Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις. Αλφα Radio 989.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: It's

Δεν θέλει πολύ, μην νομίζεις. Έτσι ξεκινάει το πράγμα, μετά ξέρεις πως καταλήγει. Τι κάνετε, πού είστε, κοιμάστε ή έχετε ξυπνήσει άραγε εδώ Κυριακή πρωί στα μέσα του Ιούλη? Αλφα Radio 989, στο μικρόφωνο είναι η Έλλη Σπυροπούλου, στη ρύθμιση του ήχου είναι ο αγαπητός μου Σταμάτης Καρλούτσος και θα είμαστε παρέα μέχρι και τις 8 με πολλά θέματα να συζητήσουμε, με πάρα πολλά και ενδιαφέροντα. Θα τα δούμε όλα αναλυτικά σήμερα, έχουμε να δούμε πολλά και από διαφορετικά, ξέρετε, πώς το λένε, topics που λέμε και στο χωριό μου την Πελοπόννησο. Λοιπόν, το πρώτο που διάβαζα τώρα εδώ το πρωί που ερχόμουν είναι αυτή η δήλωση που έχει κάνει ο Δήμαρχος της Νέας Υόρκης, ο οποίος υποστηρίζει, ο Ζαχράν Μαμντάνι, υποστηρίζει ότι εξετάζει τη νομική δυνατότητα σύλληψης του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου κατά την επίσκεψή του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Ο Μαμντάνι επικαλείται το ένταλμα σύλληψης που έχει εκδώσει το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για εγκλήματα πολέμου, δηλώνοντας ότι θα ενεργήσει εντός των ορίων του νόμου. Βεβαίως, ο πρέσβης του Ισραήλ με άμεσα αντανακλαστικά απάντησε και απέρριψε τις δηλώσεις του Δημάρχου, κατηγορώντας τον ότι επιδιώκει τη δημοσιότητα και τροφοδοτεί την εχθρότητα κατά του Ισραήλ και δημιουργεί προβλήματα στη χώρα του, στις ΗΠΑ. Συζητάει, λέει, τη νομική δυνατότητα σύλληψης του Πρωθυπουργού. Δεν νομίζω. Βέβαια, απ' την άλλη, ξέρετε, θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, αλλά θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον όλο το σκηνικό. Δηλαδή, αν θα γινόταν κάτι τέτοιο, τι θα γινόταν με τον Νετανιάχου, τι θα γινόταν επίσης με τον Αμερικανό πρόεδρο, ο οποίος, ποια θα ήταν η θέση του, πόσο δύσκολο θα ήταν αυτό. Φαντάζομαι ότι καταλαβαίνετε βέβαια ότι όλο αυτό θα ήταν, ξέρετε, ένα σόου, όπως αντιλαμβάνεστε. Δεν ξέρω πόσο αυτό θα μπορούσε πραγματικά να υποστηριχτεί τη δεδομένη στιγμή που είναι ανοιχτοί οι λογαριασμοί και αυτά που συμβαίνουν και η επιρροή του Ισραήλ και. Πάντως θα είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον. Δεν ξέρω αν θα το τολμήσουν ή αν απλά είναι και ένας μοχλός πίεσης. Επίσης αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι ωραίο για τον Νετανιάχου να πάει και να συλληφθεί, όπως αντιλαμβάνεστε, στη Νέα Υόρκη, αλλά δεν είναι ακόμα πιο ωραίο το να μην πάει φοβούμενος μη συλληφθεί. Οπότε όλο αυτό είναι λίγο ιδιαίτερο και περίεργο. Καλώ στην Αγγελικάρα. Καλημέρα σας, τι κάνετε? Καλώς ήρθατε. Ναι, πώς, τι συμβαίνει? Τι ξέχασες? Καθυστέρησες. Περνάσου νωρίτερα. Έχει δίκιο ο Πασάς εδώ. Τον έχουμε Πασά στα Γιάννενα. Έγνεψε, τον είδα εγώ, είδα το βλέμμα του, αυτό το άγριο, το... αυτό, καταλαβαίνεις, το σατράπικο, το βλέμμα του στα μάτια, ναι. Εντάξει, αστειευόμαστε και μεταξύ μας, όπως καταλαβαίνετε, γιατί στα μάτια είναι από τα πιο αγγλικά πλάσματα τα οποία υπάρχουν και τον πειράζουμε ακριβώς γι' αυτό. Τι έλεγα, το εγώ έλεγα για το Μαμντάνι, με αποσυντονίσατε, καταλάβατε τι συμβαίνει, πάμε να βάλουμε τραγούδι, άτε, θες, άτε πάμε και επιστρέφουμε.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, έτσι. Να σας πω λοιπόν εδώ ότι υπάρχει αυτό το θέμα με τους συλληφθέντες και το κύκλωμα εμπρεσμών και εκβιασμών στην Μεσσηνία. Έκαιγαν χωράφια αγροτών που δεν τους πλήρωναν. Ακούστε εδώ, καινούργιος τρόπος αυτός. Τρεις άνδρες, μεταξύ των οποίων ένας κοινοτάρχης και ένας πυροσβέστης, Χριστέ μου, τα ύστερα, συνελήφθησαν στους Γαργαλιάνους Μεσσηνίας για εμπρισμούς, εκβιασμούς και κλοπές κατά εξακολούθηση. Οι κατηγορούμενοι εκμεταλλεύονταν τη διανομία ρεδευτικού νερού, απαιτώντας χρηματικά ποσά από αγρότες και προκαλώντας πυρκαγιές σε όσους αρνούνταν να καταβάλουν τα χρήματα. Τι σκέφτηκαν εσείς οι άνθρωποι? Η δικογραφία περιλαμβάνει τρεις δασικές και τέσσερις αγροτικές πυρκαγιές, ενώ οι αρχές εξετάζουν παράνομη ίσπραξη αγροτικών επιδοτήσεων, άντεκαλε, μέσω εξαναγκαστικής μίσθωσης αγροτεμαχίων. Η έρευνα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εμπρισμού δίρεχε σε 2 χρόνια και βασίστηκε σε παρακολουθήσεις επικοινωνιών, μαρτυρίες και στοιχεία από τα περιστατικά. Για την ίδια υπόθεση κατηγορείται επιπλέον ένας αγρότης, ο οποίος όμως αντιμετωπίζει κατηγορίες πλημελιβατικού χαρακτήρα. Λοιπόν, ένας 52χρονος κοινοτάρχης, ο 44χρονος αδερφός του και ένας 66χρονος πυροσβέστης 5 ετούς υποχρέωσης, οι οποίοι κατηγορούνται κατά περίπτωση για εμπρισμούς. Είναι ο συνδυασμός εμπρισμό με εκβιασμό. Έβγαλα τον εμπρισμό, έχω ένα δικό, μια δική μου λέξη. Και απόπειρες εκβιασμών, καθώς και για φθορές και κλοπές κατά εξακολούθηση και κατά συναυτουργία. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, οι κατηγορούμενοι είχαν αναλάβει τη διανομή του ραδευτικού νερού στην περιοχή και φέρονται να ζητούσαν από αγρότες, άξον, χρηματικά ποσά προκειμένου να διοχετεύσουν νερό τις καλλιέργειές τους. Κάτω το κατηγορητήριο, όσοι παραγωγοί αρνούνται να πληρώσουν, βρίσκονταν αντιμέτωποι με απειλές και εκδικητικές ενέργειες. Οι κατηγορούμενοι φέρονται να πυρπολούσαν χωράφια με ελιές, έχουμε και πολλές κάτω, και άλλες καλλιέργειες με ορισμένες από τις φωτιές, όπως αντιλαμβάνεστε, να επεκτείνονται στη συνέχεια σε δασικές εκτάσεις. Στους τρεις συλληφθέντες αποδίδονται ακόμη εμπρισμοί σε αποθήκες και αγρικίες, καθώς και καταστροφές ή κλοπές αγροτικού εξοπλισμού και γεωργικής παραγωγής. Οι αρχές ερευνούν αν η φερόμενη δράση των κατηγορουμένων συνδέεται και με την ίσπραξη αγροτικών επιδοτήσεων. Πίεζαν ή εξανάγκαζαν αγρότες να τους παραχωρούν ή να εκμισθώνουν αγροτεμάχια, ώστε στη συνέχεια να τα δηλώνουν οι ίδιοι και να εισπράττουν τις αντίστοιχες οικονομικές ενισχύσεις. Η διερεύνηση της υπόθεσης, όπως είπαμε, κράτησε 2 χρόνια. Οι 3 άντρες συνελήφθησαν και, όπως είπαμε, κατηγορείται και ένας αγρότης. Τι να πω. Δηλαδή, ναι, διαβάζω εδώ ότι τώρα σας ήθελα να ξεχνιάσετε όλες τις υποθέσεις. Καλά, είναι τόσες πολλές υποθέσεις που καλά που ξεχνιάζονται έστω και τώρα. Ο τύπος αυτός, ο οποίος έκανε το 5 ετές στη πυροσβεστική, ο οποίος ήταν, λέει, από ό,τι φαίνεται και 66 ετών. Επίσης τη φάση. Επίσης, πώς να δηλαδή, πόσο αυστηρή πρέπει να είναι η κατηγορία για έναν τέτοιο τύπο, ο οποίος μπορεί να έχει ξεκινήσει από εκεί φωτιά και να έχει κάψει, και εγώ δεν ξέρω. Να κινδυνέψει ο άλλος, να χάσει τη ζωή του, πέραν από το κομμάτι του πρασίνου, το οποίο έχει παραμείνει ελάχιστο σε αυτή τη χώρα και το έχουμε κατακάψει. Έβλεπα χθες και έναν τύπο που έβαλε φωτιά εκεί στην Άνοιξη. Έχει και ένα βιντεάκι λοιπόν με ένα 50χρονο από την Αλβανία, ο οποίος έχει πιαστεί στο βίντεο να σταματά δίπλα από ξερά χόρτα, να βάζει φωτιά και να αποχωρεί σαν να μην συνέβη τίποτα. Καρέ-καρέ έχουν καταγραφεί οι κινήσεις του και μάλιστα έχει συλληφθεί από στελέχη της ΔΑΕ, η οποία είναι η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Πολλή δουλειά έχει αυτές τις μέρες. Και αυτό το καλοκαίρι, ακόμα ένα καλοκαίρι, για πρόκληση πυρκαγιάς. Έχει πιαστεί λοιπόν από τις κάμερες να βάζει τη φωτιά εκεί δίπλα στα ξερά χόρτα. Τρομερό το βίντεο, μπείτε να το δείτε στο πρώτο θέμα. Η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε αντιμετώπιστη πίστηκε γρήγορα και απετράπη ο κίνδυνος επέκτασής της στη δασική έκταση Άνοιξης και Εκάλης. Ο δράστης εντοπίστηκε και συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας. Τώρα, τι κίνητρο μπορεί να είχε εδώ αυτός ο καλός ο κύριος? Λέτε να είχε καμία σχέση με το προηγούμενο? Όχι το ίδιο εννοώ, κάτι αντίστοιχο, ή απλά εντοπίστηκε, λέει, και συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας. Η πυρκαγιά πρόλαβε και δεν επεκτάθηκε κλπ. Μάλιστα. Τελικά δεν φταίει, όπως λέει εδώ ένας φίλος, η κλιματική αλλαγή. Όχι, δεν φταίει. Α, δεν σου έχω πει καλημέρα, Κώστα. Καλημέρα, καλημέρα, Κώστα μου. Ωραία φωτογραφία είναι αυτή. Μακάρι να μπορούσα να την βγάλω μια αντίστοιχη, αλλά δεν μπορώ. Καλημέρα, μαράκι μου γλυκό. Καλημέρα. Καλημέρα λοιπόν σε όλους που έχουν μπει στην παρέα μας. Ακούσε εκεί τι γίνεται. Ήξερες εσύ για τέτοια εγκληματικότητα, την εμπρηστική? Είναι καινούριο κόνσεπτ αυτό. Φοβερό. Και κοίτα, αν έχει ξετυλιχθεί αυτό το κουβάρι, φαντάζομαι, να είχαν μόνοι τους αυτή την, να είχαν σκεφτεί αυτή την ιδέα ή να το κάνουν και άλλοι σε άλλα μέρη. Ε, βέβαια. Άκου την πεις να σκέφτηκε αυτός. Και θα σε βάλω εκεί με το ζώο να μου δώσει το χωράφι, και θα στο κάψω άμα δεν με πληρώνεις, και θα σου περνάω και το νερό για να μπορεί να ποτίσεις. Πραγματικά, αν σε αυτή τη χώρα αυτό το δαιμόνιο το είχαμε για να κάνουμε και κανένα καλό, είμαι σίγουρη ότι θα ήμασταν πολύ καλύτερα από την κατάσταση που είμαστε σήμερα. Παρ' όλα αυτά, όπως βλέπετε, το εύκολο σε αυτή τη ζωή γενικώς, σε όλα τα επίπεδα, κερδίζει. Κερδίζει βέβαια, έχει κοντά ποδάρια, δεν πάει και πολύ παραπάνω, αλλά είναι μια κατάσταση γρήγορου κέρδους στα πάντα. Από το τι γίνεται με το διαδίκτυο, το τι γίνεται με τους ανθρώπους που παρανομούν, δηλαδή, τι σκέφτηκε αυτός ο τύπος τώρα, φοβερό. Έβαλε και τον άλλον εκεί από την πυροσβεστική, ή μπορεί να το σκέφτηκε ο της πυροσβεστικής, γιατί σου λέει, και είμαι εδώ και σβήνω τις φωτιές, γιατί να μην το κάνω μπίζνα. Στην Ελλάδα είμαι, μπορώ να το κάνω μπίζνα, να βγάλω από αυτό. Δεν το περίμενα αυτό που το είδα, δεν το είχα σκεφτεί ποτέ. Φοβερή μπίζνα. Τι να πει κανείς. Πραγματικά. Πρέπει να έχουν τη χειρότερη τιμωρία. Επίσης, με κάποιο τρόπο ιδανικό, θα πρέπει αυτός ο άνθρωπος να μην επαναληφθεί ποτέ να ξαναμπεί στο πενταετές. Δηλαδή, να μην το επιτραπεί. Να το ελέγξουμε αυτό, θέλω να πω, δηλαδή. Να απαγορευθεί. Θα γίνει και αυτό. Ή θα το καταλάβουμε και θα πάει ξανά ο κύριος μετά, αν δεν καταδικαστεί. Γιατί άμα καταδικαστεί και πάει εκεί που πρέπει. Αυτή η υπόθεση με τη σωρό της γυναίκας εδώ μεταξύ, που βρέθηκε στην Κυψέλη μέσα στη βαλίτσα, που είναι και μικρόσωμη, είναι γύρω στα 30 και βρέθηκε νεκρή εδώ και πρέπει να είναι εδώ και 6-7 μέρες. Τι να πω. Τι να πει κανείς, τι συμβαίνει στον κόσμο, ρε παιδιά. Πάμε να βάλουμε κανένα διάλειμμα, γιατί έχει και Μουντιάλ, τα είδες από το Μουντιάλ, εσύ? Θα στα πω εγώ τώρα, που τα έχω καταλάβει όπως τα λέω συνήθως. Άλλες ομάδες θα πω, όπως καταλαβαίνεις. Αλλά θα κάνω κι εγώ την προσπάθειά μου, όμως. Θέλω να μου έχετε εμπιστοσύνη. Λοιπόν, πάμε και επιστρέφουμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

λέει ο Σταμάτης. Ρωτάει εδώ πέρα τώρα την ειδήμονα. Ποιος κέρδισε? Του λέω η Αγγλία. Με τη Γαλλία έπαιζε, γιατί βλέπετε ότι είμαι ενημερωμένη. Του λέω 6-4. 6-4 μου λέει. 6-4. Και μάλιστα διαβάζω εδώ ότι ακόμα σούτα ρίχνουνε. Στην τρίτη θέση λοιπόν του Μουντιάλ η Αγγλία, χάλκινη η Αγγλία, κέρδισε τη Γαλλία. Ο μικρός τελικός του παγκοσμίου κυπέλου, λέει εδώ, εξελίχθηκε σε ένα θεαματικό φεστιβάλ με την Αγγλία να νικά 6-4 και να τερματίσει τρίτη σε ένα μάτσο που προηγήθηκε 4-0 στο πρώτο μέρος και κατέρευσε στο δεύτερο, παίρνοντας εν τέλει τη νίκη. Μεγάλα πράγματα από τον Μπαπέ, που σκόραρε δις και έφτασε τα 10 γκολ στο φετινό Μουντιάλ και τα 22 συνολικά. Από την άλλη, hat-trick έκανε, λέει, για τους νικητές ο Σάκα. Τι είναι το hat-trick και ποιος είναι ο Σάκα? Έχω πολλές άγνωστες λέξεις. Το hat trick τι είναι, ρε παιδί μου? Hat. Είναι hat, είναι καυτό. Trick, ε. Α, έβαλε 3 γκολ και λέγεται hat trick. Γιατί λέγεται hat trick. Λέγεται trick. Μα δεν εξηγείται αυτά. Το ξεκίνημα του αγώνα, λέει, ήταν εκρηκτικό για τα 3 λιοντάρια. Καθώς προηγήθηκαν στο τρίτο μόλις λεπτό με υπέροχο σουτ του Ράις. Ακολούθησε ακυρωθέν τέρμα του Σάκα στο 12. Πριν ο Κόνσα κάνει όντως το 2-0 στο 18 λεπτό με κεφαλιά μετά από κόρνερ του Ράις. Οι τρικολόροι προσπάθησαν να μπουν ξανά στο μάτς, αλλά ο Μπαπέ ήταν άστοχος στο 22, ενώ στο 28 ο Μενιάν απέκρουσε το σούτ του Ράσφορντ. Δεν ξέρω κανέναν από αυτούς. Ο Χέντερσον τον μιμήθηκε σε νέα προσπάθεια του Μπαπέ. Στο 35 με την Αγγλία να φτάνει εν τέλει στο 3-0, δύο λεπτά αργότερα. Μετά από αστραπιαία αντεπίθεση, ο Μενιάν σταμάτησε τον Ράσφορντ και ο Λακρουά, εγώ τον Τελακρουά ξέρω, τον Σάκα, ο οποίος έγινε ξανά αποδέκτης της μπάλας και κατάφερε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Μάλιστα, ο ποδοσφαιριστής της Άρσεναλ θα έκανε στη συνέχεια και το 4-0 με εξαιρετικό πλασέ στο 45-1. Πώς με βλέπεις? Έχω και συνέχεια να σου πω. Παρ' όλα αυτά, οι Γάλλοι αφυπνίστηκαν μετά την ανάπαυλα και μάζεψαν γρήγορα το σκορ. Πρώτα ήρθε το όμορφο τελείωμα του Μπαπέ, μετά την παλιά τρύπα του Ολίσα. Γιατί είναι παλιά τρύπα? Τι σημαίνει παλιά τρύπα? Ναι, βλέπεις. Στο 48, ενώ 6 λεπτά αργότερα, ο σκόρερ έγινε δημιουργός και σέρβιρε το 4-2 στον Μπαρκολά. Όλα αυτά συνέβησαν. Ο ρυθμός δεν έλεγε να πέσει, με τον Χέντερσον να σταματά τον Ντεμπελέ στο 58 λεπτό και τον Μενιάν να αποκρούει την κεφαλιά του Κόνσα δευτερόλεπτα αργότερα. Ακολούθησαν δύο αξιόλογες προσπάθειες τον Ολίσε και Ντεμπελέ πριν τον Μπαπέ να μειώσει περαιτέρω με δυνατό σούτ στο 66 λεπτό μετά από τρομερή συνεργασία με τον Ολίσε. Η Αγγλία παρέμενε εξαφανισμένη και ο παικταράς της Μπάγερ Μονάχου άγγιξε την ισοφάριση στο 75 και στο 81 με τις προσπάθειές του να περνούν out. Πολύ μεγάλο είναι αυτή η περιγραφή. Είχε μεσολαβήσει η σφήνα του Μπέλιγχαμ, με το που μπήκε στο μάτς ανάγκασε τον Μενιάν σε επέμβαση μετά από ώρα στο 80. Στο 80. Ακολούθησε ένα μαρκάρισμα του Γκουστό στον Σπένς, έφερε πέναλτι για τους Άγγλους στο 85, με τον Σάκα να αναλαμβάνει την εκτέλεση και να χάνει το hat-trick, πάλι το hat-trick. Πάλι αυτό. Και τα 5-3 δύο λεπτά αργότερα, βάζοντας τέλος τις ελπίδες των τρικολόρ για την μεγάλη ανατροπή. Εκείνοι πάντως δεν το έβαλαν κάτω, με τον Ντεμπελέ να μειώνει σε 5-4, με υπέροχο τελείωμα στο 90 και 60 και 6, πριν ο Μπέλιγχαμ διαμορφώσει το τελικό αποτέλεσμα δύο λεπτά αργότερα. Κουράστηκα. Για όσους πάντως καταλάβατε, ήταν ένας πολύ ωραίος αγώνας. Τι λέει εδώ Γιάννης? Καλημέρα Γιάννη μου. Καλημέρα Τρελοκόριτσο. Κατευθείαν στα βαθιά μας έριξες, δεν έχουμε κάτι πιο ανάλαφρο. Από πού εννοείς από όλα, γιατί έπιασα τα πάντα. Με την βαλίτσα, με το Μουντιάλ, με τον Ηνωμένων Πολιτειών, από πού θέλετε να αρχίσω? Με τον Νετανιάχου, με τις φωτιές, με τους λοιμούς, τους σεισμούς ή τους καταποντισμούς? Νέο κύμα αμερικανικών επιθέσεων κατά του Ιράν, μετά την εντολή Τραμπ να ανοίξουν οι πύλες της κόλασης. Καταλάβατε, όπλο πολυβόλο. Ευχαριστώ. Όπλο πολυβόλο, το ξέρετε το τραγούδι αυτό? Ποιο το λέγανε, τα Μισκουμπριά? Όπλο πολυβόλο έκανε στον κόσμο όλο, έκαψε στον κόσμο όλο. Κάτι λέει το όπλο πολυβόλο, δεν το θυμάμαι πολύ καλά. Αλλά το τραγούδαγα όταν ήμουν μικρούλα. Πιο μικρούλα από ό,τι είμαι τώρα. Θα βάλουμε τραγούδι ή θα σας συνεχίσω να κάνω περιγραφή όλων των αγώνων του Μουντιάλ? Γιατί δεν ήμανε καλή? Ήμανε πολύ καλή. Μα το βλέπω. Εγώ και εγώ γι' αυτό πιστεύω για τον εαυτό μου.
Ναι, άντε, βάλει κανένα τραγούδι τώρα, γιατί θα χειροτερέψουν τα πράγματα.

Alfa Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Μου λέει εδώ φίλος μου ο Μπάμπης. Καλημέρα, Έλλη. Γι' αυτό με τη συμμορία στη Μεσσηνή, όταν βλέπεις το επίσημο κράτος να κάνει τα ίδια, γιατί να μην το κάνεις κι εσύ? Και ότι είχαν έστω και αυτή τη μικρή εξουσία, ο καθένας το εκμεταλλεύτηκαν κι αυτό, πάτησαν σε αυτό, τους βοήθησε να επιβληθούν. Ναι, έχεις δίκιο. Τι να πω, το ότι έχεις άδικο, Μπάμπη μου, αγαπημένε, δεν έχεις άδικο. Έχεις δίκιο. Και αυτή η ατιμωρησία είναι και ο τρόπος με τον οποίο μας οδηγεί, είναι αυτό που λες. Βέβαια, εντάξει, όπως αντιλαμβάνεσαι, Μπάμπη μου αγαπημένα, είναι και θέμα χαρακτήρα, έτσι, το τι κάνεις στη ζωή και τι επιλογή ακολουθείς. Παρ' όλα αυτά, όπως λες, όταν βλέπεις ότι υπάρχει ατιμωρησία, ότι ο εύκολος πλουτισμός γίνεται με συγκεκριμένο τρόπο, κάθεσαι εσύ, σπουδάζεις, δουλεύεις, πας το μισθό εκεί στη δουλειά σου, φέρεται άσχημα το αφεντικό, δεν σου κάνει αύξηση, δεν σε βοηθάει, δεν σε υποστηρίζει, δεν βγαίνει ο μήνας, δεν. Δεν θα δικαιολογήσω τον πυροσβέστη, το αντιλαμβάνεστε γιατί δεν δικαιολογείται, αλλά είσαστε πυροσβεστικοί και καίγεσαι και παίρνεις 6 μήνες μισθό και μετά βγαίνεις έξω χωρίς να έχεις δουλειά, και αυτό προφανώς και δεν το δικαιολογώ, έτσι, αυτό το είπαμε εξ αρχής. Παρ' όλα αυτά, βλέπεις, λες, κοίτα να δεις, έχω αυτή την εξουσία, θα τη χρησιμοποιήσω κι εγώ για να οικονομήσω. Εσείς τι κάνετε, τέτοια δεν κάνετε? Το είχε πει κάποτε κάποιος. Πόσοι τα φάγαμε, αν τα φάγαμε παρέα, αν τα φάγαμε χώρια. Όπως και να έχει το πράγμα πάντως, όπως είπαμε, είναι θέμα χαρακτήρα και δυστυχώς, ναι μεν υπάρχει ο χαρακτήρας ο οποίος δημιουργείται μέσα από τις δυσκολίες, μέσα από το περιβάλλον και τα συνεφή, υπάρχει και ο τρόπος συμπεριφοράς που γεννιέσαι με το αν θα μπορέσεις να αντέξεις αυτού του είδους τη δραστηριότητα. Γιατί βλέπω εδώ ότι είχαν βάλει πάνω από 10 φωτιές. Τι έβλεπα εδώ στο iEfemerida, περιμένετε να το δω. Φοβερό θέμα εντωμεταξύ είναι αυτό. Καλά, βλέπω και ένα άλλο τώρα, θα σας το πω αμέσως μετά. 7 φωτιές σε 10 χρόνια. Δηλαδή, μια μισή το έτος. Έτσι τα είχαν και μοιράσει. Είχαν βάλει λοιπόν ο κοινοτάχης, ο αδερφός του και ένας πυροσβέστης. Ποια είδηση έβλεπα? Ναι. Απόφαση σοκ από το Ισραήλ. Οι κροκόδηλοι του Νείλου θα εκτρέφονται για να χρησιμοποιηθούν σε φυλακές. Η Υπουργός Προστασίας του Περιβάλλοντος, Ίντιτ Σίλμαν, κατέταξε αυτή τη βδομάδα τους κροκόδηλους του Νείλου στην κατηγορία της πανίδας εκτρεφόμενης σε αιχμαλωσία, ανοίγοντας έτσι τον δρόμο για τη χρησιμοποίησή τους σε φυλακές. Ο ακροδεξιός υπουργός Εθνικής Ασφάλειας, Ιταμάρ Μπεν-Γκβίρ, χαιρέτησε το μέτρο. Ο ίδιος είχε προτείνει το Δεκέμβρη να χρησιμοποιούνται κροκόδηλοι για να αποτρέπονται από δράσεις Παλαιστίνιων κρατουμένων. Δεν θα διαβάσω άλλα από αυτή την είδηση, γιατί αγριεύτηκα από τον τίτλο και μόνο. Και για την ανθρώπινη φύση γενικότερα αγριεύτηκα. Η πρώτη μέρα του 2026 με θερμοκρασία άνω των 40 βαθμών ήταν χθες. Θα συνεχιστεί μέχρι και Τετάρτη. Θα δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα. Πάντως θα έχει φουλ ζεστούλα. Η μεγαλύτερη συλλογή επίσης χρυσού στην ιστορία, βλέπω εδώ 3,5 εκατομμύρια Νοτιοκορεάτες παρέδωσαν τα κοσμήματά τους. Ακούστε τώρα εδώ, για να σώσουν τη χώρα τους. Αυτό έγινε το 98, έτσι. Μια από τις εντυπωσιακές πράξεις συλλογικής αλληλεγγύης. Όταν περισσότεροι από 3,5 εκατομμύρια πολίτες, όχι, δεν είναι ότι πήγαν και τα πήρανε, μην μπερδευτούμε, πήγαν οι άνθρωποι και παρέδωσαν τα κόσματά τους για να σώσουν τη χώρα τους. Βεβαίως και η χώρα τους, φαντάζομαι, δεν τα πήρε και τα έκανε βοσκοτόπια. Τα πήρε και τα έριξε μέσα στην χώρα τους. Η εκστρατεία συλλογής χρυσού, που οργανώθηκε με κρατική στήριξη, γνώρισε πρωτοφανή συμμετοχή το 1998, παρατάθηκε για μήνες με 3,5 εκατομμύρια πολίτες να συγκεντρώνουν 227 τόνους χρυσού. Οι δωρεές προήλθαν από απλούς πολίτες που παρέδωσαν αντικείμενα μεγάλης συναισθηματικής αξίας. Βέρες, μετάλλια, κοιμήλια, ολυμπιακά μετάλλια, στρατιωτικά παράσημα, αποδεικνύοντας το μέγεθος της προσωπικής θυσίας για τον κοινό σκοπό. Ο χρυσός που συγκεντρώθηκε μετατράπηκε σε ράβδους και πουλήθηκε στις διεθνείς αγορές για την εξυπηρέτηση του εξωτερικού χρέους. Η πρωτοβουλία λειτουργήσε ως ένα ισχυρό μήνυμα εθνικής ενότητας και αποφασιστικότητας. Η εθνική προσπάθεια σε συνδυασμό με τις ευρύτερες οικονομικές μεταρρυθμίσεις, έτσι, οδήγησε σε ταχεία ανάκαμψη. Η Νότια Κορέα κατάφερε να αποπληρώσει πλήρως
Θα τρελαθώ. Το δάνειο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου τον Αύγουστο του 2001, 3 χρόνια νωρίτερα. Καταλάβατε τι γίνεται στον κόσμο. Καταλάβατε γιατί κάποιοι λαοί προοδεύουν και κάποιοι λαοί κυνηγάνε την ουρά τους. Μπράβο. Και εγώ το κατάλαβα. Είχα μια υποψία ότι έτσι είναι βέβαια, αλλά τώρα σιγουρεύτηκα. 2 Αμερικανοί στρατιώτες σκοτώθηκαν και ένας αγνοείται στην Ιορδανία έπειτα από ιρανική επίθεση με πυράβλους και drones, ενώ αμήνονταν απέναντι σε μια επίθεση ιρανικών πυράβλων, όπως είπαμε, και μη επανδρομένων αεροσκαφών. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το συμβάν σημειώθηκε ενώ οι αμερικανικές δυνάμεις αμήνονταν περιπάτης. Ένας Αμερικανός στρατιώτης αγνοείται. Άλλοι 4 μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της Ιορδανίας. Οι Αμερικανοί στρατιώτες που έχουν χάσει τη ζωή τους από την έναρξη του πολέμου τον Μάρτιο ανέρχονται σε 16. Το Μάρτιο ξεκίνησε ο πόλεμος. Στο Μάρτιο. Έχουμε φτάσει τον Ιούλιο για τον πόλεμο που θα κράταγε μια εβδομάδα. Καταλάβατε επίσης. Πολύ ωραία. Πάμε να βάλουμε τραγούδι και όταν επιστρέψουμε θα μιλήσουμε για την Ευρωπαϊκή Αμυντική Βιομηχανία. Εδώ σας θέλω.

0: Πάμε τώρα να μιλήσουμε για ένα θέμα το οποίο τις τελευταίες μέρες, τον τελευταίο καιρό που βλέπουμε όλη αυτή τη συζήτηση που γίνεται με τα F-35 και τους S-400 και όλα αυτά τα οποία εξελίχθησαν στην Τουρκία το τελευταίο χρονικό διάστημα, με έχει κάνει να αναρωτιέμαι για διάφορα πράγματα και πήρα το να μάθω από τον ειδικό. Ο αγαπητός μου Ευτύχιος Δαμιλάκης είναι διδάκτορ διεθνών και ευρωπαϊκών σπουδών του Παντείου Πανεπιστημίου. Η διδακτορική του έρευνα έχει επικεντρωθεί στην ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία. Έβλεπα λοιπόν κάποιες δηλώσεις, τώρα δεν θέλω να πω όνομα γιατί θα κάνω λάθος, είναι και 6 και 41 το πρωί, που σχολιάζανε ότι ξέρετε, ναι μεν εσείς μπορείτε να αγοράζετε ως Ελλάδα πάντα τους, να είσαστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Εμείς όμως σαν χώρα, επειδή έχουμε δημιουργήσει την τουρκική βιομηχανία, την αμυντική, θα κάνουμε τα δικά μας όπλα, τα δικά μας οπλικά συστήματα εντός της χώρας μας και θα είμαστε πάντα, ακόμα και αν δεν το καταλαβαίνετε, ακόμα και αν το πιστεύετε, ένα βήμα μπροστά. Και αυτό πραγματικά με προβλημάτισε. Καλημέρα αγαπημένη μου Ευτύχη, καλημέρα κύριε Δαμιλάκη. Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλημέρα σας κύριε Σπυροπούλου και καλημέρα σε όσους μας ακούνε. Πράγματι, πολύ σωστά το έθεσες. Η τουρκική αμυντική βιομηχανία έχει αναπτυχθεί πάρα πολύ και έχει αναπτύξει πάρα πολλές δυνατότητες που σε αντιδιαστολή με τη χώρα μας δυστυχώς έχει μείνει αρκετά πίσω. Δεν είναι μόνο οι βιομηχανικές δυνατότητες, υπάρχει και πολιτική διάσταση πάνω σε αυτό, διότι μέσω της αμυντικής βιομηχανίας η Τουρκία προσπαθεί να προωθήσει και τα πολιτικά της συμφέροντα και την εξωτερική της πολιτική. Τώρα, όσον αφορά τους αριθμούς, οι αριθμοί πραγματικά αποτυπώνουν τις πραγματικότητες πέρα από κάθε άλλο επικοινωνιακό τέχνασμα ή προβολή που θέλουν να λέμε ότι σαν χώρα ότι προσπαθούμε να αναπτύξουμε και τη δική μας βιομηχανία. Η Τουρκία το 2024 εξήγαγε σε εμπορική αξία 7,4 δισεκατομμύρια ευρώ οπλικά συστήματα, το 2025 10,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Τα ελληνικά στοιχεία δεν δημοσιεύονται, αλλά μπορούμε όμως να δώσουμε κάποιους άλλους δείχτες των μεγάλων οπλικών συστημάτων τη χώρα με το ΣΑΡΠΗ, δηλαδή τον όγκο μετεβάσεων οπλικών συστημάτων,
0: ναι, ναι,
1: που για την Τουρκία ήταν το 2025 549 εκατομμύρια ευρώ, για την Ελλάδα 2 εκατομμύρια ευρώ. Καταλαβαίνετε τώρα τι διαφορές είναι.
0: Ναι, μιλάμε για τεράστιες διαφορές.
1: Είναι τεράστιες διαφορές, έτσι είναι.
0: Πού οφείλεται, γιατί δεν μπορώ να πιστέψω ότι δεν έχουμε ή τα μυαλά ή τις δυνατότητες ή δεν μπορούμε να βρούμε τους πόρους για να αναπτυχθεί αυτό ακόμα περισσότερο. Πού οφείλεται αυτό, αγαπητέ κύριε Δαμιλάκη?
1: Οφείλεται σε έλλειψη στρατηγικού σχεδιασμού. Αλλά αυτό δεν μπορεί να είναι δικαιολογία. Οφείλεται κυρίως σε συμφέροντα τα οποία μας κρατάνε εγκυλωμένους. Δηλαδή η Ελλάδα, κάθε χώρα και κάθε οντότητα μπορεί να αναπτύξει ένα σχεδιασμό, στρατηγικό σχεδιασμό σε βάθος.
0: Ναι.
1: Αλλά δυστυχώς εμείς είμαστε εξαρτημένοι από βιομηχανίες συγκεκριμένες και συγκεκριμένα συμφέροντα. Η Ελλάδα δυστυχώς έχει πάρα πολλές διαστάσεις, αυτή η αδυναμία της χώρας να συμμετέχει σε ευρωπαϊκά προγράμματα και σε ευρωπαϊκά έργα, πέρα από τις επιχειρησιακές δυνατότητες, δεν είναι μέρος του οικοσύστηματος και της τεχνολογίας, του τεχνολογικού οικοσύστηματος που αναπτύσσεται. Λοιπόν, πλέον ο πόλεμος στην Ουκρανία έχει αναδείξει και τεράστια τον τρόπο με τον οποίο οι πόλεμοι στο μέλλον θα γίνονται.
0: Με τα drones και με όλα αυτά, αυτό εννοείται.
1: Με τα drones, ναι, οπωσδήποτε, αλλά πέρα των drones έχουν αναπτυχθεί πλέον να αναπτύσσουν δικαί αντιdrone συστήματα. Αλλά κομβικό ρόλο πάνω σε αυτό παίζει και το διάστημα. Οι αμυντικές τεχνολογίες, τα αρθρωτά συστήματα, αμυντικά συστήματα. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Ένα άρμα μάχης πλέον δεν μπορεί να είναι, δεν μπορεί να κατασκευάζεται τα σύγχρονα άρματα μάχης όπως κατασκευαζόταν πριν 10 χρόνια ή πριν 5 χρόνια ακόμα. Είναι αρθρωτά συστήματα τα οποία μπορούν να αναβαθμίζονται ανά πάσα στιγμή. Ένα άλλο παράδειγμα σας δώσω, όπως το iPhone. Κάθε χρόνο βγαίνει ένα καινούργιο μοντέλο.
0: Εξελιγμένο. Βέβαια. Σωστό.
1: Έτσι και τα οπλικά συστήματα αναπτύσσονται με απίστευτους ρυθμούς. Μιλάμε για αισθητήρες, μιλάμε για πυράβλους αναχέτησης. Είναι για cloud. Είναι δηλαδή για κυβαντική τεχνολογία. Η κατάσταση έχει ξεφύγει και στον αμυντικό τομέα, που κυρίως οι πρώτες ανακαλύψεις και το πρώτο βάρος δίνεται στον αμυντικό τομέα και μετά κάποια από αυτά χρησιμοποιούνται και στο πολιτικό, για πολιτική χρήση.
0: Να σας ρωτήσω κάτι. Τι όλο παίζει η ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία σε όλα αυτά?
1: Η ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία δεν είναι ένας όρος, όρος ο οποίος είναι ασαφής. Είναι θεσμοθετημένος όρος που υπάρχει με την έννοια της ευρωπαϊκής αμυντικής τεχνολογικής και βιομηχανικής βάσης, η οποία άρχισε από το 2017 να συζητιέται και με τη συνθήκη της Λισαβόνας έχουν γίνει διάφορες πρωτοβουλίες. Όταν λέμε ευρωπαϊκή αμυντική και τεχνική βάση, μιλάμε ότι η δυνατότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η δυνατότητα των ευρωπαϊκών αμυντικών βιομηχανών να παράγουν οπλικά συστήματα, αμυντικά συστήματα, τα οποία να μην είναι εξαρτημένα από, ώστε να μην είναι εξαρτημένη η Ευρωπαϊκή Ένωση ή από τρίτες χώρες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση τα προηγούμενα χρόνια, δηλαδή πριν αρχίσουν να λαμβάνει κάποιες πρωτοβουλίες, ήταν εξαρτημένη σε όλη την εμπορική αλυσίδα, την αλυσίδα εφοδιασμού για την κατασκευή ενός οπλικού συστήματος. Τώρα επιδιώκει η Ευρωπαϊκή Ένωση να αναπτύσσουν την Ευρωπαϊκή Αμυντική Βιομηχανία, αλλά αυτό δεν αναπτύσσεται αυτόνομα. Χρηματοδοτεί έργα.
0: Δώστε μου δευτερόλεπτα να πάμε σε διάλειμμα και να μου τα πείτε μόλις επιστρέψουμε, κύριε Δαμιλάκη. Πάμε και επιστρέφουμε.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Μου λέει ο φίλος μου ο Μπάμπης εδώ, ωραίο σλόγγαν που πάμε νωρίτερα για διαφωνικό σταθμό. Εδώ σας θέλω, θα το λέω, θα το πάμε, το κάνουμε τίτλο εκπομπής. Πολύ ωραίο είναι. Μ' αρέσει και εμένα πάρα πολύ. Έτσι το λέμε. Έχω κι άλλα σκεφτεί. Αλλά τώρα αργότερα, μπάμπη μου. Λοιπόν, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής μιλάμε με τον αγαπητό Ευτύχιο Δαμιλάκη, έναν άνθρωπο ο οποίος πραγματικά έχει εντρυφήσει στο κομμάτι της αμυντικής βιομηχανίας και της ευρωπαϊκής ιδιαιτέρως. Ξεκινήσαμε μια συζήτηση, μιας και πού να φανταστούμε, κύριε Δαμιλάκη μου, ότι σήμερα που συζητάμε, δηλαδή 5 χρόνια πριν, πότε ήταν ο πόλεμος της Ουκρανίας όταν πρώτο ξεκίνησε? Παραπάνω από 5 χρόνια πρέπει να είναι. Πού να φανταστούμε τότε ότι ο πόλεμος που τότε θα κρατούσε μια εβδομάδα, 10 μέρες, 15 μέρες, θα κρατήσει τόσο καιρό, θα υπάρχουν και όλες οι υπόλοιπες αιστείες πολέμου ανά τον κόσμο, θα έχουμε και αυτό το οποίο συμβαίνει από το Μάρτιο, που και αυτό συζήταγα νωρίτερα εδώ με τον αγαπητό φίλο τον Ιχολύπτη μας. Πότε πέρασε ο καιρός και πόσοι μήνες είναι ήδη από τον πόλεμο που ξεκινήσει με τις ΗΠΑ και το Ιράν. Τι γίνεται λοιπόν? Σας διέκοψα νωρίτερα λέγοντας το τι μπορεί να κάνει η Ευρώπη γενικώς, η οποία έχει φανεί κατώτερη των προσδοκιών σε όλα αυτά.
1: Ναι, πράγματι έτσι είναι, έχει φανεί κατώτερη των προσδοκιών, διότι δεν έχει φροντίσει να αναπτύξει την αμυντική της βιομηχανία ώστε να έχει αυτόνομες πολιτικές αποφάσεις. Οπότε οι αποφάσεις εξαρτώνται κυρίως μέσω τρίτων παραγόντων. Από εκεί πέρα έχει κάνει σημαντικά βήματα η Ευρωπαϊκή Ένωση, ξεκινώντας με την ΠΕΣΚΟ, είναι η μόνιμη διαστρωμένη συνεργασία στον τομέα της άμυνας, τα οποία κράτη-μέλη που έχουν τις δυνατότητες και μπορούν να συμμετέχουν ενεργά, να αναπτύσσουν από κοινού συνεργατικά έργα κτλ. Είναι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας που χρηματοδοτεί συνεργατικά έργα. Για να λάβει κάποιο μέρος σε αυτό το πρόγραμμα πρέπει να υπάρχουν 3 οντότητες από 3 διαφορετικά κράτη-μέλη. Οπότε αναπτύσσονται οι κοινές παραγωγικές δυνατότητες. Αλλά δεν είναι μόνο αυτά, είναι το ΕΝΤΥΠ, είναι οι κοινές προμήθειες που χρηματοδοτεί απευθείας, είναι η αύξηση πυρομαχικών που συμμετέχει η Ελλάδα και αυτό συμμετέχουν τα ελληνικά αμυντικά συστήματα. στην παραγωγή πυρίτιδας και τα λοιπά. Έχει λάβει συνολικά 30 εκατομμύρια ευρώ από τα 500 εκατομμύρια ευρώ σε ένα πρόγραμμα συμμετέχει. Και αυτό χάρη επειδή ήταν απευθείας χρηματοδότηση ώστε να αυξηθεί, να παρακαθούν οι γραφειοκρατικές διαδικασίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και χάρη στους Σλοβάκους που συμμετέχουν και έχουν και τη διοίκηση των ελληνικών αμυντικών συστημάτων. Αυτό αποτυπώνει πράγματι ότι σε όλα τα επίπεδα υπάρχει μια αδυναμία και ένας ελλειπής στρατηγικός σχεδιασμός. Είναι μονόδρομος ότι πρέπει να το αποφασίσουμε πλέον και να αφήσουμε πίσω όλες αυτές τις εξαρτήσεις και όλα αυτά τα συμφέροντα.
0: Είναι εύκολο αυτό, γιατί ωραία το λέμε. Αλλά πόσο όταν θα υπάρξει σίγουρα πίεση αν συμβεί κάτι τέτοιο, γιατί ξαφνικά όταν πάμε να μπούμε σε μια και τέτοιου είδους αγορά όπως αντιλαμβάνεστε, θα αντιμετωπίσουμε πολλά προβλήματα. Είναι εύκολο λοιπόν αυτό σε όλα τα επίπεδα, εθνικό, οικονομικό, αμυντικό, είναι εύκολο να κάτι το οποίο δεν έχει ξεκινήσει καθόλου να μπει στην εφαρέτρα μας και να αλλάξει πάρα πολλά πράγματα.
1: Είναι εύκολο διότι χρειάζεται πολιτική βούληση και πρέπει να αποφασίσουμε ότι θα πρέπει να έχουμε ένα μακροπρόθεσμο σχέδιο σε ποιους τομείς εμείς μπορούμε να αναπτύξουμε, ποιες δυνατότητες έχουμε. Φυσικά η χώρα μας δεν έχει απεριόριστες δυνατότητες, αλλά θα σας δώσω ένα παράδειγμα ότι εμείς μπορούμε να συμμετέχουμε σε ηλεκτρονικά συστήματα, σε drones, σε drone συστήματα, αλλά παρόλα αυτά θα μπορούμε να συμμετέχουμε και σε μεγάλα έργα. Παραδείγματος χάρη στην ανάπτυξη ενός αεροσκάφους, ας κάνουμε το φτερό, ώστε να είμαστε μέρος της τεχνογνωσίας, να έχουμε λόγο στην εξαγωγή του αμυντικού οπλικού συστήματος. Μπορούμε να συμμετέχουμε διότι είναι μονόδρομος. Το συζητούσαν εδώ και πολλά χρόνια, συζητιέται να υπάρξει υφυπουργείο αμυντικής βιομηχανίας. Δεν το κάνουν. Με ποιο λόγο δεν το κάνουν? Εδώ θα σας πω ότι ήμουν στις Βρυξέλλες και πραγματικά αξιωματούχοι μου λέγανε ότι πάρα πολλές ελληνικές εταιρείες δημιουργούνται ως φαντάσματα μόνο για να προωθήσουν ευρωπαϊκά προγράμματα και στη συνέχεια διαμαρτύρονται ότι είναι πολύπλοκες οι γραφειοκρατικές διαδικασίες γιατί πετάγονται απ' έξω.
0: Ναι.
1: Υπάρχει τεράστιος ανταγωνισμός στην Ευρωπαϊκή Ένωση, υπάρχουν μεγάλες αμυντικές βιομηχανίες και μικρομεσαίες που πραγματικά έχουν τις δυνατότητες αυτές. Οπότε δεν μένει για, δηλαδή χρειάζεται μια σοβαρότητα. Δεν χρειάζεται να αντιμετωπίζουμε την αμυντική βιομηχανία όπως το ΕΠΕ, διότι αυτά δεν παίζουν οι Ευρωπαίοι. Πρέπει να αποδείξεις ότι έχεις δυνατότητες να αναπτύξεις αμυντικά συστήματα. Δεν πρέπει να δίνουν πεταμένα λεφτά, διότι αυτά τα λεφτά τα παίρνουν και άλλες χώρες.
0: Σωστά. Λοιπόν, αγαπητέ κύριε Δεμιλάκη, έτσι κι αλλιώς θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε πολλά πράγματα. Γιατί, όπως αντιλαμβάνεστε, οι πόλεμοι δεν βλέπω να μας αφήνουν. Γενικώς είναι στη φύση την ανθρώπινη να πολεμάει. Δεν βλέπω ποτέ να αλλάζει αυτό. Εξυπηρετεί πολλά πράγματα η τέχνη του πολέμου, αγαπητέ μου κύριε Δεμιλάκη. Λοιπόν, θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας μέσα στο καλοκαίρι να τα ξαναπούμε. Μήπως μου έρθετε μια μέρα και εδώ από το στούντιο να τα πούμε όλα αναλυτικά.
1: Βεβαίως.
0: Τα φιλιά μου, την αγάπη μου. Κάποια στιγμή εύχομαι να μην μιλάμε για ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία, να μιλάμε για το πώς η τεχνογνωσία ανά τον κόσμο μπορεί να στείλει ανθρώπους στο διάστημα. Ναι, πολλά. Να καταπολεμεί τη φτώχεια, ξέρω. Είμαι πολύ αισιόδοξη. Πάρα πολύ. Πολιτικά.
1: Και εγώ, αλλά η συμμετοχή όταν υπάρχει η ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία, υπάρχουν και μεγαλύτερες δυνατότητες.

0: Στον πόλεμο, όπως είπαμε, όλα επιτρέπονται. Το ίδιο συμβαίνει και στον έρωτα, να ξέρετε. Αλλά τι άλλο συμβαίνει στον έρωτα? Χρειάζεται και μουσική. Χρειάζεται και ωραία μουσική. Χρειάζεται και να μπορείς να ταξιδέψεις, να χωρίσεις, να χαρείς, να ερωτευτείς, να γελάσεις, να κλάψεις, όλα αυτά μαζί. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής έχουμε τον Βαγγέλη τον Κωνσταντινόπουλο. Έναν άνθρωπο που αγαπά ιδιαίτερα το τραγούδι, έναν εξαίρετο καλλιτέχνη. Καλημέρα, Βαγγέλη μου, τι κάνεις?
1: Καλημέρα, τι κάνουμε?
0: Καλά. Καλά είμαστε. Πώς είναι το 2026 στην εποχή των social media να κάνει κάποιος τα βήματά του, τα μουσικά, στην ελληνική μουσική σκηνή?
1: Κοιτάξτε, θεωρώ, ενώ λέμε συνέχεια τεχνολογία ότι μας πάει πίσω, θεωρώ σε αυτό το κομμάτι ότι μας έχει πάει λίγο καλύτερα, τουλάχιστον στους ανεξάρτητους καλλιτέχνες. Βέβαια υπάρχουν και εδώ τα τεχνάσματα της προώθησης και λοιπά, αλλά σίγουρα βοηθάει.
0: Μπορεί κάποιος να βοηθηθεί στο να παρουσιάσει τη δουλειά του, και αν αξίζει και αρέσει, να μπορέσει να κάνει δύο πράγματα? Γιατί νομίζω ότι στο παρελθόν, όταν έπρεπε να περάσει από τη δισκογραφική εταιρεία, να μπορέσει να δει, να παίξει το τάδε ραδιόφωνο, φαντάζομαι ότι ήταν πολύ πιο δύσκολο τότε σε σχέση με σήμερα.
1: Έτσι πιστεύω, ναι. Γιατί πριν 30 χρόνια που ξεκίνησα να γράφω τραγούδια, που ήμουν 18 χρονών, ξέρω εγώ, σίγουρα ήταν πολύ πιο δύσκολο.
0: Πώς βλέπεις τα πράγματα σε σχέση με το τότε και σε επίπεδο εμφανίσεων σε μουσικές σκηνές κλπ? Τι έχει αλλάξει, πώς είναι τα πράγματα σήμερα?
1: Κοιτάξτε, ενώ τότε ήταν περισσότερες εμφανίσεις, περισσότερο βλέπαμε πάντες, ιδίως στη Θεσσαλονίκη που είχε ξεκινήσει και ανεξάρτητη σκηνή. Και στην Αθήνα που είχε γίνει ένα μπαμ μέχρι το 2009-10. Υπάρχουν και τώρα μουσικές μπάντες, αλλά όχι τόσο. Και θεωρούμε αυτό που λέμε live, ξέρω εγώ, σε μια ταβέρνα, μια κιθάρα, ένα αρμόνιο.
0: Ναι.
1: Έχει αλλάξει λίγο το πράγμα, ίσως και λόγω οικονομικού.
0: Όντως δεν υπάρχουν μπάντες πια. Έχεις δίκιο, είναι ελάχιστες. Κάνει ο καθένας solo καριέρα.
1: Εντάξει, υπάρχουν, παίζεις, αλλά δεν είναι το ίδιο όπως παλαιότερα.
0: Πού οφείλεται αυτό?
1: Και μουσική όπως ακούγαμε και παλαιότερα. Έτσι.
0: Σωστό. Πού οφείλεται αυτό?
1: Εντάξει, εδώ μπορούμε να πούμε και από την τεχνολογία. Γιατί σίγουρα δεν είναι το ίδιο τώρα όταν έχουμε τις μουσικές πλατφόρμες Spotify, YouTube κλπ. Παλιά παίρναμε ένα δίσκο, το θυμάστε, τον ακούγαμε, το ξανακούγαμε.
0: Την κασέτα. Βέβαια.
1: Τώρα τα παιδιά δεν ξέρουν τι είναι αυτά που λέω.
0: Την κασέτα θυμάμαι κάπου έβλεπα ένα βιντεάκι στα social πάλι με έναν τύπο ο οποίος έδειχνε στο γιο του που είχε την κασέτα και του είχε κολλήσει. Θυμάσαι που κόλλαγε η κασέτα και το κάναμε με το στυλό? Είσαι πιο νέος, θες να μου πεις, Ευαγγέλη, τώρα θα με κάψεις. Άλλες εποχές οι οποίες αλλάζουν. Ένας νέος άνθρωπος, ο οποίος θα ξεκίναγε τώρα, σήμερα το πρωί, να δείξει τη δουλειά του και να έχει τα όνειρά του, τι θα το συμβούλευες?
1: Να το προχωρήσει, να μην κάνει πίσω. Σίγουρα, εντάξει, απογοητεύεσαι σε μερικά πράγματα όταν ξεκινάς. Υπάρχει μεγάλος ανταγωνισμός. Ναι, μεν είπα δεν υπάρχουν μουσικές μπάντες όπως παλιά, αλλά είναι πολύ καλύτερες. Δηλαδή, άμα δείτε οι μουσικοί εκτελεστές, ότι πλέον και στο YouTube, ότι παίζουμε με την τελειότητα. Θα έλεγα να συνεχίσει, να μην το αφήσει. Είναι όνειρο και είναι ωραίο. Και πλέον, εντάξει, ωραία τα social, ωραία η ζωή, ωραία όλα, αλλά χρειάζεται και αυτό.
0: Λοιπόν, το τραγούδι του Φαλίου είναι το ένα, αλλά εγώ επέλεξα να ακούσουμε το άλλο εδώ που μου έχει στείλει, που είναι πολύ ωραίο τραγούδι και έχει να κάνει με το καλοκαίρι. Κάτσε, γιατί μου κολλάνε και όλα μου τα συστήματα εδώ πέρα, μην νομίζεις. Με το καλοκαίρι και τη νύχτα και τα τραγούδια και την αγάπη και όλα αυτά. Με αυτό θα σε αποχαιρετήσουμε. Θα ακούσουμε λιγάκι από το υπέροχο τραγούδι. Καλημέρα, καλή συνέχεια. Κάποια στιγμή θα μου έρθει εδώ να πούμε και δύο πράγματα περισσότερο. Ευχαριστούμε θερμά. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.

Λοιπόν, ωραία, πάμε τώρα να επιστρέψουμε στην πραγματικότητα. Μιας και υπάρχει και το εξής καινούριο κόλπο μέσα σε όλα τα υπόλοιπα κόλπα που υπάρχουν. Παγιδεύουν αυτοκίνητα με ένα κομμάτι χαρτί στο παρμπρίζ. Το νέο κόλπο των κλεφτών, λοιπόν, ποια είναι η νέα μέθοδος για να εξαναγκάσει τους οδηγούς να βγουν έξω από τα αυτοκίνητά τους, αξιοποιεί μονάχα ένα μικρό κομμάτι χαρτί στο παρμπρίζ. Οι σύγχρονοι κλέφτες αυτοκινήτων, να ξέρετε, και αυτοί έχουν εξελιχθεί. Μην είναι σαν την τεχνολογία που και αυτή πάει, βρήκαμε και αυτό. Βασίζονται περισσότερο στην ψυχολογία και στην απόσπαση της προσοχής παρά σε εξελιγμένες ηλεκτρικές συσκευές και επικίνδυνες εργαλεία. Καθώς η ανθρώπινη αντίδραση και η περιέργεια είναι σε αρκετές περιπτώσεις πιο αποτελεσματικές από τις παραδοσιακές μεθόδους του παρελθόντος. Βλέπεις εδώ, λες, τι χαρτί είναι αυτό που έχουν. Δεν είναι κλίση, δεν μοιάζει με κλίση. Χαρτάκι είναι. Ποιος μου έχει αφήσει σημείωμα, για να πάω να δω. Οι δράστες λοιπόν αφήνουν το χαρτί κολλημένο στο παρμπρίζ και στη συνέχεια παραμένουν σε μικρή απόσταση, περιμένοντας την επιστροφή του ιδιοκτήτη. Όταν ο οδηγός ξεκινήσει να κινείται και αντιληφθεί ότι υπάρχει κάτι κολλημένο στο πίσω τζάμι, συνήθως σταματά για να δει τι συμβαίνει. Α, είναι στο πίσω τζάμι. Σε πολλές περιπτώσεις ο οδηγός βγαίνει από το αυτοκίνητο για να αφαιρέσει το χαρτί, αφήνοντας μέσα προσωπικά αντικείμενα ή ακόμη και τον κινητήρα σε λειτουργία. Ναι, γιατί δεν θα βγει να κλείσει να πάρει τα κλειδιά. Έφυγε το αυτοκίνητο, μπουχός. Σε μερικά δευτερόλεπτα λοιπόν μπορεί να ανοίξουν μια πόρτα και να αρπάξουν ό,τι βρουν στο εσωτερικό του αυτοκίνητου, αλλά και ολόκληρο το αυτοκίνητο, θα πω εγώ. Τα περισσότερα περιστατικά που έχουν αναφερθεί αναφέρουν την κλοπή πολύτιμων αντικειμένων, κινητά, φορητούς, υπολογιστές, πορτοφόλια κλπ. Αλλά ωστόσο η απουσία του οδηγού προσφέρει τη δυνατότητα ακόμα και της κλοπής του ίδιου του αυτοκίνητου. Το απλοϊκό κόλπο λοιπόν των μακροχέριδων για την παγίδευση ενός αυτοκίνητου και του οδηγού έχει ένα εξίσου απλό τρόπο αντιμετώπισης, να ξέρετε. Στην περίπτωση λοιπόν που εντοπίσετε κάποιο ύποπτο χαρτί, θα πρέπει πάση θυσία να το αγνοήσετε, να κλειδώσετε τις πόρτες του οχήματός σας και να ξεκινήσετε την πορεία σας. Από τη στιγμή που θα έχετε διανύσει μια απόσταση ασφαλείας, δεν θα σας κυνηγάνε από πίσω, όπως καταλαβαίνετε, μπορείτε να σταματήσετε και να αφαιρέσετε το χαρτί, χωρίς ωστόσο να αφήσετε πίσω το αυτοκίνητο, τα προσωπικά σας αντικείμενα και φυσικά με τίποτα το κλειδί πάνω στη μίζα. Με αυτόν τον τρόπο μειώνουμε σημαντικά την πιθανότητα να πέσουμε θύμα κλοπής, προστατεύοντας όχι μόνο τα υπάρχοντά μας, αλλά και τον ίδιο μας τον εαυτό. Γιατί δεν ξέρεις και τι άλλο θα πάρουν μαζί. Μπορεί να σε πάρουν και σε ένα ολόκληρο. Η σκέψη να έχει το παιδί μέσα στο πίσω, στο αυτοκινητάκι, στο καθίσματάκι, το παιδικό. Αφήστε. Λοιπόν, δεν ξέρω αν το είπαμε χτες. Μπορεί και να μην το είπαμε. Έφυγε από τη ζωή ο Λορέντζο Καριέρε και συγγενείς και φίλοι τον αποχαιρέτησαν. Μια εβδομάδα με ανθρώπους που έφυγαν, πολύ αγαπημένους ανθρώπους που έφυγαν από τη ζωή. Να συλληπιτήρια στην οικογένειά του, να ζήσει, να τον θυμάται. Ήταν ένα ταλαντούχο και πολύ αγαπητό πλάσμα. Αλλά η ζωή έχει κάνει τα δικά της κουμάντα γενικότερα, να ξέρετε. Όπως τα δικά τους κουμάντα τα κάνουν και οι ΗΠΑ, μιας και υπάρχει και μια παγκόσμια προειδοποίηση στους Αμερικανούς από το State Department ότι προσοχή μεγάλη, γιατί υπάρχει πιθανότητα, όπως αντιλαμβάνεστε, απρόβλεπτης κλιμάκωσης με το Ιράν. Δεν βλέπω να τελειώνει αυτό το έργο και δεν βλέπω να τελειώνει και σύντομα με όλα όσα περιλαμβάνει, με ανθρώπινες ζωές βεβαίως που όπως είπαμε χάνονται, με όλα τα όσα θέματα τα οποία έχει δημιουργήσει στην οικονομία γενικότερα, στον τουρισμό ειδικότερα. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Λοιπόν, πάμε. Τραγούδι και επανερχόμαστε, καλέ μου, στα μάτια.

0: Πραγματικά μου λέει εδώ η Μαρία, πολύ κρίμα για το Λορέντζο και συλληπιτήρια στους δικούς του. Η Αγγελικούλα μου στέλνει εδώ καλημέρες. Αλφα Ρέντιο 989. Στο μικρόφωνο, όπως είπαμε, η Έλλη Σπυροπούλου. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο αγαπητός μου Σταμάτης Καρλούτσος. Και όταν θα επιστρέψουμε, θα σας πάω σε πανηγύρια. Με έναν άλλο τρόπο. Όχι αυτό που νομίζετε. Σε λίγο μετά το διάλειμμα θα πάμε. Έχουμε χρόνο ακόμα. Με μια πολύ ενδιαφέρουσα και ωραία εφαρμογή που σκέφτηκε μια πολύ ευφύης κοπέλα και έφτιαξε μια πολύ ωραία παραδοσιακή κοινότητα. Θα τα δούμε όλα σε πολύ λίγο αναλυτικά, να μου μείνετε εδώ συντονισμένοι. Σας είπα για το Μουντιάλ, τι ώρα είναι ο αγώνας, ξέρουμε? Καθίστε να τα βρω, τα γκουγκλάρω. Γιατί εδώ πέρα ο Σταμάτης το ποδόσφαιρο το βλέπει δια, πώς το λένε, με το δικό του μοναδικό τρόπο. Μουντιάλ 2026 τελικός βάζω. Ωρα. Τι ώρα είναι? Ενδιαφέρεται εδώ ο κόσμος. Με ρωτάει το κοινό μου που με είδε πόσο καλή είμαι στις 10 το βράδυ. Ισπανία, Αργεντινή. Ποιος λες να κερδίσει? Δεν μου λες να το παίξουμε. Αλλά άμα είναι εξής, εδώ θα έχουν ποντάρι μισό-μισό. Το θέμα είναι να παίξεις κάτι που είναι, θυμάσαι, βάζεις, ξέρω εγώ, παίζεις πάει αυτό. Όχι. Ισπανία λες. Είναι και η Αργεντινή που είναι καλή ομάδα βέβαια. Και η Ισπανία είναι καλή ομάδα. Μεταξύ είναι και οι δύο, ξέρεις, ίδιου τα περαμέντου. Η Αργεντινή με τους Ισπανούς. Τι θα γίνει, θα...
1: Όποιος είναι στην καλύτερη
0: φόρμα, στο καλύτερο shape, και στην καλύτερη κατάσταση γενικότερα. Παίζει ρόλο η τύχη στα μάτια, παιδί μου, σε αυτά, ή είναι θέμα πόσο προετοιμασμένος είσαι? Παίζει και τύχη ρόλο. Άρα άμα πρέπει να τους βοηθήσει και η τύχη και το shape και ο προπονητής, να βοηθήσει και η διαιτησία που λέτε κι εσείς. Τα έχω μάθει καλά, τα λέω καλά. Πώς με βλέπεις? Που θα καταφέρω να κάνω ποτέ ολόκληρη μετάδοση? Εγώ δεν είναι στις φιλοδοξίες μου και νομίζω δεν είναι στις φιλοδοξίες σε κανένας άλλου. Μάλλον για ευνόητους λόγους. Πάντως είναι, ξέρετε, πολύ ενδιαφέρον αυτό που προκαλεί το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ και λοιπά σε εσάς τα γόδια κυρίως και τα κορίτσια. Τα κορίτσια παρακολουθούν. Είναι, παιδί μου, ένας εθισμός. Δηλαδή, είχα μια φίλη μου τώρα που μου λέει: πω, πρέπει να βρούμε, μου λέει, για τον άντρα μου να του κάνουμε. Ήθελα να του κάνει δώρο διαρκείας για μια ομάδα. Τώρα δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες. Και λέω: παιδί μου, εντάξει, θα βρούμε. Όχι, μου λέει, δεν μπορώ, του το έχω τάξει. Καλά, λέω: όχι, δεν γίνεται. Εντάξει, ωραία είναι αυτά. Πάει να πει ότι πρώτον είσαι ακόμα παιδιά, πάντα. Ψηλώνεται, δεν οριμάζεται, το ξέρεις. Και δεύτερον, ότι δεν είναι τυχαίο πως αυτή και αν είναι βιομηχανία, τι αμυντική βιομηχανία μου λες μετά εδώ πέρα, εδώ να δεις τι γίνεται, κατάλαβες, στα μάτια, παιδί μου. Λοιπόν, εδώ είμαστε Αλφα Ρέντιο 89, στο μικρόφωνο είναι η Έλλη Σπυροπούλου, όπως είπαμε, 6-9-47-9-89-9-89 είναι ο ρυθμός του Viber. onerpapakialfaradio989.gr είναι το email μας. Μας ακούτε ζωντανά από όπου και αν είστε, από το www.alfaradio989.gr. Έχει ενδιαφέρον τώρα που θα μου φύγετε, μου θα πάτε και τη διακοπούλα σας και εμείς θα φύγουμε και εμείς. Αλλά για λίγο. Θα σας αποχαιρετήσουμε για λίγο, θα ξαναεπανέλθουμε. Θα είμαστε και τον Αύγουστο αρκετά συχνά μαζί με το καλοκαιρινό πρόγραμμα. Μιας και ξέρετε ότι εγώ δεν είμαι και των πολυμερών διακοπών. Δεν πολύ αυτό. Οπότε εσείς έχουμε εδώ, θα είμαστε παρεούλα και θα κάνουμε ωραίες εκπομπούλες με ωραία θέματα. Εύχομαι να είναι ωραία τα θέματα και να μην έχω φωτιές, εκλογές, τι άλλο. Να πούμε τι δεν θα έχω, γιατί από αυτά μπορεί να τα έχω. Γιατί όπως και να το κάνουμε σε άτυπη προεκλογική περίοδο είμαστε. Είτε γίνουν τον Οκτώβρη, είτε γίνουν το Μάρτιο, είτε δεν ξέρω. Φωτιές να μην έχω. Και εμπρισμούς από εδώ, κοινοτάρχες. Αυτά να μην συμβούν. Ναι, πολέμους να μην έχω. Θα έχω και πολέμους. Τι μπορώ να ευχηθώ και δεν πάει καλά αυτό. Δεν γίνεται αυτό. Τέλος πάντων, δεν ξέρω, θα δούμε. Όπως και το κάνουμε, εδώ θα είμαστε παρέα. Εμείς θα κοιτάξουμε να αλλάξουμε με τον τρόπο που μπορούμε και που σας αρέσει την καθημερινότητά μας. Θα την κάνουμε λίγο πιο ευχάριστη, βλέποντας πολλά και διάφορα. Για να μου μείνετε συντονισμένοι, θα το πούμε και το καινούργιο πρόγραμμα. Το άλλο Σαββατοκύριακο είναι το τελευταίο Σαββατοκύριακό μας για φέτος. Που για ακόμα μία χρονιά μας τιμήσατε με την. Ακουστική η παρουσία σας. Είναι πολύ μεγάλη χαρά αυτή η οποία μας δίνεται με τον τρόπο με τον οποίο επικοινωνούμε, να ξέρετε, και κάθε χρόνο και κάθε χρόνο και κάθε χρόνο. Θα είμαστε και το φθινόπωρο πάλι εδώ μαζί, παρεούλα. Καλά να είμαστε πρώτα ο Θεός και είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Υπάρχει ένας ελληνικός δρόμος, λέει εδώ, που αιωρείται πάνω στο νερό. Πού είναι αυτός ο δρόμος? Στο Ναυραγικό έχει πάει. Ποιος μου έλεγε προχθές για την Καλαμάτα και μου έλεγε γιατί δεν έχετε πάει στην Καλαμάτα? Κάποιος μου το έλεγε. Από εδώ ήταν, άσχετο για τον Ναυραγικό πήγα να πω, στην Καλαμάτα κατέληξα. Δεν ξέρω πώς έγινε. Είναι επειδή είναι το. Ανέβεσαι τα παιδιά που είχαν έρθει την Παρασκευή που ήταν από τον πύργο. Η Νατάσα με τον άντρα της, από τον ντρέ του Αντρέ, η Νατάσα Αποστολοπούλου. Και λέγαμε για το πόσο όμορφο είναι, όμορφο είναι τα μέρη μας. Έχεις πάει στον Καϊάφα? Μου τα βλέπεις. Πήγαινε σε διάλειμμα, αφού δεν έχεις πάει στον Καϊάφα.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
4: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Κάτσα, βάλω και τα ακουστικά γιατί πώς θα ακούω. Χαλάει το μαλλί βέβαια, αλλά τι να κάνω, καταλαβαίνεις στα μάτια. Υπάρχει μία πολύ ωραία καινούργια πρόταση που αφορά όλους όσους αγαπούν την παράδοση. Πείτε μου, δηλαδή, ποιος δεν έχει πάει στο χωριό του σε πανηγύρι. Εγώ πήγα Σαντορίνη πριν από μια εβδομάδα και ήμουνα σε ένα πανηγύρι εκεί στο Ημεροβίγλι. Και εγώ που δεν πάω στα πανηγύρια, να σας πω συχνά, άλλον είμαι, δεν πάω παρόλα αυτά. Ήταν μοναδικό το κέφι και η χαρά. Τα παιδιά, τα νέα παιδιά, αυτό ήταν το πιο σημαντικό, χορεύανε μέχρι το πρωί, ακούραστα, και δείχνει όλο αυτό και την ανάγκη που έχουμε εμείς οι άνθρωποι. Και για να επανέλθουμε στην παράδοση και να αναδείξουμε ακόμα περισσότερο τα ήθη και τα έθιμά μας, η Στυλιανή λοιπόν, η Ατλαμάζογλου, σκέφτηκε κάτι πολύ ωραίο και πολύ έξυπνο. Να δημιουργήσει μια εφαρμογή και μια κοινότητα που να συνδέει τα πανηγύρια μεταξύ τους. Καλημέρα, αγαπημένη μου, καλημέρα, τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα.
0: Πώς λέγεται η εφαρμογή, την έχουμε όνομα για να πούμε?
1: Η εφαρμογή είναι στα Σκαριά.
0: Ωραία.
1: Ακόμα έχουμε πολύ λίγο χρονικό διάστημα μέχρι να τρέξει.
0: Λαξαριστεί, έτσι, έτσι.
1: Επισήμως, ναι, ναι.
0: Τι θα περιλαμβάνει, πώς θα είναι?
1: Λοιπόν, να πούμε για την ψηφιακή κοινότητα, το Greeks of Tradition, το οποίο θα είναι και ψυχή της εφαρμογής.
0: Τέλεια.
1: Το Greeks of Tradition είναι στην ουσία μία ψηφιακή γωνιά που δεν υπήρχε, ώστε να συγκεντρωθούν όλοι οι άνθρωποι της παράδοσης εκεί. Δηλαδή, δεν υπήρχε κάποιο σημείο που μπορούσες να δεις το έργο των πολιτιστικών συλλόγων, όλων των πολιτιστικών συλλόγων.
0: Σωστό.
1: Τις δράσεις τους. Ο κάθε σύλλογος με όσα μέσα διαθέτει ανεβάζει ή δεν ανεβάζει το έργο του, γιατί κάποιοι σύλλογοι τώρα τελευταία άρχισαν να μπαίνουν πάρα πολύ ενεργά στο κομμάτι των social media. Και γενικώς ήθελα να αναδείξω τους ανθρώπους της παράδοσης, οι οποίοι δεν μπορούσαν να προβληθούν με κάποιον άλλον τρόπο πιο μεγάλο. Δηλαδή βλέπουμε τηλεόραση συνεχώς τα πρόσωπα του Star System. Βλέπουμε, ακούμε στο ραδιόφωνο εκπομπές σχεδόν τους ίδιους και τους ίδιους. Οι άνθρωποι της διπλανής πόρτας που δίνουν μεγάλο αγώνα για τη διατήρηση της παράδοσης και οι οποίοι δεν προβάλλονται, είναι και οι καθημερινοί ήρωες που είναι οι αφανείς.
0: Και να πω εδώ ότι η Στυλιανή, η οποία είναι εξαιρετική στη διαχείριση των social media, αυτή είναι και η βασική της δουλειά, αυτό ακριβώς κάνει. Δηλαδή να μπορέσει μέσα από το διαδίκτυο να διασυνδέσει όλους αυτούς τους ανθρώπους. Και δεν μου λες, είμαι εγώ σε ένα χωριό, στην Πελοπόννησο. Και έχω το πανηγύρι μου κάθε χρόνο, ξέρω εγώ, τον Αύγουστο, που είναι και τα πιο πολλά τα πανηγύρια. Τι κάνω, μπαίνω σε αυτή την κοινότητα και...
1: Θα μπει λοιπόν στο λογαριασμό σου στο Instagram ή στο λογαριασμό σου στο Facebook και θα ανεβάσεις το πιο όμορφο βίντεο που μπορείς να βγάλεις μέσα από την όλη διάρκεια του πανηγυριού.
0: Ναι.
1: Θα το κάνεις story ή θα ανεβάσεις ένα πάρα πολύ όμορφο reel.
0: Ναι, θα ταγκάρεις.
1: Θα κάνεις, όπως λέμε τεχνικά, collaboration, συνεργασία δηλαδή, το Greeks of Tradition.
0: Και μπαίνεις εκεί και σε βλέπουν.
1: Ο οποίος μπορεί να διοργανώσει το πανηγύρι. Και έτσι θα προβληθεί σε περισσότερα άτομα. Και αυτό είναι και η ουσία. Μπορεί να γνωρίσεις και πολύ όμορφο κόσμο μέσα από αυτό, γιατί μπορεί να έχουν κάνει και άλλοι άνθρωποι το ίδιο που είναι εκεί.
0: Μπορεί να είσαι και μουσικός που να εμφανίζεσαι.
1: Ναι.
0: Δεν αφορά δηλαδή μόνο την κοινότητα την οποία το διοργανώνει. Μπορεί να πιάσεις και όλους τους τομείς, τους επαγγελματικούς που ασχολούνται με αυτό το κομμάτι, έτσι.
1: Μπράβο. Αναδεικνύουμε γενικώς κάθε άνθρωπο που ασχολείται με την παράδοση. Είτε με αυτό έχει να κάνει με το τραγούδι, με τη μουσική, με τη διδασκαλία του χορού, με τη λαογραφία, με την ιστορία, οποιοδήποτε έχει να πει κάτι, και είναι πάρα πολύ σημαντικό να ακουστεί.
0: Πώς το αποφάσεις, πώς σου ήρθε αυτή η ιδέα?
1: Πάμε πίσω, εποχή καραντίνα, θυμάσαι?
0: Ναι, βέβαια, δεν θυμάμαι, λέει, ξεχνιέται.
1: Είχα άπλετο χρόνο να κάθομαι στο κρεβάτι, σκεφτόμουν ότι, okay, τι άλλο μένει να κάνω σε αυτή τη ζωή? Δηλαδή, υπερχόμαστε, φεύγουμε. Θα μείνουμε κάπως αυτό το στην ανθρωπότητα. Όλοι όσοι υπάρχουμε τώρα θα έχουμε φύγει τα επόμενα 100 χρόνια. Άρα πώς θα φανούν αυτοί οι άνθρωποι που είναι οι ευγενικοί που βλέπεις, οι παππούδες, οι γιαγιάδες, ο άνθρωπος που είναι ήπιον τόνων και δεν θέλει να προβάλλεται.
0: Και με την τόση πείρα που έχει συγκεντρώσει όλα αυτά τα χρόνια.
1: Μπράβο. Και όλο αυτό το κομμάτι, τι θα γίνει, πρέπει κάτι να κάνω, να φανούν οι άνθρωποι της παράδοσης. Εξού και το όνομα. Mm. Αυτό βέβαια έγινε λίγο πιο μετά. Ξεκίνησα το 23. Μετά την καραντίνα. Ναι. Γιατί το σκεφτόμουν. Και λέω στη βράση κολλάει το σίδερο, τώρα θα το φτιάξω. Και έτσι ξεκίνησε πολύ απότομα σε ένα βράδυ.
0: Και συγκέντρωσε ήδη και έχει ήδη μεγάλη επιτυχία και συνεχίζει.
1: Ήθελα να ασχοληθώ με την παράδοση και έψαχνα τον τρόπο. Έψαχνα τον τρόπο να δικτυωθώ και εγώ με άλλους ανθρώπους που έχουμε το ίδιο μεράκι, τις ίδιες αξίες.
0: Από πού κατάγεσαι?
1: Καταγωγή μου είναι από Μικρά Ασία, από Πόντο, από Κύφνο και λίγο από Άργος. Είναι ένα
0: πολλά
1: κοκτέιλ.
0: Πολλά μέρη και πολύ ωραία μέρη. Πριν κλείσουμε, Στυλιανή μου, πόσο τα social media μπορούν σε κάθε τομέα να αλλάξουν τη δουλειά μας, να μας δώσουν νέες ευκαιρίες?
1: Πολύ ωραία ερώτηση. Τα social media είναι το νούμερο ένα εργαλείο με το οποίο μπορείς να προβληθείς ως επαγγελματίας, θα σου πω εγώ, για να πιάσουμε όχι μόνο το κομμάτι της παράδοσης. Ως επαγγελματίας ή να αναδείξεις αυτό που κάνεις σε έναν άνθρωπο που μπορεί να σε βλέπει από την άλλη άκρη της γης και να μην τον γνωρίζεις ή να μην σε γνωρίζει, αλλά μπορεί να σε αναζητά. Είναι δωρεάν, ας μην το ξεχνάμε αυτό.
0: Επίσης, πολύ σημαντικό.
1: Ας βγάλουμε έξω το κομμάτι των διαφημίσεων. Είναι ένα δωρεάν εργαλείο, το οποίο αν έχεις ένα κινητό, λίγο καλό φωτισμό και λίγη ησυχία για να ανοίξεις την κάμερα και να πεις κάτι ή να βγάλεις κάτι, δεν μπορείς να φανταστείς τις τεράστιες δυνατότητες που θα σου δώσει αυτό το βίντεο, και το έχουμε δει ανά καιρούς να συμβαίνει με διάφορους ανθρώπους οι οποίοι έδειξαν την προσωπικότητά τους, έδειξαν το ποιοι είναι, το αξιοποίησαν σωστά, γιατί εντάξει, βλέπουμε και πολύ υλικό το οποίο ίσως να μην έχει και νόημα
0: σωστό,
1: να βγαίνει.
0: Σωστό.
1: Άνθρωποι που το έχουν αξιοποιήσει σωστά έχουν κερδίσει τεράστιο πολλά πλεονεκτήματα παραπάνω για να προβληθούν και τους έχει κάνει καλό και στη δουλειά τους.
0: Υπάρχει κάτι που μπορεί να κάνουν λάθος? Γιατί πολλές φορές ένας άνθρωπος, παιδί μου, μπορεί να φοβάται την έκθεση, γιατί σου λέει μήπως δεν τα κάνω καλά, μήπως δεν τα καταφέρω, μήπως ξεκινήσω να κάνω κάτι και τελικά δεν μου βγει σε καλό. Υπάρχει κάτι που θα πρέπει να προσέχει κάποιος?
1: Αρχικά το μεγαλύτερο λάθος είναι να μπεις στη διαδικασία του να φοβηθείς την έκθεση ή να μην ανεβάσεις υλικό ή να μην το κάνεις. Το μεγαλύτερο λάθος είναι αυτό. Τώρα, όσον αφορά το, ας πούμε, πολύ σύντομα το τεχνικό κομμάτι, δεν υπάρχει κάτι λάθος. Δηλαδή, το βίντεο τώρα θα λέγαμε είναι ο βασιλιάς του content, του περιεχομένου. Μπορεί κάποιος για να αποφύγει τα λάθη και να αποφύγει το να μην έχει αποτέλεσμα είναι να έχει ένα σχετικά καλό κινητό με καλή ανάλυση. Να έχει καλό ήχο. Υπάρχουν και κάποια μικροφωνάκια όταν μιλάς, τα φοράς, είναι και ασύρματα, ώστε να ενισχύουν τον ήχο. Όταν ακούει ο χρήστης ένα βίντεο με καλό ήχο, με ωραία εικόνα, να ξέρεις και εσύ τι θα πεις βέβαια, έτσι.
0: Ναι.
1: Και να χειρίζεσαι και ωραία το λόγο και να έχεις και κάτι να δείξεις, να βγάλεις κάτι ουσιαστικό, τότε ναι, θα αποφύγεις πάρα πολλά πράγματα τα οποία με τη σειρά τους όλο αυτό το περιεχόμενο που έχει δημιουργήσει θα προσεγγίσεις περισσότερο κόσμο.
0: Λοιπόν, Στυλιανή, τι θα κάνουμε? Θα έρθεις εδώ μια μέρα στο στούντιο να τα πούμε αναλυτικά, να μου πεις και για αυτά. Πριν σε αποχαιρετήσω, με τους haters, τι κάνεις?
1: Α, τους αγαπώ. Ή τους μπλοκάρω.
0: Τι από τα δύο όμως είναι το βέλτιστο?
1: Λοιπόν, τους αγαπώ όταν δεν ξεπερνάνε τα όρια και την πολιτική των social media. Αυτά τα tick που όλοι κάνουμε κλικ, αλλά δεν τα προσέχουμε ή δεν τα διαβάζουμε ποτέ.
0: Ναι.
1: Όταν κάποιος ξεπερνάει τα όρια, τουλάχιστον στη δική μου σελίδα, δηλαδή υπάρχει πολύς ρατσισμός, πολύ ανιστόρητο και σχόλιο και μίσους.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Όταν ξεπερνάνε ή προσβάλλουν άλλα μέλη της σελίδας μου ή κάνουν επιθετικά σχόλια σε άλλους ανθρώπους που έχουν σχολιάσει κάτω από το βίντεό μου, τους κάνω αναφορά και τους μπλοκάρω.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί μπορώ.
0: Είναι.
1: Γιατί είναι η σελίδα μου, γιατί είναι η κοινότητά μου.
0: Ναι, το σπίτι σου. Δεν θα έχουμε επισκέπτες που δεν θέλουμε.
1: Είναι πολύ άσχημα. Με ένα πραγματικά κακό σχόλιο, έτσι.
0: Είναι η βέλτιστη πρακτική, όχι μόνο για το δικό σου το κομμάτι, γενικότερα για κάποιον άνθρωπο που ασχολείται με τα social. Ή πρέπει να τους αφήνεις εκεί και άστους. Θα εκτεθούν μόνοι τους.
1: Τα αρνητικά σχόλια και γενικώς τα σχόλια είναι αυτά που θα σου ανεβάσουν το βίντεο παραπάνω.
0: Engagement,
1: έτσι, να ανεβάσουν το engagement. Ναι. Πολύ σωστά. Το βλέπω πάρα πολύ διαβασμένο.
0: Μα τι λέω, έχω μάθει, κοντεύω να γίνω expert κι εγώ. Τι να κάνω τώρα, το προσπαθώ κι εγώ.
1: Ωστόσο, επειδή εμένα κάποιες αξίες μου παραμένουν σταθερές, κάποια σχόλια, μην φανταστείς όλα τα αρνητικά σχόλια, κάποια σχόλια τα διαγράφω. Και μπλοκάρω αυτούς που θεωρώ ότι πρέπει να μπλοκάρω για να προστατεύσω την κοινότητά μου.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί το μόνο τους, η μόνη τους ασχολία είναι να αρχικά να διασπείρουν ψευδείς πληροφορίες, τουλάχιστον ιστορικές, και να παράγουν μίσος με σχόλια κατά της Ελλάδας.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, έχει πολύ ενδιαφέρον, πάρα πολύ. Θα μας έρθει
1: στο βίντεο. Διαφορετικά, στα αρνητικά σχόλια για να συμπληρώσω.
0: Ναι.
1: Και τα αγαπώ γιατί ανεβάζουν το βίντεο και προκαλούν έτσι και άλλα σχόλια.
0: Ναι.
1: Και είναι και μία αφορμή για συζήτηση, για διάλογο, να δούμε και άλλες απόψεις και να απαντήσουμε και ίσως από μία άλλη απάντηση. Αυτός ο άνθρωπος μπορεί να αλλάξει και γνώμη.
0: Μάλιστα. Σωστό. Να κάνουμε τους haters fan.
1: Να τους δείξεις και λίγο ότι δεν επιτίθεσαι.
0: Ναι.
1: Ότι ξέρεις τι με αγάπης, σου εξηγώ αυτό και αυτό και αυτό, μήπως είσαι λάθος.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πολύ ωραία, πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Σε περιμένουμε τον Αύγουστο εντός του ραδιοθαλάμου, κυρία μου.
1: Χαρώ, εδώ
0: καλημέρα. Τα φιλιά μου, χαιρετώ.
1: Φιλιά.
0: Καλημέρα. Πάμε τραγούδι και επιστρέφουμε. Διάλειμμα.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Άντε, πάμε να βάλουμε την ελληνικά, το τραγούδι που θα βάλουμε τώρα, επιλογή της Αφροδίτης Σιμίτη.

0: Σε συνέχεια της προηγούμενης συζήτησης που ξεκινήσαμε και αφορούσε τα social media, νομίζω ότι εγώ δηλαδή, γιατί αυτό αφορά μικρούς και μεγάλους, θα πάω στους μεγάλους. Με το κινητό δεν μπορώ να, δηλαδή ξεμένω από μπαταρία και πανικοβάλλομαι. Την άλλη φορά που δεν μπορούσα να μεταφέρω τα social media από το ένα κινητό σε ένα καινούριο και πανικοβλήθηκα. Όταν μείνουμε για λίγη ώρα εκτός, το τι μηνύματα, το τι γίνεται, το τι παίρνουμε, το τι κάνουμε, το τι πάθαμε, επίσης. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής έχουμε τον αγαπητό πανεπιστημιακό του ΕΚΠΑ, τον κύριο Πέτρο Γαλάνη, για να μιλήσουμε για το βιβλίο του, όπου μιλάει για τους εθισμούς στα social media, για τους εθισμένους, οδηγός επιβίωσης για μικρούς και μεγάλους. Πώς θα επιβιώσω, κύριε Γαλάνη, τι θα κάνω με αυτό το θέμα? Καλημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Σπυροπούλου. Καταρχάς, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εγώ. Πολύ ενδιαφέρον το θέμα. Και μπράβο σας.
1: Ευχαριστώ πολύ. Να ξεκινήσω από την ερώτηση που κάνετε, ναι. Πώς θα επιβιώσουμε.
0: Τι θα κάνω?
1: Καταρχάς να σταματήσετε τις ειδοποιήσεις στο κινητό από τα social media.
0: Δεν μπορώ. Να το κάνω.
1: Σωστό. Είναι ένα πρώτο βήμα πάντως, γιατί μειώνει το άγχος, μειώνει το στρες που βιώνουμε και μειώνει τη συνεχή μας ενασχόληση με τα social media. Βέβαια, εντάξει, εσείς είστε δημοσιογράφοι.
0: Όχι, καλά, ναι. Εδώ θα σας πληροφορώ ότι όταν το δεν μπορώ που λέω δεν ισχύει με το κομμάτι της επαγγελματικής δραστηριότητας, την οποία σαφώς δεν μπορώ, αλλά και να μπορούσα δεν νομίζω ότι θα το έκανα, να ξέρετε. Δηλαδή είναι σε αυτό το σημείο είναι η κατάστασή μου πλέον.
1: Σωστό, γιατί ακριβώς είστε στο σημείο που είμαι και εγώ. Δηλαδή είμαστε εθισμένοι στα social media, δηλαδή εξαρτώμαστε από αυτά πρακτικά. Ναι. Δηλαδή η ζωή μας περιστρέφεται συνεχώς γύρω από αυτά. Και όντως, να πούμε ένα απλό, ποιος μπορεί να μείνει χωρίς social media για μια εβδομάδα? Δεν λέμε να μείνει για πάντα, μια εβδομάδα. Να πούμε ότι εγώ τα κλείνω όλα για μια εβδομάδα. Είναι πρακτικά αδύνατο. Και οι μελέτες τι έχουν δείξει? Ότι όσοι συμμετείχαν σε πειραματικές μελέτες που διέκοπταν απευθείας κάθετα τη χρήση του κινητού, των social media, βίωναν συμπτώματα στέρησης. Όπως με τα ναρκωτικά, ακριβώς το ίδιο.
0: Φοβερό.
1: Ακριβώς. Το πρόβλημα λύνονταν και μειώνονταν όσο περνούσε ο καιρός. Βέβαια, είναι δύσκολο να περάσει ο καιρός και να είσαι σε κατάσταση.
0: Το ίδιο ισχύει και με τα ναρκωτικά. Άμα τα κόψεις για διάστημα, μετά από λίγο περνάνε όλα τα συμπτώματα, τα τραγικά που έχουν.
1: Ακριβώς. Δηλαδή, έχεις συμπτώματα στέρησης όπως με τη χρήση ουσιών. Άρα είναι ένα τεράστιο πρόβλημα, που το πρόβλημα γιγαντώνεται στα παιδιά που είναι ακόμη πιο δύσκολο να το διαχειριστούν. Σκεφτείτε τώρα, αν εμείς οι ενήλικες που δεν ζήσαμε, δεν μεγαλώσαμε και με τα κινητά, και με τα social media.
0: Βέβαια.
1: Σκεφτείτε ένα παιδί τώρα που από τα 10, το 70% των 10χρονων στην Ελλάδα έχουν smartphones και όλα τα 15χρονα στην Ελλάδα έχουν smartphones. Άρα το να έχει ένα παιδί smartphone χωρίς να έχει social media, ακούγεται τελείως παράδοξο. Και όντως έτσι είναι, γιατί όλα τα παιδιά έχουν λογαριασμούς σε μία τουλάχιστον πλατφόρμα. Και λέω σε μία τουλάχιστον, γιατί ο μέσος όρος είναι ότι έχουμε κατά μέσο όρο 4 λογαριασμούς. Μπράβο. Υπάρχουν άνθρωποι, εγώ τουλάχιστον, για παράδειγμα, έχω σε 8 πλατφόρμες.
0: Ποιες είναι αυτές οι 8 πλατφόρμες που έχετε? Και θα τις μετρήσουμε. Έχετε Facebook, εγώ. TikTok, Instagram, LinkedIn, Twitter. 5 είναι αυτά.
1: Reddit, ένα
0: άλλο. Δεν έχω. Ναι.
1: Και ποιο είχα και το έβγαλα. Πλατφόρμα θεωρείται και το WhatsApp και το Viber.
0: Α, έχω. Και έχω και Signal, έχω και Telegram. Έχω πιο πολλές από εσάς.
1: Συνολικά για να καταλάβω.
0: Να σας πω, δεν έχω OnlyFan ακόμα όμως. Αυτό είναι ένα σημαντικό σημείο στη συζήτησή μας.
1: Αυτό είναι ένα άλλο κεφάλαιο.
0: Το ξέρω. Τουλάχιστον αυτό είναι κάτι που μας έχει σώσει μέχρι τώρα, ή μπορεί και όχι. Για να σοβαρευτώ, κύριε Γαλάνη μου, και ευχαριστώ και για το χιούμορ το οποίο δέχεστε πρωί-πρωί. Αυτό που είπατε είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εμείς έχουμε εθιστεί χωρίς να ζούμε μέσα στην καθημερινότητα των social media. Το πρόβλημα με τα παιδιά όμως, έχω την αίσθηση ότι είναι η εύκολη λύση για τους γονείς. Δηλαδή εγώ βλέπω παιδάκια σε πολύ μικρές ηλικίες, σε βρεφικές ηλικίες, μόλις έχουν αρχίσει και καταλαβαίνουν, για να είναι για λίγο ήρεμα. Όταν ταξιδεύουν, όταν είναι σε ένα εστιατόριο, το πρώτο πράγμα που κάνουμε δεν είναι λίγο να απασχοληθούμε και να τους μιλήσουμε και να κάνουμε κάτι παραπάνω. Να τους δώσουμε το κινητό ή το τάμπλετ.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο. Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που ξεκινάει ακριβώς από την νηπιακή ηλικία πλέον. Δηλαδή από τα 4-5 ετών τα παιδιά έρχονται σε επαφή με τις οθόνες. Την προηγούμενη εβδομάδα βγήκαν καινούργιες οδηγίες, καινούργια guidelines από την Παγκόσμια Παιδιατρική Εταιρεία, όπου τα παιδιά μέχρι 2 ετών δεν πρέπει να βλέπουν καμία οθόνη. Και βλέπουμε ότι και κάποια παιδιά δίχρονα, ας πούμε, τα βάζουν και βλέπουν τηλεόραση στο σπίτι. Για τους λόγους που είπατε πριν, για να υπάρχει ηρεμία. Αν πάμε στις 12 ώρα τώρα το μεσημέρι σε μια πλατεία και δούμε τους ανθρώπους, τις οικογένειες που κάθονται στην πλατεία, τα μισά παιδιά είναι με τάμπλετ και κινητό.
0: Να βέβαια.
1: Για το λόγο που είπατε, για να υπάρχει ηρεμία. Αλλά αυτό, το να υπάρχει ηρεμία. Εντάξει, θα υπάρχει ηρεμία. Αλλά κάποια στιγμή που το παιδί θα έχει εθιστεί στα social media, δεν θα υπάρχει ηρεμία. Αντίθετα, το πρόβλημα θα είναι τεράστιο.
0: Θα είναι χειρότερο.
1: Ακριβώς. Βεβαίως. Δηλαδή τα παιδιά δυσκολεύονται πάρα πολύ στο να κοινωνικοποιηθούν ήδη. Υπάρχει τεράστιο πρόβλημα μοναξιάς. Υπάρχει τεράστιο πρόβλημα στα παιδιά με άγχος και κατάθλιψη. Το βλέπουμε, το ζούμε. Ναι. Εάν τώρα αυτά τα παιδιά συνυπάρχει ο εθισμός στα social media, πώς θα πορευτούν. Άρα δεν, σωστά λέτε είναι η εύκολη λύση, αλλά δεν, άμα πας με τις εύκολες λύσεις, οι εύκολες λύσεις μετά δημιουργούν μεγαλύτερα προβλήματα στο μέλλον. Το να έχεις ένα παιδί το οποίο δεν μπορεί να προσαρμοστεί κοινωνικά, πώς θα το λύσεις όταν αυτό το παιδί θα φτάσει 18 χρονών. Τότε θα του πεις, εντάξει τώρα βγες από τα social media. Μα εδώ δεν βγαίνουμε εμείς, αυτό που είπαμε πριν. Θα βγει το παιδί, δεν μπορεί να βγει.
0: Αυτή η καινούργια οδηγία που έχει να κάνει με το κομμάτι του ότι τα παιδιά μέχρι κάποιες ηλικίες, οι έφηβοι δεν θα έχουν social media, που έχει επιλέξει και έχει ξεκινήσει η πρωτοβουλία της κυβέρνησης. Πιστεύετε θα λειτουργήσει?
1: Μεγάλη ερώτηση. Υπάρχει ήδη μια μεγάλη απάντηση από την πρώτη μελέτη που έχει γίνει ουσιαστικά στην Αυστραλία. Ναι. 10 Δεκέμβρη στην Αυστραλία απαγορεύτηκαν τα social media στα παιδιά κάτω των 16 ετών.
0: Ναι.
1: Πριν από ένα μήνα δημοσιεύτηκε η πρώτη μελέτη πάνω σε αυτό το θέμα και δείχνει πλήρη αποτυχία. 2-3 αριθμούς θα σας πω μόνο. Το 90% των παιδιών συνεχίζουν να έχουν λογαριασμό στα social media. Το 25% των παιδιών μπήκαν, συνέχιζαν να έχουν λογαριασμό στα social media χωρίς να τους γίνει καμία ερώτηση από τις πλατφόρμες για την ηλικία τους. Απλά συνέχιζαν να έχουν τον λογαριασμό.
0: Mm.
1: Και ένα 25-30% των παιδιών έφτιαξαν λογαριασμό σε καινούργια social media, που τα καινούργια social media δεν έχουν τις ασφαλιστικές δικλείδες που τουλάχιστον έχει π.χ. το Facebook, το Instagram, κάποιες πλατφόρμες δηλαδή που εντάξει υπάρχουν εδώ και 10, 15, 20 χρόνια. Δημιουργήθηκαν καινούργιες πλατφόρμες, μπήκαν τα παιδιά εκεί πέρα χωρίς καμία ασφαλιστική δικλείδα. Κανένας δεν ξέρει πώς λειτουργούν αυτές οι πλατφόρμες. Και ένα τελευταίο πολύ σημαντικό, τα παιδιά μπήκαν πλέον όντας ενήλικες. Δηλαδή το παιδί δεν φαίνονταν πλέον στο Facebook ότι είναι ανήλικο ή στο TikTok. Και τι γίνεται τώρα. Εμείς οι ενήλικες, όταν τα παιδιά έμπαιναν σαν ανήλικα, δεν είχαμε πρόσβαση στους λογαριασμούς τους. Απαγορεύεται ο ενήλικας να βλέπει λογαριασμούς ανηλίκων.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα που τα παιδιά είναι ενήλικες, όλοι βλέπουν τα πάντα. Είναι λύση αυτό?
0: Ποια είναι λοιπόν η λύση?
1: Σωστά. Πρώτον, ψηφιακή παιδεία, ψηφιακή διαπαιδαγώγηση. Πρέπει από νηπιακή ηλικία τα παιδιά να διαμορφώνονται σωστά πρώτα από το οικογενειακό περιβάλλον. Όλοι μεγαλώνουν σε μια οικογένεια πρώτα και μετά μεγαλώνουν σε ένα σχολείο. Πρέπει η οικογένεια να ασχοληθεί, πρέπει οι γονείς να ασχοληθούν με τα παιδιά. Θα μου πεις τώρα, όταν οι γονείς είναι όλη τη μέρα στο κινητό, πώς θα πούνε στο παιδί σταμάτα το κινητό? Η πρώτη λύση είναι να μην είναι οι γονείς στο κινητό. Άρα το πρόβλημα δεν ξεκινάει ποτέ από ένα παιδί, γιατί το παιδί δημιουργείται. Δεν έρχεται ένα παιδί και λέει, εγώ τώρα θα μπω στα social media. Κάποιος του μαθαίνει τα social media. Αυτό που είπατε πριν. Κάποιος του δίνει το tablet, κάποιος του δίνει το κινητό. Άρα θα πρέπει οι γονείς, σαν πρώτο βήμα, είναι οι ίδιοι να προσαρμοστούν στα social media και μετά να διαμορφώσουν την κατάλληλη ψηφιακή παιδεία και για τα παιδιά. Να έχουν τα παιδιά social media από κάποια ηλικία και μετά, mm-hmm. από τα 15 και μετά, mm-hmm. φαίνεται λογικό, mm-hmm. ναι, mm-hmm. αλλά και το ότι μετά τα 15. Ας πούμε με την απαγόρευση που θα λειτουργήσει από 1η Γενάρη. 15 ετών και μία μέρα μπαίνει στα social media. Αν δεν ξέρεις τίποτα εκεί μέσα, πάλι το ίδιο χάος θα αντιμετωπίσεις.
0: Ναι, ναι. Και ίσως είναι και χειρότερο.
1: Μπράβο.
0: Αν εγώ ως μαμά αύριο απαγορεύσω στο παιδί μου να έχει social media μέχρι κάποια ηλικία, ακόμα και αν δεν ήταν απαγορευτικό από την κυβέρνηση, παιδί μου, έχω εγώ αυτή την απόφαση με τον πατέρα του παιδιού μου να έχουμε αυτή την στρατηγική. Θα λειτουργήσει? Γιατί αν έχουν όλα τα υπόλοιπα παιδάκια στο σχολείο, όλοι οι υπόλοιποι φίλοι του, όλοι μιλάνε μέσα από τα social, και εγώ του πω, ξέρεις κάτι, Κωστάκι, δεν θα μπαίνεις καθόλου μέχρι να αποφασίσουμε πότε θα γίνει με τον μπαμπά ή μόνη μου αν το αποφασίσω. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση? Πώς μπορώ να το διαχειριστώ ακόμα και αυτό?
1: Σωστό, τα είπατε όλα. Δεν γίνεται ένα παιδί, ενώ όλα τα 20 παιδιά στην τάξη έχουν social media, αυτό το παιδί να λέει: εγώ δεν συμμετέχω, δεν κοινωνικοποιούμε, απέχω και τραβάω μια πορεία μόνος μου και πάω σε ένα βουνό και ζω.
0: Ναι.
1: Είναι αδύνατον αυτό. Άρα αυτό το παιδί πρέπει να μάθει πώς να χρησιμοποιεί σωστά τα social media. Να πω δύο απλά πράγματα. Ποτέ δεν επικοινωνεί στα social media, δεν αποδέχεσαι έτοιμα φιλίας, ποτέ δεν μιλάς με κάποιον. Μπράβο. Mm. Το 25% των παιδιών στην Ελλάδα έχουν συναναστραφεί και διαζώσεις με έναν άγνωστο που επικοινώνησα στα social media. Είναι ασύλληπτο.
0: Αυτό και αν είναι τρομακτικό.
1: Ακριβώς. Δηλαδή, πώς μαθαίνεις το παιδί σου να μην μιλάει σε αγνώστους στην παιδική χαρά, όταν περπατάει στον δρόμο, όταν πάει στο σχολείο? Έτσι να το μάθεις να μην μιλάει με αγνώστους και στα social media. Πώς μαθαίνεις το παιδί σου να περνάει το φανάρι όταν είναι πράσινο? Ωραία. Έτσι θα μάθεις το παιδί σου να χρησιμοποιεί τα social media μία ώρα τη μέρα. Να μιλήσεις με τους φίλους του, να κάνεις πλάκα, να δουν δύο βίντεο, να πούν μια κουβέντα. Και το πιο σημαντικό απ' όλα, να έχεις επίβλεψη και εσύ του τι βλέπει το παιδί. Υπάρχουν αμέτρητες εφαρμογές.
0: Αυτό θα σας ρώταγα. Αυτό είναι επίσης μέσα στο πλαίσιο του κατά πόσο εμπιστεύομαι το παιδί μου ή κατά πόσο χρειάζεται να το ελέγχω μέσα από τις εφαρμογές αυτές.
1: Σωστό. Εννοείται ότι πρέπει να εμπιστεύεσαι το παιδί σου, αλλά όσο και να εμπιστευτείς κάποιον, είναι ένα παιδί.
0: Βέβαια.
1: Εδώ μεταξύ ενηλίκων, καταλαβαίνετε τώρα. Τα θέματα εμπιστοσύνη είναι ένα άλλο μεγάλο κεφάλαιο.
0: Άλλη συζήτηση. Για τα social, και για τα social media. Α, θα την κάνουμε άλλη μέρα. Τι θα πω εδώ.
1: Ακριβώς. Δηλαδή έχουν κλείσει σπίτια από τα social media.
0: Ναι, βέβαια.
1: Με την καλή έννοια να παρακολουθείς το παιδί σου. Δηλαδή να δείχνεις ενδιαφέρον για το παιδί σου. Δεν είπαμε να κάθεσαι και να βλέπεις όλους τους διαλόγους.
0: Mm.
1: Δηλαδή, αν το παιδί σου ξέρει ότι έχει φίλο τον Κώστα. Εντάξει, δεν θα κάνεις να δεις με τον Κώστα, ας πούμε, τα
0: τι
1: πάντα.
0: Mm.
1: Μπράβο. Αλλά να πούμε το πιο απλό. Τα περισσότερα παιδιά μπαίνουν στα social media και ειδικά στο TikTok, που είναι η νέα μάστιγα, ειδικά το TikTok, 10 με 2 το βράδυ. Όταν οι γονείς θεωρούν ότι το παιδί κοιμάται στο δωμάτιο, τα παιδιά είναι στο TikTok. Άρα εσύ βάλε μια εφαρμογή γονεϊκού ελέγχου για να βλέπεις το πιο απλό, ας πούμε, τις ώρες που το παιδί είναι μέσα στα social media. Αν δεις ότι το παιδί σου είναι 10 με 2 το βράδυ μέσα στα social media, σου λέει ψέματα ότι δεν είναι. Άρα εκεί, πώς μετά μπορείς να το εμπιστευτείς εύκολα. Δηλαδή ψάξω λίγο, εγώ ξαναλέω, δεν είπα να μπαίνεις μέσα στα social media και να βλέπεις το messenger, τι γράφει το παιδί σου με τους φίλους του, αλλά να μην ξέρεις πόσες ώρες είναι μέσα. Βάλε μια εφαρμογή, το παιδί να μπορεί να είναι μέσα στα social media από 8 μέχρι 10 το βράδυ, μία ώρα.
0: Ναι, για να κοιμάται κιόλας, για να εξοικονομεί για τον ύπνο του. Από ποιες εκδόσεις κυκλοφορεί το βιβλίο σας?
1: Ιατρικές εκδόσεις Β, κυκλοφορεί και από τον Ιαννό μέσω διαδικτύου και σιγά σιγά θα αναπτυχθεί περισσότερο, γιατί αυτή τη βδομάδα το βγάλαμε και ένα μεγάλο ευχαριστώ και για την πρόσκληση.
0: Καλοτάξιο, είμαστε γουρλίδες, να ξέρετε. αγαπητέ μου κύριε Γαλάνη, αν βρίσκεστε τον Αύγουστο για κάποιες μέρες στην Αθήνα, επειδή θα κάνουμε εκπομπές και εμείς κάποιες μέρες τον Αύγουστο, να συντονιστούμε, να μου έρθετε εδώ στο στούντιο να κάνουμε αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση από κοντά, γιατί έχω να σας ρωτήσω χιλιάδες πράγματα τα οποία δεν προλαβαίνω τώρα.
1: Και θα
0: είμαστε σε επικοινωνία και τι να πω, είναι αυτό που λέμε και με το μαχαίρι, που κόβει το ψωμί, σκοτώνει κιόλας. Έχει
1: αλλά
0: και τα καλά. Ναι, θέλει
1: ακριβώς, δηλαδή. Ειδικά τα τεχνολογικά επιτεύγματα έχουν αμέτρητα πλεονεκτήματα και αμέτρητα μειονεκτήματα. Το σκοπός είναι η ορθή χρήση.
0: Λοιπόν, ευχαριστώ θερμά, να είστε καλά, την καλημέρα μου. Να είστε καλά, καλό τάξιδο.
1: Να είστε καλά, κύριε.
0: Λοιπόν, διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
4: Για πάντα!
3: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατ. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Έχει δει και ο φίλος μου ο Μπάμπης που μου στέλνει εδώ μήνυμα 3. Μια χαρά. Μην ξεχνάμε και όλο το υπόλοιπο περιεχόμενο που υπάρχει στο διαδίκτυο. Βία και σεξ θα δει ένα παιδί σε χιλιάδες άλλες σελίδες. Μα βέβαια και όλο και αυτό το κομμάτι της επιθετικότητας με το οποίο πλέον τα παιδιά μας ζουν. Όταν βλέπεις παντού βία, ακόμα και τα παιχνίδια, τα ηλεκτρονικά, τα οποία έχουν αυτή την έντονη βία. Είναι γιατί είναι και θυστική και η βία, όπως ξέρετε. Αυτό λοιπόν μετά θα σου βγει και στην καθημερινότητα, θα σου βγει και στην ψυχολογία, θα σου βγει και παντού. Για να μην σας είπα, σκεφτούμε το ότι ποιος μπορεί να είναι στην άλλη άκρη ενός υπολογιστή και τι προθέσεις μπορεί να έχει για το παιδάκι, γιατί έχουμε δει και στο εξωτερικό αλλά και στη χώρα μας πώς επιτίδη έχουν παρασύρει παιδιά. Και με τα απλά σενάρια, που είναι έτσι κι αλλιώς σύνθετα και δύσκολα, και με την οποιαδήποτε μορφή κακοποίησης η οποία έρχεται, και τα σημεία τα οποία έχουμε δει να μην βρίσκεται ποτέ. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Δεν ξέρω πραγματικά πώς μπορείς τελικά να προφυλαχτείς 100%. Θέλει πολύ προσοχή. Θέλει... Τι να κάνουμε, το έχουμε πει. Βγαίνει όταν μπαίνεις σε αυτή τη δικασία και αποφασίζεις να φέρεις στη ζωή έναν άνθρωπο, βγαίνει το, η ψυχή, η καρδιά από το σώμα και η μισή πάει εκεί που είναι και το παιδί. Οπότε όπως αντιλαμβάνεστε, δεν ησυχάζεις και ποτέ. Πρέπει άπαξ και παίρνεις αυτή την απόφαση. Δεν γίνεται, α, εντάξει, αλλά του δώσω το κινητό, άστο λίγο το πουλάκι μου να μην μας ζαλίσει. Θα μας ζαλίσει. Γιατί αν δεν μας ζαλίσει τώρα, όπως είπε ο κ. Γαλάνης, θα μας ζαλίσει μια και καλή μετά και εκεί να δείτε τι προβλήματα υπάρχουν. Λοιπόν, αυτά. Τι ώρα είναι? Έχουμε ακόμα για λίγο. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας έτσι κι αλλιώς για το επόμενο Σαββατοκύριακο, 6 με 8 το πρωί. Θα είναι το τελευταίο Σαββατοκύριακο της φετινής σεζόν σε αυτή την ώρα, Σαββατοκύριακο. Μετά θα είμαστε με πρωινά, μεσημεριανά. Βραδινά δεν θα είμαστε. Δεν με βάζουν βράδυ, γιατί δεν είναι η δική μου η φωνή ερωτική για νύχτα, για βράδυ. Δεν είναι να σε ταξιδέψει. Μην κοιτάς που τσιρίζω, όταν θέλω την κρατάω το ηχόχρωμα. Μέχρι στα μάτια δεν σε βλέπω να το πιστεύεις όμως. Βλέπω ότι γνέφεις, αλλά βλέπω μια ελαφρά ηρωνία και ένα μηδίαμα στο βλέμμα. Όχι, δεν είναι έτσι. Εγώ παρεξήγησα. Είναι και αυτό το θέμα. Έτσι που λέτε, θα είμαστε εδώ διάφορες ώρες, οπότε να μου είσαστε συντονισμένοι. Θα το πούμε το πρόγραμμα το επόμενο Σαββατοκύριακο. Βάζουμε και τα social, βάζουμε και να ρωτήσεις. Και εγώ σας είπα, όχι μόνο εφίστηκα. Μ' αρέσει και πάρα πολύ πλέον. Έχω πάθει και ζημιά. Αφήστε τι έχω πάθει με τα social media. Λοιπόν, θα ακολουθήσει η αγαπητή μου Αγγελική Λάζου με την εκπομπούλα της μέχρι και τις 10. Θα ακολουθήσουν μετά τα παιδιά μου.

Καλημέρα, καλώς ήρθατε. 8 και 2 πρώτα λεπτά. Είστε πολύ σωστά συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Είμαι η Αγγελική Λάζου, θα πάμε παρέα μέχρι τις 10. Απέναντί μου ο υιοθετημένος αδερφός μου, Σταμάτης Καρλούτσος. Στις υπέροχες μουσικές επιλογές η Αφροδίτη Σιμίτη. Και σήμερα δεν το συζητώ, χρειάζομαι απαραίτητος τη βοήθεια του κοινού, διότι έχω μία νύστα. Μα μας πέθαναν στην Κεντρική Επιτροπή, μας πέθαναν. Από τις 10.30 το πρωί ήμασταν εκεί. Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες στις 8.30. Οι εργασίες τέλος πάντων που ήταν ανοιχτές και για τους δημοσιογράφους, για να πάρουμε το ρεπορτάζ να γράψουμε στις ιστοσελίδες μας. Εκείνοι είχαν λίγη δουλίτσα παραπάνω, γιατί έπρεπε μετά να συνεδριάσει η πολιτική γραμματεία, να ανατεθούν οι ρόλοι. Θα τα πούμε όλα αυτά για την Κεντρική Επιτροπή, όπως τα βιώσαμε από το σημείο. Νιστάζω πάρα πολύ. Πρέπει να σας το πω αυτό, να είμαι ειλικρινής απέναντί σας, γιατί σκεφτείτε, τελειώσαμε 8.30 μέχρι να κάνουμε τα τελευταία τσέκ, να στείλουμε και εμείς τα site μας, να ολοκληρώσουμε και τη δουλειά μας. Φτάσαμε στο σπίτι μας 9. Ένα έχω να σου πω, με το που μπήκα στο σπίτι, εκτός ότι γκρίνιαζα στο Γιώργο, δεν το συζητάμε. Καλά, μου έδωσε και αυτός αφορμές. Ίσως αν δεν ήμουν τόσο κουρασμένη να του τα είχα πει λίγο πιο light. Τα ίδια θα του είχα πει, αλλά πιο χαλαρά. Το πρώτο πράγμα που έκανα, έβαλα τα μακαρόνια με τον κιμά να τα ζεστάνω. Έφαγα, με πήρε η μαμά μου ένα τηλέφωνο γιατί είχε ξεχάσει να μου στείλει ένα σακάκι, ξέρεις, τέτοια πράγματα. Πρέπει να ξεκίνησα να βλέπω τον Dr. House. Κάπου στην πορεία με πήρε ο ύπνος και σηκώθηκα 4 και 4 με πολύ μεγάλη δυσκολία. Όχι με δυσκολία, πάντα σηκώνομαι με το που χτυπάει το ξυπνητήρι. Συνήθως ξυπνάω και χωρίς το ξυπνητήρι, αλλά το σκεφτόμουν. Λέω, σήκω τώρα, πάρε τα κουράγια σου, πάρε τις ανάσες σου. Κυριακή σήμερα, ζέστη θα έχει. Κάποιοι τυχεροί θα πάνε στη θαλασσίτσα τους. Μπορεί να κάνουν ήδη και την πρώτη τους βουτιά και μπράβο. Θα ανοίξουν και τα μαγαζιά λίγο αργότερα. Εμένα ξέρεις, το μόνο που μου κόστησε χτες από την Κεντρική Επιτροπή είναι δεν πρόλαβα να πάω στο σούπερ μάρκετ. Και δεν ξέρω αν είναι ανοιχτά τα σούπερ μάρκετ σήμερα. Θα πρέπει να ενημερωθώ σχετικά. Κατά τις 11 ανοίγουν, μέχρι τις 6 θα είναι ανοιχτά τα εμπορικά εκεί στις γειτονιές μας. Στα. Τι, δεν είναι ανοιχτά. Μου λέει ο Σταμάτης δεν είναι. Πάει, θα μείνω χωρίς γάλα δηλαδή. Πού να το βρω το. Α, εννοείς μπορώ να το πάρω από το μίνι μάρκετ της γειτονιάς. Σωστό και αυτό. Κορνφλέξ έχω εντάξει, καλυμμένη είμαι από εκεί. Κανά γιαουρτάκι θα πάρω από. Επίσης από τη γειτονιά τα ρούχα είναι θα είναι ανοιχτά. Τα ρούχα τρώγονται, όχι, πλένονται βέβαια. Εντάξει, θα μου πεις. Έλα, σας πήρα λίγο απότομα, αλλά προσπαθώ να ξυπνήσω λιγουλάκι, έτσι να συγκροτήσω τη σκέψη μου, γιατί μετά τις 9 θα έχουμε και δύο πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις. Θα φιλοξενήσουμε τον κύριο Ευάγγελο Βενέτη, τον διεθνολόγο, που έκανε ένα ταξίδι πρόσφατα στο Ιράν, έτσι να μας δώσει και την εικόνα από μέσα. Γιατί εγώ άκρη δεν μπορώ να βγάλω με την πολιτική του Ντόναλντ Τραμπ. Τώρα, αν κάποιος από εσάς έχει περισσότερο καθαρό μυαλό, παρακαλώ ενημερώστε μας και εμάς, τον άμαχο πληθυσμό, γιατί έτσι αισθανόμασταν εχθές οι δημοσιογράφοι, να το ξέρετε, γιατί ήταν ατελείωτες οι εργασίες εκεί της Κεντρικής Επιτροπής. Θα τα πούμε λίγο αργότερα αυτά, τα της Κεντρικής Επιτροπής, και λίγο πια πώς διαμορφώνεται και το πολιτικό κλίμα. Και πέρα από τον κύριο Βενέτη θα φιλοξενήσουμε και τον αναπληρωτή εκπρόσωπο τύπου της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, τον κύριο Νιφούδη. Έχουμε πολλά να πούμε, γιατί είχαμε και αυτές τις εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ τις προηγούμενες μέρες. Να δούμε κατά πόσο τους αφορά ή δεν τους αφορά η εξέλιξη. Γενικώς εμένα μου αρέσει πάρα πολύ να συνομιλώ με αυτά τα νέα πρόσωπα που έχει βγάλει ο Αλέξης Τσίπρας μπροστά, κυρίως γιατί είμαι και κατά της τοξικότητας. Δεν μπορώ. Μ' αρέσει η αυστηρή, η σκληρή κριτική, μ' αρέσει να τίθενται τα ερωτήματα στη σωστή τους βάση, αλλά να δίνεται και ο χρόνος στο συνομιλητή σου να απαντήσει, γιατί η αλήθεια είναι πως ο δημοσιογράφος έχει ένα συγκεκριμένο ρόλο. Δεν κάνει μία συνέντευξη ούτε για να αποδείξει πόσο εξυπνότερος είναι, ούτε για να αποδείξει πόσο καλύτερα ξέρει τα πράγματα. Αυτό αποδεικνύεται από τις ερωτήσεις που βάζει στη συζήτηση. Δηλαδή, αν βάλεις τις σωστές ερωτήσεις, γνωρίζοντας τα θέματα με τα οποία θες να ασχοληθείς, μια χαρά ο κόσμος παίρνει τις απαντήσεις. Αλλά θεωρώ πια ότι έχουμε φύγει από αυτό το στάδιο της τοξικότητας, του ποιος καυγαδίζει καλύτερα, ποιος έχει κορώνες.
Γιατί πολλές φορές σε αυτή την λογική χάνεται και η ουσία των πραγμάτων. Δηλαδή μπορεί ο Άδωνης Γεωργιάδης σε 2-3 σημεία να έχει δίκιο, αλλά η διαδικασία που επιλέγει να επιτεθεί στον πολιτικό του αντίπαλο είναι τόσο αρνητική που δεν κάθεσαι να τον ακούσεις. Από την άλλη, όσοι συσπυρώνονται στη μία ή στην άλλη πλευρά δεν ακούνε με τον τρόπο που διεξάγεται ο δημόσιος διάλογος, δεν ακούνε την ουσία της πολιτικής, των επιχειρημάτων, του ποιος τέλος πάντων έχει το όραμα να βελτιώσει τη ζωή μας και κυρίως ποιος έχει την δυνατότητα να καταφέρει να πείσει τον πολίτη να είναι μέρος της αλλαγής. Αυτό είναι το πιο κρίσιμο και το λέω με αφορμή και τις τελευταίες ειδήσεις που παρακολουθήσατε όλοι, με την ιστορία αυτή με τους τύπους που είχαν κάνει συμμορία, εγώ θα την πω, που έκυγαν τα χωράφια, οι πυρκαγιές μπορεί να φτάνουν και σε δασικές εκτάσεις, που ποιος έδινε σημασία, για να απειλήσουν και να εκβιάσουν παραγωγούς. Ένα είναι αυτό. Το άλλο είναι ο τύπος, ο 50χρονος που πήγαινε και έβαζε φωτιές στην Άνοιξη, στην Κηφισιά, στο αστικό περιβάλλον, χωρίς να λογαριάζει τι θα σημαίνει αυτή η πυρκαγιά εάν ξεφύγει. Δηλαδή, έχουμε γίνει πια ντροπή. Δεν είμαστε αυτοί. Δεν είμαστε αυτοί. Θα επιμένω, θα το λέω, το έλεγα και χτες και με τους συναδέλφους μας εκεί που ήμασταν τόσες πολλές ώρες περιμένοντας τις αποφάσεις της Κεντρικής Επιτροπής, που κάναμε και αυτή τη συζήτηση που αφορά πια στην κοινωνία. Γιατί όλα στην κοινωνία αφορούν και πρέπει και εμείς να μετέχουμε και στις εξελίξεις και στις αλλαγές, εννοείται στο βαθμό που μας αναλογεί. Σας πήρα στο μονότερμα. Μ' αρέσει που ήθελα να βάλουμε και τραγουδάκι, γιατί έχει ωραίες επιλογές η Αφροδίτη μας, αλλά θα τα βάλουμε και τα τραγουδάκια μας. Όλα θα γίνουν στην ώρα τους. Πάμε να δούμε λίγο τα του καιρού. Σήμερα λοιπόν Κυριακή, 19 Ιουλίου του Σωτηρίου έτους 2026. Κάποιοι είσαστε στην αρχή των διακοπών σας, να περάσετε όμορφα, να αλλάξετε παραστάσεις, να ηρεμήσετε, να χαλαρώσετε, γιατί από Σεπτέμβρη μας περιμένουν πολλά και διάφορα. Η Εθνική λοιπόν Μετεωρολογική Υπηρεσία μας προειδοποιεί ότι σήμερα θα έχουμε υψηλές θερμοκρασίες, στα υπηρωτικά θα φτάσουν τοπικά και τους 40 βαθμούς, καταλαβαίνουμε όλοι τι σημαίνει αυτό. Στα γενικά χαρακτηριστικά του καιρού, έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά, όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς στα ορεινά της Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι στα δυτικά και τα βόρεια θα είναι μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ, στην υπόλοιπη χώρα βόρειες διευθύνσεις 5 μποφόρ και πρόσκαιρα στο Αιγαίο 6. Η θερμοκρασία θα φτάσει στις Κυκλάδες στους 33 βαθμούς, στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 37, στα υπηρωτικά τους 39 και τοπικά 40 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική γενικά έθριος καιρός, οι άνεμοι βόρειοι, βόρειο-ανατολική 3 με 4 μποφόρ, πρόσκαιρα στα ανατολικά 5. Η θερμοκρασία από 25 έως 37 βαθμούς Κελσίου, στα ανατολικά μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Στη Θεσσαλονίκη γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές στα γύρω ορεινά, η άνεμη μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ και η θερμοκρασία από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο 6947-989-989 και φυσικά στο nerpapakialfaradio989.gr. Θα πω και τις πρώτες καλημέρες σε λίγο, αλλά πάμε να κάνουμε τη βουτιά στην ιστορία για να μην ξεχνιόμαστε.

Καθελκύεται το Great Britain, το πρώτο σιδερένιο και υλικοκίνητο υπεροκειάνιο στον κόσμο, σχεδιασμένο από το μηχανικό Ιζαμπάρντ Μπρουνέλ. Αποτελεί ορόσημο στην ναυπηγική επανάσταση του 19ου αιώνα. Το 1870 η Γαλλία κηρύσσει πόλεμο στην Προσία, δίνοντας την εκκίνηση του Γαλλοπροσικού πολέμου που θα οδηγήσει στην πτώση του Ναπολέοντα του Τρίτου και τη δημιουργία της γερμανικής αυτοκρατορίας υπό την ηγεσία της Προσίας. 1941 ο Ουίνστον Τσόρτσιλ καθιερώνει το σήμα της νίκης με το σύμβολο V for Victory που μεταδίδεται από το BBC προς τις κατεχόμενες ευρωπαϊκές χώρες λειτουργώντας ως έμπνευση αντίσταση στον ναζισμό. Το 1943 πάνω από 500 συμμαχικά βομβαρδιστικά ισοπεδώνουν τη Ρώμη προκαλώντας τουλάχιστον 3.000 θανάτους και εκτεταμένες ζημιές στην πόλη. Ήταν η πρώτη μεγάλη επίθεση στη ρωμαϊκή πρωτεύουσα κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Το 1944 στη χώρα Γορίλιτσισσα της Δυτικής Μακεδονίας ο Ελλάς την ενέδρασε γερμανική φάλαγγα εξοντώνοντάς την πλήρως. Η επιχείρηση θεωρείται μία από τις πλέον επιτυχημένες μάχες ανταρτοπολέμου στην κατοχή. Το 1967 οι Beatles ενδιαφέρονται να αγοράσουν το νησάκι Αγία Τριάδα κοντά στην Ερέτρια, το οποίο έχει σχήμα κιθάρας. Η επένδυση δεν ολοκληρώνεται, αλλά η είδηση προκαλεί ενθουσιασμό και εντάσσεται στο πλαίσιο της σχέσης του συγκροτήματος με την Ελλάδα. Το 1974 ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος μετά την ανατροπή του από το πραξικόπημα της ΕΟΚΑΒΗ τα προσφεύγει στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ καταγγέλλοντας την παραβίαση της κυριαρχίας της Κυπριακής Δημοκρατίας από τη Χούντα της Αθήνας. Η ομιλία του σηματοδοτεί την έναρξη της διεθνούς διπλωματικής κινητοποίησης. Το 1975 εγκαινιάζεται το Πολεμικό Μουσείο της Αθήνας στη διασταύρωση Βασιλίσσης Σοφίας και Ριζάρη με σκοπό την ανάδειξη της στρατιωτικής ιστορίας της Ελλάδας από την αρχαιότητα ως τις σύγχρονες εποχές. 1980 ξεκινούν στη Μόσχα οι 22η Ολυμπιακοί Αγώνες με πάνω από 50 χώρες να τους μποϊκοτάρουν ως διαμαρτυρία για τη σοβιετική εισβολή στο Αφγανιστάν. Πρόκειται για τους πιο πολιτικά φορτισμένους Ολυμπιακούς Αγώνες του ψυχρού πολέμου. Το 1989 η Ελληνική Βουλή αποφασίζει την παραπομπή 5 πρώην υπουργών, μεταξύ αυτών και του Ανδρέα Παπανδρέου, για το σκάνδαλο της Τράπεζας Κρήτης. Η υπόθεση συγκλονίζει την κοινή γνώμη και οδηγεί σε ειδικό δικαστήριο. Το 1996 στην τελετή έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων της Ατλάντα, ο θρύλος της πυγμαχίας Μοχάμεντ Άλι, ήδη χτυπημένος από Πάρκινσον, ανάβει με τρεμάμενα χέρια την Ολυμπιακή φλόγα. Οι αγώνες γιορτάζουν την επέτειο των 100 χρόνων της σύγχρονης Ολυμπιάδας. Η εικόνα αυτή πραγματικά ήταν συγκλονιστική για όσους την είδαμε. Το 2002 ο Περικλής Ιακωβάκης καταρρύπτει το στοιχειωμένο ρεκόρ του Θανάση Καλογιάννη στα 400 μέτρα με εμπόδια, σημειώνοντας χρόνο 48-66 στο meeting του Lynch. Με αυτή την εντυπωσιακή επίδοση αφήνει πίσω του ένα ρεκόρ που διατηρούνταν για 15 χρόνια, εδραιώνοντας τη θέση του ως κορυφαίος εμποδιστής στην ιστορία του ελληνικού στίβου και ανοίγοντας νέο κεφάλαιο στις ελληνικές επιτυχίες του αγωνίσματος. Το 2004, μετά από 44 χρόνια απουσίας, το τραμ επιστρέφει στην Αθήνα εν ώψη των Ολυμπιακών Αγώνων. Οι γραμμές από το Σύνταγμα προς Νεοφάλιρο και Γλυφάδα σηματοδοτούν τη νέα εποχή στις αστικές συγκοινωνίες. Και το 2010 ο δημοσιογράφος Σωκράτης Γκόλιας δολοφονείται έξω από το σπίτι του στην Ηλιούπολη με 16 σφαίρες. Η επίθεση αποδίδεται στην οργάνωση ΣΕΧΤΑ επαναστατών, όμως η υπόθεση παραμένει ανεξιχνίαστη.

0: Η αλήθεια είναι ότι όσο περνάει ο καιρός, έχω αρχίσει να καταλήγω σε ένα συμπέρασμα. Θα μου πεις είναι πολύ νωρίς ακόμα. Για τον τρόπο που πολιτεύεται δημόσια ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης. Διάβασα λοιπόν το πρωί ότι ο Ματμάνι, πως λέγεται το παλικάρι αυτό, πολύ εξαιρετικός τύπος που και αυτός είπε πολλά, δεν έχει κάνει ακόμα όσα υποσχέθηκε διεκδικώντας τη δημαρχία της Νέας Υόρκης. Διάβασα λοιπόν, λέει ότι άμα πάει ο Νετανιάχου στη Νιου Ιόρκ, για τη σύνοδο του ΟΗΕ, θα τον συλλάβει. Θα τον συλλάβει γιατί το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο της Χάγης έχει βγάλει ένταλμα σύλληψης. Έχει βγάλει και για πολλούς άλλους. Θα πρότεινα στον δήμαρχο, αφού έχει αυτή τη διάθεση και τάση, όποιος περνάει από εκεί να το τσιμπάει, τσαπ, να τον πιάνει. Βέβαια, είναι λίγο τι ανεφάρμοστο. Αρχικά γιατί οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής δεν έχουν υπογράψει τη σύμβαση αποδοχής του διεθνούς αυτού δικαστηρίου. Επίσης πάρα πολλοί ηγέτες, μεταξύ των οποίων και ο Πούτιν, κάτι της Χαμάς, κάτι από εδώ, κάτι από εκεί, κάτι παραπέρα, έχουν εντάλματα. Να πούμε και κάτι για αυτό το δικαστήριο. Στην πραγματικότητα κάθε φορά που βγαίνει ένα ένταλμα σύλληψης δεν σημαίνει ότι συλλαμβάνονται οι ηγέτες τους οποίους αναφέρεται. Πολύ δε περισσότερο να φτάσουν και στην ακροαματική διαδικασία, αλλά ακόμα και όταν φτάσουν όσοι έχουν φτάσει, συνήθως οι ποινές είναι, το λες και χάδι. Έτσι, όποιος διαβάσει την ιστορία του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου θα το βρει. Δεν είναι κάτι δύσκολο. Δεν ανακαλύπτουμε τώρα εδώ πέρα την πυρηνική φυσική, ούτε θα πετάξουμε και πυραυλό στο φεγγάρι. Αλλά εγώ τώρα σκέφτομαι. Ούτε οι Δημοκρατικοί, ούτε οι Ρεπουμπλικάνοι έχουν αποδεχτεί το δικαστήριο. Επίσης δεν αποδέχονται και το ένταλμα που έχει βγει σε βάρος του Νετανιάχου. Δεν ξέρω πώς θα το κάνει αυτό το παλικάρι. Θα πάει μόνο του. Θα μου πεις βέβαια στις Ηνωμένες Πολιτείες οι δήμοι, οι μητροπολιτικοί δήμοι, όπως είναι και η Νέα Υόρκη, έχουν μία αυτοτέλεια. Δηλαδή ορίζουν την αστυνομία, έχουν το δικαστήριο υπό την εποπτεία τους. Δηλαδή εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτό. Πρέπει να σας το πω. Θεωρώ ότι είναι ιδανικό μοντέλο διακυβέρνησης, γιατί δίνεις τις εξουσίες στον πρώτο βαθμό, δηλαδή σε αυτόν που έρχεται σε επαφή με τον πολίτη. Λέμε τώρα, στα δικά μας δημαρχία λίγο δύσκολο να πετύχεις τον δήμαρχο. Καταρχάς δεν ξέρεις πότε είναι εκεί, άσε που και όταν είναι εκεί υποτίθεται ότι έχει κάτι συνεδριάσεις, έχει κάτι. Δεν τον πετυχαίνεις, δηλαδή καλύτερα να ζητήσεις ένα ραντεβού με τον Μαξίμου. Όποιος και αν είναι ο ενίκος του Μαξίμου, πιθανότερο είναι να δεις τον πρωθυπουργό παρά τον δήμαρχο. Εδώ δεν τον βρίσκεις στο τηλέφωνο. Όχι, το λέω, ξέρω τι λέω, δεν το λέω για να το πω. Εγώ για να το κλείσω αυτό, ναι, συμφωνώ, θα προτιμούσα ο Δήμος να έχει όλες αυτές τις αρμοδιότητες, να παίρνει και τα έσοδά του αντί να πηγαίνουν στην κεντρική εξουσία, να πηγαίνουν στο Δήμο, μπας και κάνει και κανένα έργο, μπας και πλύνει και κανένα πεζοδρόμιο, γιατί εκεί που είχα πάει στα μάτια μου το πρωί σταμάτησα να πάρω καφεδάκι, ξέρεις, τα συζητάμε, μιλάμε για βρώμα. Δεν είναι μόνο τα σκουπίδια, δεν είναι μόνο ότι τα ποτιστήρια στα πάρκα δεν θέλετε να ξέρετε που ρίχνουν το νερό που να είναι. Μυρωδιά απίστευτη εκεί στο Εγάλαιο. Και μιλάμε τώρα για τον κεντρικό δρόμο. Δεν μιλάμε τώρα για τις γειτονιές που τις έχουν ξεχασμένες. Θα μου πεις δηλαδή ότι θέλεις να σκεφτούμε ότι στη Νέα Υόρκη είναι όλα πεντακάθαρα, είναι καλά. Δεν είναι. Αλλά η Νέα Υόρκη έχει και ένα πληθυσμό που εμείς δεν μπορούμε να τον αποκτήσουμε, μάλλον ποτέ έτσι όπως πάμε. Μα φθήνει. Φθήνει δημογραφικά η χώρα, δεν θα γίνουμε ποτέ New York. Εντάξει, πολύ θα θέλαμε, αλλά δεν. Πώς θα το κάνεις αυτό, κύριε Δημαρχέ, πρέπει να μας το εξηγήσεις. Δηλαδή, αυτή την πολιτική των εντυπώσεων δεν την παραδέχομαι, δεν την αποδέχομαι, τη βρίσκω λαϊκίστικη του χειρίστου είδους, εκτός και αν, δηλαδή, εγώ θα το άκουγα, το λέω για μας τους δημοκράτες, που λέμε ότι είμαστε δημοκράτες, αλλά στην πράξη να μην πω τι είμαστε. Θέλω να μου το πεις αυτό για τον Νετανιάου, θέλω να μου το πεις αυτό και για τον επικεφαλής της Χαμάς και για κάθε τρομοκρατική οργάνωση που έχει κάνει ό,τι έχει κάνει. Αλλά επειδή δεν μου το λες, γιατί προτιμάς να απευθυνθείς σε ένα συγκεκριμένο κοινό, το καταλαβαίνω ως πολιτική πίεση, ειλικρινώς σας το λέω αυτό, καταλαβαίνω ότι όταν ο πληθυσμός που σε επιλέγει, έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, θα επιχειρήσεις να απευθυνθείς σε αυτά τα χαρακτηριστικά. Αλλά αυτό το κάνεις προεκλογικά. Όταν εκλέγεσαι, είσαι ο δήμαρχος όλων, όπως και όταν εκλέγεσαι πρωθυπουργός, είσαι ο πρωθυπουργός όλων των πολιτών. Πάω σε διακοπή, δεν πρόλαβα τραγούδι, μετά.
1: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
3: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Πεσμαζόβιπες more.com, artinfo.gr.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Επιστρέψαμε. Αλφα Radio 989 στη συχνότητά σας και πολύ καλά κάνετε. Φτιάξτε και εσείς το καφεδάκι σας, το δεύτερο, το τρίτο, δεν ξέρω σε τι κατάσταση είσαστε. Εγώ πίνω, όχι δεν πίνω, το ήπια. Πάει, τελείωσε και το δεύτερο καφεδάκι. Τώρα έχω εδώ το νεράκι μου. Ναι, θα μου πεις τώρα το νερό μπορεί να σε ξυπνήσει. Όχι, εσείς όμως μπορείτε να με ξυπνήσετε. Να πω την καλημέρα μου στην Όλγα. Δεν έφυγα διακοπές. Έλειψα, πήρα κάποιες μέρες άδεια από εδώ, γιατί καταλαβαίνετε ότι πρέπει να κλείνουμε τις άδειές μας. Αλλά δούλευα και δεν είναι αυτό. Αυτός ο ΣΥΡΙΖΑ μας έχει πεθάνει. Μας έχει πεθάνει κάθε εβδομάδα, 2-3 φορές την εβδομάδα, μια πολιτική γραμματεία, μια κεντρική επιτροπή έκτακτη. Μία το ένα, μία το άλλο, μία το παράλληλο. Βέβαια, σας είπα και χτες, εμένα μου αρέσει αυτό, γιατί ξαναβρισκόμαστε και οι συνάδελφοι που πορευτήκαμε μια πενταετία εκεί καλύπτοντας το κυβερνητικό ρεπορτάζ, αλλά και στις συγκεντρώσεις του Αλέξη Τσίπρα που πηγαίνω, πάλι ανταμώνω με αγαπημένους φίλους από το παρελθόν, συναδέλφους, αλλά και με στελέχη που συνεργαστήκαμε με την έννοια του ρεπορτάζ, σας το λέω, γιατί τέτοιου τύπου συνεργασίες κάνουμε εμείς, δεν έχουμε κάτι άλλο. Και είναι και λίγο συγκινητικό και λίγο, ξέρεις, θυμόμαστε και πώς περάσαμε και τι βίωσε η χώρα, όλα αυτά τα θυμόμαστε, οπότε δούλευα πάρα πολύ. Να είναι καλά αυτά τα παιδιά εκεί στην Κουμουνδούρου, δεν μας αφήνουν να ξεκουραστούμε, όχι σου λέει, κάτσε. Ήταν όμως μια πολύ ενδιαφέρουσα κεντρική επιτροπή χθεσινή, ακόμα και για τις διαφωνίες που κατεγράφησαν με τον κύριο Χατζησοκράτη για παράδειγμα, ο οποίος προσήλθε στη διαδικασία για να δηλώσει την παραίτησή του από μέλος της Κεντρικής Επιτροπής. Έτσι το αισθάνεται, έτσι το έκανε. Κανένα πρόβλημα. Όποιος θέλει να φύγει, να παραιτηθεί, να το κάνει. Έχω μια ένσταση για τους βουλευτές, οι οποίοι από τη στιγμή που ανεξαρτητοποιούνται, γιατί το κόμμα με το οποίο έχουν εκλεγεί και έχουν μπει στη Βουλή, το οποίο να θυμίσω βεβαίως ότι έχει περάσει τα 1000 μύρια κύματα τα τελευταία 3 χρόνια. Αλλά από επιλογές των ηγεσιών του κόμματος τα πέρασε όλα αυτά και λιγότερο της βάσης, διασπάστηκε με πολλά λάθη που έγιναν, ξαναδιασπάστηκε και ματαδιασπάστηκε και έγινε η Νέα Αριστερά και έγιναν οι άλλοι που είναι τίποτα ανεξάρτητοι, κινούνται μέσα στη Βουλή. Σε κάθε περίπτωση όμως δεν έχει εκλεγεί κανένας και μόνο για την προσωπικότητά του. Μπορεί να τον επέλεξε ο λαός σε σύγκριση με κάποιον άλλο, δηλαδή κατεβαίνω εγώ και ο Σταμάτης υποψήφι. Αλλά αν κατέβουμε οι δύο, όσο και να μας εκτιμάτε, χωρίς ομπρέλα κομματική, δεν υπάρχει καμία περίπτωση να μας ψηφίσετε και να μπούμε στη Βουλή. Κάτι πρέπει να έχουμε, να σας πούμε, γενικότερο, και κυρίως αυτό είναι δουλειά των κομμάτων που κατεβάζουν τα προγράμματα, που δείχνουν το όραμα, δείχνουν το δρόμο, και εκεί στοιχίζονται οι άνθρωποι ή δεν στοιχίζονται. Άρα όταν έχεις κατέβει με ένα κόμμα και σταματάς να υποστηρίζεις πια αυτή τη γραμμή του κόμματος, φεύγεις. Δηλαδή και αυτό που έκανε η Νέα Αριστερά, στα δικά μου μάτια, στη δική μου σκέψη, ήταν απαράδεκτο. Πήγε σε μια δημοκρατική διαδικασία, απευθύνθηκε σε μια εκλογική βάση και σε στελέχη του κόμματος και έκαναν μια επιλογή που λέγεται Στέφανος Κασελάκης. Τώρα, όλα αυτά τα σενάρια που αναπτύχθηκαν εκείνο το διάστημα, με ποιανού το χέρι έγινε, με ποιανού το πόδι και όλα αυτά, δεν αφορούν κανέναν. Πήγε σε μια δημοκρατική διαδικασία. Και ο κόσμος στον οποίο θα απευθυνθείς και αύριο ως βουλευτής για να σε ψηφίσει και να επιστρέψεις ή να μην φτάσεις ποτέ στη Βουλή, είναι ο ίδιος κόσμος που επέλεξε τον Στέφανο Κασελάκη. Και εσύ επιλέγεις να σηκωθείς να φύγεις. Τώρα, ας το κρίνει ο ψηφοφόρος σου στο τέλος της ημέρας. Ανάλογα με το μυαλό που κουβαλάει, το ήθος που έχει, θα πρέπει να το κρίνει. Αυτό ισχύει και για όλους τους βουλευτές που ομολογώ ότι από τις τελευταίες αποχωρήσεις του ΣΥΡΙΖΑ είναι και κάποια πρόσωπα τα οποία για μένα αποτέλεσαν και κόσμημα στη Βουλή. Είχαν υπόβαθρο, είχαν σωστό λόγο, δεν ήταν τοξικοί, είχαν κάτι να σου πούν. Δεν λέω τα ονόματα για να μην αδικήσω κάποιους άλλους. Είναι ο μόνος λόγος που δεν το κάνω. Δεν υπάρχει κάτι άλλο πίσω από αυτό. Παρόλα αυτά, αφού δεν συμφωνείς με το κόμμα με το οποίο έχεις εκλεγεί, οφείλεις να παραδώσεις την έδρα σου. Όπως το έκανε ο Βασίλης Κόκαλης, όπως το έκανε ο Γιώργος Καραμέρος, όπως το έκανε η Κατερίνα Νοτοπούλου. Αυτό είναι μια έντιμη συμπεριφορά. και το κάνουν χωρίς πραγματικά να έχουν συμφωνήσει με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Κανείς τους δεν έχει συμφωνήσει. Άκουσαν όμως αυτό που είπε ο πρώην πρωθυπουργός και πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ότι εγώ δεν θα συνεργαστώ με κόμματα, ότι δεν θέλω να έχω κοινοβουλευτική εκπροσώπηση. Όποιος θέλει να μετακινηθεί, παραδίδει έδρα, εγγράφεται στο κόμμα, το συζητάμε και το Σεπτέμβρη, με το καλό που θα συσταθεί η επιτροπή που θα καταρτήσει τα ψηφοδέλτια, θα δει και ποιος θα βάλει μέσα. Τώρα τα άλλα, μένω μέχρι να φύγω για να μην χάνω το μισθό, είναι, πώς να σας πω, αδική και εσάς τους ίδιους που το έχετε επιλέξει. Προσωπικά αν ήμουν ψηφοφόρος τους και έβλεπα αυτή τη συμπεριφορά, θα έπεφταν πάρα πολλά σκαλιά στα μάτια μου και δεν υπήρχε περίπτωση να δούνε την ψήφο μου. Θα μου πεις, ένας κόκκος δεν φέρνει την άνοιξη. Ναι, αλλά μετά όταν εμείς απαιτούμε το πολιτικό προσωπικό να έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, δεν μπορεί να δικαιολογούμε μία συμπεριφορά μόνο και μόνο γιατί έχουμε μετατοπιστεί εκλογικά και θέλουμε να δώσουμε τη δύναμη στη μία στην άλλη κατεύθυνση. Αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα. Καθόλου σοβαρά. Τα σοβαρά τα είδαμε. Τα έκανε ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, μην το ξεχνάμε. Είναι ο πρώτος που άνοιξε το δρόμο, διαφώνησε το κόμμα του με τα λεγόμενά του, τον διέγραψε και ο κύριος Κωνσταντινόπουλος είχε το θάρρος να πει, εντάξει παιδιά, αφού δεν συμφωνείτε με αυτά που λέω γιατί αυτή είναι η αλήθεια μου, σας παραδίδω και την έδρα και γεια σας. Έτσι κάνουν, λέω εγώ τώρα, θα μην βάλω το υπόλοιπο, ποιοι το κάνουν αυτό. Να πω την καλημέρα μου και στην Πόπη Αποτυχίο, να μου είσαι καλά σε ένα πολύ όμορφο νησί και σε ζηλεύω να το ξέρεις. Καλημέρα και στη Βούλα. Επαναλαμβάνω, μπορείτε να στέλνετε μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις στο 6947-989-989, είναι το πιο άμεσο, είναι το Viber, και φυσικά στο onair@alpharadio989.gr. Θα θέλω να πω τώρα και το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά επειδή δεν θα προκάμω. Ναι, το ξέρω. Έχουμε ένα πολύ μικρό 30 δεύτερα διαλυματάκι για να αποτυπωθεί και αυτό που συνέβη χτες στην Κεντρική Επιτροπή και πώς ο ΣΥΡΙΖΑ αλλάζει σελίδα και τι σημαίνει το αλλάζω σελίδα και ποιοι είναι οι πρωταγωνιστές.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Εδώ είμαστε, 8 και 31 πρώτα λεπτά. Αλφα Radio 989 στη συχνότητά σας και πολύ καλά κάνετε. Είμαι η Αγγελική Λάζου, θα πάμε παρέα μέχρι τις 10. Λοιπόν, χτες η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, την οποία την περιμέναμε. Είχαμε μια Κεντρική Επιτροπή το προηγούμενο Σάββατο, να θυμίσω, την οποία βεβαίως δεν την είχε εγκρίνει η προηγούμενη ηγετική ομάδα. Ήταν μόλις είχε παραιτηθεί ο κύριος Φάμελος από την Προεδρία του κόμματος, η κυρία Αναστασία Σαπουνά. Εκτίμησε σύμφωνα με το καταστατικό να προηγηθεί η πολιτική γραμματεία, η οποία θα προετοιμάσει την Κεντρική Επιτροπή και ακολούθως να γίνει Κεντρική Επιτροπή. Όμως η Τρόικα που γράφαμε εμείς οι δημοσιογράφοι, αυτή η εσωκομματική αντιπολίτευση ή αλλιώς η μειοψηφία, όπως είχε καταγραφεί όλο το προηγούμενο διάστημα, που ήταν σε σύγκρουση με την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής της 6ης Ιουνίου, η οποία πήρε και στο λαιμό της τον Σοκράτη Φάμελο και τον υποχρέωσε σε παρέτηση, αποφάσισε να κάνει Κεντρική Επιτροπή. Πήγαμε λοιπόν και το προηγούμενο Σάββατο, εκεί ήμασταν. Ήμασταν και σε εκείνη την Κεντρική Επιτροπή. Ήταν σε τελείως διαφορετικό κλίμα, γιατί αρχικά συμμετείχαν οι διαφωνούντες, δηλαδή οι δυνάμεις που συσπηρώθηκαν στην εσωκομματική αντιπολίτευση, δηλαδή στον κύριο Πολάκη, τον κύριο Παπά και την κυρία Δούρου. Χθες ήταν αλλιώς τα πράγματα. Ήταν διευρυμένοι, συμμετείχαν αρκετοί. Εννοείται ότι έχουν παραιτηθεί και κάποια στελέχη από την Κεντρική Επιτροπή τις προηγούμενες μέρες, γιατί οι παραιτήσεις βουλευτών ήταν συνδυαστικά με παραιτήσεις μελών της Κεντρικής Επιτροπής, με παραιτήσεις άλλων μελών σε άλλες θέσεις. Ας πούμε, παραιτήθηκε ο γραμματέας της Νεολαίας της Αθήνας. Υπήρξε ένα κόμφλικτ εκεί, μια σύγκρουση με το γραμματέα της Νεολαίας Θεσσαλονίκης. Εντάξει, θα μου πεις, αυτά συμβαίνουν στην αριστερά. Μου το είπε και όλες ένας στέλεχος εχθές, κάποια στιγμή που βγήκε να μας κάνει μία ενημέρωση. Λέω, παιδιά, μας έχετε πεθάνει. Τι είναι αυτό το πράγμα? Δηλαδή, αφού συμφωνείτε όλοι, είσαστε σήμερα εδώ γιατί έχετε αποφασίσει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να υπάρχει και να κατέβει στις εκλογές. Τι συζητάτε τόσες ώρες? 35 ομιλητές. Αυτό έχω να σου πω μόνο στα μάτια. Που πρόσεξε, είχαμε την εισήγηση του Νίκου Παπά, εκπροσωπώντας την πολιτική γραμματεία, εκ μέρους της πολιτικής γραμματείας ήταν η εισήγηση του Νίκου Παπά. Α, την προηγούμενη μέρα είχαμε κάνει πολιτική γραμματεία, εννοείται, έτσι και ήμασταν. Είχε γίνει πολιτική γραμματεία, είχαν προετοιμαστεί τα θέματα που θα ετίθενται στην Κεντρική Επιτροπή προς ψήφιση από τα μέλη. Μετά μίλησε η Ρένα Δούρου, η οποία είχε μόλις εκλεγεί χθες το πρωί πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας. Ακολούθως τοποθετήθηκε ο Παύλος Πολάκης με το δικό του μοναδικό τρόπο. Πρέπει να σας πω ότι και ο Νίκος Παπάς και η Ρένα Δούρου είχαν μια πολύ καλή ομιλία, ενωτική, με ήπιους τόνους, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να υπάρχει και υπάρχει γιατί τον χρειάζεται η κοινωνία, γιατί έχει να εκπροσωπήσει ένα κόσμο και να πάει σε αυτή την κατεύθυνση. Και μετά βγήκε ο Πολάκης, χυμαρόδης, τα βάλε με όλους, είπε την αλήθεια του. Και το σημαντικό σε αυτές τις διεργασίες τις κομματικές είναι, κατά την άποψή μου, αυτό στο τέλος της ημέρας. Να κατατεθεί η αλήθεια του κάθε ενός που θέλει να έχει ένα πρωταγωνιστικό ρόλο, να κριθεί από τα μέλη, γιατί εκεί κρίνεσαι από τα μέλη, δεν είναι αποφασίζομεν και διατάζομεν. Και να πας λίγο παρακάτω το κόμμα. Εκπληκτικός ο Πολάκης. Δεν μας είπε κουβέντα, θέλω να σας το πω και αυτό. Δεν μας είπε κουβέντα σε εμάς τους δημοσιογράφους, ούτε προσερχόμενος, ούτε κατά τη διάρκεια, ούτε και όταν έφυγε πια. Καταλαβαίναμε όμως το κλίμα ήταν λίγο, δεν θα το έλεγα πανηγυρικό για να μην παρεξηγηθεί, πόσο πανηγυρικό μπορεί να είναι ένα κλίμα σε ένα κόμμα που άρχισε σιγά σιγά όλο το προηγούμενο διάστημα να φθήνει μέχρι που σχεδόν δεν το έβρισκαν οι δημοσκόπες στις μετρήσεις. Όμως υπήρχε μια αισιοδοξία, γιατί τελικά όσοι ήταν εκεί χτες και όσοι θα μείνουν στο κόμμα θα μείνουν για να δώσουν έναν αγώνα υπέρ των αριστερών προοπτικών της χώρας, υπέρ των ευάλωτων, υπέρ των ανθρώπων που αισθάνονται αδικημένοι από την ασκούμενη πολιτική. Εγώ τώρα, επειδή έχω την εικόνα και από τη μία πλευρά και από την άλλη πλευρά, θέλω να σας πω ότι υπάρχει πολύ μεγάλη απόσταση από αυτό που συμβαίνει στο ΣΥΡΙΖΑ, με την ατζέντα που βάζει ο ΣΥΡΙΖΑ, με τα πρόσωπα που θα σηκώσουν το βάρος
της εκλογικής μάχης, που εννοείται ότι είναι όλοι οι επιτελείς, είναι δηλαδή ο Νίκος Παπάς, είναι ο Παύλος Πολάκης, είναι η Ρένα Δούρου, είναι ο Γιάννης Μπουλέκος που είναι ο νέος γραμματέας οργανωτικού, είναι το επικοινωνιακό team που είναι ο Γιώργος Παναγιωτόπουλος και ο Δημήτρης Μελίδης, είναι όλα αυτά τα στελέχη που θα σηκώσουν το βάρος των εκλογών με την ατζέντα που έχει αριστερά, δεν αλλάζει κάτι, αλλά το σημαντικό είναι ότι αλλάζει η σελίδα. Δηλαδή από εκεί που για σχεδόν 2 μήνες ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν ένα κόμμα που έβγαινε, τα στελέχη του έβγαιναν για να υποστηρίξουν ένα άλλο κόμμα, παγκόσμια πρωτοτυπία και αυτό, παγκόσμια. Δεν, θεωρώ ότι έτσι κι αλλιώς από την αρχή ήταν προβληματική αυτή η απόφαση της 6ης Ιουνίου και θα έπρεπε ο κύριος Φάμελος που έχει τα αντανακλαστικά, τα πολιτικά, να καταλάβει ότι αργά ή γρήγορα αυτό θα οδηγεί του σε αδιέξοδο. Γιατί δεν μπορεί να υπάρχει ένα συντεταγμένο κόμμα και να βγαίνει να λέει εμείς είμαστε ένα συντεταγμένο κόμμα, αλλά αποφασίσαμε να αναστείλουμε την ύπαρξή μας μέχρι να δούμε τι θα αποφασίσει ο Αλέξης Τσίπρας. Δεν πάει έτσι το πράγμα. Είναι άλλο να βγεις και να πεις ότι εμείς είμαστε ένα αριστερό κόμμα, έχουμε αυτά τα χαρακτηριστικά και έχουμε και την κυβερνητική εμπειρία, άρα μπορούμε σε καλύτερο βαθμό να κατανοήσουμε τι μπορεί να γίνει και τι δεν μπορεί να γίνει. Αλλά δεν θα έρθουμε αντιπαραθετικά, δηλαδή εμάς ο αντίπαλός μας ο πολιτικός δεν είναι ο Αλέξης Τσίπρας, είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία. Είναι άλλο αφήγημα αυτό και άλλο αυτοκαταργούμε μέχρι να δω τι θα αποφασίσει ένα άλλο κόμμα να κάνει μαζί μου. Αυτό δεν θα μπορούσε να πάει πολύ μακριά, ακόμα κι αν ο Αλέξης Τσίπρας είχε όλη την καλή διάθεση να μην πληγώσει κανέναν, που δεν την είχε. Έτσι κι αλλιώς σας το είχε δείξει ο άνθρωπος. Είπε δεν σας αντέχω άλλο, φτάνει. Και γιατί το λέω αυτό, γιατί χτες εν πάση περιπτώσει αυτή τη διαδικασία των σχεδόν 9 ωρών, κάποια στιγμή ένα στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, έτσι που συνομιλούσαμε στην προσπάθειά μας να καταλάβουμε πόσο σωστοί είμαστε στο ρεπορτάζ μας, λέει εμείς έτσι είμαστε στην αριστερά, το συζητάμε πάρα πολλές ώρες. Λέω καλά παιδί μου, εντάξει 35 ομιλητές, ωραία. Αφού η ατζέντα έχει μπει, αφού το διακύβευμα είναι γνωστό, αφού ο προσανατολισμός είναι, θα κατέβουμε στις εκλογές και θα διεκδικήσουμε την ψήφο των Ελλήνων, πολιτών. Ωραία, δεν μπορείτε να βάλετε σε ψηφοφορία 3 ονόματα, γιατί περί αυτού συζητάμε χτες, πέραν όλων των υπολείπων που σας ανέφερα, δηλαδή την εισήγηση της πολιτικής γραμματείας που είχε αυτά τα χαρακτηριστικά, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα κατέβει στις εκλογές και θα διεκδικήσει την ψήφο του λαού με συγκεκριμένη ατζέντα, την ατζέντα της αριστεράς όπως την ξέρουμε, έπρεπε να εκλέξει νέο γραμματέα του κόμματος, αναπληρωτή γραμματέα και οργανωτικό, και γραμματέα οργανωτικού. Αφού έχεις βάλει την ατζέντα, αφού όσοι έχουν παραμείνει είναι σε αυτό τον προσανατολισμό, κάντε την ψηφοφορία. Βγάλτε τα πρόσωπα, επιλέξτε τα πρόσωπα, έτσι και αλλιώς μονομπλοκ ήταν, δεν υπήρχε δεύτερη υποψηφιότητα. Δυνάμεις θα μετρούσαν. Ποιοι, αν είχαν καθολική αποδοχή ή μερική αποδοχή τα συγκεκριμένα πρόσωπα. Και μετά συνεχίστε. Κάντε και ψυχανάλυση άμα θέλετε. Καμία αντίρρηση. Όχι εκεί. Να αναλύσουμε όλα τα θέματα, να ακούσουμε όλους τους συντρόφους. Απολύτως δημοκρατικό, δεν το κατακρίνω. Αλλά θα μπορούσε οργανωτικά, θέλω να πιστεύω τώρα που έχει πάει ο κύριος Γιάννης Μπουλέκος εκεί στο οργανωτικό, να μην ξαναδούμε τέτοιες. Δεν θα το έλεγα αριθμίες, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι κάποιες διαδικασίες που μπορούν να γίνονται λίγο πιο γρήγορα. Αυτό. Το σημαντικό από τη χθεσινή Κεντρική Επιτροπή για μένα ήταν το ζήτημα όπως το έβαλε ο Παύλος Πολάκης, και μιλώ τώρα ως δημοσιογράφος που καλύπτει το ρεπορτάζ. Δεν κάνω αποψούλα, δεν έχω αποψούλα. Θεωρώ λοιπόν ότι έτσι όπως κατεγράφησαν τα γεγονότα εχθές και τα συμπεράσματα που μπορούμε να εξάγουμε για το πώς θα ξαναστηθεί το κόμμα, γιατί στην πραγματικότητα μια τέτοια προσπάθεια πρέπει να γίνει, και αυτό είναι ένα βάρος που θα το σηκώσουν ο κύριος Παπάς με τον κύριο Μπουλέκο. Άλλωστε ο ΣΥΡΙΖΑ το έχει ξαναπάθει αυτό, να θυμίσω, όταν έφυγε η αριστερή πτέρυγα τότε με τον Λαφαζάνη. Πάλι είχε βρεθεί στα ίδια ο ΣΥΡΙΖΑ, είχε μείνει χωρίς νεολαία, είχαν φύγει πάρα πολλά στελέχη από τις τοπικές οργανώσεις, από τις νομαρχιακές οργανώσεις, είχε μείνει φύλο και φτερό. Και προσπάθησαν τότε η ηγετική ομάδα με τον Αλέξη Τσίπρα και όσοι ήθελαν να συνδράμουν σε αυτή την προσπάθεια και ξαναέχτησαν στην πραγματικότητα το ΣΥΡΙΖΑ από την αρχή. Δεν θα ξεχάσω
την αγωνία του τότε γραμματέα νεολαίας, του Ιάσονα Σχοινά Παπαδόπουλου, που πραγματικά έδωσε όλο του το είναι για να μπορέσει να ξαναφτιάξει την νεολαία. Δεν θα το ξεχάσω αυτό, δηλαδή χωρίς να είμαι μέλος του κόμματος, έζησε αυτή την αγωνία μαζί του δημοσιογραφικά, όπως και πάρα πολλοί συνάδελφοι. Τι θέλεις, παιδί μου, να ολοκληρώσω. Αυτό θέλω να πω, μια φράση. Μια φράση είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πια ανοίγει ένα μέτωπο στο δρόμο προς τις κάλπες, το οποίο ένα είναι η κυβέρνηση, αλλά σίγουρα στην ατζέντα της αντιπαράθεσης θα μπει και η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, όπως έβαλε το ζήτημα ο Παύλος Πολάκης. Άρα και κρατάω ένα αισιόδοξο μήνυμα, όπως μας ήρθε χτες, ότι εφ'εξής και μέχρι τις εκλογές εσωκομματική γκρίνια, στρατόπεδα και πηγαδάκια δεν θα υπάρχουν. Μετά τις εκλογές είναι μια άλλη συνθήκη. Πάντως οι διαβεβαιώσεις από όλες τις πλευρές είναι ότι μέχρι και τις εθνικές εκλογές, που πιθανότατα θα γίνουν την άνοιξη του 2027, όπως έχει πει πολλές φορές ο Πρωθυπουργός, δεν θα ξαναδούμε γκρίνιες, πηγαδάκια, μου είπες, του είπα, η ομάδα Πολάκη, η ομάδα Παπά, η ομάδα Δουρ. Όχι, συντεταγμένα θα πάνε, θα δουλέψουν, θα φτιάξουν ψηφοδέλτια, θα παρουσιάσουν το πρόγραμμά τους και θα απευθυνθούν στον ελληνικό λαό, ο οποίος είναι ο μέγας κριτής. Ωραία, τώρα θα βάλουμε τραγουδάκι και θα επιστρέψουμε.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο. Να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
3: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
2: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
3: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
2: Radio Player.
3: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Εδώ είμαστε, 8 και 49 πρώτα λεπτά. Αλφα Radio 989 στη συχνότητά σας και πολύ καλά κάνετε. Είμαι η Αγγελική Λάζου, θα πάμε παρέα μέχρι τις 10. Όλγα μου, κοίταξε να δεις. Δεν ξέρω αν υπάρχει σωστό ή λάθος στην πολιτική. Εκεί υπάρχουν δυνάμεις που μετριώνται, υπάρχουν στελέχη στα κόμματα που επιλέγουν και ανάλογα εκείνο που θεωρούν ότι εξυπηρετεί τη δεδομένη στιγμή, την ενότητα, το πρόγραμμα, το όραμα, είναι αυτοί που γίνεται, αυτή την επιλογή κάνουν. Κατά τα λοιπά, δεν θα ήθελα να το πάω προσωπικά, όχι γιατί δεν έχω άποψη, αλλά γιατί πραγματικά δεν έχει καμία αξία. Λοιπόν, πάω στον κύριο Μάνο. Ο κύριος Μάνος λέει: αυτό το εξυπνακίστικο ύφος, η απαξιωτική αναφορά στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο Χιμωράκη με τη γενοκτονία στην Παλαιστίνη, κάνουμε όταν είναι πια ένα αδιαμφισβήτητο έγκλημα. Ακόμα για Χαμάς θα μιλάμε όταν έχουν δολοφονηθεί και συνεχίζουν να δολοφονούνται δεκάδες χιλιάδες αμάχων και θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος. Για δημοσιογράφος δεν το συζητώ. Πρώτη φορά σε ακούω, παγκοσμίως άγνωστη ευτυχώς. Αν είχες ακούσει BBC πριν από μερικά χρόνια, θα καταλάβεις ότι δεν είμαι παγκοσμίως άγνωστη. Αλλά δεν είναι εκεί το θέμα. Δεν ξέρω αν διαβάζεις και διεθνή τύπο, να σου στείλω μερικά δημοσιεύματα, δεν έχω πρόβλημα, και ευρωπαϊκά και ό,τι θέλεις. Καταλάβαμε, λέει, δημοσιογράφος Αχλαμάρα, εξετάσεις σε αντιαριστερό παραλήρημα. Αυτό τώρα είναι δικό σου θέμα, τι καταλαβαίνεις. Το έχεις καταλάβει μόνος σου πάντως, να είσαι βέβαιος γι' αυτό. Θα πω όμως για το πρώτο κομμάτι. Στο πρώτο κομμάτι του μηνύματός σου για το χιουμοράκι και για την απαξιωτική συμπεριφορά στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, καταλαβαίνεις κι εσύ ό,τι νομίζεις και ό,τι θες. Εγώ δεν συμφωνώ καθόλου με αυτή την λογική των ανθρώπων, των πολιτών που θα κληθούν να ψηφίσουν, γιατί είναι ακριβώς αυτό που θέλουν τα κόμματα. Έναν άνθρωπο χωρίς φίλτρα, χωρίς να καταλαβαίνει αυτό που του λες, απλά να του λες αυτό που του χαϊδεύει τα αυτιά και να είναι ο εύκολος ψηφοφόρος. Εγώ δεν είμαι σε αυτή την κατηγορία, είναι δικαίωμά σου να είσαι. Έχω πει πάρα πολλές φορές, δυστυχώς, επειδή με ακούς πρώτη φορά, δεν το ξέρεις. Δυστυχώς, γιατί αν το ήξερες, θα κάναμε άλλη συζήτηση. Έχω πει λοιπόν πάρα πολλές φορές ότι εγώ θα μεταφέρω την είδηση όπως είναι. Και ο καθένας από εσάς και από εμάς, και ενώ και εμάς τους δημοσιογράφους, θα επιλέξουμε ένα κόμμα, ένα πρόσωπο, κάτι στα μέτρα μας, αρκεί να ξέρουμε ποιος μας κοροϊδεύει. Εγώ είμαι υπέρ του να πεις, φίλε μου, εγώ θέλω το σταμάτη απέναντί μου, το ξέρω ότι με κοροϊδεύει, αλλά θέλω το σταμάτη, γιατί τον κάνω κέφι. Αυτό το δέχομαι. Τώρα, αναφορικά για το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, είναι ξεκάθαρα το σχόλιο μου, είχε να κάνει με το δήμαρχο της Νέας Υόρκης, ο οποίος είναι ένας ακόμα πολιτικός των μεγάλων λόγων. Λέμε, αυτό που θα ικανοποιήσει ένα ακροατήριο που μας έχει επιλέξει, χωρίς όμως την πραγματικότητα αυτό να μπορούμε να το κάνουμε πράξη. Διότι η χώρα του, οι Ηνωμένες Πολιτείες, δεν έχουν υπογράψει τη σύμβαση, δεν αποδέχονται το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Αυτό ακριβώς είπα και όλο μου το σχόλιο είχε να κάνει με αφορμή το δήμαρχο της Νέας Υόρκης, όλους τους πολιτικούς που επιλέγουν να μας λένε αυτό που μας χαϊδεύει τα αυτιά, αλλά στην πραγματικότητα το κάνουν εκ του ασφαλούς, γιατί δεν προτίθενται να κάνουν κάτι. Πιθανότατα δεν έχεις ακούσει την απάντηση γιατί δεν είσαι στην ακρόαση, αλλά εγώ στην έδωσα γιατί δεν μ' αρέσει να αφήνω και εκκρεμότητες. Κατά τα λοιπά, βεβαίως για το παγκόσμια άγνωστη, μπορώ να σου στείλω πάρα πολλά γραπτά μου σε ευρωπαϊκά περιοδικά, εννοείται ιντερνετικά περιοδικά, να τα διαβάσεις με πηγές. Μπορώ να σου στείλω αν εκφωνήσεις μου και ανταποκρίσεις μου στην ελληνική υπηρεσία του BBC. Μπορώ να σου στείλω δημοσιεύματα που έχω γράψει σε αμερικανικό τύπο. Ό,τι θέλεις στη διάθεσή σου. Δεν με ενδιαφέρει να βγαίνω στο κανάλι να με βλέπεις και να λες «Α, είναι γνωστή». Με ενδιαφέρει να κάνω καλά τη δουλειά μου. Αν για σένα ο γνωστός δημοσιογράφος είναι μόνο αυτός που είναι σε ένα τηλεοπτικό παράθυρο, αντιλαμβανόμαστε πολύ διαφορετικά τη δημοσιογραφία. Αλλά ούτε και σε αυτό θα τσακωθούμε, αγαπημένε Μάνο μου, που λυπάμαι μόνο που δεν ακούς την απάντηση. Τώρα, όσον αφορά στο αντιαριστερό παραλήρημα, δεν ξέρω πόσο προκύπτει. Πραγματικά. Δεν ξέρω. Αυτό το κατάλαβες μόνος σου. Γιατί έτσι γουστάρεις. Δικαίωμά σου. Αλλά είναι αυτό που γουστάρεις εσύ να καταλάβεις, όχι αυτό που είπα εγώ. Εγώ τόσο ήρα εξηγώ τι έγινε στην Κεντρική Επιτροπή. Πού το είδες εσύ το αντιαριστερό? Επίσης, εξήγησα ότι ο κύριος Πολάκης βάζει στην ατζέντα του, πέραν της μετοπικής με τη Νέα Δημοκρατία, και την ελληνική αριστερή συμπάραταξη.
Τώρα, το υπόλοιπο πραγματικά είναι δικό σου. Όλο δικό σου. Και μπράβο και καμπάρι σου και δικαίωμά σου και μαγκιά σου. Δεν θα μπω σε αυτή τη διαδικασία. Στη διάθεσή σου όμως όλα τα στοιχεία για την διεθνή μου καριέρα, άμα τόσο πολύ τη θες, ή αν κρίνεις εκεί το δημοσιογράφο. Δηλαδή, αν δούλευα σε μια τοπική εφημερίδα με ευπρέπεια και ενημέρωνα τους πολίτες μου, συμπολίτες μου, για το κακό σκήμενα και για τα λάθη, δεν θα ήμουν δημοσιογράφος άξιος λόγου. Ενώ αν έβγαινα σε ένα παράθυρο φορώντας ένα κοστούμι του κόμματος που επιλέγεις εσύ και σου έλεγα μπαρούφες και σου έλεγα πράγματα που δεν θα γίνουν ποτέ, θα έλεγες τι καλή δημοσιογράφος είναι αυτή. Δεν συμφωνούμε. Δεν συμφωνούμε. Και δεν θα συμφωνήσουμε. Οπότε δεν έχει νόημα. Πάμε λοιπόν τώρα στα υπόλοιπα. Ο αγαπημένος μου Γιώργης έχει στείλει εδώ ένα μήνυμα. Αρχή τώρα απολογία Γιωτόπουλος. Καλημέρα. Έλενα, σε βγάλω από το ΣΥΡΙΖΑ. Διάβασα τι μου έστειλε για να βάλω την υπογραφή μου. Να μην πω όμως, αφού ήμουν εκεί. Και ξέρεις εσύ, Γιώργη μου, επειδή συναντιόμαστε τα Σαββατοκύριακα, εγώ είμαι πάντα υπέρ του να υπάρχουν κόμματα. Όποιο κόμμα θέλει και μπορεί, ας κατέβει να απευθυνθεί στον ελληνικό λαό και να, όλοι μας να αισθανθούμε ότι κάπου θα μπορούμε να ακουμπήσουμε, να εκφραστούμε πολιτικά. Είναι πολύ σημαντικό για μένα αυτό. Πολύ σημαντικό να υπάρχουν κόμματα να αγκαλιάσουν όσο το δυνατόν περισσότερο την αγωνία των Ελλήνων πολιτών. Γιατί όσο περισσότερο αγκαλιαστεί αυτή η αγωνία, τόσο καλύτερα θα εκφραστεί και θα γίνει απέτηση για την καλυτέρευση των συνθήκων. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση να μ' ακούσετε εμένα ποτέ να σας πω κακός κατεβαίνει ο ένας, κακός κατεβαίνει ο άλλος, κακός ο παράλληλος. Ποτέ, ποτέ και για κανένα λόγο δεν θα μ' ακούσεις σε αυτό το πράγμα.

0: Γράφησα. Χθες ήταν ένα ωραίο μικρό τελικό στο Μουντιάλ με 10 γκολ. Ναι, εννοεί το Αγγλία-Γαλλία. Δεν έχω ασχοληθεί καθόλου με το Μουντιάλ. Πραγματικά δεν με ενδιαφέρει. Θεωρώ ότι είναι πολύ μικρό σε σχέση με όλα αυτά που συμβαίνουν τα τελευταία πολλά χρόνια στις ζωές μας. Οι προκλήσεις είναι πολύ σημαντικές για να ασχολούμαστε με μία μπάλα, όσο και αν αυτή είναι μία στρογγυλή. Θεά, ανασχηματισμό στην Κύπρο γράφεις, στο δημοσίευμά σου. Για να δω λίγο, με συγχωρείτε, σας κλέβω λίγο χρόνο αγαπημένοι μου, για να διαβάσουμε λίγο εδώ πέρα. Ο Σάκης Θεοδωρόπουλος που μας έχει στείλει το μήνυμα, μας έχει προωθήσει το δημοσίευμά του. Σε τροχιά ανασχηματισμού κινείται η κυβέρνηση Χριστοδουλίδη, η οποία ζυγίζει τις επιλογές της και ετοιμάζει τις αλλαγές στη σύνθεση. Όπως επιβεβαίωσε ο αναπληρωτής κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Αντωνίου, την πόρτα της εξόδου βλέπει η Υπουργός Γεωργίας, καθώς επιστρέφει στα καθήκοντά της. Αυτό γιατί συμβαίνει όμως? Έχουν εκεί πέρα ορισμένου χρόνου συμμετοχή στην κυβέρνηση και μετά γυρίζεις στη δουλειά σου? Γιατί λες εδώ πέρα ότι γυρίζεις στα καθήκοντά της από το Σεπτέμβριο ως εκπαιδευτικός. Μάλιστα. Θα περιμένουμε με αγωνία να δούμε τον ανασχηματισμό εκεί της κυβέρνησης στην Κύπρο, της κυβέρνησης Χριστοδουλίδη, ο οποίος, να πω, και Σάκη, αν θέλεις, διόρθωσέ με αν κάνω λάθος, ότι ξεκίνησε τη θητεία του ο κύριος Χριστοδουλίδης με πολύ θετικό φορτίο. Περίμενε η Κύπρος πολλά πράγματα από τον κύριο Χριστοδουλίδη. Δεν ξέρω πόσα έχει πετύχει από όλα αυτά τα οποία είχε υποσχεθεί προεκλογικά. Βέβαια, και να μην είχε πετύχει, δεν λέει τίποτα. Γιατί η πλειονότητα των πολιτικών υπόσχονται 300 πράγματα. Στο τέλος κάνουν ένα με δύο. Και αυτό παίζεται. Δεν τα κάνουν και ακριβώς όπως τα υποσχέθηκαν. Και δημιουργούν μια πολύ πολύ αρνητική συνθήκη για μας τους πολίτες, μια απογοήτευση, και με έναν τέτοιο τρόπο τους γυρίζουμε την πλάτη και μετά λένε γιατί δεν μας ακούτε. Μα πώς να σας ακούσουμε, αφού δεν, εσείς με την αλήθεια έχετε τσακωθεί. Καταλαβαίνω την ανάγκη της προεκλογικής ατζέντας, αυτό το θα, γιατί υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας που του αρέσει να του πεις αυτό που θέλει να ακούσει. Και εκεί δεν μπαίνουν τα φίλτρα λογικής για να δει αν αυτό μπορεί να γίνει ή να μην γίνει. Και πας, τσουπ! Μου λέει ο κύριος, ανησυχώ για σένα, κάτι έχεις κουβέντα για το λατρεμένο Σάντσο σήμερα? Ναι. Όχι, δεν έχω τίποτα. Είμαι απλά πολύ κουρασμένη. Δεν έχω κάτι άλλο. Είμαι πάρα πολύ κουρασμένη. Σου είπα, παιδί μου, χτες, Γιώργη μου, αγαπημένη. Είχα ξυπνήσει όπως κάθε Σαββατοκύριακο 4 και 4 για να είμαι συνεπής εδώ στο ραντεβού μου με εσάς. Και φεύγω στο καπάκι να πάω στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία ξεκίνησε, αν όχι 10.30, 11 η ώρα, είχε καθυστερήσει λίγο ο κύριος Ξανθόπουλος, αλλά δεν ήταν αυτός που μας καθυστέρησε, γιατί και αυτός είχε πάει σε μια εκδήλωση μνήμης για τα 52 χρόνια από την τουρκική εισβολή, αλλά δεν ήταν αυτός ο λόγος που καθυστέρησε. Και τελείωσαν 8.30 το βράδυ. Καταλαβαίνεις πόσο να αντέξει ένας άνθρωπος. Λοιπόν, κορυφή της ώρας και επιστρέφω, γιατί πέρασε, να, με αυτά και με αυτά πάλι δεν έβαλα τραγούδι, θα βάλω μόλις γυρίσω.
1: Η ώρα είναι 9.

0: φτάσει. Να σου πω κάτι. Μπορεί να είσαι επιπόλαιος, μπορεί να είσαι πολύ μαλάκα μερικές φορές, αλλά πάνω απ' όλα είσαι φίλος μου. Λοιπόν, το πάνω χέρι το έχω χάσει ακόμα στο σπίτι.
1: Σοβαρά.
0: Σοβαρά. Κάποτε έμπαινα μέσα στο σπίτι, έβαλα μια φωνή και τρέμανε τα ντουβάρια. Προσοχή, σούζα κάτω τώρα. Τώρα μιλάω, φωνάζω, ξελαριάζομαι, τίποτα. Δίμηλα.
1: Αυτό, Σπύρο μου, συγγνώμη, αλλά δεν θα αφήσουμε να περάσει.
0: Ωραία, πάει, πέρασε, Βλάση μου, πέρασε.

9, είμαι η Αγγελική Λάζου, θα πάμε παρέα μέχρι τις 10. Θέλω να διαβάσω ένα μήνυμα που μου έχει στείλει ο εξαιρετικός κύριος Μιχάλης Αγγελόπουλος. Τον γνωρίζετε, είναι στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Έχει υπάρξει δήμαρχος, έχει υπάρξει περιφερειάρχης. Μήπως ήταν και νομαρχής τότε, δεν ξέρω, να με διορθώσετε, κύριε Αγγελόπουλε. Σας το χίλια συγγνώμη, ήταν υποψήφιος ευρωβουλευτής. Αλλά δεν ήταν από αυτούς που βγαίνουν στην τηλεόραση και αρέσουν στο Μάνο για να τον ψηφίσουν. Δεν είχε εκπομπή ο άνθρωπος, δεν ήταν σχολιαστής, δεν να πάει στο κοινοβούλιο. Κατάλαβες ότι δεν μετράει τώρα η ικανότητα, δεν μετράει το υπόβαθρο, δεν μετράνε τα πτυχία, οι γνώσεις, ο πολιτικός πολιτισμός. Δεν μετράνε όλα αυτά. Μετράνε, όπως λέει και ο Μάνος, σε έχω δει στην τηλεόραση. Άμα δεν σε έχω δει, είσαι παγκοσμίως άγνωστος. Δεν πάει να έχεις γράψει στο New York Times. Ποιος ασχολείται. Δεν πάει να έχεις αρθρογραφήσεις στο Guardian. Κανείς δεν ασχολείται. Μου λέει λοιπόν ο αγαπημένος μου ο κύριος Αγγελόπουλος. Φαντάζομαι ότι έρχεται να μου απαντήσει στην αγωνία που εξέφρασα λίγο πριν την κορυφή της ώρας. Ο Τσόρτσιλ έλεγε ότι η πολιτική είναι να λες τι θα κάνεις αύριο και αύριο να εξηγείς πιστικά γιατί δεν έγινε. Καλημέρα. Καλημέρα σας κύριε Αγγελόπουλη. Σας ευχαριστώ. Ήταν εξαιρετική η τοποθέτηση που κάνατε και μας επαναφέρατε λίγο στην τάξη. Παρ' όλα αυτά οι εποχές έχουν αλλάξει. Οι πολίτες ζητούν άλλα πράγματα, εσείς το ξέρετε, γιατί έχετε υπάρξει, κατά τη γνώμη μου, στο υπέρτατο αξίωμα που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος, να είναι δήμαρχος, δηλαδή να μπορεί να επικοινωνεί με τον πολίτη σε πρώτο χρόνο και να αξιολογείται με τον πολίτη για αυτά που κάνει, για αυτά που υπόσχεται και αυτά που δεν πραγματοποιεί. Οπότε εσείς, επειδή δεν είστε της λογικής Τσόρτσιλ, αφήστε το για αυτούς τους έξυπνους. Λοιπόν, μου λέει ο Χρήστος, ναι, όλες οι εκπομπές ανεβαίνουν, το ίδιο και η... όχι τώρα, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει, θα ανέβει αργότερα. Και της κυρίας Σπυροπούλου θα ανέβει, βεβαίως, όλες θα ανέβουνε. Μην ανησυχείτε καθόλου γι' αυτό, κύριε Χρήστο. Θα μας ακούσετε, θα μας απολαύσετε. Βάλτε και τις δύο μαζί να μας ακούτε στερεοφωνικά. Από τη μία να ακούτε την Έλλη, από την άλλη εμένα. Και μετά όλα θα σας φαίνονται πολύ εύκολα. Αν καταφέρετε να μας αντιμετωπίσετε δεξιά και αριστερά ως ηχεία τις δύο αυτές δημοσιογράφους, μετά η ζωή είναι πάρα πολύ. Δεν υπάρχει εμπόδιο για εσάς, σας το λέω με βεβαιότητα. Χρωστάω τραγούδι όμως, γιατί. Μετά θα ξεκινήσουμε λίγο και τη συνεντεύξη μας. Μην πέσει πολύ βαρύ. Είπαμε, θα φιλοξενήσουμε τον κύριο Ευάγγελο Βενέτη, το διεθνολόγο, να μας δώσει λίγο από πρώτο χέρι το τι συμβαίνει στο Ιράν, γιατί ήταν εκεί τις προηγούμενες ημέρες και παρακολούθησε και τις κηδείες των ηγετών του Ιράν. Έχουμε αυτή την ανάφλεξη εκ νέου. Κανείς δεν μπορεί να βγάλει άκρη με τον Τραμπ. Δεν νομίζω ότι αυτό είναι αποκλειστική δική μου αγωνία. Άλλα λέει τη Δευτέρα, άλλα την Τρίτη. Πάντως σίγουρα το Σαββατοκύριακο είναι σε τελείως διαφορετικό mood. Και φυσικά θα συνομιλήσουμε και με τον κύριο Νίκο Νιφούδη, αναπληρωτή εκπρόσωπο τύπου του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Να δούμε λίγο και το κόμμα αυτό τι ατζέντα βάζει. Έχω τοποθετηθεί και στο παρελθόν. Μου αρέσει η επιλογή του να μην μπλακωνόμαστε στα παράθυρα. Πραγματικά μου αρέσει πολύ. Τι τραγούδι θα ακούσουμε, κύριε Καρλούτσο? Over the hill, έτσι θα πάρουμε τα βουνά σε λίγο, είναι σίγουρο αυτό.

0: 8 είναι το δεύτερο. 9 και 8 πρώτα λεπτά. Είστε πολύ σωστά συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Είμαι η Αγγελική Λάζου. Θα πάμε παρέα μέχρι τις 10. Θέλω να πάω στο φίλο μου που δεν γράφει το όνομα, γι' αυτό λέω φίλος μου, αλλιώς θα απευθυνόμουν σε εκείνον ονομαστικά. Καλημέρα, λέει Αγγελική. Δεν μπορείς να κατακρίνεις κάποιον που βλέπει ποδόσφαιρο και εσύ να σπαταλάς 9 ώρες από τη ζωή σου στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ. Καταρχάς, δεν κατακρίνω, ήμουν οπαδός τρελός, έβλεπα μέχρι και δεύτερη εθνική κατηγορία μπάλα. Το ποδόσφαιρο για μένα είναι πολύ όμορφο άθλημα, γιατί δημιουργεί πάθη, χαρά. Έτσι μόνο το βλέπω εγώ, δεν μ' αρέσουν όλα τα υπόλοιπα, τα γύρω τριγύρω και έξω από τα γήπεδα δεν μ' αρέσουν καθόλου. Η μπάλα δεν πήρε τυχαία αυτή την διάσταση στις ψυχές όλων μας, δεν είναι τυχαίο ότι εκατομμύρια, δεν ξέρω πόσα, τι εκατομμύρια, λίγα λέω, μπάλα βλέπουν όλοι. Σε όλο τον κόσμο βλέπουν μπάλα. Δηλαδή, μέχρι και οι Αμερικανοί έχουν μπει στο κλαμπ, τώρα το δικό μας, της Ευρώπης. Έχουν μάθει ότι η μπάλα είναι αυτή που παίζεται στα πόδια και όχι στα χέρια, που μας λέγανε όλα τα προηγούμενα χρόνια. Γιατί αυτοί μπάσκετ είχαν και λέγανε, εμείς δεν καταλαβαίνουμε. Μπάλα είναι αυτή που παίζεται με τα χέρια. Όχι, αδερφέ, μπάλα είναι αυτή που τη βάζεις κάτω και σουτάρεις και δημιουργείς γκολ. Αλλά δεν μπορώ να ευχαριστηθώ πια. Δηλαδή, έχω τόσα πολλά πράγματα στο μυαλό μου. Με όσα συμβαίνουν στην καθημερινότητα, με τις δουλειές μας, με τις υποχρεώσεις, με το ρεπορτάζ μας που τρέχει, που δεν μπορώ να την ευχαριστηθώ. Και αφού δεν μπορώ να την ευχαριστηθώ, δεν κάθομαι να τη δω. Δεν είναι κατακρίνω καν εμένα ο νηψιός μου καταρχάς. Τα έχω πει αυτά. Δεν μου δίνεται σημασία, μου φαίνεται. Έπαιζε σε πάρα πολλές ομάδες ερασιτεχνικά. Τώρα είναι στο ιατρικό team του Ολυμπιακού. Είναι δυνατόν? Η ανιψιά μου, η άλλη τρελή, έχει. Άσε που περικλείουμε και από Ολυμπιακούς, δηλαδή αυτό το πράγμα. Ευτυχώς έχω τον πατέρα μου Παναθηναϊκό, σώζει λίγο την κατάσταση. Την αδερφή μου τη μεγάλη που είναι ΑΕΚ, εμένα που είμαι ΠΑΟΚ και κάπως φέρνουμε μια ισορροπία. Η μαμά μου, εντάξει, ευτυχώς είναι Εθνική Ελλάδος. Δηλαδή τα έχει με όλους καλά αυτή η γυναίκα, δεν τσακώνεται μαζί μας. Η ανιψιά μου, η μικρή, έχει διαρκεία εκεί στη θύρα 7. Και ξέρεις τι κάνει το παλιόπαιδο, το Χριστινάκι μου, ξέρεις τι μου κάνει, επειδή πηγαίνει κάθε Κυριακή στο γήπεδο, ανεβάζει φωτογραφίες και μου τις στέλνει κιόλας. Εκεί με τον Αρκούδο, με τα κασκόλ, πείτε τις, ξέρεις το παλιόπαιδο. Χάλια, δεν θες να ξέρεις τι μου κάνει. Άρα όχι, προφανώς και μου αρέσει μπάλα. Και όταν κάποια στιγμή τα είχα πάρει κρανίο με αυτά που συνέβαιναν στη Super League, έβλεπα δεύτερη εθνική κατηγορία. Τέλος, έλεγα θα βλέπω ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Και πήγαινα και σε γήπεδο να βλέπω κάτι ομάδες που τις ήξεραν εμείς που ήμασταν εκεί και άντε και 2-3 στη γειτονιά. Αλλά το έκανα κέφι, μ' άρεσε. Δηλαδή πήγαινα για το άθλημα. Άρα προφανώς και δεν κατακρίνω. Δεν μπορώ όμως να το ευχαριστηθώ, να το απολαύσω, να φωνάξω, να πω αυτό που λέμε όλοι οι Έλληνες που έχουμε βρεθεί στο γήπεδο, που όταν παίζει καλά ο παίκτης λέμε «Παιχταρά μου!» και μόλις κοιμάται βρε παλτό, τι κάνεις, γιατί σε βάλανε. Το έκανα κι εγώ αυτό. Αλλά το έκανα έτσι. Σε αυτό το επίπεδο, μη φανταστείς. Δεν θα τσακωνόμουν ποτέ με κανέναν άνθρωπο. Για πολιτική, για θρησκεία και για μπάλα. Ποτέ. Μπορώ να τσακωθώ για όλους τους άλλους λόγους. Βάλε ό,τι θέλεις. Γιατί δεν πήγε τη σακούλα των σκουπιδιών, δεν την πέταξε στον κάδο και την άφησε έξω. Θα τσακωθώ. Αν χρειαστεί, δηλαδή, άμα δεν το καταλάβει με μία παρατήρηση, παρακαλώ, αδερφέ, πάρ τη σακουλίτσα και πέτα τη στον κάδο, θα τσακωθώ. Αλλά για μπάλα, πώς το λένε, κόμματα και θρησκείες, δεν θα τσακωθώ ποτέ. Δείχνει ότι είσαι υπανάπτυκτος. Όταν πας να τσακωθείς για θέματα που άλλος τα έχει πάρα πολύ ψηλά και είναι θέματα ιδεολογίας και αγάπης και πάθους. Και δεν σε αφορά στο τέλος-τέλος. Αν ο άλλος είναι Νέα Δημοκρατία, Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Ελληνική Συμπαράταξη. Ελληνική Συμπαράταξη, Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, Καρεστιανού, ό,τι θέλει να είναι ο άνθρωπος. Ό,τι θέλει. Για να έχει καταλήξει εκεί, κάτι έχει βρει. Κάτι έχει ακουμπήσει το μέσα του. Δεν θα τσακωθώ τώρα εγώ για το μέσα σου. Άμα δεν μου κάνεις, θα σε κάνω παρέα. Αν σε κάνω παρέα, που σημαίνει ότι μου κάνεις, δεν έχω πρόβλημα με το μέσα σου. Αρκεί να μην έχεις και εσύ με το δικό μου μέσα. Εμένα εκεί είναι η ένστασή μου. Να μου επιβάλλεις κάτι το οποίο εγώ δεν επιχειρώ να στο επιβάλλω. Αυτά δεν μ' αρέσουν. Τα λέω και φασιστικά. Άρα εκεί κρίνονται τα μεγέθη και το αξιακό σύστημα του καθενός κρίνεται εκεί, στην αποδοχή σου στο διαφορετικό. Άσε δε που εμένα μ' αρέσει να είμαστε και διαφορετικοί, πώς θα γίνουμε καλύτεροι. Τώρα φαντάζεσαι, το έχω πει πολλές φορές με άλλες αφορμές, δηλαδή με αυτή την τρέλα που μας συμβαίνει στο δρόμο, που πάμε σαν να μην υπάρχει αύριο, που κατεβαίνουμε να δίνουμε ένα στον άλλον, λες και τι θα γίνει. Δηλαδή αν φτάσεις 10 λεπτά αργότερα, τι έγινε ρε αδερφέ, δώσε προτεραιότητα στη ζωή. Έτσι όπως το ακούς και έτσι πρέπει να μπει στο μυαλό μας. Δίνω προτεραιότητα στη ζωή. Δεν μετράω ούτε τον πόη μου, ούτε το ύψος μου, ούτε την επέκτασή μου. Δεν μετριέται εκεί. Αλλού είναι η μαγιά. Δεν είναι εκεί πέρα. Ούτε αν ρίχνεις καλύτερη γροθιά. Ούτε εκεί μετριέται. Αλλού. Και ξέρουμε πολύ καλά όλοι που μετριέται. Στεναχωριέμαι που μας αρέσει το εφήμερο και το εύκολο. Δηλαδή μη ζοριστώ, μη σκεφτώ, μη προβληματιστώ. Τι μου λέει η ηγετάρα που πιστεύω, αυτό είναι, τέλος. Αυτό δεν μου αρέσει εμένα, δεν τον μπορώ καθόλου. Θέλω να το ξέρεις όπως είναι και κάνε όποια επιλογή σου ταιριάζει. Αλλά να ξέρεις, παιδί μου, να ξέρεις ότι σε κοροϊδεύει ο άλλος. Και εις γνώση σου να πέσεις με τα μούτρα στην κοροϊδία. Αλλά μην πας τώρα να με πείσεις εμένα ότι είναι αλλιώς το πράγμα. Είναι και λίγο unfair, θα έλεγα. Με συγχύσατε τώρα και θα σας θυμίσω τη χρυσή μεσότητα. Δώσε έναν Αριστοτέλη να μην γινόμαστε καλύτεροι.
1: Αριστοτέλης, η χρυσή μεσότητα. Ο Αριστοτέλης δίδαξε ότι η αρετή βρίσκεται στη χρυσή μεσότητα, δηλαδή στο σημείο ισορροπίας ανάμεσα σε δύο άκρα. Το θάρρος, για παράδειγμα, είναι η αρετή που βρίσκεται ανάμεσα στη δειλία και την απερισκεψία, η γενεοδορία ανάμεσα στη σπατάλη και τη φιλαργυρία. Η χρυσή μεσότητα δεν είναι απλώς μέσος δρόμος, αλλά η συνειδητή επιλογή της σωστής στάσης σε κάθε περίσταση, με γνώμονα τη λογική και την αυτογνωσία. Με αυτή τη διδασκαλία, ο Αριστοτέλης συνδέει τη φιλοσοφία με την καθημερινή ζωή. Η αρετή δεν είναι αφηρημένη θεωρία, αλλά πρακτική τέχνη για το πώς να ζούμε καλά. Κάθε απόφαση, κάθε πράξη γίνεται μέσω άσκησης της μεσότητας, οδηγώντας τον άνθρωπο σε εσωτερική αρμονία και ισορροπία. Είναι η τέχνη της ζωής που καθιστά τον άνθρωπο ολοκληρωμένο και υπεύθυνο για την ψυχή του. Η χρυσή μεσότητα είναι τελικά το μυστικό της ανθρώπινης σοφίας και ευτυχίας. Δεν σημαίνει απλώς να μην υπερβάλλεις, αλλά να κατανοείς τα άκρα, να βλέπεις το πλαίσιο και να ενεργείς με μέτρο και σύνεση. Μέσα από τη μεσότητα, η αρετή μεταμορφώνεται σε καθημερινή δύναμη που διαμορφώνει χαρακτήρα, κοινωνία και πολιτισμό, αφήνοντας πίσω μία διαχρονική κληρονομιά για κάθε ελληνική ψυχή.
0: Λοιπόν, επανέρχομαι λίγο, γιατί μου λέει ο Γιώργος. Γιώργος είναι ο φίλος που του απευθύνθηκα ως φίλος, επειδή δεν γνώριζα το όνομά του. Δεν θα σπαταλούσα, λέει, συμφωνώ μαζί σου, αλλά δεν θα σπαταλούσα τόσες ώρες σε αυτή τη δικασία. Άκου να δεις, εγώ είμαι δημοσιογράφος και είμαι και από τους δημοσιογράφους τους παλιούς εφημεριδάδες. Δηλαδή θέλω να είμαι στο σημείο του ρεπορτάζ, γιατί είναι αλλιώς να πάρεις ένα κείμενο που σου το στέλνει το γραφείο τύπου και είναι αλλιώς να είσαι εκεί, να βλέπεις τα πρόσωπα, να καταλαβαίνεις το κλίμα, να καταλαβαίνεις αν είναι χαρούμενη, αν είναι δυστυχισμένη, αν πάει προς διάλυση. Είναι αλλιώς. Είμαι εγώ από αυτή την ομάδα. Σκέψου ότι όταν εγώ δούλευα στα Νέα, που είχα την τιμή να δουλέψω στα Νέα όταν υπήρχε ακόμα ο Χριστός Λαμπράκης, δηλαδή ανεβαίναμε μαζί τη σκάλα στη Χριστουλαδά, μπαίναμε σε μία σύσκεψη. Καλά, τότε ήταν και αδιανόητο ο δημοσιογράφος να μην έχει πάει στο ρεπορτάζ του. Αδιανόητο, το κόβανε, δεν το δεχόντουσαν ως θέμα. Θυμάμαι λοιπόν μία σύσκεψη που κάναμε τότε με τη Τζόρτζια Κοντράρου και έχω πάει σε 5 θέματα, γιατί αυτή ήταν η όρη της σύσκεψης. Φέρνεις 5 θέματα έτοιμα, προτείνεις άλλα 4 που έχεις κάνει ρεπεράζ που λέγαμε, δηλαδή έχεις πάει, έχεις ελέγξει να καταλάβεις αν υπάρχει θέμα. Και μετά έμπαινες στη σύσκεψη. Ιδάλλως δεν έμπαινες. Μιλάμε για τέτοια εποχή δημοσιογραφίας. Οπότε θυμάμαι κάποια στιγμή ένα θέμα που μίλησα με έναν υπεύθυνο στους λιμενικούς. Τότε κάτι ήταν να καταργήσουν. Δεν θυμάμαι, δεν έχουν περάσει και πάρα πολλά χρόνια. Συγχώρεσα με και σήμερα κλείνω και τα 52. Πρέπει να δείξει μια κατανόηση. Πάρα πολλά χρόνια. Αλλά υπήρχε μια. Καλέ, ναι. Υπήρχε μια διαδικασία που άλλαζε τότε στα πλοία, μιλάω πάντα για τα εμπορικά πλοία, γιατί εγώ έκανα πειραϊκό ρεπορτάζ τότε στα Νέα, και μου το είχαν δώσει τηλεφωνικό στο ρεπορτάζ. Εγώ το είχα ετοιμάσει, ήταν ένα 500 λέξεις Και μόλις το είπα στη Κοντράρου ότι πήγα εκεί, έκανα αυτό, πήγα εδώ και έχω και αυτό, μόνο που δεν έφαγε. Ρεπορτάζ από το τηλέφωνο, τι είναι αυτό? Τον ξέρεις ποιος είναι αυτός? Τον είδες μπροστά σου να καταλάβεις να σου λέει την αλήθεια? Άρα υπό αυτή την έννοια έχω και την πετριά. Εγώ θέλω να είμαι εκεί. Πάντα θέλω να είμαι εκεί. Ακόμα και για τα. Πώς να σου πω, παιδί μου, ήταν ο Νίκος Ανδρουλάκης προσκεκλημένος στη Γενική Συνέλευση του Επιμελητηρίου Αθηνών. Δεν υπήρχε κανένας λόγος να πάνε δημοσιογράφοι, δηλαδή δεν ήταν κανείς. Εγώ πήγα. Πήγα. Ήθελα λίγο να δω το κλίμα, να δω τον πρόεδρο, να. Για να μπορώ να το γράψω αυτό, να ξέρω τι θα γράψω. Γι' αυτό μερικές φορές θυμώνω με μια άκρητη κριτική που γίνεται από ορισμένους εδώ. Μιλάω πάντα για τη δική μου εκπομπή, αλλά καταλαβαίνω ότι γίνεται σε πάρα πολλές. Που έχουν καταπιεί αμάσιτο το παραμύθι του εκάστοτε κόμματος και έρχονται εδώ πέρα και σου πουλάνε, δεν ξέρουν και αυτοί τι σου πουλάνε. Δεν καταλαβαίνουν τι τους λες, όχι γιατί δεν το καταλαβαίνουν, γιατί δεν θέλουν να το ακούσουν. Εγώ εκεί έχω ισχυρές ενστάσεις. Είναι ένας λόγος να τσακωθώ. Να σου το πω πολύ απλά. Δεν θα τσακωθώ γιατί εσύ είσαι της εξωκοινοβουλευτικής αριστεράς και εγώ της πιο απ' έξω. Σε αυτό δεν πρόκειται να τσακωθούμε ποτέ. Αλλά στο να επιχειρείς να μου πουλήσεις το παραμύθι του κόμματος, δεν θα το δεχτώ. Κράτα το για τον εαυτό σου. Θες να βάλουμε κάτω τις πτυχές των ζητημάτων και να δούμε τι προτείνει ο καθένας και να κρίνουμε ποιος είναι ο καλύτερος. Να το κάνουμε. Να το κάνουμε με όλη μας την καρδιά και να καταλήξουμε και σε συμπέρασμα. Αλλά εγώ δεν τρώω αμάσιτη τροφή. Δεν το έχω κάνει στη ζωή μου ποτέ. Δεν το έκανα όταν ήμουν πιτσιρίκα. Δεν το έκανα στα 5 και στα 6. Πάντα ρωτούσα γιατί. Δεν θα το κάνω στα 52. Να πάρω αμάσιτη τώρα την τροφή που θα πουλήσει ο κάθε ένας. Ο κάθε ένας. Λοιπόν, μου έχει στείλει ένα πολύ ωραίο Γιώργης και θα πάω σε διάλειμμα με αυτό. Λέει, με αυτά που λες, έχω κάτι που ταιριάζει. Δεν είναι αυτό που λέμε ή νομίζουμε πως μας καθορίζει, αλλά αυτό που κάνουμε. Απόσπασμα από το Λογική και Ευαισθησία, Jane Austen. Ναι. Αλήθεια είναι αυτό. Μας καθορίζουν οι πράξεις μας. Έτσι κι αλλιώς μας καθορίζουν οι πράξεις μας. Δεν μπορείς λοιπόν να μου λες ότι είσαι προοδευτικός και αριστερός και να σκέφτεσαι μόνο την τσεπούλα σου. Και να μην έχεις ηθικό ανάστημα, δεν γίνεται. Τώρα, αν ο άλλος που σε ψηφίζει θέλει να στο συγχωρήσει ή θέλει να το δει αλλιώς, είναι δικαίωμά του. Δεν θα καταργήσουμε τη λογική. Όχι, δεν θα την καταργήσουμε. Διάλειμμα.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Here's what happened.
4: What?
3: Just saying.
5: Who are you?
3: Monk. Never missed an episode. I was kind of obsessed with the show.
2: Monk.
3: I still got it.
6: Κάθε μέρα στις 2 παρατέταρτο το μεσημέρι στο Star.
2: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 9 και 22 πρώτα λεπτά. Αλφα Radio 989 στη συχνότητά σας και πολύ καλά κάνετε. Είμαι η Αγγελική Λάζου. Θα πάμε παρέα μέχρι τις 10, όπως σας έχω προαναγγείλει ήδη από την πρώτη ώρα της εκπομπής, ότι θα κάναμε μια προσπάθεια να βρούμε τον αναπληρωτή εκπρόσωπο τύπου της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, τον κύριο Νίκο Νιφούδη. Θα σας μάθουμε, κύριε Νιφούδη, πού θα πάει. Θα σας μάθουμε σιγά-σιγά. Καλημέρα σας. Καλή Κυριακή.
7: Καλημέρα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Δική μου χαρά που είστε εδώ, γιατί όπως λέω πάντα και μ' αρέσει και το είπα και χθες και θα το λέω όσο συνεχίζετε να το κάνετε, είμαι πολύ συμφωνή με την επιλογή που έχετε κάνει να πολιτευτείτε χωρίς κορώνες, χωρίς τοξικότητα. Καταλαβαίνω ότι αυτό συμβαίνει με ένα και μόνο στόχο, να κατανοήσει ο πολίτης τι ακριβώς θέλετε να κάνετε, ποιο είναι το πρόγραμμα της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Βεβαίως τώρα, κύριε Νιφούδη, εγώ μιλάω και από θέση ισχύως, γιατί παρακολουθώ το κόμμα δημοσιογραφικά, είμαι φορτισμένη, οπότε ξέρω και τη σκέψη και την λογική και την νοοτροπία και την κουλτούρα που εισάγει αυτή η προσπάθεια του Αλέξη Τσίπρα.
7: Έτσι ακριβώς. Νομίζω ότι από την πρώτη στιγμή θέλαμε να δείξουμε κάτι διαφορετικό. Θέλαμε να δείξουμε ότι αυτός ο διχασμός είναι βαριά λέξη, αλλά γενικά αυτή η πολυδιάσπαση στην κεντροαριστερά που δεν μπόρεσε να καταφέρει να δημιουργήσει έναν ισχυρό λόγο απέναντι στην Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Καταλάβαμε ότι ο κόσμος θέλει πια, έχοντας και ένα πολύ μεγάλο καθημερινό ζόρι, να το πω απλά, ότι θέλει να ακούσει ουσιαστικά λόγια, θέλει να ακούσει ένα πρόγραμμα το οποίο είναι εφαρμόσιμο, που μπορεί να βελτιώσει τη ζωή του, και όλα αυτά να γίνουν σε ένα διαφορετικό πολιτικό λόγο. Νομίζω ότι έχουμε τα τελευταία 20 χρόνια μπουχτίσει από μια τοξικότητα στον πολιτικό λόγο. Δεν έχουμε να χωρίσει με τίποτα άλλο πέρα από το γεγονός ότι υπηρετούμε ο καθένας μας διαφορετικές ιδεολογικές σκέψεις και διαφορετικό τρόπο που μπορούμε να αλλάξουμε τη ζωή του πολίτη. Σε αυτή την προσπάθεια νομίζω ότι βρήκαμε ένα πρόσφορο έδαφος. Από τις 26 Μαΐου που δημιουργήθηκε η Ελληνική Αριστερή στην Παράταξη, νομίζω ότι καταφέραμε να σηκώσουμε τον κόσμο του καναπέ, να πιστέψει κάτι διαφορετικό. Και αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα, να καταφέρουμε να το κάνουμε μια πλειοψηφική πρόταση.
0: Ναι, αυτό το καταφέρατε γιατί κάνατε κάτι πάρα πολύ κομβικό. Εμένα μου αρέσει να το μοιράζομαι αυτό πάρα πολύ συχνά εδώ με τους φίλους που μαζευόμαστε τα Σαββατοκύριακα, γιατί ξέρετε το ραδιόφωνο, κύριε Νηφούδη, είναι ένα μαγικό μέσο που έχει αυτή την αμεσότητα και μπορείς να ανταλλάξεις τις απόψεις σου, και ειδικά όταν είναι και Σαββατοκύριακο, επειδή είσαι λίγο πιο χαλαρός, έχεις την πολυτέλεια να πάρεις μια βαθιά ανάσα, να δεις τι συνέβη την εβδομάδα που πέρασε και να κάνεις και καλύτερη αξιολόγηση. Άρα στην πραγματικότητα, σας το λέω όπως το βιώνω εγώ δημοσιογραφικά, καλύπτοντας το χώρο της καινούργιας προσπάθειας του Αλέξη Τσίπρα, βεβαίως γνωρίζοντας και κάποια πρόσωπα από το παρελθόν όταν κάλυπτε.
7: Εγώ ξέρετε, έχω επιλέξει, συμφωνώ απόλυτα, και μάλιστα εγώ έχω επιλέξει να τοποθετούμε και στην τηλεόραση αλλά και στο ραδιόφωνο με πολύ απλά λόγια, κατανοητά. Νομίζω ότι ο κόσμος έχει κουραστεί και από πολιτικούς οι οποίοι έχουν ένα ύφος δασκάλου. Κανείς δεν τα ξέρει όλα. Όλοι μας αγωνιζόμαστε ώστε να βελτιώσουμε τόσο τη δική μας ζωή αλλά και τη ζωή των συμπολιτών μας. Και αυτή τη στιγμή θεωρώ ότι είναι ένα ζήτημα παγκόσμιο. Θεωρώ ότι το παγκόσμιο σύστημα της οικονομίας, όπως έχει οργανωθεί τις τελευταίες δεκαετίες, προοδεύει σε ένα αδιέξοδο. Αλλά εμάς μας ενδιαφέρουν τα του δικού μας, που το βιώνουμε όλο αυτό το αδιέξοδο στο μέγιστο βαθμό. Δηλαδή, αν έχει κρίση η Γερμανία, εμείς έχουμε κρίση, ας πούμε, επί τρία. Όλα στην Ελλάδα πρέπει να τα βιώνουμε χειρότερα. Νομίζω ότι σε αυτό το δρόμο να δημιουργήσουμε μια διαφορετική πρόταση κυβερνητική για να βελτιώσουμε τη ζωή του πολίτη, χρειάζεται να το μεταφέρουμε με απλά κατανοητό λόγια. Δεν χρειάζεται ο κόσμος άλλο να προβληματίζεται, πέρα από το γεγονός ότι προβληματίζεται να βγάλει το μήνα. Αυτό για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γι' αυτό από την πρώτη στιγμή ο Αλέξης Τσίπρας μίλησε για το ζήτημα της ακρίβειας και το βάλαμε στο τραπέζι. Ξέρετε, εγώ το λέω συνέχεια ότι μέχρι τον τέλη Μαΐου ήταν σαν να μην είχε, για την κυβέρνηση, ήταν σαν να μην είχε πρόβλημα η χώρα στην οικονομία. Ξαφνικά βλέπουμε μια Νέα Δημοκρατία τον Ιούνιο να αρχίσει να τρέχει, να προσπαθεί, χωρίς επιτυχία προς τον παρόν ακόμα, να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της ακρίβειας. Ενώ αυτό το πρόβλημα είναι ένα πρόβλημα που υπάρχει τα τελευταία χρόνια σε έντονο βαθμό.
0: Ναι, ξέρετε κάτι. Εμένα μου αρέσει και μια άλλη προσπάθεια που επιχειρείτε. Δεν ξέρω αν θα ευοδοθεί στο τέλος της ημέρας. Αρχικά είναι πάρα πολύ σημαντικό, πέραν από τη γλώσσα, πολύ σωστά είπατε, την ξύλινη γλώσσα και την τοξικότητα που έχει βαρεθεί ο κόσμος, να ακούει και τις αλήθειες. Δηλαδή, όταν του λες αυτό μπορώ να το κάνω, να εννοείς ότι μπορείς να το κάνεις. Αλλιώς μην του το πεις.
7: Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και θεωρώ. Είναι ένα μεγάλο στοίχημα για μας, γιατί κάθε φορά το συζητούσα αυτό και με τον Αλέξη Τσίπρα, το γνώρισα από τη φορά προσωπικά το Φλεβάρι. Είπα ότι αυτή τη στιγμή στην προσπάθεια αυτή που κάνουμε είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι δεσμευτούμε, ότι θα υλοποιήσουμε, να είναι εφαρμόσιμο, γιατί ο κόσμος, όσες φορές εμείς δεσμευόμαστε για κάτι που εν τέλει δεν μπορούμε να υλοποιήσουμε για τον οποιοδήποτε λόγο, τόσο διώχνουμε τον κόσμο την πολιτική και έχουμε φτάσει στο αποτέλεσμα να έχουμε 40 και 50% αποχή. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί και θεωρώ ότι είμαστε πολύ προσεκτικοί σε αυτά που λέμε, σε αυτά που δεσμευόμαστε, και έτσι θα πορευτούμε μέχρι τις εκλογές.
0: Και καλό είναι αυτό να το κάνετε. Τώρα, επειδή βάλατε λίγο το παγκόσμιο, δηλαδή αυτό που συμβαίνει σε όλο τον κόσμο και δεν αφορά μόνο στην Ευρώπη, που έτσι κι αλλιώς έχει και τα δικά της δομικά προβλήματα, για να είμαστε και ειλικρινείς, η Ευρώπη. Ναι. Βλέπουμε και κάτι στην διακήρυξη του κόμματός σας υπάρχουν πάρα πολλά θέματα οικολογίας. Και ξέρετε, ακούει ο κόσμος οικολογία και νομίζει ότι είναι μια θεωρητική συζήτηση που την κάναμε τα προηγούμενα χρόνια για τους πελεκάνους κλπ. Όχι, νομίζω ότι πια πρέπει να μπει πολύ, με πολύ μεγάλη ένταση το θέμα της οικολογίας αναφορικά με τη βιωσιμότητα των πόλεων, κύριε Νηφούδη. Και το λέω, όχι μόνο για τα τελευταία περιστατικά που μας έχουν απασχολήσει με την πολυκατοικία που κατέρευσε, με τις ρογμές στην Κυψέλη, αλλά βλέπουμε ότι αυτό συμβαίνει, ας πούμε, και σε χώρες που μπορεί να τις είχαμε και πρότυπο. Διάβασα έκπληκτη ότι έπεσε με τον ίδιο τρόπο πολυκατοικία στην Ισπανία. Άρα αυτό σημαίνει ότι κάτι έχουμε κάνει λάθος τα τελευταία 20-30 χρόνια στην δομή των πόλεων μας και στη διαδικασία πια που καλούμαστε να ανταπεξέλθουμε σε αυτές τις συνθήκες. Δεν ξέρω αν είναι και βιώσιμο αυτό.
7: Κοιτάξτε, συμφωνώ απόλυτα. Εγώ αρθρογραφώ χρόνια για τη σχέση, για παράδειγμα, της Θεσσαλονίκης με την περιφέρειά της. Θεωρώ ότι αυτό είναι μια φιλοσοφική θεωρητική κουβέντα, αλλά αν δεν βάλουμε το θεωρητικό τουλάχιστον στο τραπέζι, δεν μπορούμε να σχεδιάσουμε το πώς θέλουμε να φτιάξουμε τον κόσμο. Ένα από τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Ελλάδα, κατά τη δική μου άποψη, είναι επειδή οι πολιτικοί οι οποίοι κυβερνούν θέλουν να είναι αρεστοί κατά την περίοδο που κυβερνούν, δεν σχεδιάζουν έργα τα οποία ο κόσμος θα τα απολαύσει μετά από 10-20 χρόνια. Δηλαδή, έχουμε αναλωθεί σε μια φιλοσοφία η οποία να κάνουμε πράγματα, να μας ψηφίσει ο κόσμος για να είμαστε, να επανεκλεγούμε και να είμαστε εντάξει με τον εαυτό μας και με το κόμμα μας. Ενώ στην ουσία αυτό που λείπει από τη χώρα είναι να δημιουργήσει ένα καινούριο σχέδιο για το πώς η χώρα θα είναι βιώσιμη. Δεν μπορεί, στη Θεσσαλονίκη, ας πω που την ξέρω καλά, δεν μπορεί να έχει ένα πληθυσμό πάνω από ένα εκατομμύριο κόσμο αυτή τη στιγμή και να βλέπει τις περιοχές οι οποίες είναι κυριολεκτικά 15 λεπτά από την πόλη, από το κέντρο της πόλης, να έχουν ρημώσει. Μα γιατί, πώς να μην έχουν ρημώσει, γιατί όταν δεν υπάρχει ένα μέσο επικοινωνίας, δηλαδή τα μεγάλα αστικά κέντρα θα μπορούσαν να διώξουν μέσω οικά τον κόσμο από το να στριμώχνουν σε ένα διαμέρισμα στο κέντρο της πόλης, προς τα έξω, αλλά αυτό για να το κάνει θα πρέπει να δημιουργήσει υποδομές. Ποιες είναι οι υποδομές? Ένα μέσο σταθερής τροχιάς, ένα σχολείο, ένα ιατρείο, δηλαδή πράγματα τα οποία δυστυχώς δεν τα σχεδιάσαμε ποτέ. Αυτά τώρα προφανώς μπαίνουν πάνω στο τραπέζι περισσότερο από ποτέ. Και γιατί καταλαβαίνουμε και έχουμε φιλοσοφήσει, θεωρώ, νέες γενιές φιλοσοφούν τη ζωή τους διαφορετικά, αλλά και γιατί πλέον τα κέντρα των πόλεων είναι αβίωτα.
0: Νομίζω ότι όταν θα αρχίσουμε να σχεδιάζουμε, όχι με την προοπτική της επόμενης τετραετίας, δηλαδή ποιος θα μας ψηφίσει για να ξαναμπούμε, αλλά αν, ξέρετε, μπορέσετε να εμπνεύσετε και τον κόσμο, ότι εγώ θα σου πω κάτι σήμερα, το 27 που θα γίνουν εκλογές, αν είμαι στην κυβέρνηση, θα σου πω κάτι που θα ξεκινήσει το 27, αλλά θα το δεις το 37 και θα το δεις με αυτά τα αποτελέσματα.
7: Ναι,
0: και
7: αυτό ξέρετε, συγγνώμη σας διακόπτω, ναι, ναι. Αυτό το ξέρετε ότι αντιμετωπίζουμε πολύ, γιατί μιλάμε εμείς πολύ έντονα για την παραγωγική ανασυγκρότηση. Και όλοι οι αντίπαλοι μας λένε η παραγωγική ανασυγκρότηση που έχει γίνει καραμέλα. Μα η παραγωγική ανασυγκρότηση αυτή τη στιγμή είναι το μεγαλύτερο στοίχημα της χώρας. Πώς θα αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο παράγουμε χρήμα? Δηλαδή, αυτή στην ουσία η μονοκαλλιέργεια του τουρισμού. Ναι, μεν θέλουμε τον τουρισμό, αλλά δεν μπορεί όλη η χώρα να βασίζεται πάνω σε ένα προϊόν. Βλέπεις ότι αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα η Ευρώπη οικονομικό και ο τουρισμός σου κατευθείαν έχει τεράστια πτώση. Αλλά θα να δούμε την πρωτογενή παραγωγή, πρέπει να δούμε την μεταποίηση. Είναι ζητήματα τα οποία πρέπει να έχεις ένα όρομα για το πού θέλεις να πας στη χώρα και να μιλήσεις για τα μεγάλα, λύνοντας τα μικρά φυσικά. Το ένα δεν αναιρεί το άλλο, ότι πρέπει να αντιμετωπίσουμε την ακρίβεια, ότι πρέπει να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα των περιοχών της περιφέρειας που δεν μπορούν να έχουν γιατρούς και δασκάλους, ειδικά οι τουριστικές περιοχές που οι άνθρωποι αυτοί δυσκολεύονται να βρουν μέχρι και σπίτι να μείνουν. Το γνωρίζουμε όλοι, νομίζω, και το βλέπουμε κάθε χρόνο. Αλλά πρέπει ταυτόχρονα να μιλήσεις και για τα μεγάλα, που τα μεγάλα είναι αυτά που λέμε. Είναι πώς θα μπορέσεις να δημιουργήσεις θέσεις εργασίας και ένα νόημα στη νέα γενιά να μείνεις στη χώρα.
0: Ναι, γιατί ξέρετε τι γίνεται. Μπορείς πυροσβεστικά να παρεμβαίνεις στα τρέχοντα και παράλληλα να χτίζεις το μέλλον. Αυτό μπορείς να το κάνεις. Κύριε Νηφούδη, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ.
7: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Θα τα λέμε τώρα γιατί συχνά πυκνά, το καταλαβαίνετε. Θέλετε. Γιατί το ρεπορτάζ πάντα τρέχει. Χάρηκα πάρα πολύ, γιατί να το πω, είναι η πρώτη φορά που μιλάμε έτσι στον αέρα και δημόσια. Δεν έχει τύχει να τα πούμε. Αλλά τώρα ξέρετε τι θα πάθετε. Τώρα ξέρετε. Σας ευχαριστώ. Καλημέρα. Να είστε καλά. Καλή Κυριακή.
7: Γεια σας.
0: Αργήσαμε λίγο. Πάμε σε σύντομη διακοπή και επιστρέφουμε.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Εδώ είμαστε, 9 και 34 πρώτα λεπτά. Αλφα Radio 989 στη συχνότητά σας και πολύ καλά κάνετε. Είμαι η Αγγελική Λάζου. Θα πάμε παρέα μέχρι τις 10. Απέναντί μου ο υιοθετημένος αδερφός μου. Τώρα μένει να τον πάρω και στο σπίτι. Δεν ξέρω αν θα τον αφήσει σύζυγος. Δεν ξέρω. Αλλά ποιος θα σε φροντίσει όταν γεράσεις πια? Εγώ που είμαι νεότερη. Είμαι η μικρή του αδερφή. Καλά, πλάκα κάνω γιατί. Πόσο, στην ίδια ηλικία είμαστε. Είμαστε δίδυμα, αλλά δεν μας φαίνεται, δεν το καταλαβαίνετε. Γιατί εντάξει, εγώ είμαι τρεις λαλούν και οχτώ χορεύουν, ο Σταμάτης είναι. Εντάξει, ένα χρόνο διαφορά έχουμε. Είσαι σαν την αδερφή μου τη μεγάλη, τόση διαφορά έχω και με τη χαρά. Να ορίστε με αποσυντόνισες τώρα. Ήθελα κάτι να πω και δεν με άφησες να το πω. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Όλγα μου, για τις ευχές σου. Η Γιάννα έχει στείλει ένα μήνυμα. Λέει: παρακολουθούσε την κυρία Σδούκου. Δεν μπορεί να καταλάβει πώς μιλάνε με τέτοιο κομπασμό, ότι όλα είναι τέλεια. Κοίταξε να σου πω, βρε Γιάννα μου, δεν το λένε αυτό. Πια. Δεν το λένε. Γιατί δεν τους παίρνει να το πούνε, καταλαβαίνουν τις δυσκολίες. Λένε ότι εμείς, να, προσπαθήσαμε, κάναμε αυτό, αυξήσαμε εκείνο, κάναμε το άλλο, το παράλληλο. Ο κάθε ένας, Γιάννα μου, βάζει ένα ωραίο περιτύλιγμα σε ό,τι έχει να σου πει και στο λέει ενίοτε όπως θέλεις να το ακούσεις, γιατί δυστυχώς τα κόμματα κάνουν ένα πολύ μεγάλο λάθος και δεν νομίζω ότι θα το ξεπεράσουν ποτέ αυτό το λάθος που κάνουν. Απευθύνονται στο εκλογικό τους κοινό, δεν απευθύνονται στην κοινωνία. Δηλαδή κάτσε, αν έχεις όρεξη και χρόνο, κάτσε και παρακολούθησε τους πολιτικούς αρχηγούς, τα στελέχη των κομμάτων. Θα διαπιστώσεις ότι κάθε φορά στην πραγματικότητα απευθύνονται στο κοινό τους. Δεν κάνουν μία συζήτηση με την κοινωνία. Αυτή που προσπαθεί να κάνει ο Αλέξης Τσίπρας, δεν ξέρω αν πραγματικά την πιστεύει ή αν εκτιμά και εκείνος, έχοντας και την κυβερνητική εμπειρία, ότι δεν μπορείς να πας παρακάτω αλλιώς. Πρέπει να πεις κάτι διαφορετικό, πρέπει να πεις στον κόσμο έλα εδώ να το συζητήσουμε, να ανοίγω τα αυτιά μου να σ' ακούσω, να κρατήσω σημειώσεις. Δεν ξέρω, θα φανεί στην εξέλιξή του κατά πόσο το πιστεύει. Μέχρι στιγμής ο ίδιος το υποστηρίζει δημόσια και με τις κινήσεις του, δηλαδή και αυτό που έκανε, σας έλεγα και χτες, την προηγούμενη Πέμπτη με την πλατφόρμα που συνομίλησε με πάρα πολύ κόσμο που βάλαν τα ζητήματα. Ξαναλέω, μένει και ο Αλέξης Τσίπρας, όπως και όλοι, να κριθούν από το αποτέλεσμα. Τα στελέχη του τα ακούμε όταν βγαίνουν σε εκπομπές. Ακούσαμε και τον κύριο Νηφούδη. Τι είπε ο κύριος Νηφούδης? Ότι επιτέλους σε αυτή τη χώρα πρέπει να σταματήσουμε να σχεδιάζουμε σε βάθος τετραετίας και να σχεδιάσουμε σε βάθος δεκαετίας. Γιατί μερικά πράγματα δεν μπορούν να έχουν αποτέλεσμα από σήμερα σε αύριο. Κάποια πράγματα πρέπει να βάλεις τις βάσεις για να γίνουν κάποια στιγμή επιτέλους και να σταματήσει να είναι μια καραμέλα που αρέσει προεκλογικά να τη λένε όλοι. Μου λέει ο Μπάμπης, καλημέρα, λέγω, θα ήθελα να το ρωτήσετε αν γίνεται, πώς μπορώ να κάνω rebranding και να μην χρωστάω 50.000 στην εφορία, 40.000 στον ΕΟΠΗ μετά από τη μεγάλη φορολογία που είχα. Άκου, αγαπημένε μου Μπάμπη, και αυτά θα τα ρωτήσουμε. Αλλά για να τα ρωτήσουμε αυτά πρέπει να αρχίσει ο κύριος Αλέξης Τσίπρας να παρουσιάζει το πρόγραμμά του. Προς ώρας ο κύριος Τσίπρας δεν έχει παρουσιάσει πρόγραμμα. Έχει παρουσιάσει μία προοπτική, ένα κάτι που το έχει στο μυαλό του. Όταν θα παρουσιάσει πρόγραμμα θα τον ρωτήσουμε και όλα αυτά. Και όχι μόνο τον κύριο Τσίπρα, και όλους. Όλους θα τους ρωτήσουμε. 1, 2, 3. Τώρα δεν είμαστε ακόμα σε προεκλογική περίοδο. Μην μπερδεύεσαι που αυτοί τσακώνονται στα παράθυρα. Αυτοί τσακώνονται και λίγο από συνήθεια. Νομίζουν ότι έτσι πάνε παρακάτω. Όταν έρθει η ώρα και βασικά όταν έχουμε πρόγραμμα. Γιατί τώρα και εμείς οι δημοσιογράφοι, να το ξέρεις, είμαστε σε μια δύσκολη θέση. Δεν μπορούμε να του πούμε πώς θα το κάνεις αυτό, πώς θα το υλοποιήσεις εκείνο, γιατί δεν μας έχει παρουσιάσει. Έχει πει ότι θέλω να καταργήσω τις πανελλαδικές εξετάσεις. Μέχρι εκεί. Δεν μας έχει παρουσιάσει ένα σχέδιο πώς θα γίνει αυτό, πώς θα γίνει η μετάβαση, για να πάμε κι εμείς ειδικά να ρωτήσουμε. Λέει ότι πρέπει οι ελεύθεροι επαγγελματίες να ελευθερωθούν. Δεν μας έχει πει πώς θα το κάνει αυτό για να πάμε να το ρωτήσουμε αν είναι υλοποιήσιμο ή όχι. Έχει πει ότι σκεφτόμαστε την ελεύθερη μετακίνηση για τους μόνιμους κατοίκους. Δεν έχει παρουσιάσει όμως το πρόγραμμα για να τον ρωτήσουμε. Το λέω γιατί, πολλές φορές στη δημόσια συζήτηση και στην κοινωνική συζήτηση που γίνεται, καταγράφονται οι συνάδελφοι, είτε φύλλα προσκύμενοι, είτε αρνητικά και αντιπαρατηθέμενοι με το χύψιο μέγα κόμμα, όταν το ίδιο το κόμμα δεν σε βοηθά να του κάνεις μια αυστηρή και σκληρή ερώτηση. Πώς θα του την κάνεις? Δηλαδή, πρέπει να σου δώσει ένα πρόγραμμα. Δηλαδή, όταν σου πει εγώ αύριο θα έρθω και θα διαγράψω τα χρέη που δημιουργήθηκαν την περίοδο των μνημονίων, πρέπει να μας πει την ίδια ώρα πώς θα το κάνει αυτό. Όσο δεν μας το λέει, δυσκολευόμαστε να υποβάλουμε ειδικά ερωτήματα. Άρα πρέπει να ρωτήσουμε το περίγραμμα. Δηλαδή, τι έχεις στο μυαλό σου? Όταν λες παραγωγική ανασυγκρότηση, τι εννοείς? Θα ξεκινήσεις κάτι το 27 και θα μου πεις ότι θα τελειώσει το 37, ή δεν θα το ξεκινήσεις καν το 27, θα πας το 33 να το ξεκινήσεις για να μου λες μετά ότι θέλεις άλλη μια τετραετία ή άλλα 5, 10, 25 χρόνια? Αυτά θα γίνουν στην ώρα τους, αλλά να είσαι σίγουρος ότι θα γίνουν. Θα γίνουν και από τους φιλαπροσκύμενους δημοσιογράφους, αλλά και από τους δημοσιογράφους που είναι κόντρα στο rebranding του κυρίου Τσίπρα. Αλλά είπαμε, στην ώρα τους. Μέχρι να γίνει αυτό, ποίηση. Γιατί η τέχνη μας σώζει, και έτσι όμορφα θα πάμε να ανταμώσουμε τον κύριο Ευάγγελο Βενέτη.
1: Απόψε, σήμερα και χθες, όλες οι πόρτες είναι κλειστές και εγώ είμαι απόξω. Και μες στο θάμπο, παίρνω αμπάριζα να μπω και με πετάνε όξω. Όλος ο κόσμος μ' αγνοεί, βαρέθηκα πια τη ζωή, τους φόνους και τα μίση, αλλή, αλλή και τρισαλή. Φωνάχτα μέσω στον αλλή να με καρατομήσει.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα έχει μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
2: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: είμαστε, επιστρέψαμε 9 και 45 πρώτα λεπτά. Αλφα Radio 989 στη συχνότητά σας και πολύ καλά κάνεις. Μπάμπη, θέλω να σου πω κάτι. Δεν θα το διαβάσω αυτό γιατί δεν θέλει να το διαβάσω. Αλλά σε ό,τι με αφορά από το χώρο και τη θέση που είμαι, από τη δυνατότητα να μπορούμε να βάζουμε τα θέματα δημόσια για να λύνονται τα προβλήματα του κόσμου, γιατί εμείς αυτό τον κόσμο θέλουμε. Τον Μπάμπη, τον Αντώνη, τον Γιώργη, την Όλγα, τη Γιάννα, όλους αυτούς που παλεύουν, που έχουν όραμα, που έχουν ένα ηθικό ανάστημα, και για σας είμαστε εδώ. Για να βάζουμε τα ζητήματα, να υποχρεώνονται να απαντήσουν και να παίρνουν και την κατακραυγή του κόσμου όσοι δεν συμπεριφέρονται σε αυτή την κατεύθυνση. Οπότε μην στεναχωριέσαι καθόλου για τη φόρτιση. Δεν είναι φόρτιση, είναι πολύ μεγάλη μου χαρά όταν μπορώ να υπάρχω και να διαμεσολαβώ, που αυτός είναι ο πραγματικός ρόλος των δημοσιογράφων, να διαμεσολαβούμε από την κοινωνία στην πολιτεία με την υποχρέωση της πολιτείας να λύνει τα προβλήματα. Και θα το κάνουμε, ναι, είσαι σίγουρος. Εδώ θα είμαστε και θα τα λέμε. Έχω μία πολύ μεγάλη χαρά, δεν σας το κρύβω, σας το είπα και την αρχή της εκπομπής. Σήμερα έχουμε εδώ κοντά μας, ενώ τηλεφωνικός δεν τον έχουμε στο στούντιο, αλλά να είσαστε σίγουροι ότι θα τον πιέσουμε κάποια στιγμή να τον έχουμε και στο στούντιο, τον κύριο Ευάγγελο Βενέτη, διεθνολόγος, αγαπημένος καθηγητής. Τον προσέχω και τον παρατηρώ με προσοχή. Είναι σαν δάσκαλος για μένα ο κύριος Βενέτης. Έτσι ξεκίνησα να τον αναζητώ και να τον ακούω και να τον προσέχω, γιατί ξέρει και πάρα πολύ καλά τα θέματα της Μέσης Ανατολής. Ένα παραπάνω, ότι ο κύριος Βενέτης τις προηγούμενες ημέρες ήταν στο Ιράν. Σας είπα ότι ήταν και στην κηδεία των θρησκευτικών και πολιτικών ηγετών της χώρας. Και τον καλημερίζω ευθύς αμέσως για να προλάβουμε να τα πούμε. Κύριε Βενέτη, καλημέρα. Σας ευχαριστώ πολύ που είστε Κυριακή πρωί εδώ στην συντροφιά μας.
1: Καλημέρα σας, κύριε Λάζο. Ευχαριστώ πολύ για αμοιβαία εκτίμηση.
0: Θέλω σίγουρα να μας μεταφέρετε εδώ σε όλους που είμαστε μαζεμένοι το πρωί και τα λέμε από τις 8, την εικόνα που αντιμετωπίσατε εσείς όταν φτάσατε στο Ιράν. Να πούμε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο για Έλληνες και όχι μόνο για τον οποιοδήποτε ξένο πολίτη να βρεθεί τόσο κοντά σε αυτό το λαό. Εσείς όμως το καταφέρατε και ήσασταν εκεί.
1: Ναι, ήταν ένα ταξίδι θα λέγαμε ιδιαίτερο, καθώς επισκέπτομαι τη χώρα συχνά τα τελευταία χρόνια. Ήταν μια ευκαιρία να δούμε από κοντά την κατάσταση στο Ιράν μετά από 2 πολέμους, μέσα σε ένα χρόνο, σε 9 μήνες για την ακρίβεια. Και θα λέγαμε η παρουσία μας εκεί, όλων των ανταποκριτών, όλων των δημοσιογράφων που βρέθηκαν σε ένα ιδιαίτερο πλαίσιο θα λέγαμε ενημέρωσης και οργάνωσης από την πλευρά των οικοδεσποτών. Ένα πολύ δύσκολο εγχείρημα, διότι δεκάδες, αν όχι εκατοντάδες ξένοι μαζί με τους πολιτικούς βρέθηκαν στην Τεχεράνη εκείνη την περίοδο, λίγες μέρες πριν για την κηδεία του ανώτατου πνευματικού ηγέτη του Ιράν. Ήταν ένα μεγάλο εγχείρημα, διότι η χώρα βρίσκεται σε καθεστώς πολέμου με τις ΗΠΑ. Και καταλαβαίνουμε όλοι ότι η παρουσία ξένων καλεσμένων είχε πολλά στοιχήματα για να κερδιθούν από την πλευρά και των οικοδεσποτών κυρίως, αλλά και από τους δημοσιογράφους που βρέθηκαν για να καλύψουν αυτήν την κρίσιμη περίσταση για την περιοχή αλλά και για την ιστορία του Ιράν.
0: Κύριε Βενέτη, εσείς επειδή ξέρετε τη χώρα και ξέρετε και τους ανθρώπους, και φαντάζομαι και πολύ σωστά κάνατε όλο το προηγούμενο διάστημα, γιατί ακούστηκαν και υπερβολές ότι είναι μια χώρα με ένα καθεστώς πολύ καταπιεστικό, ότι οι γυναίκες βασανίζονται, ότι δηλαδή ακούσαμε πάρα πολλά. Εγώ πάντα είμαι της λογικής και της άποψης ότι η αλήθεια είναι πάντα κάπου στη μέση. Όλα τα υπερβολικά δεν... Δηλαδή καταλαβαίνω ότι σε μια κοινωνία, όσο και αν είναι πιεσμένη, όσο και αν μεγαλώνει με έναν θρησκευτικό τρόπο που περιορίζει έτσι κι αλλιώς ακόμα και τις προσδοκίες των πολιτών, αλλάζουν οι εποχές, νέοι άνθρωποι μπαίνουν, νέα συστήματα τεχνολογίας εξυπηρετούν το παράθυρο στον κόσμο, οπότε προσαρμόζονται και τα καθεστώτα, ακόμα και αν είναι καθεστώτα που εγώ να σας πω δεν τον δεχόμαι τον όρο έτσι κι αλλιώς, είναι πολύ μακριά από τη λογική μου. Δεν υπάρχει καθεστώς. Αν κάποιος είναι πάρα πολύ έξυπνος και έχει πείσει την πλειονότητα του κόσμου να τον υποστηρίζει και να τον στηρίζει, δεν είναι καθεστώς. Ο κόσμος τον έβαλε εκεί. Δεν πήγε με το έτσι θέλω.
1: Ακριβώς.
0: Οπότε ξέρετε, μου είναι λίγο και ανόητο όλη αυτή η συζήτηση, μου είναι ανόητη. Θέλω να μου πείτε, εσείς λοιπόν που έχετε αυτή την εμπειρία, αισθάνεστε ότι ο λαός του Ιράν, η πολιτική ηγεσία του Ιράν, η θρησκευτική ηγεσία του Ιράν μισεί τους Ευρωπαίους πολίτες, Δηλαδή τους Έλληνες, εμάς μας μισούν.
1: Σε καμία των περιπτώσεων. Να πούμε καταρχήν ότι αυτό που βιώσαμε, όχι μόνο προσωπικά, αλλά και όλοι οι δημοσιογράφοι που βρέθηκαν, οι ξένοι δημοσιογράφοι που βρέθηκαν στο Ιράν για πρώτη φορά στη χώρα, οι περισσότεροι από αυτούς, υπό αυτές τις δύσκολες συνθήκες, είχαν να λένε ακριβώς για το πολύ γνωστό ανυπέρβλητο επίπεδο εξαιρετικής φιλοξενίας που έχουν πάντα οι Ιρανοί. Να πούμε ότι οι Ιρανοί είναι από τους πιο φιλόξενους, αν όχι ο πιο φιλόξενος λαός του κόσμου. Μιλάμε για ένα τέτοιο επίπεδο θερμότητας και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας. Οι Ιρανοί είναι ένας λαός φιλιρηνικός. Είναι ετοιμοπόλεμοι, γιατί έχουν πολεμήσει αρκετές φορές τις τελευταίες δεκαετίες μετά από τις εισβολές που έχουν δεχθεί είτε από το Ιράκ, είτε από τους Αμερικανούς και τους Ισραηλινούς. Αλλά είναι άνθρωποι φιλιρηνικοί, το έχουν αποδείξει στην καθημερινότητά τους και αυτό βιώσαμε και κατά την παρουσία μας εκεί. Μιλάμε για ένα πολύ υψηλό επίπεδο φιλοξενίας και θερμότητας των ανθρώπων. Ήταν ανοιχτοί, ζεστοί στη συμπεριφορά τους. Ήταν βέβαια σε κατάσταση θρηνητική στην πορεία, στην εκρόσιμη πομπή, στις διάφορες φάσεις της που βιώσαμε. Αυτό που είδαμε ήταν έναν λαό, θα λέγαμε, να κλαίει γοερά στους δρόμους, να θρηνεί, να πενθεί, να έχει ανοιχτή την καρδιά του προς όλους και σε καμία περίπτωση δεν υπάρχει αντιπάθεια ή μίσος προς τους δυτικούς λαούς ή οποιοδήποτε λαό του κόσμου. Υπάρχει όμως αγανάκτηση και οργή για τις ηγεσίες της Δύσης, της ελίτ, δηλαδή τις πολιτικές της Αμερικής, του Ισραήλ και κάποιων ευρωπαϊκών χωρών. Επαναλαμβάνουμε τις ηγεσίες οι οποίες έχουν ανεχθεί, έχουν συμπράξει στη βέβαιη δολοφονία του ανώτατου πνευματικού ηγέτη του Ιράν, αλλά και την παράνομη κατά το διεθνές δίκαιο επιθετικότητα, πολεμική επιθετικότητα σε βάρος της χώρας.
0: Αισθάνεστε όμως ότι οι πολίτες, γιατί ξέρετε εμένα πάντα μου αρέσει να βλέπω την κοινωνία και φαντάζομαι και εσείς το ίδιο κάνετε, την κοινωνία μελετάτε, οι ηγεσίες υπάρχουν και μετά δεν υπάρχουν, είναι κάποιες άλλες που τις αντικαθιστούν με μικρές παραλλαγές, αλλά πάντως δεν είναι αυτό η σταθερά είναι πάντα η κοινωνία. Η κοινωνία, αισθανθήκατε εσείς ότι θέλει να τελειώσει αυτός ο πόλεμος? Και να σας πω και κάτι άλλο. Έτσι όπως το αντιλαμβάνομαι εγώ, κύριε Βενέτη, και σας παρακαλώ διορθώστε με. Αλλά εδώ τώρα ζούμε ένα καθεστώς λίγο περίεργο, με την έννοια ότι τη Δευτέρα ακούμε πως υπάρχει και χειρία. Την Τετάρτη ακούμε ότι εξαπολύονται επιθέσεις από την πλευρά των Αμερικανών, με αποτέλεσμα να απαντούν οι Ιρανοί χτυπώντας χώρες του κόλπου. Την Πέμπτη έχουμε πάλι ηρεμία και μάλλον συμφωνία εκεχηρίας. Το Σάββατο πάλι έχουμε επιχειρησιακές συγκρούσεις στο πεδίο πια και όλο αυτό δεν ταλαιπωρεί και ψυχοσυναισθηματικά τις κοινωνίες?
1: Ακριβώς. Να πούμε καταρχήν ότι από τις 13 Ιουνίου του 2025, από πέρσι δηλαδή, έχουν βιώσει οι Ιρανοί μια άνευ προηγουμένου παραβίαση του διεθνούς δικαίου και επιθετικότητα των Αμερικανο-Ισραηλινών, με δύο πολέμους ή μία φάση πολεμικής εμπλοκής η οποία βρίσκεται αυτή τη στιγμή υπό εξέλιξη και κλιμάκωση, αν θέλετε. Παραβίαση λοιπόν του διεθνούς δικαίου, άρα το Ιράν είναι ο νόμιμα αμυνόμενος και αυτό έχει πράξει, έχει δηλαδή αμυνθεί υπέρ βωμών και αιστείων. Αυτό που βιώνουμε αυτή τη στιγμή και πολύ σωστά περιγράψαμε είναι μια τακτική φθοράς από την πλευρά των Αμερικανών, μια τακτική του μια στο καρφί και μια στο πέταλο, για να κουράσουν ψυχικά τους αμυνόμενους του Ιράν. Κάτι τέτοιο δεν έχει συμβεί βέβαια. Το Ιράν είναι τιμοπόλεμο, όπως έχουμε πει, παρότι φιλιρηνικό, είναι τιμοπόλεμο και έχει απαντήσει και έχει αντεπιτεθεί επί της ουσίας αυτές τις ώρες και μέρες που βιώνουμε, τα τελευταία 8-24 ώρα. Να πούμε ότι ξεκίνησε η αμερικανική επιθετικότητα τη στιγμή που το φέρετρο του Αγιατολά Χαμενεΐ βρισκόταν στο Ιράκ, στην Καρμπαλά και στην Ατζάφ, άρα εκτός Ιράν. Και έχει συνεχιστεί με αυτά τα χτυπήματα, θα λέγαμε, τα χειρουργικά στο νότιο Ιράν, τη βόρεια ακτή του Περσικού κόλπου, με σκοπό να αποδυναμώσουν την αποτρεπτική ικανότητα του Ιράν σε σχέση με τον έλεγχο του στενού του Ορμούς. Αυτά που όλα γίνονται τη στιγμή που μιλάμε έχουν ως στρατηγικό σημείο τον έλεγχο του στενού του Ορμούς, έναν έλεγχο τον οποίο έχει αποκτήσει το Ιράν μετά τον πόλεμο των 40 ημερών και είναι αποτέλεσμα της στρατιωτικής υπεροχής του Ιράν στον Περσικό κόλπο. Οι Αμερικάνοι έχουν εγκαταλείψει ως επιτοπλίστων τις θέσεις τους στην νότια ακτή του Περσικού κόλπου. Επομένως, αυτό έχει μεταφραστεί σε ένα κενό ισχύος στον Περσικό κόλπο, κενό ισχύος το οποίο έχει μεταφραστεί σε έλεγχο του στενού από τους Ιρανούς. Οι Αμερικάνοι προσπαθούν με αυτά τα χτυπήματα να μειώσουν την αποτρεπτική ικανότητα των Ιρανών να βάλουν εναντίον πλοίων που δεν υπακούουν στις ιρανικές οδηγίες. Και εκεί ακριβώς έχουμε αυτό το πινκ-πονγκ βλημάτων και πολιτικής αντιπαράθεσης μεταξύ των δύο πλευρών. Μέχρι τώρα αυτό που βλέπουμε είναι το Ιράν να κερδίζει όχι μόνο τις εντυπώσεις αλλά και στα σημεία την πολεμική εμπλοκή που έχει διαμορφωθεί αυτή τη στιγμή. Και αυτό φαίνεται από ποιο σημείο, από το γεγονός ότι οι Αμερικανοί χτυπούν τις θέσεις των Ιρανών.

0: Έχετε δίκιο.
1: Αυτό...
0: Ναι, όχι, ολοκληρώστε.
1: Αυτό λοιπόν δείχνει ότι οι Αμερικάνοι στην παρούσα φάση δεν είναι διατεθειμένοι να εμπλακούν σε έναν γενικευμένο πόλεμο. Έχουν μια συγκεκριμένη τακτική. Αλλά το αποτύπωμα, η απάντηση που εισπράττουν από το Ιράν είναι η ίδια με αυτή που είχε το Ιράν στου δύο προηγούμενου πολέμου. Δηλαδή, οι Αμερικάνοι χτυπούν περιορισμένα, οι Ιρανοί χτυπούν γενικευμένα. Και αυτή η διαφορά και επιτυχημένα. Αυτό δείχνει ότι και οι Ιρανοί έχουν απώλειες στην ακτή τους, στον Περσικό κόλπο, στα νότια, αλλά οι απώλειες των Αμερικανών είναι πολύ περισσότερες όσον αφορά τις βάσεις τους στην Ιορδανία και τη Σαουδική Αραβία, διότι οι Ιρανοί έχουν προχωρήσει σε χτυπήματα στη δεύτερη γραμμή άμυνας, όπως λέμε, σε σχέση με τους προηγούμενους πολέμους που ήταν κυρίως την πρώτη γραμμή άμυνας, δηλαδή στον Περσικό κόλπο.
0: Κύριε Βενέτη, ελπίζω κάποια στιγμή να σας έχουμε κοντά μας, να τα ξαναπούμε, γιατί πρέπει να πάμε σιγά σιγά σε κλείσιμο. Εγώ αυτό πάντως που έχω καταλάβει, μπορεί να είναι και λάθος το συμπέρασμά μου, αλλά στα τρία διαδοχικά κύματα πολέμου φθοράς που έχει επιχειρηθεί να κάνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, νικητής είναι ένας και λέγεται Ιράν, και μάλλον δεν θα έπρεπε να συνεχίζουν σε αυτή την επιχειρησιακή λογική οι Ηνωμένες Πολιτείες, εκτός αν στην πραγματικότητα δεν θέλουν να καταλήξουν κάπου. Απλά να πλουτίσουν ορισμένοι εκεί που βγάζουν λεφτά με αυτά που συμβαίνουν στα στενά του ορμού.
1: Ακριβώς, κύριε Λάζου, θα λέγαμε συνοπτικά σε πολύ λίγα δευτερόλεπτα ότι οι Αμερικάνοι έχουν, και οι Ισραηλοί έχουν χάσει τον πόλεμο ευθύς εξ αρχής και προσπαθούν αυτό να το αποκρύψουν με τέτοια, θα λέγαμε, χτυπήματα νευρικά στο Ιράν για να δείξουν στον κόσμο ότι έχουν ακόμα δύναμη ισχύως και μπορούν να ελέγχουν μερικά πράγματα στην περιοχή. Αυτό που έχει ιδιαίτερη σημασία είναι ότι διπλωματικά διανοίγεται ευκαιρία για μια νέα διαπραγματευτική προσπάθεια στην οποία και άλλες χώρες θα μπορούσαν να συμμετάσχουν για την ειρήνευση. Και αυτό είναι ένα μήνυμα για την Ελλάδα, για την Αθήνα, που θα πρέπει να εγκαταλείψει επιτέλους τη μονοδιάστατη εξωτερική της πολιτική, να αποκτήσει πολυδιάστατη προσέγγιση των κρίσεων και να προβάλλει ως ένας νέος χώρος ένα παράθυρο ευκαιρίας για ειρήνευση, αναλαμβάνοντας διαπραγματευτική προσπάθεια.
0: Αυτό ήθελα πολύ να σας το ρωτήσω και δεν προλαβαίνουμε, αλλά θα επαναλάβουμε το ραντεβού μας, γιατί είναι πολύ κρίσιμο, γιατί έχω σκεφτεί και κάτι πολύ συγκεκριμένο να σας θέσω ως πρωτοβουλία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Βενέτη, να είστε καλά, καλή Κυριακή. Φεύγουμε εμείς, γιατί αργήσαμε, η ώρα είναι 10. Βασιλική Γιούτσου, Δελτίο Ειδήσεων, και αμέσως μετά κοντά σας Άννα Σταματιάδου, Σπύρος Λάμπρου. Να είστε όλες και όλοι καλά, καλή εβδομάδα. Πρώτο Θεός, τα λέμε το άλλο Σαββατοκύριακο. Γεια σας.
2: Η ώρα είναι 10.

0: Αλφα Radio 989.
1: 89. Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με τη Βασιλική Γιούτσου. Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Ο Αμερικανικός στρατός ολοκλήρωσε την 8η συναπτή νύχτα πληγμάτων κατά του Ιράν μετά τους θανάτους δύο Αμερικανών στρατιωτών στην Ιορδανία την Παρασκευή. Ανακοίνωσε η αρμόδια κεντρική διοίκηση των Αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων. Επλήγησαν εγκαταστάσεις παράκτιας επιτήρησης και αεροπορικής άμυνας του Ιρανικού στρατού σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση. Από την πλευρά του, ο Ιρανικός στρατός έκανε γνωστό σήμερα ότι επιτέθηκε σε δύο στρατιωτικές βάσεις στο Κουβέιτ σε αντίπεινα για τα αμερικανικά πλήγματα κατά του Ιράν, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση. Χθες Σάββατο, ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε το θάνατο δύο Αμερικανών στρατιωτικών, των πρώτων γνωστών απώλειών των Ηνωμένων Πολιτειών, αφότου ξανάρχισαν οι εχθροπραξίες την 7η Ιουλίου και ότι αγνοείται τρίτος μετά την Ιρανική επίθεση την Παρασκευή στην Ιορδανία. Σύννεφα έχουν αρχίσει να σωρεύονται στην πορεία του πληθωρισμού μετά τις νέες εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή, με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να εκτιμάται πως θα αφήσει αμετάβλητα τα βασικά επιτόκια της την ερχόμενη Πέμπτη, συντηρείται ωστόσο η αβεβαιότητα για τις αποφάσεις της από το Σεπτέμβριο και μετά. Σοβαρό τροχαίο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ το πρωί στη λεωφόρο Μουρνιών στα Χανιά. Το ασθενοφόρο, το οποίο μετέφερε ασθενή στο νοσοκομείο, συγκρούστηκε σφοδρά υπό συνθήκες που διερευνώνται με επιβατικό αυτοκίνητο. Ο ασθενής, ο οποίος επέβαινε στο ασθενοφόρο, κατέληξε από ανακοπή, ενώ τραυματίστηκαν τα δύο μέλη του πληρώματος. Η οδηγός του επιβατικού αυτοκινήτου, η οποία είναι νοσηλεύτρια του νοσοκομείου Χανίων, αποχωρούσε εκείνη την ώρα από νυχτερινή βάρδια. Τους φακέλους γυναικών που εξαφανίστηκαν πρόσφατα στη χώρα μας εξετάζουν οι αρχές μετά τη σωρά της γυναίκας που βρέθηκε χθες μέσα σε βαλίτσα στην Κυψέλη. Οι πρώτες εκτιμήσεις του ιατροδικαστή προσδιορίζουν το θάνατο της γυναίκας ηλικίας περίπου 30 ετών πριν από 6 έως 7 ημέρες. Τετραήμερος μηνυκαύσωνα σήμερα εδράργυρος θα φτάσει στους 40.

βαθμούς Κελσίου, με κορύφωση του φαινομένου. Αύριο Δευτέρα και την Τρίτη με έως και 42 βαθμούς. Πτώση της θερμοκρασίας προβλέπεται από την Τετάρτη. Ανοιχτά θα είναι σήμερα τα εμπορικά καταστήματα στο πλαίσιο της πρώτης Κυριακής των θερινών εκτόσεων. Η λειτουργία των καταστημάτων είναι προαιρετική με προτινόμενο ωράριο 11 το πρωί με 8 το βράδυ. Στην διεθνή επικαιρότητα και πάλι τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και 7 τραυματίστηκαν σε ρωσικά πυραυλικά πλήγματα εναντίον της Κυκουρανικής πρωτεύουσας στις πρώτες πρωινές ώρες, ενώ προκλήθηκαν ζημιές σε κτίρια και αυτοκίνητα και εκδηλώθηκαν πυρκαγιές σε συνοικίες του Κιέβου, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές. Η Ρωσία έπληξε την Ουκρανία με τον μεγαλύτερο αριθμό βαλιστικών πυράβλων σε μια μεμονωμένη επίθεση από την αρχή του πολέμου, δήλωσε σήμερα ο Ασκόν Χρέη, Υπουργού Εξωτερικών της Ουκρανίας. Η πολιτική προστασία στη Λωρίδα της Γάζας και νοσοκομείο ανακοίνωσαν χθες ότι 11 άνθρωποι, ανάμεσά τους ένα ζευγάρι και τα τρία από τα παιδιά τους, σκοτώθηκαν σε πλήγματα των Ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων στον Παλαιστινιακό φύλακο παρά την κατάπαυση του πυρός από τον Οκτώβριο του 2025. Η ισχυρή σεισμική δόνηση έπληξε το νοτιοδυτικό τμήμα του Περού χθες, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τουλάχιστον 3 άνθρωποι, ανάμεσά τους ένα 17χρονος και να τραυματιστούν αρκετοί άλλοι. Ο απολογισμός από την πυρκαγιά σε μπαρ της Μπαγκόνγκ την περασμένη εβδομάδα αυξήθηκε σε 34 νεκρούς μετά το θάνατο σήμερα 20χρονης, η οποία υπέκυψε τελικά στα τραύματά της. Στην Ινδονησία, 5 επιζώντες ναυαγίου διασώθηκαν σήμερα ύστερα από αρκετά 24 ώρες στη θάλασσα. Ανάμεσά τους βρίσκεται και ένα κορίτσι 7 ετών. Την περασμένη Τετάρτη προκλήθηκε ναυάγιο πλοίου με 70 επιβάτες στα ανοιχτά της νήσου Σουλαουέσι. Στους ρυθμούς του τελικού του Μουντιάλ κινείται ο πλανήτης. Στις 10 απόψε η κορυφαία αναμέτρηση ανάμεσα στην Ισπανία και την Αργεντινή, που υπόσχεται πλούσιο θέαμα και μια μοναδική μονομαχία ανάμεσα στους Γιαμάλ και Μέση. Εκπληκτικό θέαμα χθες τον μικρό τελικό, με την Αγγλία να επικρατεί με 6-4 της Γαλλίας. Και ο καιρός σήμερα σε κλείο πολύ ψηλών θερμοκρασιών η χώρα. Στα υπηρετικά θα φτάσει τοπικά και τους 40 βαθμούς Κελσίου. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις. Στα υπηρετικά, όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς στα ορεινά της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι στα δυτικά και τα βόρεια, μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα βόρη 3 με 5, πρόσκαιρα στο Αιγαίο τοπικά 6. Στην Αττική σήμερα έθριος ο καιρός, με ανέμους βόρειους βορειοανατολικούς 3 με 4 μποφόρ, πρόσκαιρα στα ανατολικά έως 5 και τη θερμοκρασία έως 37 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Ακολουθούν ο Σπύρος Λάμπρου και η Άννα Σταματιάδου.

0: Αυτό σημαίνει ότι μπήκε η Άννα Σταματιάδου μέσα. Ότι ακούτε μουσικές από τα κινητά όταν οι άλλοι λένε ειδήσεις. Όταν οι άλλοι αυτό και. Οπ, κινητό. Άμα ακούστε αυτό, έχει πέσει ο καφές. Αυτό. Το μικρόφωνο είναι εντάξει εδώ. Ρωτάει, όταν ο άλλος λέει ειδήσεις. Ρωτάει η Άννα. Το μικρόφωνο είναι εντάξει. Δαγκώνονται. Οι χολύπτες μας είναι με αίματα στα χείλη. Δαγκώνονται. Μόδιος, αέρα. Αέρας, μωρέ. Εντάξει. Και εσείς. Καλημέρα. Γιατί φωνάζεις, Σπύρο? Καλημέρα σας.
1: Δεν περνάει τίποτα. Είναι φοβερά τα συστήματα εδώ στον Αλφαρέγγιο.
0: Δεν περνάει. Η Βασιλική έχει δύο προτάσεις από το CNN και το BBC. Σου λέει, άμα μπορείς να πεις εκεί ειδήσεις, μπορείς παντού. Δεν το συζητάμε. Αφού πλέον θα έχεις προτάσεις από τις σχολές δημοσιογραφίας. Πείτε ειδήσεις με την Άννα Σταματιάδου δίπλα. Σας παίρνει τα χαρτιά. Σας χτυπάει.
1: Είναι άσκηση αυτό.
0: Είναι άσκηση θάρρους είναι.
1: Είναι άσκηση, ναι, βέβαια. Στους φοιτητές που παρακολουθούν σχολές δημοσιογραφίας, όντως.
0: Και στους γιατρούς θα το κάνει. Να πάει ο άλλος να πάρει να τραβήξει το νευράκι στις συγκεκριμένες μείωση την επέμβαση. Τι έγινε!
1: Αυτό το έκανε. Σαν πρακτική το έκανε και ο Ηλίας Παπα-Νικολάου αυτό στους μαθητές παλιά εδώ που υπήρχε.
0: Βλέπω, έχουμε δημοκρατικές διαδικασίες, έτσι ωραία πράγματα.
1: Δηλαδή πέταγε πράγματα, έκανε φασαρία, μίλαγε ξέρω εγώ με τα παιδιά και σου έλεγε ότι μέσα σε αυτές τις συνθήκες κάλεσε να γράψει για παράδειγμα ένα σπικάζ, δηλαδή ένα κείμενο για δελτίο ειδήσεων. Γιατί σου λέει αυτές είναι οι συνθήκες που θα δουλεύει. Θα δουλεύει σε μια αίθουσα σύνταξη που μπορεί να γίνεται χαβραϊουδαίων. Να έχει ανοιχτές τηλεοράσεις, να φωνάζουν κάποιοι συνάδελφοι. Εσύ θα πρέπει όμως να είσαι συγκεντρωμένος, να καταφέρνεις να απομονώνεσαι και να γράφεις το κείμενό σου. Ή για φαντάσου, στα ζωντανά μας, τη κίνηση που ακούς τα αυτοκίνητα, ακούς φωνές. Μπορεί δίπλα σου κάποιος να.
0: Αλήθεια, πώς και δεν τους έχεις πει, μη μιλάτε, σας παρακαλώ, βγαίνω ζωντανό και στην Εθνική, ας πούμε.
1: Στην Ευελπίδα.
0: Στην Ευελπίδα που γίνεται τη Μουρλή.
1: Κάνει...
0: Σας παρακαλώ, κυρία Αστυνόμε. Μην το κατεβάζετε, να μην περάσει κλούβα τώρα.
1: Όχι,
0: μιλάει η Άννα Σταματιάδου.
1: Το έχω κάνει αυτό.
0: Ρε
1: παιδιά,
0: σίγουρος.
1: Λέω τώρα φύγατε να περάσει κλούβα.
0: Μπράβο.
1: Βγαίνω σε ένα λεπτό, λέω ζωντανό.
0: Ναι.
1: Μου λέει, περίμενε. Μου έχουν κάνει. Μου κάνουν ευκολίες οι άνθρωποι.
0: Ναι, κράτα το
1: τώρα. Με καταλαβαίνουν.
0: Ναι, τον κακοποιώ μέσα.
1: Σκηνικά...
0: Καθαρίσει πέντε με τον Γαλάζικο. Περίμενε να τελειώσει τα ματιά του. Το πάμε μετά στον ανακριτή.
1: Πολλά σκηνικά με Ρωμά απ' έξω.
0: Τι.
1: Απ' έξω από τα δικαστήρια.
0: Τι σου
1: Συνήθως καυγαδίζουν όλο και κάτι γίνεται.
0: Κάποιος,
1: όχι, κάποιος δικός τους ή ξέρω εγώ έχει.
0: Σου έχει δώσει λουλούδι κανένας από αυτούς που λέει. Μην το μυρίσεις. Μην το μυρίσεις γιατί εντάξει.
1: Στην Ευελπίδων δεν βλέπεις. Δεν βλέπεις λουλούδια από Ρωμά ούτε και τραγούδια. Συνήθως κλαίνε, φωνάζουν γιατί κάποιος δικός τους θα έχει προφυλακιστεί ή ξέρω εγώ θα έχει γίνει ένα δικαστήριο και θα έχει φάει μεγάλη ποινή φυλάκισης. Σταμάτα, μωρέ. Εντάξει. Του συμπονώ εγώ. Έχει τύχει επίσης και σκηνικό με πολλά παιδάκια Ρωμά. Όπου συγκεντρώνονται δίπλεξες για να βγουν μια φωτογραφία ή για να τους δώσω λίγο το μικρόφωνο. Σταμάτα.
0: Πάμε σε ένα φωτογραφία.
1: Ναι. Με βλέπουν και έτσι.
0: Με το μελλοντικά προφυλακισμένο.
1: Όχι, με βλέπουν έτσι, σου λέει δικιά μας είναι αυτή. Οπότε.
0: Και αυτός ο θείος πάει. Και αυτός ο θείος πάει φυλακή.
1: Δεν ντρέπεστε.
0: Δεν είναι θέμα. Ρωμά ή μη Ρωμά, έτσι που το έπαιζε.
1: Εντάξει, εγώ δεν μπορώ με τα παιδιά. Ειδικά με τα παιδάκια δεν μπορώ.
0: Βγάζεις φωτογραφίες μαζί.
1: Τους δίνω, ας πούμε, και το μικρό. Βέβαια βγάζω. Βέβαια βγάζω. Και μάλιστα κάνουν και κερκίδα πολλές φορές τα παιδάκια.
0: Τους λες όνομα.
1: Τους λέω. Δεν θα μιλήσει κανένας. Θα βγούμε φωτογραφίες μόλις τελειώσω το live. Ναι, κυρία, ναι, κυρία.
0: Μετά σου τραγουδάνε τίποτα, δεν σου έρχονται μπροστά σου.
1: Σου λέω δεν τραγουδάνε, παιδί μου, εκεί. Είναι όλοι σε βαριά συναισθηματική φόρτιση συνήθως. Κάτι γίνεται άσχημα.
0: Μόνο ρίχνω ένα ζεμπέκικο, άμα είναι πιο βαρύ.
1: Όχι,
0: στα δικαστήρια. Βρήκε φωτιά στη στράτα.
1: Όχι, μωρέ, στα δικαστήρια.
0: Πάντως, εγώ με τα παιδιά που, από το Ρωμά που βλέπω πολλές φορές στα σούπερ μάρκετ που με ξέρουν, γιατί όταν βγαίνω του αφήνω κάτι.
1: Όχι,
0: άκουσε λέω. Επειδή πάντα του αφήνω κάτι. Και ξέρει τώρα, του έχω μάθει και του έχω πει, παιδιά, ακούτε να δείτε. Μία φορά θα σα φέρω σοκολάτα. Τις άλλες θα σας δίνω κάποια πράγματα να τα φτιάχνετε σπίτι. Και ξέρουνε. Ναι,
1: σπίτι.
0: Γιατί χαλάνε δόντια, αρέσει. Ναι, εντάξει.
1: Ξέρεις ότι υπάρχει σπίτι.
0: Εντάξει, όπου το τα σπίτι. Παιδιά υποθέτω. Ναι, και λέω ρε παιδί μου, τους δίνω μια φορά και τους συμφωνούνται.
2: συμμορφώνονται. Εντάξει, μια χαρά. Εντάξει. Καλημέρα, κάτσε καλημέρα.
1: Είναι ωραία σκηνικά, οπότε η Βασιλική Γιουτσού δεν πρέπει να διαμαρτύρεται. Της κάνω ασκήσεις ετοιμότητας. Πρέπει να είναι σε ετοιμότητα. Έτσι είναι αυτά. Τι κάνετε, καλή σας μέρα. Έχει πάρα πολύ ζέστη, ξεκίνησε ο καύσωνας. Προσοχή, το νου σας, πολλά νερά να πίνετε, να μην φάτε βαριά αυτές τις τέσσερις μέρες, μην με κοιτάς έτσι.
2: Όχι,
1: δεν θέλει τώρα πολλά λύπη και πολλά λιπαρά.
2: Θυμήθηκα ωραίο Ρωμά που με έχει βρει πέρσι στο δρόμο. Είναι και από την περιοχή μας, τους ξέρουμε. Ρε, παιδί μου, είναι, γιατί είναι, έχουμε εμείς μια κοινότητα Ρωμά η οποία είναι τέλειη. Όντως, σου λέω τέλειη, τέλειη.
1: Οικογενειάρχης.
2: Ναι, πολύ ωραία.
1: Και τη μέρα. Η νύχτα.
2: Παντού, παντού, πάντα. Α. Θα σου πω, έγινε μια συμφωνία πριν χρόνια. Ακούτε να σου πω. Πριν χρόνια είχαμε προβλήματα με ναρκωτικά και όλα αυτά. Έγινε λοιπόν μια συμφωνία άτυπη με τους ανθρώπους αυτούς. Πλησιάσαμε 5-6 οικογενειάρχες.
1: Τις κεφαλές. Τις
2: κεφαλές. Και τους είπαμε, παιδιά, ακούτε να δείτε. Εμείς θέλουμε να είσαστε μέρος της κοινότητας της δικιάς μας.
1: Κάντε ό,τι κάνετε, αλλά.
2: Όχι, και αυτοί θέλανε.
1: Έξω από εδώ.
2: Και διώξανε.
1: Ωραίοι στο κοροπή.
2: Ναι, ναι, όχι.
1: Το κάμπρο το Μεσογείο είναι ωραίο. Σου λέει, κάντε ό,τι κάνετε, αλλά εδώ μέσα θα είστε κύριοι.
2: Ναι, όχι, να μην κάνετε τίποτα, τους είπαμε.
1: Ναι.
2: Και διώξανε, παιδιά, απομακρύνανε αυτούς που κάνανε τα ταραβέρια και μείνανε οι οικογένειες εκεί. Και είναι μια χαρά. Ο ένας από αυτούς λοιπόν πουλάει φρούτα. Και είναι και πολύ γνωστός γιατί πηγαίνει σε. Είναι και φοβερός τύπος.
1: Νόστιμα.
2: Γιατί... πολύ ωραία. Και πηγαίνει πάντα σε. Του λένε, γέννησε η τάδε ή έχει μωρό η τάδε, για να ξέρει να πάει πρώτα τα φρούτα εκεί τα καλά. Λοιπόν, πάμε πρώτα την Έκυο και μετά να δούμε σε εσάς. Σωστός.
1: Ναι.
2: Και την άλλη φορά μου λέει, άκου λίγο, και όπως είχε το φρού, έλεγε καρπούζια, ξέρω εγώ, είχε και αγγλικά. Πού το βρήκες, ρε, του λέω. Το βρήκα, μου λέει, έχουμε και σε γειτονιά, και έβαλα, μου λέει, τον κύριο Τάδε και μου το είπε και αγγλικά. Ωραίος.
1: Ναι,
2: ναι, γιατί πάει Πορτοράφτη, πάει Αγία Μαρίνα, που είναι τουρίστες.
1: Ναι.
2: Και λέει, juicy fruits, nice prices. Ναι, θα το ηχογραφήσω και θα το φέρω. Τέλειο. Πολύ καλό. Και δεν το λέει, το έχει ηχογραφημένο μέσα. Και παίζει κασέτα. Κρακ, κρακ.
1: Φίλος μου.
2: Καλός.
1: Μπράβο.
2: Γι' αυτό σου λέω. Καλημέρα, κύριε Σπύρο, κυρία Άννα. Θα μας στείλετε κανένα ταξιδάκι για δύο άτομα στην εξωτική Πάρο για κάμια εβδομάδα. Α, Νικολάκη, θες και εβδομάδα.
1: Α, Νίκο, θες και εβδομάδα. Θες και Πάρο.
2: Έτσι.
1: Καλά πάει Πάρο και φέτος παρά τις τσιμπημένες τιμές.
2: Έχουν μια γκρίνια, την έχουν. Ναι. Καλημέρα, λέει, καλή Κυριακή. Εύχομαι, παιδιά, λέει, κυρία Όλγα, πότε άδεια. Και την άλλη εβδομάδα, το άλλο Σαββατοκύριακο, θα είμαστε μαζί σας. Και μετά θα σας αφήσουμε για τον Αύγουστο. Και πιστεύουμε ότι το Σεπτέμβρη θα είμαστε πάλι μαζί με το καλό. Γεια σου, Σακούλη μας. Καλημέρα, λέει, Σπύρο και Ανούλα. Υπέροχη παραλία στον Άλυμο. Μπράβο, ρε φίλε. Ήταν χτες εκδηλώσεις για την Κύπρο. Σωστός. Πολύ ωραίος. Γεια σου, Δήμο μας. Καλημέρα, παρεάκι. Το πετρέλαιο σήμερα σε πρατήρια είναι από 1,807 έως 1,896. Πάνε και τα 0,5 λεπτά. Συμφωνώ. Στην έκπτωση, τι γίνεται, ρε παιδιά? Μας κλέβει η κυβέρνηση με το υπέρογκο φόρο που έχει στα καύσιμα και μας κλέβουν και παραπάνω, λέει, 70% τα πρατήρια στην Αντλία. Και όποιος θέλει να με διαψεύσει. Κανένας έλεγχος, παρεάκι, όλα στο πόδι γίνονται. Με ψέματα και λόγια. Παιδιά, με το καύσιμο θα έχουμε ζήτημα τώρα, γιατί το βράδυ ο Τραμπ χτύπησε με λύσα το Ιράν. Το Ιράν ανταπέδωσε και ο Τραμπ προσπαθεί να πάρει το αίμα του πίσω για τους δύο νεκρούς, τον έναν αγνοούμενο και τους σοβαρά τραυματίες που είχε στην Ιορδανία.
1: Είναι δύο οι νεκροί.
2: Είναι δύο οι νεκροί. Είναι δύο. Ένας αγνοείται. Δύο και ένας αγνοείται.
1: Ναι. Σπύρο, κάπου διάβαζα ότι μέχρι τώρα οι Αμερικανοί, ναι, από το Φεβρουάριο που ξεκίνησε ο πόλεμος, ουσιαστικά έχουν χάσει 16 στρατιώτες. Δεν μου φαίνεται πολύ ρεαλιστικό αυτό με τους βομβαρδισμούς που υπάρχουν τόσο.
2: Κοίταξε να δεις. Οι Ιρανοί χτυπάνε βάσεις Αμερικανών.
1: Ναι.
2: Εντάξει. Υποτίθεται ότι υπάρχει και συναγερμός και μπορείς, έχεις χρόνο να καλυφθείς. Δεν είναι σε μάχες σώμα με σώμα να πεις ότι χάνεις περισσότερους.
1: Δεν ξέρω. Εντάξει. Εκεί πέρα έχουν ισοπεδωθεί τα πάντα, τουλάχιστον όπως μας περιγράφουν.
2: Κοίταξε,
1: και τα βίντεο που βλέπουν.
2: Από την άλλη μεριά δεν θα μάθεις και ποτέ τι ακριβώς γίνεται. Είναι δυνατόν να σου πει πόσο στρατιώτες έχει χάσει, και η Ουκρανία βγάζει αναφορές γι' αυτό. Σου λέει, έχουμε χάσει τόσους και η Ρωσία τόσους, λέει η Ουκρανία.
1: Ναι.
2: Οι Ρώσοι βγαίνουν και λέει, όχι, εμείς έχουμε χάσει τόσους και οι Ουκρανοί έχουν χάσει περισσότερους. Και θα έχουμε σε λίγο το Θανάση Δρούγο να σου πει και αναλυτικά τι γίνεται στην Ουκρανία, παιδιά, γιατί ξέρετε, το έχουμε αφήσει σε δεύτερη μοίρα.
1: Είναι πάλι αποφασισμένος και λέει, θα τους ισοπεδώσω.
2: Τι αποφασισμένος είσαι όμως, για πες μου, γιατί ξεκινήσαμε για να δείτε αυτό που σας έλεγα, αν θυμόσαστε, γιατί το ζήσα στην Ουκρανία, παιδιά, αυτό, και το έχω ζήσει γενικότερα στους πολέμους. Αυτό που λέγαμε όταν ξεκίνησε ο πόλεμος της Αμερικής με το Ιράν. Γιατί θυμόστε που βγήκε ο Τραμπ και είπε 10 μέρες θα τους βομβαρδίσουμε και τελείωσε. Μετά το τριήμερο είπε, σε 15 μέρες τους έχουμε ισοπεδώσει, δεν έχει μείνει τίποτα. Θυμόστε τότε που χτυπήσανε και το σχολείο.
1: Πολύ καλά.
2: Ωραία.
1: Και είχαν χαθεί περίπου, αν θυμάμαι καλά, 120 παιδάκια την ώρα που έκαναν μάθημα.
2: Ακριβώς.
1: Ήταν μεγάλος ο αριθμός
2: λοιπόν,
1: των παιδιών.
2: Άρα λοιπόν, αυτό το πράγμα δεν στάθηκε ποτέ. Μετά είπαν ότι τους έχουμε τσακίσει όλες τις μονάδες άμυνας, τους έχουμε τσακίσει και όλα τα πυραυλικά συστήματα. Και
1: κάποια
2: μην ξεχνάτε,
1: στιγμή λέγανε ότι εξαφάνισαν και τα πυρηνικά.
2: Μπράβο, πριν το μεγάλο χτύπημα.
1: Ναι.
2: Στον πρώτο βομβαρδισμό που έκανε το Ισραήλ, λέγανε ότι δεν έχουν πυρηνικά, ότι έχουμε χτυπήσει πλέον το εργοστάσιο, το σημείο
1: που είχαν. Κλειδιά.
2: Ναι, και ότι είναι βυθισμένα όλα μέσα στην γη και δεν μπορούν να πάνε και τελειώσανε.
1: Και μετά
2: για τα επόμενα 20 χρόνια.
1: Και μετά βγήκε ένα ξένο δίκτυο, νομίζω ήταν το CNN, που είχε κάνει εκτενές ρεπορτάζ ότι δεν πρόκειται να βρει τα πυρηνικά έτσι όπως είναι θωρακισμένα από τους Ιρανούς.
2: Ναι, το θέμα ποιο είναι, ότι φτάσαμε Ιούλιο, τελειώνει και ο Ιούλιος,
1: ναι.
2: Και οι Αμερικανοί με τους Ιρανούς χτυπάει ο ένας τον άλλο με μεγαλύτερη λύση από ό,τι είχαμε τον προηγούμενο καιρό. Καμία συμφωνία δεν υπάρχει. Αυτό θα δούμε τι επιπτώσεις θα έχει στην Ευρώπη και γενικότερα στον κόσμο που έχει δει μεγάλες επιπτώσεις. Θα δεις τα αεροπορικά που θα πάνε στη συνέχεια, θα δεις που θα πάνε τα καύσιμα. Οι αεροπορικές φωνάζουν ότι δεν έχουμε καύσιμα για πολλές μέρες. Μην κοιτάς που δεν έχει ακουστεί τόσο πολύ τώρα, γιατί είναι πιο πολύ ο κόσμος, στις διακοπές τους είναι λίγο πιο χαλαρός. Κάτσε να δούμε τους ενδιάμεσους σταθμούς αεροπορικούς, κάτσε να δούμε τη Μέση Ανατολή πώς θα πάει. Δούμε πώς θα κινηθεί και η ιστορία της Ρωσίας με την Ουκρανία.
1: Και
2: το βλέπετε αυτό.
1: Συνεχίζουν.
2: Ναι, και το βλέπετε αυτό πώς τελικά πηγαίνει. Γιατί το Σεπτέμβρη, αν συνεχίσουν έτσι οι Αμερικανοί με τους Ιρανούς, το Σεπτέμβρη θα γίνει κούγκι. Εκεί θα μπουν πάλι οι Ισραηλοί μέσα. Κάτι θα γίνει, μια στραβή. Πάει ο επικεφαλής του Λιβάνου στις ΗΠΑ να μιλήσει με τον Τραμπ. Okay. Κάτσε να δούμε τι θα συμφωνήσουν αυτοί. Αν θα συμφωνήσουν, αν τελικά οι Ισραηλινοί, αφού τελείωσε ο πόλεμος, αποσύρουν το δικό τους στρατό από το Λίβανο, γιατί δεν τον έχουν αποσύρει, λέει, όχι, εμείς έχουμε συγκεκριμένες ζώνες. Γενικά υπάρχει μια κατάσταση η οποία είναι πολύ μπερδεμένη και μια κατάσταση η οποία συνεχίζεται. Άρα λοιπόν αυτά τα που
1: ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης διάβασα χθες το βράδυ, νομίζω, ότι επιτέθηκε στον Νετανιάχου πολύ άσχημα.
2: Ναι, γιατί κάνει ό,τι θέλει ο Νετανιάχου. Και μην ξεχνάτε, παιδιά, να σου πω και κάτι άλλο που το περνάμε στο ντούκου. Πριν από 6 μέρες είχε μία επίθεση των Ισραηλινών στη λωρίδα της Γάζας. Σκοτώθηκαν 2 παιδιά, λέει, και 3 ενήλικοι. Άντε, οι ενήλικοι λες ότι είναι Χαμάς. Τα παιδιά τι είναι? Γενικά σκοτώνονται 2 παιδιά από εδώ, 3 παιδιά από εκεί. Και δεν τρέχει τίποτα. Και το Ισραήλ έχει και εκλογές. Καλά κάνεις και το λες, φίλε Θεοδωρόπουλε. Έχει και εκλογές τον Οκτώβριο. Οπότε θα δούμε που θα πάει και αυτό. Προσπαθεί, γιατί ο Νετανιάχου εκεί παίζει όλο το χαρτί. Να πάρει τις εκλογές. Γιατί αν δεν πάρει τις εκλογές, οι Ισραηλοί του έχουν πει ότι και τα σιγά σιγά πρέπει να έρθει και προς τη δικαιοσύνη. Ε? Και επίσης μην ξεχνάτε ότι υπάρχουν πάρα πολλοί ηγέτες οι οποίοι λένε ότι ο Νετανιάχου πρέπει να πάει στη Χάγη και να δικαστεί για εγκλήματα πολέμου.
1: Αυτό λέει και ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης. Αυτό είναι.
2: Μπράβο. Κατάλαβες, άρα.
1: Η θέση του λέει είναι εκεί.
2: Κατάλαβες. Δεν είναι τόσο απλό το πράγμα. Και δεν νομίζω ότι πάμε σε ένα Σεπτέμβρη χαλαρό. Νομίζω ότι πάμε σε ένα Σεπτέμβρη πάρα πολύ δύσκολο. Αλλά λέμε, να, γράφει τώρα, να, για να δείτε τώρα στην πράξη, έτσι. Γιατί τα ίδια λέγανε και για την Ουκρανία, για 5 μέρες πόλεμο λέγανε. Τσικνοπέμπτη βαρέσανε τότε. 5 μέρες πόλεμο. Πάρτο τώρα 5 χρόνια κοντά.
1: 4,5 χρόνια.
2: 5 χρόνια κοντά. Γιατί λέει, βγήκε χτες ο Πεσκόφ και είπε, δεν έχουμε καμία κουβέντα με τους Ουκρανούς, ούτε έχουμε καμία συζήτηση για ειρηνευτικές διαδικασίες. Συνεχίζουμε κανονικά. Είναι αυτό. Οι Ρώσοι αρχίζουν και τραβάνε πολύ δύσκολα κουπιά μέσα στη χώρα τους. Δεν έχουν καύσιμα. Μην κοιτάς που δεν βγαίνουν έξω, γιατί είναι μια άλλη διαδικασία των Ρώσων και δεν εξωτερικεύουν το τι συμβαίνει μέσα στη χώρα. Δεν είναι Ευρώπη. Εκεί είναι αλλιώς. Κάτσε να το δούμε πώς θα πάει και με αυτούς. Και να γράφει ο Τζόνι και αυτό που σας λέω στο πεδίο τι γίνεται. 1,90 το πετρέλαιο.
1: Ναι. Μας
2: καλημέρα. Μα δεν είναι στις μαύρες. Σου λέω ότι θα βγεις, θα πας διακοπές και θα πεις, α, 1,90, γιατί πληρώνω τόσα πολλά για να φτάσω στον προορισμό μου. Θα πει ο Θάνος μετά και ο Σπύρος που θα πάνε στην Πάρο, α, πολύ ακριβή η Πάρος ή η Μύκονος ή δεν ξέρω εγώ τι, ένα νησί, γιατί τα εστιατόρια είναι πολύ ψηλά οι τιμές. Α, τα εστιατόρια όταν πρέπει όμως, τα μεταφορικά να πληρώσουν περισσότερα, στα τρόφιμα που έρχονται να πληρώσουν περισσότερα και αρχίζουν και πληρώνουν όλοι παραπάνω, θα πας στο ταξί, θα πεις ακριβό το ταξί. Θα πεις στον Τζόνι εδώ πέρα, ακριβώς φίλε το ταξί. Πώς ακριβώς, αφού γεμίζω σου λέει με τόσο.
1: Και ο Τζόνι, αλλά και οι υπόλοιποι ακροατές που μας ακούτε αυτή την ώρα, ρε παιδιά, δώστε μας λίγο μια εικόνα. Αν έχετε πάει διακοπές ή αν κάνατε εσείς έρευνα αγοράς για τις τιμές. Γιατί ακούμε έτσι τις τελευταίες ημέρες ότι πολλά από τα νησιά μας είναι άδεια.
2: Να, γιατί είναι άδεια?
1: Το άδεια,
2: γιατί
1: καταλάβατε, εντάξει, δεν έχουν την κίνηση, την αναμενόμενη. αυτό που περιμένανε, δεν έχουν αυτό με βάση τις αφίξεις που ακούγεται και καταγράφονται ότι έχουμε.
2: Πήγαινε το πολύ απλά στα, ναι. σε αυτά που συζητάγαμε χθες με τον Θάνο που πήγε τις διακοπές του και σου έλεγε τι αντιμετωπίζεις. Αυτό που βλέπεις εσύ στην καθημερινότητά σου.
1: Είχε κόσμο στην Κεφαλονιά.
2: Σε αυτό που λέει ο Γιάννης εδώ, σου λέει ότι εγώ για το πετρέλαιο θέλω ναι. 30 ευρώ παραπάνω πετρέλαιο στη βάρδια. Αυτός ναι. ο άνθρωπος λοιπόν από αυτά που βγάζει και, και κόσμο να έχει ναι. να, σου λέει ότι εγώ ένα τριαντάρι θα το χάσω από εκεί. Αυτό το τριανταρικά που πρέπει να το βγάλει.
1: Τι εννοείς ρε Τζόνι?
2: Βάζεις παραπάνω πετρέλαιο, αυτό δεν εννοείς? Λοιπόν, θέλω να σου πω ότι κάπου όλοι πρέπει να τα βάλουν. Και ο άλλος που έχει το μαγαζί και νοικιάζει με ένα συγκεκριμένο ποσό. Απ' την άλλη μεριά, όμως, όταν ο Θάνος και ο Σπύρος πάνε διακοπές, σου λέει: φίλε, δεν με νοιάζει τι πληρώνεις. Εγώ θέλω να
1: και
2: μπορέσω να τα, βγάλω, ναι, να τα βγάλω πέρα και θέλω να περάσω και μερικές μέρες καλά. Και μου λες εσύ αν έχουν κόσμο τα νησιά.
1: Φανώ.
2: Εξαρτάται, ρε.
1: Περίμενε λίγο να μας πεις: στην Κεφαλονιά που πήγατε, θεωρείς ότι είχε κόσμο?
3: Δεν ξέρω αν.
1: Γινόταν το αδιαχώρητο, ας πούμε.
3: Το παράδειγμα μου, γιατί είναι νωρίς, αλλά κόσμο δεν είχε, όχι.
2: Δεν είναι νωρίς, είναι Ιούλιος.
3: Δεν είχε Έλληνες σχεδόν καθόλου. Ναι. Είχε τουρίστες και πάλι δεν ήταν πολλοί.
1: Τι εθνικότητες άκουγες, Ιταλοί?
3: Κυρίως Άγγλοι και Ιταλοί.
1: Άγγλοι και Ιταλοί. Αλλά δεν γινόταν αυτό. Κακός χαμός κάπου που να πει ότι.
3: Να παρκάρω παντού και να κάτσω παντού και παραλίες άδειες. Δεν μιλώ για τις ξαπλώστρες που ήταν όλες άδειες.
1: Ήταν άδειες ξαπλώστρες.
3: Όλοι οι ξένοι Έλληνες καθόντουσαν στα σημεία στα οποία βάζαν μόνοι τους.
1: Και, και τι μέσο κόστος ζητούσαν για την ξαπλώστα, τι τιμές παίζανε?
3: 25 με 30.
1: Το σετ.
2: Το σετ. Ναι. Γιατί να δώσεις 30, ναι. αφού θα βάλεις την πετσετούλα σου να κάτσεις δίπλα? Δεν γίνεται, ρε φίλε. Και δεν είναι θέμα ότι δεν γουστάρω και μπράβο και οι υπηρεσίες τους είναι εξαιρετικές. Αλλά άμα δεν βγαίνω, πώς θα γίνει? Γιατί αν ο άλλος πάει 7 μέρες, είναι 200 τόσα ευρώ. Που σημαίνει ότι μπορεί να είναι για ένα ζευγάρι 2 μέρες φαγητό. Άρα σου λέει, γιατί να τα δώσω τώρα εγώ εδώ πέρα.
1: Ναι.
2: Και από την άλλη μεριά, αυτό που λέγες εσύ και το βλέπεις και στο εξωτερικό, ότι βουτάνε μια βόλτα στο σούπερ μάρκετ, παίρνουν τα πραγματάκια τους και πηγαίνουν μετά στην παραλία. Θα σου πω εγώ, παιδιά, από την κόρη μου που πηγαίνει για μπάνιο με τις φίλες της. Λοιπόν, να, 300-350 ευρώ εξακόστο καυσίμου το μήνα ο ταξιτζής, ο φίλος μας. Καταλαβες. Αυτό κάπου
1: είναι
2: πρέπει να το βγάλει.
1: Λεφτά.
2: Είναι πολλά λεφτά. Και λέει η κυρία Όλγα από κάτω και έχει ναι. δίκιο. Και εντάξει, παιδιά, λέει, όλοι αυτοί ίσως από κάπου θα τα βγάλουν. Εμείς οι καταναλωτές από πού? Από τους τρελούς μισθούς.
1: Έρχεται στα λόγια μου.
2: Αυτό που λες εσύ.
1: Το ότι δεν έχουν αυξηθεί οι μισθοί.
2: Λοιπόν,
1: αντιθέτως.
2: Πάνε τώρα.
1: Ο Θάνος
2: είναι
1: ψηλή,
2: ένα νέο παιδί. Έτσι. Πήγαινε τώρα και στην ιστορία τη δικιά μου κόρη που είναι 15 χρονών. Ναι. Η οποία φεύγει με τις φίλες της.
1: Ναι.
2: Πάνε με λεωφορείο ναι. για μπάνιο. Κανονικά,
1: ναι.
2: κυρίες.
1: Ναι.
2: Σταματάνε μία στάση πριν που ναι. έχει το μεγάλο σούπερ μάρκετ. Μπαίνουν στο σούπερ μάρκετ.
1: Ναι.
2: Παίρνουν τα πραγματάκια που θέλουν.
1: Ναι.
2: Κατεβαίνουν.
1: Έχουν ψηλιακή.
2: Όχι, τίποτα. Ναι. Δεν χρειάζεται και τους χυμούς τους και αυτά. Mm. Έχουν ένα ειδικό σακουλάκι που έχει αλουμινόχαρτο.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Λοιπόν,
1: ψηλιακή χειρός, έτσι είναι,
2: τέτοιο.
1: Σαν τζαντάκι.
2: Μπράβο, ναι. Κατεβαίνουν και. Σου λέω για τις μικρές τώρα, έτσι, και άλλα κορίτσια 16, 17, 18 χρονών και αγόρια οι φίλες τους και οι φίλοι τους και πηγαίνουν στην παραλία, mm-hmm. στρώνουν πετσέτες κάτω,
1: ναι.
2: κάθονται ή κάτω από αλμυρίκια
1: ναι.
2: και όλα τους τα τρόφιμα και τα ό,τι πίνουν είναι από το σούπερ μάρκετ. Και είναι δίπλα, όπως είπε ο Θάνος ακριβώς, είναι δίπλα στο σημείο που έχει τις απλώστρες με τα πάντα.
1: Που σίγουρα τα παιδιά, σίγουρα τα κοριτσάκια τώρα αυτά θα θέλανε να είναι συνέχεια στο beach bar, έτσι.
2: Μα σου λέει, όχι, και τους λέω, ρε, εσείς, γιατί δεν πάτε, εντάξει.
1: Ναι.
2: Δεν είναι τόσο μεγάλες οι ψηλές τιμές εκεί πέρα πάνω. Λέω, γιατί δεν πάτε, εντάξει. Δώστε, ας πούμε, 40 ευρώ όλες μαζί
1: ναι.
2: και πάρτε
1: και
2: ένα σάντσε. Πάρτε αυτό που είναι το ξύλινο τώρα.
1: Ναι.
2: Λέω, γιατί δεν καθόσαστε εκεί. Και μου λένε, όχι, για ποιο λόγο να τους τα δώσουμε αυτά τα λεφτά? Και δεν είναι ότι τους λείπουν. Κάποιες τα έχουν.
1: Ναι, γιατί ξέρεις αυτές τώρα τι σκέφτονται.
2: Αυτές,
1: σου
2: λέω,
1: λέει, εμείς με 40 ευρώ τώρα με τις εκτόσεις θα πάρουμε 10 φορεματάκια.
2: Αυτό. Ναι, ρεσί. Ήρθε από το τέμου το. Ναι, ήρθε από το τέμου το πακέτο.
1: Το δέμα.
2: Ναι,
1: μαζεύονται
2: σε ένα
1: ευρώ.
2: Σπίτι και έρχεται το τέτοιο και νομίζεις ότι θα βγάλουν από μέσα θησαυρό. Και έχουν μέσα 20 φορέματα, 20 μπλουζάκια, 20 αυτά.
1: Κουκαλάκια,
2: ναι.
1: τσαντούλες.
2: Και ξέρεις τι κάνουν? Μαζεύονται οι τύπισες που είναι ίδια κοψιά.
1: Ναι.
2: Και τα δοκιμάζουν.
1: Ακριβώς.
2: Αυτό μου πάει, αυτό δεν μου πάει. Κράτα εσύ,
1: παίρνεις.
2: Και γίνεται μια τέτοια δουλειά. Και ξεστήνουν από ένα εικοσάρικο κάθε μία και έρχεται λογαριασμό κάτω. Έρχεται πράγμα. Δηλαδή λες τι γίνεται. Αυτό δεν είναι καλό για τα ελληνικά μαγαζιά.
1: Βέβαια.
2: Εντάξει, τους τσακίζουν. Σε καμία. Φαντάσου ότι τα παίρνουν χωρίς να τα δοκιμάσουν καν. Μπαμ, μπαμ. Έλα.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
3: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Είναι απλό, λέει, όλοι έχουν έρθει στην Αίγινα σουκού με λιγότερα ναύλα. Τα άλλα για φαγητό και μπάνιο είναι φωτιά έτσι κι αλλιώς. Πες τα, Γιαννάκη μου, δίκιο έχεις. Έχουμε γεμίσει με τζιπάρες και μηχανάκια.
5: Τι τιμές παίζουν εκεί στην ωραία Αίγινα? Δώστε μας λίγο ενδεικτικά. Άσε να έρχεται ο κόσμος, άστο να
4: βγει. Άσου να βγει ο κόσμος, μπράβο, πες τα.
5: Να μας πει λίγο ό,τι γίνεται στην εστίαση εκεί στην Αίγινα. Ο καφές πόσο κάνει, πόσο κάνει το φαγητό.
4: Σώνει και
5: σάντουιτς,
4: πάρα πολλούς.
5: Όπως λέμε και στη Μακεδονία.
4: Το λέει και ο Σάι. Μου το λέει και ο Σάι και ο Δημήτρης ότι οι δημότες δεν πληρώνουν είσοδο στις μεγάλες παραλίες. Και στη Βουλιαγμένη και στη Βάρκιζα και στη Βάρη. Εντάξει, αυτό είναι καλό. Πολύ σημαντικό για να μπορέσουν να βγουν. Εντάξει, δίκιο έχουν γιατί αλλιώς δεν γίνεται. Δήμος. Ήθελα στο ταξί μου το μήνα από 650 ως 680 ευρώ πετρέλαιο και τώρα από 980 ως 1050, δηλαδή 15 με 20 ευρώ τη μέρα παραπάνω.
5: Επιβεβαιώνει τον συνάδελφό του.
4: Πόσες κούρσες πρέπει να κάνεις για να βγάλεις αυτά τα 20, το 20άρικο? Για να μηδενίσει, όχι για να κερδίσει, για να πάει μία ή άλλη. 20 ευρώ σου λέει. Καταλαβες. Για να το δούμε αυτό να συνεχίζεται το χειμώνα, να δεις πώς αλλάζει το έργο και πόσο δυσκολεύει η κατάσταση. Δεν είναι απλό. Τώρα που λέγαμε πριν από λίγο για τους Ρωμά.
5: Θα το βρήκες.
4: Το καλύτερο μου το έχει πει ο.
5: Βάλ το λίγο να παίζει από κάτω.
4: Ο Βαγγέλης Ογκούμας. Ο Βαγγέλης Ογκούμας κάνει πάρα πολλά.
5: Σταμάτα γιατί τις καθημερινές ακούω πιο βαριά τραγούδια. Κάποιες φορές. Οπότε βάλ το, σε παρακαλώ. Για να γυρίσουμε λίγο το χρόνο πίσω σε ωραίες εποχές τότε που η μισή Ελλάδα, μη σας πω ολόκληρη, καθόταν μπροστά στην τηλεόραση και περίμενε πότε θα ξεκινήσει το σύριαλ με τον Γκλέτσο και την Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους.
4: Αυτό του έλεγα του Βαγγέλη του Γκούμα τότε. Του έλεγα εσύ που περιμένανε τότε και μου λέει άντε ρε, τι να πει, λέει, μου λέει ο Γκλέτσο και η Παπαχαραλάμπους. Εγώ τα πηγαίνω σε Ρωμά να δει τι γίνεται, γιατί κάνει πάρα πολλά θέματα. Εκεί πέρα ξέρει όλες τις περιοχές. Του λέει όταν πάω εγώ, μου λέει μαζεύονται όλοι και φωνάζουν. Όχι, του λέω τι φωνάζουν. Το λουλούδι, το λουλούδι, το λουλούδι. Το σήμα του Σταρ δεν είναι σαν λουλούδι.
5: Και πολύχρωμο. Ήτανε πολύχρωμο. Τώρα ένα πρόμαυρο.
4: Ναι, και τώρα αυτοί το βλέπουν και σου λέει ήρθε το λουλούδι. Ήρθε το λουλούδι, το λουλούδι.
5: Για ρίξε λίγο το λουλούδι.
6: Καράβι το φεγγάρι.
4: Όποιος σηκωθεί για τη Φτεντέλη, παρακαλώ να αφήσει ή το Φρέντο ή τον ελληνικό κάτω. Πάμε να ξεδιπλωθούν τα

0: Πόσο έκανε αυτό το 40-50%?
1: Παραπάνω. Ε? Δεν θυμάμαι τώρα τις τηλεθεάσεις, αλλά θυμάμαι ότι σάρωνε. Σάρωνε. Και όλοι μιλούσαν για το ζευγάρι το.
0: Θυμόσαστε σύριαλ που κάνανε φοβερές τηλεθεάσεις. Ποια ήτανε? Ας πούμε, θυμάμαι
1: ακόμη
0: ότι.
1: Ακόμη κάνει. Το ρετυρέ. Παίζεται ακόμη. Εντάξει, στα πρωινά του Ωμέγα.
0: Πες το άλλο. Οι τρεις χάριτες κάνανε πολύ μεγάλα. Α, όχι. Οι αυθαίρετοι κάνανε πολύ.
1: Οι αυθαίρετοι, ο ακάλυπτος.
0: Ναι, ο ακάλυπτος. Το άλλο που έπαιζε.
1: Τι ψυχή θα παραδώσει μωρή. Ήταν βέβαια μικρό, όχι, αλλά είχε κάνει τεράστια επιτυχία
0: τότε. Ο Φιλιππίδης με τους άλλους που κάνανε τους φίλους του. Με τον
1: Μπουλά. Πώς λεγόταν, ρε εσύ, του Φιλιππίδη το σύριαλ. Ναι, έχεις δίκιο.
0: Αυτή. Το 50-50, χαμός,
1: ναι.
0: Χαμός.
1: Είσαι Παναγιωτοπούλου με τον Θανάση.
0: Ρέπα. Αυτό, οι τρεις χάριτες.
1: Όχι, η Παναγιωτοπούλου είχε κάνει και άλλο,
0: ναι,
1: ένα.
0: Μπράβο,
1: με το... Παναγιωτοπούλου.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Με τη Μαρία Καβογιάννη που ήταν υπηρέτρια.
0: Ναι, καταπληκτικό, καταπληκτικό, μπράβο. Που το είχε ερωτευτεί.
1: Dolce Vita.
0: Ναι, χαμός.
1: Dolce Vita, χαμός και αυτό.
0: Φοβερό και αυτό. Καλά,
1: πολλά,
0: εκεί που
1: πολλά
0: γινότανε
1: και πολλά
0: χαμός,
1: σύριαλ του Αντένα με το «Η αγάπη ήρθε από μακριά».
0: Εντάξει, μωρέ, αυτά, αλλά σου λέω για πενιντάρια τώρα.
1: Ήταν τότε που είχαν.
0: Τα θυμόσαστε όλα, αμέσως στείλατε. Dolce Vita και αυτά. Εκεί θυμάμαι εγώ όταν ήμουν στο γυμνάσιο και λύκειο, θυμάμαι που τρέχανε τα παιδιά στον δρόμο για να πάνε να δουν την Τόλμη και Γοητεία.
1: Α, βέβαια.
0: Τόλμη και Γοητεία, χαμός.
1: Ο Ριτς και η Μπρουκ.
0: Ναι.
1: Αυτούς θυμάμαι.
0: Ριτς, Μπρουκ, Καρολάιν και Θόρν.
1: Εμένα μου άρεσε πολύ ο Θόρν. Μου άρεσε και ο Ρίτς, αλλά μου άρεσε ο Θόρν, ο Καστανόξανθος.
0: Το μεγάλο, η μεγάλη πόλη μας, ο Θόρν, σ' άρεσε εσένα. Είχε έρθει ο Ρίτς εδώ. Είχε έρθει μαζί με την Καρολάιν. Είχε γίνει χαμός όταν είχε έρθει. Περιμένανε στο αεροδρόμιο όλοι με τσιγάρα στα χέρια. Άμα γκουγκλάρετε, βάλτε άφηξη Ριτς στο αεροδρόμιο. Θα πάθετε πλάκα. Όλοι με τσιγάρα στα χέρια επιτρεπόταν το κάπνισμα παντού. Τις μούρλες και φωνάζανε με κάτι που κάμισα, με τσέπες. Ριτς που είσαι, ρε γιγά! Γιγά, Ριτς που είσαι, ρε Ριτς! Ήταν αλήθεια, θα το γκουγκλάρετε έτσι στο YouTube. Θα πεθάνετε.
1: Κρίμα.
0: Καρολάιν!
1: Λοιπόν, εγώ έχω
0: κάτω
1: υποδεχθεί.
0: Στο ελληνικό, ε!
1: Έχω υποδεχθεί με το Star,
0: ναι,
1: τον Enrique Iglesias,
0: ναι,
1: στα πάνω του, την Pamela Anderson. Την Αντριάννα.
0: Έχει Pamela Anderson.
1: Βέβαια.
0: Ε?
1: Βέβαια. Την Αντριάννα Σκλεναρίκοβα.
0: Άντε, ρε.
1: Pamela Anderson, συγκλονιστική. Αυτό είχε γίνει περίπου πριν 15 χρόνια όταν ήρθε στην Ελλάδα. Μπορεί να είναι κοντούλα αρκετά. Αλλά
0: Πάμελα.
1: Είχε. Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι, ναι.
0: Η Πάμελα.
1: Η Πάμελα. Η Σκλεναρίκοβα μου κόπηκε,
0: ναι,
1: η ανάσα.
0: Κανείς δεν έδινε σημασία στο ύψος, Ρεσιάνα.
1: Όταν ήρθε η Σκλεναρίκοβα επίσης πριν 15 χρόνια, ήταν ακόμη με τον Καρεμπέ.
0: Ναι.
1: Παιδιά μου κόπηκε η ανάσα. Είναι από τις πιο συγκλονιστικές γυναίκες που έχω δει από κοντά. Καταρχάς με περνούσε ένα κεφάλι.
0: Ναι. Καλά, είχε και τα κούνια, εντάξει.
1: Ναι, κι εγώ όμως φορούσα τα κούνια και την κοιτούσα. Έπρεπε, ναι, να σηκώσω το βλέμμα μου, ας πούμε, για να τη δω. Συγκλονιστική.
0: Την πάλευε.
1: Η Πάμελα ήταν κοντούλα, σου λέω, αδυνατούλα έτσι με το στήθος της και αυτά, αλλά είχε ένα φοβερό εκτόπισμα. Μια απίστευτη λάμψη και αυτοπεποίθηση. Και μπράβο της.
0: Και άλλος που είχε έρθει και είχε γίνει χαμός και είχε κάνει τότε τη φοβερή διαφήμιση της Express Service, ήταν ο David Hasselhoff.
1: Βέβαια.
0: Ο οδηγός του
1: αυτοκίνητου.
0: Όχι, ρε, ποιο Baywatch. Ο Kit. Αυτό, ο Kit.
1: Και στο Baywatch, ναι, πρωταγωνιστούσε,
0: ναι,
1: παιδάκι
0: μου.
1: Ναι,
0: αλλά ο Kit ήταν που έκανε το πανηγύρι. Τώρα,
1: εκεί
0: γιατί αυτά
1: φωνάζανε
0: που είχε ο Kit τότε.
1: Εκεί τι φωνάζανε.
0: Δεν το ξέρω.
1: Γεια σου, Kit.
0: Ναι, γεια σου, Kit. Πού είσαι, ρε, Kit. Ναι, ρε, τώρα τι να πούνε. David Hasselhoff, δεν παίζει αυτό. Τότε πάλευες για το πάλσο 4 χρόνια να το πάρεις. Ξανά και ξανά. I am your easy, easy this. We are, you are, they are. Και ξανά, πες το, το θυμάσαι τότε που ήταν. Που ήταν η κατάσταση που οι γονείς και οι παππούδες σου λέγανε, να το λέει συνέχεια. Ξανά, μία, δύο, μία, τρεις, μία, τέσσερις, τέσσερις, μία, πέντε. Όλη την προπαίδεια. Ή αν πιο αρχίσει η συντής. Ξανά, ξανά, μέχρι να μαλλιάσει η γλώσσα σου.
1: Οι γονείς σου μιλάνε αγγλικά.
0: Ποιος?
1: Οι γονείς σου.
0: To know us better.
1: Μιλάνε.
0: Ο πατέρας μου ξέρει το open.
1: Ο μπαμπάς μου ξέρει τι έκανε.
0: Το open από το κανάλι, αλλιώς δεν το ξέρει.
1: Να είναι καλό ο πατέρας μου. Ξέρεις τι έκανε ο μπαμπάς.
0: Ο πατέρας μου είναι μεγάλο γέλιο, συγγνώμη, όταν σου πει παίχτη ξένο. Ποιος είναι αυτός, αυτός, ρε, ο Ολλανδός μου.
1: Άστα.
0: Ο οποίος είναι Ελβετός.
1: Άστα. Το έζησα τώρα. Θα πας λίγο στα Λίντ.
0: Ναι, αυτό.
1: Προσπαθώ να θυμηθώ τώρα και άλλες ξένες λέξεις που προσπάθησε να πει ο πατέρας μου. Έκανε το εξής κορυφαίο. Ναι. Έβγαινε στο εξωτερικό για διάφορους λόγους και τους μιλούσε ελληνικά. Και όταν δεν απαντούσαν, γιατί δεν απαντούσαν, δεν καταλάβαιναν, άρχιζε τα βρυσίδια γιατί θεωρούσε ότι μιλάει σε χαζούς.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνεις τι. Τους μιλούσε ελληνικά θεωρώντας ότι τον καταλαβαίνουν.
0: Έχει πάει Εθνική Ελλάδος στην Αμερική και κατεβαίνουν στο αεροδρόμιο και είχαμε κάποιους παίκτες που δεν ήταν. Πολύ παλιά τώρα, όχι τώρα. Δεν ήταν οι άνθρωποι μορφωμένοι. Τώρα ποδόσφαιρο ήταν άνθρωποι της γειτονιάς οι περισσότεροι, οι οποίοι δεν είχαν και μεγάλη μόρφωση. Κάποιοι δεν είχαν και καθόλου μόρφωση. Δηλαδή ήταν Τετάρτη Δημοτικού και τέλος. Και κατεβαίνει ένας παίκτης από το όνομά του. Και τους ακούει να μιλάνε στο αεροδρόμιο. Λέει, κοίτα να δεις ρε, από μικρά αυτά εδώ πέρα και ξέρουν τα αγγλέζικα ρε, σε μπράβο ρε. Γι' αυτό σου λέω, τραγικές καταστάσεις.
1: Στην
0: δεν είναι.
1: Αμερική.
0: Το πατέρας μου κάνει hold.
1: Τι?
0: Όταν γυρνάει στο κινητό κάνει hold.
1: Δηλαδή?
0: Scroll. Ναι. Εντάξει, ναι.
1: Ωραίος.
0: Ναι.
1: Έχουν πλάκα.
0: Τα, άμα ρε παιδί μου, και να σου πω κάτι, και οι άλλοι μιλάνε με τέτοιο, οι περισσότεροι μεγάλοι, όταν μιλάνε με χρώματα. Δηλαδή είναι ένα πατατάκι που λέγεται, ξέρω εγώ, στα ματιά του.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, το πράσινο σου λέει. Αυτό το κόκκινο πιάσε. Και τελειώνει η ιστορία.
1: Ναι. Κάτσε, συνεννοούνται.
0: Τώρα, ναι, ρε, πώς δεν συνεννοούνται. Σιγά, αυτό έλειπε. Άρα σου λέω τώρα. Για κάτσε.
1: Βέβαια.
0: Γεια σου, Αστέριε. Καλημέρα, Λάμψη. Παιδιά. Καλημέρα, Βασιλική.
1: Καλημέρα,
0: Λάμψη,
1: Ζωή.
0: Λάμψη, χαμός. Καλημέρα, παιδιά. Καλέ όλα αυτά που λέτε. Έχω μεγαλώσει με Λάμψη. Και καλημέρα, Ζωή. Μπράβο, ρε, εσύ.
1: Και Βίρνα.
0: Αστέριε, πες τα. Αυτό ήταν. Αυτά τα δύο ήταν.
1: Και Βίρνα, Δράκου.
0: Ναι, αυτοί οι δύο, καλά λέει. Έχει
1: και
0: δίκιο.
1: Ο Στάθης Παπαθεοχάρης, Στάθη το λέγανε, αυτό μόνο δεν θυμάμαι. Ο Στάθης, ναι, στο σύριαλ λεγόταν έτσι. Το πραγματικό του ποιο ήταν, ο Βασιλείου.
0: Ναι.
1: Ε,
0: ο αστυνόμος που έδερνε.
1: Ακριβώς.
0: Έπαιρνε δημοκρατικές διαδικασίες.
1: Ακριβώς, ναι.
0: Έχω πεθάνει στα γέλια, λέει, με έχετε μπλοκάρει. Δεν μπορώ να φύγω να πάω να ρίξω μια βουτιά. Γιώργος Αρονίδα, καλημέρα. Πάμε break.
1: Ένα και, μικρό και ξαναρχόμαστε.
0: Και πάμε ναι, μετά έχουμε ένα ωραίο καλεσμένο.
1: Θέλω να με γυρίσεις λίγο.
0: Τι θέλεις, τι θες να βάλεις μετά, ποιον θες, πού θες να πας μετά.
1: Τώρα που είπαμε για σύριαλ, θυμήθηκα ένα άλλο τραγούδι.
0: Ποιο τραγούδι θες.
1: Από τα σύριαλ του Μανουσάκη.
0: Ποιο.
1: Τέλος πάντων, βάλε και θα το θυμηθώ.
0: Α.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Αλφα Radio 98,9. Ένα Σταματιάδου, Σπύρος Λάμπρου στο μικρόφωνο. Θάνος, όχι ρε, ναι, στο μικρόφωνο, καλά λέω. Θάνος Μπούμπα στον ήχο. Έλλη Σπυροπούλου στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Θυμήθηκες άλλο κομμάτι? Τι θέλεις, να κλείσει air conditioner? Να το θυμήθηκε, παιδιά, τρέχει. Ο Θάνος έχει βρει τον πελά του σήμερα. Με Γιάνγκο Δαράκο και Στάθη Θεοχάρη, μη μου λες αντίο, Μακεδόνας. Να τώρα εσύ. Το γράφει ο άνθρωπος, το θυμήθηκε.
1: Λοιπόν.
0: Ναι.
1: Ήταν από τα αγαπημένα μου.
0: Εσύ ποιο τραγούδι χόρευε στη Φτεντέλη? Ποιο σου άρεσε μικρότερο όταν ήσουν? Δυσκολώσουν αμέσως.
1: Πήγα σε μάγισσες σε χαρτορίτρες.
0: Α, χόρευα πιο παλιό.
1: Από 2 ετών, 3 ετών.
0: Τα πεντοχίλιαρα.
1: Και γιατί τα πεντοχίλιαρα δεν είναι πετσετάκια. Και ήθελα να μου δίνουν αληθινά πεντοχίλιαρα για να τα πετάω.
0: Μην τα πετάς, δεν είναι σωστό αυτό.
1: Αληθινά,
0: ναι.
1: δεν καταδεχόμουν να είναι ψεύτικα.
0: Ούτε χιλιάρικο.
1: Όχι, πεντοχίλιαρο ήθελα. Για να πηγαίνω σετ με το τραγούδι.
0: Ποιος, άραγε από αυτούς που μας ακούνε.
1: Ναι.
0: Αν είναι πιο νέα παιδιά, δεν θα θυμούνται καν. Όχι πώς ήταν το πεντοχίλιαρο, το χρώμα που είχε. Δεν θα ξέρανε καν.
1: Ένα φοβερό μπλε χρώμα.
0: Ένα μπλε.
1: Πάνω κολοκοτρώνης, δεν ήταν.
0: Ναι, ό,τι θέλεις. Το έχεις αποτυπώσει γερά στο μυαλό σου. Το ήξερες από 2 χρονών. Πήγαινε σφαίρα στο παιχνιδάδικο. Ναι, αυτό ήταν. Πήγαινε στο παιχνιδάδικο σφαίρα με το τάλιρο. Άμα έδινε νονά πεντοχιλιάρο, γινόταν χαμός.
1: Είχα φοβερά παιχνίδια για την εποχή.
0: Ναι.
1: Ήμουν τυχερό παιδάκι, μεγάλωσα πολύ καλά.
0: Ναι, θέλω να σου πω, πήγαινες όμως για παιχνίδι. Με 5.000 από τον νονά έπαιρνες πολύ καλό παιχνίδι.
1: Ήθελα και παιχνίδια, τότε, αλλά ήταν... μου άρεσαν και τα ρούχα πάρα
0: εσύ
1: πολύ. Μου άρεσαν
0: Barbie.
1: Και τα κοκαλά.
0: Έπαιρνε Μπάρμπι, τι είχε Μπάρμπι.
1: Είχα καμιά.
0: Ή είχε την άλλη. Πώς την λένε, δύο δεν είναι. Είναι η Μπάρμπι και η Μπιμπιμπό.
1: Και η Σίντι και η Μπιμπιμπό. Εμείς είχαμε και τη Σίντι. Είχε βγει, ναι.
0: Είσαστε Βόρεια Ελλάδα, είχατε Σίντι.
1: Ναι.
0: Είχαμε Μπάρμπι.
1: Και το Τζον Τζον. Είχα πολλές εκδοχές του Τζον Τζον. Τον ήθελα και ξανθό και μελαχρινό και τα πάντα όλα.
0: Ξέρεις ποια είναι η πιο πλούσια κούκλα?
1: Ποια?
0: Είναι η Μπάρμπι, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ που έλεγε η Μπάρμπι, η ντουλάπα της Μπάρμπι. Η Μπάρμπι με το αυτοκίνητο της Μπάρμπι. Η πιο φορτωμένη κούκλα ήταν η χωρισμένη Μπάρμπι. Γιατί έχει το αυτοκίνητο του Τζον Τζον, το σπίτι του Τζον Τζον, τα πράγματα του Τζον Τζον.
1: Το βρήκες, παιδάκι μου.
0: Ποιο θέλεις, μωρέ, ποιο?
1: Για
0: θέλεις,
1: να βάλει. Θυμηθούμε ένα άλλο ωραίο σύριαλ.
0: Περίμενα, να πούμε και κάμια καλημέρα. Γεια, γνωστά, καφεδάρες, για ακρόαση με τους καλύτερους. Γεια σου, Τινάκη μας αγαπημένο. Γεια σου, Γιώργη. Κάτσε, περίμενε να διαβάσω. Α, περίμενε.
1: Ήταν ένα σύριαλ τώρα.
0: Spyro and Dana. Ok, English is not the only international language. There is other one. The language of love. Εντάξει, εντάξει.
1: And sex.
0: In some things I am vertical. I'm doing her slowly, slowly. Την κάνω σιγά σιγά. Και το πιο αυτό που είχα πεθάνει εγώ ήταν το slow the match oil.
1: Δηλαδή?
0: Θάνο, ξέρεις τι είναι το slow the match oil?
1: Τι?
0: Σιγά τον πολυέλαιο. Ρίχτω.

0: Λοιπόν, άλλη μια τεράστια επιτυχία του αξέχαστου Μανούσου Μανουσάκη.
1: Ναι.
0: Σίγουρα θα το θυμάστε. Στεφανία Παπαθωμά, Σταύρος Ζαλμάς. Άγγιγμα ψυχής.
1: Το θυμάται ο άλλος εδώ. Άγγιγμα ψυχής λέει με τον παπά.
0: Ακριβώς τώρα. Δηλαδή αυτό που βλέπουμε στο.
1: Αλλά δεν
0: σας
1: αρέσει τηλεόραση και να ανοίξουμε ένα βιβλίο και να διαβάσουμε και τα ξέρετε όλα τα σύριαλ.
0: Ακούστε.
1: Από το 1 μέχρι το 108 όλο το έχετε.
0: Αυτά τώρα που βλέπουμε το πετυχημένο σύριαλ του Α, τον Άγιο Έρωτα.
1: Ναι. Ναι.
0: Ο Μανούσος Μανουσάκης το είχε κάνει πριν από 20, μη σας πω και 25 χρόνια πόσο ήταν τότε το Άγγιγμα ψυχής. Φοβερό σύριαλ, κάπου νομίζω στην Ήπειρο, σε κάποιο χωριό εκεί γυριζόταν. Εντάξει, το ειδήλιο μεταξύ του Αρχιμανδρίτη και της Στεφανίας Παπαθωμά ήταν τότε συγκλονιστικό. Και καθήλωνε και αυτό εκατομμύρια τηλεθεατές.
1: Ναι, ρε, μου λέει: μ' άρεσε ο παπά, ζήλευα την Παπαθωμά. Τι πρόβλημα έχεις? Εντάξει, ρε, πήρα τίποτα. Βάλτε και το Ματ Σνόου, Πολυξερίδης, Πολυξερίδου. Ματ Σνόου, Γιώργο, σωστό. Στα αγγλικά.
0: Ναι.
1: Α. Παιδιά, να ξέρετε τα αγγλικά. Γράψτε μας το 694-7-9-8-9-9-8-9 σύριαλ που σας άρεσαν, που είδατε ή σκηνές που θυμάστε. Να γελάσουμε λίγο μέχρι να πάμε και στα σοβαρό του πολέμου και σε όλα αυτά. Έτσι να ανασάνετε κι εσείς λίγο. Μην ξεχνάτε ότι είναι ανοιχτά σήμερα τα καταστήματα και έχουμε και εκτόσεις. Να βλέπω εδώ πέρα και πλάνα. Τώρα 20-70%. Τώρα το 70% είναι ένα θέμα. Αλφα Radio 98,9. Άννα Σταματιάδου, Σπύρος Λάμπρου. Τα αγγλικά πάντως, μια και το κουβεντιάζαμε τώρα, είναι και θέμα λίγο θράσους. Γιατί άμα το σκεφτείς ότι πρέπει να χρησιμοποιήσω σωστά τη γραμματική, να τοποθετηθώ σωστά όλα αυτά, μαζεύεσαι λίγο. Ενώ από την άλλη μεριά πας ντου. Είναι σαν το ανέκδοτο που ήταν ο Κωστίκας και ο Γεωργίκας, το ξέρεις.
0: Όχι.
1: Που πάει ένας και τους λέει: Do you speak English? Τι λέει, ρε μάγκα. Εντάξει. Το έχουμε, αλλά. Πα. Εντάξει. Λέει: Παρλεβού Φρανσέ. Εντάξει. Λέει: Φρανσέ τώρα. Εντάξει. Του λέει στα παρλάρια Ιταλιάνο. Και φίλοι του λέει, ξέρεις πόσους φίλους έχω. Αλλά αγανακτή ο άνθρωπος φεύγει. Του λέει, ρε εσύ, του λέει ο Κωστίκας, πρέπει να μάθουμε, ρε, μια ξένη γλώσσα να συνεννοούμαστε. Του λέει, γίναμε ρε ζήτη. Σόπαρε, του λέει, γιατί αυτός που ήξερε συνεννοήθηκε. Γι' αυτό σου λέω, θέλει λίγο δράσος. Εδώ, here.
0: Ο παπάς μου.
1: Ναι, λεωφορείο, έχω μπει σε λεωφορείο. Και του λέει
0: λεωφορείο, άλλη... ρε, τι δεν καταλαβαίνει.
1: Ναι, πες τα. Λεωφορείο είναι κυρία και του λέει: Μπορείτε να σταματήσετε εδώ, σε αγγλικά. Και λέει αυτό εκεί. Όχι, του λέει: Είναι εδώ η τάδε περιοχή. Τη λέει εκείνο: No, no, στη άλλη στάση. Τη το με σπά στα ελληνικά. Για να το πιάσει. Στη άλλη στάση. Ναι, θέλει λίγο τέτοια. Here, nice, good.
0: Μιλάς nice λίγο, food. Μου θύμισες λίγο αλβανική τέτοια.
1: Ρε παιδί μου, εδώ πέρα τίποτα, ξέρεις 10 λέξεις, προχώρα. Να μην μείνεις μυστικός.
0: Έχεις ριζές. Μπέργκερ.
1: Όχι, αλλά λες.
0: Γιατί φέρνεις λίγο και στα χρώματά τους.
1: Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Και εσύ φέρνεις τους άλλους, είπαμε εδώ
0: σε
1: πέρα.
0: Σε ποιους.
1: Στη Φτεντέλη, το καλό. Τι σου έρχονται γύρω γύρω. Ω, κυρία Άννα, κυρία Άννα. Με μικρόφωνο λουλούδι, κυρία Άννα. Έχεις και το μαλλί πάνω, το πιάνεις.
0: Το είχα πει στο Μανούσο, το Μανουσάκι.
1: Τι.
0: Είμαστε μια φορά στο σπίτι του και μιλάμε και του λέω: Να σου πω κάτι. Πες μου τώρα την αλήθεια, λέω. Εάν ήμουν σε κατάλληλη ηλικία στους ψήθυρους καρδιάς, θα με έβαζες να κάνω την Άννα Μαρία? Και μου λέει: Εύκολα.
1: Αυτό. Κατάλαβες ότι ουσιαστικά η Άννα Σταματιάδου άλλη καριέρα ήθελε να ακολουθήσει, αλλά σου λέει τώρα, αφού ήρθαμε.
0: Η διακοψιά μου λέει: είστε. Και τα χρώματα και αυτά.
1: Πες, ποια, σε σύριαλ, σε ποιο θα ήθελες να παίξεις? Καλημέρα Κατερίνα μας, καλημέρα Βασιλική, καλημέρα Όλγα, καλημέρα Γιώργο.
0: Σε ποιο θα ήθελα να παίξω? Να, αυτό που ακούσαμε τώρα, το Άγγιγμα ψυχής, θα ήθελα πάρα πολύ. Γιατί τότε και ο Σταύρος Ζαλμάς ήταν.
1: Είσαι πολύ ψηλή εσύ όμως με το Ζαλμά, θα ήσασταν λίγο παράτερη.
0: Όχι, και ο Σταύρος Ζαλμάς είναι ψηλός.
1: Δεν το λες. Δεν είναι ψηλός ο Σταύρος Ζαλμάς.
0: Όχι, όχι.
1: Ωραίος ήταν.
0: Ήταν φανταστικός τότε ο Σταύρος Ζαλμάς και παραμένει μια πολύ ωραία έτσι φιγούρα. Αλλά και η Στεφανία Παπαθωμά για την εποχή.
1: Κούκλα.
0: Και εξακολουθεί να είναι πολύ όμορφη γυναίκα, αλλά τότε ήταν συγκλονιστική. Ήταν μια εποχή που δεν είχε ούτε μπότοξ, ούτε υαλουρονικά, ούτε αυτά. Και το πρόσωπό της ήταν κρίσταλο συγκλονιστικά κοντινά.
1: Ρε Σιάννα, τώρα παθούμα. Αυτό που λες, το σκεφτόμουν.
0: Ναι.
1: Για τους ηθοποιούς το. Α, όχι, έχεις δίκιο. Ο Ζαλμάς είναι σαν εμένα.
0: Σε τι?
1: 1,83, ναι.
0: Ναι, παιδί.
1: Ναι, δεν είναι κοντός, όχι, λάθος.
0: Και είναι, αρκετά
1: είναι πολύ ψηλό. Είναι πολύ ψηλό. Είναι πολύ ψηλό, είναι δύο μέτρα ο άνθρωπο. Δεν
0: και...
1: είναι.
0: Ναι, μια χαρά είστε, εντάξει. Καλά, δεν είστε
1: αυτό
0: και
1: το εντάξει, ναι. Θα μαλλιοτραβηχτούμε. Άννα, λέει, πρόσεξε, με τον παπά, μην ανοίγεσαι.
0: Ναι.
1: Δεν θέλει να υπάρχει μια συγκεκριμένη κατέ. Έβγε. Λέει την Ναι, Τινάκη, μπορεί να είσαι καλά. Όχι, εντάξει. Λοιπόν, πού θα ήθελε τώρα, αποφάσισε για να ξέρουμε αύριο μεθαύριο, έρχεται Σεπτέμβρη. Ανοίγουν τα σύριαλ, πού θε να παίξει.
0: Από τα σημερινά.
1: Πε, όπου θε, έλε, πε. Να φτιάξουμε ένα για σένα. Αν φτιάξαμε ένα για σένα, πάμε
0: θα
1: στο break.
0: Θα ήθελα να παίξω στον Άγιο Έρωτα.
1: Πριν πάμε στο break, ένα σύριαλ για σένα. Πώς θα ήθελες να ήταν, γρήγορα, πες μας.
0: Καλά, τώρα μου βάζει δύσκολα. Τώρα
1: αφού
0: με
1: το έχεις σκεφτεί, αφού το έχεις σκεφτεί και έχεις κάνει και σκηνές στο σπίτι. Πες αλήθεια, έχεις προβάρει σκηνές στο σπίτι.
0: Εγώ.
1: Ναι.
0: Όχι, δεν έχω φτάσει σε αυτό το σημείο.
1: Α, να τα μαγνητοσκοπείς. Τα έχεις κάνει μόνος.
0: Όχι.
1: Πες, τι θα ήθελες, τι πρωταγωνιστικό ρόλο θα ήθελες, ρίξε.
0: Θα ήθελα να μπω στον Άγιο Έρωτα να κάνω ένα ρολάκι.
1: Α.
0: Του Αλφα.
1: Α.
0: Φοβερή σειρά.
1: Εντάξει.
0: Με μεγάλη τηλεθέαση, την αγάπησε πολύ ο κόσμος. Δεν ξέρω αν θα συνεχιστεί το η νέα χρονιά. Γιατί το λες αυτό.
1: Ντάγκα σπαζάει, η θρηλυκή ατάκα τη.
0: Σταμάτα γιατί μπορεί να παίξει
1: Μαρούσκα στο
0: σύριαλ. Στον Κολοκοτρώνη.
1: Α, ναι.
0: Κάνει ο Γιάννης Μαραγδής νέα ταινία, τον Κολοκοτρώνη. Την ετοιμάζει.
1: Τι θα κάνει. Κανόνισε
0: μου με δεις εκεί πέρα. Τι.
1: Τι θα κάνει.
0: Κάτι θα βρω να κάνω.
1: Θα είσαι όμως πολύ, θα είναι μαντήλια αυτά το ένα άλλο, δεν θα πολύ φαίνεσαι. Θα είσαι τυλιγμένη.
0: Ο σκηνοθέτης θα έχει κάποιο έβριμα για μένα. Είναι φίλος μου. Ο Γιάννης Μαραγδής κάτι θα κάνει.
1: Πάμε, ρε παιδί, δεν γίνεται, ρε.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Judith, come get your kid.
4: She's not home.
5: Two and a half men. Κάθε μέρα στις 4:25 το μεσημέρι στο Star.
6: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο. Να ταιριάζει με τη διαδρομή. Πιο ανεβαστικό παιδί μου, 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
7: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
6: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
7: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
6: Radio Player.
7: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Εδώ είμαστε, Αλφα Radio 98,9. Παιδιά, λέει, καλύτερες ατάκες στα αγγλικά είναι δεκαετία του 80, σε λιμάνια, μοναστηρά κλπ. Room to let, καλό bed, σωστό. Σειρές, έχει και σειρές, τα δίνει όλα.
0: Ρετυρέ,
1: καφέ χαράς, με ατάκες φατσαία,
0: παραπέντε φυσικά, σωστά.
1: Σωστός, 50-50, τρεις χάριτες και φοβερές ατάκες του τσάκωνα 80's.
0: Και
1: Μαρβίνα.
0: Κάτι που εύστοχη παρατήρηση, τον είχα ξεχάσει, κακώς,
1: ναι.
0: Όλα τα σύριαλ του Παπακαλιάτη που λες που θα ήθελα να πρωταγωνιστήσω,
1: ναι,
0: όλα. Διότι όποιος έπαιζε σε σειρές του Παπακαλιάτη έκανε μετά καριέρα. Πάρα πολλοί ηθοποιοί αναδείχθηκαν μέσω του Χριστόφορου.
1: Ξέρεις κάτι,
0: μεγάλο ταλέντο.
1: Θεωρώ
0: πολύ
1: ότι
0: ωραίες
1: πολλοί
0: σειρές.
1: Άνθρωποι στην καθημερινότητά τους,
0: ναι,
1: κάνουν ένα ρόλο. Και δηλαδή είναι ένας ρόλος, ρε παιδί μου, λες αποκλείεται αυτό να το κάνει πραγματικά. Είναι ρόλος, δηλαδή έχει και έχει χάρισμα να το κάνει αυτό το πράγμα. Και έτυχε πριν από λίγες μέρες να είμαι στα γραφεία του Humanity Greece, που είναι εθελοντές. Και η ιδρύτρια είναι η Γεωργία Παράσχο, που είναι και κοντά μας, που δημιούργησε όλη αυτή την προσπάθεια. Και έβλεπα, ρε παιδί μου, αυτούς τους ανθρώπους και έλεγα, δεν είναι δυνατόν να λειτουργούν έτσι. Την ώρα που ήμουν εκεί, είχαμε δύο φωτιές ταυτόχρονα. Και είδα πώς λειτουργήσαν αυτοί οι άνθρωποι.
0: Για
1: με τι
0: λίγο,
1: πειθαρχία.
0: Περιέγραψε μας,
1: ναι, με τι πειθαρχία, με τι δύναμη, με τι ταχύτητα για να πάνε σφαίρα στις φωτιές. Πρόσεξε τώρα, είναι εθελοντές όλοι αυτοί, οι οποίοι δεν παίρνουν ευρώ από αυτήν την ιστορία.
0: Ναι.
1: Και το κάνουν γιατί θέλουν αυτοί. Και έλεγα, εσύ, πώς είναι δυνατόν, ας πούμε, να μπαίνεις σε αυτήν την ιστορία. Ήταν πραγματικά ρόλος.
0: Και ποια ανάγκη και τους ζήλεψα. Εκεί.
1: Μπράβο. Και πώς μπαίνεις σε μια τέτοια διαδικασία, να αφήσεις τη δουλειά σου, τους ανθρώπους σου και να μπεις να είσαι εθελοντής.
0: Μάλλον
1: εκεί.
0: Είναι σαν ψυχοθεραπεία και για
1: εκείνη
0: αυτούς.
1: Την ώρα, επειδή ναι. ήταν η φωτιά,
0: ναι.
1: δεν μπόρεσα να το κουβεντιάσω πολύ με τη Γεωργία την Πάρος. Και της λέω, θα βρούμε 5-10 λεπτά να μας το συζητήσεις και να μας πεις την άποψή σου στο ραδιόφωνο. Την έχουμε κοντά μας λοιπόν η Γεωργία. Γεια σου, κυρία Γεωργία Παράσκου. Καλημέρα.
4: Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Πώς είστε?
1: Είμαστε μια χαρά. Εσύ πώς πας?
4: Και εμείς, εδώ στις εικόνες που περιέγραψες, Σπύρο μου.
1: Για πες λίγο, εσύ Γεωργία, πόσους εθελοντές έχετε στο Humanity Greece και τι είναι αυτή η δουλειά που κάνετε, πρώτα για να καταλάβει ο κόσμος?
4: Έχουμε πάρα πολλούς εθελοντές, ο αριθμός είναι τεράστιος, ωστόσο η εξειδικευμένη ομάδα των εθελοντών, όπως ανέφερες, που έτυχε κιόλας να ζήσεις μια έτσι στιγμή καθημερινότητας, είναι 40 άτομα πλέον. Τι εννοώ εξειδικευμένοι? Έχουν εκπαιδευτεί από την πολιτική προστασία, κάνουν πάνω από 5 εκπαιδεύσεις που προσφέρει η οργάνωση δωρεάν, έχουν τον απαραίτητο εξοπλισμό και βρίσκονται στην ομάδα άμεσης επέμβασης, οπότε όταν χρειάζεται εν ώψη της αντιπυρικής περιόδου να επέμβει η ομάδα μέσα στα πεδία, σε 40 λεπτά από την ώρα που δίνουμε το σήμα βρίσκονται στο χώρο μας και φεύγει η ομάδα για να πάει μέσα στις φωτιές. Όπου εμείς τι κάνουμε? Κάνουμε τροφοδοσία μέσα στις φωτιές. Έτσι δεν κάνουμε κατάσβεση.
1: Μπράβο, πες μου λίγο ποιος είναι ο ρόλος σας. Και για να ξέρει και ο κόσμος, αν σας δει, τι κάνετε εσείς σε μια πυρκαγιά?
4: Ο ρόλος δική μας ομάδας είναι να προσφέρουμε όλα τα απαραίτητα είδη τροφού μέσα στα πεδία, ακόμα και στο πιο δύσβατο σημείο που επιχειρούν οι πυροσβέστες και τα εθελοντικά κλιμάκια. Και δυστυχώς, όταν κρυθεί να υπάρχει κένωση, που είναι κάτι που γίνεται πάρα πολύ συχνά. Και φέτος το έχουμε δει, δηλαδή τις τελευταίες δύο εβδομάδες έχουμε πάνω από 112 με κενώσεις. Αναλαμβάνουμε τον κόσμο που έχει κληθεί να φύγει από τα σπίτια του, να έχει τον συγκεντρωθεί σε κάποια σημεία.
0: Με ασφάλεια να τον μεταφέρετε
4: με
0: κάπου
4: μέσα. Ναι, και να αναλάβουμε τις ώρες που βρίσκεται εκτός από το σπίτι του, την τροφοδοσία, τι θα πιούν, τι θα φάνε, ουσιαστικά να έχουν όλα τα βασικά αγαθά. Δεν φεύγουν πάντα όλοι από το σπίτι, έτσι είναι και κάτι που το έχουμε καταγράψει κυρίως στις πιο κλειστές κοινωνίες, αλλά εντάξει.
1: Γεωργία, πες μας λίγο.
0: Εγώ θα ήθελα, ναι, θα ήθελα λίγο να μας πει ποια ανάγκη, έτσι, αυτό, ποια. Με τι συναισθήματα έρχονται, γεμίζουν, ας πούμε, νιώθουν ότι προσφέρουν με αυτόν τον τρόπο, είναι κάτι σαν ψυχοθεραπεία για αυτούς τους ανθρώπους, έχουν κάποιες έτσι τραγικές ιστορίες από πίσω τους και προφανώς θέλουν να απαλύνουν τον πόνο άλλων ανθρώπων?
4: Τα χαρακτηριστικά των ανθρώπων που προσφέρουν στην πρώτη γραμμή, πολύ συνειδητά έτσι, γιατί είναι άνθρωποι, ναι, που έχουν τις δουλειές τους, τις οικογένειές τους, δεν είναι άνθρωποι αργόσχολοι που ακούμε και αυτές, έτσι, αυτούς τους σχολιασμούς. Mm-hmm. Πιο παλιά, κυρίως ευτυχώς πλέον έχουν καταρριφθεί όλα αυτά. Είναι άνθρωποι που, με βάση την τελευταία έρευνα που κάναμε το 25, ο βασικός ρόλος των ανθρώπων για να προσφέρουν οι αξίες του εθελοντισμού, οι αξίες του όταν το εγώ γίνεται εμείς. Οπότε αυτή είναι η κινητήριος δύναμη, ότι ο κόσμος μέσα τον εθελοντισμό προσφέρει έμπρακτα στην κοινωνία. Και πόσο μάλλον σε μια κοινωνία που κάθε καλοκαίρι έχουμε φωτιές, έχουμε ζήσει τραγικές συνθήκες μέσα από καταστροφικές πυρκαγιές με τον αφρενούμε ανθρώπους. Οπότε είναι μια δίωδος του κόσμου να συμβάλλει ουσιαστικά και να είναι ενεργός πολίτης σε κάτι πάρα πολύ σοβαρό για την κοινωνία. Πάρα πολλοί από όλους αυτούς τους ανθρώπους που βρίσκονται στα παιδεία είναι άνθρωποι που δυστυχώς έχουν βρεθεί σε αυτές τις συνθήκες, είτε από φιωτιά είτε από πλημμύρα. Γιατί και οι πλημμύρες Θεσσαλίας του 23 παρακίνησαν πάρα πολύ νέο κόσμο να βοηθήσει. Και αυτό δείχνει ότι υπάρχει μια αισιοδοξία και μια, ας πούμε, φωτεινή πλευρά, ότι μέσα από μια καταστροφή τουλάχιστον ο κόσμος ενώνεται και προσπαθεί να βρεθεί και αυτός με ένα πιο θετικό πρόσημο σε μια ανάγκη μπροστά.
0: Η βάση σας, το κέντρο σας εδώ στην Αθήνα, πού ακριβώς είναι και τι μπορεί να κάνει ένας ακροατής, πώς μπορεί να σας βρει σε περίπτωση που θέλει να βοηθήσει? Ειδικά τώρα το καλοκαίρι που σημάνει συναγερμός αρκετά συχνά, ειδικά για τις φωτιές.
4: Δυστυχώς σημαίνει συναγερμός συχνά. Βέβαια, φέτος το δόγμα της πυροσβεστικής που έχει αλλάξει είναι πολύ πιο θετική η κατάσταση στο πώς διαχειρίζονται οι πυρκαγιές, για να πούμε κάτι θετικό. Εμείς βρισκόμαστε στην Αθήνα, είμαστε Μιλέρια 76 στο μεταξουργείο. Ο χώρος είναι ανοιχτός καθημερινά. Υπάρχει τηλεφωνική γραμμή για τις φυσικές καταστροφές, όπου καταγράφονται ανάγκες και ο κόσμος πάντα μπορεί να καλεί και να μας ενημερώνει όταν συμβεί ένα γεγονός που υπάρχει ανάγκη και τι χρειάζεται. Είναι το 210-52-26-379 ή Και φυσικά να πω το βασικό, ότι στο χώρο μας μπορεί οποιοδήποτε να έρθει και να γίνει εθελοντής. Δεν πηγαίνουν στα παιδεία, αλλά τις στιγμές που η δική μας ομάδα είναι στα παιδεία, χρειαζόμαστε βοήθεια στο εθελοντικό κέντρο, γιατί ετοιμάζονται τα πράγματα, δημιουργούν τα πακέτα που πηγαίνουν στις φωτιές. Οπότε εκεί οι οικογένειες με μικρά παιδιά μπορούν να έρχονται και να βοηθάνε εθελοντικά.
0: Και κλείνοντας, ποια ήταν η πιο έτσι συγκινητική στιγμή που έχετε ζήσει σε αυτά τα χρόνια που ασχολείστε με τον εθελοντισμό?
4: Είναι πάρα πολλές οι εθελοντικές και οι συγκινητικές στιγμές. Η χαρακτηριστική για μένα, έτσι, το σύμβολο του εθελοντισμού ήταν στο 23, με ανθρώπους 80 ετών στα χωριά της Θεσσαλίας που δεν ήξεραν τι είναι ο εθελοντισμός και γίνανε εθελοντές για πάρα πολλές ώρες με μία ξύλινη βάρκα και ένα κουπί να σώζουν ανθρώπους. Η κυρία Λίτσα που ήταν στην ταράτσα του πολιτιστικού κέντρου στη μεταμόρφωση επί 24 και είχε 70 ανθρώπους τρίτης ηλικίας να προσπαθεί να τους έρθει σε καλή κατάσταση για να μην πάθει κανείς τίποτα, αφού το Σούπερ Κούπα δεν μπορούσε να προσεγγίσει για να τους διασώσει.
0: Μιλάμε για την κακοκαιρία του Ντάνιελ που είχαμε δει εικόνες καταστροφής.
4: Νομίζω ότι αυτοί οι άνθρωποι, οι εθελοντές της διπλανής πόρτας της γειτονιάς, είναι οι πιο έτσι ωραίοι άνθρωποι της ζωής μας, γιατί από εκεί ξεκινάει ο εθελοντισμός, το να βοηθάμε στη γειτονιά μας, στο να καταγράφουμε ένα πρόβλημα που ακούμε, στο να βοηθάμε ένα ζώο στη γειτονιά και μετέπειτα να μπαίνουμε σε οργανωμένες εθελοντικές ομάδες όπου μπορούμε να προσφέρουμε και φυσικά να μην θέτουμε τον εαυτό μας σε δυσμενή συνθήκη.
1: Σωστά. Η ανταμοιβή για αυτούς τους ανθρώπους ποια είναι?
4: Η ανταμοιβή αυτών των ανθρώπων για μας είναι το ευχαριστώ που λαμβάνουμε από τους ανθρώπους που βοηθάμε, η αγκαλιά, τα κλάματα πολλές φορές, γιατί δεν σας κρύβω ότι όταν πάμε σε αυτές τις περιοχές υπάρχει ένα μεγάλο παράπονο όλων αυτών των ανθρώπων, κυρίως γιατί δεν τους προστάτευσε κανείς, γιατί βρέθηκαν μέσα σε λίγα λεπτά να χάσουν τα σπίτια τους, τις περιουσίες τους, τα πάντα. Οπότε ξέρετε, όταν με αυτούς τους ανθρώπους πηγαίνεις και

0: αν μπορείτε, έχετε τα κουράγια, αν έχετε την δύναμη, την επιθυμία, με τον τρόπο σας να βοηθήσετε. Πάντα υπάρχει τρόπο.
1: Μπορεί να μην έχεις τη δυνατότητα να πας στην πρώτη γραμμή, ρε παιδί μου.
0: Όχι.
1: Έτσι, αλλά μπορεί με το δικό σου τρόπο να βοηθήσεις έστω και λίγο. Λίγο, αν βοηθάει κάποιος, κάτι βγαίνει. Γράφει εδώ η Ντίνα, περίσσευμα ψυχής έχουν οι εθελοντές, όμως η πολιτεία επαναπάβεται σε αυτό και δεν φροντίζει να προσλαμβάνει επαγγελματίες πυροσβέστες. Και τα αποτελέσματα τα ζούμε όλοι μας κάθε καλοκαίρι. Καλημέρα, λοιπόν. Πάμε. Όχι,
0: λοιπόν,
1: μισό λεπτό. Δώσε πόνο.
0: Θα ήθελα τώρα να τον πάρουμε τηλέφωνο, να τέλος πάντων. Μου στέλνει ο Ανδρέας Καραγιάννης, ναι, από το Εκκλησία Online. Ακούστε, πάνε λέει στα δικαστήρια ιερέα,
1: ναι,
0: επειδή χάλασε αραβόνα της νύφης.
1: Οπα.
0: Που ακολουθούσε την Ιωάννα Τούνη.
1: Γιατί τώρα, πώς το χάλασε, τι
0: στα
1: δηλαδή.
0: Στα δικαστήρια λέει η ιερέας που χάλασε τον αραβόνα του γιού του, ναι, επειδή η νύφη του ακολουθούσε τη γνωστή influencer. Απίστευτη λέει η ιστορία.
1: Και γιατί τη το χάλασε.
0: Λοιπόν, ο 29χρονος λέει γιος.
1: Περίμενε, άστο, θα πάμε σε ειδήσεις και μετά θα προσπαθήσουμε να το βγάλουμε για λίγο να μας το πει.
0: Τον Ανδρέα.
1: Ναι, τον Ανδρέα, έλα.
2: Η ώρα είναι 11.

0: Αλφα Radio 989.
1: Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με τη Βασιλική Γιούτσου. Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Στο κράτος δικαίου και στο τεκμήριο της αθωότητας που δεν τηρήθηκε από την αντιπολίτευση, όπως ο ίδιος υποστηρίζει, στέκεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο κυριακάτικο μήνυμά του. Η αρχιοθέτηση των 9 από τις 13 υποθέσεις στην ΟΠΚΠΕ αποδεικνύει ότι οι υπουργοί και βουλευτές της παράταξής μας στοχοποιήθηκαν και διασύρθηκαν για κομματικά ωφέλη πριν ακόμα αποφανθεί δικαιοσύνη, γράφει ο Πρωθυπουργός. Το ίδιο τεκμήριο της αθωότητας βέβαια ισχύει και για τα υπόλοιπα 4 στελέχη, υποθέσεις των οποίων θα ελεγχθούν περαιτέρω για πλημελιματικές πράξεις με τις ταχείες διαδικασίες που εμείς θεσπίσαμε, ώστε να μην υπάρχει καμία σκιά, συμπληρώνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, υπενθυμίζοντας την ίδια ώρα πως αποτελεί σταθερή προτεραιότητα της κυβέρνησής του το ξερίζωμα κάθε πρακτικής που οδηγούσε σε κατάχρηση αγροτικών ενισχύσεων. Στην ίδια ανασκόπηση, ο Πρωθυπουργός παρουσιάζει τις κυβερνητικές πρωτοβουλίες σε τομείς όπως οι υποδομές, η υγεία, επαγγελματική ασφάλιση και η προστασία του περιβάλλοντος και τονίζει πως τα έργα είναι εκείνα που τελικά μετρούν περισσότερο από τα λόγια. Ολοκλήρωσε ο Αμερικανικός στρατός την 8η συναπτή νύχτα πληγμάτων κατά του Ιράν μετά τους θανάτους 2 Αμερικανών στρατιωτών στην Ιορδανία την Παρασκευή και άλλον έναν που αγνοείται, ανακοίνωσε η αρμόδια κεντρική διοίκηση των Αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων. Επλήγησαν εγκαταστάσεις παράκτιας επιτήρησης και αντιαεροπορικής άμυνας του Ιρανικού στρατού σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση. Από την πλευρά του, ο Ιρανικός στρατός έκανε γνωστό σήμερα ότι επιτέθηκε σε 2 στρατιωτικές βάσεις στο Κουβέιτ σε αντίπεινα για Αμερικανικά πλήγματα κατά του Ιράν. Εξάλλου, ο στρατός του Κουβέιτ ανακοίνωσε σήμερα ότι αποκρούει ιρανικές επιθέσεις με πυράβλους και μη επανδρομένα ένα αέρια σκάφη. Σοβαρό τροχαίο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έγινε νωρίς το πρωί στη λεωφόρο Μουρνιών στα Χανιά. Το ασθενοφόρο, το οποίο μετέφερε ασθενείς στο νοσοκομείο Χανίων, συγκρούστηκε σφοδρά υπό συνθήκες που εδερευνόνται με επιβατικό αυτοκίνητο. Ο ασθενής που επέβαινε στο ασθενοφόρο κατέληξε από ανακοπή ενώ τραυματίστηκαν τα 2 μέλη του πληρώματος. Η οδηγός του επιβατικού αυτοκινήτου, η οποία είναι νοσηλεύτρια στο νοσοκομείο, αποχωρούσε εκείνη την ώρα από νυχτερινή βάρδια. Σημαντικά προβλήματα λειτουργίας αντιμετωπίζει το Facebook από το πρωί. Εκατοντάδες χρήστες του δημοφιλούς κοινωνικού δικτύου έχουν αναφέρει προβλήματα στη χρήση του τα τελευταία λεπτά. Τους φακέλους γυναικών που εξαφανίστηκαν πρόσφατα στη χώρα μας εξετάζουν οι αρχές μετά τη σωρό της γυναίκας που βρέθηκε χθες μέσα σε βαλίτσα στην Κυψέλη. Πρώτες εκτιμήσεις του ιατροδικαστή προσδιορίζουν το θάνατό της γυναίκας ηλικίας περίπου 30 ετών πριν από 6 έως 7 ημέρες. Τετραήμερος μήνυ καύσωνα, σήμερα ο υδράρκυρος θα φτάσει στους 40 βαθμούς Κελσίου με κορύφωση του φαινομένου αύριο Δευτέρα και την Τρίτη με έως και 42 βαθμούς. Πτώση της θερμοκρασίας προβλέπεται από την Τετάρτη. Ανοιχτά σήμερα τα εμπορικά καταστήματα στο πλαίσιο της πρώτης Κυριακής των Θερινών Εκπτώσεων. Η λειτουργία των καταστημάτων είναι προαιρετική με προτινόμενο ωράριο από αυτή την ώρα μέχρι και τις 8 το βράδυ. Τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και 7 τραυματίστηκαν σε ρωσικά πυραυλικά πλήγματα εναντίον της Ουκρανικής πρωτεύουσας τις πρώτες πρωινές ώρες, ενώ προκλήθηκαν ζημιές σε κτίρια και αυτοκίνητα και εκδηλώθηκαν

0: πυρκαγιές σε συνοικίες του Κιέβου, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές. Η Ρωσία έπληξε την Ουκρανία με τον μεγαλύτερο αριθμό βαλιστικών πυράβλων σε μια μεμονωμένη επίθεση από την αρχή του πολέμου, δήλωσε σήμερα ο Σκον Χρέι, υπουργό εξωτερικών της Ουκρανίας. Η Ουκρανία από την πλευρά της έπληξε δύο ρωσικά πετρελαιοφόρα στη Μαύρη Θάλασσα, σύμφωνα με το Κίεβο. Στην Ινδονησία, 5 επιζώντες ναυαγίου διασώθηκαν σήμερα ύστερα από αρκετά 24 ώρες στη θάλασσα, ανάμεσά τους και ένα κοριτσάκι 7 ετών. Την περασμένη Τετάρτη προκλήθηκε το ναυάγιο του πλοίου με 70 επιβάτες στα ανοιχτά της νήσου Σουλαουέσι. Στους ρυθμούς του τελικού του Μοντεάλ κινείται ο πλανήτης. Στις 10 απόψε η κορυφαία αναμέτρηση ανάμεσα στην Ισπανία και την Αργεντινή, που υπόσχεται πλούσιο θέαμα και μια μοναδική μονομαχία ανάμεσα στους Γιαμάλ και Μέση. Εκπληκτικό θέαμα και 10 γκολ χθες στον μικρό τελικό, με την Αγγλία να επικρατεί με 6-4 της Γαλλίας. Και ο καιρός σήμερα: σε κλειό πολύ υψηλών θερμοκρασιών βρίσκεται η χώρα. Στα υπηρετικά θα φτάσει τοπικά και τους 40 βαθμούς Κελσίου. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά, όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς στα ορεινά της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας μεμονωμένες καταιγίδες. Στην Αττική σήμερα έθριος ο καιρός, με ανέμους βόρειους βορειοανατολικούς 3 με 4 μποφόρ, πρόσκαιρα στα ανατολικά έως 5 και τη θερμοκρασία έως 37 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Επιστρέφουν ο Σπύρος Λάμπρου και η Άννα Σταματιάδου.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε, Αλφα Radio 98,9, Άννα Σταματιάδου, Σπύρος Λάμπρου, Θάνος... Θάνος...
2: Μπούμπας.
1: Α. Εντάξει, είσαι εδώ. Θάνος Μπούμπας λοιπόν στον ήχο. Και μην ξεχνάτε, παιδιά, ότι στην ΔΕΗ μπορείτε να βρείτε τη νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λίστα φωτοβολταϊκά συστήματα με μηδενικό κόστος εξοπλισμού και χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης. Για τη συντήρηση και την ασφάλιση, η ΔΕΗ τα αναλαμβάνει όλα, ενώ εσείς πληρώνετε με σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 χρόνια, με εγγυημένη μείωση στο κόστος κατανάλωσης κατά 20% ετησίως. Και αν θέλετε να μάθετε περισσότερα, παρακαλώ, μπείτε στο ΔΕΗ.gr. Και επειδή είναι πολλά τα μηνύματά σας που λέτε για τα καύσιμα, που λέτε για την ακρίβεια, που λέτε για τι θα βιώσουμε με όλο αυτό που συμβαίνει στους δύο πολέμους, και στο Ιράν αλλά και στην Ουκρανία, και τι εξελίξεις θα έχουμε τις επόμενες μέρες, θα πάμε σε έναν άνθρωπο ο οποίος γνωρίζει πάρα πολύ καλά την κατάσταση τόσο στην Ουκρανία όσο και στη Μέση Ανατολή, έτσι ώστε να συζητήσουμε και να δούμε τι περιμένουμε από εδώ και πέρα, γιατί δυστυχώς επιβεβαιώνεται ο κύριος
2: Ρούγος,
1: το οποίο θα τον έχουμε σε λίγο μαζί μας στη τηλεφωνική γραμμή. Γιατί εντάξει, να ξέρετε ότι υπάρχει ένα πρόβλημα. Μπορεί να μην πιάνουν και τα κινητά σας, δεν ξέρω τι έχει συμβεί, αλλά έχει πέσει το Facebook. Ναι.
2: Εντάξει, ξέρω, εντάξει, εγώ νομίζω το βλέπω. Κάτσε λίγο, ρε, εσύ. Εγώ το έβλεπα κανονικά μέχρι πριν από λίγο. Για να δω τώρα.
1: Το έχει.
2: Ναι, μου εμφανίζεται. Τώρα δεν ξέρω τι να πω. Ναι, εμφανίζεται κανονικά.
1: Εντάξει, δεν ξέρω. Το Instagram μπες είναι το θέμα.
2: Γιατί
1: το έχει γίνει το χαμός τώρα. Το Facebook είναι πιο...
2: Με μαγιό και...
1: Εντάξει, το Instagram γίνεται το χαμός.
2: Αλλά
1: το
2: Facebook
1: τώρα να μιλάει. Γιατί τώρα, κοίταξε να δεις, δεν είναι ωραίο να πέφτει το Facebook τέτοια ώρα, τέτοια μέρα. Είναι Κυριακή, έχουν βγει όλοι έξω. Πάει ο άλλος, έχει χιλιώσει το γυμναστήριο. Θέλει να βγει, να ανεβάσει 2-3 καρέ. Και το Facebook. Και στο Facebook. Ναι. Μεγαλύτεροι σε ηλικία παίζουν Facebook. Δεν παίζουν τόσο Instagram. Είναι, ναι.
2: Ανεβάζουν η δική σου, μη μου πεις.
1: Η δικιά μου η τέτοια. Η δικιά μου η
2: γενιά.
1: Ναι, οι 50-άριδες, 55-άριδες παίζουν πιο πολύ στο Facebook. Ναι. Εννοεί τα πιτσιρίκια είναι Instagram και είναι TikTok.
2: TikTok,
1: τίποτα. Το Instagram είναι σε δεύτερη μήνα. Τίποτα. TikTok και ξέρω ψωμί. Βαράτε συνέχεια, μην το συζητάς καθόλου. Και έχουν λιώσει στα shorts, τα βίντεο, τα μικρά. Εκεί δηλαδή, εκεί παίζεται όλο το παιχνίδι. Και οι γνωριμίες και όλα αυτά, στέλνει ένα βιντεάκι ο ένας στον άλλο και μετά αρχίζει μια κουβέντα. Όλο από εκεί. Οπότε το Facebook, εντάξει, είναι για τους 18, 20, 25, 30, νομίζω ότι για αυτούς το Facebook είναι τίποτα, ξεπερασμένο. Instagram λέει το εθνικό μπανιστήρι. Έλα, παιδιά, σας παρακαλώ. Έλα, εδώ δεν ήρθε ακόμα το Facebook, δεν πέρασε ακόμα το Καβοντόρο. Καλημέρα. Γεια σου, ρε Αντώνη, από την Άνδρο την Υπέροχη. Γεια σου, Γιώργη, γεια σου, Βασιλική. Καλημέρα στο Δημήτρη στην Αργυρό. και στον Αλέξη. Καλημέρα, παιδιά, να έχετε καλό Σαββατοκύριακο. Εντάξει, να το αποκαταστάθηκε και η βλάβη. Παιδιά, έχουμε τα πάντα κοντά μας. Πάμε να ενημερωθούμε για το τι θα γίνει στους δύο πολέμους και τις εξελίξεις τις βραδινές ουσιαστικά πρώτα απ' όλα, όπου η Αμερική χτύπησε το Ιράν και το Ιράν ανταπέδωσε με Κουβέιτ. Και ενώ χτες είχε χτυπήσει στην Ιορδανία και είχαμε δύο νεκρούς και ένα
2: νεκρό. Θέλω να μας πει ο κύριος Δρούγος.
1: Καλημέρα, Θανάση.
2: Γεια σας, κύριε Δρούγος. Σας ευχαριστούμε πολύ που είστε πάλι μαζί μας. Καλά είστε?
3: Να είστε καλά, ναι. Ευχαριστώ, Σπύρο, και Άννα, ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
2: Κύριε Δρούγο, επειδή είναι καλοκαίρι, υπάρχει γενικότερα μια πιο ανάλαφρη διάθεση και ο κόσμος είναι φορτωμένος με τα δικά του προβλήματα. Αυτό που ουσιαστικά θέλει να ξέρει είναι, πρέπει να φοβόμαστε για κάτι σημαντικότερο, γιατί βλέπουμε ότι αυτή η ένταση παίρνει ανεξέλεγκτη τροπή ξανά. Πρέπει να φοβόμαστε κάτι, και τι μας περιμένει από το Σεπτέμβριο έτσι όπως πάνε τα πράγματα?
3: Κοιτάξτε, δείτε, και τα δύο μέτωπα, εξαιτικά να το πω έτσι, θα κλιμακωθούν και θα χειροτερέσουν. Αυτό αφορά και τη Μέση Ανατολή, ανεξαρτήτως των τελευταίων 7-8 ημερών, όπου εκ νέου τα πράγματα μεταξύ Αμερικανών και της Τεχεράνης έχουν χειροτερεύσει πάρα πολύ. Και βέβαια, το τι λέει ο Τραμπ, εγώ βλέπω τα πράγματα πώς ακριβώς κινούνται σε αυτό το επίπεδο. Και δεύτερον, επειδή έχουμε σοβαρές σχέσεις στην Ουκρανία, ιδιαίτερα μετά την αρκετά επιτυχή ουκρανική αντεπίθεση των τελευταίων 40 ημερών σε διάφορα μέτωπα, όπου η Ρωσία έχει προβλήματα. Τώρα, τι μας περιμένει? Κοιτάξτε να δείτε, αρχίσω από τη Μέση Ανατολή και από τα όσα γίνονται στον κόλπο των πετρελαίων. Πρώτα απ' όλα να πούμε το εξής, ότι το λεγόμενο μνημόνιο, όπως είχε ονομαστεί, στρατηγική συνεννόηση δεν υπάρχει πλέον μεταξύ Αμερικής και Ιράν. Χθες είδα επιθέσεις και σε μεγάλες βάσεις των Αμερικανών στο Μπαχρέιν και στο Κουβέιτ. Συνεχίστηκαν στο Κουβέιτ τη νύχτα και βεβαίως όλα τα Εμιράτα του κόλπου, ενώ όπως το Κατάρ, όπως τα Εμιράτα, το Κουβέιτ, το Μπαχρέιν, το Ομάν κτλ. Είναι στο στόχαστρο των πυραυλικών επιθέσεων της Τεχεράνης, των Ιράνων. Αυτό δημιουργεί πολλά προβλήματα στους Αμερικανούς, διότι ανέκαθεν θεωρούσαν ότι τα Εμιράτα και όχι μόνο είναι αρκετά, ας πούμε, θα λέει κανείς, καλυπτόμενα και μπορούν να αντέξουν. Μπορεί, ας πούμε, να μην έχουμε στον πόλεμο αυτό απόλυτες, θα λέει κανείς, σε ανθρώπινο δυναμικό, αλλά σε επίπεδο καταστροφών σε βασικές και κύριες βάσεις των Αμερικανών, όπως η Αλ-Ντάφρα στα Εμιράτα, όπως η Αλ-Ουντέιτ στο Κατάρ, ή ξέρω εγώ οι περιοχές όπως είναι στο Κουβέιτ ή η Αλίσσα στο Μπαχρέιν, έχουν υποστεί μεγάλες απώλειες. Δηλαδή, ας πούμε, εννοώ απώλειες σε επίπεδο χτυπημάτων που έχουν γίνει εναντίον τεχνικά, ενώ αυτή τη στιγμή κυρίως επιθέσεις οι οποίες έχουν γίνει με πυράβλους οι οποίοι δύσκολα σταματάνε ή δύσκολα μπορεί να τους αποκόψουν.
1: Και τι γίνεται τώρα, η επόμενη μέρα ποια είναι? Δηλαδή, αυτό θα συνεχίσουν να χτυπάνε και ποιος κερδίζει, ποιος χάνει? Δεν είναι σε ένα διέξοδο και ο Τραμπ, ή κάνω λάθος?
3: Είναι σωστό, ναι, γιατί ας πούμε έχει πει και πολλά λάθη, ότι ξέρω εγώ ότι τα πράγματα πάνε καλά, ότι η Αμερική είναι επικυρίαρχος, ότι η Αμερική επιβάλλεται στον κόλπο, ότι ούτε λίγο ούτε πολύ έχουν υποχωρήσει οι Ιρανοί και μετά τα χτυπήματα που έγιναν από Αμερικανούς και Ιρανούς. Σε αδιέξοδο είναι, και μένω με προξενή σπίρου εντύπωση και το γεγονός ότι είμαστε, ας πω, 2-2,5 μήνες πριν τις ενδιάμεσες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες, που σημαίνει ψηφίζουν για το 1/3 των γερουσιαστών, ανανέωση εννοώ, νέα πρόσωπα ή παλιά τα οποία θα επανεκλεγούν, και μιλάμε και για το σύνολο των βουλευτών επί του συνόλου των ΕΕ 435.
1: Θανάση, ναι. Βλέπεις εσύ να πέφτουν οι τόνοι, να βρίσκουν μία λύση? Γιατί αλλιώς, ποιο είναι, δηλαδή, τι γίνεται, δηλαδή, τι θα γίνει τώρα? Άντε και βαράει πυράβλους ο ένας, βαράει πυράβλους ο άλλος. Πού τελειώνει αυτό, δηλαδή, ποιος νικάει κάποια στιγμή?
3: Αυτό είναι καλό ερώτημα, αλλά δεν βλέπω αν τελειώνει. Διότι όπως είναι τα πράγματα, οι Βέννα Αμερικανοί έχουν μεταφέρει τόσες δυνάμεις ως μέχρι εκεί που τουλάχιστον πηγαίνει το θέμα, ενώ πεζοναύτες και άλλους και αεροπορία στις κύριες βάσεις. Όπως είδατε, και χθες είχαν απώλειες στην Ιορδανία.
1: Ναι.
3: Οι Αμερικανοί έχουν μια-δυο υπολογίσιμες βάσεις στο βασίλειο των Χασεμιτών στην Ιορδανία. Συνεπώς τα πράγματα δεν είναι ούτε εκεί καλά. Άρα, λογικά θα έχουμε, γι' αυτό είπα στην αρχή τη συζήτησή μας, ότι θα έχουμε κλιμάκωση, ότι μεταξύ Αμερικανών και Ιράν, αυτή τη στιγμή το Ιράν δεν είναι τυχαίος αντίπαλος. Έχει τις δυνατότητες εκείνης πέραν των πυραυλικών, που είναι το κύριο όπλο του, να αντέξει. Βλέπουμε αυτή τη στιγμή ότι το Ισραήλ το οποίο προκάλεσε πολλά από αυτά τα οποία γίνονται στη Μέση Ανατολή, δεν εμπλέκεται αυτή τη στιγμή και έχουν μείνει αποκλειστικά οι Αμερικανοί. Και θεωρώ ότι οι Ευρωπαίοι δεν μιλάνε, προσέξατε, αυτή είναι η σημαντική παρατήρηση. Mm-hmm. Οι Ευρωπαίοι σε αυτή τη φάση δεν μιλάνε. Τα σενάρια του Ορμούζ είναι πάλι σε μια κατάσταση
2: χαοτική, προβληματική, ναι.
3: Χαοτική, mm-hmm. πολύ σωστά. Άρα θεωρώ ότι όπως βαίνουν τα πράγματα θα κλιμακώνεται.
2: Κύριε Δρουγό, ναι. Θέλω λίγο να μας πείτε για τους Ευρωπαίους και ειδικά για τους συμπατριώτες μας, για μας, για την Ελλάδα, αυτό τι αντίκτυπο θα έχει? Γιατί ακούμε κάποιους αναλυτές να λένε ότι ετοιμαστείτε από το Σεπτέμβριο, αυτά που θα δείτε δεν θα τα πιστεύετε όσον αφορά την έκρηξη τιμών και αυξήσεων. Συμφωνείτε εσείς με αυτά?
3: Κοιτάξτε, ορισμένα ενεργειακά πλαίσια και επιπτώσεις, αν αυτή τη στιγμή συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, αν δεν κάνω λάθος, είναι εδώ στο 85-86 το βαρέλι του αργού, ναι. Αλλά προφανώς ενώ δολάρια, αλλά από εκεί πέρα προφανώς θα έχουμε επιπτώσεις παραπέρα και στην τσέπη μας, οικονομικά αλλά και πλέον ενεργειακά. Βλέπω επίσης ότι το Πακιστάν έχει παγώσει τις επαφές τις οποίες είχε με σκοπό να αποκλιμακώσει την ένταση.
2: Που έκανε αυτό. Το διαμεσολαβητή αυτούς, έτσι.
3: Όχι, η πακιστανική διπλωματία ήταν επιτυχής για ένα διάστημα.
2: Ναι.
3: Είναι καλή και είναι καλή σε αυτά οι Πακιστανοί.
2: Ναι.
3: Γιατί έχουν διασυνδέσεις και στον κόλπο, έχουν σχέσεις, άρα έχουν αυτοί και διασυνδέσεις πολλές στην περιοχή της Νότιας Ασίας. Προσπαθήσαν, αλλά είδαν ότι από εκεί και πέρα πράγματα δεν πάνε καλά.
2: Δεν είδαν φως.
3: Είτε από τους Ισραηλινούς είτε από τους Ιρανούς. Επίσης, μην ξεχνάμε ότι και μέσα στο Ιράν ποιος κυβερνά αυτή τη στιγμή. Εγώ λέω η επαναστατική φρουρά.
2: Ναι.
3: Αλλά αυτή τη στιγμή από πλευράς πολιτικής,
2: ναι.
3: Δηλαδή είτε ο πρόεδρος αυτή τη στιγμή στην προηγούμενη περίπτωση, η Πεσχεσιάν, είτε κάποιοι άλλοι. Είτε θρησκευτικοί ηγέτες που δεν φαίνονται.
2: Που δεν φαίνονται μετά, και δεν έχουμε δει και τον γιο του Χαμενεή.
3: Δεν ξέρουμε ακριβώς τη διάρκεια κατάσταση του δολοφονηθέντα από τις Ισραηλινούς Χαμενεή. Υπάρχει θέμα. Άρα στην προκειμένη περίπτωση δεν μπορεί να είμαστε για τα επόμενα βήματα καθόλου σίγουροι. Πάντως η επαναστατική φρουρά είναι αυτή που ελέγχει την κατάσταση. Είναι αυτή που έχει το οπλοστάσιο. Είναι αυτή που είναι υπολογίσιμη στρατιωτική και πολιτική δύναμη. Είναι αυτή η οποία μπορεί να προχαρέσει σε όλο τον κόσμο τρομοκρατικές ενέργειες, έτσι μην την υποβαθμίζουμε, μπορεί να εμπλακεί και να χτυπήσει από τη Μέση Ανατολή μέχρι τη Λατινική Αμερική. Το έχει δείξει αυτό η επαναστατική φρουρά διαχρονικά. Ενώ η πιο φανατική, ενώ ο παράλληλος στρατός, όπως το λέω, ο στρατός του Ιράν δεν είναι σπύρο όπως ξέρεις, πολύ υψηλού επίπεδου. Η επαναστατική φρουρά είναι αρκετά υψηλού επίπεδου για να προκαλέσει πολλά
1: χτυπήματα.
3: Άρα αντιλαμβάνεται κανείς, ας πούμε, ότι και τα νησάκια στον Περσικό κόλπο προφανώς είναι στόχη των Αμερικανών. Και παράλληλα μην ξεχνάμε ότι και πέραν του Πακιστάν και το Ομάν έχει αποτύχει στην επιμέρους διπλωματία της παρέμβασης. Άρα ακούγονται κάποια σχέδια για εναλλακτικές διόδους για να μεταφέρεται το πετρέλαιο. Γίνεται συζήτηση κυρίως στην περιοχή της Φουτζάιρα στην Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, ναι. Για να παρακάμψουν το Ορμούζ και τα λοιπά. Αυτά δεν γίνονται από μια στιγμή.
1: Έτσι, θέλουν δουλειά αυτά. Έχεις δίκιο. Αυτά.
2: Κύριε Δρούγο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Θανάση, χίλια ευχαριστούμε. Εδώ θα είμαστε να τα λέμε. Λυπάμαι, θέλω να σου πω που επιβεβαιώνεσαι, αλλά λυπάμαι. Να είσαι καλά.
3: Και στην Ουκρανία κρατήστε χειροτέρευση και πολιτική και στρατιωτική.
1: Μάλιστα.
3: Κρατήστε το αυτό.
1: Σε ευχαριστούμε, Θάνο.
2: Να είσαι
3: καλά. Ευχαριστώ. Γεια σας. Ευχαριστώ πολύ.
2: Δεν μας τα είπε καλά ο κύριος Δρούγος.
1: Και τα είχε πει και πριν από καιρό ότι θα αρχίσουν να σφίγγουν τα πράγματα. Τέλος πάντων, θα δούμε τώρα.
2: Μήπως αυτό που λένε ο κόσμος καίγεται και εμείς.
1: Τι?
2: Πετάμε αιτό.
1: Χαρταϊτό.
2: Ναι.
1: Δεν ξέρω αν πετάμε χαρταϊτό. Ξέρω όμως ότι δεν μαζεύεται η κατάσταση.
2: Τι θες να πεις?
1: Θέλω να,
2: είδες
1: θέλω
2: ο
1: να
2: κόσμος, πάμε. Ο κόσμος θέλει καλύτερα, σου λέει, να μιλάτε λίγο για σύριαλ.
1: να πάρουμε
2: να
1: καμιά ανάσα.
2: Να θυμόμαστε ατάκες, ναι, να πάρουμε ανάσα, να ξεχάσουμε τα θέματά μας. Ναι, ακριβώς.
1: Θέλω να πάμε στο. Να βάλουμε ένα τραγουδάκι και να μπορέσουμε να προσπαθήσουμε να βρούμε λίγο το δήμαρχο. Παραμυθιά στο δικό σου.
2: Δεν θα πάμε στον Ανδρέα.
1: Έλα, πάρε τον Ανδρέα να δούμε γιατί.
2: Θέλω να μας πει γιατί χάλασε το πρόβλημα. Ξενιώ με τον ιερέα, ρε.
1: Έχεις δώσει το τηλέφωνο.
2: Μέχρι να βάλει ένα τραγούδι, ναι.
1: Λοιπόν,
2: να το δώσω.
1: Λοιπόν, κάτσε να πούμε και στον κόσμο τι είναι. Λοιπόν, βρήκε η Άννα πριν από λίγο, τη έστειλε ο κύριος Καραγιάννης. Καλός συνάδελφος.
2: Ναι, έκλεισε online.
1: Ναι. Έστειλε ότι παπάς λέει χάλασε αραβόνα. Έτσι, χάλασε αραβόνα. Γιατί
2: η νύφη του.
1: Ωραία.
2: Η μέλουσα, τέλος πάντων, νύφη του, ακολουθούσε, λέει, την Ιωάννα Τούνη.
1: Ωραία.
2: Προφανώς θεώρησε ότι η νύφη του είναι.
1: Μπρέκ, και γυρνάμε να δούμε τι κάνει ο παπάς. Γεια σου, παπά. Παπά.
4: 89. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
5: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
6: Άρα συμφωνούμε για full time.
5: Full time, full time. Βάλε και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο δεν λογώ.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Λοιπόν, λέγαμε για τα σύριαλ που άφησαν εποχή. Λέγαμε, θυμηθήκαμε το άγγιγμα ψυχής με τον Ζαλμά και την Παπαθωμά. Αναφερθήκαμε στον Άγιο Έρωτα που σάρωσε εδώ στον Αλφα τις τελευταίες δύο χρονιές.
1: Κλειτώσαμε πριν από λίγο το πρόστιμο. Γιατί ξεκίνησε παροιμία που δεν μπορούσαμε να την πούμε στον αέρα.
0: Ένας από τους ανθρώπους που έγραφε το σενάριο του Άγιο Έρωτα, ναι, είχε λόγο και στο σενάριο, ναι, ήταν ο Ανδρέας Καραγιάννης από το Εκκλησία Online, ο γνωστός δικηγόρος και ο άνθρωπος που ξέρει όσο λίγοι τα εκκλησιαστικά θέματα. Ο οποίος όμως βγαίνει τώρα να μας πει μια άλλη είδηση. Τι έγινε με τον ιερέα, την Ντούνη και την Αραβωνιάρα? Πώς μπλέκονται αυτά?
1: Καλημέρα.
0: Αυτή η τριπλέτα, πώς. Τι φάση, ναι, εσύ, Ανδρέα. Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Καλή Κυριακή και στους δύο. Υπομονή στους ακροατές μας λόγω του καύσου, να εύχομαι πραγματικά να μην έχουμε έτσι, να είναι όλοι προστατευμένοι. Είναι όντως μια πραγματικά πολύ σοβαρή υπόθεση, η οποία αναμένεται να εκδικαστεί τον Οκτώβριο.
1: Ναι.
2: Ο πρωταγωνιστής είναι ένας 64χρονος κληρικός από τη Θεσσαλονίκη. Και ουσιαστικά αυτοί οι οποίοι έχουν κινηθεί εναντίον του νομικά είναι οι γονείς. 26χρονη κοπέλα, η οποία φέρεται να είχε σχέση με τον γιο του κληρικού,
0: ναι,
2: και ουσιαστικά συνέβη αυτό που λέμε λογοδοσία, δηλαδή,
1: ναι,
2: είναι ένας αραβώνας όπως.
1: Ναι, που αλλάζαν τα χρυσαφικά.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Αυτό λοιπόν έλαβε χώρα πριν από μερικούς μήνες, μια λογοδοσία ουσιαστικά όπου αντάλλαξαν βέρες, όπου ευλόγησε ο συγκεκριμένος κληρικός τις βέρες και δεσμεύτηκε ουσιαστικά για το πότε θα τους παντρέψει και με τι τρόπο και τα λοιπά, και ουσιαστικά ανταλλάγησαν δώρα. Ήταν σε μερικές κλεισές κοινωνίες ακόμα υπάρχει η λογοδοσία.
0: Καλέ, είναι... ναι, λόγο το λέμε εμείς. Ναι. Λέμε, δώσατε λόγο.
1: Ναι.
0: Αυτό. Πάνω στη Μακεδονία, αυτό, δώσατε λόγο. Θα αραβωνιαστείτε κιόλας. Είναι, μάλιστα, κάνουν και διαφορετικό. Άλλο λόγο,
1: ναι,
0: άλλο αραβώνας.
1: Μπράβο.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Ουσιαστικά προϋπάρχει του αραβώνος η λογοδοσία σε μερικές περιπτώσεις.
0: Ναι.
2: Στη συνέχεια όμως αυτό ανετράπει, γιατί σε ένα άλλο τραπέζι, όπως καταγγέλλεται στην αγωγή που κατέθεσαν οι γονείς, ο ιερέας, όταν η κοπέλα πληροφορήθηκε ουσιαστικά ποια είναι ο επαγγελματικός της προσανατολισμός, δηλαδή ότι ήδη είχε τελειώσει μια σχολή, όπως αναφέρει μέσα, αισθητικής, και συνεχεία θέλει να ασχοληθεί με το διαδίκτυο, κάτι το οποίο,
0: ναι,
2: είναι πολύ θεμητό.
0: Ναι.
2: Πολλές νέες κοπέλες το κάνουν. Όταν είπε το συγκεκριμένο όνομα μιας συγκεκριμένης γνωστής influencer,
0: ναι,
2: εκεί εξεμάνει ο κληρικός,
0: ναι,
2: έδιωξε από το σπίτι τη συγκεκριμένη κοπέλα μαζί με τον γιο.
1: Α, έδιωξε και τον γιο!
2: Και τον γιο, και ακύρωσε τον αραβώνα και όλα αυτά τα οποία είχαν συμφωνηθεί. Αφήνοντας ουσιαστικά ξεκρέμαστα τα παιδιά.
0: Και τα πήραν κρανίο τα συμπεθέρια, δηλαδή οι γονείς της Νύφης, και αντέδρασαν.
2: Ακριβώς. Στη συνέχεια λοιπόν αντέδρασαν οι γονείς της Νύφης, όπως σωστά αναφέρετε, και κινούνται νομικά εναντίον του με την κατηγορία της αφαίτησης προσυμβατικής ευθύνης. Είναι τα λεγόμενα άρθρα 197 και 198, το οποίο ουσιαστικά αναφέρουν ότι όταν το ένα μέρος ενήργησε κατά παράβαση της καλής πίστεως, δημιουργώντας ψευδείς προσδοκίες, το υπαίτιο μέρος υποχρεούται σε αποζημίωση.
1: Και πώς θα τους αποζημιώσει τώρα?
2: Αυτό είναι κάτι το οποίο μένει να δούμε, το πώς θα σταθεί νομικά τον Οκτώβριο όλη αυτή η υπόθεση. Αστικά μπορεί, όντως έγινε δεκτή δηλαδή η συγκεκριμένη προσφυγή, μένει να δούμε αν μπορεί. Γιατί κοιτάξτε τώρα, εδώ μιλάμε για ενήλικους ανθρώπους.
1: Δεν, ναι, είναι κάποια. Χάλε τον αραβώνα τώρα, δεν γίνεται έτσι, δεν πας.
0: Έλα, Παναγία.
1: Είχαν φτιάξει είχαν κάνει τα τραπέζια τον Νατάλιο, τα χάλασε τώρα. Και πώς θα προχωρήσει αυτή η ιστορία σε γάμο, γιατί είναι και ο γιος του εναντίον του τώρα.
2: Έτσι είναι και ο γιος εναντίον και έχει φύγει από το σπίτι. Και να πούμε ότι αυτή η υπόθεση έχει και άλλο βάρος, με την έννοια ότι ο συγκεκριμένος άνδρας είναι και κληρικός.
1: Η Εκκλησία τι λέει γι' αυτό? Μπορεί ένας ιερέας να αρνηθεί να δώσει την ευχή του, ξέρω εγώ τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις? Να ευλογήσει τον αραβώνα.
2: Ναι. Μπορεί, αν συντρέχει σπουδαίος λόγος. Δηλαδή, αν είναι κάτι το οποίο.
0: Π.χ. αν η νύφη ήταν μουσουλμάνα. Σωστά, Ανδρέα?
2: Όχι, αυτό είναι κάτι το οποίο, εντάξει, εδώ δεν είναι τόσο πολύ. Εδώ
0: εκείνος
1: μπορεί να ακολουθεί τον Αλεξάνδρου, ρε παιδί μου, ο παπάς, και να τσαντίστηκε.
2: Εδώ ουσιαστικά δεν είναι τόσο θέμα λειτουργικό και δεν είναι τόσο θέμα της Εκκλησίας. Δεν μπορεί να παρισθεί η Εκκλησία στα εσωτερικά και προσωπικά ζητήματα μιας οικογένειας, ενός κληρικού. Ο ίδιος έχει το δικαίωμα, το διατηρεί, να μην θέλει να δώσει την ευχή του και να μην θέλει να ευλογήσει. Τώρα, το εάν αυτό βεβαίως προσβάλλει την προσωπικότητα και ουσιαστικά. Μετά από αυτό το έθιμο το οποίο συνετελέσει της λογοδοσίας και του αραβώνος και προσβάλλει ή φύγει την τιμή των ανθρώπων αυτών, είναι κάτι
1: άλλο
2: που βεβαίως έχουν την αξία.
0: Να σου πω τώρα κάτι.
2: Να
0: στα δικά μας εδώ τα καθημερινά, ο Άγιος Έρωτας ολοκληρώθηκε?
2: Ακριβώς. Ο Άγιος Έρωτας επιτυχώς, μετά από δύο πολύ επιτυχημένες σεζόν, ολοκλήρωσε τον κύκλο του.
0: Ναι. Και τι κάνεις, ότι... τι ετοιμάζεις κάπου και τι θα κάνεις εσύ τη Νέα Χρονιά, έχεις συζητήσει κάπου σε κάποια εκπομπή, θα τι, γιατί γελάς?
2: Όχι, εντάξει, κοιτάξτε, εγώ στηρίζουμε την παραγωγή, τη συγκεκριμένη, έρχονται νέες σειρές και πολύ έτσι ενισχυτική.
0: Οπα.
2: Θα είναι η Μυθοπλασία στον Α την επόμενη χρονιά.
0: Όπα, τι σειρά, για πες.
2: Πνευματικές σειρές.
0: Ναι.
2: Νομίζω έρχεται Μια Γυναίκα, το οποίο πραγματικά μένει να καθυλώσει.
0: Όπα, το Μια Γυναίκα.
2: Και νομίζω και επίκαιρο παραποτέ. Δείχνει τον αγώνα και μιας της γυναίκας σήμερα, το πόσο αυτό εξελίσσεται, πώς μπορεί με δύο παιδιά να μεγαλώσει δύο παιδιά. Είναι νομίζω συγκλονιστικό.
1: Να αλλά... σου πω κάτι. Έχω μια άποψη. Πρέπει να κάνετε ένα σίριαλ γιατί, και για τον αγώνα που κάνουν οι άντρες. Γιατί πλέον έχει αλλάξει το πράγμα,
0: έχει,
1: παιδιά.
0: Με δεν είναι μόνο οι γυναίκες. Ο Α πάλι ένα σίριαλ με τον Ροηλό, το οποίο σάρωσε και αυτό, έτσι δεν είναι, Αντρέα? Κάνω λάθος?
2: Τον Μπαμπά Σαγαπώ, βέβαια.
0: Τον Μπαμπά Σαγαπώ.
2: Πάει και πάρα πολύ καλά. Ναι. Μα είναι αυτό που λέει ο Σπύρος, ότι είμαστε αδικημένοι οι άντρες.
0: Δείχνει πώς καλούνται, ας πούμε, και κάποιοι χωρισμένοι, αλλά και οι.
1: Όχι μόνο αυτό, και πώς οι άντρες πρέπει να σταθούν σε δύσκολες στιγμές και πώς και αυτοί συναισθηματικά πιέζονται, όχι μόνο σε μια ερωτική σχέση, και στη δουλειά τους που είναι πολύ πιο απαιτητική ίσως κάποιες φορές, που έχουν άλλες θέσεις. Νομίζω ότι αυτό θα ήταν και διαφορετικό.
0: Να σου πω,
2: πόσο πολύ πιο υποβεβασμένη είναι η γιορτή του πατέρα από τη γιορτή
1: του πατέρα. Δεν υπάρχει γιορτή του πατέρα καθόλου.
2: Δεν το θυμόμαστε καν.
1: Καθόλου, δεν υπάρχει. Η Σταματιάδου, να ξέρεις, σου κάνει τέτοιες κουβέντες, γιατί αν είχες ανοίξει την αρχή της εκπομπής, έλεγε ότι κοιτάξτε να δείτε, εγώ αν έπαιζα στον Άγιο Έρωτα ήθελα να κάνω αυτό το ρόλο. Έλεγε ότι ο Κολοκοτρώνης τώρα που θα βγει με τον αγαπημένο της Σμαραγδί έχει μία θεσούλα για την ίδια. Κάτι θα παίξει, οπότε ξέρεις. Θέλει ένα ρολάκι μέσα σε αυτό το τέτοιο.
0: Τα ξέρει ο Ανδρέας, ναι. Είναι φίλος.
2: Εγώ θέλω να πω ότι είναι μεγάλη μου τιμή που με εμπιστεύεται, ναι, και η εταιρεία παραγωγής. Δηλαδή, εγώ είμαι ο τελευταίος κρίκος. Ναι. Δηλαδή, έχουμε έναν άξιο σκηνοθέτη, τον Πιέρο τον Ανδρακάκο, έχουμε άξιο σενάριογράφους. Εγώ είναι τιμή μου και χαρά μου να βοηθάω όσο μπορώ τη συγκεκριμένη παραγωγή σε ό,τι μπορούμε, σε αυτά τα πολύ σημαντικά και σπουδαία έργα τα οποία έρχονται, που νομίζω το πώς πάει η prime time ζώνη του Α το έχει αποδείξει ότι είναι νούμερο ένα.
0: Και ποια θα πρωταγωνιστεί, και ποια θα πρωταγωνιστεί στο Μια Γυναίκα,
1: Μην ξυνίζεις. Μα ποια θα πρωταγωνιστεί και έχει ένα βλέμμα.
2: Εντάξει, νομίζω η Δανάη Παπά έχει γίνει γνωστό αυτό.
1: Σε αυτό θέλω να σου πω, Άννα, εγώ πάντως μια πληροφορία που έχω για αυτό το καινούργιο.
0: Ωραίο κορίτσι η Δανάη Παπά.
1: Σε αυτή το σύριαλ υπάρχει και ένα επεισόδιο όπου εμφανίζεται μια παρουσιάστρια και παρεμβαίνει, ας πούμε, στη Δανάη Παπά και της δίνει μια λύση. Αλλά δεν έχουν βρει ακόμα ποιος θα πάει σε αυτό το ρόλο.
2: Αυτό νομίζω θα είναι εδώ γκέστ, άλλος και θα είναι έκπληξη.
1: Καλημέρα φίλε, σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Γεια σου Ανδρέα μου γλυκέ, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Θα διαβάσουμε κανένα μηνυματάκι, γιατί έρχονται πολλά εδώ και δεν σε έχουμε διαβάσει. Γεια σου Αλικάκι μας, καλημέρα, δώστε τα λέει παιδιά. Ωραίο μηνυματάκι μας έχεις στείλει, Αλικάκι να είσαι καλά. Κανένα σύριαλ να μας... Κανένα σύνδεσμο, μη μας πλακώνει, θα κάνετε. Ναι, έχετε δίκιο, κύριε Αβλάχο.
0: Κομμωδίες θέλει ο κόσμος.
1: Ναι, και εμένα μου αρέσουν αυτό. Και εγώ δεν μπορώ να δω τα σύριαλ. Δηλαδή, θυμάσαι, ξέρεις ποιο είχα δει μόνο. Ένα σύριαλ έχω δει, παιδιά, που έχει έτσι, που ήταν δραματικό. Τις Μάγισσες, πώς λεγότανε.
0: Όχι.
1: Πώς λεγότανε. Όχι Μάγισσες. Πώς λεγότανε, ρε, εσύ, του Αντένα, που ήταν τέσσερις μαζί αδερφές.
0: Οι αδερφές, ναι.
1: Που έγινε χαμός. Μάγισσες, καλά,
0: όχι,
1: δεν λέω.
0: Όχι. Μάγισσες ήταν άλλο. Καλέ. Πώς λεγόταν, με την Κίτσου, πρωταγωνιστρία.
1: Ναι, που εγώ τότε τις έμαθα αυτές τις τέσσερις κυρίες. Εντάξει, δεν είμαι και άνθρωπος του θεάτρου και του κινηματογράφου σε καμία περίπτωση. Αλλά γίνανε πολύ πιο γνωστές σε μένα.
0: Κόλλησε το
1: που
0: μυαλό
1: δεν. Άγριες,
0: ναι,
1: μέλισσες, μπράβο.
0: Ναι,
1: οι άγριες μέλισσες που εντάξει, ουσιαστικά κοντά στη
0: Μάγισσες. Ωραίο τραγούδι, ωραίο soundtrack. Αν το βρεις, βάλτο.
1: Ναι. Και επίσης θέλω να σου πω ότι για τον Braveheart ήταν πολύ καλό.
0: Top Gun, Tom Cruise. Βάλε μας κάνα κομματάκι από εκεί ή από το κοκτέιλ του Tom Cruise.
1: Top Gun Tom Cruise ακούγεται σαν λαρισέικο πάντως.
0: Top Gun
1: Tom Cruise, ρε. Το ξέρεις το που πάει στο συνεργείο άλλος.
0: Είχε στο δωμάτιο
1: συνεργείο
0: σου αφήσα
1: το
0: Tom Cruise.
1: Αυτό. Όχι ρε, του Tom Cruise.
0: Α, ποια?
1: Είχα τη Baywatch. Baywatch και Σαραβάκος.
0: Την Πάμελα.
1: Ναι.
0: Είχες. Ναι. Στην Πάμελα
1: και Χρήστο Δημόπουλο είχα. Πάμελα, ναι, πάρα πολύ ωραία. Στη Σαραβάκος ποιος ήταν, δεν το ξέρεις, το Δημήτρη.
0: Το ποδοσφαιριστή, το ξέρω.
1: Στο συνεργείο στη Λάρισα.
0: Τι.
1: Πάει ο άλλος και τη λέει. Κατ-κατ-κατ-καν-γκαπ-γκαπ.
0: Ορίστε.
1: Καπ-καπ. Κατ-κατ-κατ-καν-γκαπ-γκαπ. Κάπου-κάπου. Κάτω-κάτω. Κάτι κάνει γκαπ-γκαπ.
0: Ξαναπέστο.
1: Καπ-κατ-κατ-κατ. Κατ-καν-γκαπ-γκαπ.
0: Αποκλείεται.
1: Ε, πώς.
0: Αποκλείεται να το είπε.
1: Κάπου,
0: αυτό.
1: Κάπου. Του λέει κάπου, κάπου, κάπου, ρε παιδί μου. Δεν... Κάτω, κάτω, στο αυτοκίνητο, κάτι κάνει γκαπ, γκαπ. Άρα θέλει σφίξιμο. Δεν είσαι και συνεργείο.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: ταξιδέψουμε λίγο. Γιατί η Ελλάδα μας, η ωραία, αυτές τις ημέρες και τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, πραγματικά έχει πάρα πολλά φεστιβάλ σε πολλές πόλεις της χώρας. Και θα ταξιδέψουμε εμείς πρώτα, θα ανεβούμε προς Θεσπρωτεία.
1: Ωραία.
0: Στην Παραμυθία, στο Φεστιβάλ Παραμυθίας. Και έχουμε μαζί μας τον Δήμαρχο Σουλίου, τον κύριο Αθανάσιο Ντάνη, να μας πει τι έχουν ετοιμάσει. Τι κάνετε?
1: Καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Και να μας ταξιδέψετε λίγο. Ναι.
2: Τρίτο φεστιβάλ Παραμυθιάς, το μορφότερο σημείο, ένα από τα μορφότερα σημεία εδώ της Παραμυθιάς, στην κατασκήνωση Παραμυθιάς.
0: Ναι.
2: Με πολλές εκδηλώσεις όλο τον Ιούλιο και μουσική σκηνή και πράγματα πολλά για τα παιδιά, πολλές παραστάσεις και για τα παιδιά και τους μεγάλους. Ένα μήνα εκδηλώσεις αυτές συνεχίζονται με μεγάλη επιτυχία. Ένα φεστιβάλ που έχει βραβευτεί 2 χρονιές στα Best City Awards, παρόλο που ο Δήμος μας είναι ένας Δήμος πανέμορφος αλλά μικρός και ορεινός Δήμος, ο Δήμος Σουλίου, με πρωτεύουσα την Παραμυθιά, γίνεται μια προσπάθεια μεγάλη και είμαστε πολύ χαρούμενοι που μπορέσαμε να καταφέρουμε να κάνουμε έτσι ένα πετυχημένο φεστιβάλ.
0: Λοιπόν, η Παραμυθιά τώρα πόσο είναι, περίπου 5 ώρες από την Αθήνα?
2: Η Παραμυθιά γύρω στις 4 ώρες και 4 και κάτι, γιατί ο δρόμος πια είναι πάρα πολύ καλός. Είναι 4 ώρες, 4,5 ώρες, με πολύ καλό ρυθμό στο δρόμο.
0: Ωραία. Και περιγράψτε μας λίγο, γιατί εγώ δεν έχει τύχει να την επισκεφτώ.
2: Η Παραμυθιά είναι η πρωτεύουσα του Δήμου Σουλίου.
0: Ναι.
2: Είναι ο τόπος που γεννήθηκε ο Σωτήριος Βούλγαρη, ο ιδρυτής της, του μεγάλου οίκου κοσμημάτων του Βούλγαρη. Είναι εδώ στην Παραμυθιά. Εδώ έχουμε ανοίξει και το Μουσείο Βούλγαρη, που σύντομα θα γίνουν και τα επίσημα εγγένεια. Το μουσείο λειτουργεί κανονικά.
0: Ναι.
2: Είναι ανάμεσα σε 2 μεγάλα ποτάμια, τον ποταμό Αχέροντα, που ανήκει το μεγαλύτερο κομμάτι του και οι πηγές του Δήμου Σουλίου, και το Γκαλαμά.
0: Ναι.
2: Είναι ένας ορεινός δήμος, ένας όμορφος δήμος, περίπου σε 9.000 ο δήμος, με ωραία μονοπάτια, πολύ εναλλακτικό τουρισμό, μια από τις καλύτερες πίστες, ίσως την καλύτερη πίστα ανεμοπτεριστών που φτιάχτηκε αυτά τα τελευταία 2 χρόνια.
1: Α, πάνε
2: αυτό
1: πολύ πάνω.
2: Είναι κάτι, ναι.
1: Έχουμε 2 δικούς μας εμείς που έρχονται πάνω εκεί.
2: Να είστε καλά, να είστε καλά. Και προσπαθούμε να επενδύσουμε με τη βοήθεια και του Εμπορικού Συλλόγου να αναδείξουμε τον τόπο, γιατί έχει πολλά ωραία πράγματα
0: για να δει κάποιος,
2: να τα μάθει ο κόσμος. Τιμές πολύ τίμιες και σε μισή ώρα από τα Σίβωτα, 30 λεπτά από την Μπάργα.
0: Αυτό δηλαδή θα σας έλεγα, και κοντά και
2: που, έτσι ακριβώς.
0: Και η Γουμενίτσα κοντά, νομίζω είναι κοντά, αν θέλει κάποιος.
2: Πολύ κοντά, 20 ναι. λεπτά η Γουμενίτσα.
0: Να πάρει και το καράβι και να...
2: Εδώ, ναι. Και μπορούν να πάνε και από την Γουμενίτσα και στους Παξούς και στην Κέρκυρα. Και είναι ένα σημείο που αξίζει να έρθει ο κόσμος να το επισκεφτεί. Και πάλι ξαναλέω, με πολύ τίμιες τιμές, ωραία καταλήματα.
1: Μέχρι τα Σίβωτα, πόση ώρα είσαστε?
2: Ωραίες πυρ. Εμείς είμαστε 35 λεπτά είναι τίποτα. Τα Σίβωτα.
1: Άρα πας και παραλία σφαίρα.
2: Βέβαια, κοιτάξτε, όταν Παγκράτη, Γλυφάδα, θες τώρα μία ώρα...
1: Άσε το, θέλουμε μέρες εδώ.
0: Κύριε Ντάνη, δώστε μας λίγο ενδεικτικά τιμές στην Παραμυθιά για τα ξενοδοχεία ή για το φαγητό.
2: Τώρα, βεβαίως, ένα κατάλημα τώρα 4-5 αστέρων αυτή τη στιγμή έχει γύρω στα 80 ευρώ. 4 αστέρων, πάρα πολύ καινούρια. 80
1: ευρώ. Αυτό ανεβαίνει ο κόσμος
2: ήπειρο. Όταν η Πάργα και τα Σίβωτα αυτή τη στιγμή είναι 200-150. Και περίπου 20 ευρώ το άτομο σε πολύ καλές ταβέρνες. Πολύ καλές ταβέρνες.
1: Και με πολύ καλό φαΐ. Για δώστε μας λίγο τα δικά σας τα προϊόντα. Πέτε κανένα ωραίο φαΐ δικό σας.
0: Αν έχετε καμιά σπεσιαλιτέ εκεί, κύριε Ντάνη.
2: Εδώ, κοιτάξτε, εκτός από τις πίτες που κάνουν, που είναι πάρα πολύ καλές, εμείς έχουμε εδώ από τα καλύτερα τυριά.
1: Έτσι.
2: Έχουμε τουλάχιστον 5 τυροκομεία με φέτα Παραμυθιάς, κεφαλογραβιέρα, εξακουστές παντού, σε όλη την Ελλάδα, πραγματικά δηλαδή. Τυριά κρέατα δικά μας.
0: Θα σας στείλω, κύριε Θανάση μου, κύριε Ντάνη.
2: Να έρθετε.
0: Θα σας στείλω πακέτο το Σπύριο Λάμπρου, διότι είναι λάτρης και των τυριών εξαρτημένος.
1: Και τους λέω ότι όταν πάρεις, όταν έχεις καλή φέτα, δεν τρως πάρα πολύ. Γιατί ένα ωραίο κομμάτι, κανονικό, όχι μικρό, ένα κανονικό κομμάτι έχει τόσο πλούσια γεύση που συνοδεύει όλο στο φαγητό. Είναι τρομερό. Αλλά το πιο καλό είναι, εμένα οι τιμές σας μ' αρέσανε πάρα πολύ. Αλλά
0: έχει κόσμο.
2: Αυτές είναι πραγματικά οι τιμές.
1: Και
2: Έχουμε πάρα πολύ κόσμο αυτή τη στιγμή. Τα καταλήμματα είναι σχεδόν στο 100% αυτές τις μέρες και τον επόμενο μήνα. Mm-hmm. Γίνονται και αυτές οι εκδηλώσεις, έρχεται κόσμος και από όμορους δήμους.
0: Και είναι, το συνδυάζει.
2: Ανεβαίνει ο τόπος μας, ανεβαίνει σιγά σιγά, ανεβαίνει και συνδυάζεται και η θάλασσα, όπως
0: λοιπόν,
2: είπαμε πριν.
0: Παιδιά,
2: το ποτάμι ο Αχαίροντας που είναι το κάτι άλλο. Τώρα
0: ακούστε,
2: το
1: και έχει φοβερή δροσιά. Φοβερή δροσιά.
2: Ναι, ναι.
1: Τι θερμοκρασίες έχετε πάνω τώρα?
2: Κοιτάξτε, τώρα η Παραμυθιά έχει λίγο λιγότερο από ό,τι έχουν τα αστικά κέντρα της περιοχής Παραμυθιά.
0: Ναι.
2: Τα χωριά όμως έχουν 4-5 βαθμούς κάτω και το βράδυ θες
1: πανάκι στα χωριά. Το βράδυ, έλα εδώ, γιατί είσαι στο εικοσάρικο το βράδυ.
2: Ναι,
1: 23,
2: 22, 24, ναι.
0: Και
2: είναι
0: το
2: αλήθεια.
0: Φεστιβάλ, παιδιά, αν σκέφτεστε να κάνετε κάποια απόδραση, μέχρι πότε θα τρέχει? Μέχρι τέλος Ιουλίου είναι?
2: Μέχρι τέλος, ναι, μέχρι τέλος
0: Ιουλίου.
2: Ναι.
0: Στο διαδίκτυο.
2: Τώρα έχουμε το Ενρυπή Δίον τη Δευτέρα για πάρα. Μετά έχουμε μια βραδιά με τη Λένα Ζευγαρά. Μετά έχουμε ένα παιδί μετράει τα άστρα και κλείνουμε με την πιο μεγάλη κωμωδία της χρονιάς, το Ρωμαίο και η Ιλιώτα του Μπόστ. Αυτό. Και έχουμε πολλές εκδηλώσεις και για τα παιδιά, βραβευμένα όλα.
0: Μπράβο σας πάντως.
2: Το χειμώνα στην Αθήνα.
0: Μπράβο σας, γιατί ανέτρεξα, μπήκα στη σελίδα του φεστιβάλ και είδα τις δράσεις που κάνατε, τις παραστάσεις και τους καλλιτέχνες. Όντως πολύ πλούσιο. Συγχαρητήρια για τις επιλογές σας.
1: Δήμαρχε, ξέρεις κάτι τώρα, να σου πω την άποψή μου. Πρέπει... γιατί εδώ βλέπω τα μηνύματα και γράφουν, ας πούμε, ρε παιδιά, λέει, μπράβο, να αφήσουμε μόνο, δεν είναι μόνο τα νησιά, υπάρχουν πανέμορφα μέρη και με φοβερή δροσιά για να περάσουμε θαυμάσια. Γράφει εδώ Δημήτρης, εκπληκτικές τιμές, ρε παιδιά, και δεν τις ξέραμε καθόλου. Γράφει ο Αργύρης, ρε παιδιά, δεν το ήξερα ότι υπάρχει το μουσείο, και αυτό που είπε ο Δήμαρχος τώρα, ότι από εδώ ξεκίνησε ο οίκος Βουλγάρη. Θέλω να σας πω ότι πρέπει να το επικοινωνείτε κι εσείς όσο το δυνατόν περισσότερο. Φταίμε κι εμείς, τα ΜΜΕ της Αθήνας, γιατί δεν σας προβάλλουμε πολλές φορές. Αλλά να σας πω κάτι, κάντε και εσείς καμιά βόλτα. Πάρτε τα μάξια, κατεβείτε προς την Αθήνα. Ελάτε να σας συναντάμε κι εμείς, να μας τα λέτε. Μην νομίζετε κι εμείς τα ξέρουμε. Δεν τα ξέρουμε.
2: Κάνουμε προσπάθεια. Ανεβαίνει σιγά σιγά, μέρα με τη μέρα. Και πραγματικά έχει πολλά πράγματα. Εγώ σας είπα, σας ανέφερα κάποια από αυτά. Γίνονται και μέσα στο χειμώνα πολλές δράσεις. Κάνουμε το πρώτο πανελλήνιο, Μέγκα Φόρα 4x4 αυτοκίνητα. Χαμός έγινε. Γίνονται τριήμερα που γίνονται εκδηλώσεις, ποδηλατικοί αγώνες στα βουνά. Έχουμε πανέμορφα βουνά, πανέμορφα μονοπάτια.
1: Και
2: όπως και όλη η Ελλάδα, έτσι. Αλλά εγώ οφείλω να πω για τα δικά μας εδώ.
1: Και γράφει και ο Κώστας εδώ πέρα και άρωτα τον Δήμαρχο πώς είναι το μπάνιο στο ποτάμι, που το νεράκι είναι κρύο.
2: Εκεί τώρα είναι 5 οι βαθμοί. Όποιος μπαίνει μέσα, βγαίνει. Καλύτερο μπότοξ για το δέρμα δεν υπάρχει από το νερό στον Αχαίροντα.
1: Να πας με το άκου να δεις.
0: Είναι εκεί που λέγανε ότι είναι το τέτοιο του Άδη, οι αρχαίοι.
2: Εκεί είμαστε. Εκεί ενώνουμε τον πάνω με τον κάτω κόσμο.
0: Αχ, Παναγία μου, μας ακούει
2: θέλετε
0: εδώ και παρκάρει στον Αχαίροντα το μέρος του. Μήπως είναι από εκεί αυτός.
2: Τον έχουμε, εκεί κοντά τον έχουμε.
1: Λοιπόν, αν άκου να δεις. Παίρνεις ωραίο σιδερένιο κουτί.
0: Τι,
1: θα βάλεις ντομάτα, φέτα, ψωμιά και αυτά και τα βάζεις μέσα στον Αχαίροντα, σφραγισμένο. Εντάξει, παγώνει πολύ, κάνεις τον μπάνιο σου και μετά σου συζητάω εγώ. Και θα σου πω εγώ αν ζεσταθείς ποτέ.
0: Εγώ δεν θα μπορούσα να μπω στον Αχαίροντα. Θα τον δω από μακριά, θα τον χαιρετήσω.
1: Δήμαρχε, ακολούθησέ μας στο Instagram, εκείνη η μεγαλύτερη διαφήμιση, να βλέπουμε τι γίνεται.
2: Βεβαίως, θα το ευχαριστούμε πολύ.
1: Εμείς.
2: Πάρα
1: να
2: πολύ.
1: Καλά.
2: Σας περιμένουμε όποτε θέλετε. Ευχαριστούμε
0: φιλιά
2: πολύ.
0: Καλημέρα. Στην Παραμυθιά κάναμε καλά και στίχο. Φιλιά να πολλά.
2: Καλά.
0: Καλή συνέχεια.
2: Μπροστά. Να είστε καλά.
0: Γεια
2: ευχαριστούμε σας πολύ. Ευχαριστούμε.
1: Λοιπόν, και μην ξεχνάτε, παιδιά, ότι στη ΔΕΗ βρίσκεται τη νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση στα φωτοβολταϊκά συστήματα, με μηδενικό κόστος εξοπλισμού και χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης. Και να μην ξεχάσω, για τη συντήρηση και την ασφάλιση, η ΔΕΗ τα αναλαμβάνει, ενώ εσείς πληρώνετε με σταθερή τιμή χρέωση ανά κιλοβατόρα για 10 χρόνια, με εγγυημένη μείωση στο κόστος κατανάλωσης κατά 20% ετησίως. Μπαίνετε, αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες, στο dei.gr.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Μάθε μπαλίτσα, αγόρι μου, Αλφα Radio 98,9. Ένα Σταματιάδου έφυγε λίγο νωρίτερα, γιατί έχει και το δελτίο το μεσημεριανό και το απογευματινό στο αγαπημένο μας Σταρ. Και εμείς θα πάμε σε έναν άλλο Σταρ και καλό φίλο, τον Γρηγόρη Παπαβασιλείου, παλιός ποδοσφαιριστής κιόλας, έτσι. Ο οποίος αγωνιζόταν και στη θέση του μέσου, παρακαλώ. Τώρα γνωστός παρουσιαστής στην Νόβα και στα site και παντού. Και ας συζητήσουμε λίγο για Μουντιάλ, ρε παιδί μου. Και πιο πολύ, όχι τόσο το αγωνιστικό κομμάτι, όσο το ημίχρονο, όπου θα γίνεται χαμός με καλλιτέχνες και χίλιους δύο. Γρηγόρη, καλημέρα.
3: Καλημέρα. Σπύρο, ευχαριστώ για τον πρόλογο. Αλλά έχω ξεχάσει και εγώ πότε ήταν η τελευταία φορά.
2: Δεν έχει καμία σημασία. Το ποδήλατο και το ποδόσφαιρο δεν ξεχνιέται. Πώς το
3: έγινε, πώς?
2: Καλά. Ωραίο παιχνίδι χτες. Είδαμε 10 γκολ.
3: Είδαμε 10 γκολ και το παράδοξο είναι ότι σε ένα μικρό τελικό που, αν εξαιρέσουμε τα χρήματα, γιατί ξέρω ότι σου αρέσει να μιλάμε και για τα ποσά, γενικά η Παγκόσμια Ομοσπονδία έχει δώσει πάρα πολλά χρήματα. Φαντάσου ότι ο νικητής σήμερα στο Μουντιάλ παίρνει 50 εκατομμύρια δολάρια. Αλλά και ο τρίτος και ο τέταρτος, μην φανταστείς ότι παίρνουν πολύ λιγότερα, γιατί μιλάμε για ποσά που ξεπερνούν τα 25 εκατομμύρια δολάρια. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι δεν ήταν μόνο η τρίτη θέση και το χάλκινο μετάλλιο, να το πούμε έτσι, αλλά είναι και πολλά εκατομμύρια δολάρια, ευρώ, που μπαίνουν στο λογαριασμό των αντίστοιχων ομοσπονδιών. Αλλά όταν βλέπεις ένα μάτς 10 γκολ, λες, ρε παιδί μου, τι έγινε, φιλικό είναι. Και όμως ήταν η τρίτη θέση για το Μουντιάλ.
2: Πόλο ήταν πραγματικά. Αύριο έχουμε. Ναι, για πες.
3: Και βλέπεις, ήθελα να πω ότι βλέπεις, ρε παιδί μου, αυτούς τους παιχταράδες και λες ότι μπορεί να μην έχουν κίνητρο. Βλέπεις 4-0 την Αγγλία στο ημίχρονο και λίγο ήθελε η Γαλλία να το γυρίσει στο
2: δεύτερο. Ναι. Άμα δεν τρώγανε τον γκολ, δηλαδή στο 4. Αν είχαν βάλει και δεν είχαν το δοκάρι, θα πήγαινε σφαίρα.
3: Αν δεν υπήρχε το πέναλτι,
2: θα
3: μπορούσε να έχει αλλάξει η ιστορία της αναμέτρησης. Εμπαπέ ρεκόρ. Έφτασε στα 10 γκολ, είναι αυτή τη στιγμή ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία των Μουντιάλ. Να δούμε αν θα έχει απάντηση σήμερα ο Μέση.
2: Δεν μου λες πώς το βλέπεις το σημερινό.
3: Αν μου ζητούσες να διαλέξω ποια ομάδα, θα σου έλεγα Ισπανία, γιατί είναι ομάδα με όλα τα γράμματα κεφαλαία. Αλλά από την άλλη υπάρχει αυτή η Αργεντινή με τον Μέση, με τον Παρέδες, τον Φερνάντες, όλους αυτούς που δείχνουν ότι δεν θέλουν να χάσουν. Υπάρχουν παιχνίδια, δεν είναι τυχαίο ότι η Αργεντινή έχει βάλει 10 γκολ μετά το 75ο λεπτό,
2: ναι,
3: και έχει πάρει και δύο μάτς στην παράταση. Δείχνει ότι αυτή η ταμπέλα των loser που τους συνόδευε μέχρι το προηγούμενο Μουντιάλ, από τη στιγμή που κατέκτησαν το Μουντιάλ στο Κατάρ, όχι απλά τους έχει φύγει, έχουν γίνει και τύποι που δεν δέχονται την ήττα με κανέναν τρόπο.
2: Η γκρίνια που υπάρχει τώρα για το ημίχρονο, που λένε να μην είναι πάνω από 17 λεπτά, γιατί δεν θα είναι σωστό, αλλά εκεί πέρα παίζονται πάρα πολλά λεφτά, φοβερά εκατομμύρια, και τρομερή στάρ θα είναι εκεί.
3: Θα είναι τρομερή στάρ. Η Σακίρα, η οποία έχει γίνει, θα έλεγα, συνώνυμο με το Μουντιάλ. Έχω και ένα δίλημα για τους ακροατές σου. Μαρέα Εκάρη τα Χριστούγεννα ή Σακίρα Μουντιάλ? Νομίζω ότι αυτό έχει γίνει συνώνυμο η Σακίρα των Μουντιάλ, αλλά θα έχει και εξαιρετική παρέα. Και Justin Bieber και Madonna. Καταλαβαίνουμε ότι όλοι οι στάρ θα είναι μαζεμένοι εκεί. Οπότε νομίζω ότι αυτά τα 17 λεπτά τελικά που έδωσε η Παγκόσμια Ομοσπονδία, γιατί είχαν υποθεί διάφορα για 25, για 30 λεπτά, αλλά καταλαβαίνουμε ότι δεν μπορεί να υπάρχει μια τόσο μεγάλη διακοπή σε έναν τελικό παγκοσμίου κυπέλου, γιατί δεν είναι NFL, δεν είναι Super Bowl, να μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο, που και εκεί δεν είναι τόσο απλωμένο. 17 λεπτά νομίζω ότι είναι μια χαρά. Είναι μια μεσοβέζικη λύση, να το πω έτσι.
2: Είδαμε καλό Μουντιάλ φέτος, σου άρεσε?
3: Μου άρεσε το γεγονός ότι είχαμε πάρα πολλά γκολ. Γιατί συνήθως το καλοκαίρι οι στάρ των ομάδων είναι αρκετά κουρασμένοι και δείχνουν αρκετά βαρετά παιχνίδια. Mm-hmm. Σε αυτό το Μουντιάλ δεν είχαμε βαρετά παιχνίδια, είχαμε και πολλά γκολ. Αυτό μου άρεσε. Και είδαμε και Σταρ να τραβάνε τις ομάδες τους. Κάτι που δεν είχαμε δει σε πολλά προηγούμενα.
2: Πού θα σε δούμε το βράδυ, πού θα είσαι, τι λέει το πρόγραμμά σου σήμερα και αύριο?
3: Φίλε, το πρόγραμμά μου από χθες λέει άδεια 15ημερη. Οπότε θα απολαύσω το Μουντιάλ από τηλεόρασή μου.
2: Είσαι πολύ δυνατός. Και μπράβο. Και συγχαρητήρια. Έτσι είναι ο παλιός, παιδιά. Έτσι είναι. Πες μου, πριν κλείσουμε, εσύ, Αργεντινή ή Ισπανία?
3: Εγώ Ισπανία.
2: Ισπανία. Εγώ ήμουν με τους Βραζιλιάνους και στεναχωρήθηκα που φύγανε έτσι άδοξα πάλι, ρε παιδί μου.
3: Κοίταξε, δεν ήταν καλή. Εγώ ήμουν με τους Ιταλούς και δεν πήγαμε καλά.
2: Α, στο μεγάλο ζόρι.
3: Οπότε εγώ είμαι χειρότερα.
2: Καλημέρα. Σε ευχαριστούμε πολύ. Γεια σου, φίλε. Καλή ξεκούραση, να περάσει υπέροχα στις διακοπές. Σε ευχαριστώ πολύ.
3: Να είστε καλά, σε ευχαριστώ και εγώ.
2: Γρήγορης Παπαβασιλείου, παιδιά, αθλητικός ρεπόρτερ, παρουσιαστής στην Νόβα, ένας καλός φίλος με πάρα πολύ καλή γνώση όλων όσων γίνονται στην αθλητική κονίστρα. Και μου κάνει εντύπωση και το εξής τώρα. Βλέπα εδώ, η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Στίβου, λέει, βάζει τέλος στα κοντινά πλάνα σε αθλήτριες. Γιατί δεν το κατάλαβα αυτό. Πάρε μία τον Νικολάκη να τον ευχαριστήσουμε, ρε φίλε. Βάζει, τι είναι αυτό? Είναι νέες οδηγίες, λέει, για τις τηλεοπτικές μεταδόσεις, παιδιά. Ακούτε. Η Ομοσπονδία σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση. Προσέξτε τώρα, δεν είναι κανένα μαγαζάκι εδώ, είναι μεγάλη συνεργασία αυτό το έργο. Δίνουν νέες κατευθυντήριες οδηγίες για το πού θα μπαίνουν οι κάμερες, για να σας το κάνω λιανά. Δηλαδή, σου λέει πώς θα τραβάτε τους αθλητές. Όχι όλους τους αθλητές, τις γυναίκες. Λοιπόν, τέλος τα κοντινά σε μπούστο μάτια, σε κοντινά, ας πούμε, άμα είναι πάρα πολύ ωραία βαμμένη μία αθλήτρια που να δείχνει περισσότερο, ας πούμε, την εξωτερική της, να τονίζει περισσότερο την εξωτερική της εμφάνιση και όχι το ρόλο που έχει έρθει να διαδραματίσει στο συγκεκριμένο αγώνα. Το μεγάλο τους θέμα είναι πού θα μπαίνουν οι κάμερες στο άλμα εις μήκος, ας πούμε. Γιατί λέει ότι okay, έχεις μια κάμερα που παίρνει το γενικό, που ακολουθεί την αθλήτρια όταν τρέχει και την ώρα που πηδάει πατώντας τη βαλβίδα. Αλλά όταν πέφτει, λέει, στο χώμα, δεν θα υπάρχει κάμερα έτσι ώστε να την παίρνει πλάνο την ώρα που γυρνάει και φαίνονται τα οπίστια της. Σε αυτή την περίπτωση, λέει, είναι σεξιστικό το πλάνο, δεν θα υπάρχει αυτό το πλάνο. Επίσης θα υπάρξει και μια κουβέντα μεγάλη για το τι θα γίνει με το άλμα επί κοντό, όπου γυρνάει εκεί πάλι η αθλήτρια και πρέπει να χρησιμοποιήσει το κορμί της κάπως συγκεκριμένα. Άρα και εκεί η κάμερα δεν θα πρέπει να είναι σε τέτοιο σημείο. Άρα θα πρέπει να έχουμε γενικά πλάνα. Δεν θα πρέπει να υπάρχουν κλειστά πλάνα, γιατί θεωρούν ότι είναι σεξιστικά και ότι κάνουν κακό στις αθλήτριες. Τέλος πάντων, εγώ δεν συμφωνώ με όλο αυτό, γιατί δεν θεωρώ, δεν το είδα ποτέ έτσι. Απ' την άλλη μεριά, δηλαδή, συγγνώμη, όταν θα είναι το photo finish και θα πέφτουν 2-3 αθλήτριες μαζί, δεν θα κάνουμε ένα κοντινό στις αθλήτριες να δούμε ποια έχει περάσει πρώτα? Και να σας πω και κάτι, και το θεωρώ και πάρα πολύ ρατσιστικό, κατά τη δική μου ταπεινή άποψη. Γιατί δηλαδή το πλάνο της γυναίκας που αθλείται να μην είναι, ας πούμε, κοντινό και να είναι του άντρα που αθλείται? Δεν κατάλαβα. Γιατί δεν είναι σεξιστικό γι' αυτό, ναι? Είσαι έναν άντρα που φοράει π.χ. ένα κολάν. Γιατί δεν είναι εκεί που δείχνει τους μύς του, τα πόδια του, τα χέρια του, στο στήθος του? Οι κολυμβητές τι θα κάνουν δηλαδή? Συγγνώμη, ρε παιδιά, στο beach volley που φοράνε, δεν φοράνε, είναι δύο τα ρούχα που μπορεί να φορέσουν, ή σορτσάκι ή βρακάκι. Έτσι λέγεται επίσημα, έτσι, δεν είναι δική μου ορολογία. Λοιπόν, οι αθλήτριες, λέει, δεν πρέπει να φοράνε τα κοφτά του σορτσάκια, θα πρέπει να, τι πρέπει να φοράνε, βερμούδα μέχρι το γόνατο, να του το επιβάλλετε και αυτό, να πείτε, παιδιά, βερμούδα μέχρι το γόνατο, γιατί δεν θέλουμε. Και από πάνω μπλούζα, ριχτή, ριχτή. Δεν ξέρω, το θεωρώ πάρα... Τι να σας πω, νομίζω ότι είναι ακραίο αυτό το πράγμα και προσβάλλει και λίγο και τους συναδέλφους. Δηλαδή είναι και λίγο προσβλητικό προς τους οπερατέρ. Δηλαδή τι ο οπερατέρ ή ο σκηνοθέτης τράβαγε το πλάνο για να δείξουμε τα οπίστια της καλλιτέχνη, της αθλήτριας? Δεν νομίζω σε καμία περίπτωση. Τέλος πάντων, άποψή μου είναι, θα το δούμε πώς θα λειτουργήσει αυτό. Και αν είναι να γίνεται κάτι τέτοιο για τις γυναίκες, θεωρώ ότι πρέπει να γίνεται και για τους άντρες. Γιατί υπάρχουν και γυναίκες ή κύριοι που τους αρέσουν οι άντρες. Οπότε τι θα γίνει σε αυτή την περίπτωση? Εκεί δεν είναι σεξιστικό? Γιατί? Δεν θέλω, ρε φίλε.
4: Όχι, συμφωνώ.
2: Έμα τώρα. Λοιπόν, πριν κλείσουμε, θέλω να ευχαριστήσουμε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι δίπλα στην εκπομπή αυτά τα δύο χρόνια και είναι, εγώ είμαι πάντα άνθρωπος των έργων και λιγότερο των λόγων, και είναι ένας άνθρωπος ο οποίος μας έχει βοηθήσει και έχει στηρίξει και πάρα πολλούς ακροατές αυτής της εκπομπής μέσω του καταστήματός του που βρίσκεται στην Ελαιών 54 στο Ήλιον, κάνοντας καλύτερες τιμές χωρίς να το λέει σε κανένα, βοηθώντας οικογένειες οι οποίες είναι οικονομικά δύσκολα για να πάρουν τις ηλεκτρικές τους συσκευές, βοηθώντας οικογένειες με φοιτητές, γιατί εγώ τα μαθαίνω γιατί μου στέλνουν μετά μήνυμα ότι πήγαμε, δεν μπορούσαμε να πάρουμε αυτό και ο κύριος Νίκος ο Καρόνης μας έκανε μια καλύτερη τιμή. Δεν είχε καμία υποχρέωση να το κάνει αυτό, το κάνει από την καλή του την καρδιά, γιατί έτσι έχτισε την επιχείρησή του ο Νίκος ο Καρόνης στο Ήλιον και ήταν πάντα μαζί, δίνοντας πάρα πολλά δώρα και τα δύο χρόνια, τηλεοράσεις, καφετιέρες, σκούπες, τα πάντα, μέχρι και την τελευταία στιγμή και πολλές φορές, προσέξτε, χωρίς να παρέμβει κανένα εμπορικό τμήμα, χωρίς να παρέμβει κανείς, ο ίδιος παίρνοντας τηλέφωνο λέγοντας ότι χειμωνιάζει να βοηθήσουμε με ένα-δύο σόμπες, καλοκαιριάζει να βοηθήσουμε με ένα air condition. Είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα, έρχονται Χριστούγεννα, να δώσουμε μια-δυο τηλεοράσεις. Τον έχουμε μαζί, γιατί εκτός από τα καλά έχει και ένα πρόβλημα και θέλουμε να το μοιραστούμε. Νίκο μου, καλημέρα.
4: Καλημέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά λόγια.
2: Έτσι είναι, δεν είναι.
4: Μπορώ και ότι προβλέπετε για να είμαστε άνθρωποι ακόμα.
2: Θέλω να μου δώσεις μερικές προσφορές που έχεις για να έχει το υπόψη του και ο κόσμος σε πακέτα. Δηλαδή, ξέρω εγώ, ψυγείο, κουζίνα, πλυντήριο. Τι έχεις τώρα για καλοκαίρι, πριν έρθει ο Σεπτέμβρης, γιατί πολλοί γονείς ψάχνουν για τα παιδιά τους που είναι φοιτητές ή κάποιοι που θέλουν να μετακομίσουν.
4: Έχουμε πάρα πολύ μεγάλες προσφορές σε αυτό το χρονικό περιθώριο, γιατί έχουμε. Στον κλιματισμό έχουμε κρατήσει τις τιμές που είχαμε πέρσι. Mm-hmm. Τα προϊόντα, ο κόσμος μας έχει τιμήσει με την εμπιστοσύνη του και έχουμε πάρα πολλή δουλειά. Από εκεί και πέρα, για τα κλιματιστικά, κρατάμε τις παλιές τιμές. Έχουμε μια τεράστια ποικιλία από προϊόντα σε όλες τις επώνυμες μάρκες. Επιλέγουμε προϊόντα τα οποία είναι ελληνικά. Δεν κάνουμε παραλληλή εισαγωγή. Mm-hmm. Άρα έχουν δεκαετή εγγύηση τα προϊόντα μας. Έχουν όλες τις ανέσεις που μπορεί να χρειαστεί ένας καταναλωτής. Ένα σέρβις, μια πλακέτα, κάτι στο γαλάζι, ένα κοντρόλ που το έσπασε, οτιδήποτε mm-hmm. σε άμεση παράδοση. Συνεχίζουμε και έχουμε ακόμα και τώρα και για τον Αύγουστο. Έχουμε συνεργεία τα οποία μέσα σε δύο μέρες προσπαθούν να τοποθετήσουν το κλιματιστικό. Άρα ο πελάτης που αγοράζει ένα κλιματιστικό να τον απολαύσει τη ροζιά του σύντομα. Και για τα υπόλοιπα, ετοιμάζουμε πολύ δυνατά φοιτητικά πακέτα, τα οποία θα ξεκινάνε πλυντήριο, κουζίνα και ψυγείο στα 700 ευρώ.
2: Μπράβο, Νίκο. Να σου πω. Ναι, πες μου, έχεις άλλο, ναι.
4: Έχουμε μετά αυτή τη στιγμή ένα μεγάλο πακέτο με ανεμιστήρες, οι οποίοι ξεκινάνε οι μεγάλοι ορθοστάτες με μεγάλη βάση κάτω, επώνυμο προϊόν, με 3 χρόνια εγγύηση στα 19 ευρώ, ενώ η πραγματική τιμή που έχει είναι 49. Είχαμε πάρει, να θυμίσω ότι αυτά που γίνονται σε κάποιες πολύ μεγάλες προφορές είναι γιατί εμείς τέλη Σεπτέμβρη, που κάποιες εταιρείες ξεκινάνε και αποσύρουν τον ανεμιστήρα. Εμείς αγοράζουμε τεράστιες ποσότητες, το δάμε ένα χρόνο και τις παίρνουμε σε καλύτερη τιμή και τις δίνουμε σε καλύτερη τιμή στο καταναλωτή.
2: Δεν μου λες.
4: Δεν είναι ότι υπάρχει κάποιος αγόρης.
2: Από εργαζόμενος, γιατί είχαμε μια κουβέντα προχτές με τον Νίκο. Από εργαζόμενος, πώς είσαι, γιατί μου έλεγες ότι χρειάζεσαι ανθρώπους να δουλέψουν. Έχετε το νου σας, παιδιά, γιατί υπάρχουν καλές θέσεις εργασίας, που σημαίνει και καλή μισθή και καλές συνθήκες εργασίας και τα λεφτά σας την ώρα σας και όπως πρέπει. Να μου πεις, γιατί ρε φίλε, δεν έπρεπε να τα παίρνουμε καλά. Ένας λόγος παραπάνω, επειδή είναι ο Νίκος. Για πες μας, τι θέσεις χρειάζεσαι.
4: Η εταιρεία μου έχει στηριχθεί πάνω στους εργαζόμενους. Έτσι, οι εργαζόμενοι που έχω ανθρώπους που είναι 28 χρόνια, 25 χρόνια, έχω ανθρώπους οι οποίοι είναι 15 χρόνια και το ηλικιακό, η ηλικία αρχίζει και μεγαλώνει. Έτσι, έχουμε ανθρώπους που θέλουμε να αντικαταστήσουμε στο εσωτερικό λογιστήριο, να είναι πάνω μέσα στο κτίριο, σε δικό του γραφείο, στο εσωτερικό λογιστήριο. Θέλουμε έναν άνθρωπο ο οποίος να παρακολουθεί τα digital αυτή τη στιγμή και να ανεβάζει προϊόντα στο site. Ο άνθρωπος που έχουμε αυτή τη στιγμή είναι 62 χρονών. Είναι κοντά στη σύνταξη. Είναι πολύ σοβαρός, είναι πολύ καλός, αλλά ηλικιακά πρέπει να αλλάξει.
2: Ναι.
4: Χρειαζόμαστε έναν άνθρωπο για την αποθήκη, να είναι υπεύθυνο αποθήκης και αποθηκάριο. Χρειαζόμαστε τουλάχιστον 2 ζευγάρια οδηγούς καινούριους για να μπορούν να διανέμουν τα προϊόντα έτσι όπως τα διανέμουμε σε 12 εργάσιμες ώρες στον καταναλωτή. Και χρειαζόμαστε και πολίτριες για να ανοίξει ουσιαστικά το κομμάτι της πώλησης, γιατί η δουλειά ανεβαίνει. Και να θυμίσω ότι έχει αναλάβει το κατάστημα ο γιος μου, ο Αντώνης, mm-hmm. που το πάει πολύ καλύτερα και από μένα. Η νέα γενιά είναι πιο έξυπνη, πιο δραστήρια, και δυνατή.
2: Έτσι. Λοιπόν, είναι καμιά δεκαριά θέσεις εργασίας. Στο Ήλιον, Ελαιό 54, ο Νίκος ο Καρώνης, παιδιά, γκουγκλάρετε, θα βρείτε και τηλεφωνάκι για να μπορέσουμε να βρούμε λύσεις και γιατί όχι να βρείτε και μια καλή δουλειά. Νίκος, ευχαριστούμε πολύ για όλα. Καλή συνέχεια, καλημέρα.
4: Να είστε καλά, καλημέρα.
2: Γεια, γεια. Λοιπόν, το Facebook ακόμα έχει πέσει. Χιλιάδες αναφορές για προβλήματα. Ο παπά, τι είναι αυτό που μας βρήκε. Το τι παίζει το Facebook, πρώτο θέμα.

0: Δεν πειράζει, γιατί δεν είναι, μη ρισκάρετε να βγείτε έξω, θα είναι ζόρικα. Η Δευτέρα και η Τρίτη θα είναι ακόμα πιο δύσκολη. Αν δηλαδή θεωρείτε ότι σήμερα έχει ζέστη και ότι χθες ζεσταθήκατε πολύ, η Δευτέρα και η Τρίτη θα είναι ακόμα πιο δύσκολη. Και μετά Τετάρτη βελτιώνεται πολύ και Πέμπτη λέει πάμε σε ελεύθερη πτώση της θερμοκρασίας. Θα δροσίσει για τα καλά. Αλλά παιδιά, βλέποντας τώρα, να σας πω κάτι, βλέποντας το χάρτη της χώρας με τις θερμοκρασίες, καθίστε να δείτε. Είναι λοιπόν. Έχει πολύ. Καθίστε εδώ και σας πω και αναλυτικά. Η Λάρισα, η Λαμία, πάρα πολύ ψηλά. Η Τρίπολη, Σαραντάρια, το Άργος, θα πάνε πάρα πολύ ψηλά. Οπότε το νου σας, και δεν έχει και ανέμους για να πάρουμε καμιά ανάσα. Βέβαια, απ' την άλλη μεριά, αν είχε και ανέμους, θα λέγαμε: Ωχ, Παναγία μου, τι είναι αυτό που μας βρήκε, και μην πιάσουμε καμιά φωτιά. Υπομονή σήμερα, αύριο και μεθαύριο. Οι δυσάρες. Βασιλική είναι εδώ και ακολουθούν εκπληκτικές εκπομπές μετά. Λοιπόν, καλημέρα, να είστε καλά, καλή δύναμη, Αλφαρέντιο 98,9, τα λέμε.
1: Η ώρα είναι 12.

0: Alfa Radio 989.
1: Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Ρέντιο 989 με τη Βασιλική Γιούτσου. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στο κράτος δικαίου και στο τεκμήριο της αθωότητας που δεν τηρήθηκε από την αντιπολίτευση στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως ο ίδιος υποστηρίζει, στέγεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο κυριακάτικο μήνυμά του. Η αρχιοθέτηση των 9 από τις 13 υποθέσεις αποδεικνύει ότι οι υπουργοί και βουλευτές της παράταξής μας στοχοποιήθηκαν και διασύρθηκαν για κομματικά ωφέλη πριν ακόμα αποφανθεί δικαιοσύνη, γράφει ο Πρωθυπουργός. Το ίδιο τεκμήριο της αθωότητας, βέβαια, ισχύει και για τα υπόλοιπα 4 στελέχη υποθέσεων, των οποίων θα ελεγχθούν περαιτέρω για πλημεληματικές πράξεις με τις ταχείες διαδικασίες που εμείς θεσπίσαμε, ώστε να μην υπάρχει καμία σκιά, συμπληρώνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, υπενθυμίζοντας πως αποτελεί σταθερή προτεραιότητα της κυβέρνησης το ξερίζωμα κάθε πρακτικής που οδηγούσε σε κατάχρηση αγροτικών ενισχύσεων. Στην ίδια ανασκόπηση, ο Πρωθυπουργός παρουσιάζει τις κυβερνητικές πρωτοβουλίες σε τομείς όπως οι υποδομές, η υγεία, η επαγγελματική ασφάλιση και η προστασία του περιβάλλοντος, και τονίζει πως τα έργα είναι εκείνα που τελικά μετρούν περισσότερο από τα λόγια. Ο κύριος Μητσοτάκης έταξε τα πάντα για να γίνει πρωθυπουργός, σχολίασε ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ, σημειώνοντας πως είναι κοστολογημένες οι προτάσεις του Νίκου Ανδρουλάκη για την 13η σύνταξη. Ολοκλήρωσε ο Αμερικανικός στρατός την 8η συναπτή νύχτα πληγμάτων κατά του Ιράν μετά τους θανάτους 2 Αμερικανών στρατιωτικών στην Ιορδανία την Παρασκευή και άλλον έναν που αγνοείται, ανακοίνωσε η αρμόδια κεντρική διοίκηση των Αμερικανικών ένοπλων δυνάμεων. Επλήγησαν εγκαταστάσεις παράκτειας, επιτήρησης και αντιεροπορικής άμυνας του Ιρανικού στρατού σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση. Από την πλευρά του, ο Ιρανικός στρατός έκανε γνωστό σήμερα ότι επιτέθηκε σε 2 στρατιωτικές βάσεις στο Κουβέιτ σε αντίπεινα για τα Αμερικανικά πλήγματα. Σιρήνες αεροπορικού συναγερμού ήχησαν σήμερα στο Μπαχρέιν, που αποτελεί εδώ και μέρες στόχο επιθέσεων από το Ιράν κατά γειτονικών χωρών συμμάχων των Ηνωμένων Πολιτειών, σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών και δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου. Σοβαρό τροχαίο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έγινε νωρίς το πρωί στη λεωφόρο Μουρνιών στα Χανιά. Το ασθενοφόρο, το οποίο μετέφερε ασθενή στο νοσοκομείο, συγκρούστηκε σφοδρά υπό συνθήκες που διερευνώνται με επιβατικό αυτοκίνητο. Ο ασθενής στο ασθενοφόρο κατέληξε από ανακοπή, ενώ τραυματίστηκαν τα 2 μέλη του πληρώματος. Η οδηγός του επιβατικού αυτοκίνητου, η οποία είναι νοσηλεύτρια στο νοσοκομείο Χανίων, αποχωρούσε εκείνη την ώρα από νυχτερινή βάρδια. Προβλήματα στις συνδέσεις του Facebook αντιμετωπίζουν από το πρωί οι χρήστες του. Πολλοί αναφέρουν πως αδυνατούν να αποκτήσουν πρόσβαση στους λογαριασμούς τους μέσω υπολογιστή ή να χρησιμοποιήσουν κανονικά την πλατφόρμα, ενώ η εφαρμογή στα κινητά φαίνεται να λειτουργεί κανονικά. Υπόθεση βιασμού ερευνούν οι αστυνομικές αρχές στη Θεσσαλονίκη. Εχθές το πρωί συνελήφθη 66χρονος, ο οποίος παρουσιάστηκε στο τμήμα δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Κορδελιού Ευόσμου και δήλωσε ότι εξανάγκασε σε συνουσία χωρίς τη συνένεσή της την 60χρονη σύντροφό του εντός του διαμερίσματός της. Αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ενώπιον του εισαγγελέα. Τετραήμερος μήνυ καύσωνα, σήμερα ο Εδράργυρος θα φτάσει στους 40 βαθμούς Κελσίου με κορύφωση του φαινομένου αύριο Δευτέρα και την Τρίτη με έως και 42 βαθμούς Κελσίου. Σημαντική πτώση της θερμοκρασίας αναμένεται από την Τετάρτη. Ανοιχτά σήμερα τα εμπορικά καταστήματα στο πλαίσιο της πρώτης Κυριακής των θερινών εκπτώσεων. Η Ρωσία έπληξε το Κίεβο κατά τη διάρκεια της νύχτας με μία από τις μεγαλύτερες επιθέσεις της με βαλιστικούς πυράβλους από την αρχή του πολέμου, με αποτέλεσμα τουλάχιστον ένας άνθρωπος να σκοτωθεί και άλλοι 16 να τραυματιστούν, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος της

της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Στους ρυθμούς του τελικού του Μουντιάλ κινείται ο πλανήτης. Στις 10 απόψε η κορυφαία αναμέτρηση ανάμεσα στην Ισπανία και την Αργεντινή που υπόσχεται πλούσιο θέαμα και μια μοναδική μονομαχία ανάμεσα στους Γιαμάλ και Μέση. Ο καιρός σήμερα σε κλείο πολύ υψηλών θερμοκρασιών η χώρα. Στα υπηρετικά θα φτάσει τοπικά και τους 40 βαθμούς Κελσίου. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά, όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς στα ορεινά της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας με μονωμένες καταιγίδες. Στην Αττική σήμερα έθριος ο καιρός, με ανέμους βόρειους βορειοανατολικούς 3 με 4 μποφόρ, πρόσκαιρα στα ανατολικά έως 5 και τη θερμοκρασία έως 37 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989, ακολουθεί η Ματίνα Καλτάκη.

Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι των τεχνών και των γραμμάτων. Το Pop Art, το πολιτιστικό δίωρο του Alpha Radio 989 με τη Ματίνα Καλτάκη, μόλις ξεκίνησε. Καύσον και ανάδρομος Ερμής. Ξέρω δύσκολα τα πράγματα, ειδικά για όσους έχουν απομείνει στην πόλη. Αλλά εδώ στο στούντιο του Alpha Radio επικρατεί δροσιά και καλή διάθεση, που ελπίζουμε να σας μεταδώσουμε με τον Θάνο Μπούπα που ρυθμίζει τους ήχους. Γιατί το δίωρο που ακολουθεί θα συναντήσουμε στον αέρα του Alpha Radio 989 τον Κώστα Κωστή, καθηγητή οικονομικής και κοινωνικής ιστορίας στο Οικονομικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Αθηνών και διευθυντή του Μορφωτικού Ιδρύματος της Τραπέζης Ελλάδος. Την αφερμή δίνουν τα 60 γενέθλια του ΜΙΕΤ, που τα πολλά που σχεδιάζει για την ανανέωση του ρόλου του Ιδρύματος σε σχέση με τις νέες εν εξελίξεις συνθήκες στην τεχνολογική εποχή μας, σαφώς και τον απασχολούν έντονα. Ένα από αυτά τα σχέδια αφορά την πρόσφατη υπογραφή μνημονίου συνεργασίας του ΜΙΕΤ με το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, που πολλά ενδιαφέροντα πρόκειται να αποδώσει τον επόμενο καιρό. Στη συνέχεια θα έχουμε τη χαρά να συναντήσουμε τη Μαρία Αγγελίδου, βραβευμένη για τις μεταφράσεις της. Περί τα χίλια έργα ξένης λογοτεχνίας έχει μεταφράσει η Μαρία Αγγελίδου, αλλά και για τα βιβλία που γράφει για το παιδικό αναγνωστικό κοινό. Επιπλέον έχει διασκευάσει Σέξπιρ και Μολιέρο, Δάντι και Θερβάντες, Γκολντόνι, Μέλβιλ και άλλους κλασικούς για τα παιδιά, και έχει μεταγράψει την Ιλιάδα και την Οδύσσια σε αφήγημα, σε μια καθόλου προσεγμένη λογοτεχνική πρόζα, εστιασμένη στα ουσιώδη των ομηρικών επιών, μια ευανάγνωστη μοίηση στη γοητεία του ομηρικού κόσμου. Η Οδύσσια του Νόλαμ σαφώς προκαλεί συζητήσεις για τη σχέση μας με τα έπι, και πολύ με ενδιαφέρει η άποψή της για τη διαχείρισή του σε μια εποχή με κουλτούρα όλο ένα και περισσότερο οπτικοακουστική. Στις 13:10, στις 1:10, έχουμε ραδιοφωνικό ραντεβού με το Θέμη Πάνου, τον πολύ καλό ηθοποιό και συγγραφέα ιδιαίτερων βιβλίων, που αύριο 20 του μήνα και στις 22 Ιουλίου ερμηνεύει στην Πειραιώς 260, στο Φεστιβάλ Αθηνών, τον μονόλογο της Βίλιας Χατζοπούλου «Η μάνα μου με πέταξε στη θάλασσα». Και last but not least, ο εικαστικός και σκηνοθέτης Γιώργος Καρακάντζας θα μας μοιήσει στο Θέατρο Κούκλας του 21ου αιώνα. Αφορμή δίνει η παράσταση κουκλοθεάτρου «Οι Αντιγόνες», που παρουσιάζει στο πλαίσιο του 69ου Φεστιβάλ Φιλίππων στις 20 και 21 Ιουλίου. Μείνετε στον Alpha Radio 989, ακολουθεί μουσικό καλωσόρισμα και σε λίγα λεπτά πάλι πίσω εδώ.

0: Επανήλθαμε από Πάρτ με τη Ματίνα Καλτάκη και τα 60 του χρόνια συμπλήρωσε την άνοιξη το Μορφωτικό Ίδρυμα της Εθνικής Τραπέζης. Ιδρύθηκε το 1966 επί διοίκησεως Γεωργίου Μαύρου στο πλαίσιο του εορτασμού των 125 χρόνων από την ίδρυση της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος για να συμβάλλει στην ανάπτυξη των γραμμάτων, των επιστημών και των καλών τεχνών. Από το 1984 η έδρα του βρίσκεται στην οδό Θκυδίδου 13 στην Πλάκα, σε ένα κτίριο με την χαρακτηριστική διάταξη αθηναϊκού σπιτιού των αρχών του 19ου αιώνα. Πρώτος διευθυντής του ΜΙΕΤ ανέλαβε ο Εμμανουήλ Κάσδαγλη, συγγραφέας, διακεκριμένος επιμελητής εκδόσεων και στέλεχος της Εθνικής Τράπεζας, με διοικητικό συμβούλιο που αποτελούνταν από σημαντικούς ανθρώπους των γραμμάτων, οι πανεπιστημιακοί καθηγητές Γιάννης Κακριδής και Λίνος Πολίτης, ο Παντελής Πρεβελάκης, ο Κωνσταντίνος Τσάτσος, τότε πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών, ο πρέσβης Άγγελος Βλάχος και ο τότε πρίτανης του Πανεπιστημίου Αθηνών Λεωνίδας Φιλιππίδης. Αλλά τα σχέδια που υπήρχαν για τη λειτουργία του ανακόπηκαν σύντομα από το στρατιωτικό παπραξικόπημα του 1967, που απέλυσε και τον διευθυντή του Ιδρύματος και όσα μέλη του ΔΣ δεν είχαν ήδη παραιτηθεί. Τελικά το μακρόπνο πρόγραμμα του ΜΙΕΤ έμελε να προχωρήσει 7 χρόνια αργότερα, οπότε επανήλθε ως διευθυντής ο Εμμανουήλ Κάσδακλης, παραμένοντας στη θέση αυτή μέχρι το θάνατο το 1998. Ως προς το έργο τώρα του ΜΙΕΤ, το 1977 κυκλοφόρησαν οι πρώτες από τις περίπου 500 επιλεκτές εκδόσεις του, που αρχικά προορίζονταν να καλύψουν βιβλιογραφικά κενά, ειδικά για τις ανάγκες των πανεπιστημίων, αλλά σύντομα εξέδωσαν και σημαντικά βιβλία που λόγω κόστους ή άλλων ειδικών αναγκών δεν εξέδιδαν οι εμπορικοί εκδοτικοί οίκοι. Μέσα στα χρόνια το ΜΙΕΤ απέκτησε 2 μεγάλα βιβλιοπωλεία και 2 πολιτιστικά κέντρα, το Μέγαρο Ιεϊνάρδου στην Αθήνα και τη Βίλα Καπατζή στη Θεσσαλονίκη, στα οποία φιλοξενούνται κατά κύριο λόγο οι μεγάλες εκθέσεις του Ιδρύματος. Είναι πολλά αυτά που μπορούμε να πούμε, δεν θα σας τα πω εγώ τώρα, γιατί έχουμε μαζί μας στον αέρα του Alpha Radio 989 τον διευθυντή του, καθηγητή οικονομικής και κοινωνικής ιστορίας στο ΕΚΠΑ, όπως είπαμε, Κώστα Κωστή, με αφορμή το μνημόνιο συνεργασίας, κύριε Κωστή, που υπογράψατε με το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Καλώς ορίσατε και σας ευχαριστώ θερμά που είστε μαζί μας.
1: Καλώς σας βρήκα και εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Πολύ ωραία, λοιπόν, ας ξεκινήσουμε.
1: Πάρα πολύ ωραία, οπότε δεν ξέρω σε τι χρειάζεται να προσθέσω εγώ ακόμα.
0: Όχι, εγώ είπα λίγο την ιστορία, γιατί πρέπει να εστιάσουμε σε αυτά που σχεδιάσατε από το 23 και υλοποιούνται σταδιακά, δηλαδή την τωρινή φάση του ΜΙΕΤ, του Μορφωτικού Ιδρύματος.
1: Σε αυτό θα πρέπει ίσως να προσθέσουμε, σωστά που είπα, να προσθέσουμε ότι το 2009 το ΜΙΕΤ απορρόφησε το Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο.
0: Οπωσδήποτε, το ΕΛΙΑ.
1: Και το ΕΛΙΑ, αποκτώντας και μια σειρά δραστηριοτήτων, τις οποίες δεν είχε μέχρι τότε. Mm-hmm. Έτσι αυτή τη στιγμή έχει ένα πολύ πλούσια αρχεία, λογοτεχνικά, ιστορικά, παραστατικών τεχνών, αλλά και μια βιβλιοθήκη για το 19ο αιώνα, μοναδική για τα ελληνικά δεδομένα.
0: Ναι. Και βεβαίως δεν είπα για το παλαιογραφικό του αρχείο και τα μαθήματα παλαιογραφίας που παρέχεται, ούτε και για το εργαστήριο χάρτινου υλικού, ούτε και για το αρχείο χαρτογραφίας. Οπότε, εντάξει.
1: Όλα αυτά είναι εντάξει. Το ιστορικό και παλαιογραφικό αρχείο, ίσως θα έπρεπε να πούμε δύο κουβέντες. Δημιουργήθηκε από τον Λίνο Πολίτη, μια σπουδαία φυσιογνωμία των ελληνικών γραμμάτων, σπουδαίο φιλόλογο, και δραστηριοποιήθηκε για πάρα πολλά χρόνια, μέχρι πολύ πρόσφατα, από μια μεγάλη μορφή της ελληνικής παλαιογραφίας, τον αγαπημένο Τσελίκα. Mm-hmm. Δεν θα ήταν παράτολμο να υποστηρίξω ότι οι Έλληνες μάθανε παλαιογραφία από το παλαιογραφικό αρχείο του Μορφωτικού Ιδρύματος.
0: Και τα μαθήματα αυτά συνεχίζονται και με μεγάλο ενδιαφέρον. Μεγάλο ενδιαφέρον από τον κόσμο, από ό,τι γνωρίζω, ή όχι?
1: Τα μαθήματα αυτά συνεχίζονται με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ναι. Μάλιστα, οι δυνατότητες μας να αποκριθούμε είναι σαφώς λιγότερες από τα επίμετρα.
0: Από τη ζήτηση, ναι.
1: Ταυτόχρονα έχουμε πιστοποιηθεί και προσφέρουμε πανεπιστημιακά μαθήματα, κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό κατά τη γνώμη για το Μορφωτικό Ίδρυμα. Και ετοιμαζόμαστε του χρόνου να διοργανώσουμε το Διεθνές Συνέδριο Ελληνικής Παλαιογραφίας, μια πολύ μεγάλη και πολύ σημαντική εκδήλωση.
0: Τώρα που το συζητάμε αυτό, αναρωτιέμαι, παλαιογραφία ο πολλής κόσμος γνωρίζει τι είναι?
1: Αυτό
0: ή το συζητάμε εμείς τώρα? Λοιπόν, μιλάμε για τα χειρόγραφα που είναι σε μια γραφή η οποία δεν είναι εύκολα, δεν αποκωδικοποιείται εύκολα βάσει τις γνώσεις μας των αρχαίων και των νέων ελληνικών.
1: Να χρειάζεται... το πούμε λίγο διαφορετικά.
0: Για πείτε το. Ναι.
1: Και πολύ πρόσφατα η γραφή στα διάφορα κείμενα, τα χειρόγραφα, δεν ήταν εύκολο να διαβαστεί από κάποιον μη ειδήμονα. Δηλαδή αν εμείς δοκιμάσουμε να διαβάσουμε κείμενο του 19ου, πολύ δε περισσότερο, του 17ου, 16ου, 15ου αιώνα και πάμε προς τα πίσω.
0: Θα δυσκολευτούμε ακόμα περισσότερο.
1: Δεν θα δυσκολευτούμε, δεν θα μπορούμε.
0: Δεν θα μπορούμε ίσως, ναι.
1: Λοιπόν, υπάρχουν κάποιοι κανόνες για να μπορεί κανείς να διαβάσει αυτά τα κείμενα και το παλαιογραφικό αρχείο του ΜΙΕΤ προσφέρει τη γνώση αυτών των κανόνων στους ενδιαφερόμενους, άμεσα ενδιαφερόμενους, που να προσθέσω δεν είναι μόνο Έλληνες, είναι και από το εξωτερικό πολλοί,
0: ναι,
1: οι οποίοι παρακολουθούν μαθήματα διαδικτυακού χαρακτήρα.
0: Γιατί αυτή είναι μια γνώση λίγο εκλεκτική, δεν παρέχεται εύκολα ούτε και σε ξένα πανεπιστήμια ούτε και σε ξένα μορφωτικά ιδρύματα, οπότε καλά κάνετε και το υποστηρίζετε όπως μπορείτε.
1: Πλέον σε ένα σημείο που παρέχεται σε ορισμένα πανεπιστήμια. Ίσως δεν παρέχεται, δεν έχουν τις δυνατότητες στα πανεπιστήμια αυτά που έχουμε εμείς. Διαθέτουμε μια καταπληκτική συλλογή χειρογράφων, ψηφιοποιημένων και μη, μια καταπληκτική συλλογή παρετήπων παλιών βιβλίων. Οπότε έχουμε όλες τις προϋποθέσεις για να κάνουμε...
0: Για να την αναπτύξουμε την δραστηριότητα σε αυτό το πεδίο. Μάλιστα. Ακριβώς. Λοιπόν, πάμε τώρα πίσω λίγο στο 2023 όταν αναλάβατε την διεύθυνση του Μορφωτικού Ιδρύματος Εθνικής Τραπέζης.
1: Μάλιστα.
0: Την Εθνική Τράπεζα τη γνωρίζατε καλά από εκείνη τη μελέτη που είχατε κάνει έτσι για τα χρόνια από το 2014 έως το 2040, αν θυμάμαι καλά, για την Εθνική Τράπεζα.
1: Δεν τη γνώριζα μόνο έτσι. Σκεφτείτε ότι... από το 1981 όταν ξεκίνησα τη διατριβή μου είχα ασχοληθεί με θέματα που αφορούσαν τις τράπεζες.
0: Τις τράπεζες βεβαίως, ναι.
1: Και είχα δουλέψει πολύ και στο εσωτερικό αρχείο και το ΜΙΕΤ μάλιστα είχε βγάλει τότε στο πλαίσιο των εκδόσεων για την οικονομική ιστορία της Ελλάδας και τη διδακτορική μου διατριβή. Οπότε είχα μία γνώση.
0: Η οποία ήταν για την αγροτική οικονομία, νομίζω.
1: Για την αγροτική οικονομία και πίστη στην Ελλάδα του Μεσοπολέμου.
0: Μάλιστα. Οπότε ήσασταν πολύ μέσα στην ιστορία με γιώτα κεφαλαίο των ελληνικών τραπεζών, ειδικά του 20ου αιώνα.
1: Αυτό είναι αλήθεια, ναι.
0: Και έτσι κάπως λίγο γνωρίζατε, θέλω να πω, το περιβάλλον στο οποίο κληθήκατε να έρθετε να προσφέρετε με τις δικές σας γνώσεις και τις δικές σας πρωτοβουλίες. Ήδη από τότε, δηλαδή 3 χρόνια πίσω, στις συνεντεύξεις σας λέγατε ότι το ζητούμενο είναι να μπει το ΜΙΕΤ σε μια νέα εποχή, σε μια εποχή μεγαλύτερης εξωστρέφειας και σαφώς προσανατολισμένο προς τα ζητήματα που θέτει η ίδια η εποχή με τις εξελίξεις της, ιδίως αναφορικά με την τεχνολογία πια, έτσι. Πού βρισκόμαστε σήμερα, αυτό θέλω λίγο να πιάσουμε.
1: Πρώτα απ' όλα, νομίζω ότι δεν υπάρχει οργανισμός, είτε αυτό είναι επιχείρηση, είτε αυτό είναι μη κερδοσκοπικός οργανισμός, ο οποίος να επιβιώνει αν δεν προσαρμόζεται στα δεδομένα της εποχής, όπως αλλάζουν.
0: Οπωσδήποτε.
1: Έτσι, αυτό είναι αυτονόητο.
0: Αυτονόητο
1: μεν, όχι απολύτως
0: δεκτό από κάποιους.
1: Το ζούμε κάθε μέρα, νομίζω.
0: Ναι, ναι.
1: Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι φέτος έχουμε, αν πάρουμε τις εκδηλώσεις που κάνουμε φέτος, θα ήθελα να σημειώσω πρώτα απ' όλα την μεγάλη έκθεση που κάναμε στο Μουσείο Μπενάκη και το οποίο μας επιτρέπει πλέον να ενεργοποιήσουμε την συλλογή έργων τέχνης, μια σημαντική συλλογή έργων τέχνης που έχει το ΜΙΕΤ, και να πλέον να την κάνουμε σε ετήσια βάση διάφορες εκδηλώσεις ή εκδηλώσεις είτε εκθέσεις είτε...
0: Περιοδικές εκθέσεις με έργα από τη συλλογή, νομίζω είναι πάνω από 1000 έργα Ελλήνων ζωγράφων, αν θυμάμαι καλά.
1: Πολύ περισσότερο.
0: Α, είναι περισσότερο. 2000.
1: Αν θυμάμαι καλά.
0: Ναι.
1: Μαζί με τα σχέδια, μαζί με τα προσχέδια κλπ.
0: Μάλιστα.
1: Τα χαρακτικά όλα τα βάζω μέσα.
0: Οπότε υπάρχει είναι... δηλαδή ανοιχτή δυνατότητα περιοδικών εκδόσεων σε συνεργασία με το Μουσείο Μπενάκη.
1: Με το Μουσείο Μπενάκη, με άλλους οργανισμούς.
0: Και με άλλους οργανισμούς, εν πάση περιπτώσει.
1: Θα θέλαμε ένα άλλο στοιχείο το οποίο θα πρέπει να θέλαμε να ανοιχτούμε και προς πόλεις τις οποίες. Άλλες πόλεις της Ελλάδας προς την επαρχία περισσότερο από όσο έχει συμβεί μέχρι τώρα. Αυτό είναι ένα. Το δεύτερο είναι οι εκθέσεις χαρτογραφίας. Ετοιμάζουμε μία η οποία ή θα γίνει μάλλον το 28 με θέμα την Θράκη, στην πραγματικότητα με θέμα την Κωνσταντινούπολη. Και ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε αυτή την έκθεση να την μεταφέρουμε και στην Κωνσταντινούπολη. Στην Κωνσταντινούπολη.
0: Δηλαδή θα είναι χάρτες παλιοί οι οποίοι θα εκτεθούν,
1: βεβαίως,
0: συγκεντρωμένοι από διάφορους οργανισμούς και συλλογές, έτσι.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Πολύ ωραίο, πολύ ενδιαφέρον και αυτό.
1: Ήδη έχουμε ξεκινήσει και κάνουμε μια σειρά εκδηλώσεων μουσικών και μη στους κήπους μας. Στη Θεσσαλονίκη προσφάτως μια σπουδαία μορφή της ελληνικής μουσικής, ελληνικής τζάζου, Σάξο Καρδημητρίου, με την... Δεν θυμάμαι το μικρό της όνομα, Σιλέου είναι το επιθετό.
0: Ναι, την ξέρω κι εγώ, αλλά δεν... όχι αρετή. Δεν θυμάμαι το μικρό της, ναι.
1: Δεν έχει σημασία.
0: Γεωργία, μήπως.
1: Νομίζω, ναι.
0: Ίσως Γεωργία Σιλέου να τη λένε. Ναι.
1: Έκαναν μια καταπληκτική εκδήλωση στην οποία συμμετείχαν περισσότερο από 500 άτομα.
0: Μα νομίζω ότι και τη Θεσσαλονίκη την έχετε πιο πολύ στο νου σας τα τελευταία χρόνια, γιατί βλέπω πολύ πιο έντονη δραστηριότητα πάνω στη Βίλα και Πεντζή.
1: Προφανώς, η οποία ετοιμάζεται να ανακαινιστεί από την αρχή. Θα γίνει μια πολύ μεγάλη επένδυση της Εθνικής Τράπεζας εκεί.
0: Ναι.
1: Αυτή τη στιγμή είμαστε στην διαδικασία διοδότησης των έργων. Οπότε και αυτό θα είναι ένα πολύ μεγάλο έργο για την ίδια τη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι, γιατί είναι και ένα αριστούργημα αυτό το κτίριο, δηλαδή από τα πολύ καταπληκτικά σπίτια που έχουν μείνει από την παλιά Θεσσαλονίκη. Ωραία, λοιπόν, μια στιγμούλα τώρα, κύριε Κωστή, να κάνουμε το μικρό μας διαφημιστικό διάλειμμα και να συνεχίσουμε με τα υπόλοιπα ωραία που ετοιμάζεται.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
4: Τι συμβαίνει στις 6 και 25 το απόγευμα?
5: Γυρίζει, βγάζει λεφτά.
4: Έχεις ραντεβού με την τύχη σου.
5: Σε περνάς στην κορυφή.
4: Τροχός της τύχης. Από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6 και 25 το απόγευμα στο Star.
5: Γιατί όποιος γυρίζει...
6: Κερδίζει.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Επανήλθαμε από Πάρτ με τη Ματίνα Καλτάκη και είναι μαζί μας ο Διευθυντής του Μορφωτικού Ιδρύματος της Εθνικής Τραπέζης, Κώστας Κωστής, φυσικά καθηγητής Οικονομικής και Κοινωνικής Ιστορίας στο ΕΚΠΑ, και λέγαμε για τη Θεσσαλονίκη που τον τελευταίο καιρό είναι στραμμένα εκεί λίγο τα βλέμματά σας και μου είπατε τώρα αυτή την είδηση που δεν την γνώριζα, οφείλω να ομολογήσω, ότι ετοιμάζεται πλήρη η αναπαλαίωση και ανακαίνιση της βίλας.
1: Ακριβώς, είναι στη διαδικασία, σας είπα, διοδότηση αυτή τη στιγμή.
0: Οπότε δηλαδή πότε προβλέπετε να κλείσει και να ξανανοίξει, ή δεν είστε ακόμα σε αυτή τη φάση ώστε να μπορείτε?
1: Το πότε θα ξανανοίξει δεν είμαι σε θέση. Πιθανολογώ ότι θα κλείσει στα τέλη του 27. Mm-hmm. Και οι δραστηριότητες μας δεν θα σταματήσουν φυσικά, θα μεταφερθούν
0: σε άλλους χώρους. Ναι.
1: Δηλαδή έχουμε υπογράψει μνημόνια, για παράδειγμα και με το προσφάτσο με το Φεστιβάλ Κινηματογράφου, το οποίο μας επιτρέπει να χρησιμοποιούμε χώρους του φεστιβάλ αν θέλουμε να κάνουμε εκδηλώσεις στη Θεσσαλονίκη, με το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Άρα έχουμε τη δυνατότητα να αναπτύξουμε τις δραστηριότητες μας χωρίς πρόβλημα.
0: Να επηρεαστεί από το γεγονός ότι θα είναι κλειστή η βίλα. Okay. Ναι, πολύ ωραία. Λοιπόν, για πείτε μου λίγα πράγματα συγκεκριμένα όμως, γιατί ζούμε σε μια εποχή οπτικοακουστικής κουλτούρας και στο πλαίσιο, στην κατεύθυνση αυτή είναι σημαντικό το ότι συνεργάζεστε από εδώ και στο εξής με το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκη, στη μεγαλύτερη κινηματογραφική οργάνωση της χώρας.
1: Ασφαλώς. Αυτό προβλέπει ότι θα κάνουμε μια σειρά. Θα οργανώσει μια σειρά από εκδηλώσεις, οι οποίες αμένει να συζητηθούν και να προετοιμαστούν. Και το δεύτερο είναι ότι θα ξεκινήσουμε μια σειρά εκδόσεων μικρών βιβλίων, mm-hmm, με αντικείμενο διάφορες ταινίες, σημαντικές ταινίες, ταινίες σταθμούς του ελληνικού κινηματογράφου, από τις απαρχές ιστορίες του μέχρι σήμερα. Ελπίζω ότι μέσα στο 2027 θα εμφανιστούν τα πρώτα βιβλιαράκια.
0: Ωραίο και αυτό, και φαντάζομαι θα απευθυνθείτε σε ειδικούς για να γράψουν.
1: Προφανώς, ναι.
0: Να παρουσιάσουν δηλαδή και την κινηματογραφική γλώσσα, αλλά και την ανάλυση, την ερμηνευτική ακριβώς προσέγγιση που απαιτείται πια στις μέρες μας.
1: Ακριβώς, ναι.
0: Ωραία. Λοιπόν, κάτι άλλο
1: αλλά
0: τώρα...
1: Ετοιμάζομαι, παραδείγματος χάρη. Αυτή τη στιγμή προετοιμάζεται ένας ψηφιακός κόμβος καινούριος, στον οποίο θα είμαστε σε θέση να... ανεβάζουμε, σε εισαγωγικά το ανεβάζουμε,
0: ναι,
1: όλες τις δραστηριότητές μας, να είναι δυνατόν να τις παρακολουθήσει κανείς ζωντανά και μη από τον κόμβο αυτό, αλλά επίσης και όλο το αρχιακό υλικό το οποίο έχει ψηφιοποιηθεί μέχρι τώρα. Και είναι πολύ σας βεβαιώνω.
0: Αυτό θα είναι ένα τρομακτικό, τρομερά χρήσιμο εργαλείο για τις επόμενες γενιές. Και...
1: είναι ένα πολύ μεγάλο έργο το οποίο χρηματοδοτεί επίσης η Εθνική Τράπεζα. Και ομολογώ ότι είναι πολύ δύσκολο να έχω συνειδητοποιήσει πια έργο, αλλά θα τελειώσει.
0: Ναι. Τώρα, έχετε και τα δύο βιβλιοπωλεία, το ένα στην Οδό Αμερικής εδώ στην Αθήνα και το άλλο στη Θεσσαλονίκη. Αυτό το στοιχείο αγοράς σε τι συμπεράσματα σας οδηγεί σε σχέση με το εκδοτικό σας πρόγραμμα?
1: Κοιτάξτε, τα δύο βιβλιοπωλεία δεν πουλάνε μόνο βιβλία του Ιδρύματος,
0: το ξέρω, ναι,
1: του Μορφωτικού Ιδρύματος.
0: Και άλλων οργανισμών.
1: Αλλά ακριβώς, αυτό είναι κάτι σημαντικό. Πουλάνε, διαθέτουν, να χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη, βιβλία εκδόσεις όλων σχεδόν των Ιδρυμάτων της χώρας, το οποίο αλλιώς δεν θα ήταν διαθέσιμο στο κοινό.
0: Ναι.
1: Δεν θα υπήρχε αυτή η δυνατότητα πρόσβασης του αναγνώστη στα βιβλία αυτά. Νομίζω ότι είναι ένα πολύ σημαντικό, μια πολύ σημαντική δραστηριότητα του Ιδρύματος.
0: Λειτουργία, οπωσδήποτε. Και, εν πάση περιπτώσει, μερικές φορές και η τράπεζα που είναι η υπεύθυνη για τη λειτουργία του Μορφωτικού Ιδρύματος πρέπει να, λέω εγώ τώρα, θα με διορθώσετε εσείς, πρέπει να κάνει και πράγματα χωρίς να είναι πάντα το πρώτο κριτήριο το αν θα είναι επικερδές το αποτέλεσμα.
1: Μα αυτό ασφαλώς το κάνει η τράπεζα.
0: Βέβαια,
1: δεν μπορώ να
0: κάνει.
1: Δεν έχω κάποιο παράπονο από την τράπεζα στην υποστήριξη που έχει δείξει ως το διάστημα που είμαι εγώ διευθυντής στο Μορφωτικό Ίδρυμα. Πολύ μεγάλη.
0: Ναι. Για τις εκδόσεις τι άλλο, έχετε κάποιο πρόγραμμα, ως προς τους τίτλους μιλάω, ως προς τα παιδεία?
1: Ναι, φέτος θα έχουμε μια σειρά από εκδόσεων. Πάνω χάρη επίκειται μια πολύ σημαντική έκδοση, μια βιογραφία του Κεμάλ Ατατούρκ. Θα ακολουθήσουν μια σειρά από βιογραφίες. Μην ξεχνάτε ότι το Μορφωτικό Ίδρυμα ήταν από τη δεκαετία του 80, ήταν το πρώτο που έφτιαξε μια σειρά προσωπογραφιών.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτή τη σειρά θέλουμε να
0: την ανανεώσουμε και να την ανανεώσουμε.
1: Να ανανεώσουμε σε νέες βάσεις.
0: Mm-hmm.
1: Από εκεί και πέρα ετοιμάζονται διάφορες εκδόσεις σε οθωμανική ιστορία, τομέα στον οποίο υστερεί η Ελλάδα, αλλά και θα συνεχίσουμε και εκδόσεις που είχαν προεπιλεγεί εδώ και αρκετά χρόνια.
0: Επιστημονικού από... περιεχομένου, των ανθρωπιστικών σπουδών και όχι μόνο, ναι. Πάρα πολύ ωραία. Ναι. Λοιπόν, έχετε πολλά πράγματα.
1: Αν μου επιτρέπετε να προσθέσω
0: παρακαλώ
1: και κάτι άλλο. Αφήνω πολλές δραστηριότητες μας απ' έξω, αλλά αυτή την οποία εγώ θεωρώ σημαντική και που τίνουμε να ενισχύσουμε είναι οι προσκλήσεις σημαντικών προσωπικότητων από το εξωτερικό. Έχουμε ονομάσει συναντήσεις σε αυτή τη σειρά. Ήδη έχουμε καλέσει τον Μάρτιν Γουλφ.
0: Αυτό το είχατε ξεκινήσει νομίζω από το Μέγαρο Πλάς, έτσι?
1: Αυτό ναι, αλλά διεκόπηκε.
0: Αλλά διεκόπηκε εκεί και τώρα το συνεχίζετε με το ΜΙΕΤ, καλώντας πολύ σημαντικές προσωπικότητες για συνομιλία και για διάλογο με το κοινό, έτσι.
1: Και τώρα είχαμε, πολύ πρόσφατα είχαμε τον Άμον Σιγκιτάρη, ένα πολύ σημαντικό Ισραηλινό σκηνοθέτη.
0: Εξαιρετική συνάντηση, την παρακολούθησα.
1: Ήταν εξαιρετικός. Και τον Οκτώβριο θα έχουμε επίσης μια πολύ σημαντική φυσιογνωμία, τον David Ajay, ο οποίος είναι αρχιτέκτονας, έχει φτιάξει στο Αμπού Ντάμπι
0: το
1: πιο προκλητικό, τον ναό των αβραμικών θρησκειών, που απευθύνεται και στις τρεις μονοθεϊστικές θρησκείες.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και θα συνεχίσουμε προς αυτή την κατεύθυνση.
0: Πολύ πυκνό το πρόγραμμα, εξαιρετικά δημιουργικό θα έλεγα. Μπράβο σας, καλή συνέχεια. Σήμερα ήθελα να σας ρωτήσω και για τα πανεπιστήμια, αλλά δυστυχώς ο χρόνος δεν επιτρέπει, γιατί γνωρίζω τι έχετε πει μέσα στα χρόνια, τις αντιρρήσεις και τις προτάσεις σας. Δεν μας το επιτρέπει ο χρόνος, οπότε ας μείνουμε στα του Μορφωτικού Ιδρύματος της Εθνικής Τραπέζης. Καλή επιτυχία σε ό,τι σχεδιάζετε και σας ευχαριστώ θερμά για αυτή τη μικρή συζήτηση. Γεια σας κύριε Κωστή. Καλές διακοπές. Γεια χαρά σας.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Στο Μουσείο Μαρμαροτεχνίας στον πύργο της Τίνου, αφιερωμένο στην τινιακή μαρμαροτεχνία και στη σχέση της με τη λατρεία, την κοινότητα και την καθημερινή ζωή, εγκαινιάζεται στις 22 Ιουλίου ατομική έκθεση του Αργύρη Ραλιά με τίτλο Λιτανία. Εδώ η γλυπτική του δημιουργού συναντά τη μακρά ιστορία των ντόπιων τεχνητών, την τεχνογνωσία, μαζί όμως με την πρωτότυπη σύγχρονη δημιουργία. Σε επιμέλεια του Χριστόφορου Μαρίνου, η έκθεση μιλά για την ανώθευτη πίστη των απλών ανθρώπων, για τη βραδύτητα και για το ρυθμό της μνήμης. Τα έργα του Ραλιά ζητούν από το θεατή να επιβραδύνει και να πλησιάσει το έργο. Αντλούν έμπνευση από την αγροτική και νησιωτική ζωή των Κυκλάδων, από την Κύθνο της παιδικής ηλικίας του καλλιτέχνη, την Τίνο των φοιτητικών του χρόνων. Περιέχουν μνήμες και αφηγήσεις της οικογένειάς του, με διακριτή πάντως στην αγωνία για έναν κόσμο που αλλάζει τόσο ώστε να χάνει το κέντρο του. Ο Αργύρης Ραλιάς αποφύτησε με άριστα από τη Σχολή Καλών Τεχνών Πανόρμου Τίνου το 2014, πριν συνεχίσει τις σπουδές του στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών. Η έκθεση θα διαρκέσει από 23 Ιουλίου έως και 30 Νοεμβρίου, όπως είπαμε, στο Μουσείο Μαρμαροτεχνίας στον Πανόρμο Τίνου.

0: Επιστρέψαμε pop-art με τη Ματίνα Καλτάκη και για την Οδύσσια και την Ιλιάδα θα μιλήσουμε τώρα με τη Μαρία Αγγελίδου, πολυβραβευμένη συγγραφέα ιστορικών αφηγημάτων για το παιδικό αναγνωστικό κοινό, πολλά εκ των οποίων έχουν μεταφραστεί στα αγγλικά, τα γαλλικά, τα γερμανικά και τα ισπανικά. Είναι όμως και μία από τις πλέον αξιόλογες και παραγωγικές μεταφράστριες έργων ξένης λογοτεχνίας, εκατοντάδων, τόσο για ενήλικο κοινό όσο και για παιδικό, και μάλιστα βραβευμένη όπως και για το συγγραφικό έτσι και για το μεταφραστικό της έργο. Αφορμή για τη σημερινή συνομιλία μας στάθηκε, όπως σας είπα και στον πρόλογο, η Οδύσσια του Νόλαν, με δεδομένο ότι η Μαρία Αγγελίδου, με σπουδές κλασικής φιλολογίας στην Αθήνα, τη Γερμανία και την Ελβετία, έχει αποδώσει τα δύο έπι με επιτυχία σε πεζό αφήγημα για παιδιά. Τα καλέσθητα, εύχριστα λόγω του μικρού σχήματος βιβλία της Οδύσσιας και της Ιλιάδας των εκδόσεων Καλέντης, τα καθιστούν εξ αρχής οικεία, επιθεμητά για τα παιδιά που αγαπούν να διαβάζουν. Καλό μεσημέρι, κυρία Αγγελίδου, σας ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας.
1: Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Δεν ξέρω μήπως σας ακούμε πολύ καλά, χαίρομαι που θα τα πούμε. Δεν ξέρω μήπως προλάβατε να δείτε και όλα στην Οδύσσια του Νόλαν.
1: Και βέβαια.
0: Α, την είδατε.
1: Δεν είναι δύο μέρα.
0: Πολύ καλό. Ναι, και εγώ είχα περιέργεια, την είδα τη δεύτερη μέρα, αλλά επειδή αποτελεί αφορμή για συζητήσεις που αφορούν τις δικές μας δραστηριότητες, γι' αυτό το αναφέρω. Λοιπόν, πείτε μου λίγο πώς σας φάνηκε η ταινία για να έρθουμε στο δικό σας τρόπο αντιμετώπισης του έπους, όταν ασχοληθήκατε με αυτό για να το παραδώσετε σαν μια ιστορία με στοιχεία παραμυθικά για τα παιδιά.
1: Μου άρεσε πολύ. Η ταινία μου άρεσε πολύ.
0: Ναι.
1: Σε ορισμένα σημεία με ενθουσίασε.
0: Για πείτε μας λίγο συγκεκριμένα.
1: Όχι, δεν θα σας πω, γιατί ξέρω ότι είναι μια μεγάλη συζήτηση για την ταινία του Νόλαν να έχει ξεκινήσει.
0: Ναι.
1: Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ, καταλαβαίνω πολλούς που
0: έχουν κάποιες αντιρρήσεις.
1: Ναι, έχουν αντιρρήσεις.
0: Ναι.
1: Και είναι και σωστό και δίκαιο να έχει καθένα την άποψή του. Και
0: ναι, σαφώς. Σε αυτό το πλαίσιο συζητάμε, να δούμε ναι. Πού στεκόμαστε. Γιατί είναι ένα. Ναι. Και εμένα μου άρεσε πολύ η ταινία και ξέρετε γιατί το θέτω. Ας πούμε κάποιοι σχολίασαν, έγκυροι κριτικοί και αρθρογράφοι, για το πώς περνάει μέσα στην ιστορία ζητήματα που αφορούν την εποχή μας, ας πούμε τονίζοντας διαρκώς το ζήτημα του ιερού της φιλοξενίας στην αρχαία Ελλάδα, θέλοντας στην ουσία νομίζω να μιλήσει για τον τρόπο που αντιμετωπίζουμε τους ξένους σήμερα, μετανάστες, πρόσφυγες, θέτοντας δηλαδή σε κίνηση τον σχετικό προβληματισμό.
1: Να σας πω, η Οδύσσια είναι μια ιστορία που τη λέμε και τη ξαναλέμε ίσως περισσότερο από κάθε άλλη.
0: Ναι.
1: Πολλές ιστορίες λέμε και ξαναλέμε, αλλά η Οδύσσια πραγματικά νομίζω έχει την πρώτη θέση. Ωστόσο, ο κάθε ένας που λέει μια ιστορία, που την αφηγείται από την αρχή, έχει στο μυαλό του σε ποιους την αφηγείται. Δεν τη λέει στο κενό. Δεν τη λέει την πρώτη εκδοχή αυτής της ιστορίας. Δεν την αφηγείται δηλαδή, ας πούμε τώρα, στον Όμηρο. Την αφηγείται στους σημερινούς ανθρώπους.
0: Σωστά.
1: Και αυτούς έχει στο νου. Ο παραμυθάς κοιτάει αυτόν που τον ακούει στα μάτια.
0: Ναι.
1: Αλλιώς θα πάψει να τον ακούει. Και αυτό είναι κρίμα. Εάν έχει να πει μια καλή ιστορία, βασιζόμενος, παίρνοντας, αντλώντας, κλέβοντας,
0: ναι,
1: αν θέλετε, χαρακτηριστικά ή στοιχεία από μια άλλη τέτοια, τόσο φοβερή, τόσο συμβουλευτική ιστορία όσο είναι η Οδύσσια, γιατί να μην το κάνει. Πρέπει να το κάνει.
0: Ακριβώς. Έτσι είναι. Αυτό πρέπει να γίνεται. Κάθε εποχή να κατακτάει εκ νέου τους κλασικούς, τον Όμηρο και τους όσους ακολούθησαν, και κάθε εποχή να δοκιμάζεται με τα δικά της δημιουργικά και καλλιτεχνικά εργαλεία.
1: Ακριβώς. Όταν αφηγούμαστε, μπορεί να κοιτάμε πίσω για να δούμε, για να μην ξεχάσουμε, για να ξέρουμε, αλλά κοιτάμε και μπροστά.
0: Νομίζω ότι αυτή η αγωνία που αντιδραστική ή συντηρητική κάπως αγωνία που εκφράζουν κάποιοι έχει να κάνει με το ότι εν γέννη παραδεχόμαστε ότι η κλασική παιδεία δεν είναι οικία στους νέους. Άρα όταν δεν υπάρχει στη νέα γενιά, ενώ όχι στους νέους ηλικιακά, στις νεότερες γενιές, οπότε με δεδομένη αυτή την έλλειψη, αυτό το έλλειμμα, πώς προσεγγίζουμε επαρκώς τέτοιου είδους κείμενα. Νομίζω τα πρώτα βήματα πρέπει να γίνουν από μικρή ηλικία, αυτό που κάνετε εσείς δηλαδή, που γοητεύετε τα παιδιά από 9 ετών και πάνω με τέτοιες παλιές ιστορίες πολύ σημαντικές για όλη την ανθρωπότητα.
1: Ευχαριστώ. Νομίζω ότι για να απαντήσω σε αυτή την ερώτηση που κάνετε στην αρχή τώρα, πιστεύω ότι αυτό συμβαίνει επειδή ο αφηγητής της ιστορίας, ο αφηγητής μιας ιστορίας, ενός μύθου ή και ενός ιστορικού γεγονότος, ο αφηγητής έχει εξουσία.
0: Σωστά.
1: Μπορεί αυτή την εξουσία να την παραδέχεται και να την ομολογεί και ίσως με αυτόν τον τρόπο να κερδίζει κιόλας σε ακροαματικότητα εντός εισαγωγικών ή σε αναγνωσιμότητα.
0: Ναι.
1: Αλλά υπάρχουν και πάρα πολλοί που αυτή την εξουσία, αφηγητές και επίσημοι αφηγητές, αν θέλετε, που αυτή την εξουσία δεν την ομολογούν. Την καρπάνονται, την εκμεταλλεύονται και δεν την ομολογούν. Δεν νομίζω ότι θα πρέπει να μας... αυτοί και όλες να αποφασίσουν πώς θα αφηγηθούμε οι υπόλοιποι μια ιστορία που μας αρέσει, πώς θα την ακούσουμε.
0: Ναι, σωστά.
1: Πώς θα την καταλάβουμε, πώς θα την εκτιμήσουμε.
0: Όχι, στο πλαίσιο τη συζήτηση όμως είναι καλό να ακούς και τη μία άποψη και την άλλη και από εκεί και ύστερα να βλέπεις...
1: Όλες.
0: Ναι, σαφώς.
1: Όλες.
0: Όλες οι απόψεις είναι ευπρόσδεκτες εφόσον συμβάλλουν σε έναν θετικό δημιουργικό διάλογο για το πού βρισκόμαστε, πώς αντιμετωπίζουμε το ένα ζήτημα, πώς αντιμετωπίζουμε το άλλο. Ναι, και μοιάζει λίγο παράλογο το πώς, ας πούμε, πολλώνονται κάποιες στιγμές οι απόψεις. Ιδίως με τα κοινωνικά δίκτυα, αλλά εν πάση περιπτώσει.
1: Γίνεται πάρα πολύ. Συμβαίνει.
0: Μου κάνει εντύπωση πάντως, γιατί στη δική σας την Οδύσσια πολύ συχνά επισημαίνεται αυτή την ιδιότητα που είχε ο Οδυσσέας, εκτός όλων των άλλων, που ήταν και παραμυθάς και μέσα από την αφήγηση ιστοριών βγήκε αρκετές φορές από την πολύ δύσκολη θέση που βρέθηκε κατά τη διάρκεια της δεκαετούς επιστροφής του στο νησί, ας πούμε, στο νησί του.
1: Πάρα πολύ. Νομίζω... Γιατί ο Οδυσσέας τελικά, επειδή ακριβώς είναι αφηγητής, αλλά είναι αφηγητής που ξέρει ότι εξαρτάται από τον ακροατή του.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό μιλάει, γι' αυτό να αφηγείται την ιστορία του, γι' αυτό και πάρα πολλές φορές καταφέρνει και να βγει από πολύ δύσκολες καταστάσεις και να στρέψει καταστάσεις προς όφελός του και προς όφελος των εταίρων του και τα λοιπά και τα λοιπά. Μέχρι τον άλλο κόσμο πάει και γεννάει.
0: Ναι.
1: Αυτή τη γλώσσα του Αεροδάνη.
0: Το δικό σας το ενδιαφέρον για ιστορίες ιστορικού ενδιαφέροντος από πού ξεκινά και φαντάζομαι ότι έχετε βρει μεγάλη ανταπόκριση για να συνεχίζετε σε αυτή την κατεύθυνση με τόσα πολλά βιβλία.
1: Είμαι πολύ τυχερή, ναι. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ γιατί μ' αρέσει η ιστορία. Στεναχωριέμαι που η ιστορία έχει γίνει ένα μάθημα τόσο βαρετό.
0: Ναι.
1: Να μην θέλει κανείς να ανοίξει το βιβλίο της και με το δίκαιο του. Γιατί αν πρέπει μόνο να μάθουμε απ' έξω πράγματα και πράγματα που δεν έχουν, ας πούμε, σειρά και τάξη να οδηγεί κάπου, να έχουν, δεν είναι δηλαδή ιστορίες με αρχή, μέση και τέλος που το καταλαβαίνουμε, με το δίκαιο της είναι βαρετή. Αλλά αυτό είναι κρίμα. Πολύ κρίμα. Μ' αρέσει η ιστορία. Την αγαπώ την ιστορία. Όπως αγαπώ και την μυθολογία.
0: Ναι,
1: και έτσι
0: ναι.
1: Ξεκίνησα να γράφω παραμύθια που να την πλησιάζουν, να τη λένε λίγο αλλιώς, λίγο ωραία.
0: Και αποδεικνύεται ότι ενδιαφέρει. Δεν ξέρω αν επιλέγουν οι γονείς. Μάλλον οι γονείς σε πρώτη φάση επιλέγουν για τα παιδιά τους. Αλλά... προφανώς υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον, έτσι. Διάβασα ότι θα βγει και η Ενιάδα σε δική σας απόδοση σε πεζολόγο.
1: Ναι. Και το τέταρτο της σειράς θα είναι οι μεταμορφώσεις του Οδυσσέα. Έχουμε πάρα πολλές, ας πούμε, εικόνες, εμπειρίες αναγνωστικές ή αθληματικές ή άλλες από τα ομηρικά έπι. Mm-hmm. Και έχουμε σχεδόν μηδέν
0: από τη λατινική φιλολογία. Ναι, ναι, έχετε δίκιο. Δεν την γνωρίζουμε καθόλου τη λατινική φιλολογία, αλλά νομίζω ξεκινάει και από το πανεπιστήμιο, γιατί τα τελευταία αρκετά χρόνια έχουν πρόβλημα ακόμα και σε διδακτικό προσωπικό, σε καθηγητές δηλαδή της λατινικής λογοτεχνίας και φιλολογίας. Τέλος πάντων, άλλο ζήτημα.
1: Δεν είναι μόνο θέμα του πανεπιστήμιου, ναι, είναι θέμα ολόκληρης της κοινωνίας μας. Δεν τους θέλουμε τους Ρωμαίους. Δεν θέλουμε τους Αιώτους. Ναι, εντάξει, μας κατέκτησαν, αλλά μόνο επειδή εμείς μετά τους κατακτήσαμε και εμείς με τη σειρά. Δεν μας αρέσει αυτή η ιστορία. Όπως δεν ξέρουμε τίποτα και για τους Τούρκους.
0: Δεν ξέρουμε, ελάχιστα ξέρουμε για το Βυζάντιο και ελάχιστα και για την Οθωμανική Αυτοκρατορία, που εν πάση περιπτώσει όλα αυτά αποτελούν μέρος της μεγάλης ελληνικής ιστορίας. Πάμε όμως τώρα, κυρία Αγγελίδου, σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε να μου πείτε και δύο λόγια και για την λογοτεχνία που μεταφράζεται και για την λογοτεχνία των ενηλίκων.
1: Με μεγάλη μου χαρά.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας, 3η 21 Ιουλίου, στο A-Culture, έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Αραλαμπίδης και ο θρυλικός, θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου, στο A-Culture, έθριο στο Άσταρ Σακίρ, Πεσμαζόβιπέρος. more.com, artinfo.gr.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Αλφα Radio 989, μιλάμε για ό,τι ζούμε. Εν προκειμένου, μιλάμε για βιβλία που αγαπάμε πολύ και εγώ και η Μαρία Αγγελίδου, η γνωστή συγγραφέας, κυρίως βιβλίων για παιδικό αναγνωστικό κοινό, αλλά μεταφράστρια πολλών σημαντικών βιβλίων ξένης λογοτεχνίας. 500 διάβασα, αλλά νομίζω ότι είναι παραπάνω τα βιβλία που έχετε μεταφράσει, κυρία Αγγελίδου.
1: Αυτή τη στιγμή είναι 1040.
0: Το ήξερα, πρέπει να ενημερωθούν τα βιογραφικά που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο. Λοιπόν, 1040, εκ των οποίων τα μισά είναι για ενήλικες περίπου.
1: Ναι, βέβαια.
0: Για πείτε μας για αυτή την πολύ μεγάλη περιπέτεια εκ του περί και πίπτο που αποτελεί το μεταφραστικό έργο, η μεταφραστική δουλειά.
1: Εμένα πρέπει να σας πω ότι η δουλειά της μετάφρασης μου αρέσει πολύ περισσότερο από τη δουλειά της συγγραφής. Κάνω και τις δύο δουλειές. Ναι. Μου αρέσουν και οι δύο
0: δουλειές, και
1: αλλά η μετάφραση είναι πολύ πολύ καλύτερη από τη δουλειά του συγγραφέα.
0: Γιατί δοκιμάζεις...
1: Μπορεί συγγραφέας να μην είμαι. Μπορεί να μην είμαι συγγραφέας.
0: Καλά, πώς δεν είστε.
1: Δουλειές. Ναι.
0: Ναι, εντάξει.
1: Δεν νιώθω πολύ. Δεν νιώθω πολύ συγγραφέας. Νιώθω όμως ότι είμαι μεταφράστρια και είναι μια δουλειά πολύ πολύ πολύ ωραία, ίσως η ωραιότερη δουλειά που υπάρχει.
0: Πώς το ορίζετε αυτό, το ότι δοκιμάζεστε με τη δική σας την μητρική γλώσσα, ας το πούμε έτσι, σε μια γλώσσα άλλη που επιπλέον είναι και γλώσσα κάποιου σπουδαίου λογοτέχνη, άρα απαιτεί άλλου τύπου, ας πούμε, εμπλοκή δική σας?
1: Τι δοκιμάζω? Δεν νομίζω ότι δοκιμάζω τόσο πολύ τον εαυτό μου, όσο δοκιμάζω αυτόν τον συγγραφέα στη γλώσσα μου, στην υπηρετή μου. Σίγουρα μαθαίνω πάρα πολλά πράγματα μεταφράζοντας.
0: Και για τις δύο γλώσσες.
1: Δεν είναι ανάγκη.
0: Ή και για τις... δεν μεταφράζετε μόνο από τα αγγλικά εσείς, μεταφράζετε και από...
1: Όχι, μεταφράζω από πολλές γλώσσες.
0: Από πολλές γλώσσες.
1: Μεταφράζω πολλές γλώσσες, αλλά πάντα προς τα ελληνικά. Έχω μάθει πάρα πολλά πράγματα και για τη δική μου γλώσσα και για το δικό μου εκφραστικό ιδιωτικό εργαλείο, αλλά και πάρα πολλά πράγματα σκέτο. Πράγματα. Γνώ γνώσεις.
0: Ναι, γνώσεις. Είναι μια αστήρευτη πηγή γνώσεων το να διαβάζουμε.
1: Και αναγκάζομαι να μιλήσω για πράγματα, να γράψω για πράγματα, να σκεφτώ πράγματα και να εκφράσω πράγματα που εγώ μόνο ως συγγραφέας πιθανότατα δεν θα το έκανα ποτέ. Δεν θα έφτανα ποτέ.
0: Δεν θα καταπιανόσασταν.
1: Όχι. Ως μεταφραστής όμως, αναγκάζεται κανείς να παιδευτεί με προβλήματα που μόνος του ίσως δεν θα τα έβαζε στο τραπέζι. Ή και αν τα έβαζε θα έλεγε, είναι πάρα πολύ δύσκολο, ας σταματήσω και ας πω κάτι άλλο.
0: Ναι. Λοιπόν, και επειδή είναι...
1: Στο βιβλίο αυτό μπορεί κανείς να το κάνει, αλλά στο βιβλίο που μεταφράζει όχι.
0: Όχι. Υπάρχουν κάποια όρια που πρέπει να σεβαστεί, ναι. Έτσι είναι. Λοιπόν, επειδή είναι, πλησιάζουν διακοπές για μας που καθυστερήσαμε να φύγουμε ομολογουμένως και πάντα αγοράζουμε βιβλία, πείτε μας μερικά που είναι από τα τελευταία που έχετε μεταφράσει και ίσως θα μας συστήνατε.
1: Είναι δύσκολο γιατί εγώ έχω στο μυαλό μου τώρα τα βιβλία τα οποία όντως μετέφρασα. Δηλαδή είχα στο γραφείο μου και πάλευα ή ταξίδευα μαζί τους τους τελευταίους μήνες. Ναι. Αυτό βιβλίο όμως δεν έχει κυκλοφορήσει ακόμα.
0: Ποια είναι, δεν πειράζει, πείτε τα μας. Θα τα περιμένουμε όταν θα κυκλοφορήσουμε το καλό.
1: Είναι του Μαγί Μπιμπίν, που θα βγει από τις εκδόσεις Άγρα, ναι. Το φάντασμα άλλου κόσμου. Είναι και άλλο ένα από την Άγρα, ο Βουβός Προφήτης, του Ροτ.
0: Είναι... Ολοκληρώνεται σιγά σιγά η βιβλιοθήκη του Ρότα από την Άγρα. Πολύ ευχάριστα γιατί είναι πολύ σημαντικό συγγραφέας.
1: Ναι. Είναι από τις εκδόσεις Διόπτρα ο Νάκης και ο Χρυσόστομος και ο Σιντάκτα και ο Ντέμιαν του Έσε.
0: Και αυτά πολύ ωραία βιβλία.
1: Μεταφράσεις για τις οποίες χαίρομαι πάρα πολύ.
0: Ναι, γιατί ήταν παλιές οι παλαιότερες από ό,τι θυμάμαι, αυτές που έχω διαβάσει εγώ στα νιάτα μου δηλαδή. Οπότε χρειάζονταν μία.
1: Ίσως κάποιες δεν έχουν γίνει καν από τα γερμανικά. Ναι, έχει περάσει όμως πάρα πολλά χρόνια και η μετάφραση έχει και αυτό το μεγάλο πλεονέκτημα, ότι είναι μία δουλειά που ακόμα και όταν είναι αριστουργηματική έχει ημερομηνία λήξεως.
0: Βέβαια.
1: Κάποια στιγμή θα ξεπεραστεί.
0: Αλλάζει και το πνεύμα της εποχής και η ίδια η γλώσσα και ο τρόπος που τη χειριζόμαστε. Οπότε χρειάζονται νέες μεταφράσεις όταν κάποια κλασικά, ιδίως για τα κλασικά, οι μεταφράσεις είναι δεκαετιών πίσω. Μάλιστα, πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ θερμά για αυτή τη μικρή συνομιλία, κυρία Αγγελίδου. Περιμένουμε τα μικρά επικά που ακολουθούν. Ενιάδα, είπαμε, και τις μεταμορφώσεις του Οβιδίου. Και τα καινούργια που πρόκειται να κυκλοφορήσουν από διαφορετικούς εκδοτικούς οίκους, έργα ξένης λογοτεχνίας, στη δική σας μετάφραση. Να είστε καλά, καλή δύναμη και καλό τάξιδα να είναι τα βιβλία που ετοιμάζετε και γράφετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Για χαρά σας.

και κοντά στην περιοχή που εξελίσσεται υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες. Εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της Πυρκαγιάς. Στο κράτος δικαίου και στο τεκμήριο της αθωότητας που δεν τηρήθηκε από την αντιπολίτευση στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως ο ίδιος υποστηρίζει, στέκεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο κυριακάτικο μήνυμά του. Η αρχαιοθέτηση των 9 από τις 13 υποθέσεις αποδεικνύει ότι οι υπουργοί και βουλευτές της παραταξής μας στοχοποιήθηκαν και διασύρθηκαν για κομματικά ωφέλη πριν ακόμη αποφανθεί δικαιοσύνη, γράφει ο Πρωθυπουργός. Το ίδιο τεκμήριο της αθωότητας ισχύει και για τα υπόλοιπα 4 στελέχη υποθέσεις, των οποίων θα ελεγχθούν περαιτέρω για πλημεληματικές πράξεις με τις ταχείες διαδικασίες που εμείς θα σπίσαμε ώστε να μην υπάρχει καμία σκιά, συμπληρώνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, υπενθυμίζοντας την ίδια ώρα πως αποτελεί σταθερή προτεραιότητα της κυβέρνησης το ξερίζωμα κάθε πρακτικής που οδηγούσε σε κατάχρηση αγροτικών ενισχύσεων. Συνείδητα λέτε στην κοινωνία πως δεν έγινε και κάτι που παραπέμπονται 22 κυβερνητικά στελέχη. Λειτουργεί τόσο μεγάλος εκμαυλιστής που εκπαιδεύει τη χώρα στην ανοχή, στη διαφθορά, σχολίασε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Η κυβέρνηση να επιστρέψει πίσω στους πραγματικούς δικαιούχους βιοπαλαιστές αγρότες, τα κλεμμένα του ΟΠΕΚΕΠΕ μέχρι και το τελευταίο ευρώ, λέει το ΚΚΕ. Ο κ. Μητσοτάκης μας είπε ότι συγκρούεται με το βαθύ κράτος που ο ίδιος διοικεί εδώ και 7 χρόνια, το κράτος του ΟΠΕΚΕΠΕ που αποκαλύφθηκε χάρη στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ανακοίνωσε ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο Αμερικανικός στρατός ολοκλήρωσε την 8η συναπτή νύχτα πληγμάτων κατά του Ιράν μετά τους θανάτους 2 Αμερικανών στρατιωτών στην Ιορδανία την Παρασκευή και άλλον έναν που αγνοείται, ανακοίνωσε η αρμόδια κεντρική διοίκηση των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων. Επλήγησαν εγκαταστάσεις παράκτιας επιτήρησης και αντιεροπορικής άμυνας του Ιρανικού στρατού. Από την πλευρά του, ο Ιρανικός στρατός έκανε γνωστό σήμερα ότι επιτέθηκε σε 2 στρατιωτικές βάσεις στο Κουβέιτ σε αντίπεινα για αμερικανικά πλήγματα κατά του Ιράν. Επιπλέον, σιρήνες αντιεροπορικού συναγερμού ήχησαν σήμερα στο Μπαχρέν, που αποτελεί εδώ και μέρες στόχο επιθέσεων από το Ιράν. Γιοταχή αυτοκίνητο εξετράπη τη πορεία του στην περιοχή τη Κασάνδρας Χαλκιδικής, εισήλθε στο αντίθετο ρεύμα και συγκρούστηκε με τοπικά με πυροσβεστικό όχημα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά ο 20χρονος οδηγός του Γιοταχή, υπήκοος Αλβανίας. Σοβαρό τροχαίο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έγινε νωρίς το πρωί στη λεωφόρο Μουρνιών στα Χανιά. Το ασθενοφόρο, το οποίο μετέφερε ασθενή στο νοσοκομείο Χανίων, συγκρούστηκε σφοδρά υπό συνθήκες που διερευνώνται με επιβατικό αυτοκίνητο. Ο ασθενής που επέβαινε στο ασθενοφόρο κατέληξε από ανακοπή, τραυματίστηκαν τα δύο μέλη του πληρώματος. Η οδηγός του επιβατικού αυτοκίνητου, η οποία είναι νοσηλεύτρια στο νοσοκομείο Χανίων, αποχωρούσε εκείνη την ώρα από νυχτερινή βάρδια. Η υπόθεση βιασμού ερευνούν οι αστυνομικές αρχές στη Θεσσαλονίκη. Χθες το πρωί συνελήφθη 66χρονος, ο οποίος εμφανίστηκε αυτοβούλος στο τμήμα δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Κορδελιού, Ευόσμου, και δήλωσε ότι εξανάγκασε σε συνουσία χωρίς τη συνένεσή της την 60χρονη σύντροφό του εντός του διαμερίσματός της. Αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ενώπιον του εισαγγελέα. Ανοιχτά είναι σήμερα τα εμπορικά καταστήματα στο πλαίσιο της πρώτης Κυριακής των θερινών εκτόσεων. Η Ρωσία έπληξε το Κίεβο στη διάρκεια της νύχτας με μία από τις μεγαλύτερες επιθέσεις της με βαλιστικούς πυράβλους από την αρχή του πολέμου, με αποτέλεσμα τουλάχιστον ένας άνθρωπος να σκοτωθεί και άλλοι 16 να τραυματιστούν, ανακοίνωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Πυρκαγιά που ξέσπασε την 5η περίπου 100 χιλιόμετρα βόρεια της Μαδρίτης επεκτάθηκε, μετατρέποντας σε στάχτη περισσότερα από 120.000 στρέμματα και προκαλώντας την απομάκρυση εκατοντάδων ανθρώπων από τις εστίες τους, ανακοίνωσαν σήμερα οι τοπικές αρχές. Στάσεις εργασίας πραγματοποιούν σήμερα από τις 7 το απόγευμα έως τα μεσάνυχτα τα σωματεία εργαζομένων σε 2 από τις δημοφιλέστερες πλατφόρμες online delivery στην Ελλάδα. Διεκδικούν μεταξύ άλλων σταθερή εργασία, επαρκή εισοδήματα καθώς και ουσιαστικά μέτρα προστασίας για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων. Στους ρυθμούς του τελικού του Μουντιάλ κινείται ο πλανήτης. Στις 10 απόψε κορυφαία αναμέτρηση ανάμεσα στην Ισπανία και την Αργεντινή, που υπόσχεται πλούσιο θέαμα και μια μοναδική μονομαχία ανάμεσα στους Γιαμάλ και Μέση. Ο καιρός σήμερα σε κλείο πολύ ψηλών θερμοκρασιών η χώρα. Στα υπηρετικά θα φτάσει τοπικά και τους 40 βαθμούς. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά, όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς στα ορεινά της Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας με μονωμένες καταιγίδες. Στην Αττική σήμερα έθριος ο καιρός με ανέμους βόρειους βορειοανατολικούς 3 με 4 μποφόρ, πρόσκαιρα στα ανατολικά έως 5 και τη θερμοκρασία έως 37 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Επιστρέφει Ματίνα Καλτάκη.

Είστε συντονισμένοι στον Αλφαρέντιο 989, ακούτε Pop Art με τη Ματίνα Καλτάκη, το δίωρο για τις τέχνες και τον πολιτισμό του σταθμού. Και ακούστε και αυτό. Πριν από λίγες ημέρες, η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων δια του Προέδρου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής Αντώνη Βαρθολομαίου παρέδωσε στον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων την ετήσια έκθεσή της για το 2025. Εντυπωσιάζει το εύρος συμμετοχής των παικτών μη αδειοδοτημένων τυχερών παιγνίων που φτάνει το 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ, ένα ποσό απίστευτα μεγάλο. Από την ανάλυση των στοιχείων της έκθεσης κατά ηλικιακή ομάδα προκύπτει ότι περίπου το 50% των παικτών μη αδειοδοτημένων τυχερών παιγνίων ανήκει σε ηλικιακές ομάδες έως 44 ετών. Συγκεκριμένα, το 10% πλησιάζει η εμπλοκή νέων από 18 έως 24 ετών, το 19% ηλικιακή ομάδα από 25 έως 34 ετών και το 20% άνθρωποι από 45 έως 54 ετών. Η προστασία των παικτών, ειδικά των ανηλίκων και των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού, αποτελεί πλέον επίγουσα ανάγκη. Τώρα μπορεί να πείτε τι δουλειά έχει μια είδη σαν για αυτή στο Pop Art. Μα ό,τι προτείνουμε εδώ βρίσκεται στον αντίποδα της χαμένης ζωής των κακών έξεων. Και ο τζόγος είναι μια από τις χειρότερες. Δυστυχώς, μέσω των ευκολιών της τεχνολογίας απειλεί παιδιά και νέους στην καθημερινότητά τους, μέσα στα ίδια μας τα σπίτια.

0: Επανήλθαμε, είστε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Ακούτε το πολιτιστικό μαγκαζίνο του σταθμού με τη Ματίνα Καλτάκη και ήρθε η ώρα να συναντήσουμε τον Θέμη Πάνου, έναν ηθοποιό που ξεχωρίζω για την πληρότητα των ερμηνεών του σε κάθε έργο και ρόλο που έχει κληθεί να υπηρετήσει. Είναι όμως και στη λίστα της γραφής ο Θέμης, ο λιγογράφος, με 4 ιδιαίτερα βιβλία στο ιστορικό του, όχι μεγάλης έκτασης, αντιθέτως με μικρές ιστορίες, θα έλεγα, ιμπρεσιονιστικού χαρακτήρα και γλώσσα που αξιοποιεί εξαίσια τύπους και τρόπους της καθαρεύουσας. Αναφέρω τίτλους: «Στα θυρανής ξια της μνήμης παραβρεθήκαμε φορώντας τα καλά μας», του 2022 από την Άγρα, «Παραθεριστέ με ελαφρά αισθήματα», 2019 πάλι από την Άγρα, «Βίτα Μπρέβης, ιστορίες για αχρίους», του 2013 που έχει εκδοθεί από τον Καστανιώτη και φαίνεται εξαντλημένο, και το «Εφνιδίος και μια επιστροφή», μια συλλογή διηγημάτων που κυκλοφόρησε το 2000 από τις εκδόσεις Ροδακιό. Την τελευταία περίοδο όμως, για να επιστρέψουμε στον θεατρικό Θέμη Πάνου, ασχολείται με το μονόλογο της Βίλιας Χατζοπούλου «Η μάνα μου με πέταξε στη θάλασσα», το οποίο συνσκηνοθέτησε με τη συγγραφέα και ερμηνεύει ο ίδιος επί σκηνής. Μετά από έναν πρώτο κύκλο στις αρχές Ιουλίου στο Φεστιβάλ Αθηνών, ο Θέμης Πάνου επιστρέφει στην Πειραιώς 260 για 2 ακόμα παραστάσεις στις 20 και 22 Ιουλίου. Η ιστορία του έργου αφορά μια 20χρονη κοπέλα από την Κοζάνη που φτάνει το 1950 ως δασκάλα σε ένα μικρό νησί των Κυκλάδων για να αναλάβει το μονοθέσιο δημοτικό σχολείο. Οι νέες εμπειρίες πυροδοτούν έναν εσωτερικό μονόλογο και ο μόνος τρόπος που διαθέτει η νεαρή γυναίκα για να γεφυρώσει την απόσταση ανάμεσα σε όσα άφησε πίσω και τα καινούρια που καλείται να αντιμετωπίσει, προφανώς ανέτοιμη. Περισσότερα όμως θα μας πει ο Θέμης Πάνου. Καλώς ήρθες στο Pop Art, χαίρομαι ιδιαιτέρως που είσαι μαζί μας.
1: Και εγώ χαίρομαι, γεια σου Ματίνα.
0: Τι γίνεται Θέμη, πώς πάμε?
1: Καλά, πολύ καλά. Ευχαριστώ πολύ για την εξαιρετική παρουσίαση και για τα καλά σου
0: λόγια.
1: Έλα
0: παιδί μου τώρα, είπα πράγματα τα οποία τα γνωρίζουν όλοι όσοι αγαπούν το θέατρο και έχει τύχει να σε δουν στις παραστάσεις που έχεις παίξει, οι οποίες συμβαίνει να είναι και των πλέον σοβαρών και καλών σκηνοθετών που διαθέτουμε.
1: Είναι έτσι, σε ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, όμως πάμε να μας πεις για το «Η μάνα μου με πέταξε στη θάλασσα».
1: Ωραία.
0: Αυτή είναι μία φράση από το βιβλίο σου, «Παραθεριστέ με ελαφρά αισθήματα», έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς, είναι η ενατήρια φράση από τη «Ζάχαρη Πικρή» και είναι μία ιστορία, η ιστορία αυτή με σωτώσει συμβαίνει στο Βόσπορο. Είναι πώς έμαθα να κολυμπάω.
0: Ωραία.
1: Πράγματι έτσι γινότανε.
0: Σε πετούσαν οι μανάδες, λοιπόν, τα παιδιά στη θάλασσα και στη θάλασσα.
1: Σκηνή, γιατί το ρεύμα του Βοσπόρου σε παρασύρει, σε πάει πολύ μακριά.
0: Ναι.
1: Δεν μπορείς να μείνεις. Mm-hmm. Και συνδέομαι με το δίηγημα της Βίλιας, η οποία Βίλια είναι από την Κοζάνη. Και συνδέομαι τη Μακεδονία με την Κωνσταντινούπολη. Και συμβαίνει αυτό.
0: Οπότε δηλαδή από την αρχή κιόλας βλέπουμε μια συνεργασία μεταξύ των δύο.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Γιατί η Βίλια μου πρότεινε πέρσι τον Αύγουστο να, εάν με ενδιαφέρει, να κάνουμε μια πρόταση στο Φεστιβάλ Αθηνών,
0: ναι,
1: να παίξω αυτό το ρόλο. Και mm-hmm. χωρίς να το σκεφτώ καθόλου, χωρίς να καταλάβω τι λέω, είπα ναι. Να υποδηθώ το ρόλο μιας νεαρής δασκάλας. Εγώ ένας άντρας 66 ετών.
0: Ναι, θέλω να σε ρωτήσω γι' αυτό. Οπότε γράφτηκε τότε ή υπήρχε ήδη?
1: Όχι, το κείμενο είναι γραμμένο. Έχει κυκλοφορήσει νομίζω το 19 με τον τίτλο «Ακούω την καρδιά του παίχτη». Είναι μια συλλογή διηγημάτων από τις εκδόσεις Θράκα, νομίζω είναι το 19, το βλέπω τώρα, ναι, είναι το 19, και ο αρχικός τίτλος του διηγήματος είναι «Με το ένα χέρι κρατούσε τον καραγάτσι και με το άλλο το τσιγάρο».
0: Mm.
1: Αυτούς τους τίτλους, πολύ μακροσκελείς τίτλους.
0: Ναι, σας αρέσουν μακροσκελείς τίτλους.
1: Και κάπως αλλάξαμε τον τίτλο και...
0: Προέκυψε αυτή η συνεργασία.
1: Ναι, η οποία προτάθηκε στο φεστιβάλ, τη δέχτηκε ο Μαρμαρινός, ο κύριος Μαρμαρινός, και από το Γενάρη του 26 εργαζόμαστε πάνω σε αυτό. Έγινε μια μεταγραφή, ας πούμε, του κειμένου αυτή, την έκανα εγώ σε σκηνική εκδοχή, πολύ προφορική.
0: Ναι, ναι.
1: Να φύγει από τη λογοτεχνικότητα και να γίνει προφορική αφήγηση.
0: Προφανώς γι' αυτό έχεις κόψει τις προτάσεις και έχεις δώσει μία μορφή, ας πούμε, πεζοποιήματος. πεζοποιήματος κάπως θα έλεγα.
1: Ας πούμε, πολύ σωστά το τοποθετείς, ώστε να υπάρχει αυτή η εικόνα της εκφώνησης, ότι κάθε φράση και ανάμεσα υπάρχει δράση, σιωπή, άλλα γεγονότα, όπως γίνεται στη ζωή, δηλαδή μιλάμε αλλά κάνουμε και άλλα πράγματα.
0: Ναι, ναι.
1: Όσον αφορά τη φόρμα του κειμένου. Δουλεύουμε λοιπόν αυτούς τους 4 μήνες, 5 μέχρι να που παρουσιάστηκε στις 30 Ιουνίου, 1η και 2 Ιουλίου και μας ζητήθηκε να το επαναλάβουμε τώρα μεθαύριο στις 20 και 22 Ιουλίου στο κομμάτι συστέμα του φεστιβάλ.
0: Και να πούμε εδώ, γιατί δεν ξέρω αν το γνωρίζουν οι ακροατές μας, ότι για πρώτη φορά φέτος, μάλλον όχι για πρώτη φορά, συνεχίζεται αυτό που είχε θεσπίσει η Κατερίνα Ευαγγελάτου με το Grape, ως συστέμα πια. Τι είναι αυτό? Είναι ένα σύνολο ελληνικών έργων και παραστάσεων που καλούνται ξένοι, σημαντικοί, είτε διευθυντές φεστιβάλ, είτε διευθυντές θεάτρων και οργανισμών, να τις δουν, μήπως και τις προσκαλέσουν να παρουσιαστούν και στα θέατρα των άλλων ευρωπαϊκών χωρών.
1: Ακριβώς.
0: Μακάρι να γίνει και να προχωρήσει και το σύστημα και να μπορέσουν να βγουν παραστάσεις και προς τα έξω, γιατί νομίζω ότι στην Ευρώπη αγνοούν το πόσο καλό θέατρο έχουμε. Είναι πολυάριθμες οι παραστάσεις και δεν είναι όλες καλές, αλλά ανάμεσα σε αυτές τις χίλιες και παραστάσεις υπάρχουν και μερικές που είναι διαμάντια και που καλό θα ήταν να βγαίνουν και παρά έξω, έτσι δεν είναι, Θέμη?
1: Συμφωνώ και είναι μια εξαιρετική πρωτοβουλία. Από ό,τι με έχουν πληροφορήσει από το υπεύθυνο του για το σύστημα, θα έρθουν γύρω στους 60 ανθρώπους προμότες από το εξωτερικό, από όλο τον κόσμο, από την Ασία, από την Αμερική, από την Ευρώπη. Είναι πολύ τιμητικό και είναι μια ευκαιρία πραγματικά να προχωρήσουμε.
0: Να ρίξουμε τι μπορούμε να κάνουμε.
1: Εγώ πιστεύω ότι έχουμε πάρα πολύ σημαντικούς ηθοποιούς και ο λόγος είναι ότι οι Έλληνες ηθοποιοί δουλεύουν σε πολύ αντίξουες συνθήκες, σε καλοκαιρινές περιοδίες, σε δύσκολα θέατρα, σε μικρά θέατρα, σε μεγάλα θέατρα, και αυτό τους δίνει
0: με διαρκή επισφάλεια, έτσι, που τους κρατάει διαρκώς αλέρτ, σε αφύπνιση δηλαδή.
1: Ακριβώς, και και δοκιμάζουν το υλικό τους σε πολύ διαφορετικές συνθήκες. Και αυτό τους κάνει με μια τρομακτική εμπειρία, όπως είναι οι γιατροί στα νοσοκομεία μας που αντιμετωπίζουν με δύσκολες συνθήκες τρομακτικά περιστατικά, αυτοκίνητα που τρέχουν σε δρόμους που δεν υπάρχουν. Δηλαδή δοκιμάζεις το υλικό σου, το μηχάνημά σου, να το πω έτσι κάπως, σε πολύ δύσκολες συνθήκες. Αυτό μας κάνει πάρα πολύ καλούς ηθοποιούς, νομίζω.
0: Και βεβαίως, να πούμε και ένα άλλο στοιχείο που μου ήρθε τώρα μόλις στο μυαλό. Ακριβώς επειδή παρουσιάζονται πάρα πολλά έργα, πολλά καινούργια και πολλά ξένα, μπορούμε να πούμε ότι οι Έλληνες ηθοποιοί είναι και πολύ ενημερωμένοι, παρουσιάζοντας ακριβώς αυτά τα έργα που ένας μεγάλος αριθμός τους είναι της τελευταίας 30ετίας-20ετίας.
1: Ναι. Κοίταξε, το ελληνικό θέατρο συνομιλεί ήδη από την δεκαετία του Μεσοπολέμου, συνομιλεί άμεσα με το ευρωπαϊκό θέατρο. Δηλαδή τα έργα της Ευρώπης έρχονταν πολύ γρήγορα στην Ελλάδα.
0: Βεβαίως.
1: Το γνωρίζουμε αυτό. Δηλαδή,
0: ο Ήψεν, ας πούμε, ήδη από τα τέλη του 19ου αιώνα είχε παιχτεί στην Ελλάδα, παρότι είχε προκαλέσει ήδη μικροσκάνδαλα ή μεγαλύτερα σκάνδαλα στην Ευρώπη με τις υποθέσεις των έργων του. Αλλά ήρθε πολύ γρήγορα. Και ισχύει αυτό, και οι δύο ντίβες, ας πούμε, Κοτοπούλη και... πώς τη λένε την γυναίκα του Παπανδρέου. Ναι, και η Κιβέλη πηγαίναν δύο φορές το χρόνο στις μεγάλες πρωτεύουσες και κυρίως στο Παρίσι για να φέρουν τις καινούργιες επιτυχίες του Ευρωπαϊκού Θεάτρου.
1: Στην δεκαετία του 80-90 με τις μεγάλες πρωταγωνίστρες, αλλά και μετά και σήμερα γνωρίζουν οι Έλληνες το οποίο ακριβώς τι συμβαίνει. Έξω σήμερα πολύ περισσότερο με τις δυνατότητες που έχουμε με το διαδίκτυο κλπ. Είναι πάρα πολύ εύκολο. Δεν είναι ενημερωμένος ο κόσμος προς τα έξω.
0: Αυτό.
1: Δηλαδή το τι συμβαίνει.
0: Ξέρεις όμως ότι θέλω να πω κάτι, ότι οι προηγούμενες δυσκολίες που είχαμε ως προς το να βγάλουμε, να βγάλουμε έξω τις παραστάσεις, αντιμετώπιζαν πάντα το εξής πρόβλημα, την πρόσληψη της ελληνικής γλώσσας. Τώρα όμως με τους υπερτίτλους και αυτό το πρόβλημα έχει λυθεί. Δηλαδή μπορεί κάποιος στο Λονδίνο ή στη Γερμανία ή στην Κεντρική Ευρώπη να δει μια ελληνική παράσταση και να την καταλάβει απολύτως μέσω των υποτίτλων, όπως κάνουμε και εμείς όταν βλέπουμε ξένες παραστάσεις εδώ, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς.
0: Οπότε φεύγει και αυτό το εμπόδιο και νομίζω ότι πια έχει έρθει η ώρα να κάνουμε μια...
1: Ναι, και υπάρχει νομίζω στην πραγματικότητα υπάρχει ζήτηση για, το, για την ελληνική υποκριτική από την μεγάλη αγορά της Ευρώπης και του κόσμου, τη θεατρική.
0: Ναι.
1: Δεν είναι γνωστό ακόμα, γιατί είμαστε μια μικρή χώρα, είμαστε μια μικρή γλώσσα, είναι θέμα
0: διαχείρισης πιο πολύ και πώς να το πω, και φροντίδας από, από τις αρχές βασικά, από την πολιτεία, δηλαδή
1: φυσικά.
0: Από το Υπουργείο Πολιτισμού και το Υπουργείο Εξωτερικών, που μαθαίνω ότι κατά καιρούς έχει βοηθήσει διάφορα καλλιτεχνικά σχήματα να παρουσιάσουν τη δουλειά τους στο εξωτερικό, χρηματοδοτώντας την αποστολή δηλαδή. Αυτά όλα θέλουν να τα ξαναδούμε και να τα αντιμετωπίσουμε κάπως έτσι πιο σοβαρά.
1: Άρα, είναι και ζητήματα, μην ξεχνάς ότι και τα φεστιβάλ και υπάρχει μια αγορά, μια πιάτσα ας πούμε, η οποία έχει τάσεις εσωτερικές, έχει προτιμήσεις, έχει... οπότε και εκεί μπορεί να αποκλειόμαστε για άλλους λόγους και όχι λόγους αξίας, και εκεί χρειάζεται μια, είναι πολύ αξιέπαινη προσπάθεια του ελληνικού φεστιβάλ τα τελευταία τρία χρόνια να προωθεί, και έχει προωθεί, έχουν πάει πολλές παραστάσεις έξω.
0: Ναι, εντάξει, έχουν πάει όμως παραστάσεις, κοίταξε, μια που μιλάμε τώρα, έχουν πάει παραστάσεις κυρίως μικρές. Οι μικρές παραστάσεις όντως θα αναδείξουν την υποκριτική των Ελλήνων performer, θα αναδείξουν κάποια στοιχεία. Ωστόσο, ως προς τις δυνατότητες των παραγωγών, ακόμα δεν έχουμε δείξει κάτι πολύ σημαντικό.
1: Όχι, δεν συμφέρει μια παραγωγή. Σε έναν παραγωγό Έλληνα δεν συμφέρει να το
0: να τη μεταφέρει. Ναι.
1: Ναι. Δηλαδή, αυτό που συνέβαινε δεκαετία του 60 με τον Γκρίτα δεν υπάρχει σήμερα.
0: Τότε που ταξίδευε και ο Ροντήρης και το τέχνης, δίνανε μεγάλες παραγωγές, έδιναν μεγάλες παραγωγές.
1: Τότε που δεν υπήρχαν, δηλαδή μου έλεγαν οι συνάδελφοι που συμμετείχαν σε αυτές, ότι είχαν πάει μέσα και στο Περού.
0: Ναι, στην άλλη άκρη του κόσμου είχαν πάει.
1: Το 60, δηλαδή, το 60.
0: Που η Ελλάδα ήταν μέσα στη φτώχεια τότε, έτσι.
1: Βέβαια, και σκέψουμε τις δυνατότητες που είχαν. Και σήμερα που έχουμε αυτές τις δυνατότητες δεν το κάνουμε.
0: Ναι.
1: Δεν καταλαβαίνω. Εγώ πάντως έχω την εμπειρία από την Ουρουγουάη, όταν πήγαμε με τον Ιδίποδα, που συνθέτησε ο Βασίλης Βασιλείου με το Εθνικό, ότι τα εισιτήρια εξαντλήθηκαν για τη δεύτερη παράσταση μέσα σε 2 ώρες. Οι Ουρουγουανοί ήξεραν το έργο απ' έξω, ερχόντουσαν με τα βιβλία τους. Δηλαδή η ζήτηση είναι πάρα πολύ μεγάλη. Αυτό το γνωρίζω.
0: Μα τώρα ας πούμε το Εθνικό Θέατρο της Ελλάδος να παρουσιάσει αρχαίο δράμ, έργο κάποιο, κωμωδία ή τραγωδία στο εξωτερικό, σίγουρα υπάρχει ενδιαφέρον και αποδεικνύεται, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα, Θέμη, και επανερχόμαστε να μας πεις μερικά πράγματα ακόμα για αυτά που ζούμε στο θέατρο, το πολυπίκυλο και πολύ ενδιαφέρον.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Εδώ είμαστε με τον Θέμη Παν, τον καλό ηθοποιό που ερμηνεύει το μονόλογο της Βίλιας Χατζοπούλου «Η μάνα μου με πέταξε στη θάλασσα». Λοιπόν, ξεκίνησες να το λες αλλά σε διέκοψα. Πώς το σκεφτήκατε να ερμηνεύσεις εσύ το ρόλο μιας 20χρονης δασκάλας, όντως ένας όριμος άνδρας. Δηλαδή ως προς τη δραματουργική, ως προς αυτή την δραματουργική ιδιαιτερότητα που έχει να κάνει με το φύλο και την ηλικία. Πώς το σκεφτήκατε?
4: Ήταν μια σκέψη της Βίλιας, γιατί διάλεξε όχι το ρόλο, διάλεξε τον ηθοποιό. Η σκηνή δεν έχει φύλο. Ναι. Στη σκηνή είμαστε ελεύθεροι να εμφανίσουμε ό,τι θέλουμε. Αυτό είναι το σπουδαίο της τέχνης μας. Οπότε για μένα ήταν μια πρόκληση. Έχω φτάσει σε μια ηλικία που έχω κάνει
3: πάρα πολλά
4: πράγματα. Και γιατί όχι αυτό.
3: Ναι, ναι.
4: Οπότε,
3: δεν υποδίεσαι, ξέρω... είσαι ο εαυτός σου πάντως επί σκηνής, έτσι δεν είναι?
4: Ναι, ναι, είμαι ο Θέμης, ένας άντρας, ναι. Εμφανώς. Απλώς φοράω κάποια στιγμή εμφανίζομαι με τα ρούχα μου της ζωής μου και επί σκηνής φοράω, άμα τη εμφανίσει, με ένα πρόσχημα, θα πω ποιο. Φοράω ένα μαύρο ρούχο, ένα γυναικείο ένδυμα.
3: Ναι.
4: Και αυτομάτως γίνομαι δασκάλα. Ναι. Λέω κιόλας, εγώ είμαι δασκάλα. Σαν κάποιος ρωτάει από το κοινό, λέει ποιος είσαι εσύ, τι θέλεις, ναι. Και λέω εγώ είμαι δασκάλα. Δασκάλα, ναι. Είμαι εγώ. Και φοράω το ρούχο μου και έγινα δασκάλα αμέσως. Χωρίς να φτάνω τίποτα άλλο. Δεν χρειάζεται να κάνεις τίποτα άλλο.
3: Δεν χρειάζεται, ναι.
4: Και φοράς το ένδυμα του ρόλου. Και μετά στο τέλος της, όταν ολοκληρώνεται, τον βγάζω το ρούχο και ξαναγίνομαι ο Θέμης,
3: ναι.
4: Ο αφηγητής, ας πούμε. Και έτσι είναι εμφανώς το στοιχείο της θεατρικότητας, ας πούμε, το χειροπιαστό, το χειροποίητο, ότι ο ηθοποιός γίνεται, ενδύεται το ρόλο και τον αποκδύεται,
3: ναι.
4: Ταυτόχρονα, επί σκηνής.
3: Εγώ νομίζω ότι υπάρχει και ένας άλλος λόγος που εγώ τουλάχιστον διακρίνω που ευνοεί αυτή την επιλογή, δηλαδή οθείς αυτή την επιλογή. Το κείμενο, μόλις ότι μοιάζει να είναι μία απλή ιστορία, έχει πολλά νοήματα, πολλά θέματα ανάμεσα στις γραμμές που αγγίζει. Ας πούμε, η κοπέλα αυτή, εκεί στο μονοθέσιο σχολείο που πάει στο απομακρυσμένο νησί, συναντάει ένα παιδί το οποίο έχει πρόβλημα να μιλήσει, έτσι δεν είναι, να εκφραστεί δια του λόγου. Η ιδιαίτερη φροντίδα που δείχνει για αυτό το παιδί, σήμερα θα μπορούσε να παρεξηγηθεί. Δηλαδή, ένα από τα ζητήματα που νομίζω ότι θίγει το έργο είναι... η σχέση δασκάλων και μαθητών, δηλαδή το ενδιαφέρον για την πρόοδο του μαθητή που μπορεί να παρεξηγηθεί ακριβώς επειδή ζούμε την εποχή της πολιτικής ορθότητας.
4: Ναι, στην επιφάνεια της ιστορίας υπάρχει αυτό πράγματι.
3: Εσύ λες ότι υπάρχει και έρωτας που συνδέει τα...
4: Όχι. Πολύ καλά το λες, θα μπορούσε να παρεξηγηθεί. Αλλά πριν φτάσει εκεί αυτή η νεαρή γυναίκα, φεύγει από ένα περιβάλλον πάρα πολύ ξυστό, ένα από αγροτικό περιβάλλον το 1950 στην Κοζάνη και φτάνει στη θάλασσα.
3: Ναι, ναι.
4: Στην απόλυτη ελευθερία να βιώσει την επιθυμία της, τη ζωή της, τα όνειρά της, να νιώσει ελεύθερη.
3: Ναι.
4: Όμως εκεί καταλαβαίνει ότι όχι απλώς δεν είναι ελεύθερη, είναι ακόμη πιο περιορισμένη, διότι η κοινωνία την βλέπει, την παρακολουθούν συνέχεια. Το αμάρτημά της είναι ότι αυτή επιθυμεί να είναι στη θάλασσα και να κολυμπάει.
3: Ναι, ναι, είναι πολύ ωραία έτσι όπως το δίνει η Βίλια Χατζοπούλου. Το πώς το ότι αυτή η επιθυμία της να κολυμπάει ενοχλεί.
4: Ακριβώς. Μετά εμφανίζεται αυτό ο νέος μαθητής που είναι 16 χρονών, ο οποίος έχει σήμερα θα λέγαμε προβλήματα άρθρωσης. Γιατί είναι ένα παιδί ορφανό, δουλεύει.
3: Κανείς δεν ασχολήθηκε μαζί του, να του μάθει, να του δείξει.
4: Μαζί του κλπ. Και αυτή νιώθει ότι εκεί θα εκπληρώσει αυτό που υποσχέθηκε στην οικογένειά της, να γίνει μια καλή δασκάλα. Γιατί πρέπει να γίνει μια καλή δασκάλα. Γιατί να γίνει, γιατί να ξεφύγει από την αγροτική,
3: ναι,
4: οικογένεια.
3: Την προέλευση αυτή όλη.
4: Περιβάλλον, να αποκτήσει μια ταυτότητα. Είναι πολύ σημαντικό η γυναίκα να αποκτήσει ταυτότητα και την εποχή την αποκτάει. Και λέει, εδώ θα επιβεβαιώσω την επιλογή μου. Όμως αυτή η ορμή με την οποία ασχολείται με τον άνθρωπο αυτόν και το τι του προκαλεί, γιατί του προκαλεί κάτι, έχει μια επίδραση.
3: Οπωσδήποτε.
4: Να μάθει κι αυτός. Αυτό λοιπόν από την περιοχή εκεί απαγορεύεται στην πραγματικότητα.
3: Οι άνθρωποι είναι αποκλεισμένοι στους ρόλους τους και δεν υπάρχει έτσι πόρος για να αλλάξουν τα πράγματα.
4: Είναι ένας έρωτας προς τη ζωή, δεν είναι προς το θάνατο.
3: Ναι.
4: Αλλά δεν είναι σεξουαλικό, δεν το λέει, δεν το ομολογεί κανένας.
3: Όχι, είναι σήμερα, πολύ δεξιοτεχνικά αποδίδεται η σχέση των, ναι, δύο. Γιατί είναι και οι δύο παιδιά, το λέει κιόλας η δασκάλα.
4: Είμαι παιδί,
3: 20 χρονών τι είναι, παιδί είναι, και παιδί, το άλλο το αγόρι είναι επίσης 15-16 χρονών, παιδιά.
4: Ακριβώς. Αυτό λοιπόν αφηγείται, εμένα αυτό με συγκίνησε, αφηγείται αυτή η ιστορία. Την ιστορία αυτού της γυναίκας, η οποία δεν μπόρεσε να διαχειριστεί με έναν τρόπο εκείνη τη στιγμή που της συνέβη και το κουβαλάει σε όλη της τη ζωή, και στην ουσία η αφήγηση είναι η διαχείριση μιας ήττας. Γιατί δεν μπόρεσε, επέστρεψε πίσω, τελείωσε τη σχολική χρονιά, γύρισε πίσω, δεν ξαναπήγε ποτέ στο νησί που διορίστηκε, και αυτή η σχέση υπάρχει, την κουβαλάει.
3: Ναι, ναι.
4: Είναι μια διαχείριση ήττας με έναν τρόπο, αλλά εμένα ως ηθοποιό και ως Θέμη με συγκίνησε ο τρόπος με τον οποίο η Χατζοπούλου προσπαθεί να αναδείξει αυτήν τη σύγκρουση με το περιβάλλον, ναι, ναι, αυτόν το χαρακτήρα της νέας κοπέλας και του παιδιού, πώς θεώρησαν ότι μπορούν να κολυμπήσουν σε μια θάλασσα που δεν τους επιτρέπεται.
3: Ναι, ναι. Ναι, όχι, είναι πάρα πολύ...
4: Που μας λέει η θάλασσα και ποιος να την εξαντλήσει, που λέει η κοινή μνήστρα.
3: Ναι, ναι.
4: Είναι αυτή η θάλασσα λοιπόν, αλλά πέρα από αυτό, εμένα είπα το ναι αυθόρμητα τότε όταν μου το είπε, και δουλεύοντάς το καταλάβαινα ότι είχα δίκιο, σωστά το είπα, το ένστικτό μου ήταν σωστό, γιατί είναι αυτό που λέει ο Σεφέρης, εάν με συγκινεί, εάν μπορώ να εκφράσω τη συγκίνηση που μου δίνει ο κόσμος, τότε βοηθάω τους άλλους να κρατήσουν την πίστη που έχουν μέσα τους, και η πίστη παίζει ρόλο στην αφήγηση.
3: Πω, γιατί, αυτό είναι πολύ συγκλονιστικό, ναι, που είπες. Για ξαναπες το ρε, εσύ,
4: ναι, Θέμη. Γιατί εγώ σαν ηθοποιός πιστεύω ότι πρέπει να επιστρέψουμε στην αφήγηση. Και αυτό που κάνω, αυτό που επιλέγω, αυτό που κατάλαβα δουλεύοντας στις πρόβες και δουλεύοντας με το κείμενο, κατάλαβα ότι με συγκινεί αυτό για κάποιο λόγο απροσδιόριστο. Όταν λοιπόν άρχισαν οι παραστάσεις και άρχισαν να το βλέπουν οι άνθρωποι, κατάλαβα ότι οι άνθρωποι συγκινούνται πάρα πολύ. Γι' αυτό για μένα είναι ένα πολιτικό ζήτημα. Εάν μπορώ σήμερα να συγκινήσω τους ανθρώπους με την αφήγησή μου μόνο, ναι, χωρίς να έχω τίποτα. Έχω βέβαια το φως της Στέβης, της Κοτσανάση, τα βίντεο του Αποστόλη, τον ήχο. Αυτοί όλοι είναι συνεργάτες, είναι παρόντες επί σκηνής. Το φως, ο ήχος, τα βίντεο είναι εκεί. Το σκηνικό της Δήμητρας Ζηλιάκου, αυτό είναι συμπαίκτες, δεν το κάνω μόνος μου.
3: Ναι.
4: Αλλά εγώ δίνω το σώμα μου και τη φωνή μου και την εμπειρία μου. Αν αυτό συγκινεί τους ανθρώπους που το βλέπουν, εγώ έχω κάνω μια πολιτική πράξη στην ουσία. Συγκινώ τους ανθρώπους σε μια εποχή που ο κόσμος...
3: Κάτι σπάνιο. Και είναι και κάτι σπάνιο, γιατί ακριβώς έχει...
4: Και είναι αληθινό, είναι ειλικρινές. Είναι,
3: ναι,
4: πέρα,
3: ναι,
4: από τις οθόνες, είναι πέρα από τις ειδήσεις, είναι σε έναν κόσμο που είναι πολύ σκοτεινός.
3: Αυτό θα γινόταν, αυτή η ιστορία θα γινόταν και πολύ ωραία κινηματογραφική ταινία, νομίζω. Εν πάση περιπτώσει, είμαι σίγουρη ότι θα το ξαναδούμε το έργο αυτό, και αυτό είναι μεγάλη επιτυχία και δική σου βεβαίως που το ερμηνεύεις, γιατί εσύ το συστήνεις αυτή τη στιγμή στο κοινό. Μπράβο και στη Βίλια Χατζοπούλου για αυτό το ωραίο κείμενο. Η μάνα μου με πέταξε στη θάλασσα, 20 και 22 Ιουλίου στην Πειραιώς 260.
4: Στο χώρο Δέλτα.
3: Τι ετοιμάζεις τώρα, γράφεις τίποτα, ετοιμάζεσαι για κάποια χειμωνιάτικη παράσταση?
4: Όχι, δεν ετοιμάζομαι. Έκανα μία ταινία στην Πολωνία την Άνοιξη, με μεγάλη χαρά. Θα κάνω πιθανόν μία ταινία τον Νοέμβριο στην Τουρκία.
3: Α, πολύ ωραία.
4: Ναι. Όχι, θέατρο θέλω να θα προσπαθήσουμε να συνεχίσουμε αυτή την παραγωγή, να δούμε τι μέλλον έχει, γιατί μάλλον έχει ένα μέλλον.
3: Ωραία.
4: Μάλλον έχει να συγκινήσει τους ανθρώπους για να διατηρούν την πίστη τους σήμερα. Αυτό είναι το ζήτημα για μένα.
3: Πολύ ωραία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Και εγώ.
3: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για όσα μας είπες. Καλή συνέχεια. Καλές διακοπές αν πας. Και εδώ είμαστε για να πούμε και τα επόμενα πράγματα που θα κάνεις από τον καινούριο χρόνο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: Εγώ να είσαι καλά. Καλό μεσημέρι. Γεια.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Επανήλθαμε, ακούτε Pop Art με τη Ματίνα Καλτάκη και τον καλλιτέχνη του θεάτρου Κούκλας Γιώργο Καρακάντζα πρωτογνωρίσαμε το 2013 όταν παρουσίασε στη στέγη του Ιδρύματος Ωνάση το όνειρο της Τζοκόντα. Επανήλθε από τη Μασσαλία όπου ζει και εργάζεται ως καλλιτεχνικός διευθυντής της ομάδας Άνιμα Θεάτρ αρκετές φορές έκτοτε με τελευταία παράστασή του «Τον Μύθο» που είδαμε το Φεβρουάριο του 2025 στην εναλλακτική της Λυρικής Σκηνής. Αυτή την περίοδο ετοιμάζει τις Αντιγόνες του που θα παρουσιάσει στο 61ο Φεστιβάλ Φιλίππων αλλά όχι στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων, σε μια στοά, με συγχωρείτε, στην καρδιά της Καβάλας, τη στοά Γιάννη. Ο Γιώργος Καρακάντζας σπούδασε το θέατρο της Κούκλας στην Ακαδημία Θεάτρου Ντάμου στην Πράγα επί τριετία και συνέχισε τις σπουδές του στη Σχολή Κουκλοθεάτρου στην Σαλβίλ της Γαλλίας. Όντας από την Καβάλα, εμπνεύστηκε την ιστορία για τις Αντιγόνες του από τις καπνεργάτριες της Καβάλας και τη μεγάλη απεργία του Ιουλίου του 1933 από γυναίκες που με τους αγώνες, τη μνήμη και τη θυσία τους σφράγισαν ανεξίτηλα την ιστορία της πόλης. Πρόκειται για μια ιδιαίτερη παράσταση βαλίτσα που αντλεί τις τεχνικές της από το θέατρο σκιών ενώ έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να ταξιδεύει παντού. Περί τίνος όμως ακριβώς πρόκειται θα μας εξηγήσει ο ίδιος ο Γιώργος Καρακάντζας αφού έχουμε τη χαρά να τον έχουμε μαζί μας στον αέρα του Alpha Radio 989. Γεια σας κύριε Καρακάντζα, σας ευχαριστώ θερμά που είστε μαζί μας.
1: Γεια σας, ευχαριστώ εγώ για την πρόσκληση.
0: Πριν μας πείτε για την τελευταία δουλειά σας που οι τυχεροί θα δουν στο Άι Γιάννη στην Καβάλα, μιλήστε μας για την μη αυτονόητη διαδρομή που σας οδήγησε σε αυτό το ιδιαίτερο και εξαιρετικά γοητευτικό θεατρικό είδος, το κουκλοθέατρο.
1: Ναι, είναι λίγο μεγάλη ιστορία. Εγώ είμαι από Καβάλα, ναι, έχω ζήσει στην Καβάλα τα παιδικά μου και τα εφηβικά μου χρόνια. Έφυγα από την Καβάλα το 1993 που βρέθηκα στη Θεσσαλονίκη, όπου τελείως κατά τύχη σε ένα φεστιβάλ που οργανώναμε τότε με το ράδιο Ουτοπία στη Θεσσαλονίκη είχε έρθει ο Στάθης ο Μαρκόπουλος που το ξέρετε από ό,τι κατάλαβα. Ναι. Μόλις είχε γυρίσει από Πράγα. Ήταν δηλαδή, πρέπει να μην είχε ούτε ένα μήνα ή δύο που είχε γυρίσει από Πράγα.
0: Μερικές φορές το τυχαίο, έτσι. Είναι καταπληκτικό πώς συμβαίνει και άνθρωποι που δεν γνωρίζονται ξαφνικά βρίσκονται στο ίδιο μέρος και επηρεάζουν ο ένας τον άλλον. Για συνεχίστε.
1: Ήταν πραγματικά μαγικό γιατί αυτό που είχα δει εγώ του Στάθη, το Φασουλί που είχε φέρει από την Πράγα, που είχε δουλέψει στην Πράγα τότε με τον Πάγκο, τον δάσκαλό του για αυτούς, τον Ισπανό δάσκαλο που είχε βρει στην Πράγα. Με εντυπωσίασε γιατί με τράβηξε τόσο πολύ που αποφάσισα απλώς εκείνη τη στιγμή της παράστασης της ίδιας ότι και εγώ θέλω να κάνω κάτι τέτοιο. Και τον Στάθη δεν τον ήξερα, πήγα να του μιλήσω μετά την παράσταση και ο ίδιος μου είπε να μόλις ήρθα από Πράγα μπορούσα να σου δώσω κάποιες επαφές στην Πράγα άμα σε ενδιαφέρει. Καλά, ο ίδιος έκανε εργαστήρια βέβαια, πήγα και γνώρισα, το γνώρισα καλύτερα, είδα κάποια εργαστήρια που είχε κάνει τότε εκείνη την εποχή, αρχές δεκαετίας 90 δηλαδή, στην Σχολή Θεάτρου του Πανεπιστήμιου της Θεσσαλονίκης.
0: Και κάπως έτσι οδηγηθήκατε κι εσείς στην Πράγα, έτσι?
1: Ναι, σιγά σιγά, γιατί εντάξει, ήταν φυσικά. Ήταν
0: μεγάλη απόφαση.
1: Ήταν μεγάλη απόφαση, αλλά ήταν αρκετά κάτι
0: συνειδική,
1: το οποίο ήθελα, ότι ήθελε να το κάνω. Ναι. Και πήγα στην Πράγα, ναι, και εγώ έτσι έφτασα στην Πράγα με αυτόν τον τρόπο.
0: Ναι. Και εκεί μάθατε τα κόλπα όλα και τα μυστικά αυτού του θεάτρου, γιατί έχει μεγάλη παράδοση η Τσεχοσλοβακία σε αυτό το. Και η κεντρική Ευρώπη γενικώς. Πρωτού καταλήξετε στη Γαλλία.
1: Ναι, η Τσεχία αυτό το που ήταν πολύ καλό για μένα πριν φτάσω στη Γαλλία είναι ότι πραγματικά έχουν κάτι το οποίο δεν το βρίσκει αλλού στην Ευρώπη νομίζω. Έχουν μια παράδοση η οποία είναι όντως ζωντανή. Έχουν πάρα πολλούς καλούς κατασκευαστές. Είχα την τύχη να γνωρίσω ανθρώπους που μου μάθανε, που μου δείξανε τόσο το θέμα του χειρισμού. Γιατί στην Πράγα έχουν ένα τρόπο πιο παραδοσιακό, ας το πούμε, να διδάσκουν κουκλοθέατρο. Δηλαδή, από τη μια πλευρά, ή γίνεσαι κατασκευαστής σκηνικών και κουκλών για το θέατρο κούκλας, δηλαδή αυτό είναι ένα τμήμα στο πανεπιστήμιο.
0: Το πώς κατασκευάζεις τις μαριονέτες και τις κούκλες.
1: Ναι. Ή από την άλλη είσαι στο τμήμα ηθοποιίας και χειρισμού κούκλας.
0: Μάλιστα.
1: Το οποίο είναι δύο τμήματα διαφορετικά. Εγώ είχα την τύχη να κάνω ένα πρόγραμμα το οποίο ευτυχώς ήταν μεταξύ των δύο. Οπότε έκανα τόσο χειρισμό και κατασκευή. Αλλά αυτό που ήταν εντυπωσιαστικό στην πράγμα και που μου αγγίζει ακόμα σήμερα και νομίζω ότι έχει σημαδεύσει τη δουλειά μου είναι ότι υπήρχε αυτή η γέφυρα μεταξύ της παράδοσης των παραδοσιακών τσέχικων κουκλών και ενός τελείως μοντέρνου κουκλοθεάτρου. Ναι. Απλώς οι χαρακτήρες ήταν ευγαλμένοι από την παράδοση. Δηλαδή θέλω να πω, κάνανε μία μίξη πραγμάτων με ένα χιούμορ πολύ, πολύ μαύρο, για να πω την αλήθεια. Και μου είχε αρέσει, δηλαδή.
0: Οπότε έγινε και για σας συνειδητό και ξεκάθαρο ότι μπορεί να δουλεύει ένας καλλιτέχνης στο θέατρο της κούκλας και να απευθύνεται στο ενήλικο κοινό. Δηλαδή, νομίζω κάπου εκεί πρέπει να φύγαν τα όρια που έχουμε μέσα στο μυαλό μας ότι πρόκειται για είδος που απευθύνεται σε παιδιά.
1: Εγώ δεν το έχω ποτέ αυτό να μου αλήθεια είναι. Α, γιατί η παράσταση του Στάθη που η πρωτοείδα, δηλαδή το πρώτο θέαμα του κουκλοθεάτρου, δεν ήταν για παιδιά. Καταρχάς, ήταν τραβηγμένο από την παραδοσιακό κουκλοθέατρο της Νάπολης, από τον Πουλτσινέλα. Και ήταν ο Φασουλής που ήταν ο ξάδελφος του Πουλτσινέλα, ο Έλληνας ξάδελφος του Πουλτσινέλα, δηλαδή. Ένας αντιήρωας που είναι ξάδελφος του Καραγκιόζη απευθείας επίσης, είναι ένας αντιήρωας ο οποίος. Τέλος πάντων, είναι ενάντια στο σύστημα, είναι ενάντια στους πάντες και είναι ένας τελείως λαϊκός αντιήρωας όπως είναι ο Καραγκιόζης.
0: Ναι. Λοιπόν, και μετά πώς καταλήξατε στη Μασσαλία? Κάνατε και τις σπουδές σας στο Σαρλεβίλ.
1: Κοίταξε, όταν έφτασα στη Γαλλία, μπήκα στη σχολή, πέρασα εξετάσεις για να μπω στη σχολή κουκλοθεάτρου στο Σαρλεβίλ, η οποία είναι μια πολύ εκλεκτική σχολή, δηλαδή παίρνει πολύ λίγους φοιτητές κάθε τρία χρόνια στην εποχή μου. Έπαιρνε μόνο 15 φοιτητές από όλο τον κόσμο, οπότε πέρασα εξετάσεις, οι οποίες διαρκούν μια εβδομάδα ολόκληρη. Μπήκα σε αυτή τη σχολή και όταν είμαι πια σε αυτή τη σχολή, η αλήθεια είναι ότι είναι μια εθνική σχολή, η οποία ήταν το.
0: Ανοίγουν και δρόμους τέτοιες σχολές, έτσι δεν είναι?
1: Πάρα πολύ, ναι. Γιατί στην πραγματικότητα οι άνθρωποι που έρχονται να μας διδάξουν ένα κουκλοθέατρο, είχαμε ένα διαφορετικό καθηγητή κάθε μια εβδομάδα, κάθε δύο εβδομάδες, είναι επαγγελματίες. Οι οποίοι έχουν τις ομάδες τους, οι οποίοι έχουν φεστιβάλ, οι οποίοι μας γνωρίζουν κιόλας και εμάς τους καλλιτέχνες κατά τη διάρκεια των σπουδών μας. Οπότε, ναι, βγαίνοντας από τη σχολή, στην πραγματικότητα δούλεψα με έναν του δασκάλους μου, που μας κάλεσε στην πραγματικότητα εμένα και την συνεργάτηδά μου που ανεβάσαμε την πρώτη μας ομάδα βγαίνοντας από τη σχολή, την Κλέρα Λαταρζέ. Μας κάλεσε στην πραγματικότητα να κατεβούμε στη Μασσαλία για να δουλέψουμε μαζί του.
0: Και εκεί μείνατε, έτσι.
1: Εκεί έμεινα, ναι, γιατί στην πραγματικότητα.
0: Πόσα χρόνια μένετε τώρα στη Μασσαλία?
1: Μασσαλία φτάσαμε, εγώ Γαλλία έφτασα το 99 για να μπω σχολή. Η σχολή ήταν 99 με 2002. Από το 2002 κατεβήκαμε Μασσαλία με την Κλέρ και μετά συνέχισα την σταδιοδρομία μόνο μου. Ναι.
0: Mm-hmm. Πώς είναι τώρα εκεί, πείτε μας λίγο πριν φτάσουμε στις Αντιγόνες, πώς είναι εκεί να ζεις?
1: Στη Μασσαλία,
0: έχει και κάποια στοιχεία συγγενικά. Όχι, γενικότερα μιλάω για την πόλη, την κουλτούρα της. Έχει και το μεσογειακό στοιχείο που είναι οικείο σε όλη την λεκάνη της Μεσογείου.
1: Ναι. Η Μασσαλία, αυτό που μου άρεσε εξ αρχής είναι ότι είναι μια πόλη που δεν αισθάνεσαι ξένος, γιατί το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού στο κέντρο της πόλης
0: είναι
1: άνθρωποι που έχουν έρθει από παντού, ας πούμε. Οπότε δεν αισθάνθηκα ποτέ ξένος στη Μασσαλία όπως μπορούσα να αισθανθώ ξένος στην Πράγα ή όπως αισθάνθηκα ξένος στη Βόρεια Γαλλία. Όταν έφτασα στη Μασσαλία αισθανόμουν σπίτι μου, ας πούμε, κατευθείαν. Οπότε αυτό μου άρεσε και μου αρέσει επίσης το ότι μπορούμε να έχουμε αυτή την ανοιχτή σχέση και την άμεση σχέση με ανθρώπους που έρχονται από διαφορετικές, τόσο διαφορετικές πολιτισμικές διαφορές, κουλτούρες. Και αυτό μετράει πολύ στην καθημερινότητα. Από την άλλη είναι μια βαθιά φτωχή πόλη, δηλαδή το κέντρο της πόλης είναι, ενώ είναι τουριστικό, έχουν φτιάξει πάρα πολλά πράγματα. Υπάρχει το gentrification τα τελευταία χρόνια που έχει αλλάξει πάρα πολλά πράγματα στο κέντρο της Μασσαλίας. Αλλά
0: υπάρχει πολύ στοχός πληθυσμός.
1: Υπάρχει, ναι, ότι είναι μία από τις σπάνιες πόλεις στη Γαλλία που το κέντρο της πόλης έχει παραμείνει λαϊκό, ενώ σε όλες τις άλλες μεγαλού πόλεις έχουν καταφέρει να κάνουν το κέντρο πιο καθαρό μέσα στις εισαγωγικά.
0: Ναι.
1: Έχουν στείλει όλους τους πιο φτωχούς, πιο λαϊκούς πληθυσμούς προς τα έξω από την πόλη και έχουν κρατήσει το κέντρο, ενώ στη Μασσαλία το κέντρο της πόλης παραμένει.
0: Θυμίζει λίγο την Αθήνα, με άλλα χαρακτηριστικά βέβαια, αλλά εν πάση περιπτώσει.
1: Ναι.
0: Λοιπόν.
1: Και πολύ εμένα μου θυμίζει που δεν έχω γνωρίσει λόγω του θέατρου επίσης.
0: Ναι.
1: Μου θυμίζει αυτό. Ναι.
0: Λοιπόν, κύριε Καρακάντζα, θα κάνουμε τώρα ένα πολύ μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε για να μας πείτε για τη δουλειά του Άνιμα. Το προφέρετε ή Άνιμα? Του Άνιμα Θεάτρου.
1: Άνιμα Θεάτρου.
0: Άνιμα Θεάτρου. Για να μας πείτε για αυτά και για τις Αντιγόνες που θα δούμε τις επόμενες μέρες στην Καβάλα. Ευχαριστώ.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
4: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
3: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
4: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
3: Radio Player.
4: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Pop-art με τη Ματίνα Καλτάκη και είναι μαζί μας ο καλλιτέχνης του θεάτρου Κούκλας, σκηνοθέτης Γιώργος Καρακάντζας. Μιλάμε για το κουκλοθέατρο, γιατί το κουκλοθέατρο δεν είναι πια η τέχνη που την έχουμε στο μυαλό μας των αυτοσχεδιαστικών θεαμάτων που στείνονται εκ του προχείρου σε δημόσιους χώρους και απευθύνονται κατεξοχήν στα παιδιά. Είναι μια πλήρης και αυτοδύναμη θεατρική τέχνη που πλέον, κύριε Καρακάντζα, έχει στραφεί και στις άλλες τέχνες παρουσιάζοντας παραστάσεις όπου γίνεται μια πολύ ενδιαφέρουσα σύνθεση, ακόμα και με τις νέες τεχνολογίες. Εσείς, από ό,τι διαβάζω και στις Αντιγόνες, παίζετε με τα φώτα, τις σκιές, την τρισδιάστατη κούκλα. Πείτε μας λίγο πώς την έχετε στήσει αυτή την παράσταση, ώστε να καταλάβουμε κάπως τι κάνετε.
1: Ναι. Κοιτάξτε, όχι, στα Αντιγόνες είμαστε πολύ σε μια πιο απλή φόρμα, για να πω την αλήθεια. Αυτό που κάνουμε, η αλήθεια είναι ότι εμένα μου αρέσει πάντα, είναι να μπερδεύουμε, να υπάρχει μια έμπνευση από την παράδοση, από τις κλασικές μορφές κουκλοθεάτρου, όπως είναι το θέατρο σκιών, αλλά σε πια μοντέρνα εκδοχή του φυσικά,
0: ναι,
1: πιο ελεύθερη, χωρίς τον μπερντέ, οι σκιές μέσα στο χώρο, οι σκιές μέσα στο... σε αντικείμενα, πάνω σε αντικείμενα, πάνω στους ηθοποιούς. Δηλαδή υπάρχει ένας πειραματισμός γύρω από το θέατρο σκιών. Οι Αντιγόνες, επειδή υπήρξαν πολλές πληροφορίες που είχαν δοθεί κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας μου και με το ΔΠΘ, η αλήθεια είναι ότι έχουν εξελιχθεί πια και ότι η φόρμα τους είναι, υπάρχει θέατρο σκιών, αλλά είναι περισσότερο εμπνευσμένη από την παράδοση του λόγου, δηλαδή από αυτή την παράδοση που εμπνεύστηκε η Σαμανέ επίσης όταν έγραψε το κείμενο, η Σαμανέ Λατίφη που είναι της σκηνής μαζί μου.
0: Άρα λοιπόν, μια στιγμούλα για να καταλάβουμε,
1: ναι,
0: η παράσταση βασίζεται κατεξοχήν στο κείμενο, στο λόγο. Αυτό μου είπατε.
1: Έχει γραφτεί, ναι, ναι, αλλά υπάρχει η φόρμα του κουκλοθεάτρου που χρησιμοποιούμε, γιατί εγώ ως κουκλοπαίχτης φέρνω το δικό μου κομμάτι, είναι το θέατρο χαρτιού. Το θέατρο χαρτιού, το οποίο είναι μια παράδοση, η οποία δεν είναι παράδοση, τέλος πάντων, είναι και κάτι το οποίο εμφανίστηκε στη Γερμανία και στην Κεντρική Ευρώπη επίσης το 19ο, 18ο, 19ο αιώνα, που ήταν μικρά θεατράκια που ήταν κομμένοι χαρακτήρες.
0: Το Toy Theater, λέτε.
1: Ναι,
0: το Toy Theater, αυτό που ήταν με τις χαρτονένιες φιγούρες που στείναν τα θέατρα.
1: Ακριβώς.
0: Ναι, ναι. Οπότε με αυτή την ιδέα.
1: Από μεγάλα κείμενα ή από οπερέτες ή από διάφορα. Κάνανε μια εκδοχή σαλονιού, παραδείγματος χάρη, θεαμάτων που πεζόταν στα θέατρα της εποχής.
0: Ναι.
1: Εμείς το έχουμε φυσικά εξελίξει. Δηλαδή, με εμάς η βαλίτσα μας είναι φυσικά η βαλίτσα της Αντιγόνης που είναι σε μια κατάσταση φυγής, προσφυγής. Η ιστορία είναι η ιστορία της Σαμανέ, η οποία είναι η Ιρανή, που μπλέκεται με την ιστορία της Αντιγόνης. Αυτή είναι η αφήγηση. Και οι χαρακτήρες είναι οι χαρακτήρες που βγαίνουν από χαρτί, που βγαίνουν από το βιβλίο της Αντιγόνης, που ξαναπαίζουν την ιστορία από τη μια πλευρά της Αντιγόνης και από την άλλη πλευρά της Σαμανέ. Η ιστορία που είχατε πει αρχικά όσο αφορά τις καπνεργάτρες, υπάρχει αυτό το πράγμα ως
0: δέσιμο. Ναι, αυτό διάβασα στο δελτίο τύπου, αυτό μετέφερα. Ναι, μπορεί να μην ισχύει. Για πείτε μου.
1: Ήταν κυρίως για τα εργαστήρια. Το δέσιμο που κάναμε με αυτή την ιστορία της Καβάλας συγκεκριμένα και με τις Αντιγόνες. Ήταν αυτά τα
0: εργαστήρια που κάνατε.
1: Ναι, ήταν για τα δύο οράματα των εργαστήριων, τα οποία θα τα παρουσιάσουμε επίσης στο χώρο της παράστασης, που είναι μικρές σκηνογραφίες που έχουν φτιαχτεί από 5 συμμετάσχοντες γυναίκες, και γύρω από αυτή την ιστορία, δηλαδή των καπνεργατριών, της απεργίας και της Αντιγόνης.
0: Ναι, είναι ένας τρόπος να συνδέσετε την σύγχρονη, ας πούμε, ή την νεότερη ιστορική εμπειρία με το αρχαίο κείμενο. Χρειάζεται για να μπορέσει λίγο να μπει κανείς σε μια κατάσταση και να μπορέσει να λειτουργήσει στη σκηνή. Ωραία, λοιπόν, τώρα στη Μασαλία παρουσιάζετε, έχετε ρεπερτόριο που το παρουσιάζετε σε τακτά χρονικά διαστήματα, παράγετε κάθε έτος καινούργια παράσταση, πώς ακριβώς εργάζεστε?
1: Κοιτάξτε, εγώ δεν έχω προσωπικά δικό μου χώρο, έχουμε ένα εργαστήριο, έχουμε κάποιο χώρο. Ναι. Στη Γαλλία λειτουργούν τα πράγματα κυρίως με παραγωγές οι οποίες στηρίζονται από θέατρα και από το Υπουργείο, φυσικά υπάρχουν χρηματοδοτήσεις και τα λοιπά. Η Άνιμα Θέατρα είναι μία από τις σπάνιες κουκλοπαιστικές ομάδες που είναι υποστηριζόμενη για 3 χρόνια από τώρα, από το Υπουργείο Πολιτισμού, που ήταν κομβασιόν μάντο, λέμε στα γαλλικά, δεν ξέρω πώς θα μπορούσε να υπάρχει μια αντιστοιχία στα... είναι ένα label στην πραγματικότητα του Υπουργείου Πολιτισμού. Και αλλιώς στην πραγματικότητα παράγουμε μια παράσταση κάθε 2 χρόνια, πάνω κάτω, η οποία μετά παίζεται σε γαλλικά θέατρα, σε φεστιβάλ και στο εξωτερικό, γιατί στην πραγματικότητα η παράσταση η οποία παίξαμε περισσότερα τα τελευταία χρόνια είναι το Ρεμπέτικο, η οποία είναι μια παράσταση που είχαμε φέρει να παίξουμε στην Ελλάδα με την πολιτιστική πρωτεύουσα, με την Ελευσίνα.
0: Το 2022 νομίζω, ναι, δεν την είχα δει.
1: Ναι, η οποία έχει πάει και Αμερική, έχει πάει στην Ευρώπη σε πολλές χώρες και έχει παιχτεί πάρα πολύ στη Γαλλία.
0: Ωραία, πολύ ωραία.
1: Κείμενα, ναι.
0: Δεν μου λέτε τις Αντιγόνες, έχετε σκοπό να τις φέρετε και στην Αθήνα, μήπως?
1: Κοιτάξτε, αυτό το συζητάμε τώρα γιατί ξέρω ότι το ΔΠΘ θα κάνει κάτι το Σεπτέμβριο. Κανονικά κατεβαίνουμε και εμείς γιατί παρουσιάζει όλες τις παραγωγές στην Λυρική.
0: Στην Αθήνα, ναι, ναι.
1: Οπότε κανονικά και εμείς είμαστε μέσα στις παραγωγές του ΔΠΘ, οπότε κανονικά είμαστε στο Σεπτέμβριο στην Αθήνα.
0: Ανυπομονούμε λοιπόν να δούμε αυτή την τελευταία δουλειά σας, τις Αντιγόνες. Σας ευχαριστώ θερμά για αυτή τη μικρή συζήτηση. Εύχομαι να κάθε επιτυχία. Και στην παράσταση αυτή και σε ό,τι άλλο ετοιμάζετε, και με την πρώτη ευκαιρία να μας ξαναεπισκεφτείτε για να μας μιλήσετε για αυτά τα όμορφα που σχεδιάζετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Καραγκάντζα. Να είστε καλά. Γεια χαρά σας.
1: Να είστε καλά. Γεια σας.

και Μικίνα, πέρασαν γρήγορα οι δύο ώρες. Παραδίδουμε το μικρόφωνο στη Βασιλική Γιούτσου πολύ σύντομα για το Δελτίο Ειδήσεων και τον Νικόλα Καμακάρη που θα σας κάνει συντροφιά για το επόμενο δίωρο. Ευχαριστούμε θερμά για την ακρόαση και σας περιμένουμε και πάλι το επόμενο Σαββατοκύριακο για τις δύο τελευταίες εκπομπές της σεζόν. Μέχρι τότε, από το Θάνο Μπούπα και τη Ματίνα Καλτάκη, να είστε καλά, καλό υπόλοιπο Κυριακής και καλή καινούργια εβδομάδα. Γεια και χαρά με την αγάπη μας.

Από τον Αλφα Ρέντιο 989 με τη Βασιλική Γιούτσου, κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Βελτιωμένη εικόνα παρουσιάζουν και οι δύο φωτιές που ξέσπασαν νωρίτερα, η πρώτη στα Σελήνια Σαλαμίνας κοντά σε διάσπαρτες κατοικίες και η δεύτερη στον οικισμό Μιλάκη στην Εύβοια κοντά σε σπίτια και στο εργοστάσιο της ΑΓΕΤ. Και στα δύο μέτωπα ήχησε μήνυμα 112 για τους κατοίκους. Τις έντονες αντιδράσεις της αντιπολίτευσης προκάλεσαν τα όσα έγραψε στην κυριακάτικη ανάρτησή του Κυριάκος Μητσοτάκης για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ με τον Πρωθυπουργό να της καταλογίζει μη τήρηση του τεκμηρίου της αθωότητας για τα κυβερνητικά στελέχη. Η αρχιοθέτηση των 9 από τις 13 υποθέσεις αποδεικνύει ότι οι υπουργοί και βουλευτές της παράταξής μας στοχοποιήθηκαν και διασύρθηκαν για κομματικά ωφέλη πριν ακόμα αποφανθεί δικαιοσύνη, γράφει ο Πρωθυπουργός. Το ίδιο τεκμήριο της αθωότητας βέβαια ισχύει και για τα υπόλοιπα 4 στελέχη, οι υποθέσεις των οποίων θα ελεγχθούν περαιτέρω για πλημελημματικές πράξεις με τις ταχείες διαδικασίες που εμείς θεσπίσαμε ώστε να μην υπάρχει καμία σκιά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, υπενθυμίζοντας την ίδια ώρα πως αποτελεί σταθερή προτεραιότητα της κυβέρνησης το ξερίζωμα, όπως λέει, κάθε πρακτικής που οδηγούσε σε κατάχρηση αγροτικών ενισχύσεων. Στην ίδια ανασκόπηση, ο Πρωθυπουργός παρουσιάζει και τις κυβερνητικές πρωτοβουλίες σε τομείς όπως οι υποδομές, η υγεία, επαγγελματική ασφάλιση και η προστασία του περιβάλλοντος και τονίζει πως τα έργα είναι εκείνα που τελικά μετρούν περισσότερο από τα λόγια. Συνείδητα λέτε στην κοινωνία πως δεν έγινε και κάτι που παραπέμπονται 22 κυβερνητικά στελέχη. Λειτουργεί τόσο μεγάλος εκμαυλιστής που εκπαιδεύει τη χώρα στην ανοχή, στη διαφθορά, σχολίασε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς. Η κυβέρνηση να επιστρέψει πίσω στους πραγματικούς δικαιούχους βιοπαλαιστές αγρότες στα κλεμμένα του ΟΠΕΚΕΠΕ μέχρι το τελευταίο ευρώ, λέει το ΚΚΕ. Ο κύριος Μητσοτάκης μας είπε ότι συγκρούεται με το βαθύ κράτος που ο ίδιος διοικεί εδώ και 7 χρόνια, το κράτος του ΟΠΕΚΕΠΕ που αποκαλύφθηκε χάρη στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ανακοίνωσε ο ΣΥΡΙΖΑ. Το δράσος του Πρωθυπουργού ξεπερνάει τα όρια του κοινού περί δικαίου αισθήματος, λέει ο Κυριάκος Βελόπουλος. Το Διεθνές Αεροδρόμιο και το λιμάνι της Άκαμπα της Ιορδανίας εκενώθηκαν σήμερα λόγω συγκεκριμένης και αξιόπιστης απειλής ασφαλείας, ανακοίνωσε η πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών, καλώντας τους Αμερικανούς πολίτες να αποφύγουν τις μετακινήσεις προς τις συγκεκριμένες εγκαταστάσεις και να ακολουθούν τις οδηγίες των Ιορδανικών αρχών. Σιρήνες αεροπορικού συναγερμού έχησαν σήμερα στο Μάναμα του Μπαχρέιν, ενώ ο στρατός του Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι αντιμετωπίζει επιθέσεις με πυράβλους και μία επανδρωμένα αεροσκάφη. Τη νύχτα, ο Αμερικανικός στρατός είχε ολοκληρώσει την 8η συναπτή νύχτα πληγμάτων κατά του Ιράν μετά τους θανάτους 2 Αμερικανών στρατιωτικών στην Ιορδανία την Παρασκευή και άλλον έναν που αγνοείται. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν δήλωσαν σήμερα ότι 2 πλοία ενεπλάκησαν σε ατύχημα αφού επιχείρησαν να διαπλέψουν το στενό του Ορμούς μέσω μιας επικίνδυνης διαδρομής, ενώ άλλα 2 πλοία εγκατέλειψαν αυτή τη διαδρομή, μετέδωσε το μη επίσημο πρακτορείο ειδήσεων ΤΑΣΝΙΜ. Σοβαρό τροχαίο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έγινε το πρωί στη λεωφόρο Μουρνιών στα Χανιά. Το ασθενοφόρο, το οποίο μετέφερε ασθενή στο νοσοκομείο Χανίων, συγκρούστηκε σφοδρά υπό συνθήκες που διερευνώνται με επιβατικό αυτοκίνητο. Ο ασθενής που επέβαινε στο ασθενοφόρο κατέληξε από ανακοπή, ενώ τραυματίστηκαν τα 2 μέλη του πληρώματος. Η οδηγός του επιβατικού αυτοκινήτου, η οποία είναι νοσηλεύτρια στο νοσοκομείο Χανίων, αποχωρούσε εκείνη την ώρα από νυχτερινή βάρδια. Γιώταχε εξετράπη της πορείας του στην περιοχή της Κασάνδρας Χαλκιδικής, εισήλθε στο αντίθετο ρεύμα και συγκρούστηκε με τοπικά με πυροσβεστικό όχημα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά ο 20χρονος οδηγός του Γιώταχη, υπήκος Αλβανίας. Υπόθεση βιασμού ερευνούν οι αστυνομικές αρχές στη Θεσσαλονίκη. Χθες το πρωί συνελήφθη 66χρονος, ο οποίος παρουσιάστηκε αυτοβούλος στο τμήμα δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Κορδελιού Ευόσμου και δήλωσε ότι εξανάγκασε σε συνουσία, χωρίς τη συνένεσή της, την 60χρονη σύντροφό του εντός του διαμερίσματός της. Αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα. Ανοιχτά είναι σήμερα τα εμπορικά καταστήματα στο πλαίσιο της πρώτης Κυριακής των θερινών εκτόσεων. Η Ρωσία έπληξε το Κίεβο κατά τη διάρκεια της νύχτας με μία από τις μεγαλύτερες επιθέσεις της με βαλιστικούς πυράβλους από την αρχή του πολέμου, με αποτέλεσμα τουλάχιστον ένας άνθρωπος να σκοτωθεί και άλλοι 16 να τραυματιστούν, ανακοίνωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Στάσεις εργασίας πραγματοποιούν σήμερα από τις 7 το απόγευμα έως τα μεσάνυχτα τα σωματεία εργαζομένων δύο από τις δημοφιλέστερες πλατφόρμες online delivery στην Ελλάδα. Διεκδικούν μεταξύ άλλων σταθερή εργασία, επαρκή εισοδήματα καθώς και ουσιαστικά μέτρα προστασίας για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων σε αυτά. Στους ρυθμούς του τελικού του Μουντιάλ κινείται ο πλανήτης στις 10 απόψε. Κορυφαία αναμέτρηση ανάμεσα στην Ισπανία και την Αργεντινή. Και
Ο καιρός αύριο σε υψηλά επίπεδα η θερμοκρασία. Στα υπηρετικά θα φτάσει τοπικά του 40 με 41 βαθμούς Κελσίου. Πρόσκαιρες νεφώσεις θα αναπτυχθούν το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά, όπου στα ορεινά κυρίως τις

0: Βόρειας χώρας θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν αρχικά μεταβλητοί και από το μεσημέρι δυτική, βόρειο-δυτική 2 με 4 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και από το μεσημέρι στο Αίγαιο τοπικά 6 μποφόρ. Για την Αττική αύριο προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βόρειο-ανατολική 3 με 4 μποφόρ, πρόσκαιρα στα ανατολικά έως 5. Η θερμοκρασία αύριο στην Αττική θα κυμανθεί από 25 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Ακολουθεί ο Νικόλας Καμακάρης.
1: Ένα καράβι παλιό σαν πιο καραβό.
2: Time, weather, and...

0: weather and...
1: Μάνα να πάω στα καράβια.
2: Καλά, όλοι για θάλασσες και ταξίδια λένε.
3: Έτσι κι αλλιώς όλοι στο ίδιο καράβι είμαστε.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Μεσημεράκι Κυριακής 19 Ιουλίου 2 και 7 πρώτα λεπτά. Και εσείς είστε συντονισμένοι πάρα πολύ σωστά στον Αλφα Radio 989. Καλό μεσημέρι σε όλους. Αυτό το Σαββατοκύριακο, το ζεστό Σαββατοκύριακο, το Σαββατοκύριακο που αρχίζει αυτός ο διήμερος, τριήμερος καύσωνας. Είπαμε θα ταλαιπωρηθούμε λίγο, ήδη από χθες έχουμε υψηλές θερμοκρασίες. Σήμερα και αύριο και την Τρίτη οι χειρότερες μέρες. Σταδιακά από την Τετάρτη θα αρχίσει να υποχωρεί η θερμοκρασία. Είναι νωρίς να μιλάμε γι' αυτό. Προς το παρόν ζεσθενόμαστε και προσπαθούμε να εξοικονομούμε δυνάμεις και να ρίξουμε τους ρυθμούς, έτσι, για να μην εξαντληθούμε εντελώς. Καλό μεσημέρι σε όλους. Ευχόμαστε το Σαββατοκύριακο να πηγαίνει όπως ακριβώς το έχετε σχεδιάσει. Να περνάτε καλά, να έχετε ξεκινήσει διακοπές ενδεχομένως ή απλώς ένα Σαββατοκύριακο, μια εκδρομή. Και κυρίως, ακόμα και αν δεν έχετε καταφέρει τα δύο προηγούμενα, ξεκούραση και αναζωογόνηση και ασχολίες που τις αγαπάμε και μας πάνε ένα βήμα παραπέρα ως άτομα στη ζωή μας. Λοιπόν, η Έλλη Σπυροπούλου είναι στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Ο Κωνσταντίνος Ρέκα είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Αφροδίτη Σιμίτη είναι στις μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο έως τις 4 ο Νικόλας Καμακάρης. Και εσείς εδώ φυσικά, με καλησπέρες, με απόψεις, με σχόλια, με διαφωνίες, με απορίες, αν μπορούμε να τις λύσουμε. Μπορεί να εκφράσω και εγώ καμιά απορία και να μου τη λύνετε εσείς, έτσι, είναι αμφίδρομη η σχέση. Με διαφωνίες και εκείνες ευπρόσδεκτες, έτσι, για να κάνουμε διάλογο πάνω σε ζητήματα που μας αφορούν από κοινού. Είναι καλός, είναι θεμητός ο διάλογος. Έτσι φτάνει να γίνεται με κάποιες προϋποθέσεις, με σεβασμό ένας για τον άλλον, να μην οχυρώνεται ο καθένας πίσω από την αποψάρα του, αλλά να ανοίγει τα αυτιά του και να ακούει τι του λέει ο συνομιλητής του. Και αυτό μπορεί να μας οδηγεί σε χρήσιμα μονοπάτια για όλους. Ο Νερ Παπάκι, Αλφα Radio, 989.gr είναι το mail. Το Viber 6947-989-989. Και το Messenger μπορεί να μας φέρει πιο κοντά στο Νικόλας Καμακάρης με ελληνικούς χαρακτήρες. Αυτό είναι το προφίλ που μπορούμε να επικοινωνούμε και να ανταλλάσσουμε τις απόψεις μας. Να ξεκινήσουμε λίγο, όχι πολύ, λίγο ειδησιογραφικά, γιατί είχαμε αυτές τις φωτιές σε δασική έκταση του Αλιβέρι Εβίας, όπου και εκεί είχε 112 και συμμετέχουν 5 εναέρια μέσα στην κατάσβεση. Υπό αδιευκρίνηση μέχρι στιγμής συνθήκης ξέσπασε αυτή η φωτιά. Είναι στην περιοχή Μιλάκη. Αυτή είναι μια φωτιά που έχουμε από τις αρκετές που ξεσπάνε, έτσι να μην γελιόμαστε. Είναι βελτιωμένη η εικόνα, το ακούσατε και από το Δελτίο των Ειδήσεων. Είναι βελτιωμένη η εικόνα με βάση τις τελευταίες, την τελευταία ενημέρωση που έχουμε από την πυροσβεστική. Βελτιωμένη είναι η εικόνα και στη φωτιά στα σελήνια της Σαλαμίνας. Εκεί έχει και διάσπαρτες κατοικίες κοντά και εκεί είναι καλή εικόνα, τουλάχιστον όπως λένε οι τελευταίες πληροφορίες. Από ό,τι φαίνεται οι πυροσβεστικές δυνάμεις είναι κοντά στο να τη θέσουν υπό έλεγχο. Από αέρος εκεί συνδράμουν 2 αεροπλάνα και 1 ελικόπτερο. Αυτά είναι τα της ειδησιογραφίας που οφείλαμε, γιατί είπαμε πάνω απ' όλα είναι η ενημέρωση. Κατά τα άλλα, σήμερα νομίζω ότι είναι μέρα Μουντιάλ. Νομίζω ότι δεν υπάρχει περίπτωση κάποιος να μην ασχοληθεί. Δεν λέω ότι θα ασχοληθούμε κατά κύριο λόγο με αυτό. Δεν λέω ότι θα απασχολήσει 100% την εκπομπή, αλλά όπως και να το κάνουμε, είναι η μέρα Μουντιάλ. Όλος ο προηγούμενος μήνας, περίπου μήνας, αν δεν κάνω λάθος, κάτι παραπάνω, που διήρκησε το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου εκεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, στο Μεξικό και τον Καναδά. Σήμερα όμως είναι ο τελικός ανάμεσα στην Ισπανία και την Αργεντινή στις 10 η ώρα το βράδυ. Ένας τελικός που νομίζω ότι ακόμα και οι πιο αδιάφοροι θα περάσουν μπροστά από την τηλεόραση, θα ρίξουν μια ματιά, θα ρωτήσουν τι γίνεται, θα δουν μια φάση, ένα γκολ, κάτι. Χθες είχαμε το μικρό τελικό, το τελικό της παρηγοριάς όπως λέγεται, ανάμεσα στη Γαλλία και την Αγγλία. Πολλοί μεταξύ και η αφεντιά μου θεωρούσαμε ότι αυτός θα ήταν ο τελικός. Δεν ήρθαν όμως έτσι τα πράγματα, αυτή είναι και κομμάτι της μαγείας του ποδοσφαίρου. Έγινε ένα φοβερό παιχνίδι. Εγώ που είμαι άμπαλος και δεν τα πολύ καταλαβαίνω και δεν τα πολύ γνωρίζω, πας περιπτώσει, το έλεγα από την αρχή ότι επειδή ακριβώς αυτές οι δύο ομάδες θα παίζαν πιο ελεύθερα, πιο άνετα, πιο χαλαρά, δεν είχαν το άγχος του τροπέου, μην γίνει το παραμικρό λάθος που θα μπορούσε να στοιχήσει. Ανοιχτήκανε, παίξανε δυνατά, παίξανε καλά. Ένα εκπληκτικό σκορ με 10 γκολ 4-6 επικράτησε η Αγγλία της Γαλλίας με 0-4 στο πρώτο ημίχρονο. Ήτανε στο πρώτο ημίχρονο η άμυνα της Γαλλίας ήταν μπάτε σκύλια, λέστε και αλεστικά μη δώσετε. Ό,τι να είναι, μετά έκανε κάτι διορθώσεις εκεί ο απερχόμενος προπονητής, ο Ντεσάν. Μαζεύτηκε κάπως η κατάσταση. Πήγαν εκεί να το πιστέψουν λίγο οι Γάλλοι ότι μπορούν να το ανατρέψουν. Τους κόψαν το βήχα οι Άγγλοι. Εν πάση περιπτώσει, έγινε ένα πολύ ωραίο παιχνίδι. Δεν τα έχω δει όλα, όπως καταλαβαίνετε, και τα 104 παιχνίδια του Μουντιάλ. Έχω δει κάποια και κυρίως στη φάση των διασταυρώσεων και των, μετά τους ομίλους δηλαδή. Αλλά νομίζω ότι ήταν ίσως το καλύτερο παιχνίδι που είδα, που παίχτηκε ωραίο ποδόσφαιρο και από τις δύο ομάδες. Εντάξει, η Αγγλία στο πρώτο παιχνίδι, στο πρώτο ημίχρονο δεν παίζονταν με τίποτα. Έκανα και λίγο πλακίτσα. Έλεγα. Τώρα θα κλειστούν πίσω, βάλαν 4 γκολ. Φαντάζομαι κλειστήκαμε με το 1 απέναντι στην Αργεντινή. Δεν θα κλειστούν με τα 4 που έχουν βάλει. Τελικά εντάξει, το παλέψανε, το παίξαν ωραία. Ήταν ένα ωραίο μάτς. Ένα ωραίο μάτς και πολύ ωραίο και το κλίμα και χαλαρό. Και μετά με τους παίχτες να μιλάνε μεταξύ τους, χαμογελαστοί. Ακριβώς δεν είχαν ούτε να κερδίσουν ούτε να χάσουν τίποτα. Κακά τα ψέματα. Δεν θα θυμάται κανένα ποιο τερμάτισε τρίτο και ποιο τέταρτο στο Μουντιάλ του 2026. Θα θυμούνται όλοι αυτόν που θα σηκώσει το τρόπαιο απόψε, είτε είναι Αργεντινή είτε είναι η Ισπανία. Μέση εναντίον Γιαμάλ. Αν και η αλήθεια είναι πως επαναλαμβάνω πάντα με την αίρεση ότι δεν το κατέχω και πάρα πολύ, αλλά έχω την αίσθηση πως ο Γιαμάλ δεν έχει κάνει κάτι φοβερό. Εν πάση περιπτώσει, με βάση τις προσδοκίες που ακολουθούν κάθε ποδοσφαιριστή, κάθε μεγάλο όνομα σε μεγάλες διοργανώσεις. Δεν έχει κάνει κάτι συγκλονιστικό ακόμα. Ενδεχομένως να περιμένει τον τελικό απόψε για να υπογράψει και αυτός με το δικό του τρόπο τη διοργάνωση. Θα τα δούμε αναλυτικότερα και στη συνέχεια. Πάμε σε τραγούδι. Πάμε.
1: Αλφα Radio 989.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και συνεχίζουμε. Αλφα Radio 989 στα ραδιόφωνά σας. Μεσημεράκι Κυριακής. Προς το βαρύ μεσημέρι πια πάμε της Κυριακής. Να δούμε λίγο την πρόγνωση για τον καιρό. Είπαμε σε γενικές γραμμές έχουμε ένα τριήμερο καύσωνα. Σας έχουμε πρίξει τα μέσα τις τελευταίες ημέρες και εμείς οι δημοσιογράφοι και οι μετεωρολόγοι. Αλλά νομίζω ότι πρέπει να είστε ενημερωμένοι. Έχουν βγει και οι ιατρικοί σύλλογοι και δίνουν τις απαραίτητες συμβουλές και τις κατευθύνσεις ώστε να μην κινδυνεύσουμε. Μην το θεωρείτε τόσο απίθανο, ειδικά άνθρωποι με χρόνιο που αντιμετωπίζουν χρόνιες παθήσεις ή τα μικρά παιδιά, οι ηλικιωμένοι είναι πιο ευάλωτοι στη θερμική καταπώνηση από τις υψηλές θερμοκρασίες, γι' αυτό μην το υποτιμάτε. Έτσι και μην υπερεκτιμάτε τις δυνάμεις σας. Μην λέτε θα βγω να κάνω αυτή τη δουλειά, τη χειρονακτική, την κουραστική με αυτές τις θερμοκρασίες. Δεν είναι παιχνιδάκι, δεν είναι επεξεγέλαση. Δεν είναι προς θάνατον ούτε προς πανικό. Αλλά θέλει μια λογική αντιμετώπιση. Λοιπόν, για σήμερα αναμένεται γενικά αίθριος καιρός με πρόσχερες νεφώσεις από το μεσημέρι στα επιρωτικά. Εκεί στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και ίσως στα ορεινά κυρίως της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι στα δυτικά πνέουν βόρει και στα βόρεια μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα βόρει 3 με 5, πρόσχερα στο Αιγαίο έως 6. Η θερμοκρασία στις Κυκλάδες έως 33, στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα 35 με 37, στα Επιρωτικά έως και 38 και 39, τοπικά και 40 βαθμοί Κελσίου σήμερα. Στην Αττική σήμερα αίθριος καιρός με βορειοανατολικούς ανέμους 3 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία έως 37 βαθμοί στην Αττική. Στη Θεσσαλονίκη και εκεί γενικά αίθριος καιρός με πρόσχερες νεφώσεις από το μεσημέρι, άνεμοι μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ, και το απόγευμα νοτιάδες έως 4. Η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη έως 36. Σε μια γενική πρόγνωση για αύριο, αρχή της εργάσιμης εβδομάδας, για κάποιους φαντάζομαι, έτσι, γιατί για κάποιους μπορεί να είναι η πρώτη εβδομάδα των διακοπών και καλά θα κάνουν οι άνθρωποι και καλά να περάσουν. Και αύριο είπαμε σε υψηλά επίπεδα η θερμοκρασία έως και 41 βαθμούς. Γενικά αίθριος καιρός με πρόσχερες νεφώσεις από το μεσημέρι στα επιρωτικά, όπου στα ορεινά κυρίως της βόρειας χώρας θα έχουμε τοπικούς όμβρους και ίσως και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν αρχικά μεταβλητή και από το μεσημέρι δυτική βόρειο-δυτική 2 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά βόρει 3 με 5 και από το μεσημέρι στο Αιγαίο τοπικά έως 6. Η θερμοκρασία στις Κυκλάδες αύριο 33 με 34 έως εκεί, στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα 30 έως 35 με 37, στα επιρωτικά 39, τοπικά 40 και 41 βαθμοί. Αύριο στην Αττική γενικά αίθριος καιρός, με λίγες όμως πρόσχερες νεφώσεις από το μεσημέρι. Άνεμοι βόρειοι, βορειοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ και πρόσχερα στα ανατολικά έως 5. Η θερμοκρασία αύριο στην Αττική από 25 έως 38. Στη Θεσσαλονίκη και εκεί γενικά αίθριος καιρός αύριο, με πρόσχερες νεφώσεις από το μεσημέρι, οπότε και ενδέχεται να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ και, και από το μεσημέρι νοτιάδες έως 4. Η θερμοκρασία από 24 έως 37 βαθμούς Κελσίου αύριο στη Θεσσαλονίκη. Αυτή λοιπόν είναι η πρόγνωση του καιρού και για σήμερα και για αύριο. Να ξέρετε πώς θα πορευτείτε, να προσέχετε τους εαυτούς σας και τους αγαπημένους σας. Είπαμε, δεν χρειάζεται να εκτιθέμεθα χωρίς λόγο στη ζέστη και να καταπονούμε τον εαυτό μας. Πρέπει να είμαστε μυαλωμένοι και λογικοί και να ακούμε διαφημίσεις.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
3: Παρασκευή και Σάββατο στις 9 παρα 10 το βράδυ παίζουμε Λίγκο με τον Νίκο Μουτσινά.
4: Ακούω μόνος μου μια μουσική που δεν υπάρχει.
5: Τα σπάμε, τα σπάμε.
6: Νίκο, έλα από εδώ.
4: Ό,τι θέλω θα κάνω.
3: Λίγκο.
6: Τηλεόραση κάνω, πρέπει λίγο να κάνω χαμό.
3: Παρασκευή και Σάββατο στις 9 παρα 10 το βράδυ στο Style.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Συνεχίζουμε. Νικόλας Καμακάρης στο μικρόφωνο του Alpha Radio 989, 2 και 23 πρώτα λεπτά. Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλή Κυριακή να έχετε. Σε ό,τι αφορά στα της κυκλοφορίας, και εμένα δεν έχω αναφερθεί, γιατί δεν υπάρχει τίποτα όπως είναι αυτονόητο. Είναι Κυριακή του Ιούλη, μπαίνουμε στο τρίτο δεκαήμερο του μήνα, αρκετοί λείπουν για Σαββατοκύριακο, αρκετοί ξεκινήσανε άδειες, οπότε καταλαβαίνετε πως τα πράγματα είναι πάρα πολύ χαλάρα στους δρόμους. Είναι ιδανικά, εάν είσαι στο κέντρο της Αθήνας, αν είσαι στην Αθήνα δηλαδή, να βγεις να κάνεις μια βόλτα, να πας να τσιμπήσεις, να πας ένα περίπατο στο... Αυτό δεν έχετε σε αντίθεση με αυτό που λέγα πριν για τον καύσωνα, βέβαια. Δεν πρέπει να εξαντλούμε τον εαυτό μας. Αλλά μιλάμε για εμάς, παντέχουμε, ρε παιδί μου, όχι για τους υπόλοιπους. Λοιπόν, πάμε να πούμε τις πρώτες καλησπέρες εδώ στον Στάθη που έχει μπει στην παρέα από τους σταθερούς φίλους στην ραδιοφωνική μας συντροφιά. Καλώς τον και τον Δημήτρη από το τιμόνι του Α5. Δηλώνει και προτίμηση. Βάμος Αρζεντίνα, λέει. Ας νικήσει ο καλύτερος. Μου είναι ελαφρώς αντιπαθής και οι δύο ομάδες. Δημήτρης, να σου πω την αλήθεια. Αλλά εντάξει, ας νικήσει ο καλύτερος. Θα δούμε μπαλίτσα. Μου άρεσε ο τρόπος που έπαιξαν οι Αργεντίνοι, αυτός ο λυσασμένος τρόπος, στον ημιτελικό με την Αγγλία. Που βρέθηκαν να χάνουν με 0-1. Και εντάξει, ευνόησε και το γεγονός ότι πέστη σε Πούλμαν πίσω η Αγγλία, προσπαθώντας να κρατήσει αυτό 0-1 για να πάει στον τελικό. Αλλά ήταν απλά μαθηματικά, έτσι. Κάποια στιγμή θα τα βάζανε. Άμα έχει 30 ευκαιρίες, τους φιλοκοπούσανε. Αλλά μ' άρεσε αυτός ο λυσασμένος τρόπος όπως παίζανε οι Αργεντίνοι που είχαν παθιαστεί για να προχωρήσουν παραπέρα. Εν πάση περιπτώσει, φαντάζομαι, υποθέτω, μάλλον θα γίνει ωραίο παιχνίδι. Αν και αυτή είναι η διαφορά με το χθεσινό μικρό τελικό. Επειδή σήμερα θα υπάρχει το άγχος, το παραμικρό λάθος μπορεί να κοστίσει το τρόπαιο, δεν θα είναι τόσο χαλαρή. Χθες παίξαν ωραίο ποδόσφαιρο γιατί παίζανε 22 παίχτες, οι περισσότεροι με γνωρίζουν μεταξύ τους από τις υποχρεώσεις αγωνιστικές όλης της χρονιάς, με τις ομάδες τους και στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις κτλ. Οπότε παίζανε πολύ ωραία μεταξύ τους, σαν να είχαν βγει δύο παρές και παίζανε μπάλα. Ήταν πιο. Έτσι το είδα εγώ τουλάχιστον. Έτσι. Καλό μεσημέρι στον Εμμανουήλ, στην Κέτη, στο Γιώργο, στην Εύη, στον Νίνο, στην Κική και στην Αθηνά. Καλησπέρα και στην Κωνσταντίνα. Να πούμε και λίγο για πολιτικά, λέει σήμερα η Κωνσταντίνα. Να πούμε, ευχαρίστως. Έχουμε και την ανασκόπηση του Πρωθυπουργού. Έχουμε και την... εντάξει, τα του ΣΥΡΙΖΑ είναι πια παγιατέψανε. Χθες εξελέγει η κυρία Δούρου, πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος. Και τώρα θα προσπαθήσουν να περισσώσουν ό,τι περισσώζεται από αυτή τη διάλυση στην οποία έχει μπει το κόμμα της Κουμουνδούρου. Θα δούμε. Δεν ξέρεις, στην πολιτική ποτέ δεν μπορείς να πεις ποτέ. Πες μας όμως, Κωνσταντίνα, για ποια πολιτικά θες να πούμε, για ποια θέματα. Να πούμε για τις ανασκόπησεις και τους οποκεπέδες και το κράτος δικαίου που λέει ο πρόεδρος, ο πρωθυπουργός, ότι όλα βαίνουν καλώς και βελτιωνόμαστε και αυτό διαψεύδει την αντιπολίτευση και τα λοιπά. Να σου πω μια πολύ ωραία είδηση πριν πάμε στο τραγούδι. Τη διάβαζα νωρίτερα και μου κάνει φοβερή εντύπωση. Η εταιρεία, λέει, του Τραμπ προσπαθεί να βρει νέα έσοδα και ακούστε τι σκέφτηκαν να κάνουν. Έχουν απευθυνθεί, λέει, σε διεθνή funds και σε τραπεζικούς κολοσσούς και τα λοιπά και τους προτείνουν έναν διαδράς αμοιβής, νομίζω 100.000 δολαρίων, να έχουν, λέει, προνομιακή και ταχύτερη πρόσβαση στις αναρτήσεις του Προέδρου στα social media. Πριν αυτές γίνουν ορατές στο ευρύ κοινό, να τις βλέπουν πρώτα εκείνοι. Προφανώς, ξέρετε, γιατί λαμβάνονται αποφάσεις σημαντικές, οικονομικές και θα ξέρουν τι θα κάνει ο πρόεδρος και τα λοιπά. Εντάξει, εγώ την αμαρτία μου τη λέω έτσι. Το πρώτο πράγμα που μου ήρθε στο μυαλό είναι ότι. Εντάξει. Δεν αξίζει να πληρώσει κάτι τη παραπάνω για να διαβάσει πρώτος μια μπουρδα.
0: Alpha Radio 989.

0: Λοιπόν, κάπως έτσι φτάνουμε στις 2:30. Πάμε σε μια πολύ μικρή διακοπή, σύντομη. Αμέσως μετά θα επιστρέψουμε εδώ. Συνεχίζετε να στέλνετε τις καλησπέρες σας, τις προβλέψεις σας ενδεχομένως για τον απόψινο τελικό του Μουντιάλ, τις προτιμήσεις σας, έτσι, γιατί μπορεί οι προτιμήσεις μας να είναι αντίθετες από τις προβλέψεις μας. Παίζει και αυτό. Αν είμαστε αντικειμενικοί παρατηρητές και όχι φανατικοί φύλαθλοι, φανατικοί οπαδοί. Λοιπόν, θα επιστρέψουμε λίγο με ειδησιογραφία, έτσι, να δούμε τι γίνεται.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε και πάμε στη Σαλαμίνα και στο Δήμαρχο τον κύριο Γιώργο Παναγόπουλο να δούμε την εξέλιξη εκεί. Μαθαίναμε νωρίτερα ότι είναι βελτιωμένη η κατάσταση. Κύριε Δήμαρχε, καλώς μεσημέρι.
1: Γεια σας, καλό μεσημέρι.
0: Ισχύει ότι είναι βελτιωμένα τα πράγματα?
1: Ναι, βέβαια.
0: Έχει οριοθετηθεί η φωτιά?
1: Έχει οριοθετηθεί, συνεχίζουμε με την πυροσβεστική, είναι όλοι εκεί. Αλλά είμαστε εντάξει, προς το παρόν είμαστε εντάξει, γιατί δεν είναι δύσκολη φωτιά αυτή. Σε δασική περιοχή με σπίτια διάσπαρτα εκεί γύρω.
0: Είχε πολλά σπίτια εκεί διάσπαρτα. Φύγαν οι κάτοικοι, γιατί είχε και 112.
1: Ναι, είχε το 112, για να τους οδηγήσουμε κάτω προς την παραλία. Το ελέγξαμε και μετά. Δεν είχαμε τέτοια προβλήματα, ευτυχώς.
0: Μάλιστα. Κύριε Παναγόπουλε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
1: Επίσης, καλό μεσημέρι.
0: Ο κύριος Γιώργος Παναγόπουλος, ο δήμαρχος της Σαλαμίνας, για την φωτιά αυτή, επιβεβαιώνεται αυτό που ξέραμε νωρίτερα. Έχει οριοθετηθεί η φωτιά στη Σαλαμίνα, αυτό είπε ο δήμαρχος. Είχαν έτσι κι αλλιώς εκκοινωθεί αυτές οι διάσπαρτες κατοικίες στη δασική έκταση που είχε ξεσπάσει εκεί στα Σελήνια. Το θετικό είναι αυτό, ότι έχει οριοθετηθεί η φωτιά. Υπήρξε άμεση κινητοποίηση της πυροσβεστικής και μεγάλη κινητοποίηση, περίπου 90 πυροσβέστες, αν δεν κάνω λάθος, σύμφωνα με τα στοιχεία που μας είχε στείλει η πυροσβεστική υπηρεσία. Είχαμε και 4 ενέργεια μέσα που δίναν φυσικά τη μάχη από αέρος. Ήταν και πεζοπόρες στις ομάδες. Γενικά υπήρχε μεγάλη κινητοποίηση. Τέλος καλό, όχι τέλος ακόμα. Είπαμε, είναι οριοθετημένη. Ωστόσο, απομένει να σβήσει η φωτιά. Ευτυχώς, νομίζω πως δεν έχει πάρα πολύ αέρα που θα δίνει ενδεχομένως, θα κάνει λίγο πιο δύσκολα τα πράγματα για την πυροσβεστική υπηρεσία. Λοιπόν, συνεχίζουμε να πούμε εδώ επίσης και για το ότι είναι φωτιά στο Αλιβέρι και εκεί είναι βελτιωμένη εικόνα στην Εύβοια. Δεν υπάρχει προς το παρόν από ό,τι φαίνεται πολύ μεγάλη ανησυχία, ωστόσο και εκεί συνεχίζεται η προσπάθεια μέχρι να οριοθετηθεί και να σβήσει εντελώς η φωτιά. Η φωτιά είναι ένας μεγάλος βραχνάς που μας απασχολεί κάθε καλοκαίρι και όσο προχωράμε μέσα στα χρόνια και κυρίως με τα δεδομένα της κλιματικής κρίσης όλο και πιο συχνές. Ξέχασα να σας πω πριν που λέγαμε για το θέμα του Μουντιάλ και για τον απόψινό τελικό ότι υπάρχει μία, πώς να το χαρακτηρίσω τώρα, μία αναποδιά για όλους όσοι δουν τον αγώνα. Δεν θα έχει delivery. Έχουν στάση εργασίας οι εργαζόμενοι, οι διανομής. Από τις 7 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Υπενθυμίζω ότι ο αγώνας είναι 10, έτσι, 10 με 12 η κανονική διάρκεια, ας πούμε. Τώρα δεν ξέρω αν θα πάει η παράταση, πέναλτι κτλ. Πάντως δεν θα έχει delivery, γιατί καταλαβαίνετε ότι τέτοια μέρα θα δίναμε πόνο σε γενικές γραμμές. Όλες οι αντροπαρέες και όχι μόνο αντροπαρέες που θα συγκεντρώνουν, θα μαζεύονται σε ένα σπίτι να κάτσουν να δουν τον αγώνα, φυσικά θα πρέπει να το κατητήσουν. Μια πίτσα, ένα σουβλάκι, τα δέοντα. Έχουν κηρύξει όμως τάση εργασίας τα σωματεία εργαζομένων της eFood και της Volt στην περιφέρεια Αττικής. Καλούν τους εργαζόμενους να κατέβουν από τα μηχανάκια από τις 7 το απόγευμα έως τα μεσάνυχτα. Όπως αναφέρουν σχετικές ανακοινώσεις, διεκδικούν μεταξύ άλλων σταθερή εργασία, επαρκή εισοδήματα, καθώς και ουσιαστικά μέτρα προστασίας για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων, των διανομέων, έτσι, των ιδίων. Επιλέγουμε συνειδητά μια μέρα με αυξημένη εμπορική κίνηση, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Σωματείο των Διανομέων της eFood στην Αττική, γιατί όταν η εταιρεία σχεδιάζει να αυξήσει τα κέρδη της, υπενθυμίζουμε ότι τίποτα δεν γίνεται χωρίς εμάς. Μεταξύ των ετοιμάτων είναι η διεκδίκηση συλλογικής σύμβασης εργασίας με αυξήσεις στους μισθούς για όλους τους εργαζόμενους, ελάχιστη εγγυημένη αμοιβή ανά ώρα και κάλυψη εργατικού ατυχήματος και δωρεάν παροχή εξοπλισμού ατομικής προστασίας στους freelancers και μετατροπή όσων από τους τελευταίους το επιθυμούν σε μισθωτούς. Αντίστοιχα είναι και τα αιτήματα του Σωματείου των Διανομέων της Volt. Μην βιαστούμε να συχτηρίσουμε όσοι χαλάσουμε λίγο τη βολή μας, επειδή είχαμε σχεδιάσει να βρεθούμε με την παρέα σήμερα και να παραγγείλουμε σουβλάκια και τα λοιπά. Μην βιαστούμε να συχτηρίσουμε. Αυτοί οι άνθρωποι φυσικά και θα επιλέξουν την ημέρα που θα ήταν περισσότερο από ποτέ απαραίτητη για να ικανοποιήσουν τη δική μας καλοπέραση, για να διεκδικήσουν αυτά που θεωρούν πως πρέπει να διεκδικήσουν για την εργασία τους, καλύτερες συνθήκες, Είναι άνθρωποι που πέρα από το πολλές φορές μας εκνευρίζει και δεν σωστά μας εκνευρίζει ο τρόπος που οδηγούν, που χώνονται, που κάνουν, που δείχνουν. Νομίζω ότι υπάρχει μια τέτοια κουβέντα ανάμεσα στους οδηγούς. Αν και όλες οι υπόλοιπες κατηγορίες οδηγών που κυκλοφορούν δεν είμαστε και καλύτεροι, έτσι, και οι υπόλοιποι αυτοκινητιστές και οι φορτηγατσίδες και οι ταξιτζίδες και οι μηχανάκηδες δεν είμαστε και καλύτεροι, αλλά εν πάση περιπτώσει τα βάζουμε κατά καιρούς βασικά με τους διανομείς επειδή κυκλοφορούν πολύ γρήγορα. Α, και γι' αυτό υπάρχουν λόγοι. Έτσι, και η πίεση από τους εργοδότες για περισσότερες παραγγελίες μέσα στη βαρδιά τους και το άγχος τους να κάνουν περισσότερες παραγγελίες και οι ίδιοι για να βγάλουν περισσότερα tips για να αυξηθεί κάπως το μεροκάματο κτλ. Πέρα όμως από αυτό, από το γεγονός ότι οδηγούν άτσαλα πολλές φορές, απρόσεχτα, χώνονται και μπορεί να προκαλέσουν ατύχημα και οι ίδιοι να πέσουν θύμα ατυχήματος, αλλά και να πάρουν και άλλους στο λαιμό τους. Ας μην ξεχνάμε ότι δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα να είσαι πάνω σε ένα μηχανάκι και να κυκλοφορεί συνέχεια μέσα στην κίνηση και στα αυτοκίνητα και να θέτει τον εαυτό σου σε κίνδυνο. Δεν είναι και το καλύτερο δυνατό. Μην βιαστούμε να σε χτυρίσουμε, έτσι. Ας κάτσουμε να φτιάξουμε εμείς κάτι για φαγητό. Γιατί όχι. Ή ας πάρουμε το ποδαράκι μέσα στο αυτοκίνητο και πάμε εμείς στο σουβλατζίδικο, στην πιτσαρία, πάρουμε αυτό που θέλουμε και πάμε σπίτι να το απολαύσουμε. 7 με μεσάνυχτα, 7 με 12 σήμερα, στάση εργασίας των διανομέων.
2: Αλφα Radio 989.

0: Λοιπόν, κάπως έτσι προχωράμε και πλησιάζουμε στις 3 παρατέταρτο και στην απαραίτητη διαφημιστική διακοπή. Θα μπω και εγώ λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον. Αγαπητοί φίλες και φίλοι, κοιτάζω τον ήλιο και μόνο ένα πράγμα μου έρχεται στο μυαλό. Αλληλούια. Γιατί με τη νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση από τη ΔΕΗ αποκτάς φωτοβολταϊκά συστήματα για το σπίτι, χωρίς κόστος εξοπλισμού, με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, με συντήρηση και ασφάλιση, όλα από τη ΔΕΗ. Εγώ απολαμβάνω την ενέργεια του ήλιου ενώ πληρώνω με σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 χρόνια με εγγυημένη μείωση στο κόστος κατανάλωσης κατά 20% ετησίως. Μπείτε και εσείς στο day.gr και μάθετε περισσότερα. Λοιπόν, σε πολύ λίγο θα πάμε σε απαραίτητη διαφημιστική διακοπή να ρίξουμε μια ματιά λίγο και στα της κυκλοφορίας, αν και επαναλαμβάνω τα πράγματα είναι ιδανικά στο λεκανοπέδιο, είναι να βγεις να κάνεις βόλτα και να οδηγήσει κιόλας. Αυτό που καθημερινά αποτελεί βραχνά, σήμερα θα είναι απόλαυση, έτσι όπως είναι οι δρόμοι, δεν υπάρχει κάπου κίνηση. Τουλάχιστον αυτή είναι η δική μου ενημέρωση. Εάν υπάρχει κάτι άλλο που εσείς έχετε έρθει αντιμέτωποι με κάποιο μποτιλιάρισμα, μου φαίνεται απίθανο, εν πάση περιπτώσει με κάποιο πρόβλημα κυκλοφοριακό, εδώ είμαστε στους τρόπους επικοινωνίας που ήδη ξέρετε. Ο Νερ Παπάκη, αλφαρέιντιο, 989.gr είναι το mail. Το Viber 6947-989-989 και το Messenger στη διάθεσή σας και εκεί μπορούμε να τα συζητάμε όλα. Νικόλας Καμακάρης με ελληνικούς χαρακτήρες στο προφίλ και εκεί ευπρόσδεκτα τα μηνύματά σας. Σήμερα είναι και ανοιχτά τα καταστήματα, έτσι, γιατί έχουμε μπει στις θερινές εκπτώσεις, το θυμάστε, φαντάζομαι, είναι η πρώτη Κυριακή των εκπτώσεων. Ανοιχτή αγορά, είναι η πρώτη Κυριακή όπως είπαμε, έχουν τη δυνατότητα, είναι προαιρετικό το άνοιγμα του καταστήματος, έχουν τη δυνατότητα τα εμπορικά να λειτουργήσουν από τις 11 το πρωί έως τις 8 το βράδυ. Όπως καταλαβαίνετε αυτό για τις, κατά κανόνα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που είναι και η συντριπτική πλειονότητα των επιχειρήσεων στο λιανεμπόριο και κυρίως την ένδυση και την υπόδηση. Δεν είναι εύκολο να κρατήσουν τέτοια ωράρια ή να κρατήσουν ανοιχτά τα μαγαζιά και για θέμα του λειτουργικού κόστους και για πολλούς άλλους λόγους. Εν πάση περιπτώσει 11 με 8 έχουν βγάλει κατά τόπους οι εμπορικοί σύλλογοι τις σχετικές προτάσεις τους. Το πιθανότερο είναι σε κάποιους, όσο με έβλεπα στη Θεσσαλονίκη, μέχρι τις 6 το απόγευμα είναι η πρόταση του εμπορικού συλλόγου, εάν και εφόσον θέλει να ανοίξει το κατάστημα. Κατά κανόνα, μέχρι τις 8 θα μείνουν ανοιχτά τα μεγάλα μαγαζιά, τα πολυκαταστήματα, που κακά τα ψέματα και αυτή η νομοθεσία για κίνηση έχει γίνει. Το λέγανε από την αρχή οι μικρομεσαίοι και νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο πια ότι για τη δική τους λειτουργία και για τη δική τους κερδοφορία έχουν γίνει όλα αυτά τα ανοίγματα σε ό,τι αφορά στη λειτουργία, είτε στο καθημερινό ωράριο, είτε στη λειτουργία των Κυριακών και τα συναφή. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά σε διαφημίσεις. Επιστρέφουμε και με καλησπέρες επί προσωπικού. Επιστρέφουμε όμως και με κάποια στοιχεία που δείχνουν, τι μαγικό, ότι η ακρίβεια λέει είναι το βασικό λέει πρόβλημα των Ελλήνων.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart, η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Λοιπόν, συνεχίζουμε εδώ στον Αλφα Radio 989. Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλή Κυριακή να έχετε. Καλό υπόλοιπο Κυριακής. Φαντάζομαι για κάποιους από εσάς άρχισε λίγο πιο αργά, δεδομένου ότι χθες μπορεί να είχατε βγει ή να είχατε κόσμο στο σπίτι. Γενικά, να αρχίσετε λίγο να κοιμηθείτε, να το ξενυχτήσετε, να κάνετε καμιά αμαρτία, γιατί όχι. Οπότε, Κυριακή σήμερα, σχόλη και πιο χαλαρά. Μπορεί να ξεκινήσετε την μέρα σας μετά τις 12. Μία, ξέρω εγώ. Λοιπόν. Ό,τι και να κάνετε, να είναι επιλογή σας. Αυτό έχει σημασία. Θα πάμε σε κάποιες καλησπέρες εδώ σε φίλους ακροατές που μπήκαν στην παρέα, όπως ο Αναστάσιος μέσω του Viber, ο οποίος μας στέλνει ένα χιουμοριστικό. Αποκλειστικό, λέει, το νέο νόμισμα. Και έχει ένα ευρώ που γράφει 0 ευρώ. Γεια σου, Αναστάσια. Χαίρετε, μας λέει. Χαιρόμαστε. Χαίρομαι να χαίρεσαι και εσύ, φίλε. Ευχαριστούμε πολύ για το μήνυμα. Ο Μάνος, καλώς τον. Σου έχω ξαναπεί ότι αυτή η προσφώνηση δεν μου καλό, δεν μου πολύ αρέσει. Μου τα βάζεις όμως και τα δύο για να με έτσι κουλαντρίζεις, έτσι Μάνο. Γεια σου καπετάνι, έργα το πατέρα, λέει. Λοιπόν, με το Μέση εγώ είμαι, μιας και είναι το τελευταίο του Μουντιάλ. Κατά τα άλλα 50-50 είναι το ματσάκι, ας κερδίσει ο καλύτερος. Έτσι κι αλλιώς θα χορτάσουν τα ματάκια μας. Κοίτα, από αυτή την άποψη, ναι, θα μπορούσα να πω ότι και εγώ θα ήθελα να το πάρει η Αργεντινή, επειδή είναι ο Μέση. Αλλά δεν ξέρω, γενικά ξέρεις, υπάρχει μια έτσι, κουβέντα ότι λίγο τη σπρώξανε, λίγο έτσι, λίγο είναι ο εκλεκτός της FIFA και λίγο αυτό και λίγο εκείνο. Γιατί πουλάει ο άνθρωπος κακά τα ψέματα και ουδής μπορεί να αμφισβητήσει ότι είναι από τους κορυφαίους, να μην πω κορυφαίος όλων των εποχών. Αν και αυτή η κουβέντα, ξέρετε, ακόμα και εμείς που δεν πολύ γνωρίζουμε ποδόσφαιρο, φαντάζει λίγο μετέωρη να συγκρίνεις και να λες αν είναι καλύτερος ο Μέση από τον Μαραντόνα, αν είναι καλύτερος, ξέρω εγώ, ο Ρονάλντο από τον Μπελέ. Ο καθένας κρίνεται στην εποχή του, δεν μπορεί να κρυθεί διαφορετικά. Είναι τελείως διαφορετικό το ποδόσφαιρο που έπαιζε ο Μαραντόνα το δεκαετία του 80 από το ποδόσφαιρο που παίζει ο Μέση το 2020. Δεν είναι φυσιολογικό αυτό? Έχουν αλλάξει πάρα πολύ τα πράγματα, είναι διαφορετικά τα δεδομένα, έχουν εξελιχθεί και τα συστήματα και οι ποδοσφαιριστές και οι τρόποι που τους βοηθάνε από πίσω, τα προπονητές, τα γυμναστική, όλο το σύστημα του ποδοσφαίρου. Άρα νομίζω ότι είναι ανούσιο να πεις κορυφαίος όλων των εποχών ο Πελέ. Μπορεί ο Πελέ, αν έπεσε σήμερα, ή ο Μαραντόνα, να ήταν ένας μικρομεσαίος ποδοσφαιριστής με τα δεδομένα που έχουν εξελιχθεί. Δεν είναι αυτό, αλλά θα το κρίνεις το καθένα με βάση την εποχή του. Έτσι νομίζω. Υπό αυτή την έννοια λοιπόν που λες Μάνο, άντε να πω και εγώ Αργεντινή. Έτσι. Δεν ξέρω τις δικές προβλέψεις και προτιμήσεις Ισπανία ή Αργεντινή στον απόψινο τελικό. Ο Στάθης αναφέρεται στην στάση εργασίας των Deliveradon, των διανομέων. Μεγάλη εκμετάλλευση, λέει, το delivery μέσω πλατφόρμας, πολύ χαμηλή αμοιβή και όλος ο κίνδυνος στον απασχολούμενο. Μόνο η ελευθερία ωραρίου μπορεί να είναι ελκυστική. Η απεργία έχει νόημα όταν προκαλεί πίεση, εννοεί, το αναφέρει αυτό ο Στάθης, επειδή την προκήρυξαν για σήμερα τις αρχές εργασίας, που ξέρουμε ότι θα υπήρχε μεγάλη ζήτηση για σουβλάκια, πίτσες κτλ. Λόγω του τελικού του Μουντιάλ. Χρειάστηκε διάρκεια. Είναι σαν το σεξ, λένε, η απεργία. Θέλει διάρκεια για να πετύχει. Καλησπέρα στην Εύη. Καλώς την Εύη. Από τους σταθερούς εδώ συντροφιά μας. Καλημέρα, λέει. Έχει όντως ζέστη, γι' αυτό και εγώ πήγα 8 παραλία. 8 το πρωί, παραλία, θηρίο. Και τώρα έχω κοιμηθεί και πάμε για φαγητό. Δηλαδή, συγγνώμη, αυτή είναι πολύ γεμάτη Κυριακή. Σηκώθηκες 8, πήγες, έκανες το μπάνιο, το απόλαυσες, κοιμήθηκες κιόλας. Και πας και για φαγητό τώρα, είναι ό,τι να είναι. Ό,τι πρέπει, μάλλον. Το τι κόσμος ήταν προς τις θάλασσες, λέμε στη ζέστη, δεν μπορώ να σου πω. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια, Αβή. Φαντάζομαι ότι πολλοί κόσμος έχει επιλέξει σήμερα τη βόλτα στη θάλασσα, ακριβώς γιατί είναι μια πολύ ζεστή μέρα και όλοι όσοι δεν έχουν φύγει, δεν έχουν καταφέρει να πάνε μια εκδρομή, θα ψάχνουν να βρουν τρόπο να δροσίσουν. Βέβαια, πολλές φορές δεν ξέρω πόσο δροσίσεις, ρε παιδί μου, και στο θέμα του να φύγεις, να πας, να πετύχεις και λίγο κίνηση, γιατί θα είχαν και άλλοι την ίδια ιδέα, αλλά και εκεί δεν ξέρω. Πολλές φορές μου φαίνεται λίγο μάταιο σκόπος. Ο Μάνος, διαφωνώ, λέει, όλων των εποχών καλύτερο ο Πελέ, μετά Μαραντόνα και μετά Μέση. Τελεία και παύλα για μένα. Εντάξει, σεβαστό, δεν το συζητάμε. Και ειδικά εγώ δεν μπορώ να. Εγώ απλώς κάνω μια σκέψη που έχει να κάνει με τις εποχές, ρε παιδί μου. Εσύ, καταλαβαίνω μόνο ότι παρακολουθείς περισσότερο ποδόσφαιρο από μένα, έτσι. Δεν είναι διαφορετικό το ποδόσφαιρο που πεζόταν το 50, το 60 σε σχέση με το 80 και το 90 και σε σχέση με το 20, το 2020 και το 2010. Δεν είναι διαφορετικά τα δεδομένα που υποβοηθούν τους παίχτες να παίξουν μπάλα. Ο τρόπος που γυμνάζονται, ο τρόπος που. Και μου λέει ότι ο Μάνος και σήμερα να έπαιζαν Μαραντόνα και Πελέ, θα είχαν προσαρμόσει το παιχνίδι τους ανάλογα και θα ήταν με αυτή τη σειρά. Τέλος πάντων, εντάξει, ό,τι πεις, Μάνο. Έχεις βάλει τον Πελέ πρώτο, άλλοι βάζουν, ας πούμε, πρώτο όλων των εποχών το Ρονάλντο, το φαινόμενο, έτσι, το Βραζιλιάνο. Άλλοι βάζουν τον Κριστιάνο Ρονάλντο, τον Πορτογάλο. Άλλοι, ας πούμε, που δεν ξέρουν και πολύ μπάλα, βάζουν τον Ζιντάν. Όλοι έχουμε τις αδυναμίες μας. Να κάνουμε τώρα. Λοιπόν, καλά, δεν θα μαλώσουμε γι' αυτό σε καμία περίπτωση, έτσι. Οπότε ο Μάνος, είπαμε, ψηφίζει Αργεντινή για το Μέση, επειδή είναι το τελευταίο του. Νωρίτερα και ο Δημήτρης μας έλεγε Αργεντινή. Βλέπω ότι έχουμε πολλούς Αργεντινούς στην παρέα. Καλησπέρα να στείλω και στον Κωνσταντίνο. Συγγνώμη, δεν είναι η Κωνσταντίνο, είναι ο Κωνσταντίνος. Μας εύχεται καλή συνέχεια Κυριακής και ρωτάει πότε θα φύγω με άδεια. Μέχρι και την άλλη Κυριακή, δηλαδή και το άλλο Παρασκευή Σαββατοκύριακο, θα είμαστε μαζί εδώ στο καθιερωμένο μας ραντεβού. Παρασκευή 4 μέχρι το απόγευμα, Σαββατοκύριακο 2 με 4 μετά το μεσημέρι. Μετά θα με χάσετε για λίγο. Μετά θα με ξαναβρείτε στο καθημερινό πρόγραμμα του Αλφα Radio στο πλαίσιο των αντικαταστάσεων. Ξέρετε, καλοκαίρι και τα λοιπά. Φεύγουν πολλοί συνάδελφοι, ο ένας καλύπτει τον άλλον και τα συναφή. Και μετά θα έχουμε χρόνο να τα πούμε και για το νέο πρόγραμμα, για τη νέα ραδιοφωνική σεζόν. Καλησπέρα και στη Δήμητρα που μπήκε στην παρέα και ψηφίζει Ισπανία. Με κριτήριο όμως, αθλητικό, έτσι. Γιατί έχει πιο ωραία παιδιά. Πιο ωραία άντρες. Όχι, το έχω συναντήσει πολλές φορές. Πολλές κυρίες επιλέγουν με βάση το πόσο ωραίοι είναι οι παίχτες. Εντάξει, και δεν είναι καθόλου μεμτό σε καμία περίπτωση. Δεν ξέρω κιόλας, έχει πιο ωραίους παίχτες η Ισπανία. Σε εμφάνιση εννοώ. Η Αργεντίνη είναι γενικά λίγο. Είναι αλυτόπαιδα η Αργεντίνη. Πιο αλυτόπαιδα, αλλά θα πρέπει πιο πολύ να αρέσουν στις κυρίες. Έχουν αυτή την αλυτία, ρε παιδί, που γοητεύει. Πάμε τραγούδι, πάμε.
2: Αλφα Radio 989.

0: Λοιπόν, σε περίπου δύο λεπτάκια η ώρα θα είναι ακριβώς τρεις και θα πάμε σε αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 με τη Βασιλική Γιούτσου. Μέχρι τότε θα σας μεταφέρω αυτά τα στοιχεία που λέγαμε νωρίτερα, μια έρευνα της Προράτα που δείχνει ότι οι ερωτώμενοι, οι Έλληνες, αναδεικνύουν ως το σημαντικότερο πρόβλημα της χώρας, σε ποσοστό 69%, το θέμα της ακρίβειας. Το 64% δηλώνει ότι ζει από μήνα σε μήνα. Είναι μια κοινωνική έρευνα του Ινστιτούτου Εναλλακτικών Πολιτικών 1 σε συνεργασία με την Προράτα που σκιαγραφεί αυτή την παρατεταμένη οικονομική πίεση της κοινωνίας. Αποτυπώνει τις συνθήκες και την ποιότητα ζωής στη χώρα μας και επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο την τελευταία τριετία που δείχνει μια εξέλιξη των τάσεων. Η οικονομική ανασφάλεια αναδεικνύεται στο κεντρικό άξονα γύρω από τον οποίο οργανώνονται οι στάσεις και οι εμπειρίες των πολιτών. Η εικόνα, ωστόσο, δεν παραπέμπει σε ομοιόμορφη επιδείνωση σε σχέση με το παρελθόν. Οι εντονότερες πιέσεις εντοπίζονται στο κόστος ζωής και στην εμπιστοσύνη προς τους πολιτικούς θεσμούς και τη δικαιοσύνη. Ενώ η αποτίμηση των θεσμών κοινωνικής προστασίας και η πίστη στη συλλογική δράση εμφανίζουν μεγαλύτερη ανθεκτικότητα. Την ακρίβεια αναδεικνύει, όπως είπαμε, σε σημαντικότερο πρόβλημα της χώρας το 69% των ερωτηθέντων. Το 64% δηλώνει ότι ζει από μήνα σε μήνα. Το 88% αξιολογεί ως υψηλό το ενεργειακό κόστος. Το 69% θεωρεί δυσβάστακτο το ενίκιο ή τη δόση του στεγαστικού δανείου. Και το 66% αναφέρει ότι η οικονομική αβεβαιότητα επηρεάζει αρνητικά την ψυχική του υγεία. Η εικόνα διαφοροποιείται ως προς την εργασιακή ασφάλεια. Ο φόβος απώλειας εργασίας παραμένει περιορισμένος στο 20%, ενώ ένας στους δύο δηλώνει ότι θα μπορούσε να καλύψει έκτακτη δαπάνη 300 ευρώ χωρίς να καταφύγει σε δανεισμό. Τα ευρήματα υποδεικνύουν ότι η ανασφάλεια συνδέεται πρωτίστως με τη διαρκή επιβάρυνση του κόστου ζωής και λιγότερο με τον κίνδυνο της ανεργίας. Να πούμε πριν πάμε στο δελτίο και λίγο αυτό για τις διακοπές, γιατί έχει ενδιαφέρον. Λόγω των οικονομικών, φυσικά, δεν υπάρχει προοπτική των διακοπών. Το 63%, 6 στους 10, δεν έχει προγραμματίσει διακοπές. Το 62% δηλώνει ότι δεν διαθέτει οικονομική δυνατότητα για την ψυχαγωγία που επιθυμεί. Ως προς τη διαμονή δε των διακοπών, καταγράφεται στροφή προς το ιδιόκτο ή φιλικό εξοχικό, που επιλέγει το 38%, έναντι 32% προσανατολίζεται σε ξενοδοχειακό κατάλημα, ενώ η βραχυχρόνια μίσθωση συγκεντρώνει την προτίμηση του 19% των ερωτηθέντων. Δελτίο, Βασιλική Γιούτσου, επιστρέφουμε με λίγο πιο αναλυτικά για το Μουντιάλ.
1: Η ώρα είναι 3.

ξεκίνησε το 2022. Οι Ορδανικές Αρχές δεν έχουν εκδώσει οποιαδήποτε απόφαση σήμερα για εκένωση του αεροδρομίου του λιμανιού στην Άκαμπα και δεν έχουν εντοπίσει οποιαδήποτε πιθανή απειλή. Τις προηγούμενες ώρες μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων επικαλούμενο κυβερνητικό εκπρόσωπο. Νωρίτερα, η πρεσβεία των ΗΠΑ στο Αμάν είχε αναφέρει ότι το λιμάνι και το διεθνές αεροδρόμιο στην Άκαμπα εκενώθηκαν λόγω συγκεκριμένης και αξιόπιστης απειλής χωρίς να δίνει περισσότερες λεπτομέρειες. Τη νύχτα, ο Αμερικανικός στρατός είχε ολοκληρώσει την 8η συναπτή νύχτα πληγμάτων κατά του Ιράν μετά τους θανάτους 2 Αμερικανών στρατιωτικών στην Ιορδανία την Παρασκευή και άλλον έναν που αγνοείται. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν δήλωσαν σήμερα ότι 2 πλοία ενεπλάκησαν σε ατύχημα αφού επιχείρησαν να διαπλέψουν τα στενά του Ορμούζ μέσω μιας επικίνδυνης διαδρομής, ενώ άλλα 2 εγκατέλειψαν αυτή τη διαδρομή, μετέδωσε το ημιεπίσημο Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων ΤΑΣΝΙΜ. Η Ρωσία έπληξε το Κίεβο κατά τη διάρκεια της νύχτας με μία από τις μεγαλύτερες επιθέσεις της με βαλιστικούς πυράβλους από την αρχή του πολέμου, με αποτέλεσμα τουλάχιστον ένας άνθρωπος να χάσει τη ζωή του και άλλοι 16 να τραυματιστούν, ανακοίνωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Τις έντονες αντιδράσεις της αντιπολίτευσης προκάλεσαν το όσο έγραψε στην κυριακάτικη ανάρτησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, με τον Πρωθυπουργό να της καταλογίζει μη τήρηση του τεκμηρίου της αθωότητας για τα κυβερνητικά στελέχη. Η αρχιοθέτηση των 9 από τις 13 υποθέσεις αποδεικνύει ότι οι υπουργοί και βουλευτές της παράταξής μας στοχοποιήθηκαν και διασύρθηκαν για κομματικά ωφέλη πριν ακόμη αποφανθεί δικαιοσύνη, γράφει ο Πρωθυπουργός. Το ίδιο τεκμήριο της αθωότητας βέβαια ισχύει και για τα υπόλοιπα 4 στελέχη, συμπληρώνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Συνειδητά λέτε στην κοινωνία πως δεν έγινε και κάτι που παραπέμπονται. 22 κυβερνητικά στελέχη λειτουργείται ως μεγάλος εκμαυλιστής που εκπαιδεύει τη χώρα στην ανοχή στη διαφθορά, σχολίασε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Η κυβέρνηση να επιστρέψει πίσω στους πραγματικούς δικαιούχους, τους βιολοπαλαιστές αγρότες, τα κλεμμένα του ΟΠΕΚΕΠΕ μέχρι το τελευταίο ευρώ, λέει το ΚΚΕ. Ο κ. Μητσοτάκης μας είπε ότι συγκρούεται με το βαθύ κράτος που ίδιος διοικεί εδώ και 7 χρόνια. Το κράτος του ΟΠΕΚΕΠΕ που αποκαλύφθηκε χάρη στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ανακοίνωσε ο ΣΥΡΙΖΑ. Το θράσος του Πρωθυπουργού ξεπερνάει τα όρια του κοινού περί δικαιοσύστηματος, λέει ο Κυριάκος Βελόπουλος. Όσο πλησιάζει η ώρα της λαϊκής ετοιμιγορίας, τόσο ο Πρωθυπουργός επιδίδεται σε ασκήσεις αυτοεπιβράβευσης, σχολία συνήκη. Σοβαρό τροχαίο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έγινε το πρωί στη λεωφόρο Μουρνιών στα Χανιά. Το ασθενοφόρο το οποίο μετέφερε ασθενή στο νοσοκομείο Χανίων συγκρούστηκε σφοδρά υπό συνθήκες που διερευνώνται με επιβατικό αυτοκίνητο. Ο ασθενής που επέβαινε στο ασθενοφόρο κατέληξε από ανακοπή, ενώ τραυματίστηκαν τα 2 μέλη του πληρώματος. Η οδηγός του επιβατικού αυτοκινήτου, η οποία είναι νοσηλεύτρια στο νοσοκομείο Χανίων, εκείνη την ώρα αποχωρούσε από νυχτερινή βάρδια. Ανοιχτά είναι σήμερα τα εμπορικά καταστήματα στο πλαίσιο της πρώτης Κυριακής των θερινών εκπτώσεων. Στάσεις εργασίας πραγματοποιούν σήμερα από τις 7 το απόγευμα έως τα μεσάνυχτα τα σωματεία εργαζομένων δύο από τις δημοφιλέστερες πλατφόρμες online delivery στην Ελλάδα. Διεκδικούν μεταξύ άλλων σταθερή εργασία, επαρκή εισοδήματα καθώς και ουσιαστικά μέτρα προστασίας για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων. Στους ρυθμούς του τελικού του Μουντιάλ κινείται ο πλανήτης, στις 10 απόψε κορυφαία αναμέτρηση ανάμεσα στην Ισπανία και την Αργεντινή. Και ο καιρός αύριο σε υψηλά επίπεδα θερμοκρασία στα επιρωτικά θα φτάσει τοπικά του 40 με 41 βαθμούς Κελσίου. Πρόσκαιρες νεφώσεις θα αναπτυχθούν το μεσημέρι και το απόγευμα αύριο στα επιρωτικά, όπου στα ορεινά, κυρίως στις βόρειες χώρες, θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Για την Αττική αύριο προβλέπεται γενικά έθριος καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, βόρειο-ανατολική 3 με 4 μποφόρ, πρόσκαιρα στα ανατολικά έως 5. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Επιστρέφει ο Νικόλας Καμακάρης.

Συνεχίζουμε εδώ στον Αλφα Radio 989. Καλό μεσημέρι σε όλους. 3 και 6 πρώτα λεπτά. Έλλη Σπυροπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Κωνσταντίνος Ρέκα στη ρύθμιση του ήχου. Αφροδίτη Σιμίτη στις μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο έως τις 4. Ο Νικόλας Καμακάρης και εσείς, συνοδοιπόροι και συνταξιδιώτες, με τα μηνύματά σας. Είτε στο mail onerpapakialfaradio989.gr, είτε στο Viber 6947-989-989, είτε στο Messenger Νικόλας Καμακάρης με ελληνικούς χαρακτήρες στο προφίλ. Θέλω και τις προβλέψεις σας για τον απόψινο τελικό, εάν και εφόσον ασχολείστε κάπως με αυτό. Ειδησιογραφικά τα ακούσατε έτσι μόλις τώρα από το Δελτίο των Ειδήσεων. Είναι

0: οριοθετημένα τα πράγματα, μας το είπε πριν και ο Δήμαρχος εκεί στη Σαλαμίνα, για τη φωτιά στα Σελήνια, βελτιωμένη και η εικόνα και στο Αλιβέρι. Το θέμα είναι, είπαμε, να έχουμε όλο και όσο γίνεται λιγότερες ανοησίες από εμάς που προκαλούν φωτιές. Λοιπόν, θέλω και είπαμε και τις προβλέψεις για τον αγώνα, γιατί σε λίγο θα μιλήσουμε πιο αναλυτικά για το Μουντιάλ. Έχουμε ένα άτυπο ραντεβού τα τελευταία Σαββατοκύριακο με τον αρχισυντάκτη του Διεθνούς Discover Football, τον Μάνο Σταραμόπουλο. Πολύπειρος αθλητικός δημοσιογράφος και φίλος από τα παλιά, ο οποίος είναι και πάλι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Μάνο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Νικόλα, σε ένα και στους ακροατές.
0: Θα σε απαλλάξω από την παρουσία μου μετά το σημερινό τελικό.
1: Καλό, πρέπει να κάνουμε και απολογισμό μετά.
0: Θα κάνουμε και απολογισμό το άλλο Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, Ισπανία-Αργεντινή απόψε 10 η ώρα το βράδυ. Είναι αντικειμενικά οι καλύτερες ομάδες της διοργάνωσης, Μάνο?
1: Βεβαίως, ναι.
0: Αβίαστα, αβίαστα το λες.
1: Ναι, είναι οι καλύτερες ομάδες. Και ήταν πολύ δυνατές βεβαίως και η Γαλλία και η Αγγλία που χθες παίξαν στο μικρό τελικό και υπερίσχυσε η Αγγλία με 6-4. Έτσι. Οπότε, όπως είπε και ο Γερμανός προπονητής ο Τούχελ, πήραμε το πρώτο μετάλλιο. Τώρα πάμε για το επόμενο που θα είναι το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του 28. Που θα γίνει στο Ηνωμένο Βασίλειο.
0: Νομίζω ότι δεν έχει ασημένιο αργυρό και χάλκινο στο Μουντιάλ, έτσι δεν είναι?
1: Η Αγγλία, όχι, δεν είχε για πρώτη φορά.
0: Φέτος θα δοθούν.
1: Τώρα. Ναι, βέβαια.
0: Α, ναι. Νόμιζα ότι ήταν εντελώς ο τελικός παρηγοριάς, όπως παλαιότερα. Δεν είχε βάθρο και τα λοιπά και μετάλλιο και τέτοια.
1: Όχι. Μάλιστα. Τα πήρανε. Χθες.
0: Ματσάρα έγινε χθες, έτσι, Μάνο.
1: Εκπληκτικό, ναι, γιατί οι ομάδες. Παίξανε δίχως άγχος.
0: Αυτό έλεγα και εγώ από πριν τον αγώνα.
1: Έτσι είναι. Και μάλιστα βγήκε ο Εμπαπέ που πέτυχε και δύο γκολ, ο αρχηγός της Γαλλίας. Και η μάχη τώρα θα γίνει με το Μέση για το ποιος θα πάρει το χρυσό παπούτσι ως πρώτος σκόρερ του 23ου Παγκοσμίου Κυπέλλου. Λέει, μπορεί να πέτυχα δύο γκολ. Προσπαθήσαμε να ευχαριστήσουμε τον προπονητή μας τον Ντεσάν, που ήταν η τελευταία του εμφάνιση στον πάγκο της Εθνικής Γαλλίας, γιατί όπως ξέρουμε το έχει ανακοινώσει από πριν, αποχωρεί. Έτσι. Και τη θέση του θα πάρει ο Ζινεντίν Ζιντάν.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, πρέπει να δούμε ότι σήμερα θα πάρουν και από ένα δαχτυλίδι ξεχωριστό οι ποδοσφαιριστές, όπως συμβαίνει στο NFL και το NBA.
0: Στο NBA, ναι. Αμερικανιές.
1: Ακριβώς.
0: Έχει και μισάωρο, πώς λένε, ημίωρο διάλειμμα μουσικό, έτσι, 20, με σακίρες,
1: 20 λέει. 20 λεπτά, ναι, με σακίρα, Μαντόνα και άλλα.
0: Justin Bieber και κάτι τέτοια ακούω.
1: Ναι,
0: μου τα έλεγε ο γιος μου που τα παρακολουθεί αυτά.
1: Πολύ όμορφα. Εδώ τώρα πρέπει να πούμε ότι είναι η δεύτερη μόλις φορά που συναντιόνται σε επίσημο παιχνίδι, σε φιλικά έχουν συναντηθεί αρκετές φορές.
0: Ναι.
1: Έχουν να συναντηθούν, είχαν συναντηθεί για πρώτη φορά σε επίσημο παιχνίδι τον Ιούλιο του 1966 στο παγκόσμιο κύπελο που είχε γίνει στην Αγγλία. Τότε η Αργεντινή είχε υπερισχύσει 2-1 με δύο γκολ του Λουίς Αρτίμε, ένας από τους κορυφαίους Αργεντινούς επιθετικούς όλων των εποχών, και για τους Ισπανούς είχε σκοράρει ο Πύρη, που στο επάγγελμά του ήταν και γιατρός, ο άσος της Ρεάλ Μαδρίτης. Και είχε παίξει και στο Καρεσκάκι όταν είχε έρθει με τη Ρεάλ Μαδρίτης απέναντι στη Τζέλσι σε διπλό τελικό του κυπέλλου.
0: Και είναι μόλις η δεύτερη φορά που συναντιούνται αυτές οι δύο μεγάλες ομάδες σε επίσημη διοργάνωση.
1: Επίσημο. Ναι. Γιατί είχε κανονιστεί να δοθεί και το φιναλίσιμα, όπου αναμετρώνται οι πρωταλήτρια Λατινικής Αμερικής, που είναι η Αργεντινή, με την αντίστοιχη της Ευρώπης, που είναι η Ισπανία, αλλά μεσολάβησε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Mm-hmm. Και έτσι λοιπόν, εκεί που ήταν να γίνει το παιχνίδι στο Κατάρ, μετά δεν μπόρεσαν να βρουν κοινό τόπο για να γίνει το παιχνίδι. Έτσι λοιπόν παρέμεινε ανοιχτό αυτό το παιχνίδι. Δεν έγινε.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα λοιπόν, πρέπει να πούμε από τη μία πλευρά, υπάρχει η Αργεντινή με τον Λιονέλ Μέση, έτσι, τον κορυφαίο ποδοσφαιριστή της τελευταίας 25ετίας, ο οποίος, όπως είδαμε και στο παιχνίδι με την Αγγλία, αλλά και στα άλλα παιχνίδια, μπορεί στα δύσκολα να σηκώσει τους ώμους του την ομάδα και να πετύχει την ανατροπή. Έτσι. Απ' την άλλη πλευρά έχουμε την Ισπανία, η οποία κατάφερε στον ημιτελικό απέναντι στους... Στο φαβορί θεωρητικά, όπως ήταν
0: έτσι.
1: Η Γαλλία, ήταν
0: η πιο
1: φαβορί.
0: Πλήρης ομάδα, ναι, θεωρητικά.
1: Ακριβώς. Κατάφερε όμως η ομάδα του Ντελαφουέντε να μπλοκάρει τα τρία μεγάλα αστέρια, τον Τρικορλόρ, τον Εμπαπέ, τον Ντεμπελέ και τον Ολίσε, και να μην κάνει ούτε μία φάση και να χάσουν με κάτω τα χέρια ουσιαστικά οι Γάλλοι.
0: Ναι.
1: Όπου εδώ το σημερινό παιχνίδι έχει και μια ξεχωριστή ιδιαιτερότητα. ο δάσκαλος που είναι ο Ντελαφουέντε, ο προπονητής της Εθνικής Ισπανίας, πριν από 9 χρόνια είχε δεχθεί στη Βασιλική Ακαδημία Ποδοσφαίρου. Τον είχε στείλει τότε η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Αργεντινής, το σημερινό Ομοσπονδιακό Προπονητή, του Σκαλόνι. Οπότε ο μέντορας του Σκαλόνι είναι ο Ντελαφουέντε. Οπότε θα έχουμε και μία μάχη.
0: Δάσκαλο με μαθητή,
1: δάσκαλο με μαθητή. Ακριβώς, ακριβώς. Τώρα είναι ένα παιχνίδι αμφίροπο.
0: Νομίζω ότι πραγματικά δεν μπορεί να προβλέψει κανείς τίποτα. Ναι. Μπορεί θεωρητικά να είναι πιο ομάδα, φαντάζομαι, η Ισπανία από ό,τι έχω διαβάσει και εγώ.
1: Ναι.
0: Αλλά οι Αργεντίνοι έχουν δείξει ότι είναι από μέταλλο
1: πολύ.
0: Μπορούν
1: να κάνουν το απρόβλεπτο, ειδικά με τον Λιονέλ Μέση. Το ωραίο είναι ότι η Diario Sport, μία από τις εφημερίδες της Βαρκελόνης, ανέσυρε από τα αρχεία της μία φωτογραφία που εγώ στην αρχή νόμιζα ότι είναι fake. Λοιπόν, που δείχνει 20 χρονών τον Λιονέλ Μέση.
0: Ναι, ναι, ναι, την είδα.
1: Βαφτίζει, κάνει μπάνιο τον Γιαμάλ. Τι είχε γίνει όμως. Εκείνη την εποχή η UNICEF, έτσι, μοίραζε κάποια δώρα. Και γινόταν κλήρωση. Και η οικογένεια του Γιαμάλ είχε βάλει έθεση υποψηφιότητα για την κλήρωση, κέρδισε. Και πήγε ο Λαμίν που ήταν τότε 5 μηνών, έτσι.
0: Ναι.
1: Του έκανε μπάτσο, ας πούμε, ο σημερινός του αντίπαλος. Πώς θα έφερε τώρα η τύχη, έτσι.
0: Απίστευτο, απίστευτο.
1: Μπορούσε να έχει κληρωθεί οποιοδήποτε.
0: Ναι, ναι.
1: Και πήγε ο Γιαμάλ που έτυχε τώρα στον τελικό μετά από τόσα χρόνια, 20 χρόνια, 18 για την ακρίβεια, να βρεθεί απέναντι τον άνθρωπο που τον είχε βαφτίσει ζωγικά. Απίστευτο.
0: Μάλιστα.
1: Απίστευτο αυτό.
0: Άρα και εσύ δεν θα τολμήσεις πρόβλεψη.
1: Όχι, όχι, όχι. Γιατί μπορεί αυτό το παιχνίδι να πάει σε παράταση και μπορεί ακόμα και στα πέναλτι. Σίγουρα δεν θα έχει καμία σχέση με το χθεσινό.
0: Που ήταν ελεύθερο το παιχνίδι. Παίζαν άνετα, έτσι, ανοιχτά.
1: Έτσι ακριβώς. Γιατί εδώ τώρα ο σκοπός αγγίζει τα μέσα, έτσι.
0: Βέβαια.
1: Λάμπο νικητής άλλο θα πάρει 40 εκατομμύρια ευρώ.
0: Άλλο το άγχος, είναι το βαρύτιμο τρόπαιο, είναι όλα μας.
1: Του βαλάει τις τύχες μιας χώρας πίσω του κάθε ποδοσφαιριστής. Είναι διαφορετικό εδώ το παιχνίδι αυτό.
0: Μάλιστα. Μάνο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για όλες τις ιδέες που είχαμε όλο αυτό το διάστημα και μας έδινε στα φώτα σου για το Μουντιάλ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μάνο. Καλή συνέχεια.
1: Εγώ πάντα στη διάθεσή σου.
0: Φιλιά πολλά. Μάνος Ταραμόπουλος, αρχισυντάκτης του Διεθνούς Discovery Football, καλός φίλος από τα παλιά, έχουμε συνεργαστεί, ένας πολύπειρος αθλητικός συντάκτης, με πάρα πολλά χιλιόμετρα στο αθλητικό ρεπορτάζ και πάρα πολλές γνώσεις, το καταλάβατε φαντάζομαι και από τα όσα ανέφερε τώρα στην σύνδεσή μας. Αυτά για το τελικό τον απόψινό. Πάμε σε τραγουδάκι.
2: Αλφα Radio 989.

0: So long, silly. Δεν είναι λίγο χριστουγεννιάτικο? Έτσι μου ακούγεται αυτό. Δηλαδή, με το που μπήκε, λέω, οπ, τι έγινε, πρέπει να έχουμε μπροστά μας Χριστούγεννα. Λοιπόν, πάμε και συνεχίζουμε εδώ να πούμε δύο καλησπέρες. Εδώ ο Μάνος λέει, α, μου έρχεται ξεκούραση. Επειδή είπαμε νωρίτερα ότι θα είναι το επόμενο Παρασκευό Σαββατοκύριακο, το τελευταίο για αυτή τη ραδιοφωνική σεζόν. Να έχεις υπομονή, λέει, με εμάς τους περίεργους. Και εμείς να έχουμε υπομονή με εσάς και εσείς να έχετε υπομονή με εμάς. Όλα κάπως έτσι πάνε, Μάνο. Ο Στάθης λέει ότι σκληρό να μην μπορείς να περάσεις καλά και να χαλαρώσεις το καλοκαίρι. Ποιες διακοπές όμως, εδώ έχουν μετατρέψει σε πολυτέλεια θεμελιώδη αγαθά όπως η αξιοπρεπής εργασία, η υγεία, στέγας κτλ. Τελικά τι δικαιούμαστε και τι απαιτούμε? Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα που θέτει Στάθη. Τι δικαιούμαστε και τι απαιτούμε? Και μη σου πω ότι έχει μεγαλύτερη βαρύτητα και το δεύτερο. Το τι απαιτούμε. Τι απαιτούμε. Και μάλλον υποστηρίζει την Ισπανία. Υποστηρίζει η Ισπανία, Στάθη, ή προβλέπει ότι θα νικήσει η Ισπανία? Δώσε μου λίγο μια διευκρίνηση. Ο Θωμάς, την καλησπέρα μας. Και εγώ πιστεύω, λέει, πως ο καλύτερος, τον καλύτερο παιχταράς πάνω από τον Μαραντόνα ήταν ο Πελέ. Και πως και οι δυο τους, Πελέ και Μαραντόνα, αν παίζανε σήμερα ποδόσφαιρο, θα προσαρμόζανε την τεχνική τους για τα σημερινά δεδομένα. Πάντως είναι σημαντικό που στον τελικό παίζει η Αργεντινή και εννοείται ας κερδίσει καλύτερη, αρκεί να δούμε μπαλίτσα. Καλή συνέχεια και καλό απόγευμα. Είναι ο Θωμάς. Έχει επικοινωνήσει μαζί μας μέσω του mail. Εννοείται να κερδίσει ο καλύτερος, έτσι, και εννοείται ότι όλοι θέλουμε να δούμε ωραίο ποδόσφαιρο. Αν και εντάξει, έχει υπάρξει μεγάλη εμπορευματοποίηση. Χθες έχει γίνει πολύ μεγάλη συζήτηση σε αυτό το συγκεκριμένο μουντιάλ με τα cooling break, με τα διαλύματα ανυδάτωσης για να πιούν και καλά νερό οι παίκτες. Ο γιος μου που βλέπει μαζί το ποδόσφαιρο κατά κανόνα, μπήνε λοιπόν η συνέχεια. Είδα και ότι κάπου τα είχε δει και το είχε πει ο Μαραντόνα από το 18 νομίζω. Ότι πάνε, λέει, θέλουν να χώσουν πολλές διαφημίσεις και θα το σπάσουν, θα σπάσουν τα ημίχρονα σε 4-25 λεπτά. Κάπως έτσι έχει γίνει, κάπου εκεί στο 22. Και καλά να μην έχει ρυθμό το παιχνίδι. Φαντάζομαι να έχει ωραίο ρυθμό να παίζει την μπαλίτσα ωραία και ξαφνικά να σου λέει σταμάτησε να πιείτε νεράκι για να παίξουμε και εμείς τις διαφημίσεις των στοιχηματικών κτλ. Και μου λέει χθες ο νεαρός, κάτι το οποίο εγώ δεν το ήξερα, μου λέει σταματήσε να μου λέει τώρα για ενυδάτωση σε ένα γήπεδο, λέει, κλειστό, κλιματιζόμενο. Το γήπεδο ήταν κλειστό με κλιματισμό. Καλά, για να κλιματιστεί, βέβαια, για να έχει ψήξει όλο αυτό, πρέπει να έχει τουρμπίνες πρέπει να λειτουργούν. Αλλά και παρόλα αυτά σταματήσανε για να ενυδάτωση των παικτών. Γιατί εγώ στην αρχή, επειδή είμαι και λίγο αγαθιάρης, λέω ρε παιδί μου, εντάξει, δεν το κάνουν οι άνθρωποι για τις διαφημίσεις. Έχει τόση ζέστη, ας πούμε, είμαστε καλοκαίρι, υψηλές θερμοκρασίες, να πίνουν λίγο νερό οι παίκτες, να μην εξαντλούνται οι άνθρωποι. Και μου λέει, άσε ρε πάντα. Έχει, μου λέει, κλιματιζόμενο, είναι κλειστό, λέει, και κλιματιζόμενο το γήπεδο. Τι μπαγάσετε, λέω, δεν παίζετε με τίποτα, πάω σε διαφημίσεις.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστου. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
3: Πάμε δυνατά και σταθερά.
2: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλω εγώ.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπουρουμπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρουμπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε εδώ, 3 και 22 πρώτα λεπτά. Καλησπέρα σε όλους, καλό απόγευμα. Μεσημέρι, βαρύ μεσημέρι πια Κυριακής. Ευχόμαστε ότι καλύτερο να ξεκουραστήκατε αυτό το Σαββατοκύριακο και ακόμα να ξεκουράζετε, να ετοιμάζετε για να δείτε σήμερα τον τελικό του Μουντιάλ. Επαναλαμβάνω, χωρίς να παραγγείλετε delivery, γιατί οι deliveryάδες έχουν στάση εργασίας 7 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Βρήκαν φυσικά την κατάλληλη στιγμή για να διεκδικήσουν αυτά που θεωρούν και καλώς, ορθότατα έκαναν. Λοιπόν, από άψη κυκλοφορίας δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Τα πράγματα είναι πολύ χαλαρά στο λεκανοπέδιο. Δεν υπάρχει κάτι να σας ενοχλήσει. Ήθελα λίγο να μοιραστώ μαζί σας εδώ μία πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα που συνδυάζει το πώς αντιμετωπίζουμε τη ζωή, αν την αντιμετωπίζουμε αισιόδοξα ή απεσιόδοξα, με το πώς ζούμε. Και φαίνεται, φυσικά πάντα απαιτούνται παραπάνω δεδομένα και παραπάνω έρευνες, φαίνεται πως οι αισιόδοξοι έχουν περισσότερες πιθανότητες να ζήσουν περισσότερο. Δεν είναι ο μοναδικός παράγοντας, αλλά σίγουρα η θετική, το να αντιμετωπίσει θετικά τη ζωή, μάλλον παίζει ρόλο. Σύγχρονες επιστημονικές έρευνες δείχνουν ότι αποτελεί σημαντικό παράγοντα η αισιοδοξία για τη σωματική και ψυχική υγεία και για τη μακροζωία. Άτομα με υψηλά επίπεδα αισιοδοξίας τείνουν να έχουν μεγαλύτερο προσδόκιμο ζωής, εμφανίζουν μικρότερο κίνδυνο πρόωρου θανάτου και αντιμετωπίζουν λιγότερα καρδιοαγγειακά προβλήματα σε σύγκριση με όσους έχουν απεσιόδοξη στάση. Σύμφωνα με τις μελέτες, οι αισιόδοξοι μπορεί να ζήσουν κατά μέσον όρο 4 έως 8 χρόνια περισσότερα. Τόσο στους άνδρες όσο και στις γυναίκες, τα υψηλότερα επίπεδα αισιοδοξίας συνδέονταν με μεγαλύτερο προσδόκιμο ζωής, με τη σχέση αυτή να γίνεται ισχυρότερη όσο αυξάνονταν η αισιοδοξία. Με βάση τα αποτελέσματα, οι γυναίκες που ανήκαν στην υψηλότερη κατηγορία αισιοδοξίας είχαν κατά μέσον όρο 14,9% μεγαλύτερη διάρκεια ζωής σε σύγκριση με εκείνες που βρίσκονταν στη χαμηλότερη κατηγορία. Παρόμοια αποτελέσματα παρατηρήθηκαν και στους άντρες. Η αισιοδοξία, λένε οι ειδικοί, δεν δρά μόνο σε ψυχολογικό επίπεδο, αλλά επηρεάζει και το σώμα. Οι αισιόδοξοι άνθρωποι παρουσιάζουν χαμηλότερα επίπεδα χρόνιας φλεγμονής, καλύτερο έλεγχο της χοληστερόλης και αποτελεσματικότερη λειτουργία του νευρικού συστήματος, γεγονός που βοηθά τον οργανισμό να ανακάπνει πιο εύκολα μετά από περίοδους άγχους. Παράλληλα, υιοθετούν συχνότερα υγιεινές συνήθειες, όπως ισορροπημένη διατροφή, τακτική άσκηση, ποιοτικό ύπνο, αποφυγή καπνίσματος κτλ. Και αντιμετωπίζουν τις δυσκολίες με μεγαλύτερη ψυχική ανθεκτικότητα, αναζητούν λύσεις αντί να εγκαταλείπουν την προσπάθεια και διατηρούν πιο υποστηρικτικές κοινωνικές σχέσεις. Τώρα, σε αντίθεση με ό,τι πιστεύουν πολλοί, η αισιοδοξία δεν είναι ένα σταθερό χαρακτηριστικό της προσωπικότητας. Μπορεί να αναπτυχθεί μέσα από καθημερινές πρακτικές που εκπαιδεύουν τον εγκέφαλο να εστιάσει στις θετικές δυνατότητες του μέλλοντος χωρίς να αγνοεί τις πραγματικές δυσκολίες. Είναι αυτό που λέει focus στα θετικά. Έτσι, δες το ποτήρι μισογεμάτο. Ένα πρώτο βήμα είναι να υπενθυμίζουμε, λένε ειδικοί στον εαυτό μας, ότι οι δύσκολες καταστάσεις δεν διαρκούν για πάντα, αφενός. Αφετέρου ότι μας εκπαιδεύουν να τις αντιμετωπίζουμε και μας κάνουν να βρίσκουμε λύσεις. Αυτό κρατάμε, ότι η αισιοδοξία συμβάλλει στη μακροζωία. Δηλαδή, αν είστε γκρινιάριδες, μεμσημυρείτε και συνέχεια βλέπετε το ποτήρι μισοάδιο, κόβετε χρονιά από τον εαυτό σας. Λένε οι επιστήμονες, δεν τα λέω εγώ, έτσι. Αν αντιθέτως είστε από εκείνους που θα ψάξετε να βρείτε λύσεις, δεν λέμε ότι δεν θα αντιμετωπίσουμε δυσκολίες, όλοι αντιμετωπίζουμε. Και βλέπετε τα πράγματα πιο αισιόδοξα, μπορείτε να προσθέσετε χρόνια στη ζωή σας. Βγάλετε τα συμπεράσματά σας και κανονίστε την πορεία σας. Πάμε στη τραγουδάκι.
1: Αλφα Radio 989.

0: Λοιπόν, κάπως έτσι φτάνουμε στις 3:30. Θα βάλουμε μία άνω τελεία. Θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγο για το τελευταίο ημίωρο και τη σημερινή ραδιοφωνική μας επικοινωνία. Συνεχίζετε φυσικά να στέλνετε τις καλησπέρες σας. oner@alpharadio989.gr είναι το mail. Το Viber 6947-989-989. Το Viber και το Messenger Νικόλας Καμακάρης με ελληνικούς χαρακτήρες, και εκεί μπορούμε να τα συζητάμε όλα. Θέλω, δεν αναφέρθηκα ιδιαίτερα, επειδή Κυριακή λίγο πιο χαλαρά είναι και το τελικό Μουντιάλ, δεν αναφέρθηκα ιδιαίτερα στην κυριακάτικη ανασκόπηση του Πρωθυπουργού, αλλά νομίζω ότι έτσι και δεν έχει νόημα, γιατί η ανασκόπηση του Πρωθυπουργού έτσι και θα βρίσκει όλα τέλεια. Πάντα. Και γίνεται δουλειά. Γίνεται πολλή δουλειά. Τα έργα λέει, έχουν σημασία, όχι τα λόγια. Λέει ο πρόεδρος. Τώρα δεν ξέρω αν εσείς έχετε διαβάσει. Θα βρούμε χρόνο να αναφερθούμε λίγο στη συνέχεια μετά και στα όσα ανέφερε ο Πρωθυπουργός. Φυσικά θέλω και τις προβλέψεις σας για το απόψινο τελικό του Μουντιάλ.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Λοιπόν, περίπου 29 λεπτά απομένουν για να ολοκληρωθεί και η σημερινή μας εκπομπή εδώ στον Αλφα Radio 989. Νικόλας Καμακάρης στο μικρόφωνο έως τις 4, όπως πάντοτε τα Σαββατοκύριακα. Όπως πάντα, αυτό το τελευταίο ημίωρο μπαίνουμε σε πιο πολιτιστικούς δρόμους και προσπαθούμε έτσι να πάρουμε τέτοιου τύπου ανάσες που μας φέρουν πιο κοντά στις τέχνες και στον πολιτισμό. Σε ένα φεστιβάλ θα σας πάω, σε ένα μουσικό φεστιβάλ που νομίζω ότι έχει γίνει θεσμός και νομίζω ότι κάθε χρόνο έχει όλο και περισσότερη απήχηση. Θα πάμε στο 13ο μουσικό φεστιβάλ Ελάτιας που θα διεξαχθεί από τις 30 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Γιάννη Βελεάτη να μιλήσουμε γι' αυτό. Καλώς σας απόγευμα, τι κάνετε?
1: Καλό απόγευμα σε εσάς και στους ακροατές που μας ακούνε.
0: Ευχαριστώ πολύ που είστε στην παρέα μας. Νομίζω ότι εσείς το ξέρετε καλύτερα αυτό που είπα πριν, αν είναι σωστό ή όχι, ότι έχει εξελιχθεί σε ένα θεσμό που όλο και διευρύνεται το κοινό του και γίνεται πιο αγαπητό το μουσικό φεστιβάλ Ελάτιας, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς, ειδικά τα τελευταία χρόνια, κάθε χρόνο και περισσότερο γίνεται αυτό. Κάθε χρόνο το μαθαίνει και περισσότερος κόσμος και έχουμε αυτή τη χαρά να έχουμε πλέον το σταθερό κοινό μας, θα λέγαμε.
0: Και μιλάμε
1: για το σταθερό κοινό, θα φέρει και καινούριο κοινό.
0: Έτσι, για ένα τετραήμερο με μουσική και φύση και το συνδυασμό τους, έτσι.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Για πείτε μας, το διοργανώνει ο Σύλλογος Νεολαίας Ελάτιας. Για πείτε μας, τι ωραία φτιάχνετε εκεί στο φεστιβάλ.
1: Ναι, είναι το 13ο μουσικό φεστιβάλ. Διοργανώνεται από το Σύλλογο Νεολαίας Ελάτιας, το οποίο και εγώ είμαι μέλος. Είναι, καταρχάς θέλω να πω, να το τονίσω, το τονίζω σε κάθε συνέντευξη αυτό, ότι το φεστιβάλ της Ελάτιας είναι το μόνο φεστιβάλ στην Ελλάδα που στηρίζεται αποκλειστικά σε εθελοντές. Δηλαδή ο Σύλλογος μαζί με φίλους οι εθελοντές στείνει όλο αυτό το μεγάλο γεγονός για την περιοχή.
0: Πολύ σημαντικό.
1: Ναι, ναι. Δεν υπάρχει κάποια εταιρεία, κάτι κερδοσκοπικό από πίσω. Τα έσοδα του φεστιβάλ, να πω ότι πάνε σε διάφορες δράσεις εδώ για τον τόπο μας, φιλανθρωπικές δράσεις τα οποία φαίνονται.
0: Ουσιαστικά αποφασίσετε να πάρετε την τύχη του τόπου σας στα χέρια σας και στο θέμα της τέχνης και να προσελκύσετε να φέρετε εκεί καλλιτέχνες που θα δώσουν το δικό τους τόνο και τη δική τους φωνή, αλλά και να στηρίξετε τον τόπο σας με τα έσοδα από όλη αυτή τη δουλειά.
1: Ναι, κατά κάποιο τρόπο, γιατί εντάξει, τα έσοδα δεν είναι τόσα πολλά όσα φαίνονται,
0: ναι,
1: μην νομίζεις.
0: Ναι, ναι, ναι. Φαντάζομαι υπάρχουν και τα έξοδα για τη διοργάνωση.
1: Πάρα πολλά τα έξοδα. Πάρα πολλά που δεν μπορεί να φανταστείτε, που δεν το φανταζόμαστε ούτε εμείς όταν αρχίζαμε το εγχείρημα.
0: Είναι, κάθε χρόνο είναι το φεστιβάλ, από ό,τι θυμάμαι, έτσι, κάθε καλοκαίρι. Γιατί και πρέπει και πέρσι να τα είχαμε πει με κάποιον από το σύλλογο.
1: Ναι, τα είχαμε πει μαζί πάλι.
0: Μαζί ήμασταν.
1: ναι, μαζί. Είμαι εκπρόσωπος τύπου.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, ναι, για πείτε μας τώρα, είναι 4 μέρες και έχει και σημαντικούς καλλιτέχνες που δίνουν το παρόν.
1: Ναι, να σας πω λίγο το πρόγραμμα.
0: Βεβαίως.
1: Δεν ξέρω πόσο χρόνο έχουμε. Λοιπόν, το φεστιβάλ μας ξεκινάει την παραπάνω εβδομάδα, 5η, 30 Ιουλίου, με τον Γιώργο Χρυσοδουλάκο. Είναι ένα δικό μας παιδί εδώ από την Ελλάδα, το οποίο βγαίνει και αυτό τώρα, είναι νέος καλλιτέχνης στη μουσική σκηνή της Ελλάδας. Λοιπόν, συνεχίζουμε με θυσμό, λόγο τιμής και Pix Lux. Κλείνει το πρόγραμμα της πρώτης ημέρας. Παρασκευή 31 Ιουλίου ξεκινάνε οι συναυλίες με την Αντριάννα Χιτζάνοβα, την Εφέλη Πασούλη, την Ατάσα Αποφίλιου και κλείνουμε με την αγαπημένη μας Ματούλα Ζαμάνη. Και λέω αγαπημένη γιατί είναι σε όλα τα φεστιβάλ της Ελλάδας, έχουν μια ιδιαίτερη σχέση με τη Ματούλα.
0: Από και τα 13 δεν έχει χάσει κανένα?
1: Από τότε που ξεκίνησε σαν συναυλία, γιατί και τα 13 δεν είναι φεστιβάλ,
0: είχαμε
1: ξεκινήσει με μικρότερες εκδηλώσεις, απλά τα μετράμε από την αρχή.
0: Μάλιστα.
1: Στα 7 φεστιβάλ, ας πούμε, ναι, δεν έχει χάσει κανένα. Ναι. Λοιπόν, συνεχίζουμε Σάββατο 1 Αυγούστου, είναι η κεντρική μας μέρα. Έχουμε μεσημεριανό γλέντι με τους Άτζε Μπάντ και τους Όδρα Ρώτα. Συνεχίζουμε με Βασιλική Μιχαλοπούλου, Τζαούλ, Νόβελ 729 και Γιάννη Χαρούλη. Και κλείνει το φεστιβάλ την Κυριακή 2 Αυγούστου. Πάλι με μεσημεριανό γλέντι ξεκινάμε, με τους Μπάντε Τόπικα. Συνεχίζουμε με Βέβυλο, Μαρίνα Σπανού, Βασίλη Παπακοσταντίνου και το φεστιβάλ κλείνει με τον Πάνο Βλάχο.
0: Μάλιστα. Πώς μπορεί κάποιος που μας ακούει και θέλει να προμηθευτεί εισιτήρια για να μπει στο φεστιβάλ, να παρακολουθήσει τις συγκεκριμένες συναυλίες?
1: ή από τη σελίδα Ticket Service στο διαδίκτυο έχουμε ηλεκτρονική προπόληση εδώ και αρκετό καιρό. Ή από φυσικά σημεία προπόλησης για τους πιο παραδοσιακούς που θέλουν τα χειροπιαστά εισιτήρια. Έχουμε σημεία προπόληση, δύο σημεία προπόληση. Θα γράφουμε στη σελίδα μας στην Αθήνα, Αταλάντη, Λαμία, Λιβαδιά και Λάτια.
0: Μάλιστα. Και το αντίτιμο, το κόστος ποιο είναι, κύριε Βελεάτη?
1: Είναι 55 ευρώ το τετραήμερο εισιτήριο.
0: Α, μπορείς να βγάλεις ενιαίο και για τις 4 μέρες του φεστιβάλ, έτσι.
1: 17 το μονοήμερο στην τιμή προπόλησης, ναι. Και 20 ευρώ στην τιμή εισόδου. Είναι το εισιτήριο το μονοήμερο, δεν θα υπάρχει τετραήμερο. Στην είσοδο δεν υπάρχει.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι ήταν κάθε χρόνο.
0: Μάλιστα.
1: Υπάρχει μόνο εισιτήριο 20 ευρώ της κάθε ημέρας. Επίσης είναι και ένα μικρό εισιτήριο για όποιους φίλους θέλουν να κατασκηνώσουν, τα οποία σχεδόν εξαντλούνται. Κοστίζει 3 ευρώ. Είναι εισιτήριο κατασκήνωσης. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχει το τετραήμερο. Και αυτό γίνεται κυρίως για λόγους να ξέρουμε εμείς πώς ο κόσμος, πόσες σκηνές βάζουμε μέσα, γιατί ο χώρος μας δεν είναι απεριόριστος.
0: Βέβαια.
1: Γι' αυτό τα έσοδα κάθε χρόνο δεν πάνε στο σύλλογο. Είναι αυτό που σας έλεγα πριν. Πάνε σε κάτι φιλανθρωπικό ή σε κάποια δράση που έχει μεγάλη σημασία. Φέτος έχουμε διαλέξει όλα τα έσοδα αυτής της θέσης σκηνής να πάνε στο Μουσικό Σχολείο Λαμίας. Για να στηρίξουμε έτσι και τους ανερχόμενους καλλιτέχνες. Που τα επόμενα χρόνια λογικά κάποια παιδιά που.
0: Θα παίζουν στο φεστιβάλ.
1: Ναι, όχι μόνο από το Μουσικό Σχολείο Λαμίας, από όλα τα μουσικά σχολεία ανά την Ελλάδα. Έχουν υπάρξει πολλοί τραγουδίστες.
0: Μάλιστα.
1: Και, ναι.
0: Κύριε Βελεάτη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι καλή επιτυχία να το διασκεδάσετε. Πώς είναι η κανένα δύο ώρα είναι από την Αθήνα, έτσι δεν είναι?
1: Μέσα από την Αθήνα, ναι, από τα προάστια πολύ λιγότερο.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Οπότε είναι ό,τι πρέπει για εξόρυξη.
1: 160 χιλιόμετρα είναι από την Αθήνα.
0: Τίποτα, τίποτα. Μια βόλτα υπέροχη με φύση και μουσική. Να είστε καλά, κύριε Βελεάτη. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη.
1: Γεια σας, περιμένουμε, γεια σας.
0: Ο κύριος Γιάννης Βελεάτης είναι μέλος του Συλλόγου Νεολαίας Ελάτιας για το 13ο Μουσικό Φεστιβάλ Ελάτιας, επαναλαμβάνοντα δεδομένα από 30 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου 2016, ένα τετραήμερο μέσα στη φύση και τη μουσική. Είχαμε φιλοξενήσει και άλλες χρονιές στην Ελάτια, εντάξει τώρα δεν θυμόμαι συγκεκριμένα το όνομα του ανθρώπου, αλλά νομίζω ότι μικρή σημασία έχει. Είναι από τις... από τις εκδηλώσεις που σου τραβάνε την προσοχή και ξέρεις, χωρίς να θέλω φυσικά να υποτιμήσω τις μεγάλες συναυλίες, αυτό και αλλά αυτές οι προσπάθειες που έχουν να κάνουν και με την αγάπη για τον τόπο σου και με την προσπάθεια που γίνεται να φέρεις εκεί τον πολιτισμό ή να απολαύσει ο κόσμος μια διαφορετική εμπειρία και να βοηθήσει ταυτόχρονα την ιδιαίτερη πατρίδα, νομίζω ότι έχουν μια πολύ πολύ πολύ πολύ μεγαλύτερη, μικρή μεγαλύτερη αξία. Πάμε στο τραγούδι. Αλφα Radio 989.

0: Δεν ξέρω αν το γράψαν το τραγούδι με το μυαλό στο Μουντιάλ, αλλά εμείς το κολλήσαμε τώρα έτσι, επειδή έχουμε απόψε τον τελικό. Λοιπόν, η ώρα είναι 3-4 παρατέταρτο. Πάμε σε απαραίτητη διακοπή για διαφημίσεις. Πριν πάμε σε διαφημίσεις, να μπω και εγώ σε διαφημιστικό περιβάλλον. Αγαπητοί φίλες και φίλοι, κοιτάζω τον ήλιο και μόνο ένα πράγμα μου έρχεται στο μυαλό. Αλληλούια. Γιατί με τη νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση από τη ΔΕΗ αποκτάς φωτοβολταϊκά συστήματα για το σπίτι, χωρίς κόστος εξοπλισμού, με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, με συντήρηση και ασφάλιση, όλα από τη ΔΕΗ. Εγώ απολαμβάνω την ενέργεια του ήλιου, ενώ πληρώνω με σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 χρόνια, με εγγυημένη μείωση στο κόστος κατανάλωσης κατά 20% ετησίως. Μπείτε κι εσείς στο day.gr και μάθετε περισσότερα. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε αμέσως μετά με θέατρο.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Περίπου 13 λεπτά απομένουν για να ολοκληρωθεί και η σημερινή μας ραδιοφωνική επικοινωνία εδώ στην Αλφα Radio 989. Συνεχίστε να στέλνετε τις καλησπέρες σας και τα μηνύματά σας. Θα πάμε σε αυτά στη συνέχεια, λίγο πριν τελειώσουμε. Στο mail onair@alfaradio989.gr, στο Viber 6947-989-989 και στο Messenger μπορούμε να τα συζητάμε όλα. Νικόλας Καμακάρης με ελληνικούς χαρακτήρες στο προφίλ. Λοιπόν, πάμε τώρα σε μια κατά την ταπεινή μου άποψη, χωρίς να δηλώνω ειδικός του χώρου, όπως το έχω πει πολλές φορές, μια ιδιαίτερη όμως μουσικοθεατρική παράσταση. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον σκηνοθέτη, τον κύριο Στέλιο Βραχνή, να μιλήσουμε για την παράσταση «Αϊ Λαός». Καλό σας μεσημέρι, κύριε Βραχνή. Τι κάνετε?
1: Πολύ, πολύ καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ που είστε στην παρέα μας να μιλήσουμε για μια, νομίζω, πολύ ιδιαίτερη παράσταση που έχετε φτιάξει, που έχετε στήσει, που συνδυάζει έναν εμβληματικό δίσκο, τον «Αϊ Λαό», έτσι, νομίζω ότι λίγο πολύ όλοι το γνωρίζουμε, είναι η μουσική του Λάγιου, είναι η στίχη του Μπουρμπούλη και οι ερμηνείες της Μπέλου φυσικά, με τις τροάδες και τα φέρνετε όλα μαζί πάνω στη σκηνή. Θέλω να μας το εξηγήσετε, το σκεπτικό της σύνθεσης και τελικά το αποτέλεσμα που βγαίνει.
1: Ναι. Είμαι λίγο αμήχανος αυτό, γιατί είπατε τη λέξη ιδιαίτερο. Δεν ξέρω αν είναι ιδιαίτερο, αλλά σίγουρα είναι ένα πάντεχο υλικό, ξέρετε. Μιας και...
0: Μ' αρέσει και περισσότερο ο χαρακτηρισμός ο δικός σας, το αναπάντεχο, ναι, από το δικό μου.
1: Ναι, είναι αναπάντεχο και για μένα, διαρκώς αναπάντεχο. Διότι η αλήθεια είναι ότι είχα κάνει μια πολύ μεγάλη έρευνα και έτρεφα μια πολύ μεγάλη αγάπη στη μουσική του Δημήτρη Λάγιου, ο οποίος είναι ένας εμβληματικός συνθέτης εποχής μεταπολίτευσης, ο οποίος δυστυχώς έφυγε πολύ νωρίς. Αν μας ζούσε τώρα, θα είχε την ηλικία του Σταματού Κραουνάκη, του Γιώργου του Καζαντζή, ανήκει δηλαδή σε αυτή τη γενιά του νέου κύματος και του μεταπολιτευτικού μουσικού εαυτού της χώρας.
0: Και παρόλα αυτά πρόλαβε και πρόσφερε πάρα πολλά στην ελληνική μουσική. Έτσι.
1: Όσο έζησε, είναι καταπληκτικό αυτό το πράγμα. Και όπως όλοι οι σπουδαίοι, μάλλον συνθέτες, κάπως ενστικτοδός ή και με μεγάλη γνώση, έστρεψε το ενδιαφέρον του προς την ποίηση. Γι' αυτό και η πρώτη του δουλειά του Δημήτρη του Λάγιου ήταν πάνω σε κείμενα του Ελίτη με τον Ήλιο τον Ηλιάτορα, τον συγκλονιστικό δίσκο. Και μετά φυσικά ο «Αϊ Λαός» το 1983, όπου σας μιλώ ειλικρινά, το ίδιο το στιχουργικό τοπίο είναι αυτό που γέννησε αυτή τη μουσική, την τόσο βυζαντινή, την τόσο λαϊκή, την τόσο βαθιά. Και φυσικά προέκυψε και η συγκλονιστική τοποθέτηση, η φωνητική τοποθέτηση μνήμης της Σωτηρίας Μπέλου, που έγινε με έναν τρόπο σαν ο αγγελιαφόρος μιας ολόκληρης γενιάς τραυμάτων. Έτσι. Ο «Αϊ Λαός» του Λάγιου, θα έλεγα ότι είναι το μοσαϊκό της εποχής μας μέσα από τις πληγές αυτού του κόσμου. Είναι ένας ελληνισμός από την αρχαιότητα, όπως λέει, στην Τρία μεγαλώνουν τα στάχια, μέχρι τα Δεκεμβριανά, Δεκέμβρης γλυκοχάραμα, μένει η καρδιά μου άδεια, μέχρι και τη μεταπολίτευση, στα Καμένα Βούρλα, το άλλο τραγούδι του δίσκου. Βλέπουμε δηλαδή ότι στοιχειοθετείται όλος ο ψυχικός πόνος και ο καημός, θα έλεγα, ενός λαού που διαρκώς ιτάται. Γιατί ένα πολύ χαρακτηριστικό του ελληνισμού είναι αυτό και της Ρωμιοσύνης. Ότι διαρκώς ιτάται, συνθλίβεται και κάπως ξανασηκώνεται. Εξού και ο τίτλος, νομίζω, «Άγιος Λαός», έτσι, «Αϊ Λαός». Δηλαδή ένας λαός που αγιοποιείται δια των παθών του. Δηλαδή μαρτυρά όσως ο μάρτυρας... Γι' αυτό τα πάθη του τον καθιστούν Άγιο. Αυτό λοιπόν το μουσικό έργο, κάπως ερεθίζοντάς μου τις κεραίες, θέλησα να ασχοληθώ βαθιά μαζί του σε παραστατικό ενδιαφέρον και γι' αυτό έπρεπε να βρω ένα δραματουργικό τοπίο να μπορέσω να το συνομιλήσω. Αυτό ήταν οι Τροάδες του Ευρυπίδη, ένα έργο που δεν θα έλεγα ότι είναι απλά αντιπολεμικό. Είναι ένα έργο το οποίο γράφει ένας Έλληνας ποιητής, δίνοντας φωνή σε έναν λαό ξένο, βαρβάρων, ο οποίος αυτός ο λαός ιτάται από τους Έλληνες και όλο αυτό το πράγμα παρουσιάζεται σε ελληνικό κοινό στην αρχαιότητα. Δηλαδή αυτό είναι καταπληκτικό και βάζει τις τροαδίτισες να λένε την καταπληκτική φράση «ντροπή σε όλη την Ελλάδα». Αυτό 2.500 χρόνια πριν, δηλαδή... Φαντάζομαι ότι ακόμα και τώρα δύσκολα θα γραφτεί τέτοια φράση και θα ακουστεί χωρίς να προκαλέσει πολύ μεγάλο κύμα αντιδράσεων. Αυτό λοιπόν με έναν τρόπο στο δικό μου κεφάλι και στο δικό μου φαντασιακό τέριαξε εξαιρετικά. Οπότε
0: με κοινό παρονομαστή, από ό,τι καταλαβαίνω, την ΙΤΑ. Έτσι.
1: Μπράβο, ακριβώς.
0: Ο κοινός παρονομαστής είναι η ΙΤΑ. Και από τις δύο πλευρές, και από την πλευρά του ελληνικού λαού, αλλά και εκεί Μπράβο. Που ο ελληνικός λαός επέφερε κάποια δεινά. Στην Τρία συγκεκριμένα.
1: Πολύ ωραία το λέτε. Μα αυτό το πράγμα είναι, ή στην πραγματικότητα, γι' αυτό και αποφεύγω να το λέω μουσικοθεατρικό, παρόλο που αυτό είναι, έτσι. Mm-hmm. Και έθεσα τον όρο σκηνικό ρέκβιεμ για την ΙΤΑ ενός λαού, που αυτό τι μας δείχνει αμέσως. Από τη μία μας δείχνει ότι είναι κάτι το οποίο έχει μέσα του τόσο τη μουσική όσο και το θέατρο, γι' αυτό και το σκηνικό και ρέκβιεμ. Και από την άλλη μας δείχνει την κλίμακα, ότι είναι η ΙΤΑ μιας ολόκληρης γενιάς ανθρώπων. Που αυτό το πράγμα, αν μου επιτρέπετε, εξακολουθούμε να το βιώνουμε και τώρα. Δηλαδή, με τόσους πολέμους που συμβαίνουν δίπλα μας, από την Παλαιστίνη μέχρι την Ουκρανία, μέχρι την Ιεμένη, μέχρι και σε χώρες και μέρη τα οποία δεν γνωρίζουμε ή γνωρίζουμε, είμαστε όλοι αποτελέσματα αυτών των πολέμων ερήμην μας, ξέρετε.
0: Ναι.
1: Και σε πρακτικό και συναισθηματικό και ηθικό και ιδεολογικό επίπεδο. Οπότε δεν μπορεί ένας καλλιτέχνης, φαντάζομαι, το 2026 να μένει ανεπηρέαστος από αυτό το πράγμα.
0: Μάλιστα. Πάμε λίγο να δούμε και τους συντελεστές, γιατί ξέρετε ο χρόνος ραδιοφωνικός είναι περιορισμένος, κύριε Βραχνή.
1: Βέβαια.
0: Είναι σε δική σας σύλληψη και ξενοθεσία, αυτό συζητάμε τόση την ώρα. Όμως θέλω να ακούσουμε και για τους συντελεστές υπόλοιπους, τους ανθρώπους που πλαισιώνουν το θίασο, που είναι στη σκηνή. Έτσι.
1: Κοιτάξτε, έχω την πρώτη νομίζω μεγάλη μου χαρά και η ευτυχή συνθήκη είναι ότι πριν μπω στα 30 περίπου, έχω τη μεγάλη χαρά και να πραγματοποιώ ένα έργο το οποίο ήθελα πολλά χρόνια, αλλά και να συνεργάζομαι με τη Γιώτα τη Φέστα, η οποία είναι μια εμβληματική Ελληνίδα ηθοποιός και κυρίως μια γυναίκα που έχει και πολλές πνευματικές παρακαταθήκες, μιας και συνεργάζεται με ποιητές και έχει αυτές τις προσλαμβάνωσες. Δεν είναι απλά δηλαδή ηθοποιός.
0: Ναι.
1: Αλλιώς δεν θα μπορούσε κιόλας να μετέχει σε αυτό το ρόλο. Έχουμε λοιπόν την Γιώτα τη Φέστα στο ρόλο της Εκάβης. Έχουμε την Ιωάννα Πηλιχού, μια ηθοποιός που είχε αποφοιτήσει από το Κρατικό Θέατρο με λαμπρές περγαμινές και με τηλεοπτικό εαυτό και κινηματογραφικό πολύ μεγάλο εαυτό, όπου για πρώτη φορά νομίζω κάνει τόσο μεγάλη κλίμακα και τραγωδία έργου, όπου παίζει το ρόλο της Ανδρομάχης. Και έχουμε και την άλλη, και στην Αγγελοπούλου, στο ρόλο της Κασάνδρας, μια νεότατη ηθοποιό, όπου νιώθω ότι θα συζητηθεί πολύ αυτή η εξομολόγηση που κάνει διαμέσω του ρόλου της Κασάνδρας. Και φυσικά έχουμε ένα 14μελές θίασο ηθοποιών, τραγουδιστών από όλη την Ελλάδα, που με τιμούν με την παρουσία τους, όπου συγκροτούν αυτό το μουσικοθεατρικό εαυτό και τραγουδούν και ερμηνεύουν και όλα μαζί, 5 μουσικούς επί σκηνής, δηλαδή μιλάμε για μια πολύ μεγάλη κλίμακας παράσταση, όπου τα τραγούδια του Δημήτρη Λάγιον, ορχιστρωμένα εκ νέου, μαζί με το λόγο του Ευρυπίδη σε μετάφραση της Δήμητρας Χριστοδούλου, προσπαθούν να δομήσουν ένα πρωτότυπο υλικό το οποίο δεν ξέρει πότε ξεκινάει η μουσική και πότε τελειώνει το θέατρο. Αυτό ευελπιστώ τουλάχιστον.
0: Μου έρχεται στο μυαλό να πω τη λέξη υπερθέαμα και να διευκρινίσω με την καλή έννοια.
1: Ωραία,
0: με την καλή έννοια.
1: Τι ωραίο, όχι, θα το κρατήσω από ό,τι λέτε. Τι ωραίο.
0: Μάλιστα. Ξεκινάτε στο θέατρο Γη στη Θεσσαλονίκη, αν δεν κάνω λάθος, έτσι, 29 Ιουλίου και μετά έχει περιοδία.
1: 29 Ιουλίου ξεκινάει στο Θέατρο Γης, ενταγμένο στο πλαίσιο του 12ου Φεστιβάλ Δάσους του Κρατικού Θεάτρου, επίσης μεγάλη τιμή και χαρά, σε ένα από τα πολύ συγκλονιστικότερους χώρους της Θεσσαλονίκης, που ήδη πάει πάρα πολύ καλά, και αυτό, ξέρετε, είναι φοβερά πρωτόγνωρο, με την έννοια ότι είναι ένα έργο που ο τίτλος του δεν είναι, ας πούμε, Τροάδες, δεν είναι κάτι εύληπτο. Και όμως ο κόσμος ανταποκρίνεται, γιατί μάλλον υποπτεύεται, έχει την περιέργεια να δει τι είναι αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Θα πάει μια περιοδία σε όλη την Ελλάδα, όπως είπατε, σε 12 τοπία, στη Λάρισα, στην Καβάλα κλπ. Και θα τελειώσει. Το αποκορύφωμά της θα είναι στους Δελφούς, το θέατρο του Φρίνιχου, και στο Κατράκιο Θέατρο στην Αθήνα στις 24.
0: Αυτή ήταν η ερώτηση και για εδώ, για εμάς της Αττικής, ας πούμε, αν θα καταφέρουμε να το απολαύσουμε.
1: Δεν γινόταν να μην
0: έρθει.
1: Ιδιαίτερα
0: δεν
1: το Κατράκιο Θημίκη, έτσι, γιατί και εκεί μιλάμε για μια. Ξέρετε, δύο πράγματα, αν μου επιτρέπετε. Το ένα πράγμα είναι να κάνετε μεγάλη σημασία, το οποίο όλοι αυτοί οι ηθοποιοί, η Γιώτα Φέστεκ, που είναι Αθηναίοι στην πραγματικότητα και ο χορός, ήρθαν στη Θεσσαλονίκη για να κάνουν αυτή την παράσταση. Διότι η πρεμιέρα έπρεπε να γίνει στη Θεσσαλονίκη, μιας και είναι η κατεξοχήν προσφυγού πολύ. Και το έργο των Τροάδων είναι το φυσικό τοπίο της, με έναν τρόπο, η Θεσσαλονίκη. Το δεύτερο φυσικό τοπίο είναι σίγουρα η Νίκαια. Βέβαια. Μια περιοχή χιλιοπονεμένη από αυτό. με πολύ μεγάλη ποικιλομορφία μέσα σε αυτό και που θεωρώ και εύχομαι να συνομιλήσει βαθιά και πυρηνικά.
0: Μάλιστα. Κύριε Βραχνή, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα. Εύχομαι καλή επιτυχία.
1: Και για το υπερθέαμα.
0: Είστε καλά. Είστε καλά. Γεια σας.
1: Είστε καλά. Γεια σας, γεια σας. Χάρηκα.
0: Ο κύριος Στέλιος Βραχνής, σκηνοθέτης για την παράσταση «Αϊ Λαός», ένα σκηνικό ρέκβιεμ για την ήττα ενός λαού. Μένα μου προκάλεσε ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Είπαμε, ξεκινάει Τετάρτη 29 Ιουλίου από το Θέατρο Γης στη Θεσσαλονίκη. Ακούσατε τις στάσεις, φυσικά μπορείτε να βρείτε και σχετικές πληροφορίες. Πάμε λίγο να θυμηθούμε αυτόν τον εμβληματικό δίσκο.

0: Αναγκαστικά, γιατί φτάνουμε στο τέλος και δεν μπορούμε να υπερβούμε το ραδιοφωνικό χρόνο του Δελτίου των Ειδήσεων. Μια τελευταία καλησπέρα είναι κάποιοι που δεν άκουσαν την καλησπέρα τους και ζητώ συγγνώμη, δεν μας πήρε ο χρόνος. Σπάνια μου συμβαίνει, αλλά συμβαίνει και στις καλύτερες οικογένειες που λέμε. Θα μου επιτρέψετε μόνο στον Κωνσταντίνο από τη Νέα Υόρκη. Είναι ένας φίλος ακροατής που σας έχω πει πάρα πολλές φορές. Είναι λίγο ιδιαίτερο, νιώθεις κάπως ιδιαίτερο όταν στέλνουν μηνύματα συμπατριώτες μας από χώρες του εξωτερικού. Ο Κωνσταντίνος από τη Νέα Υόρκη είναι στάνταρ εδώ και τον ευχαριστούμε πολύ για την ακρόαση εκεί στα ξένα. Λοιπόν, Έλλη Σπυροπούλη ήταν στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Ο Κωνσταντίνος Ρέκα ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Η Αφροδίτη Σιμίτη στις μουσικές επιλογές με λίγες μικρές δικές μου παρεμβάσεις. Ο Νικόλας Καμακάρης στο μικρόφωνο, 2 με 4 μετά το μεσημέρι, πάντα τα Σαββατοκύριακο στον Αλφα Radio. Μένετε συντονισμένοι, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων με τη Βασιλική Γιούτσου, αμέσως μετά κοντά σας Βίκυ Καρατζαφέρη. Εμείς θα τα πούμε την ερχόμενη Παρασκευή, 4 με 6 στο παρασκευιάτικο ραντεβού μας και φυσικά και το επόμενο Σαββατοκύριακο, 2 με 4 μετά το μεσημέρι, τελευταίο Παρασκευό Σαββατοκύριακο αυτής της ραδιοφωνικής σεζόν. Φιλιά πολλά σε όλους, εύχομαι να νικήσει ο καλύτερος απόψε, έτσι, να δούμε καλό ποδόσφαιρο και εύχομαι καλή εργάσιμη εβδομάδα σε όλους και πολύ πιο θερμές ευχές για καλές διακοπές σε όλους έχετε, όσους έχετε ήδη φύγει.
1: Η ώρα είναι 4.

0: Alfa Radio 989.
1: Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με τη Βασιλική Γιούτσου. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Υπό μερικό έλεγχο έθεσαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε λίγο πριν από τη μία το μεσημέρι σε δασική.

και αξιόπιστης απειλής. Και στο Κουβέιτ, ιρανική επίθεση εναντίον ενός εργοστασίου αφαλάτωσης και παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η δεύτερη μέσα σε 2 ημέρες, προκάλεσε σήμερα πυρκαγιά στις εγκαταστάσεις, ανέφεραν οι αρχές. Ο Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας του Ιράν ανακοίνωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες επιτέθηκαν σήμερα σε υποκατασκευή πυρηνικό σταθμό στο νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας. Ο Αμερικανικός στρατός έπληξε ξανά χθες για 8η συναπτή νύχτα το Ιράν, μετά τους θανάτους 2 Αμερικανών στρατιωτών στην Ιορδανία την Παρασκευή και άλλων έναν που αγνοείται. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν δήλωσαν ότι 2 πλοία ενεπλέξαν σε ατύχημα αφού επιχείρησαν να διαπλέψουν τα στενά του Ορμούς μέσω μιας επικίνδυνης διαδρομής, ενώ άλλα 2 πλοία εγκατέλειψαν αυτή τη διαδρομή, μετέδωσε το ημιεπίσημο Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων ΤΑΣΝΙΜ. Η Ρωσία έπληξε το Κίεβο κατά τη διάρκεια της νύχτας με μία από τις μεγαλύτερες επιθέσεις της με βαλιστικούς πυράβλους από την αρχή του πολέμου, με αποτέλεσμα τουλάχιστον ένας άνθρωπος να σκοτωθεί και άλλοι 16 να τραυματιστούν, ανακοίνωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Τις έντονες αντιδράσεις της αντιπολίτευσης προκάλεσαν τα όσα έγραψε στην κυριακάτικη ανάρτησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, με τον Πρωθυπουργό να καταλογίσει στην αντιπολίτευση μη τήρηση του τεκμηρίου της αθωότητας για τα κυβερνητικά στελέχη. Η αρχιοθέτηση των 9 από τις 13 υποθέσεις αποδεικνύουν ότι οι υπουργοί και βουλευτές της παράταξής μας στοχοποιήθηκαν και διασύρθηκαν για κομματικά ωφέλη πριν ακόμη αποφανθεί δικαιοσύνη, γράφει ο Πρωθυπουργός. Το ίδιο τεκμήριο της αθωότητας βέβαια ισχύει και για τα υπόλοιπα 4 στελέχη, συμπληρώνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Συνειδητά λέτε στην κοινωνία πως δεν έγινε και κάτι που παραπέμπονται 22 κυβερνητικά στελέχη. Λειτουργείται ως μεγάλος εκμαυλιστής που εκπαιδεύει τη χώρα στην ανοχή στη διαφθορά, σχολίασε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Η κυβέρνηση να επιστρέψει πίσω στους πραγματικούς δικαιούχους βιοπαλαιστές αγρότες στα κλεμμένα του ΟΠΕΚΕΠΕ μέχρι το τελευταίο ευρώ, λέει το ΚΚΕ. Ο κύριος Μητσοτάκης μας είπε ότι συγκρούεται με το βαθύ κράτος, που ο ίδιος διοικεί εδώ και 7 χρόνια. Το κράτος του ΟΠΕΚΕΠΕ που αποκαλύφθηκε χάρη στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ανακοίνωσε ο ΣΥΡΙΖΑ. Το δράσος του Πρωθυπουργού ξεπερνά τα όρια του καινού περιδικαίου αισθήματος, λέει ο Κυριάκος Βελόπουλος. Όσο πλησιάζει η ώρα της λαϊκής ετοιμιγορίας, τόσο ο Πρωθυπουργός επιδίδεται σε ασκήσεις αυτοεπιβράβευσης, σχολίασε η Νίκη. Σοβαρό τροχαίο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έγινε το πρωί στη λεωφόρο Μουρνιών στα Χανιά. Το ασθενοφόρο το οποίο μετέφερε ασθενή στο νοσοκομείο Χανίων συγκρούστηκε σφοδρά υπό συνθήκες που διερευνώνται με επιβατικό αυτοκίνητο. Ασθενής που επέβαινε στο ασθενοφόρο κατέληξε από ανακοπή, ενώ τραυματίστηκαν τα 2 μέλη του πληρώματος. Η οδηγός του επιβατικού αυτοκινήτου, η οποία είναι νοσηλεύτρια στο νοσοκομείο Χανίων, αποχωρούσε εκείνη την ώρα από νυχτερινή βάρδια. Ανοιχτά είναι σήμερα τα εμπορικά καταστήματα στο πλαίσιο της πρώτης Κυριακής των θερινών εκπτώσεων. Στάσεις εργασίας πραγματοποιούν σήμερα από τις 7 το απόγευμα έως τα μεσάνυχτα τα σωματεία εργαζομένων, δύο από τους δημοφιλέστερες πλατφόρμες online delivery στην Ελλάδα. Διεκδικούν μεταξύ άλλων σταθερή εργασία, επαρκή εισοδήματα καθώς και ουσιαστικά μέτρα προστασίας για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων. Στους ρυθμούς του τελικού του Μουντιάλ κινείται ο πλανήτης στις 10 απόψε. Κορυφαία αναμέτρηση ανάμεσα στην Ισπανία και την Αργεντινή. Και στο τένις, ο Στέφανος Τσιτσιπάς επικράτησε με 2-1 σετ του Ραφαέλ Κολινιόν στο μεγάλο τελικό του ATP 250 του Xtant και κατέκτησε το 13ο τρόπαιο της καριέρας του, βάζοντας τέλος σε μια περίοδο χωρίς τίτλο που κρατούσε από τον Φεβρουάριο του 2025. Και ο καιρός αύριο σε υψηλά επίπεδα η θερμοκρασία στα υπηρετικά θα φτάσει τοπικά του 40 με 41 βαθμούς Κελσίου. Πρόσκαιρες νεφώσεις θα αναπτυχθούν το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά, όπου στα ορεινά κυρίως της βόρειας χώρας θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Για την Αττική αύριο προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, βόρειο-ανατολική, 3 με 4 μποφόρ, πρόσκαιρα στα ανατολικά έως 5. Η θερμοκρασία αύριο στην Αττική θα κυμανθεί από 25 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Ακολουθεί η Βίκυ Καρατζαφέρη.

0: Εδώ με τις πολύ ωραίες μουσικές που μας διαλέγει η πολύ καλή συναδέλφος η Αφροδίτη Σιμίτη, με Σταμάτη Καρλούτσο στη ρύθμιση του ήχου, Βίκη Καρατζαφέρη στην επόμενη ώρα εδώ στο μικρόφωνο, που αλλού φυσικά στον Αλφα Ρέντιο, στα 989, στην αγαπημένη συχνότητα και του Σαββατοκύριακου. Και κάπως έτσι πορευόμαστε, έχουμε φτάσει πια στο ημερολογιακά στο μέσον του καλοκαιριού. Όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε, ελπίζω να περνάτε όμορφα. Ξέρω ότι κρατάμε συντροφιά και σε αρκετούς από εσάς που δουλεύετε στην Αθήνα και τα Σαββατοκύριακα. Και για μας κάπως έτσι είναι. Απλά επειδή αγαπάμε αυτό που κάνουμε, κάπως δεν μας φαίνεται. Ξέρετε, ξεγελιόμαστε με αυτόν τον τρόπο. Θέλω, πριν πάμε στην πρώτη μας συνέντευξη, να σας πω ότι στο τρίτο ΣΦΕΣ Summit που έγινε στις 11 Ιουνίου, ο Κώστας Παπαγιάννης, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Νοβάρτης Ελλάδας, Κύπρου και Μάλτας και γενικός γραμματέας του ΣΦΕΕ, υπογράμμισε ότι τα δεδομένα υγείας δεν αποτελούν πολυτέλεια, αλλά βασικό εργαλείο για ένα σύγχρονο και πιο αποδοτικό σύστημα υγείας. Όπως τόνισε, μέσα από τη σωστή αξιοποίησή τους, η φροντίδα μπορεί να γίνει πιο προγνωστική, πιο προσωποποιημένη και πιο προληπτική, και με αυτόν τον τρόπο τα δεδομένα μπορούν να λειτουργήσουν ως πολλαπλασιαστής αξίας, βελτιώνοντας ζωές, ενισχύοντας τα αποτελέσματα για τους ασθενείς και δημιουργώντας ωφέλη για το σύστημα υγείας, την κοινωνία και την οικονομία. Και βέβαια, όλα αυτά δεν θα γίνονταν πράξη αν δεν είχαμε καταπληκτικούς επαγγελματίες υγείας, γιατί η Ελλάδα είναι μια χώρα που έχει ευτυχήσει να έχει πολύ σπουδαίο επιστημονικό προσωπικό. Τι γίνεται όμως, είναι παρκώς ενημερωμένοι οι άνθρωποι αυτοί, είναι κατάλληλοι εκπαιδευμένοι? Θα μιλήσουμε τώρα με τον κύριο Κωνσταντίνο Μακρυλάκη. Ο δόκτωρ Μακρυλάκης είναι καθηγητής εσωτερικής παθολογίας και μεταβολικών νοσημάτων στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου της Πάτρας και πρόεδρος στην Ελληνική Διαβητολογική Εταιρεία. Να πούμε λοιπόν για το κομμάτι των επιστημόνων, κατά πόσο είναι εκπαιδευμένοι και τι χρειάζεται, κύριε Μακρυλάκη. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Καρατζαφέρη, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Μια μικρή διευκρίνηση, ναι. Δεν είμαι στην Πάτρα, είμαι στην Αθήνα.
0: Α, είπα Πάτρα.
1: Πάτρα, ναι.
0: Α, δεν με συγχωρείτε τώρα. Βεβαίως. Δεν είμαι καν από την Πάτρα, εντάξει. Εν πάση περιπτώσει, καλά κάνετε και το επισημαίνετε. Ευχαριστώ για τη διόρθωση. Πείτε μας λοιπόν την άποψή σας, γιατί κουβεντιάζουμε για την αξιοποίηση της καινοτομίας, για όλα αυτά που συζητάμε, αν έχουν οι Έλληνες ασθενείς πρόσβαση και τι θα γίνει με τις υποχρεωτικές επιστροφές που πληρώνουν οι φαρμακευτικές εταιρείες. Οπότε η καινοτομία είναι παπειλούμενη και ξεχνάμε να θέσουμε την ανθρώπινη παράμετρο, που έχει να κάνει με το πόσο σωστά ενημερωμένοι είναι ή πρέπει να είναι οι επαγγελματίες υγείας στους οποίους θα απευθυνθούμε όταν θα έχουμε αυτό το πρόβλημα υγείας.
1: Ναι, είναι πάρα πολύ σωστό αυτό που λέτε, διότι πρώτα απ' όλα ο σαχαρώδης διαβήτης είναι σήμερα μια από τις σημαντικότερες προκλήσεις δημόσιας υγείας. Υπολογίζεται ότι περισσότεροι από 1 εκατομμύριο συμπολίτες μας πάσχουν από διαβήτη και ο αριθμός αυτός συνεχώς αυξάνεται λόγω της γύρασης του πληθυσμού και της αυξανόμενης συχνότητας παχυσαρκίας. Άρα έχουμε ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα στην Ελλάδα και έτσι η αποτελεσματική αντιμετώπιση αυτής της νόσου απαιτεί ισχυρές δομές υγείας και εκπαιδευμένους επαγγελματίες υγείας, όπως είπατε, και αυτοί θα βοηθήσουν στην αξιοποίηση όλων αυτών των σύγχρονων θεραπευτικών και τεχνολογικών δυνατοτήτων που μας δίνει η καινοτομία. Άρα εδώ έχουμε το μεγάλο πρόβλημα της ενίσχυσης των επαγγελματικών υγείας, την εκπαίδευση του διαβήτη, που σημαίνει την ενίσχυση των διαβητολογικών κέντρων του δημόσιου τομέα υγείας στην Ελλάδα. Διότι αυτά είναι τα κέντρα που εκπαιδεύουν τους μελλοντικούς διαβητολόγους. Έτσι, είναι μια αναγκαία προϋπόθεση για την κάλυψη των αυξανόμενων αναγκών των ατόμων διαβήτη και τη βιώσιμη στελέχωση των δημόσιων δομών υγείας, η ενίσχυση των διαβητολογικών κέντρων. Και εδώ έχουμε πολλά προβλήματα. Πρώτα απ' όλα να θυμίσω ότι η θέσπιση, η θεσμοθέτηση μάλλον της εξειδίκευσης στο διαβήτη έγινε το 2018. Πολύ αργά. Mm-hmm. Το 2018 θεσμοθετήθηκε επίσημα από την πολιτεία η εξειδίκευση των παιδιάτρων και των παθολόγων στον διαβήτη. Μέχρι τότε δεν υπήρχε επίσημη εξειδίκευση. Υπήρχε μια μετεκπαίδευση ενός έτους. Από το 2018 θεσμοθετήθηκε η διετής εξειδίκευση, η οποία πρέπει να γίνεται μέσα από τα διαβητολογικά κέντρα. Δυστυχώς όμως για μια ολόκληρη πενταετία αυτό έμεινε ένα κενό γράμμα στο χαρτί, διότι δεν ενεργοποιήθηκε, διότι δεν ενεργοποιήθηκαν ποτέ οι μεταβατικές διατάξεις που θα ενεργοποιούσαν αυτή την εξειδίκευση. Και έτσι από το 2018 έως το 2023 δεν ήρθε κανένας παθολόγος ή διαβητολόγος να εξειδικευτεί στο διαβήτη και πάρα πολλά διαβητολογικά κέντρα άρχισαν να φιλορροούν διότι έβγαιναν στη σύνταξη άνθρωποι.
0: Ναι, έφευγαν, δεν υπήρχε νέο αίμα να συνεχίσει να πάρει τη σκυτάλη. Είναι μια ειδικότητα, μισό λεπτό κύριε Πρόεδρε, είναι αυτή μια ειδικότητα που βλέπετε ότι οι νέοι επιστήμονες την επιλέγουν ή είναι από αυτές που δεν τις προτιμούν ιδιαίτερα?
1: Τις προτιμούν πάρα πολύ. Ο διαβήτης είναι όλη η παθολογία. Ο διαβήτης έχει να κάνει με όλα τα συστήματα του σώματος και με την ψυχική σφαίρα, με τα νεφρά, την καρδιά, το σηκώτη, όλα τα όργανα του σώματος, και οι παθολόγοι και οι παιδίατροι θα θέλουν σε μεγάλο βαθμό να εξειδικευτούν στον διαβήτη. Έχουμε μεγάλη προσφορά. Δυστυχώς έχουμε πάρα πολλά προβλήματα που βάζουν μια μεγάλη τροχοπέδη στην ανάγκη και στην επιθυμία αυτών των συναδέλφων να εξειδικευτούν.
0: Το γεγονός δηλαδή ότι δεν έχουμε πολύ καλά οργανωμένα, από ό,τι καταλαβαίνω, διαβητολογικά κέντρα, είναι μια παράμετρος που εμποδίζει αυτό για το οποίο συζητάμε?
1: Η κύρια παράμετρος. Η κύρια παράμετρος. Διότι, να σας πω παραδείγματος χάρη, τα διαβητολογικά κέντρα αυτή τη στιγμή, τα θεσμοθετημένα επίσημα στην Ελλάδα, είναι 25. Ναι. Τα οποία είναι σε διάφορες μεγάλες πόλεις της Ελλάδας, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ηράκλειο, Γιάννηνα. Έχουμε λοιπόν 25 διαβητολογικά κέντρα, τα οποία υποτίθεται ότι θα εκπαιδεύσουν τους παθολόγους και παιδιάτρους για να γίνουν εξειδικευμένοι διαβητολόγοι. Αυτά τα διαβητολογικά κέντρα θεσμοθετήθηκαν ότι θα παίρνουν 2 γιατρούς του δημοσίου τομέα. Δημόσιος τομέας είναι οι γιατροί του ΕΣΥ, η Πανεπιστημιακή και η Στρατιωτική, και 2 γιατρούς του ιδιωτικού τομέα. Άρα θα έχουν 4 γιατρούς. Και αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, γιατί μόνο 4, και το συζητάμε με το Υπουργείο. Γιατί αν βγαίνουν αναδιετία 4 γιατροί από αυτά τα κέντρα και έχουμε πάνω από 1 εκατομμύριο διαβητικούς ασθενείς, πότε θα προλάβουμε να στελεχώσουμε τα διαβητολογικά ιατρία που υπάρχουν μετά σε όλη την επικράτεια?
0: Αλλά χρειάζεται να βγαίνουν περισσότεροι, αυτό λέτε?
1: Αυτό είναι ένα άλλο μεγάλο ζήτημα που ζητάμε, να αυξηθεί ο αριθμός που έχει μπει για τα κέντρα. Αλλά ακόμα και αυτή η στελέχωση των κέντρων, αυτή τη στιγμή υπολειτουργεί, είναι τεράστια η υποστελέχωση. Διότι υπάρχουν κάποιοι νόμοι οι οποίοι αντικρούν αυτή την θεσμοθέτηση που έγινε. Υπάρχει ένας νόμος του 1997 που λέει ότι οι γιατροί του ΕΣΥ, για να πάρουν εκπαιδευτική άδεια, ο χρόνος που ζητούν για να πάρουν εκπαιδευτική άδεια δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό του υπολοιπόμενου χρόνου της θητείας τους. Που ήταν κάτι λογικό εκείνη την εποχή, κάποιος που ετοιμάζεται να βγει στη σύνταξη να μην πάει να ζητήσει εκπαιδευτική άδεια αν φεύγει σε 1-2 χρόνια. Αυτή τη στιγμή όμως οι γιατροί του ΕΣΥ διορίζονται επί θητεία, δεν είναι μόνιμοι. Το 1997 ήταν μόνιμοι. Τώρα διορίζονται επί θητεία. Για 5 χρόνια είναι αρχικά επί θητεία και μετά από 5 χρόνια μόνιμοι ούτε. Ποιοι είναι οι γιατροί αυτοί που θα πάνε να ζητήσουν να κάνουν εξειδίκευση στο διαβήτη? Μα οι νέοι γιατροί. Ναι. Δεν θα πάει ο διευθυντής ή ο επιμελητής Α που βγαίνει στη σύνταξη σε λίγο να ζητήσει εξειδίκευση στο διαβήτη, θα πάει ο νέος γιατρός. Αυτός όμως σήμερα είναι επί θητεία. Όταν λοιπόν θα πάει να ζητήσει να κάνει εξειδίκευση στο διαβήτη, θα πρέπει να ζητήσει εκπαιδευτική άδεια. Όμως ο νόμος αυτός 1997 του λέει ότι αν ζητήσει εκπαιδευτική άδεια, που είναι για 2 χρόνια, γιατί τόσο είναι εξειδίκευση, ναι, δεν θα πρέπει να έχεις μπροστά σου 4 χρόνια για να τελειώσει η σύμβασή σου, που είναι 5 ετής. Άρα οποιοδήποτε γιατρός τώρα νέος πάει να ζητήσει να κάνει εξειδίκευση στο διαβήτη, έρχεται εδώ και εσύ και του λέει δεν σου δίνω εκπαιδευτική άδεια γιατί σε 3-4 χρόνια λύγει η σύμβασή σου.
0: Καλά, λίγη σύμβασή του εκεί, αλλά θα μπορεί να είναι κάπου αλλού. Τι σημαίνει αυτό τώρα? Δεν το καταλαβαίνω αυτό το επιχείρημα.
1: Μα αυτό ακριβώς. Ένα χρόνο τώρα προσπαθούμε να πείσουμε το Υπουργείο να αλλάξει με μια τροποποίηση αυτό το ΦΕΚ, διότι το και εσύ λέει δεν σου δίνω εκπαιδευτική άδεια, διότι σε τρία χρόνια πάνω στάρι λίγη σύμβασή σου. Είσαι επί θητεία, δεν είσαι μόνιμος. Και ο νόμος λέει ότι δεν μπορείς να πάρεις εκπαιδευτική άδεια αν λίγη η θητεία σου σε χρόνο διπλάσιο από αυτό που ζητάς. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι έχουμε πάρα πολλούς νέους γιατρούς που θέλουν να κάνουν εξειδίκευση στο διαβήτη και δεν τους αφήνουν. Είναι φοβερό. Έχουμε τα διαβητολογικά κέντρα υποστελεχωμένα.
0: Να μου πείτε για τα διαβητολογικά κέντρα αμέσως μετά τη γρήγορη διακοπή, γιατί πρέπει για δικούς μας εδώ εσωτερικούς λόγους να πάμε σε ένα διάλειμμα. Και μείνετε στη γραμμή για να πούμε στη συνέχεια για τα διαβητολογικά, γιατί ενδιαφέρει, θεωρώ, πάρα πολύ τους ασθενείς αυτό, πέρα από εσάς τους ειδικούς. Μείνετε μαζί μας.
2: Αν Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
4: Too much money, too much power.
5: So guess what happens next?
6: Νόμος και τάξη. Ειδική ομάδα. Νέος κύκλος.
7: I want this guy to go down now.
8: Congressman Howard doesn't know yet, but he's a dead man walking.
6: Κάθε Δευτέρα στις 11.30 το βράδυ. Αποκλειστικά στο Star.
9: Who put you up to this?
10: NYPD! Hands up!
11: Let's go.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Για τα διαβητολογικά κέντρα, για την εξειδίκευση στη διαβητολογία και για όλα τα καθημερινά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επιστήμονες και τα οποία κατ' επέκταση έχουν δυνητικά αντίκτυπο και σε όλους εμάς τους πολίτες, είτε είμαστε τώρα ασθενείς είτε κάποια στιγμή νοσήσουμε. Μας τα εξηγεί όλα ο Δ. Κωνσταντίνος Μακρυλάκης, καθηγητής εσωτερικής παθολογίας και μεταβολικών νοσημάτων στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου της Αθήνας και πρόεδρος της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας. Λέγαμε λοιπόν, κύριε Μακρυλάκη, και για τα διαβητολογικά κέντρα. Μας εξηγήσατε ότι είναι 25 σε όλη την Ελλάδα, αλλά είναι υποστελεχωμένα.
2: Ακριβώς. Δεν υπάρχει το κάθε κέντρο, όπως σας είπα και προηγουμένως, θα μπορεί να έχει ένα ανώτατο αριθμό 4 εξειδικευμένων, που θα είναι παθολόγοι στα παθολογικά νοσοκομεία ή παιδίατροι στα παιδιατρικά νοσοκομεία. Οι θέσεις αυτές θα δημοθετήθηκαν το 2018, αλλά άρχισε να γίνεται η στελέχωσή του στο 23 δειλά-δειλά. Τέτοιες θέσεις, όπως καταλαβαίνετε, δεν υπήρχαν πριν, γιατί δεν υπήρχε θεσμοθέτηση του διαβήτη. Άρα λοιπόν θα έπρεπε από το 23 και μετά να αρχίσουν. Αυτή τη στιγμή από τα 25 διαβητολογικά κέντρα που θα μπορούσαμε να έχουμε, παραδείγματος χάρη 50 θέσεις του δημοσίου τομέα, γιατί έχουμε 2 θέσεις του δημοσίου τομέα, στα περισσότερα υπάρχουν ένα από 0 έως 1, δηλαδή από τις 50 θέσεις που έχουμε αυτή τη στιγμή λειτουργούν περίπου οι 25 του δημοσίου τομέα και 16 του ιδιωτικού, η μισή δηλαδή.
1: Ναι.
2: Είναι υποστελεχωμένα σε μεγάλο βαθμό και υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα γιατί δεν στελεχώνονται. Σας εξήγησα προηγουμένως για τους γιατρούς του δημοσίου τομέα που τους μπλοκάρει αυτός ο νόμος. Και για τους γιατρούς του ιδιωτικού τομέα έχουμε άλλα μπλοκαρίσματα. Διότι οι θέσεις αυτές για να λειτουργήσουν θα πρέπει να μπουν στον οργανισμό των νοσοκομείων. Από τη στιγμή που δεν υπήρχαν θέσεις για γιατρούς του ιδιωτικού τομέα να κάνουν εξειδίκευση στον διαβήτη, θα έπρεπε να δημιουργηθούν. Θα έπρεπε λοιπόν να βγουν καινούργιοι προϋπολογισμοί. Αυτό ήταν αδύνατο. Δεν μπορούσαμε να ζητήσουμε νέους προϋπολογισμούς για νέες θέσεις εξειδικευμένων. Εκείνο λοιπόν που ζητήσαμε από το Υπουργείο είναι να πάρουμε θέσεις από άλλες ειδικότητες, άγονες, παραδείγματος χάρη μια θέση μικροβιολόγου σε ένα νοσοκομείο που έχει να ζητηθεί 10 χρόνια.
1: Αυτό τι σημαίνει το ότι έχει να ζητηθεί 10 χρόνια, το ότι δεν
2: ότι
1: έχει.
2: Δεν πήγαινε στο συγκεκριμένο νοσοκομείο ένας γιατρός να ζητήσει να κάνει εξειδίκευση στη μικροβιολογία, παραδείγματος χάρη.
1: Άρα να αλλάξει, τώρα, να πάρει αυτή τη θέση κάποιο λοιπόν, διαβητολόγος.
2: Ακριβώς, να την αλλάξουμε και να την κάνουμε διαβήτη. Αφού υπάρχει στον προϋπολογισμό του νοσοκομείου και δεν ζητείται 5-10 χρόνια τώρα, να την μετατρέψουμε σε διαβήτη. Αυτό απαιτούσε μια πολύ μεγάλη διαδικασία, την οποία την ξεκινήσαμε εδώ και 5-6 χρόνια σε κάθε νοσοκομείο που είχε διαβητολογικό κέντρο και έχουμε καταφέρει να μετατρέψουμε τέτοιες άγονες θέσεις από 50 δυνητικά, έτσι 25 διαβητολογικά κέντρα επί 2, 50 τέτοιες θέσεις θα μπορούσαμε να μετατρέψουμε, έχουμε μετατρέψει 18. Και έτσι αυτή τη στιγμή υπάρχουν σε 18 θέσεις στα διαβητολογικά κέντρα της Ελλάδας.
1: Πάντως, από ό,τι καταλαβαίνω, κύριε Πρόεδρε, το θέμα είναι ξεκάθαρα υποστελέχωση. Άρα, δεν είναι ότι θα μπορούσαμε να είχαμε και περισσότερα διαβητολογικά κέντρα αντί για 25, π.χ. να είχαμε 50. Πάλι θα είχαμε, ίσα-ίσα που θα είχαμε και πολύ μεγαλύτερο πρόβλημα αντίστοιχα, εάν συνέβαινε αυτό.
2: Οπότε είναι ένα πρόβλημα που πρέπει να το λύσουμε ταυτόχρονα. Και να αυξήσουμε ίσως τον αριθμό των κέντρων. Αυτό δεν είναι εύκολο, γιατί ναι, τα κέντρα δεν είναι απλά να τα ιδρύσουμε. Έτσι δεν.
1: Αυτά είναι μέσα στα δημόσια,
2: νοσοκομεία και απαιτούν εκπαιδευτές. Πρέπει να υπάρχουν άνθρωποι που θα εκπαιδεύσουν.
1: Θέλω να μου πείτε πρακτικά, κύριε Μακρυλάκη, τι ωφέλη έχει ο ασθενής από αυτά που συζητάμε τώρα. Γιατί για κάποιον μπορεί να πει, μα αυτό είναι θέμα των γιατρών. Όχι, αυτό είναι ένα θέμα που χτυπάει απευθείας τους πάσχοντες.
2: Είναι ένα θέμα που χτυπάει ακριβώς τους πάσχοντες. Ο διαβήτης είναι μια πάρα πολύ πολύπλοκη νόσος. Όπως είπα, μπορεί να προσβάλλει δυνητικά όλο το σώμα. Η τεχνολογία τρέχει ηλιγιωδώς. Έχουμε αυτή τη στιγμή αντλίες ινσουλίνης. Έχουμε αισθητήρες γλυκόζης που καταγράφουν το ζάχαρο συνέχεια. Έχουμε λογισμικά προγράμματα τα οποία προσπαθούν να δημιουργήσουν το τεχνητό πάγκρεας να μπορεί η Αγγλία να παίρνουν πληροφορίες από τον αισθητήρα και να δίνει αυτόματα την ινσουλίνη. Όλα αυτά για να λειτουργήσουν χρειάζονται επαγγελματίες υγείας εκπαιδευμένους.
1: Ναι.
2: Έχουμε προβλήματα με επιπλοκές που θέλουν ειδική εκπαίδευση, με το διαβητικό πόδι, κόβονται πόδια χωρίς λόγο, διότι θα μπορούσαν άνθρωποι εκπαιδευμένοι να τα προλάβουν. Η νεφροπάθεια, καταλέγουν άτομα στον τεχνητό νεφρό γιατί καταστρέφονται τα νεφρά τους, γιατί θα πρέπει να τους παρακολουθούν άτομα εξειδικευμένα. Άνθρωποι με διαβήτη τύπου 1 που χρειάζονται ινσουλινοθεραπεία εντατική, να κάνουν δηλαδή ενέσεις ινσουλίνης 3 και 4 φορές την ημέρα ή να χρησιμοποιούν τις αντλίες που είπα, δεν είναι απλό πράγμα. Δεν μπορεί ο κάθε γιατρός, ο κάθε παθολόγος, ο κάθε γενικός γιατρός ή ένας μη εκπαιδευμένος ενδοκρινολόγος να το κάνει αυτό. Χρειάζεται ειδική εκπαίδευση. Άρα λοιπόν θέλουμε τέτοιους ανθρώπους εκπαιδευμένους διαβητολόγους, οι οποίοι θα βοηθήσουν τους ασθενείς και θα βοηθήσουν να εκπαιδεύσουν και άλλους συναδέλφους για να έχουμε μια βελτίωση της ποιότητας της αντιμετώπισης του διαβήτη στην Ελλάδα.
1: Και κάτι, τελευταίο στο ένα λεπτό που μας μένει, κύριε Μακρυλάκη, θέλω να μου πείτε σε σχέση με τις νέες καινοτόμες θεραπείες που είναι πια ευρέως διαδεδομένες και τις χορηγούν σε ανθρώπους με διαβήτη και με παχυσαρκία οι επιστήμονες, εάν υπάρχει καλύτερη συμμόρφωση αυτών των ασθενών.
2: Ναι, η καινοτομία είναι κάτι το οποίο βοηθάει απίστευτα, δεν το συζητάμε. Βοηθάει στη συμμόρφωση των ασθενών βεβαιότατα. Η δυνατότητα των ανθρώπων αυτών να μην ασχολούνται με την πάθησή τους τόσο πολύ και να γίνονται αυτόματα τα πράγματα είναι μια τεράστια βοήθεια. Όταν έχεις μια αντλία ινσουλίνης η οποία αποφασίζει να δώσει τη σωστή δόση ινσουλίνης τον κατάλληλο χρόνο εκεί που χρειάζεται και ρυθμίζει το ζάχαρο κατάλληλα, παίρνοντας το φορτίο ενασχόλησης από τον ασθενή, αυτό είναι μια τεράστια βοήθεια στην ποιότητα ζωής του. Δεν κάνει υπογλυκαιμίες, ρυθμίζεται καλύτερα, ασχολείται λιγότερο. Τι καλύτερο θα θέλαμε? Δεν πρέπει η Ελλάδα να χάσει αυτό το τρένο της καινοτομίας. Αλλά για να λειτουργήσει η καινοτομία, χρειαζόμαστε επαγγελματίες υγείας που να ξέρουν να τη χρησιμοποιήσουν. Αλλιώς θα στραφεί εναντίον μας και οικονομικά. Μια καινοτομία που δεν τη χρησιμοποιεί στο σωστό ασθενή την κατάλληλη στιγμή, θα ξοδέψει χρήματα χωρίς λόγο. Έχουμε τεράστια θέματα σε αυτό το τομέα και το κυριότερο νομίζω είναι να συμφωνήσουμε όλοι ότι πρέπει όλοι μαζί να συνεργαστούμε για να βοηθήσουμε στην στελέχωση των διαβητολογικών κέντρων και στη βελτίωση της ποιότητας της αντιμετώπισης των διαβητικών ασθενών. Και εδώ να τελειώσω πολύ γρήγορα να πω ότι το να έχουμε την εκπαίδευση στο διαβήτη είναι και ένα κίνητρο για τους νέους γιατρούς να πάνε στην παθολογία. Γιατί αυτό είναι ένα τεράστιο άλλο μεγάλο πρόβλημα. Έχουμε υποστελέχωση της παθολογίας στην Ελλάδα.
1: Δεν πάνε. Μα αυτό ξεκίνησα να σας ρωτήσω. Σε αυτό σας ρώτησα πριν και μου είπατε ότι την προτιμούν. Εσείς εννοούσατε ότι προτιμούν το διαβητολογικό.
2: Τη διαβητολογία. Αλλά την παθολογία αυτή καθεαυτή έχουμε υποστελέχωση. Έχουμε πρόβλημα ότι δεν πάνε οι νέοι φοιτητές που τελειώνουν την ιατρική σχολή στην ειδικότητα της παθολογίας. Μετά είναι η εξειδίκευση της διαβητολογίας. Αν λοιπόν οι νέοι γιατροί ξέρουν ότι θα μπορούν να έχουν και μια εξειδίκευση μέσα στην παθολογία, θα είναι ένα κίνητρο να πάνε στην παθολογία. Γι' αυτό λέω ότι πρέπει να ενισχύσουμε τα διαβητολογικά κέντρα, γιατί αυτό θα ενισχύσει και την επιλογή των γιατρών προς την παθολογία.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Δεν έχουμε άλλο χρόνο, κύριε Μακρυλάκη. Το συζητήσαμε πολύ. Σας ευχαριστώ και εγώ. Γεια σας.
2: Αλφα Radio 989.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Και τώρα καλωσορίζω την κυρία Δέσποινα Μαρσέλου, κλινική διαιτολόγο, διατροφολόγο. Τι κάνετε, κυρία Μαρσέλου?
2: Καλησπέρα σας, μια χαρά, εσείς πως είστε?
1: Είμαστε μια χαρά και εμείς, εδώ σταθερά στο ραδιόφωνο. Μετράμε αντίστροφα για να πάρουμε την καλοκαιρινή μας άδεια και να ξεκουραστούμε. Στο μεταξύ όμως εδώ έχουμε πέσει πάνω κατά πάνω στα θέματα υγείας. Θέλουμε να ζούμε όλοι καλύτερα. Πολύ συζήτηση για την παχυσαρκία, ακόμα μεγαλύτερη για την πειθαρχία, με αφορμή και τα νέα φάρμακα. Και ήθελα να την κάνουμε αυτή την κουβέντα. Είδα και μια πολύ ενδιαφέρουσα ανάρτησή σας στα κοινωνικά δίκτυα τις προάλλες και πραγματικά νομίζω ότι έχει νόημα να το συζητήσουμε, γιατί πάρα πολλές φορές ο κοινωνικός περίγυρος κατηγορεί, μέμφεται τους ανθρώπους που χάνουν κιλά και ύστερα τα ξαναπαίνουν, λέγοντας ότι είναι τεμπέληδες, ότι δεν προσπαθούν αρκετά, ότι δεν μπορούν να πειθαρχήσουν. Ήθελα λοιπόν ένα πρώτο σχόλιο δικό σας πάνω σε αυτό.
2: Συμφωνούμε απόλυτα και ουσιαστικά τα περισσότερα άτομα που ζουν με παχυσαρκία ή υπερβάλλον βάρος δεν είναι άνθρωποι που δεν έχουν προσπαθήσει. Συνήθως έχουν δοκιμάσει δίαιτες, έχουν χάσει βάρος, το έχουν ξαναπάρει και γενικότερα έχουν εγκλωβιστεί έτσι στο φαύλο κύκλο της επαναπρόσληψης. Και το θέμα είναι ότι ο κόσμος δεν στιγματίζει μόνο το βάρος. Στην πραγματικότητα το βάρος έχει γίνει αφορμή πλέον για να φορτωθεί και άλλες ταμπέλες. Δηλαδή το άτομο που είναι υπέρβαρο δεν ακούει μόνο δεν είσαι υγιής. Από τότε που θυμάται τον εαυτό του, ακούει ότι δεν έχει πειθαρχία, ότι δεν προσπαθεί αρκετά, ότι κάτι πάει λάθος με το χαρακτήρα του. Οπότε όλα αυτά νομίζω πρέπει να αρχίσουμε κυρίως εμείς οι επαγγελματίες υγείας να εκπαιδευόμαστε πάνω σε αυτό. Διότι θεωρώ, και αυτό δεν το λέω φυσικά με καμάρι, θεωρώ ότι δεν έχουμε εκπαιδευτεί αρκετά στο να αντιμετωπίσουμε και να βοηθήσουμε πραγματικά να αφουγκραστούμε και να υποστηρίξουμε αυτούς τους ανθρώπους.
1: Λέτε εσείς εκ μέρους της επιστημονικής κοινότητας, από ό,τι καταλαβαίνω.
2: Ακριβώς.
1: Το θέμα λοιπόν, επειδή ακούμε πάρα πολλές φορές ότι και αυτό είναι αυτό που θα έπρεπε να γίνεται, από ό,τι καταλαβαίνω, ούτως ή άλλως όταν θα έρθουμε σε έναν ειδικό κλινικής διατροφής να μας πάρει το ιστορικό. Αλλά όταν λέμε το ιστορικό δεν εννοούμε μόνο, από όσο καταλαβαίνω από αυτά που μας λέτε, κυρία Μαρσέλου, να κάνουμε κάποιες εξετάσεις ενδεχομένως συγκεκριμένες ή να μας ρωτήσετε τι μας αρέσει να τρώμε και τι όχι. Παίζει πάρα πολύ ρόλο και όλο το περιβάλλον μας, το κομμάτι της ψυχικής μας υγείας. Αυτά είναι πράγματα που τα ρωτάτε εσείς οι ειδικοί σε έναν άνθρωπο που έρχεται και σας λέει ότι παλεύω με το βάρος μου δεκαετίες, για παράδειγμα? Είναι κάτι που το λαμβάνετε υπόψη σας? Ή ακόμα και ένας άνθρωπος που μπορεί να μην έχει απαραίτητα πολλά χρόνια βάρος, αλλά να πήρε κάποια παραπάνω κιλά λόγω μιας ειδικής συνθήκης. Συμβαίνει και αυτό?
2: Είναι κάτι που θα πρέπει να τα ρωτάμε. Δηλαδή, όπως πολύ σωστά λέτε, δεν μπορούμε να μένουμε μόνο στο ζήγισμα, που και για το βάρος, να ξέρετε, το να ζυγίσουμε κάτι, να το κάνουμε λιπομέτρηση, είναι πάρα πολύ σημαντικό να παίρνουμε συνένεση. Πολλοί άνθρωποι έχουν στιγματιστεί με το να βλέπουν το βάρος ή τρομοκρατούνται με το να βλέπουν το βάρος σε ζυγαριά. Οπότε για πάρα πολλά άτομα η επίσκεψη σε διαιτολόγο ή και σε γιατρό που θα του ζυγίσει επίσης,
1: ναι,
2: είναι τραυματικό.
1: Αυτό πρέπει να το απαγορεύσουμε. Θα ηγηθώ κινήματος να μην επιτρέπεται γιατροί άλλων ειδικότητων να μας ζυγίζουν. Πραγματικά να επαφίονται σε αυτά που τους λέμε. Είμαι τόσο. Έτσι δεν είναι?
2: Ακριβώς.
1: Μόνο ο διαιτολόγος θα ξέρει την αλήθεια.
2: Οπότε πέρα από το βάρος ή το δείγμα ζαστρώματος ή και εξετάσεις αίματος, υπάρχουν πολύ σημαντικές ερωτήσεις που θα πρέπει να γίνονται. Δηλαδή, πόσες δίαιτες έχει κάνει, έχει επισκεφτεί ξανά διαιτολόγο, η σχέση του με το φαγητό πώς είναι, ποιος μαγειρεύει στο σπίτι? Συνήθως,
1: ποιος μαγειρεύει στο σπίτι, σημαντικό.
2: Ακριβώς.
1: Αυτό. Και τι μαγειρεύει επίσης και κάθε πότε μαγειρεύει επίσης?
2: Ακριβώς. Καλείται να εξυπηρετήσει αρκετούς ανθρώπους. Εάν όχι η μητέρα ή η γυναίκα ή ας πούμε και τον άντρα, γιατί όχι, μπορεί να καλείται να υποστηρίξει συγγενείς του που θα πρέπει να μαγειρέψει και να πάει φαγητό. Πώς είναι το ωράριό του? Υπάρχουν οικονομικές ή οικογενειακές δυσκολίες? Τι τρώνε τα παιδιά? Τι τρώει ο σύζυγος? Έχει χρόνο και δυνατότητα να ασκηθεί? Και να πούμε επίσης ότι ζούμε σε ένα περιβάλλον το οποίο δεν μας αφήνει να προχωρήσουμε σε αυτό που θέλουμε. Χαρακτηριστικά στους όσους έρχονται εδώ και με επισκέφτονται και προσπαθούν να κάνουν μια διατροφή για να χάσουν βάρος και να βελτιώσουν την υγεία τους συνολικά, είναι σαν να έχουν πάρει τη γη και την κουβαλάνε. Γιατί είναι ενάντια τους όλα τριγύρω.
1: Και ξέρετε τώρα που λέτε αυτό, σε πολλές οικογένειες υπάρχουν και διαφορετικές επιθυμίες ως προς την κατανάλωση φαγητού, ήδη σαν εξίες ή τέλος πάντων, ειδικά όταν υπάρχουν παιδιά, σου λέει δεν το τρώω αυτό με τίποτα και καλείσαι, ας πούμε, αν είσαι εσύ ο φροντιστής του διατροφολογίου της οικογένειας, να εφευρίσκεις, ας πούμε, παράλληλες επιλογές για να μπορούν να φάνε όλοι αυτό που πρέπει, το οποίο επίσης είναι ένα task πολύ δύσκολο.
2: Ακριβώς. Μα οι περισσότεροι γονείς, εδώ που έρχονται και συζητάνε, μου λένε βάλτε φαγητά που να τρώνε τα παιδιά μου. Ναι. Βάζουμε ως προτεραιότητα τα παιδιά παρά εκείνους που απευθύνονται εδώ.
1: Ναι, γιατί θα πρέπει να μην μαγειρεύεις άλλο ένα τρίτο φαγητό, ας πούμε.
2: Ακριβώς.
1: Έτσι δεν είναι.
2: Ακριβώς.
1: Γενικότερα, το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχετε εντοπίσει εσείς με βάση τα χρόνια της εμπειρίας που ασχολείστε με αυτόν τον τομέα, ποιο είναι και οι άνθρωποι παίρνουν εκ νέου το βάρος ή ακόμα δυσκολεύονται πάρα πολύ και μπορεί, ας πούμε, αν έχουν να χάσουν και πολλά κιλά, καταφέρνουν, φθάνουν σε ένα επίπεδο συγκεκριμένο, αλλά τα υπόλοιπα, σαν να αρνείται και ο οργανισμός, σαν να κουράζονται και οι ίδιοι. Η κούραση είναι αληθινό, δηλαδή the struggle is real που λένε οι Αμερικάνοι. Έτσι δεν είναι. Εκεί, σε αυτές τις περιπτώσεις, τι μπορεί να γίνει, τι συζητάτε δηλαδή μαζί τους?
2: Πολύ σωστά λέτε, το θέμα είναι πολυπραγωτικό. Οπότε, πρώτα απ' όλα, το άτομο που απευθύνεται για να χάσει βάρος, να χύσει το βάρος και γενικότερα, πρέπει να βρει έναν επαγγελματή υγεία που τον ακούει, που τον εμπιστεύεται και τον αφουγκράζεται. Δηλαδή, η σχέση εμπιστοσύνης και η ειλικρίνεια, δηλαδή ό,τι τον δυσκολεύει στη διατροφή, πρέπει να το επικοινωνήσει. Ένα είναι αυτό. Δεύτερον, μάλλον θα πρέπει να αντισταθούμε το να μπαίνουμε στις ακραίες δίαιτες. Δεν είναι βιώσιμες και δεν πρόκειται να μας υποστηρίξουν και στο κοινωνικό περιβάλλον. Οπότε αυτό είναι το δεύτερο. Θέλουμε διατροφή η οποία να μας πηγαίνει μακροπρόθεσμα. Και προσέξτε, δεν αναζητάμε την τελειότητα να είναι όλη η εβδομάδα τέλεια. Μπορεί όλη η εβδομάδα να πάει μέτρια. Ας είναι μέτρια, αλλά ας υπάρχει συνέπεια. Δεν αναζητάμε τελειότητα. Το τρίτο κομμάτι είναι να επικοινωνήσουμε στους ανθρώπους που είναι τριγύρω μας ότι κάνουμε μια προσπάθεια και θέλουμε αυτή την υποστήριξη. Και φυσικά, άλλο ένα πάρα πολύ σημαντικό είναι ότι όταν υπάρχει η απώλεια βάρους και φτάνουμε στο επιθυμητό σημείο, πρέπει να συνεχίσει και να υπάρχει παρακολούθηση για τη συντήρηση. Τις περισσότερες φορές φτάνουν στο επιθυμητό βάρος και από εκεί και πέρα σταματάει, αν θέλει, η παρακολούθηση. Φυσικά δεν λέω να είμαστε πάπερον δέσμοι των διαιτολόγων ή οτιδήποτε, αλλά είναι σημαντικό επειδή οι συνθήκες αλλάζουν κάθε τρίμηνο, κάθε εξάμηνο στις γιορτές. Μια επίσκεψη, μια φορά το εξάμηνο ή μια φορά το τρίμηνο, αξίζει να γίνεται για να δούμε τι έχει αλλάξει και πώς μπορούμε να βοηθηθούμε. Τώρα, σε ό,τι αφορά.
1: Ναι.
2: Να κάνω και μια παρένθεση για την πολιτεία. Σε ό,τι αφορά την πολιτεία, θα πρέπει να αρχίσουν να υπάρχουν δομές με εκπαιδευμένους επαγγελματίες υγείας και οπωσδήποτε θα πρέπει να γίνουν κάποιες συστάσεις, αν θέλετε, στις διαφημίσεις που προωθούν όλα τα υπερπεξαρισμένα προϊόντα, να αρχίσουν να μειώνονται ή, κατά τη γνώμη μου, να διακοπούν και εντελώς.
1: Θα επανέλθουμε σε αυτό μετά το γρήγορο διάλειμμα. Μάλλον ανέφικτο το βρίσκω αυτό ως στόχο. Επιτρέψτε μου ένα σχόλιο πρώτο. Επιστρέφουμε για να το κουβεντιάσουμε.
2: Αλφα Radio 989.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Με την κυρία Δέσποινα Μαρσέλου, κλινική διαιτολόγο-διατροφολόγο, έχουμε μια συζήτηση που αφορά στους ανθρώπους που προσπαθούν να χάσουν βάρος, είτε κατ' εξακολούθηση, είτε για εκείνη τη μία φορά που πήραν κάποια παραπανήσια κιλά, ποιες είναι οι δυσκολίες και πώς πρέπει να τους αντιμετωπίζει ο εξειδικευμένος ειδικός. Μας είπατε για το κομμάτι της διαφήμισης των υπερεπεξεργασμένων τροφίμων, κυρία Μαρσέλου. Καταλαβαίνετε ότι είναι ανέφικτος ο στόχος το να μην υπάρχουν αυτές οι διαφημίσεις για ευνόητους λόγους. Παρ' όλα αυτά, στον αντίποδο θα σας πω εγώ κάποια άλλη διαφήμιση. Είναι το φάε παραπάνω πρωτεΐνη, αυτή η μάστιγα. Φάε παραπάνω πρωτεΐνη, ειδικά αν κάνεις GLP-1. Φάε παραπάνω πρωτεΐνη, μπαίνεις στην εμεινόπαυση. Φάε παραπάνω πρωτεΐνη, είσαι στην εφηβεία. Μήπως έχουμε φτάσει στο άλλο άκρο και με αυτό? Δηλαδή τελικά αυτό... έχουμε διατροφική εκπαίδευση, απορώ.
4: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Ότι είμαστε σε λάθος δρόμο. Δηλαδή το αύξη την πρωτεΐνη σου και τώρα με τα GLP, διότι υπάρχει ο φόβος να μην χαθεί η μύκη μάζα.
3: GLP-1 είναι, είπαμε, να θυμίσουμε σε όλους όσοι μπορεί να μην το θυμούνται ότι, ή να μην το ξέρουν, είναι οι ενέσεις για την παχυσαρκία, οι πολύ καινοτόμες, που η αλήθεια είναι ότι έχουν βοηθήσει πάρα πολλούς ανθρώπους σε αυτή τη δοκιμασία το να καταφέρουν να χάσουν κάποια κιλά.
4: Ακριβώς. Τα GLP-1 γενικότερα ήταν μια επανάσταση ενάντια στη βαριατρική, τα βαριατρικά χειρουργεία. Δηλαδή άνθρωποι αντί να μπουν σε ένα χειρουργείο μπορούν κάλλιστα να χρησιμοποιήσουν τα ενέσημα και να μπορέσουν να χάσουν βάρος με τις παρενέργειες που μπορεί να έχει το κάθε φάρμακο, αλλά σίγουρα είναι πιο ασφαλές, να το πω, από ένα βαριατρικό χειρουργείο. Πάνω λοιπόν σε αυτό το κομμάτι, επειδή έχουμε έρευνες όπου υπάρχει απώλεια μυϊκής μάζας και μάλιστα όσο πιο πολύ καιρό γίνεται το ενέσιμο, δηλαδή τους πρώτους 3-6 μήνες δεν βλέπουμε σημαντική απώλεια μυϊκής μάζας, άλυπης μάζας μάλλον να το πω καλύτερα, μυϊκή και συνδετικούς συστούς. Βλέπουμε απώλεια μάζας μυϊκής μετά τους 12 μήνες. Οπότε στατιστικά σημαντική η απώλεια μυϊκής μάζας είναι μετά τους 12 μήνες.
3: Αυτό τι σημαίνει όμως πρακτικά, δεν θα πρέπει να προνοήσουμε?
4: Οπωσδήποτε. Οπότε σε ό,τι αφορά λοιπόν όσους χρησιμοποιούν τη συγκεκριμένη φαρμακευτική αγωγή αλλά και όσους κάνουν διατροφή, πέρα από το χάνω βάρος, θα πρέπει να υπάρχουν και εργαλεία για να δούμε τι γίνεται και με τη μυϊκή μάζα. Δηλαδή ένας λιπομετρητής έτσι αξιόλογος. Είτε σε δημόσιες δομές όταν βρεθεί αυτό το άτομο και μπει σε κάποιο πρόγραμμα, είτε όταν θα επισκεφτεί κάποιον διαιτολόγο. Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο, το αύξηση την πρωτεΐνη και ξεκίνα γυμναστήριο είναι κάτι το οποίο λέμε. Όμως τι σημαίνει αυτό στην πραγματικότητα ενός ανθρώπου? Διότι βλέπουμε στα κοινωνικά δίκτυα συγκρίσεις φαγητών. Μην φάτε κοινόα, φάτε 5 αυγά. Μην φάτε φυσικό βούτυρο, φάτε μια μπριζόλα το πρωί. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Αυτό δεν είναι διατροφική εκπαίδευση. Είμαστε πάρα πολύ λάθος.
3: Εννοείται να αποφεύγουμε το κρέας, αυτό είναι το...
4: Όχι. Εννοώ ότι θα πρέπει να υπάρχει ποικιλία. Πρέπει να υπάρχει ποικιλία.
3: Εντάξει, ξέρουμε όμως ότι το κλασικό μοντέλο πρωτεΐνη σαλάτα, η αλήθεια είναι ότι μας έχει σώσει στα χρόνια, μας αρέσει, δεν μας αρέσει, πολλές φορές, κυρία Μαρσέλου. Δηλαδή θέλω να πω, είναι κάτι που μας βοηθάει ενδεχομένως και γι' αυτό να εμένουμε σε αυτό. Τώρα εγώ δεν είμαι σε θέση να ξέρω στο κομμάτι των επιλογών αντί για την κοινόα να φάω τα αυγά, εσείς θα μας το πείτε, αλλά νομίζω ότι είναι μια δοκιμασμένη συνταγή και γι' αυτό έχουμε βαρεθεί να τα ακούμε.
4: Όπως πολύ σωστά λέτε, είναι μια δοκιμασμένη συνταγή η οποία μας έχει φέρει πάλι εδώ. Είναι κάτι που οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν δοκιμάσει όντως αμέτρητες φορές, έχουν βοηθηθεί για μικρό χρονικό διάστημα, αλλά ουσιαστικά οι δίαιτες, ας το πούμε, αποκλεισμού που περιέχουν κυρίως πρωτεΐνη σαλάτα, το κλασικό κρέα σαλάτα, κοτόπουλο σαλάτα, είναι αυτό που είπα πριν. Δεν είναι βιώσιμο, δεν βοηθάει κοινωνικά και δεν πρόκειται να φέρει το άτομο σε μακροπρόθεσμο αποτέλεσμα. Σε βραχυπρόθεσμο αποτέλεσμα, δηλαδή για ένα μικρό χρονικό διάστημα, 6 μηνών, ένα χρόνο, θα χάσω το βάρος και πολλές φορές το ακούω. Ας χάσω πρώτα το βάρος και μετά μπαίνω στις διάφορες επιλογές. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Το σώμα δεν είναι διακόπτης, να ανοιγοκλίνουμε. Το σώμα θέλει να αισθανθεί ασφάλεια. Θέλει να καλύψει μικροθρεπτικά συστατικά, φιλικό οξύ, να πάρει πολυφενόλες. Δεν θα γίνει αυτό με δίαιτες, με συγκεκριμένα φαγητά.
3: Άρα εσάς η πρότασή σας ποια είναι ως προς την ποικιλία τη διατροφική που μπορούμε να εφαρμόσουμε, να είναι εφικτή δηλαδή στο, να τη βάλουμε στο καθημερινό μας διαιτολόγιο, εάν θέλουμε να χάσουμε βάρος πάντα?
4: Η πρόταση είναι να επικεντρωθούμε σε τροφές που μας δίνουν πραγματικό κορισμό. Αυτό μπορούμε να το συζητήσουμε με τον επαγγελματία, γιατί είναι αυτό που δίνει πραγματικό κορισμό.
3: Πείτε μας κάποια τέτοια τρόφιμα.
4: Τροφές οι οποίες, προσέξτε, είναι δύο ειδών. Τροφές οι οποίες είναι υψηλές εφητικές ίνες, όπως είναι τα όσπρια, όπως είναι τα φρούτα, τα λαχανικά. Και από εκεί και πέρα τροφές, γιατί είναι πάρα πολλοί άνθρωποι που αισθητηριακά οι μάσεις είναι πολύ σημαντικοί για εκείνους. Τροφές μη επεξεργασμένες, όπως είναι το κρέας, το κοτόπουλο, τα αυγά, να υπάρχουν, ωστόσο να μην υπάρχουν σε βαθμό ώστε να εκτοπίζουν άλλες σημαντικές τροφές, όπως αυτές που προείπα. Όσπρια, φρούτα, λαχανικά. Την ποικιλία ψάχνουμε. Διότι σε μια απώλεια βάρους δεν κοιτάμε μόνο να χάσουμε βάρος. Ψάχνουμε να υποστηρίξουμε σε βάθος την υγεία μας συνολικά.
3: Και η αλήθεια είναι ότι.
4: Δηλαδή, βάρους.
3: Και το θέμα είναι ότι αν πρέπει να περάσει και αρκετός καιρός, γιατί είναι αρκετά τα κιλά και πρέπει να χαθούν και σιγά σιγά και για τη μυϊκή μάζα και για άλλους λόγους, κουράζεσαι να τρως και όλα τα ίδια και τα ίδια. Θέλεις την ποικιλία.
4: Φυσικά.
3: Γενικότερα την αντιμετώπιση των διαιτώμενων που δεν παρακολουθούνται αφού καταφέρουν να πιάσουν το στόχο, δηλαδή στη λεγόμενη συντήρηση, όπως μας είπατε, πώς τη βλέπετε? Είναι κάτι που το έχουν αξιολογήσει ως σημαντικό?
4: Πολύ πιθανόν όχι. Τώρα ξεκινάει και αλλάζει όλο αυτό που παρατηρώ, τουλάχιστον εδώ, τουλάχιστον από τη δική μου εμπειρία. Ωστόσο, είναι οι άνθρωποι που κυρίως το αξιολογούν είναι άνθρωποι οι οποίοι τα έχουν χάσει πάρα πολλές φορές. Τα έχουν ξαναπάρει τα κιλά και κατανοούν ότι πρέπει πλέον να γίνει τρόπο ζωής. Οπότε αυτοί είναι οι άνθρωποι που το μπορούν και το αξιολογούν καλύτερα και φυσικά και εμείς που το επικοινωνούμε, ότι θα πρέπει να υπάρχει μια επαφή σε όλο αυτό.
3: Τελειώνοντας, επειδή είπατε και το καταλαβαίνω απόλυτα ότι δεν πρέπει να έχουμε μια απλοϊκή τελικά αντιμετώπιση ενός τέτοιου πολυσύνθετου ζητήματος όπως είναι το νόσημα της παχυσαρκίας, θέλω να μου πείτε κάποια tips για το πώς μπορούμε χωρίς άγχος να αρχίσουμε να χτίζουμε σιγά σιγά κάποιες νέες διατροφικές συνήθειες. Είτε θέλουμε να χάσουμε βάρος, είτε να διατηρήσουμε αυτό που έχουμε. Εν κατακλείδη θέλουμε καταρχάς να είμαστε υγιείς. Οπότε δώστε μας 2-3 τέτοια χρήσιμα tips. Πώς μπορούμε να χτίσουμε νέες συνήθειες διατροφικές?
4: Πολύ σημαντικό είναι να αρχίσουμε να παρατηρούμε το σώμα. Τι θέλει, τι ζητάει και να φιλτράρουμε λίγο αυτό που ζητάει. Δηλαδή αν ζητήσει για παράδειγμα, τι να σας πω τώρα, μια σοκολάτα, μπορούμε χωρίς να πούμε όχι άμεσα, δεν πρέπει να το φάω, να προσπαθήσουμε να παρατηρήσουμε για ποιο λόγο μπορεί να το ζητάει. Μπορεί να είναι ορμονικό το θέμα, πριν την εμμηνορίες για γυναίκες, μπορεί να βρισκόμαστε σε μια παρέα η οποία και αυτή τρώει σοκολάτα εκείνη τη στιγμή, μπορεί να έχουμε δει μια διαφήμιση. Οπότε η παρατήρηση είναι το πρώτο πράγμα. Το δεύτερο είναι σιγά σιγά να βάλουμε τροφές οι οποίες είναι μη επεξεργασμένες και τροφές που μας αρέσουν. Δηλαδή να προσθέσουμε 2 φρούτα την ημέρα και να πούμε τα κατάφερα, σήμερα όχι, αύριο θα προσπαθήσω πάλι για να δω θα φτάσω τα 2 φρούτα. Μετά σαλάτα δίπλα στο γεύμα. Ας προσπαθήσουμε αρχικά να ξεκινάμε λίγο από τη σαλάτα ώστε να έρχεται το αίσθημα κορισμού και αυτή η αίσθηση της μάθησης στο αισθητηριακό και από εκεί και πέρα ας προχωράμε και στο γεύμα μας. Και θα χρειαστεί, εάν είμαστε μαζί με οικογένεια όπως ανέφερα, μια μικρή εκπαίδευση, μια μικρή βοήθεια σε όλο αυτό. Οπότε σιγά σιγά και σταδιακά με παρατήρηση και με αγάπη προς τον εαυτό μας.
3: Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Μαρσέλου, να είστε καλά.
4: Σας ευχαριστώ και εγώ.
3: στο πλαίσιο του τρίτου ΣΦΕΕ Summit ο Κώστας Παπαγιάννης, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος Νοβάρτης Ελλάδας, Κύπρου και Μάλτας και γενικός γραμματέας του ΣΦΕΕ, ανέδειξε τη σημασία της στρατηγικής αξιοποίησης των δεδομένων υγείας και το κόστος που προκύπτει όταν αυτά δεν αξιοποιούνται συστηματικά στη λήψη αποφάσεων. Όπως τόνισε, σε ένα περιβάλλον αυξανόμενων πιέσεων, τα δεδομένα που συλλέγονται σήμερα αποτελούν μία από τις πιο σημαντικές ευκαιρίες για το σχεδιασμό πολιτικών που μπορούν να δημιουργήσουν πραγματική αξία για τους ασθενείς, την κοινωνία και την οικονομία. Σας αποχαιρετώ, ευχαριστώ για την ωραία παρέα και σήμερα. Το επόμενο Σάββατο, καλώς εχόντων των πραγμάτων, λίγο μετά τις 4, πάλι εδώ.
2: Αλφα Radio 989.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι. Κυριακή 19 Ιουλίου. Ελπίζω ένα μεγάλο κύμα ήδη να έχει φύγει για διακοπές. Οι υπόλοιποι ξεκουράζεται, απολαμβάνεται την Αθήνα. Τώρα βέβαια ταλαιπωρείστε κάποιοι εξ αυτών και μας ακούτε στην κίνηση. Ελπίζω εμείς να σας ξεκουράσουμε σήμερα, να σας δώσουμε τις κατάλληλες πληροφορίες. Η Πόπη Ματζίκα είναι στον ήχο δίπλα μου. Η Βίκης Γιάμπρα στην παραγωγή. Είμαι ο Χάρης Σοντιγρυντάκης και ξεκινάμε ευθύς αμέσως.

0: Και φίλες και φίλοι, ένα κεφαλαιόδες θέμα που αποτυπώνει ένα σημαντικό κομμάτι της οικονομίας χώρας, όπως ξέρετε, είναι η κτηματαγορά. Είναι πώς κινείται αυτός ο τομέας, τα πάνω του και τα κάτω του. Καθορίζουν και την πορεία της οικονομίας πολλές φορές ή σφιγμομετρούν την πορεία, να το πω αλλιώς. Έχω κοντά μου τον Μπάμπη Χαραλαμπόπουλο, τον επίτιμο πρόεδρο του Ελληνικού Ινστιτούτου Εκτιμητικής, επιστημονικό σύμβουλο της Solum Property Solutions, να δούμε πώς κινείται η αγορά, ποια κομμάτια αυτής της αγοράς είναι στα ύψη και ποια είναι στα τάρταρα. Υπάρχουν τέτοια ίσως, τώρα όλα είναι προς τα πάνω, αλλά θα πας τα πει καλύτερα ο κύριος Χαραλαμπόπουλος. Καλησπέρα σας, τι κάνετε κύριε Χαραλαμπόπουλε?
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σας και τους ακροατές μας, κύριε Διγρυντάκη. Δόξα.

0: Να πούμε γενικά είναι ότι εξακολουθώντας την πορεία του 2024-2025 και το 2026 έχει μια ανωδική πορεία με λίγο υπιότερους ρυθμούς, αλλά ανωδική πορεία τόσο στις τιμές πώλησης όσο και στα ενίκια των διαμερισμάτων, διότι συνεχίζεται να υπάρχει διαφορά μεταξύ της προσφοράς και της ζήτησης. Τώρα αυτό οφείλεται εν πωλής και στο μεγάλο αριθμό κλειστών διαμερισμάτων, που ενώ πριν γίνουν κόκκινα τα δάνεια τα είχαν κάποιοι και τα κατοικούσαν, όταν έγιναν κόκκινα τα δάνεια πολλά εξ αυτών των διαμερισμάτων επέρασαν στα χέρια των servicers, των funds γενικότερα, ελάχιστα είναι στις τράπεζες, και αυτοί προκειμένου να τα βγάλουν στην αγορά πρέπει να τα οριμάσουν, δηλαδή να τα τακτοποιήσουν από όποιες ενδεχομένως πολεοδομικές ή άλλου είδους παραβάσεις είχαν. Αυτό παίρνει μεγάλο χρονικό ορίζοντα και επομένως στερείται η αγορά από όλα αυτά τα διαμερίσματα που πολλοί λένε ότι είναι της τάξης άνω των 150.000.
1: Όταν μπουν αυτά μέσα θα πέσουν οι τιμές, δεν γίνεται.
0: Προφανώς, αλλά επειδή δεν μπαίνουν και επειδή η ζήτηση εξακολουθεί να είναι πολύ μεγάλη στα μεγάλα αστικά κέντρα όπως είναι η Αθήνα, η Θεσσαλονίκη και οι πόλεις που έχουν πανεπιστήμια όπως η Πάτρα, το Ηράκλειο, τα Γιάννενα, έτσι και λοιπά, εκεί υπάρχει δυσκολία, δηλαδή, και βλέπουμε ότι τούτη την περίοδο που βγήκαν οι βάσεις για τους φοιτητές και λοιπά και ψάχνουν να βρουν να νοικιάζουν διαμερίσματα, με πολύ μεγάλη δυσκολία βρίσκουν και σε τιμές πάνω από 10 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, που είναι ένα αρκετά ψηλό νούμερο, και αν μάλιστα το διαμέρισμα που θα βρουν είναι και επιπλωμένο γιατί ήταν πρώτα σε χρήση Airbnb και λοιπά, τότε τα νούμερα είναι ακόμα μεγαλύτερα.
1: Πωλείται όπως είναι επιπλωμένο, με χιλιάδες αναμνήσεις φορτωμένο.
0: Έτσι ακριβώς όπως το λέτε. Κατά συνέπεια, εκείνο που πρέπει να δούμε είναι η Ελλάδα έχει αναπτυχθεί σε ένα στρεβλό μοντέλο ανάπτυξη. Δηλαδή δεν μπορεί να είναι το 40-45% του πληθυσμού της Ελλάδας τοποθετημένο στην Αττική. Και άλλο ένα 15%, περίπου 10-15% που είναι τοποθετημένο στη Θεσσαλονίκη, τούτο σημαίνει ερήμωση της Υπαίθρου, ερήμωση της περιφέρειας. Αυτό έχει σαν επακολουθό και να μην υπάρχει πρωτογενής παραγωγή. Διότι δεν υπάρχουν και εργατικά χέρια να καλλιεργήσουν. Σε λίγο με το ίντερνετ δεν καλλιεργείται η γη. Ούτε τα ζώα.
1: Με ρομπότ. Θα βάλουμε ρομπότ. Και στο κομμάτι
0: ναι, ακριβώς, αλλά και αυτό έχει ένα κόστος. Οπότε έχουμε μεγάλη, πρέπει δηλαδή η Ελλάδα να σκεφτεί σοβαρά να ανακατευθύνει τον κόσμο προς την περιφέρεια, να δώσει κίνητρα ούτως ώστε να υπάρξει αυτή η αλλαγή.
1: Έχω δει κίνητρα, αλλά είναι επιδερμικά όλα αυτά.
0: Επιδερμικά, γι' αυτό μιλάω για πιο σοβαρά κίνητρα, με πιο βαθιά μελέτη και με ένα πρόγραμμα που θα είναι ανθεκτικό ανεξαρτήτως το ποιες κυβερνήσεις ανεβαίνουν πάνω.
1: Ναι. Ένα εθνικό πρόγραμμα, να υπάρχει μια συμφωνία κυρίων από όλα τα κόμματα.
0: Αυτό ακριβώς. Διότι μόνο έτσι θα μπορέσουμε. Χώρα που δεν έχει παραγωγή δεν έχει μέλλον. Και αν λάβουμε υπόψη μας και την υπογεννητικότητα που έχουμε, που σημαίνει ότι σε λίγα χρόνια θα έχουμε πολύ περισσότερους συνταξιούχους από τους εργαζόμενους.
1: Κάπου διάβαζα ότι φέτος θα μπουν στο πρώτη δημοτικού 50.000 μόνο παιδιά.
0: Βέβαια, διότι κοιτάξτε να δείτε, πέρυσι είχαμε 128.000 θανάτους με 65.000 γεννήσεις. Έτσι, αυτά τα νούμερα δείχνουν ένα προς δύο, δηλαδή δύο πεθαίνουν, ένας γεννιέται. Με αυτή την πορεία και με δεδομένο τα διαζύγια και όλες τις άλλες σχέσεις, τις μονογονεϊκές οικογένειες που στρέφουν τον κόσμο στα μικρά διαμερίσματα, μεγάλα διαμερίσματα υπάρχουν. Γι' αυτό και έγινε μια πρόσφατη νομοθεσία που επιτρέπει πλέον μεγάλα διαμερίσματα να μπορείς να τα κάνεις μικρότερα. Δηλαδή ένα διαμέρισμα 150 τετραγωνικά το χωρίς σε 350, αν γίνεται. Έτσι. Ναι, άλλαξε η νομοθεσία για να βοηθήσει το στεγαστικό πρόβλημα.
1: Άρα,
0: αλλά
1: λοιπόν,
0: αυτά δεν είναι άμεσα μέτρα.
1: Άρα λοιπόν υπάρχει ζήτηση για Αθήνα-Θεσσαλονίκη, λόγω κυρίως ότι τα νέα κίνητα, τα 150.000 αυτά δεν έχουν μπει μέσα. Η ζήτηση έτσι υπάρχει και από Ελλάδα και από εξωτερικό, γιατί από εξωτερικό βλέπουμε για Golden Visa. Και βλέπω και μια τάση να παίρνουν εμπορικά κίνητα και να αλλάζουν τη χρήση για να κάνουν την Golden Visa στα 250.000.
0: Άλλαξε η νομοθεσία που το επιτρέπει. Το μόνο που δεν έχει λάβει υπόψη της η νομοθεσία σε αυτή την περίπτωση είναι ότι όταν βιομηχανικά πρώην κτίρια τα μετατρέψει σε διαμερίσματα, δεν θα έχει επαρκή θέση πάρκινγκ. Έτσι. δεν

0: το προβλέπει και η νομοθεσία που άλλαξε αυτό το πράγμα. Έχουμε που έχουμε πολλά αυτοκίνητα, θα γίνουν ακόμα περισσότερα και θα έχουμε ακόμα μεγαλύτερες δυσκολίες. Γι' αυτό λέμε η μόνη λύση είναι η αποκέντρωση και μάλιστα η στροφή σε αδικημένες περιοχές της περιφέρειας. Ναι. Τι νόημα έχει να υπάρχουν μερικοί οργανισμοί και ινστιτούτα στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, ενώ μπορούν κάλλιστα να πάνε σε επαρχιακά μέρη να δώσουν.
1: Πάντως, επειδή μου περιγράψατε μια έτσι μορφή ευημερία στη Θεσσαλονίκη, εγώ πότε ήμουνα στη Θεσσαλονίκη, προχωρούσα την Τζιμισκή και οφείλω να σας πω ότι έβλεπα άδεια μαγαζιά. Ξενίκιαστα.
0: Σαφώς το εμπόριο. Άλλο, μιλάμε για κατοικίες. Αυτή τη στιγμή μιλούσαμε για κατοικίες.
1: Ναι,
0: το εμπόριο. Τρώει πάρα πολύ ξύλο και το τρώει για τον εξής λόγο. Αφενός η Ελλάδα πρώτης κρίσης είχε πάρα πολλά καταστήματα που δεν τα χρειαζόταν. Μετά την κρίση έγινε ένας σορθολογισμός. Τώρα όμως το εμπόριο γίνεται σε μεγάλο ποσοστό ηλεκτρονικά. Ο κόσμος ψωνίζει μέσω ίντερνετ. Ναι. Μάλιστα υπάρχουν και άτομα που από ό,τι διαβάζω δοκιμάζουν στα καταστήματα το νούμερο που τους κάνει και ψάχνουν μετά και το παίρνουν από το ίντερνετ. Καταλαβαίνετε, γι' αυτό υποφέρει η αγορά.
1: Σωστά. Να σας πω κάτι άλλο μετά, επειδή το είπατε, αλλά το θέσατε, αλλά δεν το αναλύσαμε, για τις φοιτητικές κατοικίες που έχουν εκτοξευτεί στα ύψη εξαιτίας ναι, αυτής της
0: Ακριβώς έχουν εκτοξευτεί στα ύψη και έχουν προκαλέσει και το ενδιαφέρον κάποιων τεχνικών εταιριών και ΑΕΑΠ, οι οποίες...
1: Ο Άκτορας, ας πούμε, στην Κρήτη και η ΓΕΚ φτιάχνει.
0: Μπράβο, και άλλοι φτιάχνουν και σε άλλα μέρη της Ελλάδος και στο Βόλο έχουν γίνει και στην Κράτη έχουν γίνει και γίνονται και τι γίνεται, αναλαμβάνουν αυτές οι εταιρείες να φτιάξουν τα διαμερίσματα για φοιτητές και τα παραχωρούν επιπλωμένα και με όλα τα κοινόχρηστα πληρωμένα. Δηλαδή δίνεις το ενίκιο και αυτό το ενίκιο σου καλύπτει όλες τις δαπάνες που αφορούν το ακίνητο. Δηλαδή δεν πληρώνεις χώρια τα κοινόχρηστα και χώρια το ίντερνετ κλπ. Τα έχει όλα ενσωματωμένα. Είναι μια... και έχει και τη φροντίδα της διαχείρισης του ακινήτου η εταιρεία που το δίνει στο φοιτητή.
1: Full service.
0: Ναι, είναι full service στα apartment και επομένως αυτά είναι αυτά που είναι της μόδας τώρα και είναι και σε οικονομικές τιμές.
1: Από την
0: δεν
1: άλλη
0: είναι
1: πλευρά,
0: σε παράλογες τιμές. Ας πούμε,
1: πάμε με τα Χανιά τώρα, την πατρίδα μου. Βλέπεις ναι. Εκεί πέρα ότι επειδή είναι πάρα πολλά ακίνητα σε βραχυχρόνια μίσθωση, με τον τουφέκι ψάχνουν να βρουν ακίνητα.
0: Ακριβώς, είναι ο τουρισμός πάρα πολύ μεγάλος στα Χανιά, την ξέρω πολύ καλά την πόλη γιατί έχω ασχοληθεί επανειλημμένος. Είναι μια καταπληκτική πόλη, έχει το πανεπιστημιό της γιατί και αυτό μετράει, έτσι το Πολυτεχνείο της Κρήτης είναι πάρα πολύ καλό, άρα μαζεύει φοιτητές, μαζεύει τουρίστες, mm-hmm. μαζεύει τους νομάδες αυτούς που οι οποίοι δουλεύουν ιντερνετικά γιατί ενώ η δουλειά τους είναι στο Παρίσι ή στο Λονδίνο, δουλεύουν από τον νομό Χανίων, έτσι. Ναι, όλοι αυτοί ζητούν κάποια στέγη. Επομένως εκεί υπάρχει δυσκολία πράγματι. Και η μόνη λύση είναι να γίνουν περισσότερες κατασκευές σε αυτές τις περιοχές. Μόνο έτσι θα αμβληθεί το πρόβλημα. Η βραχυχρόνια μίσθωση για την οποία γράφονται πολλά, ναι. Πρέπει να μην ξεχνάμε ότι έχει προσφέρει και πάρα πολλά στην οικονομία και φέρνει και αυτή ένα ποσοστό του τουρισμού που έρχεται στη χώρα. Και γι' αυτό λέμε ότι έχει τόσους πολλούς τουρίστες. Πολλοί εξ αυτών μένουν στη βραχυχρόνια μίσθωση.
1: Οι κλίνες στη βραχυχρόνια μίσθωση είναι πιο πολλές από τις κλίνες στα ξενοδοχεία σήμερα. Έτσι.
0: Ναι, οι πληρότητες είναι διαφορετικές.
1: Όσες εμφανίζονται. Να το πούμε και αυτό.
0: Βέβαια, είναι και αυτό. Βέβαια. Αυτή είναι η κατάσταση και ένα επιπλέον πρέπει να πούμε για τη βραχυχρόνια μίσθωση γιατί έχω παρακολουθήσει μερικά συνέδρια που έχουν γίνει είναι ότι ενώ ο ξενοδοχειακός τομέας έχει πάρει επιδοτήσεις αρκετές για τα ξενοδοχεία σε ορισμένες περιοχές η βραχυχρόνια μίσθωση εν πωλής έχει γίνει με χρήματα των ιδίων των ιδιοκτητών.
1: Ναι. Εντάξει, το ακούω αυτό που λέτε, απλά δεν είναι το ίδιο μέγεθος, παίζει ρόλο η θέση εργασίας, έτσι. Θέση εργασίας παίζουν ρόλο που δεν έχει...
0: Όλα έχουν τη σημασία τους, σωστό.
1: Εμπορικά ακίνητα, έχουμε καμιά εξέλιξη στην αγορά.
0: Εμπορικά ακίνητα κινούνται, αλλά κινούνται στους βασικούς οδικούς άξονες, αλλά είναι πολύ περιορισμένα. Οι μεγάλες αλυσίδες δηλαδή δίνουν να καταλάβουν τα εμπορικά κέντρα των διαφόρων πόλεων. Και από εκεί και πέρα δευτερεύοντας στους δικούς άξονες ακόμα και στις άκρες των κεντρικών αξώνων βλέπεις ξενίκια στα καταστήματα. είπαμε το λόγο που είναι ο κύριος λόγος είναι ότι υπάρχει ανταγωνισμός μεγάλος από το ίντερνετ. Δηλαδή άμα δείτε στατιστικά τι ποσοστό του εμπορίου γίνεται μέσω ίντερνετ
1: τα βλέπουμε,
0: και για μικροαντικείμενα και για μεγαλύτερα.
1: Έχετε δίκιο.
0: Και βλέπετε ότι συνέχεια αυτός ο τομέας αυξάνει, δηλαδή ο ιντερνετικός. Επομένως όλα αλλάζουν.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μπάμπες Χαραλαμπόπουλος, επίτιμος πρόεδρος του Ελληνικού Ινστιτούτου Εκτιμητικής, επιστημονικός σύμβουλος της Solum Property Solutions. Να έχετε ένα καλό βράδυ. Ευχαριστώ.
0: Εύχομαι καλές διακοπές σε όλους.
1: Αμήν, αμήν, αμήν.
0: Υγεία πάνω απ' όλα και όλα τα άλλα έπονται.
1: Εννοείται. Γεια σας. Ευχαριστώ πολύ. Αλφα Radio 989.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας, 3η 21 Ιουλίου, στο A-Culture, έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest, Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός, θηλυκός θείασος, Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου, στο A-Culture, έθριο στο Άσταρ Σακίρ, Πεσμοζόβιτος. more.com, artinfo.gr.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Τρεις ταξιδιωτικές διαδρομές εμπνεσμένες από την Οδύσσια και τη νέα κινηματογραφική παραγωγή The Odyssey προτείνει η Ferry Scanner, αξιοποιώντας τη δυναμική του set jetting, τις τάσεις που οδηγεί δηλαδή τους ταξιδιώτες σε προορισμούς που έχουν δει στη μεγάλη οθόνη. Τη σύνδεση του κινηματογράφου για ταξίδια επιχειρεί να αναδείξει η Ferry Scanner, παρουσιάζοντας τρεις μεσογειακές διαδρομές που αντλούν έμπνευση από την Οδύσσια του Ομήρου και τη νέα φυσικά κινηματογραφική μεταφορά του έπος The Odyssey που παίζεται αυτές τις ημέρες. Οι προτάσεις εκτείνονται σε Σικελία, Ελλάδα και Μαρόκο, συνδυάζοντας ακτοπλοϊκές μετακινήσεις, ιστορικούς προορισμούς και τοπία που παραπέμπουν στον κόσμο του ομηρικού έπους. Σύμφωνα τώρα τη σχέση και το Μαρόκο. Αυτά που λέει Ferry Scanner, τέλος πάντων, απλά εκεί γυρίστηκαν σκηνές, όπως και να έχει. Σύμφωνα με τη Ferry Scanner, πάντως, το ίδιο ταξίδι με πλοίο αποτελεί μέρος της εμπειρίας, μετατρέποντας τη μετακίνηση από προορισμό σε προορισμό σε αναπόσπαστο κομμάτι της αφήγησης. Τώρα, στην Ελλάδα, το πιο άμεσο σημείο αναφοράς φυσικά στην Οδύσσια, με την Ιθάκη να βρίσκεται στο επίκεντρο της προτινόμενης διαδρομής. Το ταξίδι περιλαμβάνει επίσης την Κεφαλονιά, τη Ζάκυνθο και την Μεσσηνία, συνδυάζοντας νησιωτικούς και υπηρετικούς προορισμούς που συνδέονται με τον κόσμο του Ομήρου. Τα δρομολόγια από την Κυλλήνη προς την Κεφαλονιά διαρκούν περίπου 1 ώρα και 30 λεπτά, ενώ προς τη Ζάκυνθο περίπου 1 ώρα και 15 λεπτά, δίνοντας δυνατότητα στους επισκέπτες να δημιουργήσουν μια ολοκληρωμένη διαδρομή εμπνευσμένη από το επικό ταξίδι επιστροφής του Οδυσσέα στην Ιθάκη. Το set jetting που σας ανέφερα είναι μια διαρκώς, φίλες και φίλοι, αναυξανόμενη επιρροή του κινηματογράφου αλλά και της τηλεόρασης στις ταξιδιωτικές επιλογές των καταναλωτών. Έχει να κάνει με επίσκεψη σε προορισμούς που εμφανίζονται σε ταινίες και σειρές και είναι ένας από τους ταχύτερα αναψόμενους τομείς του τουρισμού. Βέβαια στη Βόρεια Ελλάδα γυρίστηκαν αρκετές ταινίες, από ό,τι θυμάμαι καλά, και κάποιες εξ αυτών χρηματοδοτήθηκαν από το ΕΚΟΜΕ. Κάποιες άλλες καθυστέρησαν δραματικά να πάρουν τα λεφτά τους. Μιλάμε τώρα για πάνω από 1,5 με 2 χρόνια. Κάποιες ταινίες της Millennium, αν θυμάμαι καλά, με τους Αναλώσιμους, μια άλλη με τον Jason Statham, κάποιες άλλες ταινίες που έχω δει, ή δεν θυμάμαι, τον Aaron Eckhart, μια άλλη ταινία. Καθυστέρησαν πάρα πολύ η ελληνική πλευρά να τις αποζημιώσει, όμως το αποτέλεσμα ήταν στην κατεύθυνση αυτή, προβλήθηκε η Αθήνα, προβλήθηκαν άλλοι προορισμοί. Τέλος πάντων, η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη, αλλά και άλλες, δηλαδή τώρα James Bond, θυμάστε που γυρίστηκε εκεί πέρα ένα κομμάτι της ταινίας και έγινε η Κέρκυρα ακόμη πιο διάσημη. Υπάρχουν λοιπόν τέτοιοι προορισμοί οι οποίοι έχουν αναδείξει τη χώρα μας. Φανταστείτε ότι Αμοργός, με μια ταινία Deep Blue που γυρίστηκε στη Γαλλία, για πόσα χρόνια αποτελούσε ένα αγαπημένο προορισμό για τους Γάλλους. Τυχαία σας τα αναφέρω αυτά, αλλά είναι σημαντικά και πρέπει, νομίζω, η χώρα μας έχει τη δυνατότητα να προχωρήσει πολύ σε αυτό το κομμάτι. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
0: Αλφα Radio 989.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Δεύτερο ημίχρονο, φίλες και φίλοι, και παρουσιάστηκε μια πολύ ενδιαφέρουσα μελέτη από το ΕΙΤΕΠ αναφορικά με τα στοιχεία του 2025, το Ινστιτούτο Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων, που αποτελεί όργανο του Ξενιακού Επιμελητηρίου. Έχει, όπως γνωρίζετε, γιατί έχουμε ξαναβγάλει την πρόεδρό του, τη Χριστίνα Τετράδη, έχει αλλάξει επικεφαλής, είναι η Χριστίνα πλέον η Τετράδη. Έγινε επίσημα η παρουσίαση και εγώ βλέπω έτσι μια πιο διευρυμένη ομάδα, μια ομαδικότητα, να το πω αλλιώς, που δεν υπήρχε στο παρελθόν, και διανοίγονται προοπτικές για μελέτες πιο ακριβίας και πιο ουσίας. Έχω στη γραμμή μου την κυρία Τετράδη. Καλησπέρα, τι μου κάνετε, κυρία Τετράδη?
2: Καλησπέρα, κύριε Τιγκριντάκη, καλησπέρα και στους ακροατές μας.
1: Ήθελα έτσι να τη σχολιάσουμε, να μας πείτε 2-3 κουβέντες παραπάνω, γιατί να ερμηνεύσουμε τους αριθμούς μέσα από τη δική σας εμπειρία. Και πάω στο ψητό κατευθείαν. Βλέπω ότι είδα ότι η μέση τιμή δωματίου φέτος το Μάιο έχει ανέβει σε σχέση με πέρυσι, και παρόλα αυτά οι αφίξεις δεν αποτυπώνουν το σωστό αποτέλεσμα, γιατί οι διανυκτερεύσεις έχουν πέσει. Είπατε μάλιστα ένα συγκλονιστικό νούμερο, ότι ενώ ήμασταν περίπου στις 10,4-5-6, δεν θυμάμαι το νούμερο, διανυκτερεύσεις κάθε τουρίστα το 2005, σήμερα έχουμε σχεδόν τα μισά, σχεδόν τις μισές. Είναι έτσι?
2: Είναι ακριβώς έτσι. Καταρχήν να πούμε ότι γι' αυτό τα νούμερα πρέπει να τα ερευνούμε και να βλέπουμε τη σωστή τους αποτύπωση. Γι' αυτό λοιπόν το να μετράμε απλά αφίξεις δεν έχει κανένα νόημα. Αυτό πρέπει να συνδυαστεί με τη διάρκεια παραμονής, γιατί μόνο έτσι βγαίνουν οι διανυκτερεύσεις. Και για να δώσω ένα παράδειγμα για να το καταλάβουν οι ακροατές μας, αν έρθουν 1,000 άτομα και μείνουν 10 μέρες, όπως γινόταν 20 χρόνια πριν, θα είχαμε 10.000 διανυκτερεύσεις. Αν έρθουν τώρα λοιπόν 2.000 άτομα, δηλαδή έχουμε 100% αύξηση της αφίξης, αλλά αυτά τα άτομα μείνουν 5 μέρες, όπως περίπου είναι το νούμερο πλέον, έχουμε πάλι 10.000 διανυκτερεύσεις. Δηλαδή στην πραγματικότητα έχουμε μηδενική μεταβολή, ενώ με ένα στοιχείο που λέγεται αφίξη, θα νόμιζε κανείς ότι έχουμε διπλάσιο αριθμό τουριστών. Έχουμε λοιπόν διπλάσιο αριθμό που έρχεται μεν, αλλά το αποτύπωμα που αφήνει είναι το ίδιο. Γιατί μένει λιγότερο στον προορισμό.
1: Ναι. Και το θέμα είναι, πληρώνει για το κάθε βράδυ περισσότερο ή λιγότερο? Να το ερώτημα το κρίσιμο. Εγώ βλέπω ότι, ας πούμε, στην Αθήνα για παράδειγμα έχει ανέβει το λεγόμενο, να το πω έτσι στα ελληνικά, το ADR έχει ανέβει σε σχέση με το παρελθόν σημαντικά.
2: Ένα σημαντικό στοιχείο, έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό, ένα σημαντικό στοιχείο είναι ότι βλέπουμε μια γενικότερη ποιοτική αναβάθμιση των ξενοδοχειακών καταλήμματων. Βλέπουμε δηλαδή αρκετά καταλήμματα, ξενοδοχεία μάλλον για να είμαι πιο σωστή, χαμηλότερων κατηγοριών να έχουν αναβαθμιστεί. Άρα αυτό από μόνο του ανεβάζει και τη μέση τιμή, γιατί ανεβαίνοντας κατηγορία ένα κατάλημα, όπως καταλαβαίνετε, ανεβαίνει και η μέση τιμή του. Άρα γι' αυτό λοιπόν βλέπετε υψηλότερη η μέση τιμή και το Μάιο και τον Αύγουστο και τον Οκτώβριο, βέβαια, από το 2024 σε σχέση με το 2025.
1: Σωστά. Μέση τιμή όμως δεν είναι σε όλη την Ελλάδα ακριβώς μεγαλύτερη. Υπάρχουν προορισμοί οι οποίοι προσφέρουν ακόμη οικονομικές διακοπές, νομίζω. Ο Έλληνας που μας ακούει, ο ακροατής και η ακροάτρια, βλέπει, αναζητά ευκαιρίες και ελπίζει ότι θα μπορεί να βρει μια πιο έτσι, χαμηλής τιμής και ποιοτική ταυτόχρονα διαμονή. Είναι έτσι?
2: Βεβαίως, και να πούμε στον Έλληνα να παραμείνει στην Ελλάδα, να αγαπήσει την υπέροχη Ελλάδα μας, να έρθει φέτος να κάνει διακοπές στην Ελλάδα. Πραγματικά οι προσφορές είναι πάρα πολύ καλές και νομίζω αν ψάξει κανείς το ίντερνετ, το οποίο δίνει πάρα πολλές ευκαιρίες για οποιοδήποτε προορισμό θέλει κανείς να πάει, οποιοδήποτε τύπο τουρισμού, δηλαδή είτε είναι οικογένεια, είτε είναι ζευγάρι, είτε είναι ένα μεγαλύτερο ζευγάρι, νομίζω ότι κανείς ψάχνοντας το ίντερνετ μπορεί να βρει πραγματικά πολύ καλά πακέτα και πάρα πολύ καλές προσφορές. Το μόνο που πρέπει να κάνει είναι να ψάξει. Και βέβαια αυτό που λέω συνέχεια, δεν χρειάζεται να πάμε όλοι διακοπές 10 με 18 Αυγούστου. Εννοείται ότι τότε έχουμε την υψηλότερη περίοδο στον τουρισμό μας και εννοείται ότι τότε οι τιμές είναι και στην πιο ακριβή τους αποτύπωση, αν θέλετε. Mm-hmm. Όμως νομίζω ότι μπορούμε να ταξιδέψουμε οποτεδήποτε μέσα στο καλοκαίρι, το υπέροχο καλοκαίρι, ακόμα και το Σεπτέμβριο, ανάλογα και την οικογενειακή κατάσταση του καθενός βέβαια, αλλά ακόμα και αν έχει κανείς παιδιά που πάνε σχολείο, μπορούμε να ταξιδέψει τώρα, τον Ιούλιο, που είναι υπέροχος. Οπότε δίνονται, ή μπορεί να ταξιδέψει τέλη Αυγούστου. Άρα θέλω να πω ότι δίνονται ευκαιρίες να βρει κανείς πραγματικά και πολύ καλές προσφορές και να περάσει και πολύ όμορφα, αποφεύγοντας και όλο αυτό το συνωστισμό του 15 Αυγούστου.
1: Ένα από τα πολύ ωραία στοιχεία που είχε η μελέτη του Ινστιτούτου ήταν, αποτυπώνει ότι μειώθηκε η ψαλίδα, να το πω έτσι, στο ανθρώπινο δυναμικό, την ανάγκη για ανθρώπινο δυναμικό. Βλέπω δηλαδή ότι οι ανάγκες οι οργανικές ήταν 263.000 θέσεις και καλύφθηκαν περίπου 227.000 θέσεις. Άρα έπεσε, δηλαδή 36.000 περίπου χρειάζονται ακόμη να καλυφθούν, και νομίζω ότι αυτή η ψαλίδα από το 80.000 έχει καλυφθεί πιο πολύ με ξένους εργαζόμενους, έτσι δεν είναι?
2: Ακριβώς, όπως πολύ σωστά το αποτυπώσατε, μειώθηκαν οι ελλείψεις. Στην πραγματικότητα δεν μειώθηκε ο αριθμός των εργαζόμενων, μειώθηκαν οι ελλείψεις, και αυτό ακριβώς γιατί έχει ανοίξει η προσφορά από τρίτες χώρες, το σύστημα είναι πιο εύκολο. Οι αιτήσεις είναι πιο καλά οργανωμένες και οι εργαζόμενοι έρχονται πιο νωρίς πλέον στα ξενοδοχεία. Οπότε όλο αυτό το σύστημα με τις διακρατικές συμφωνίες και τους εργαζόμενους από τρίτες χώρες δουλεύει κάθε χρόνο και καλύτερα.
1: Φέτος δηλαδή το 26 θα είμαστε ακόμη καλύτερα, φαντάζομαι.
2: Ήδη φαίνεται, δεν έχει αποτυπωθεί ως πραγματικό στοιχείο η ΤΕΠ, αλλά νομίζω ότι ήδη φαίνεται και συζητώντας με άλλους ξενοδόχους πλέον, μπορώ να σας πω ότι είναι καλύτερη η αποτύπωσή του. Άλλωστε βλέπουμε για το 2025 ότι το ποσοστό από τρίτες χώρες καλύπτεται γύρω στο 26,6%, δηλαδή αυτό σημαίνει πάνω από το 1/4 των εργαζομένων. Έτσι.
1: Σε τι θέσεις κυρίως είναι αυτοί οι ξένοι εργαζόμενοι, πού διοχετεύονται?
2: Πιστεύω ότι είναι περισσότερο σε θέσεις.
1: Από την εμπειρία σας λέω, όχι σαν πρόεδρος του ΕΚΕΠ, γιατί είστε και γνωστή ξενοδόχος έτσι κι αλλιώς.
2: Λοιπόν, είναι περισσότερο σε θέσεις κουζίνας, σε θέσεις σέρβις, σε θέσεις καμαριέρων, σε θέσεις κυπουρών, γενικότερα σε θέσεις βοηθητικού προσωπικού.
1: Mm-hmm. Πολύ ενδιαφέρον. Τώρα βλέπω αυτή τη στιγμή ότι το μερίδιο στα 5 αστέρων ξενοδοχεία έχει πάει στο 24,9 σε δωμάτια, και βλέπουμε μια μεγάλη άνοδο. Βλέπω ότι αυξηθήκαν 4% τα ξενοδοχεία το 2025. Από την άλλη πλευρά όμως αυξήθηκαν σημαντικά και τα 5 αστέρων και τα 4 αστέρων κοιτάω. Δηλαδή τα 55% των δωματίων είναι σχεδόν πολυτελείας. Είναι πολύ καλά, είναι πρώτης γραμμής.
2: Κοιτάξτε, το επίπεδο του τουρισμού και των καταλυμάτων στα ξενοδοχεία που προσφέρει η Ελλάδα είναι πάρα πολύ ψηλό. Βλέπουμε την ανάγκη για ποιοτική αναβάθμιση των ξενοδοχείων, γιατί όπως είπατε και εσείς, η πραγματική αύξηση σε είτε δωμάτια είτε κλίνες είναι πάρα πολύ μικρή. Άρα λοιπόν βλέπουμε μετατόπιση από τις μικρότερες στις μεγαλύτερες κατηγορίες, κάτι το οποίο σημαίνει ότι η Ελλάδα μπορεί, αντέχει να προσφέρει ποιοτικότερο τουρισμό. Αυτό είναι ακριβώς κάνει. Άρα βλέπουμε γενικότερα μια αναβάθμιση της χώρας μας σε αυτό το επίπεδο, το οποίο νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Ναι. Η σεπίρωση είναι αυτό που λέτε. Βλέπω ας πούμε ότι από το 2015 έως το 2025 η μεταβολή σε 5 αστέρων κλίνες είναι 79%. Εντυπωσιακό νούμερο. Βέβαια σε αυτήν την κατεύθυνση έχουν βοηθήσει πάρα πολύ οι αναπτυξιακοί νόμοι και τα προγράμματα, τα κοινοτικά.
2: Βεβαίως, πάρα πολύ. Και βέβαια άλλο ένα νούμερο το οποίο διαβάζουμε προς αυτή την κατεύθυνση είναι και η αύξηση των επενδύσεων σε ανακαινήσεις ξενοδοχειακές.
1: Και αναβαθμίσεις, αναβαθμίζονται. Ναι.
2: Και οι αναβαθμίσεις, ανακαινήσεις, αναβαθμίσεις λοιπόν. Άρα βλέπετε ότι το 2025 έχουμε 50% αύξηση, άρα από ένα δις πάμε 1,5 δις. Άρα όλο αυτό το κομμάτι πηγαίνει προς τα εκεί. Βλέπουμε λοιπόν ότι από τη μία αυξάνονται, από την άλλη αν δείτε ο δείκτης για τα 2 και 1 αστέρων είναι μείον 28 και μείον 23%. Άρα λοιπόν βλέπετε αν τα προσθέσετε όλα αυτά πώς βγαίνουν τα νούμερά μας και πώς έχουμε μία πολύ σημαντική αύξηση όπως λέτε και εσείς στις υψηλότερες κατηγορίες ξενοδοχείων με τα ποιοτικότερα στοιχεία που αυτά συνεπάγονται.
1: Θέλω να σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση που είχαμε. Χριστίνα Νετράδη, πρόεδρος του Ινστιτούτου Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων και πρόεδρος βέβαια και των ξενοδόχων στη Ζάκυνθο. Καλώς βράδυ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
2: Σας ευχαριστώ πολύ και εγώ. Καλό βράδυ σε όλους. Αλφα Radio 989.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
2: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
1: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
2: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
1: Radio Player.
2: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Και ήρθε η ώρα που περιμέναμε, τη φιλοθέτη Μακρυδάκη, τη γνωστή φοροτεχνικό, να απαντήσει στις δικές ερωτήσεις. Έχουμε συλλέξει όλη τη βδομάδα. Συγκεντρώσαμε κάποιες από αυτές, σταχυολογήσαμε τις ερωτήσεις σας. Έχουμε αύξηση, έχουμε νέα προθεσμία σε φορολογικές δηλώσεις και αρκετές ερωτήσεις. Καλησπέρα φιλοθέα μου, τι κάνεις?
4: Καλησπέρα Χάρη μου, καλησπέρα στους ακροατές μας. Καλά είναι, εσύ πώς είσαι?
3: Έχουμε λοιπόν μέχρι τις 24, έτσι να το πούμε.
4: Να το πούμε, μέχρι τις 24 λοιπόν δόθηκε παράταση για τις φορολογικές δηλώσεις. Καλό θα ήταν να πήγαινε και μέχρι τις 30, αυτό επιδιώκαμε. Αλλά ωστόσο πήραμε 2 εβδομάδες μόνο, μία έχουμε μπροστά μας πλέον. Οπότε όσο ταχύτερα σπεύσει ο φίλος ή η φίλη που μας ακούει που δεν έχει υποβάλει ακόμα τη δήλωση, τόσο καλύτερα θα είναι.
3: Αυτές να διευκρινίσουμε ότι είναι και για τα νομικά πρόσωπα, έτσι δεν είναι?
4: Πάμε όλοι μαζί 24 του μήνα, μην αφήσετε ούτε λεπτό παραπάνω.
3: Μάλιστα, κατάλαβα. Έτσι απαντάμε και στο Γιώργο που λέει ότι έχει ατομική επιχείρηση και αν πρέπει να το κάνει. Το απάντησε η φιλοθέ.
4: Πρώτη δόση τέλος Ιουλίου.
3: Η Ελένη από το Νέο Ηράκλειο λέει: αν κάνω τώρα τη δήλωσή μου, μπορώ ακόμη να διορθώσω τυχόν λάθη?
4: Ναι, Ελένη, μπορείς να διορθώσεις λάθη. Τροποποιητικές διορθώσεις λαθών γίνονται μέσα και την τελευταία ημέρα υποβολής των φορολογικών δηλώσεων. Όσες φορές θέλουμε την αλλάζουμε, δίχως κανένα πρόστιμο θεωρείται πρόθεσμη. Από εκεί και μετά είναι εκπρόθεσμη και ανάλογα με τη χρέωση που έχουμε στο καθαριστικό σημείωμα είναι και η επιβολή του φόρου. Κάτω από 100 ευρώ δεν υπάρχει πρόστιμο. Πάνω από 100 ευρώ έχετε να πληρώσετε και το πρόστιμο. Οπότε πάμε στην επόμενη ερώτηση.
3: Ο Δημήτρης από την Θεσσαλονίκη ρωτάει αν αργήσει να υποβάλει την φορολογική δήλωση μετά την παράταση. Τι θα συμβεί?
4: Ο φίλος μας θα ξέρει ότι αν αργήσει να υποβάλει τη δήλωση, το αποτέλεσμα...
3: Δεν το ξέρει, αφού είναι... σε ρωτάει.
4: Αν αργήσει λοιπόν να υποβάλει τη δήλωση, το αποτέλεσμα θα είναι, αν το καθαριστικό του είναι χρεωστικό άνω των 100 ευρώ, θα πάρει ταυτόχρονα και πρόστιμο εκπρόθεσμου. Αν είναι κάτω από 100 ευρώ δεν θα έχει πρόστιμο. Αλλά εδώ το ζητούμενο είναι ότι υποβάλουμε τη δήλωσή μας, όχι απλά και μόνο σκεπτόμενοι ότι είμαστε σωστοί και μέσα στις προθεσμίες που μας ζητάει το κράτος για την υποβολή των δηλώσεων. Πρέπει να έχουμε στο νου μας ότι οποιαδήποτε διαδικασία και αν θέλουμε να κάνουμε, το εκαθαριστικό είναι αναγκαίο. Το ζητούν οι τράπεζες, το ζητούν βεβαιώσεις δημοσίου ενδιαφέροντος που μπορεί να χρειαστεί να κάνουμε. Αν θελήσουμε να λάβουμε κάποια συνεργασία με το δημόσιο, ό,τι και αν θέλετε να κάνετε, εν πάση περιπτώσει στο διατάφτα, το εκαθαριστικό είναι το Α και το Ω. Άρα δεν ξεχνάτε τη φορολογική σας δήλωση. Πάμε παρακάτω.
3: Πάμε παρακάτω λοιπόν φιλοθέη μου και παρακάτω τι έχουμε εδώ. Ρωτάει εδώ πέρα ο Νίκος στη Θεσσαλονίκη πότε ισχύουν οι νέες ρυθμίσεις για τις 72 δόσεις.
4: Είναι ένας χαμούλης με αυτές τις νέες ρυθμίσεις, είμαστε σε αναμονή, δεν έχει ενεργοποιηθεί η πλατφόρμα, όλος ο κόσμος το ρωτάει αυτό. Βεβαίως εδώ να πούμε ότι φανερώνεται και η αναγκαιότητα του κόσμου χάρη για να ρυθμίσει τις οφειλές. Είναι θετικό. Από την άλλη, έχουμε στο μυαλό μας ότι μέχρι τέλος του 2023 ρυθμίζουμε σε 72 δόσεις τα υπόλοιπα. Εάν θέλουμε τα περνάμε σε 12 ή σε 24 δόσεις ή τα εξοφλούμε, δηλαδή τις οφειλές του 24, του 25 και τα τρέχοντα του 26, και ταυτόχρονα όταν ρυθμίσετε, φίλες και φίλοι, θα πληρώνετε και τις τρέχουσες οφειλές που έρχονται στην επιφάνεια, για να μην έχει πρόβλημα η ρύθμιση των 72 δόσεων.
3: Ναι. Η Κατερίνα ρωτάει αν οι τόκοι που πήρα από τις τραπεζικές καταθέσεις φορολογούνται ξανά στη δήλωση.
4: Οι τόκοι, φίλη Κατερίνα, των καταθέσεων υπόκειται κατά κανόνα στην παρακράτηση φόρου 15% και στις περισσότερες περιπτώσεις εμφανίζονται προσυμπληρωμένα στη δήλωση τα στοιχεία των τόκων και δεν φορολογούνται δεύτερη φορά. Όμως επηρεάζονται το συνολικό εισόδημα, όπου προβλέπεται από την νομοθεσία και υπάρχει το συγκεντρωτικό, ας πούμε, αποτέλεσμα. Αν ωστόσο κάποιοι από εσάς δείτε ότι οι τράπεζες δεν έχουν φέρει τα στοιχεία του πίνακα, γιατί ανοίγουμε έναν πίνακα, χάρη όταν λέμε ότι είναι προσυμπληρωμένοι τόκοι, ανοίγουμε έναν πίνακα και βλέπουμε ότι από την τάδε τράπεζα έχουμε τόσους τόκους, από την άλλη τόσους τόκους. Και στην συνεχεία εμείς κάνουμε το άθροισμα και συμπληρώνουμε το σύνολο των τόκων και του φόρου που έχουν αυτοί οι τόκοι στους αντίστοιχους κωδικούς. Αν εσείς δείτε ότι δεν υπάρχουν αυτά τα στοιχεία, θα πρέπει να μιλήσετε με την τράπεζα για να στείλουν τις βεβαιώσεις στην εφορία και εν συνεχεία να ενημερωθεί το σύστημα. Αλλά όπως και να έχει αυτή την ώρα, συμπληρώνετε ότι βλέπετε τι άλλο να κάνετε.
3: Καλά τα λέεις.
4: Τώρα.
3: Ναι.
4: Πάει.
3: Γιατί όχι. Λοιπόν, ποια είναι η σημαντικότερη συμβουλή που θα δίνατε αυτές τις μέρες φορολογούμενους, λέει η Σοφία.
4: Λοιπόν, η φίλη μας η Σοφία αναγνωρίζει ότι δεν πρέπει να αφήσουμε τη δήλωση για την τελευταία στιγμή, γιατί το σύστημα πάλι δεν θα τρέχει τελευταία στιγμή, να ελέγξουμε προσεκτικά τα προσυμπληρωμένα στοιχεία, τους τραπεζικούς στόχους, τα εισοδήματα, τα τεκμήρια, τις αποδείξεις. Εάν έχετε κάνει δωρεές, να βάλετε τις δωρεές, πρέπει να δηλώσετε συγκεκριμένα τα IBAN που έγιναν οι δωρεές. Οι δωρεές, φίλες και φίλοι, φέρνουν επιστροφή φόρου, οπότε είναι ένα στοιχείο που μπορεί να μας ελαφρύνει. Εάν φορολογήσετε στα τεκμήρια και έχετε ανάλωση κεφαλαίου, να επικαλεστείτε την ανάλωση κεφαλαίου για να μην πληρώσετε φόρο. Αν είναι δυνατόν να πάρετε και επιστροφή, τις δηλώσεις πρέπει να τις κοιτάμε με πολύ μεγάλη προσοχή, γιατί ένα μηδενικό εκαθαριστικό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να φέρει μια επιστροφή προς όφελός μας. Όπως και ένα χρεωστικό εκαθαριστικό χάρη, δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν τρόποι η χρέωση αυτή να είναι όσο το δυνατόν μικρότερη. Αρκεί να γνωρίζουμε ακριβώς τι έχουμε πράξει και να εκμεταλλευόμαστε τις δυνατότητες που μας δίνει κάθε φορά σε κάθε περίπτωση ο νόμος. Οπότε τα ελέγχετε όλα αυτά. Αν η δήλωση έχει προσυμπληρωθεί και έχει καθαριστεί αυτόματα από το σύστημα, εδώ θα το ξαναπώ, σε κάθε περίπτωση θα επισκεφτείτε το φορολογικό σας σύμβουλο προκειμένου να ελέγξετε αν είναι σωστή η δήλωσή σας, γιατί εκτός από την επιστροφή, εκτός από το μηδενικό καθαριστικό και όλα όσα σας είπα, μην ξεχνάτε ότι παίρνουμε και επιδόματα από την πολιτεία και η σωστή δήλωση, το σωστό ε1 είναι αυτό το οποίο θα μας αφήσει να είμαστε δικαιούχοι και των επιδομάτων και δεν θα τα χάσουμε.
3: Μάλιστα. Δεν θέλω άλλε για φορολογικές. Συγγνώμη, παιδιά, να μας πει και κάτι άλλο εδώ η Φιλοθέη, καθότι έχουμε και μια πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση από το Χρήστο. Λέει ότι έχω αρχίσει να κερδίζω χρήματα μέσω του διαδικτύου από YouTube, διαφημίσεις στα social media και συνεργασίες με εταιρείες. Πρέπει να τα δηλώσω στην εφορία ή επειδή προέρχονται από το ίντερνετ δεν φορολογούνται?
4: Εδώ θα είμαστε πολύ προσεκτικοί. Χάρη, είχα και πριν από λίγες ημέρες ένα ρεπορτάζ στο οποίο συμμετείχα στον Αντένα για τους influencer και τα κέρδη όλα αυτά από αυτές τις ενέργειες. Σαφέστατα όλες οι φίλες και όλοι οι φίλοι πρέπει να ξέρουν ότι όταν κερδίζουμε χρήματα με οποιονδήποτε τρόπο πρέπει να τα δηλώνουμε. Τι μας λέει λοιπόν η εφορία? Ότι εμείς φορολογούμεθα για τα εισοδήματα που εισπράττουμε από οποιαδήποτε πηγή. Η ερώτηση του φίλου εδώ είναι πολύ επίκαιρη. Τα εισοδήματα που αποκτά κάποιος από το διαδίκτυο δεν είναι αφορολόγητα, εφόσον υπάρχει συστηματική δραστηριότητα και οικονομικό όφελος από πλατφόρμες όπως YouTube, TikTok, Instagram, Facebook ή από διαφημίσεις χορηγίες, από marketing συνεργασίες. Τα έσοδα πρέπει να δηλώνονται και να φορολογούνται σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία. Ανάλογα με τη δραστηριότητα μπορεί να απαιτείται έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας, έκδοση παραστατικών, διαβίβαση των στοιχείων στο My Data, Μάλιστα, η ΑΔΕ, να ξέρεις, χάρη έχει εντείνει τους ελέγχους στα εισοδήματα που προέρχονται από τα social media και από τις ψηφιακές πλατφόρμες. Επομένως, όσοι αποκτούν τέτοια έσοδα, καλό είναι να συμβουλεύονται έγκαιρα το λογιστή τους, ιδιαίτερα τώρα που υποβάλλονται οι φορολογικές μας δηλώσεις. Και να ξέρετε ότι οτιδήποτε ανεβάζεται στο διαδίκτυο γίνεται αυτόματα έλεγχος πλέον από την ΑΔΕ, με στόχο η απόκρυψη των εισοδημάτων που προέρχονται από ηλεκτρονικές διαδικασίες, να πιαστούν στην πίδα αυτοί οι άνθρωποι, να ελεγχθούν και να επιβληθούν πρόστιμα και κυρώσεις. Οπότε κάντε νόμιμα όλες τις ενέργειες για να μην βρεθείτε ξαφνικά προεκπλήξεως. Γιατί με ξεχνάς, χάρη, ότι αν εσύ, για παράδειγμα, εγώ, οποιοδήποτε βρεθεί ότι παίρνει μέσω ίντερνετ χρήματα, εκπρόθεσμα θα πρέπει να κάνει μια έναρξη ως επαγγελματίας, εκπρόθεσμα θα πρέπει να εκδώσει τιμολόγια για τα χρήματα που έχει λάβει. Έχουμε πει επανειλημμένα ότι οι τραπεζικοί λογαριασμοί ελέγχονται, άρα θα φανεί ότι έχετε λάβει χρήματα μέσω διαφημίσεων που έχετε κάνει σε διάφορες πλατφόρμες. Γι' αυτό μην νομίζουμε ότι θα βρεθούμε στο απειρόβλητο μόνιμα.
5: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φιλοθέη Μακρυδάκη. Καλό σου βράδυ, Φιλοθέη μου, και καλή εβδομάδα.
4: Χάρη, να πω ότι είμαι και σύμβουλος. Συμμετέχω στην Παγκρίτια, στους κριτικούς μας, με τον κύριο Σφακιανάκη για τις επερχόμενες εκλογές.
5: Σφακιανάκης, ποιος Σφακιανάκης κατεβαίνει?
4: Ο Σφακιανάκης, ο Μανώλης, που ήταν στη δίωξη του ηλεκτρονικού εγκλήματος.
5: Α, κατεβαίνει για πρόεδρος.
4: Κατεβαίνει για πρόεδρος με την Παγκρίτια και κατεβαίνουμε
5: στην Παγκρίτια. Στην Παγκρίτια Ένωση.
4: Στην Παγκρίτρια
5: Ένωση,
4: ναι.
5: Να το πούμε έτσι. Εγώ είχα βγει σύμβουλος κάποτε, το 2002.
4: Άντε, τώρα τι θα κάνεις φέτος?
5: Σου λέω το 2002. Είδα και έφυγα. Τακ, έφυγα. Τώρα μακάρι να την αναβαθμίσετε εσείς, και ο Μανώλης είναι καλό κοπέλι. Είμαστε και κοντοχωριανοί.
4: Πολύ ωραία.
5: Είμαστε και κοντοχωριανοί. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Φιλοθέη, καλό βράδυ, καλή εβδομάδα. Να είσαι καλά. Φίλες και φίλοι, με τη σειρά μου να πω σε όλους καλό βράδυ, καλή εβδομάδα, καλή δύναμη. Καλές διακοπές όσους φύγουν και υπομονή στους υπόλοιπους. Μην νομίζετε, όσοι μείνετε εδώ αυτή την περίοδο, η Αθήνα θα είναι πιο νορμάλ και θα μπορούμε να την αντέξουμε περισσότερο. Η Πόπη Ματζίκα στον ήχο ήταν κοντά μας, η Βίκη Γιάμπρα στην παραγωγή. Ήμουν ο Χάρης Τιγρητάκης. Το προσεχές Σαββατοκύριακο θα είμαστε κοντά σας. Γεια σας.
0: Αλφα Radio 989.

0: Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι. Αλφα Ρέντιο 989. Καλησπέρα, καλησπέρα. Σε λίγο θα πάμε και στο κεντρικό δελτίο της τηλεόρασης του Αλφα. Γράπω σαν κυριολεκτικά, γιατί ετοιμαζόμαστε και για το κεντρικό. Τον αρχισυντάκτη μας, τον πολιτικό συντάκτη, φίλο χρόνια αναλυτή, τον Γιώργο Τοψίλια. Για να κάνουμε, Γιώργο, ένα γρήγορο έτσι μάζεμα διάβασμα. Επί της ουσίας είναι λίγο σαν να τελειώνει η σεζόν.
1: Ναι.
0: Αλλά μόνο που δεν τελειώνει αυτή η σεζόν.
1: Κοίταξε, κοινοβουλευτικά λογικά τελειώνει.
0: Mm-hmm.
1: Η Βουλή βέβαια είναι ανοιχτή, αλλά δεν περιμένουμε κάτι να γίνει τρομερό. Ίσως κάτι για την αναθέωση συντάγματος, αλλά επί της ουσίας τώρα
0: κλείνουν.
1: Κλείνουν. Ενώ ρε παιδί μου, δεν θα έχουμε καμιά πρόταση μομφής, κανένα τέτοιο μεγάλο, καμιά κόντρα, καμιά ιστορία. Κλείνουν. Και βέβαια τα μυαλά όλων είναι στο τι θα αποφασίσει ο κύριος Μητσοτάκης σε ό,τι αφορά το θέμα των εκλογών. Γιατί μπορεί να βγαίνουν πολλοί και να λένε ότι οι εκλογές θα γίνουν τον τέλος Σεπτεμβρίου, γιατί υπάρχει αυτό το σενάριο που όλοι λέμε ότι πάμε για 27 Σεπτεμβρίου.
0: Και μετά εκλογές.
1: Ναι. Ο ίδιος όμως λέει ότι οι εκλογές θα γίνουν την Άνοιξη, δηλαδή τον Μάρτιο ή τον Απρίλιο.
0: Το 27 πια.
1: Το 27. Όμως αυτό δεν έχει λήξει.
0: Mm-hmm.
1: Μπορεί ο Μητσοτάκης να προσπαθεί να το λήξει λέγοντας αυτά, όμως οι πληροφορίες επιμένουν ότι δεν το έχει λήξει μέσα του. Που
0: κατά τη γνώμη σου, τι είναι αυτό που θα σταθμίσει, μάλλον θα επηρεάσει την επιλογή?
1: Εκείνο που πάντα, όπως λένε πολλοί και οι παλαιότεροι ημών, ότι ένας πρωθυπουργός κάνει εκλογές όταν έχει πιθανότητα να τις κερδίσει.
0: Mm-hmm.
1: Άρα λοιπόν, τίποτα δεν είναι εκείνο το οποίο θα τον σπρώξει να πάρει μια απόφαση για πρόορες εκλογές αν δεν έχει προοπτική να τις κερδίσει.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί το λέω αυτό? Γιατί στην οικονομία περίπου ξέρουμε που θα κινηθεί. Έτσι. Δεν περιμένουμε κάτι δραματικό και που θα τον αναγκάσει να προσπαθήσει να το αποφύγει. Θα κάνει εξαγγελίες στη ΔΕΘ. Τα πράγματα ψιλοκαλά πάνε, αν εξαιρέσει την ακρίβεια βέβαια. Οπότε θα έχει να δώσει και το χειμώνα.
0: Ψιλοκαλά σε ό,τι αφορά στα νούμερα.
1: Ναι,
0: στα
1: ναι, ναι, ναι,
0: νούμερα,
1: αυτό είναι. Είπα, αν εξαιρέσουμε την

0: τι θα γίνει με το κόμμα Σαμαρά, που είναι η μεγάλη πληγή στη Νέα Δημοκρατία, και ας λένε ότι δεν το φοβούνται και θα πάρει παλού ψήφους.
1: Και τι θα του πάρει τελικά.
0: Και τι θα του πάρει, και βέβαια πώς εκτιμά την προοπτική του Τσίπρα ή του Πασόκ, τι ξέρει. Το Τσίπρα δεν την έχει υπολογίσει ακόμη. Παρότι τα στελέχη του τον πρώτο καιρό πυροβολούσαν κάθε μέρα τον Τσίπρα, αυτή την εβδομάδα τα βάλανε με το Πασόκ.
1: Αυτό πώς το αξιολογείς?
0: Δεν ξέρω. Το αξιολογώ στη λογική ότι το Πασόκ μιλάει πιο πολύ σε κεντρώους ψηφοφόρους και ότι εκεί προσπαθούν να σε κρατήσουν δυνάμεις. Δηλαδή, μου έκανε εντύπωση η πρωτοφανής επίθεση. Πρωτοφανής, τέλος πάντων, η σκληρή επίθεση που εξεπέλυσε ο Άδωνης μισοβδόματα στον Κώστα Τσουκαλά, τον εκπρόσωπο του Πασόκ. Με αφορμή το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, γιατί μετά τη δίωξη της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και την παραπομπή 4 υπουργών σε δίκη για τον ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά για πλημελήματα, η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι να μωρέ δεν έγινε και τίποτα, τελικά πλημελήματα είναι και κάμα το
1: ολόκληρο τώρα. Είναι μόνο τέσσερις.
0: Είναι μόνο τέσσερις και κάνα το ολόκληρο τώρα για πώς το λένε, για πολύ
1: ψιλικοκό,
0: να το πούμε έτσι. Είπε και ένας υπουργός ένα ποσό, λέει, για 13.500 ευρώ. Τέλος πάντων, και εκεί πώς το λένε, έκανε ο Άδωνης το σοου και την ημέρα με τον Τσουκαλά. Κοντολογείς λοιπόν.
1: Άρα, γιατί πρέπει να σε αφήσουμε και όλα έχεις δουλειά.
0: Κοντολογείς λοιπόν. Το θέμα τι θα γίνει με το κόμμα που θα έρθει και το τι θα κάνουν τα άλλα δύο κόμματα και εκεί που ενδυνάμει θα του κόψουν ψήφους, θα κρίνει την απόφαση του Μητσοτάκη για το αν θα πάμε σε πρόωρες εκλογές στις 29 Σεπτεμβρίου.
1: Εδώ θα είμαστε.
0: Αλλά κατά τη γνώμη μου δεν είναι τίποτα σίγουρο.
1: Δουλεύεις και τα άλλα Σαββατοκύριακο.
0: Δυστυχώς.
1: Μαζί θα είμαστε. Λοιπόν, δεν το γλιτώνεις. Γεωρός Ψηλιάς, κυρίες και κύριοι, Γεωρό μου, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Τιμή μου.
1: Λοιπόν, ζέστη πολύ, είπαμε, χρειαζόμαστε ηλεκτρολίτες. Έχω λύση, Dextro Light Plus και λεμόνι και orange, πορτοκάλι και φοβερή γεύση, πραγματικά raspberry. Είναι πραγματικά οι καλύτεροι ηλεκτρολίτες, γιατί η ενυδάτωση γίνεται σωστά και με τους έντονους ρυθμούς, αλλά και τώρα που έχει καύσωνα, έχει υπέροχη γεύση λεμόνι και βιταμίνη B12. Είναι ιδανική πρόταση για όσους είναι συνεχώς σε κίνηση, ειδικά τώρα έχει πάρα πολύ ζέστη. Απλά διαλύεται ένα δισκείο σαν ποτήρι νερό και είστε έτοιμοι να συνεχίσετε. Dextro Light Plus Lemon Orange και γεύση raspberry.
2: Αλφα Radio 989.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Τουαλέτα χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από σερενό αρέπενς, βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν, για άνδρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
2: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
3: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφα Radio 89. Να είστε όλοι κιόλας καλά. Είχαμε πει χτες, θα φιλοξενήσουμε και σήμερα για λίγο την παιδίατρο, την κυρία Παρδάλη, για να δούμε, γιατρέ, το θέμα των τσιμπημάτων, δάγκωμάτων το καλοκαίρι, και δει τα βαριά τσιμπήματα. Δηλαδή είμαστε σε μία μακρινή παραλία που τυχαίνει να υπάρχει κάτι κακό, π.χ. κάνα φιδάκι, κάνα σκορπιουδάκι, τέτοια πράγματα. Πώς αντιδρούμε και ειδικά τι κάνουμε για τα παιδιά?
1: Καλησπέρα σας και πάλι, από την όμορφη Άνδρο.
0: Αχ, τι ωραία.
1: Λοιπόν, πάμε λοιπόν να δούμε και αυτούς τους καλοκαιρινούς κινδύνους ή τους ενδυνάμει κινδύνους. Να πούμε για τα φίδια που είπατε πρώτα. Η αλήθεια είναι ότι τα φίδια αγαπούν τα πετρώδινα έρη, δηλαδή δεν θα τα δούμε σε μια μόδη παραλία, παρά μόνο αν απομακρυνθούμε και πάμε κάπου που έχει, ας πούμε, πολλούς άμνους. Γιατί αγαπούν τα σκιερά, τα πετρώδια και σκιερά μέρη. Μπορεί όμως να το δούμε στο σπίτι που μένουμε, ένα πέτρινο σπίτι. Είναι λοιπόν εξαιρετικά σημαντικό να υποπτευτούμε καταρχήν τα μέρη που μπορεί να υπάρχουν τέτοιοι κίνδυνοι. Και ειδικά τα παιδάκια τα οποία παίζουν ελεύθερα, να έχουμε ανοιχνεύσει τους χώρους και τους πιθανούς, τα πιθανά σημεία μπορεί να κρύβονται και να μην τα αφήσουμε.
0: Σωστά.
1: Και να τα εκπαιδεύσουμε τα μεγαλύτερα παιδάκια να τους πούμε, ας πούμε, ότι δεν βάζουμε το χεράκι τους σε τρύπες, σε σχισμές. Επίσης, πολύ συχνά συμβαίνουν στα πόδια τα δαγκώματα. Μπορεί να τα πατήσουν. Δηλαδή, το φίδι, αν δεν το απειλήσεις, αν δεν βάλεις το χέρι σου να το πιάσεις, αν δεν το πατήσεις, θα φύγεις από. Θα προστατευτεί, θέλει να προστατεύσει και αυτό τον εαυτό του. Οπότε λοιπόν, παπουτσάκια. Είναι πολύ, πολύ σημαντικό αυτό, να φοράνε παπουτσάκια τα οποία να μην είναι εντελώς ανοιχτά σαν Γενάρης και τέτοια, αλλά να προστατεύουν και όχι μόνο από αυτό, αλλά και από άλλα.
0: Αν όμως γίνει το τσίμπημα, είμαστε στην επαρχία, σε κάποια παραλία, σε κάποιο μακρινό χωριό, λοιπόν, και γίνεται το κακό που λέμε. Πώς αντιδρούν οι γονείς, δηλαδή, και τι πρέπει να έχουν μαζί μέχρι να πάμε στο γιατρό?
1: Αφού εντοπίσουμε ότι πρόκειται για φίδι, γιατί το δάγκωμα του φιδιού δεν είναι πάρα πολύ εύκολο να το καταλάβεις από την αρχή. Ένα παιδάκι, ας πούμε, πιο μικρό θα αρχίσει να κλαίει και ενδεχομένως σε ένα σημείο θα δούμε κάτι σαν μια κοκκινίλα ή μπορεί να δούμε αυτά τα δοντάκια, τα οποία όμως δεν φαίνονται πάντα με την πρώτη, το αποτύπωμα από τα δοντάκια. Πού λοιπόν καταλάβουμε ότι είναι κάτι τέτοιο και προσπαθήσουμε να δούμε και τι είναι, γιατί δεν είναι όλα τα φίδια δηλητηριώδη. Και αυτό θα βοηθήσει πάρα πολύ για τον επαγγελματία υγείας, τον γιατρό, να καταλάβει αν χρειαστεί και τι θα χρειαστεί. Αφού λοιπόν καταλάβουμε ότι πρόκειται για τσίμπημα, σίγουρα καλό είναι να πούμε, εκτός ότι θα αναζητήσουμε βοήθεια ακόμα και τηλεφωνική και την κοντινότερη μονάδα υγείας, να πούμε τι δεν πρέπει να κάνουμε, γιατί γίνονται κάποια λάθη που είναι σημαντικά να αποφύγουμε. Για παράδειγμα, το να φαίνουμε το πόδι. Το να είναι κανείς χημεία με το δάγκωμα του φιδιού. Δεν βάζουμε ψυχρά επιθέματα που είναι πολύ χρήσιμα σε άλλα, γιατί αυτό επιδεινώνει την ισχυμία τοπικά και μπορεί να νεκρώσει το σημείο. Δεν το δένουμε, δεν σχίζουμε το σημείο, δεν κάνουμε αυτό που αποζημούμε την περιοχή που ρουφάμε. Και καλό να μην βάλουμε τίποτε πέρα από παυσίπονο, γιατί αυτά τα τοπικά αμμονία είναι ουσιαστικά τίποτε δεν κάνουν, τίποτε κάποια σημαντική δηλαδή βοήθεια δεν θα προσφέρουν. Είναι πολύ σημαντικό αυτό με το να μην ανοίξουμε, όμως το κάνουμε συνέχεια το περιβάλλον, ίσως από παλιά, δεν ξέρω, υπήρχε μια λανθασμένη οδηγία.
0: Το σκίζαν και το φτύνανε. Το ρουφάνανε.
1: Το φτύνανε και το φτύνανε. Ακριβώς. Και βέβαια άμεσα να ζητήσουμε βοήθεια, γιατί αν είμαστε και μακριά, τουλάχιστον κάποιες πρώτες οδηγίες, αν χρειαστεί, ας πούμε, και κάνει μια πιο έντονη αντίδραση, αν χρειαστεί να χορηγηθεί αντισταμινικό ή κάποιο άλλο φάρμακο. Τις δυνατότητες βέβαια που παρέχει αυτή τη βοήθεια το μέρος που βρισκόμαστε.
0: Αντισταμινικό να έχουν μαζί οι γονείς, δηλαδή να έχουν, δεν λέω τη μάρκα, να έχουν.
1: Όχι. Καλό είναι να έχουν ένα πρόχειρο φαρμακείο σου και ευκαιρία να πούμε τις πέντε πράγματα που να έχει. Δηλαδή, ας πούμε, ένα αντισταμινικό, ακόμη και μία πόσιμη κορτιζόνη, δεν είναι κακό να υπάρχει. Σε σιροπάκι, κάποια τοπικά φάρμακα που μπορεί να είναι μία αντιφλεγμονώδης κρέμα, μία αντισταμινική κρέμα, ένα κολύριο για τα μάτια. Είναι πολύ συχνό το καλοκαίρι να συμβαίνει από τον αέρα, από τη σκόμη, ακριβώς στα ματάκια, ένα κατασκεύασμα, για τα φτάκια, για οτικές σταγόνες και αυτά με το μπάνιο τη θάλασσα συμβαίνουν. Φυσικά παυσίπονα, φυσιολογική ορή, ήδη περιποίηση τραύματος, ένα θερμόμετρο που ξεχνάμε, ένα θερμόμετρο να υπάρχει, ένα ψαλιδάκι, κάποιοι επίδεσμοι και βέβαια αντικουνουπικά, γιατί εγώ τα αντικουνουπικά τα βάζω στα φάρμακα.
0: Εννοείται. Και βλέπουμε τώρα και τι γίνεται με του Δυτικού Νείλου και τα λοιπά. Μάλιστα.
1: Ευτυχώς για τον Δυτικό Νείλο που είπατε, στα παιδιά δεν φαίνεται τα κουνούπια να αγαπούν τα παιδιά ή τουλάχιστον να προκαλούν νόσο. Είναι περισσότερο για ηλικιωμένους και νοσοκατεφαλμένους. Όμως για καθέναν σίγουρα είναι, αν συμβεί, είναι σοβαρή η εξέλιξη, στη μικρή πιθανότητα που θα κάνει νόσο.
0: Μάλιστα. Κυρία Παρδάλη, παιδίατρος, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα φώτα σας, για να γλιτώσουμε τις ταλαιπώριες. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Γεια σας.
0: Και θέλω να σας πω ότι ο ήλιος αγγίζει την επιδερμίδα μας κάθε μέρα τώρα. Έχουμε λοιπόν απάντηση, την νέα Luxurious Sun Care Skin Barrier Protection. Είναι φοβερή κρέμα, Protection Face Cream SPF 50. Είναι αντιλιακή κρέμα υψηλής προστασίας για ευαίσθητο δέρμα, UVA, UVB προστατεύει, είναι υποαλλεργική, δεν έχει αρώματα, δεν έχει υνοπνεύματα, είναι καθημερινή ασπίδα προστασίας της επιδερμίδας. Και μην ξεχνάτε ότι Intermed ήταν και ο μέγας χορηγός της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδιοσιολογικής Εταιρείας στην εκστρατεία για την πρόληψη και την ενημέρωση για τον καρκίνο του δέρματος.
2: Αλφα Radio 989.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν, Alpha Radio 989, και άμα έχεις φίλες, τις βρίσκεις και την Κυριακή που δεν δουλεύουν. Η παρουσιάστρια του μεσημεριανού δελτίου του καθημερινού του Alpha, χρόνια πολιτική συντάκτρια, εξειδικευμένη στα θέματα της αριστεράς, αγαπημένη φίλη Έφη Μπαρμπάτσου, παλιό μου τέρι, τι κάνεις, πώς είσαι?
2: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι.
1: Λοιπόν,
2: καλά είμαστε, καλό απόγευμα.
1: Καλό απόγευμα.
2: Η ώρα, αλλά εγώ έχω χάσει επειδή βλέπω τέτοιο ήλιο έξω.
1: Έτσι.
2: Νομίζω ότι είναι μεσημέρι.
1: Λοιπόν, το γρήγορο σχόλιο σου θέλουμε. Τι ακριβώς έχει γίνει στο ΣΥΡΙΖΑ και ποια θα είναι η επόμενη μέρα κατά τη γνώμη σου?
2: Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Χθες είχαμε την εκλογή της Ρένας Δούρος, πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Ήταν και η μόνη υποψήφια μετά την απόσυρση της υποψηφιότητας του Παύλου Πολάκη. Μετά πήγαμε σε μια κεντρική επιτροπή όπου εκεί θα συζητούνταν το θέμα της συλλογικής ηγεσίας. Και ναι, μεν πάρθηκε μια απόφαση το να υπάρχει, ας πούμε, στη συλλογική ηγεσία, όμως δεν είδαμε τα χαρακτηριστικά που αναμέναμε. Τι θέλω να πω με αυτό? Υπήρχε ένα σενάριο που έλεγε ότι θα ήταν επικεφαλής του εκλογικού αγώνα, της εκλογικής επιτροπής, ο κύριος Παύλος Πολάκης. Ωστόσο, κάτι τέτοιο δεν επετεύχθη. Τι έχουμε? Έχουμε γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ, τον Νίκο Παπά, και έχουμε στο κομμάτι του στρατηγικού σχεδιασμού να αναλαμβάνει ένα ρόλο ο Παύλος Πολάκης. Ναι. Άρα, με αυτόν τον τρόπο, βλέπουμε ότι η Ρένα Δούρου, σύμφωνα με τα δεδομένα αυτή τη στιγμή, εκτός από πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, θα είναι και εκείνη που θα οδηγήσει και το κόμμα στις εκλογές. Δεν ήταν αυτονόητο, διότι μιας και δεν είναι πρόεδρος κόμματος, δεν πάμε σε ένα συνέδριο, θα μπορούσε ή μπορεί ακόμη και τώρα, δεν ξέρω τι θα γίνει στην πορεία, εάν πει ένας επικεφαλής, ναι, του εκλογικού σχεδιασμού, ας πούμε έτσι, της εκλογικής επιτροπής, της επιτροπής εκλογικού αγώνα, όπως θέλετε πείτε το, ναι, να μπορεί να είναι εκείνος που θα τρέξει. Όμως, σύμφωνα με τα έως τώρα, ναι, βλέπουμε ότι θα είναι η Ρένα Δούρου πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας, Νίκος Παπάς γραμματέας, και ο κύριος Πολέτης έχει αναλάβει το στρατηγικό σχεδιασμό. Συγκροτήθηκε και η πολιτική γραμματεία. Βλέπουμε τους βουλευτές που έχουν απομείνει, συν την κυρία Κριώτου, η οποία αναμένεται, ναι, μέσα στην επόμενη εβδομάδα να ορκιστεί μετά την παρέτηση του κύριου Κεδικογλού. Ωστόσο, συμμετείχε στην Κεντρική Επιτροπή και ανήκει πλέον στην πολιτική γραμματεία.
1: Τώρα, ο ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή, πόσους βουλευτές θα έχει πλέον?
2: 9 μέχρι στιγμής, αλλά και με το που έχει αφήσει την έδρα και που θα παραιτηθεί ο κύριος Κόκκαλος και θα αφήσει και την έδρα, δεν ξέρουμε αν θα δεχτεί εκείνος που είναι αναπληρωτής για να πάμε στους 10. Αυτή τη στιγμή έχουμε τους 8 που ψήφισαν, ναι, στην την κυρία Κριώτου που δεν μπορούσε, 9. Και βεβαίως έχουμε μετά το Σωκράτης Φάμελος που δεν συμμετέχει, η Νίνα Κασιμάτη που επίσης δεν συμμετέχει. Υπάρχουν δηλαδή και αυτά τα πρόσωπα, αλλά σαν ενεργή κοινοβουλευτική ομάδα είναι 8, στην την κυρία Κριώτου 9.
1: Ερώτηση.
2: Και μένει να δούμε μετά.
1: Ναι, να καταλάβω κάτι, να καταλάβουμε όλοι κάτι βασικά. Τώρα, ο ΣΥΡΙΖΑ με την κυρία Δούρου θα κάνουν αυτόνομη κάθοδο. Τα αισθήματα προς την Ελλάς και τον Αλέξη Τσίπρα, δηλαδή σε περίπτωση που είναι θέμα δημοκρατίας, μακάρι και ο ΣΥΡΙΖΑ και όλοι να μπουν στη Βουλή, να υπάρχουν πολλά κόμματα, έρχεται η επόμενη μέρα. Έτσι. Να το πω πολύ απλά, δεν αγαπιούνται με τίποτα ή θα μπορούσαν ενδεχομένως μετεκλογικά να συνεργαστούν?
2: Κοίταξε, να πιαστώ από μια κουβέντα που είπε και η κυρία Δούρου, ότι δεν υπάρχει αντιπαραθετικό με την έννοια αυτή ψηφοδέλτιο. Δηλαδή, το θέμα μας είναι να φύγει η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Επομένως, αν πιαστούμε από αυτό, ναι, μεν δεν είναι μαζί, είναι διαφορετικά τα ψηφοδέλτια, ωστόσο. Mm-hmm. Δεν θα δούμε και τόσο ακραία ρητορική σύμφωνα με τα έως τώρα δεδομένα. Αν δουν ότι δεν τους βγαίνει, και σίγουρα μετεκλογικά, εάν βρίσκονται και οι δύο μέσα στη Βουλή, θα μπορούσε να υπάρχει έτσι μια σύμπνοια απόψεων που ούτως ή άλλως υπάρχει. Άμα πάμε σε δεύτερες εκλογές και ανάλογως πώς είναι τα δεδομένα, ανοίγουν πολλοί δρόμοι. Αλλά για όλα αυτά υπάρχουν πολλά αν. Αν ο ΣΥΡΙΖΑ πει στη Βουλή, αν ο Αλέξης Τσίπρας κατακτήσει ένα καλό ποσοστό και τη δεύτερη Κυριακή ακόμη καλύτερο, είναι πολλές οι υποθέσεις. Πάντως, με τον Παύλο Πολάκη, λογικά αυτό που καταλαβαίναμε ήταν ότι θα ήταν πιο έντονη η κριτική. Με τη Ρένα Δούρου λίγο πιο μετριοπαθής, ωστόσο κριτική και από τους δύο, γιατί και ο κύριος Πολάκης είχε πει ότι θα μπορούσε να να συνεργαστεί με τον Αλέξη Τσίπρα. Αυτό που τον πείραζε, ας το πούμε έτσι πολύ απλά για να καταλάβει ο κόσμος, ήταν η απορρόφηση του ΣΥΡΙΖΑ από το Νέο Κόμμα Ελλάς. Είναι θέμα προσώπου.
1: Ναι.
2: Λόγους θέλει την επιβίωση του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Σαφές. Λοιπόν, σε αφήνουμε να απολαύσεις το Κυριακάτικο απόγευμα. Δουλεύεις κανονικά αύριο Δευτέρα, έτσι? Έχετε μεσημεριανό δελτίο κανονικά?
2: Όχι.
1: Είσαι σε διακοπές.
2: Η άδεια, βεβαίως.
1: Και μας έκανες τόσο την τιμή μέσα στην άδεια σου.
2: Πάντα, για σένα πάντα, αλλά ούτως ή άλλως το ραδιόφωνο θα ενημερώνω. Δεν γίνεται να αφήσουμε έτσι τόσες εξελίξεις.
1: Έτσι, έτσι.
2: Έχουμε λοιπόν μεσημεριανό μαγκαζίνο, έχουμε πολλά.
1: Έφη Μπαρμπάτση, την αγάπη μου, τα φιλιά μου, καλές βουτιές και για μας. Χαιρετώ.
2: Καλή γεια, συνέχεια, να είστε καλά, γεια γεια.
1: Λοιπόν, πολύ γρήγορα στην κυρία Τετράδη. Δεν θα μιλήσουμε σήμερα για το ΖΑΝΤΕ, ούτε για το ξενοδοχειακό επιμελητήριο. Θα μιλήσουμε για το Ινστιτούτο Τουριστικών Ερευνών, του οποίου είστε πρόεδρος. Λοιπόν, ποιοι είναι οι στόχοι, τι ετοιμάζετε, κυρία Τετράδη?
3: Καταρχήν, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα μου και στους ακροατές μας. ΖΑΝΤΕ
1: είστε, στο ΖΑΝΤΕ.
3: Είναι στο ΖΑΝΤΕ.
1: Χάλια περνάτε.
3: Εύχομαι όλοι να είχατε μια καλή Κυριακή. Και θα μου επιτρέψετε, δεν θα μιλήσουμε για το ΖΑΝΤΕ, αλλά να κάνω ένα σχόλιο.
1: Να κάνετε.
3: Να θυμίσω ότι οι θαλάσσιες χελώνες καρέτα-καρέτα, τις οποίες έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε στον κόλπο του Λαγανά, στη Ζάκυνθο, ο καλύτερος μεζές τους είναι οι τσούχτρες και οι λαγοκέφαλοι.
1: Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Πολύ, πολύ σημαντικό. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή, επιτελούν και αυτές έργο.
3: Επιτελούν έργο στη φύση και για τους λιώμενους να είναι πολύ χαρούμενοι. Λοιπόν,
1: πάμε να δούμε. Τι είναι το ΙΝΤΕΠ, πώς λέγεται?
3: ΙΝΤΕΠ. Είναι η ΤΕΠ. Λοιπόν, είναι το Ινστιτούτο Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων. Και απλά να πούμε γιατί το συζητάμε αυτό. Mm-hmm. Αυτό το συζητάμε επειδή πολλές φορές και μαζί σας έχουμε συζητήσει προβλέψεις για τον τουρισμό, τι γίνεται, πώς πάμε, τι κάνουμε, πώς θα πάει η χρονιά και όλα αυτά. Και απλά να πούμε ότι το Ινστιτούτο, αυτό το οποίο κάνει, είναι το εξής. Επεξεργάζεται συγκεκριμένα στοιχεία. Αν θυμάστε, κυρία Νικόλτση, πολλές φορές συζητάμε και βλέπουμε ότι στον τουρισμό τι κυριαρχεί, η αίσθηση, η εντύπωση. Ναι, μάλλον έτσι. Ναι, η εντύπωσή μας είναι αυτό. Ή και η συγκυριακή αποτίμηση στοιχείων. Και γι' αυτό για πάρα πολλά χρόνια ο τουρισμός στην Ελλάδα κρίθηκε από το μέγεθος σε αφίξεις, σε διανυκτερεύσεις, σε έσοδα και σε πληρότητες. Αλλά εμείς λέμε ότι αυτό δεν αρκεί. Δηλαδή μια αύξηση δεν ταυτίζεται με την πρόοδο. Και η ζήτηση δεν συνεπάγεται την αφεκτικότητα του τουριστικού προϊόντος που πρέπει να έχουμε σαν χώρα. Όπως και επίσης το γεγονός ότι πάμε καλά μια σεζόν δεν αποτελεί στρατηγική. Ούτε για το ότι θα συνεχίσουμε να πηγαίνουμε καλά.
1: Έτσι.
3: Αυτό λοιπόν εμείς κάνουμε στο Ινστιτούτο. Απαντάμε στο ότι ο τουρισμός πρέπει να αναπτύσσεται σωστά, πρέπει να δούμε με ποιους όρους, με ποιες επιπτώσεις να έχει αντοχή στον χρόνο. Άρα τι κάνουμε? Βοηθάμε στο να καταγραφεί, να μετρηθεί σωστά ο τουρισμός και έτσι να μπορεί να ερμηνευθεί καλύτερα από την πολιτεία για να μπορεί να κυβερνηθεί καλύτερα. Άρα παράγουμε πρωτογενή στοιχεία. Καταγράφουμε τάσεις, μετράμε τις επιδόσεις, αναλύουμε τις συμπεριφορές και εστιάζουμε και σε κινδύνους, για παράδειγμα, γεωπολιτικούς κινδύνους. Πάρα πολύ συζητάμε το πώς θα πάει ο τουρισμός, ας πούμε, σε σχέση με την αποτίμηση με τον πόλεμο. Έτσι, βλέπουμε μετατοπίσεις στη διοίκηση, βλέπουμε μέτρα τα οποία πρέπει να ληφθούν έγκαιρα.
1: Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, θέλω να μείνουμε σε αυτά. Εδώ θα είμαστε, θα τα λέμε με την κυρία Τετράδη, να δούμε και πώς προχωράει η σεζόν. Αλλά σήμερα η κουβέντα μας ήταν για το Ινστιτούτο. Σας ευχαριστώ πολύ, τα φιλιά μας στο ΖΑΝΤΕ.
3: Και απλά να πούμε, πούμε για να δώσουμε έτσι και κάποια στοιχεία στον κόσμο, να πούμε ότι για παράδειγμα είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι βλέπουμε ότι η Ελλάδα έχει μια σημαντική ποιοτική αναβάθμιση στα καταλήμματά της, τα ξενοδοχειακά.
1: Αυτό είναι σημαντικό. Ναι, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
3: Και έχουμε και μια πολύ σημαντική αύξηση στο κομμάτι των επενδύσεων για ανακαινήσεις καταλήμματων. Μάλιστα στο 50%, δηλαδή ενώ μας το 2024 ήταν περίπου ένα δις το χρόνο, για να ακούσει και ο κόσμος νούμερα και να καταλάβει. Mm-hmm. Τώρα είμαστε περίπου στο 1,5 δις. Και να πούμε και ότι όλο αυτό έχει πάει σε ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό, πάνω από 20%, σε επενδύσεις βιωσιμότητας, πράσινης ανάπτυξης, τεχνολογίας. Άρα Έχουμε ένα σύγχρονο προϊόν, κυρία Νικόλησιου, ένα ποιοτικό προϊόν, και αυτό θα μας βοηθήσει σαν χώρα, ειδικά σε δύσκολες περιόδους, να είμαστε από τους πρώτους στις επιλογές του κόσμου.
1: Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ελπίζουμε
3: και για τους Έλληνές μας να ψάξουν, παρακαλώ πάρα πολύ, να ψάξουν το καλοκαίρι, να μην φύγουν από την Ελλάδα, να έρθουν στην
1: Ελλάδα
3: μας.
1: Δεν υπάρχει πιο ωραία χώρα τώρα για το καλοκαίρι. Δεν το συζητώ.
3: Είναι ανοιχτό για όλους, μπορούν να βρουν τιμές, πακέτα ανάλογα το αν είναι οικογένεια, ζευγάρι, φίλοι, ό,τι. Προσφέρονται όλα, όλα είναι ανοιχτά και η χώρα μας είναι υπέροχη.
1: Κυρία Τετράδη, σας ευχαριστώ πολύ. Φιλιά στο Ζάντε. Να είστε καλά.
3: Καλό βράδυ σε όλους. Να είστε καλά.
0: Αλφα Radio 989.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές και αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, Αλφαρέντιο 989, να στο λέει κιόλας καλά. Λοιπόν, είχαμε πει ότι θα κάνουμε μια εκπομπή με τον διαιτολόγο, διατροφολόγο, συγγραφέα, φίλο αγαπημένο της εκπομπής, τον κύριο Ζουμπανέα, με θέμα, όχι δίαιτα, καλοκαίρι είναι, διατροφή και καύσωνας, κύριε Ζουμπανέα μας, γιατί τώρα έχει πάρα πολύ ζέστη. Τι κάνουμε, τι δεν κάνουμε. Εγώ έτσι θέλω να πω κανένα δύο. Δηλαδή, παραλία δεν πίνουμε τσίπουρα με 42 βαθμούς. Π.χ., λέω εγώ. Λοιπόν, πώς είναι δυνατόν είμαστε και με το φαγητό στην πόλη, τι δεν κάνουμε στη θάλασσα, όταν έχει πάρα πολύ ζέστη. Ο λόγος σε εσάς.
1: Καλησπέρα σας. Ήδη έχει κάψωνα, ήδη οι θερμοκρασίες είναι αυξημένες.
0: Πολύ, και αύριο χειρότερα.
1: Πρέπει όλοι να λάβουμε τα μέτρα μας πριν να είναι αργά, γιατί ξέρετε, καμιά φορά τα ακούμε τώρα, δηλαδή τα ακούει ο κόσμος που τα λέμε εμείς, αλλά όταν έρθει εκείνη τη στιγμή τα έχει ξεχάσει, αισθάνεται ότι οι πληροφορίες αυτές δεν είναι για αυτόν. Και μα κάποιος, δηλαδή ένας στους 10 ανθρώπους θα έχει κρέματα με τη ζέστη, δηλαδή θα χρειαστεί βοήθεια. Οπότε είτε αυτά που θα πούμε τα εφαρμόζει στον εαυτό μας, είτε να ξέρουμε και τι θα κάνουμε. Καταρχάς, όταν είμαστε υποχρεωμένοι να κινούμαστε έξω, δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι που δουλεύουν έξω, υπάρχουν άνθρωποι που ακόμα κάνουν τη γυμναστική τους, υπάρχουν οι εργάτες του δρόμου. Δεν μπορεί να γίνει αυτό χωρίς να πίνω αρκετά υγρά και νερό και κυρίως με ηλεκτρολίτες. Ηλεκτρολίτες πια ο καθένας μπορεί να βρει παντού, ακόμα και στα φαρμακεία, και πρέπει να υπολογίσουμε μία δόση ηλεκτρολίτη, υπάρχουν, κυκλοφορούν σε ταμπλέτες, αυτά συνήθως αραιώνονται.
0: Εξηγήστε απλά ελληνικά τι είναι ηλεκτρολίτες.
1: Είναι ηλεκτρολίτες, είναι συμπλήρωμα διατροφής που έχει τα βασικά ιχνοστοιχεία, το κάλιο, το νάτριο, το μαγνήσιο, που είναι βασικά μέταλλα τα οποία διατηρούν την ομοιόσταση, την ισορροπία των υγρών στο σώμα. Όταν εμείς υδρώνουμε, αυτά με τον υδρότα φεύγουν μέσω του δέρματος, μέσω του υδρότα, με αποτέλεσμα το σώμα να χάνει την ικανότητά του να κρατήσει την ισορροπία των υγρών. Οπότε δημιουργείται μια αφυδάτωση, η οποία σε μια έντονη κατάσταση μπορεί να δημιουργήσει μέχρι και σε νεφρική ανεπάρκεια. Έτσι, δηλαδή δεν είναι κάτι τελείως μακριά για κάποιον άνθρωπο που θα περπατήσει πολλές ώρες, θα παίξει, ας πούμε, ξέρω εγώ, ένα beach volley ή ρακέτες, ή θα δουλέψει και θα αρχίσει να υδρώσει. Από τη στιγμή που βλέπουμε ότι ο υδρότας αρχίζει και στάζει, τρέχει πάνω μας, το πρώτο που πρέπει να κάνουμε είναι να πίνουμε υγρά με μικρές γουλιές όμως, ποτέ απότομα, γιατί αυτό μπορεί να δημιουργήσει μεγαλύτερο πρόβλημα, και είτε επιλέγουμε ένα φυσικό μεταλλικό νερό, και αν είναι δυνατόν, και να πάμε σε ένα φαρμακείο να πάρουμε ηλεκτρολίτες και να ρίξουμε αυτά τα χαπάκια, τις ταμπλέτες, στο νερό που πίνουμε, και αυτό να το πίνουμε μικρές γουλιές για να μπορεί το σώμα να το κρατήσει σε ισορροπία. Ένα από τα πιο επικίνδυνα πράγματα που μπορεί να κάνει κάποιος είναι, ενώ διψάει, να πάρει, ξέρω, ένα μπουκάλι νερό, το ένα ψηλό του, και να το πιει απότομα. Αυτό θα του δημιουργήσει τρομακτική δυσπορία.
0: Εξηγήστε γιατί.
1: Το σώμα δεν... Γιατί λόγω όσμωσης, επειδή έχει αφυδατωθεί, το σώμα δεν μπορεί να το απορροφήσει, και στην ουσία είναι σαν να έχει ένα βάρος, μια υδάτινη πέτρα στο στομάχι, έτσι, το οποίο φέρνει επιπρόσθετη επιβάρυνση στο σώμα. Το αλκοόλ από μόνο του αφυδατώνει το σώμα, έτσι. Οπότε το να πίνουμε μπύρες και τσίπουρα, ακόμα και τα αναψυκτικά, να ξέρετε, χωρίς ζάχαρη, και αυτά προκαλούν δυσφορία στον οργανισμό. Δηλαδή, κάποιος θα προσπαθήσει να ξεδιψάσει με κάποιο αναψυκτικό τύπου ζύρο, δεν θα ξεδιψάσει. Το αντίθετο ακριβώς, θα έχει ένα ωραίο πρίξιμο, γιατί δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτό το υγρό. Είναι ένα μείγμα ξένο για το σώμα. Δεν υπάρχει τίποτα εκτός εάν οποιοδήποτε αναψυκτικό αραιωθεί με νερό ή με παγάκια. Έτσι εκεί μπορεί να έχει ένα νόημα. Επίσης, τα αναψυκτικά με ζάχαρη, δηλαδή αυτά πραγματικά, όταν είσαι πολύ αφυδατωμένος, αν τα αραιώσεις και με λίγο πάγο, αυτά μπορούν να σε βοηθήσουν να ξεδιψάσεις καλύτερα και να συνέρθεις πιο γρήγορα ακόμα και από το νερό. Γιατί κάποιος έχει κάνει μια φυσική δραστηριότητα, έχει κάψει γλυκόζη στο αίμα και μπορεί να τα χρησιμοποιήσει τύπου σαν αθλητικό ποτό. Δηλαδή, ένα ψυκτικό με ζάχαρη, όχι χωρίς, και αρκετά παγάκια, μπορεί να βοηθήσει στην ενυδάτωση περισσότερο από κάποιο που είναι χωρίς
0: που είναι
1: με γλυκαντικά. Ναι, το παγωμένο τσάι, αυτό, ξέρει ότι συνήθως έχουν γλυκαντικά μέσα. Αυτά, επειδή είναι ένα ξένο ξένες ουσίες για το ανθρώπινο σώμα, δεν τα διαχειρίζει σωστά το σώμα. Αν τα ρειωθούν με 50% νερό, με παγάκι και πίνονται με αργές γουλιές, εκεί έχει ένα νόημα, μπορεί με κάποιο τρόπο να τα διαχειριστεί σωστά το σώμα.
0: Η φυσική χυμή.
1: Η φυσική χυμή και αυτή μόνο αν αραιωθούν με νερό ή με παγάκια. Μόνο έτσι δηλαδή μπορεί να είναι σε μια κατάσταση που να είναι λίγο πιο ήπια από πλευράς γλυκόζης. Σαφώς θα πρέπει να καταναλούμε περίπου μισό λίτρο κάθε μία ώρα, έτσι, σε μια ήπια δραστηριότητα ή εκεί που καθόμαστε έξω. Δηλαδή, να σας πω, ξέρετε, εμείς μιλάμε τώρα για τους ανθρώπους που να οθακτηθούν στον ήλιο. Αυτή τη στιγμή όμως υπάρχουν 1 εκατομμύριο άνθρωποι που δουλεύουν στην εστίαση, γκαρσόνια και πάνε πάνω κάτω.
0: Σωστά.
1: Λοιπόν, φανταστείτε λοιπόν ότι υπάρχουν άνθρωποι που, ξέρω εγώ, μαγειρεύουν. Υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν άλλες δουλειές για μας για να περνάμε εμείς καλά. Όλοι αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι είναι αυτή τη στιγμή, δουλεύουν μέσα σε συνθήκες ακραίες για να μπορούμε να περνάμε εμείς καλά.
0: Έτσι, αυτό είναι. Τώρα, σε ό,τι αφορά βραδινό φαγητό.
1: Ναι, το φαγητό μας, καθώς το έχουμε πολλές φορές, να είναι τουλάχιστον 3 ώρες πριν πάμε για ύπνο. Γιατί το σώμα ή μας θεραπεύει κατά τη διάρκεια που εμείς κοιμόμαστε, έτσι, ή χωνεύει. Οπότε όσο πιο αργά φάμε, τόσο πιο πολύ χάνουμε ποιότητα από το χρόνο της ξεκούρασής μας. Mm-hmm. Και επίσης αυτό που παρατηρώ, δηλαδή τρέχουμε στο λουτράκι και 8 και 4, 8.30 πάμε με την οικογένεια να κάτσουμε κάπου να φάμε κάτι, να δούμε και το ήλιο βασίλεμα. Και πάμε 8 και 4, μας χτυπάει λίγο ήλιος, 9 η ώρα περίπου 2 ήλιος.
0: Mm-hmm.
1: Εκεί όλα είναι άδεια. 9 η ώρα. Χαμός, δεν μπορείς να βρεις τίποτα. Ναι. Δηλαδή, λες ρε παιδί μου, δηλαδή, έλα μισή ώρα νωρίτερα. Θα εξυπηρετηθείς καλύτερα. Μην περιμένεις να έρθει 9 η ώρα. 9 η ώρα είναι τραγικό. 8 και 4, 8.30 όπου και να πάει να φας. Μιλάμε τώρα για μισή ώρα διαφορά. Μισή ώρα διαφορά που θα γλιτώσεις του κόσμου την ταλαιπωρία. Δηλαδή, 9 ώρα έχω κλείσει τα πάντα. Δηλαδή, μισή ώρα είσαι λίγο νωρίτερα και μπορείς πραγματικά να εξυπηρετηθείς με την ησυχία σου και μετά να βλέπεις τους υπόλοιπους να τρέχουν και να περιμένουν και να παρακαλάνε να δουν με την άκρη του ματιού τους τον καρσόνι με τους ξεφύγει, ας πούμε.
0: Σωστά.
1: Είναι μια οδηγία η οποία μπορούμε να την εφαρμόσουμε.
0: Λοιπόν, εγώ θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον διατροφολόγο, διαιτολόγο συγγραφέα, τον κύριο Ζουμπανέα. Α, κάτι τελευταίο. Οι καφέδες. Ναι, παγωμένοι καφέδες, φρέντο, φραπέδες στην παραλία. Αφυδατώνουν ή ενυδατώνουν?
1: Κάθε ποτήρι καφέ πρέπει να συνοδεύεται και με ένα ποτήρι νερό. Ο καφές λειτουργεί ως φυσικό διουρητικό και οπωσδήποτε ο τελευταίος καφές εγώ πρέπει να είναι μέχρι η τελευταία γουλιά, μέχρι τις 5-6 το απόγευμα. Έτσι, ναι. Μετά μόνο decaf. Γιατί η πολλή καφέινη δεν θα μας αφήσει να κάνουμε ένα βαθύ και συνεχόμενο ύπνο. Και μέχρι 3 καφέδες την ημέρα, χαλάλι ως πει κάποιος, αλλά ο τρίτος να είναι decaf. Αυτή είναι η οδηγία.
0: Σημαντικό. Λοιπόν, να είστε καλά, ο κύριος Ζουμπανέας. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Γεια σας.
0: Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος. Να είστε όλοι και όλες καλά. Να προσέχετε τη ζέστη. Εμείς θα είμαστε εδώ και στην τηλεόραση από το Κυριακό άλλο, ένα από το Κυριακό και στο ραδιόφωνο και κατά τα άλλα καθημερινά στο κεντρικό δελτίο της τηλεόρασης του Α. Ο κύριος Καρλούτσος ήταν στην κονσόλα του ήχου. Έλλης Σπυροπούλου, δημοσιογραφική επιμέλεια, παραγωγή και Αφροδίτη Σιμίτη στις μουσικές επιλογές. Χαιρετώ, γεια σας. Α Radio 989.

0: Alfa Radio 989.
1: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Είμαι ο Σύμβουλος Μάρκετινγκ Θέμης 41. Ακούτε Αλφα Radio 989. Μία ακόμα επιχειρηματική ώρα ξεκινάει σήμερα, Κυριακή. Θα είμαστε παρέα μέχρι τις 8. Μια εκπομπή για την επιχειρηματικότητα, για όσα αγαπούν το επιχειρήν, φλερτάρουν μαζί του, είτε έχουν επιχείρηση, είτε θέλουν να δημιουργήσουν επιχείρηση, είτε εργάζονται σε επιχείρηση. Και για όσους απλά αγοράζουν και καταναλώνουν, αυτή η εκπομπή θα τους δώσει ιδέες, tips και κατευθύνσεις για το πώς θα γίνουν καλύτεροι καταναλωτές. Η ζέστη είναι αρκετή, το καλοκαίρι έχει έρθει, αλλά τι γίνεται με το καλοκαίρι και το internet marketing? Γιατί ξέρετε, το καλοκαίρι δεν είναι απλώς μια περίοδος χαμηλότερης έντασης για την αγορά. Είναι μια διαφορετική ψυχολογική και καταναλωτική στιγμή. Οι άνθρωποι αλλάζουν ρυθμούς, μετακινούνται περισσότερο, έχουν λιγότερη υπομονή για σύνθετα μηνύματα και αναζητούν περιεχόμενο που είναι πιο άμεσο, πιο χρήσιμο και πιο κοντά στην καθημερινότητά τους. Για τις επιχειρήσεις αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να σταματήσουν να επικοινωνούν ή να περιοριστούν σε τυπικές ευχές και καλοκαιρινές εικόνες. Σημαίνει ότι χρειάζεται προσαρμογή. Προσαρμογή του περιεχομένου στη διάθεση, στις ανάγκες και στις συνθήκες της εποχής. Άρα λοιπόν, τι είναι το καλοκαιρινό content marketing? Μπορεί να γίνει ελαφρύ χωρίς να είναι πρόχειρο. Μπορεί να γίνει εμπορικό χωρίς να χάσεις πιστικότητα. Χωρίς να γίνει πιεστικό. Και να διατηρηθεί ανθρώπινο. Για το θέμα αυτό έχουμε έναν expert του digital marketing, τον Σπύρο Ανδριόπουλο, ο οποίος είναι digital marketer πολλά χρόνια, αλλά και πρόεδρος του ΣΕΔΕ. Σπύρο, καλησπέρα, καλώς ήρθες.
2: Καλησπέρα, Θέμη μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση αυτή την φορά.
1: Εγώ ευχαριστώ, γιατί θα συζητήσουμε και πολύ ενδιαφέρον θέμα. Είναι πάρα πολύ επίκαιρο το καλοκαίρι και τι κάνουμε στο digital marketing για να είμαστε ενεργοί και να μην χάνουμε σε πωλήσεις. Αλλά πριν ξεκινήσουμε, να πούμε τι είναι ο ΣΕΔΕ.
2: Ο ΣΕΔΕ είναι ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Διαδικτύου Ελλάδος. Είναι ο σύνδεσμος ο οποίος φέρνει και αντιπροσωπεύει όλες τις επιχειρήσεις οι οποίες ασχολούνται με τις υπηρεσίες οι οποίες έχουν υπηρεσίες διαδικτύου. Τις υπηρεσίες δηλαδή, τις οποίες προσφέρουν επιχειρήσεις σε άλλες επιχειρήσεις προκειμένου να μπορέσουν να τους φτιάξουν μια ιστοσελίδα, ένα ηλεκτρονικό κατάστημα, να τους αναλάβουν τα social media και να τους αναλάβουν και γενικότερα τη διαφήμιση πάνω στο ίντερνετ. Αυτές είναι οι επιχειρήσεις οι οποίες αριθμούν κοντά σε 2.900 πλέον σε όλη την Ελλάδα.
1: Πώς, 1.900?
2: 2.900.
1: Είναι πάρα πολλές, έτσι.
2: Ναι, είναι. Αντάξει, είναι ένα γνωρίσμα της ελληνικής αγοράς.
1: Ναι. Και πώς θα πάει ο κλάδος σας?

0: Για τα καλά, έντονα στις δραστηριότητες κάθε επιχείρηση και στους στόχους κάθε επιχείρηση πλέον. Οπότε η αλήθεια είναι ότι ακόμα καταφέρνει και μπορεί και απορροφά ένα μεγαλύτερο ή μικρότερο, αναλόγως και το μέγεθος κάθε επιχείρησης του κλάδου μας, προκειμένου να μπορέσει να εξυπηρετήσει τις επιχειρήσεις.
1: Τώρα με ιντρικάρεις να κάνω μία ερώτηση πριν μπω στο θέμα. Πολλές επιχειρήσεις. Τι πρέπει να, μάλλον, τι είδους συνεργάτη πρέπει να επιλέξει μια επιχείρηση, μια μεγάλη εταιρεία ή έναν freelancer?
0: Θα έλεγα ότι δεν είναι θέμα μεγέθους, είναι θέμα του ανθρώπου τον οποίο θα δει. Αν η επιχείρηση την οποία θα δει μπορέσει να τον εμπνεύσει και να καταλάβει ότι μπορεί να την εμπιστευτεί ή τουλάχιστον να θεωρήσει ότι μπορεί να την εμπιστευτεί, θεωρώ ότι είναι αυτή ανεξάρτητα του μεγέθους. Σίγουρα μια επιχείρηση η οποία μπορεί ή κάποιος τον οποίο έχει μια εμπειρία λίγο μεγαλύτερη από κάποιον άγωνα μπορεί να υπερτερεί. Απ' την άλλη, θα ξαναλέω ότι το σημαντικό είναι στη χημεία να μπορέσει να έχει κάποια επιχείρηση την οποία νιώθει ότι μπορεί και ταιριάζει ο επιχειρηματίας με αυτή τη συγκεκριμένη επιχείρηση προκειμένου να συνεργαστεί.
1: Λοιπόν,
0: άρα δεν είναι θέμα μεγέθους. Απαντώ.
1: Έχω να πω πολλά. Δεν θέλω να πω τίποτα όμως. Το συζητήσουμε σε άλλη εκπομπή. Πάμε να πούμε για το καλοκαίρι και αν όντως ισχύουν αυτά που είπες στην εισαγωγή, αν όντως χρειάζεται μια διαφορετική προσέγγιση στο content marketing, στο marketing περιεχομένου.
0: Ακούγοντας την εισαγωγή σου λέω, Θεέ μου, τι άλλο θα πω εγώ σε αυτόν τον άνθρωπο. Τώρα τα είπε όλα. Πραγματικά σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα τα είπες όλα και τα πραγματικά είπες ακριβώς αυτά τα οποία πρέπει να κάνουν. Ξεκινάμε λέγοντας το content marketing είναι ουσιαστικά η εικόνα μιας επιχείρησης μέσα από τα social media. Αυτό είναι κυρίως το content και μετά έχει να κάνει και με το τι βάζει βεβαίως στην ιστοσελίδα του κτλ.
1: Δηλαδή μιλάμε για post, μιλάμε για reels, για βίντεο, αυτά.
0: Ακριβώς. Μιλάμε για όλο το content, όλο το περιεχόμενο το οποίο είναι στα social media. Και όταν λέμε social media, προφανώς εννοούμε τα πιο δημοφιλή στην Ελλάδα, που είναι το Facebook, το Instagram, το TikTok και το YouTube. Mm. Και το YouTube θεωρείται για κάποιους social media, για κάποιους μηχανή αναζήτησης βίντεο.
1: Έχει πέσει.
0: Σε κάθε περίπτωση, αυτά είναι τα media τα βασικά τα οποία συζητάμε και μετά από εκεί πέρα ακολουθούν τα υπόλοιπα. Παρακαλώ.
1: Το YouTube έχει πέσει?
0: Όχι, δεν έχει πέσει.
1: Το Facebook?
0: Το Facebook ναι, έχει πέσει. Mm. Στην Αμερική κυρίως και αμέσως μετά στην Ελλάδα.
1: Mm-hmm. Okay.
0: Οι νέες ηλικίες, υπάρχουν νέες ηλικίες οι οποίες δεν έχουν ανοίξει ποτέ Facebook. Ανοίγουν κατευθείαν Instagram και TikTok.
1: Ναι. Άρα λοιπόν, αφού είπαμε τι είναι το content marketing, γιατί το καλοκαίρι θέλουμε διαφορετική προσέγγιση και αυτό που κάνουμε το χειμώνα ίσως δεν είναι σωστό το καλοκαίρι?
0: Έχεις δίκιο, πολύ σωστή ερώτηση. Πάμε λοιπόν να πούμε το εξής, ότι πρέπει να έχουμε κάτι το οποίο να συνδέεται με τη συμπεριφορά μέσα και τη διάθεση την οποία έχει ο καταναγωτής. Το target group μας είναι ο καταναγωτής, είναι αυτός ο άνθρωπος ο οποίος πρόκειται να αγοράσει κάτι, ο οποίος πρόκειται να καταναλώσει σε εισαγωγικά κάτι. Αυτός λοιπόν είναι σε μια διαφορετική διάθεση για να καταναλώσει κάτι διαφορετικό. Το καλοκαίρι λοιπόν χρειάζεται μια διαφορετική προσέγγιση. Πέφτει η συγκέντρωση, ανεβαίνει η διάσπαση, είμαστε σε μια summer mood με τη ζέστη. Η κατανάλωση πλέον από αυτό, γενικά η κατανάλωση σε εισαγωγικά του περιεχομένου γίνεται προφανώς από το κινητό, σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό. Στην παραλία, ακόμα και στις παραλίες θα δούμε ότι έχουν τελειώσει τα βιβλία, έχουν τελειώσει σε πολύ μεγάλο βαθμό τα βιβλία, τα οτιδήποτε άλλο, τα σταυρόλεξα και βλέπουμε τον κόσμο με ένα κινητό, έτσι. Οπότε λοιπόν πρέπει να δώσουμε έμφαση στο κινητό. Υπάρχει λιγότερη διάθεση για βαρύ περιεχόμενο. Είμαστε σε μια πιο καλοκαιρινή διάθεση, σε μια διάθεση έτσι πιο ελαφριά, την οποία θέλουμε κάτι πιο γρήγορο, πιο απλό, ένα πολύ πιο ανθρώπινο μήνυμα εκείνη τη στιγμή. Δεν μπορείς να έχεις το ίδιο μήνυμα και τον ίδιο τρόπο σαν να είναι Οκτώβριος. Οκτώβριος είναι μια εποχή η οποία είναι η back to school περίοδος, που είναι μια πολύ μεγάλη περίοδος για το εμπόριο, που είναι η επιστροφή στα σχολεία, η επιστροφή στα θρανία.
1: Είναι back to κάπου, back to κάτι.
0: Back to κάτι, λοιπόν, ακριβώς.
1: Μπακ στο σώμα που έχασε το καλοκαίρι κτλ.
0: Ακριβώς. Είναι όλη μια περίοδος που δεν έχει να κάνει με το σχολείο, έχει να κάνει γενικά. Ξεκινάμε τη δίαιτα, ξεκινάμε να γραφτούμε σε ένα γυμναστήριο, ξεκινάμε σε οτιδήποτε άλλο. Είναι, ξεκινάμε τη δουλειά μας, ξεκινάει η σεζόν, ξεκινάει χιλιάδιο πράγματα. Η σεζόν η χειμερινή κτλ. Οπότε είναι άλλη.

0: Αναφέρθηκε στους καταναλωτές, όμως υπάρχουν και επιχειρήσεις που είναι B2B, να το εξηγήσω στους ακροατές, business to business, δηλαδή πολλούν υπηρεσίες και προϊόντα σε άλλες επιχειρήσεις. Σε αυτή την περίπτωση πάλι πρέπει να ακολουθήσουμε το καλοκαίρι μια πιο χαλαρή και summer και κοκτέιλ, βερμούδα, δίχαλη σαγιονάρα προσέγγιση.
1: Βεβαίωστε μου, γιατί και αυτοί οι καταναγωτές είναι. Απλώς καταναγούν ένα B2B προϊόν. Δεν είναι κάτι άλλο. Άνθρωποι είναι. Στην καθημερινότητά τους είναι άνθρωποι οι οποίοι ναι, μεν μιλάνε για κάτι διαφορετικό, δηλαδή δεν μιλάνε για κάτι το οποίο είναι το προσωπικό τους, αλλά είναι, δηλαδή δεν θα αγοράσουν ένα πακέτο διακοπών, αλλά είναι κάτι το οποίο το χρειάζονται για την επιχείρησή τους. Παρόλα αυτά όμως, είναι κάτι το οποίο ουσιαστικά, αναγκαστικά κιόλας, θέλουν αντίστοιχο περιεχόμενο. Άνθρωποι είναι.
0: Ποια είναι η μεγαλύτερη παγίδα που κάνουν οι επιχειρήσεις σε σχέση με το καλοκαιρινό content τους?
1: Αυτό που σου είπα πριν, να νομίζουν ότι μπορούν τα post τα οποία είχαν τον Οκτώβριο, τον Νοέμβριο, τον Δεκέμβριο, εντάξει,
0: με άλλα λόγια δεν αλλάζει στρατηγική. Δεν αλλάζει στρατηγική αυτό, έτσι.
1: Βάρια άρθρα, corporate ethos, να προσπαθήσουν να κάνουν hard sale.
0: Ξέρεις τι, έτσι όπως δεν περιγράφεις.
1: Δεν μπορεί εύκολα.
0: Υπάρχει μια λεπτή γραμμή μεταξύ του χαλαρού και του πρόχειρου. Πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι αυτό που θα δείξουμε με τη διάθεση και το στίγμα το οποίο μας έδωσες δεν θα φανεί πρόχειρο?
1: Καταρχάς πρέπει να ορίσουμε τους στόχους. Ο στόχος του καλοκαιριού είναι ένα awareness. Ο άνθρωπος από την ξαπλώστρα ή από τον μπαλκόνι το οποίο κάθεται ή στο καφέ ή σε οτιδήποτε άλλο ή δίπλα από το ταβερνάκι στην παραλία την οποία βρίσκεται, δεν πρόκειται εύκολα να αγοράσει. Δεν θα πει «Α, κάτσε να αγοράσω κάτι να το βάλω στο καλάθι μου, μου ήρθει». Αλλά εκείνη τη στιγμή είναι μια εποχή την οποία μπορείς να του κάνεις ένα awareness, δηλαδή να μπορέσει να δει το μήνυμα για το προϊόν σου χωρίς να δει κάποια μηνύματα να του πούνε «Αγόρασέ το τώρα, αυτό, κάνε αυτό». Δεν θέλει τέτοια παρότριση. Θέλει να δείξει τι είναι αυτό το οποίο ουσιαστικά θα δει. Είναι μια εποχή καλή για να μπορέσει να το δει, να δει τα προϊόντα, να δει τις πιθανές υπηρεσίες, τις οποίες θα τις έχει μέσα στο μυαλό του, οι οποίες θα τυπωθούν και όταν θα έρθει η στιγμή τις οποίες πάλι δυστυχώς θα χρειαστούμε διαφήμιση, δηλαδή που θα είναι η back to school περίοδος που ουσιαστικά μπορεί να θέλουμε να πουλήσουμε, τότε θα κάνουμε ένα hard sell, το οποίο θα πούμε, ξέρεις κάτι, τώρα πουλάμε αυτή την υπηρεσία, αυτό το προϊόν, με αυτή την έκπτωση, με αυτό το τάδε ή τώρα αγόρασέ το. Είναι διαφορετικός ο τρόπος ο οποίος ουσιαστικά δίνει στο νόημα. Εκείνη και η ελαφρότητα και το βαρύ, δηλαδή όταν είναι κάτι το οποίο τον πιέζεις, είναι το οποίο του λες, αγόρασε τώρα αυτή τη στιγμή το προϊόν. Μην στοχεύεις στην αγορά του προϊόντος. Στοχεύσε στο να μάθει το προϊόν. Και δεν είναι κακό να του δώσεις και κάποιες άλλες πληροφορίες, τις οποίες μπορούν να είναι καλές για να συνδυαστεί το προϊόν με το καλοκαίρι για να καταναγώσει περισσότερο το περιεχόμενο.
0: Πιστεύεις ότι η συμπεριφορά του καταναλωτή, του δέκτη των μηνυμάτων ή του πελάτη ή του χρήστη αλλάζει το καλοκαίρι?
1: Βέβαια, όλη η διάθεση αλλάζει. Αυτό το είπες και εσύ, το είπα και εγώ πριν από λίγο. Όλη η διάθεση αλλάζει. Άρα λοιπόν σημαίνει ότι μπαίνοντας σε μια καινούρια διάθεση, η οποία είναι μια διάθεση που είναι πιο χαλαρή, είναι λιγότερο corporate, είμαι λιγότερο σε κάτι, δεν έχω θέμα στο να πάω να καταναγώσω. Δηλαδή δεν θα σκεφτεί να πάει να ξεκινήσει να καταναλώσει κάποιες υπηρεσίες τις οποίες θα τις κάνει το χειμώνα. Δεν θα κάνει εύκολα πλέον δίαιτα για να πει θα πάω να αγοράσω, θα πάω να αγοράσω συνεδρία σε ένα διατολόγο το καλοκαίρι. Θα φάει ό,τι μπορούσε να κάνει, θα το έκανε πριν το καλοκαίρι, πριν τις διακοπές του και θα τις ξαναξεκινήσει αμέσως μετά τις διακοπές. Κύκλος είναι αυτό. Οπότε κάτι αντίστοιχο θεωρώ, ότι ο καταναλωτής αλλάζει η διάθεση του, βρίσκεται σε μια άλλη ψυχολογία. Και αυτήν πρέπει να φουγκραστούμε και έτσι πρέπει να του δώσουμε τα αντίστοιχα μηνύματα.
0: Σπύρο, παραμένει στη γραμμή και επιστρέφουμε. Πάμε σε μια μικρή διακοπή, φίλες και φίλοι.
2: Αλφα Radio 989.

0: Alfa Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
2: Για πάντα!
1: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Είμαι ο Σύμβουλος Μάρκετινγκ Θέμης 41. Ακούτε Αλφα Radio 989, η επιχειρηματική ώρα. Συζητάμε τώρα μαζί με τον Σπύρο Ανδριόπουλο, τον πρόεδρο του ΣΕΔΕ, για το πώς πρέπει να αντιμετωπίσουμε το digital marketing το καλοκαίρι. Σπύρο, οι πελάτες σου, οι πελάτες των digital agencies που εκπροσωπείς μέσα από τον σύνδεσμο, τι λένε το καλοκαίρι, επενδύστε ή κόβουνε? Δηλαδή, κάνουν ακριβώς το αντίθετο από αυτό το οποίο συζητάμε ότι πρέπει να γίνει τώρα.
5: Ακριβώς το αντίθετο λέμε. Οι περισσότεροι και αυτά, ναι, ακριβώς λέμε να κάνουν το ακριβώς αντίθετο από αυτό το οποίο φαντάζονται μόνοι τους.
4: Τι ζητάνε?
5: Κοίτα να δεις, θεωρούν, λέει, κλείσε τη διαφήμιση, τώρα καλοκαίρι δεν θα αγοράσει κανένας. Μα το λέμε, ναι, ευτυχώς που σκέφτεται έτσι κάποιος κόσμος, γιατί τώρα είναι η δυνατότητα την οποία έχεις κάποιος κόσμος να μπορέσει να μάθει περισσότερο τον brand σου. Γιατί τώρα, επειδή αρκετοί σκέφτονται με αυτόν τον τρόπο, θα κόψουν τη διαφήμιση, θα χαμηλώσουν τα διαφημιστικά τους budget και θα μπορεί και να κόψουν εντελώς τη διαφήμισή τους. Άρα είναι μια εποχή την οποία μπορείς να κάνεις το λεγόμενο brand awareness, δηλαδή να μπορέσεις να κάνεις πιο γνωστή την εταιρεία σου, τον brand σου, τις υπηρεσίες σου ή τα προϊόντα σου, τώρα που είναι πραγματικά πιο ανάγαφροι, που μπορεί να έχουν λιγότερα μηνύματα και μπορεί να είναι πιο αφοσιωμένοι σε σχέση με την καθημερινότητά τους. Την καθημερινότητα του χειμώνα μόνο να έχουν να πάνε τα παιδιά στα φροντιστήρια, να φέρουν τα παιδιά τα φροντιστήρια, να πάνε στα μαθήματα, να πάνε στο γυμναστήριο, να πάνε στη δουλειά, να διαβάσουν τα παιδιά, να κάνουν τίποτα. Τα μηνύματα ίσως είναι πιο δύσκολο να περάσουν σε σχέση με το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι είναι μια πολύ καλή εποχή για να κάνεις το λεγόμενο awareness.
4: Σε επίπεδο budget θέλει παραπάνω, θέλει λιγότερο?
5: Όχι. Θέλει από το ίδιο μέχρι λιγότερο.
4: Πώς βλέπεις το μέλλον του digital marketing?
5: Αχ, πολύ μεγάλη ερώτηση. Κοίτα να δεις, η αλήθεια είναι ότι βλέπω το μέλλον του digital marketing, όπως και αρκετών άλλων επαγγελμάτων, να αλλάζει. Δηλαδή σημαίνει ότι με την έλευση του AI, με την τεχνητή νοημοσύνη, πάρα πολλά πράγματα αλλάζουν. Είδαμε τους μουσικούς, είδαμε τους τραγουδιστές, οι οποίοι πλέον βλέπουμε με το AI και τους ηθοποιούς βεβαίως, με το AI το οποίο δημιουργούνται πλέον κατευθείαν τραγούδια, φωνές, μουσική, δημιουργούνται πάρα πολύ εύκολα πλέον ταινίες. Οπότε έτσι αυτή η έγευση του AI θα επηρεάσει και τον κλάδο μας, το οποίο πιστεύω ότι θα πρέπει να ψηφιακά να μας εξελίξει, να εξελιχθούμε γενικά σε κάποιες επιχειρήσεις οι οποίες πρέπει να παρέχουν άλλες λύσεις υποστήριξης και όχι καθαρά το κομμάτι της ίδιας υπηρεσίας του digital marketing. Απλά θα είναι μια υπηρεσία η οποία θα είναι κάπως συμβουλευτική, κάπως περισσότερο το να μπορέσεις να δώσεις κατευθύνσεις, να φτιάξεις κάποιους αυτοματισμούς, να βοηθήσεις μέσα στη διαχείριση των AI εργαλείων, γενικά ένα περισσότερο consulting, πιστεύω.
4: Βέβαια, έγινε και ακριβή υπόθεση. Νομίζω ότι τα χρήματα περισσότερα τα παίρνουν οι digital marketeers, αλλά τα παίρνουν οι ίδιες πλατφόρμες.
5: Αλλά πάντα, εννοείται. ακόμα και διαφημιστές τη διαφήμιση οπουδήποτε άλλου, είναι λογικό παίρνουν το μικρό το ποσοστό σε σχέση με το μέσο. Ναι, γιατί έχουν και τα περισσότερα έξοδα.
4: Προφανώς. Απλά ήθελα να πω ότι πλέον η διαφήμιση μέσα από το ίντερνετ γίνει μια ακριβή υπόθεση. Και δεν είναι πια το εργαλείο της μικρής επιχείρησης, γίνει το εργαλείο πρόθεσης της μεσαίας και μεγάλης επιχείρησης. Αυτό
5: ήθελα
4: να πω.
5: Το έχω ακούσει αυτό που το έχεις πει πολλές φορές και το έχουμε συζητήσει και μαζί. Είναι αλήθεια αυτό το οποίο λες. Όντως δεν είναι η διαφήμιση που ήταν παλιά, που ήταν πολύ πιο οικονομική. Και ο λόγος είναι λόγω του ανταγωνισμού και ότι και οι πλατφόρμες είναι κερδοσκοπικές εταιρείες, δεν είναι φιλανθρωπικά ιδρύματα. Mm-hmm. Οπότε εκ των πραγμάτων η απάντηση είναι ναι, δεν είναι το ίδιο φθηνή. Αλλά τώρα να πούμε το εξής. Έχεις κάτι άλλο να προτείνεις το οποίο θα είναι πιο οικονομικό?
4: Όχι, αλλά ξέρεις κάτι, δεν είναι μόνο τι είναι οικονομικό και τι είναι ακριβό, είναι τι αποδίδει. Γιατί το marketing δεν είναι κόστος, είναι επένδυση. Άρα τα χρήματα που θα δώσει κάποιος στο digital, ή που θα δώσει την τηλεόραση, το ραδιόφωνο ή σε οποιοδήποτε μέσο χρησιμοποιήσει για να προωθήσει τη δουλειά του και τον εαυτό του, δεν πρέπει να το αντιμετωπίζουμε σαν ένα κόστος. Που ουσιαστικά είναι μια επένδυση. Βάζεις χρήματα για να σου φέρει κάτι. Αναγνωρισιμότητα. Σου φέρνει αναγνωρισιμότητα. Να σου φέρει leads, αυτό που λέτε και εσείς στο digital marketing, δηλαδή φόρμες και τηλέφωνα, θα σου φέρει, θα τα μετρήσεις. Δεν γίνεται αν δεν επενδύσεις πρώτα να εισπράξεις εισαγωγικά μετά, έτσι δεν είναι?
5: Έτσι είναι. Αυτό είναι σε οποιαδήποτε σχεδόν επιχείρηση. Πρέπει να επενδύσεις για να μπορέσει να σου αποφέρει. Και μαγαζί να ανοίξεις εστίασης και παγωταντίδικο και οτιδήποτε τέλος πάντων να ανοίξεις, μαγαζί με ρούχα, είδη υποδημάτων, οτιδήποτε άλλο. Πρέπει να φτιάξεις το μαγαζί, πρέπει να αγοράσεις το εμπόριο, πρέπει να πάρεις τον κόσμο και μετά θα μπορέσει να σου αποφέρει αυτό το χρήμα. Οπότε είναι ακριβώς όπως το λες. Δυστυχώς όμως γενικότερα οδηγείται σε μια τέτοια κατάσταση η παγκόσμια αγορά αυτή τη στιγμή, διότι βλέπουμε ότι δεν θέλω να πω ότι είναι ο θάνατος του μικροεμποράκου, αλλά είναι σίγουρα μια μετεξέλιξη των πολύ μεγαλύτερων σχημάτων εμπορικών και οτιδήποτε άλλο. Το βλέπουμε αυτό στην καθημερινότητά μας, στα ψώνια μας, στα οτιδήποτε άλλο.
4: Με ενημερώνω εδώ ότι έχουμε 2 λεπτά ακόμα πριν τελειώσει το πρώτο μισάωρο της σημερινής εκπομπής και πριν να ολοκληρώσουμε θέλω να σε ρωτήσω, μπαίνουμε σε μια σεζόν μετά το καλοκαίρι προεκλογική.
5: Μάλιστα.
4: Ετοιμαζόμαστε, μπαίνει η χώρα σε άλλο mood, μπαίνει σε άλλες ταχύτητες. Το πότε θα γίνουν εκλογές είναι αντικείμενο που θα συζητήσουν οι άλλες εκπομπές του σταθμού, όχι εμείς, όποτε γίνουν.
5: Σωστά.
4: Αλλά όμως υπάρχει ένα πράγμα που αφορά εμάς εδώ στο business και στην επιχειρηματικότητα, που είναι η πολιτική επικοινωνία. Τι γίνεται στο κομμάτι αυτό? Οι υποψήφοι επενδύουν όσο πρέπει? Ναι.
5: Καταρχάς να απαντήσω λοιπόν σε αυτό είναι ότι καταρχάς δεν θα μπούμε, νιώθω ότι ήδη έχουμε μπει πλέον. Ότι νιώθω ότι σαν να, με αυτόν τον τρόπο τον οποίο γίνονται αυτή τη στιγμή αυτές οι κινήσεις, νιώθω σαν να πρόκειται μετά το καλοκαίρι να πάμε σε εκλογές. Απαντώ τώρα όπως λες, γιατί δεν είναι το δικό μας θέμα αυτό, είναι το θέμα των πολιτικών εκπομπών του σταθμού. Απαντώ λοιπόν ότι η πολιτική επικοινωνία έχει αλλάξει, διότι πλέον απαγορεύεται να δίνουμε ουσιαστικά να κάνουμε διαφημίσεις, να κάνουμε διαφημίσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω των social media και όλων αυτών των online μέσων. Έχει απαγορευτεί πλέον.
4: Δεν μπορεί λοιπόν ακόμα ένας πολιτικός να προωθήσει την ατζέντα του?
5: Μπορεί να την προωθήσει οργανικά. Όχι
4: επιπληρωμή. Επιπληρωμή είναι το θέμα.
5: Δυστυχώς όχι με πληρωμή. Απαγορεύεται να κάνει οποιαδήποτε online πολιτική διαφήμιση.
4: Βέβαια.
5: Και οι ίδιες οι πλατφόρμες την κόβουν κατευθείαν.
4: Βέβαια έχουμε δει, νομίζω, πολύ καλή χρήση της πλατφόρμας του TikTok. Κάποιες πολύ ωραίες συνεντεύξεις. Καταλαβαίνεις που αναφέρομαι και όσοι έχουν παρακολουθήσει το καταλαβαίνουν. Και ξέρεις ποια είναι τα σχόλια των ανθρώπων που έχουν παρατηρήσει και παρακολουθήσει τις συνεντεύξεις αυτές? Ότι γίνεται πολιτισμένος διάλογος. Χωρίς εντάσεις.
5: Δεν ξέρω αν αυτό θα συνεχίσει όσο πλησιάζουμε στην προεκλογική περίοδο και όσο πλησιάζουμε στην πόλωση, γιατί πραγματικά και αυτές οι εκλογές θα έχουν μάλλον πόλωση, γιατί παίζονται πολλά, διακυβεύονται πολλά αυτή τη στιγμή, ναι. Και δείχνει ότι δεν θα είναι μια απλή, εύκολη, τέλος πάντων προεκλογική περίοδος όπου όλοι μπορεί να έχουμε προδικάσει το αποτέλεσμα. Άρα... Σε κάθε περίπτωση.
4: Συγγνώμη.
5: Σε κάθε περίπτωση όμως, σίγουρα πάμε σε μια άλλη μορφή, όπως είπες, ενός άλλου τρόπου επικοινωνίας των πολιτικών πλοίων, μια και δεν θα μπορεί να είναι η πληρωμένη διαφήμιση στις πλατφόρμες όπως είναι η Google, το YouTube, το Facebook, το Instagram και το TikTok. Απαγορεύεται πλέον, και δεν είναι ότι απαγορεύεται και μπορείς να το κάνεις, και οι ίδιες πλατφόρμες σε κόβουν πλέον.
4: Το κρατάμε, θα αποτελέσει θέμα συζήτησης ολόκληρης εκπομπής μια επόμενη φορά. Σπύρο Ανδρεόπουλος, ευχαριστούμε πάρα πολύ για σήμερα.
5: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Θεέ μου.
4: Φίλες και φίλοι, ήμασταν εδώ για μισή ώρα. Παραμένετε συντονισμένοι, επιστρέφουμε μέσα με το διάλειμμα.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
4: Φίλες και φίλοι, είμαι ο Σύμβουλος Μάρκετινγκ Θέμης 41, σας ακούτε Αλφα Radio 989, η επιχειρηματική ώρα. Επιστρέφουμε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής, σήμερα Κυριακή, και αλλάζουμε θέμα. Έχω τη χαρά να έχω εδώ στο στούντιο, όχι στο στούντιο, στο σταθμό, αλλά μέσω τηλεφώνου, τη Σύση Θεοφανοπούλου. Είναι στέλεχος marketing, πολλά χρόνια marketing director, καθηγήτρια marketing και συγγραφέας. Σύση, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Θέμη. Τι κάνεις?
4: Είμαι καλά και θέλω να πω στους ακροατές ότι θα συζητήσουμε για ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα, γιατί στο μάρκετινγκ οι αποφάσεις δεν μπορούν πια να βασίζονται μόνο στο ένστικτο, στην εμπειρία ή σε γενικές εκτιμήσεις. Γιατί οι επιχειρήσεις έχουν μπροστά τους πολλά δεδομένα. Πωλήσεις, social media, website analytics, καμπάνιες, έρευνες, ανταγωνισμό, insights, που είναι και μια λέξη που θα χρησιμοποιήσω αρκετά, έτσι, δεδομένα συμπεριφοράς καταναλωτών. Το πρόβλημα όμως δεν είναι να έχουμε τα δεδομένα, το θέμα είναι να μπορούμε και να τα διαβάσουμε. Και εδώ έχουμε τεχνητή νοημοσύνη πια, που μπορεί πολύ γρήγορα να αλλάξει την καθημερινότητα ενός μαρκετία ή ενός επιχειρηματία που κάνει ο ίδιος το μάρκετινγκ της επιχείρησής του. Όχι βέβαια να αντικαταστήσει εμάς, αλλά για να μας βοηθήσει να κάνουμε τη δουλειά μας πιο γρήγορα, και αυτό θα συζητήσουμε σήμερα. Λοιπόν, πώς νιώθεις καταρχάς γι' αυτό, που θα σε κάνουμε την κουβέντα.
2: Για τα marketing insights, φαντάζομαι.
4: Σωστά. AI, ναι. Και marketing insights, ουσιαστικά είναι ταχύτητα, θα λέγω, στη λήψη των αποφάσεων.
2: Ακριβώς αυτό, και χαίρομαι που ξεκινάμε από ένα τόσο κέριο θέμα, γιατί μέχρι τώρα οι γενιές των marketeer έτειναν κατά κάποιο τρόπο να συγχαίουν τη λέξη insights με τη λέξη data.
4: Να σου πω, αν τα λέγαμε, αν τα λέγαμε στα ελληνικά, θα μπορούσαμε να δώσουμε ορολογία insights, data δεδομένα, insights, πώς θα το λέγαμε στα ελληνικά?
2: Θα μπορούσε να είναι, ας το πούμε έτσι, πληροφορία που έχει ερμηνευτεί σωστά.
4: Ναι, κάτσε
2: μια
4: να το...
2: καλοερμηνευμένη πληροφορία marketing.
4: Λοιπόν, αποδίδεται, ρώτησα το chat τώρα, αποδίδεται ως διορατικές παρατηρήσεις.
2: Πολύ ωραία.
4: Ας το πούμε έτσι.
2: Ας το πούμε λοιπόν έτσι. Είναι στην ουσία το data που έχει ερμηνευτεί με τέτοιο τρόπο ώστε να έχει γίνει ένα σημαντικό μέρος μιας πληροφορίας ή ένα σύνολο πληροφορίας.
4: Ένα χρήσιμο συμπέρασμα.
2: Ακριβώς. Πλέον έχουν πάρει τη μορφή ενός συμπεράσματος.
4: Και γιατί είναι
2: για
4: τόσο
2: συγκεκριμένα
4: σημαντικά,
2: target groups πάντα, έτσι.
4: Σωστά. Γιατί είναι τόσο σημαντικά για μια επιχείρηση?
2: Γιατί ένα απλό δεδομένο στην ουσία είναι σκέτος, κατά τη γνώμη μου, θόρυβος. Δηλαδή, αν μιλάμε απλά για ένα νούμερο πωλήσεων, σκέτο, δεν λέει κάτι. Το γιατί όμως έγιναν αυτές τις πωλήσεις, για παράδειγμα, σε μια ομάδα καταναλωτών, πελατών 25-34, για παράδειγμα, που μπήκαν σε ένα e-shop και αγόρασαν ένα συγκεκριμένο προϊόν, τότε αυτό είναι μια πληροφορία, ένα insight που μας ενδιαφέρει. Άρα τι είναι στην ουσία αυτό? Είναι ότι το insight μας ενδιαφέρει γιατί μας μειώνει μια βεβαιότητα που μπορεί να έχουμε. Δεν είναι μαντεψιά, είναι κάτι χρήσιμο ως μια αληθινή πληροφορία πια.
4: Και μας έδωσε και πολύ ωραία τη διαφορά μεταξύ data αλλά και insight. Πώς έχει αλλάξει η τεχνητή νοημοσύνη, το AI δηλαδή, τον τρόπο με τον οποίο ένας marketeer αναλύει δεδομένα και βγάζει συμπεράσματα?
2: Εντάξει, καταρχάς να πούμε ότι το AI βοήθησε πολύ τους εντός εισαγωγικών, ας μου επιτραπεί η έκφραση, non-numerical marketeers να σταματήσουν να φοβούνται τα δεδομένα.
4: Μάλλον να φοβούνται το πώς θα αναλύσουν τα δεδομένα, γιατί μέρος της δουλειάς του marketeer είναι να αναλύει δεδομένα, έτσι.
2: Ακριβώς. υπήρχε μια, στο παρελθόν τουλάχιστον, σύγχυση αν το marketing είναι σκέτο διαφήμιση ή όχι. Αυτό με τα χρόνια ευτυχώς έχει σταματήσει ως ένα μεγάλο βαθμό να ισχύει πια. Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι το marketing είναι ταυτόσιμο με μια εμπορική ανάλυση, άρα με αριθμούς. Οπότε το AI στην ουσία τι έκανε, βοήθησε τον marketer να μπορεί να συνομιλήσει εντός εισαγωγικών πάντα πιο εύκολα με ένα data set, με ένα set δηλαδή δεδομένων, να δει κάποιες κοινές λογικές, κάποια patterns, και με αυτόν τον τρόπο με πολύ μεγαλύτερη ταχύτητα να μπορεί να εξάγει συμπεράσματα.
4: Είμαστε στην αγορά περίπου τα ίδια χρόνια, 25 χρόνια περίπου.
2: Σωστά.
4: Πιστεύεις ότι, του marketing, στην αγορά του marketing, πιστεύεις ότι το AI θα αντικαταστήσει τις δουλειές μας?
2: Όχι, σε καμία περίπτωση.
4: Μην μου λες την political correct απάντηση.
2: Όχι, το πιστεύω. Και γιατί το πιστεύω? Γιατί εάν μιλάμε τώρα για ένα μέσο prompt ενός AI, ας πούμε project,
4: prompt είναι η εντολή που δίνουμε.
2: Η εντολή, AI, μπράβο, η προτροπή που δίνεις στο AI για να...
4: Τι του γράφεις, δηλαδή γράψε μου αυτό, ανέλησέ μου αυτό. Έτσι, μπράβο. Αυτό είναι το prompt. Ναι.
2: Το αστείο του πράγματος είναι λοιπόν ότι αν ένας marketer ή αφήσει το AI μόνο του να κάνει ένα γενικό prompt, θα σου βγάλει το πιο πιθανό την ίδια σχεδόν καμπάνια για 5 διαφορετικά προϊόντα. Το έχω δει να συμβαίνει. Mm-hmm. Την ημέρα της μητέρας και αντίστοιχα την ημέρα της γυναίκας, είδα πολλά διαφορετικά brands από διαφορετικές αγορές. Mm-hmm. Καταναλωτικά,
4: φαγητό,
2: κόσμημα, οτιδήποτε ας πούμε μπορεί να αφορούσε εκείνη τη στιγμή μια μητέρα, μια γυναίκα, να έχουν ακριβώς το ίδιο λεκτικό.
4: Μάλιστα.
2: Γιατί είχε γίνει copy-paste από ένα πολύ απλό prompt, από μια απλή προτροπή, χωρίς να έχει βάλει αυτό που λέγαμε πριν μέσα στο prompt ο marketer ή ο κειμενογράφος τα insights και τα εμπορικά στοιχεία που χρειαζόταν το AI για να, για να εξάγει ένα συγκεκριμένο συμπέρασμα και μια συγκεκριμένη ιδέα. Άρα θεωρώ ότι δεν θα μας αντικαταστήσει, απλά θα πρέπει να το χρησιμοποιούμε σωστά.
4: Σε ποια σημεία της καθημερινής δουλειάς μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη να εξοικονομήσει χρήματα σε έναν επιχειρηματία μαρκετία, σε ένα μαρκετίαρ?
2: Χρήματα σίγουρα μπορεί να εξοικονομήσει ως προς το optimization, τη βελτιστοποίηση.
4: Υπάρχει δηλαδή χρήματα ή χρόνο? Χρόνο εννοούσα.
2: Α, συγγνώμη.
4: Εγώ το είπα λάθος. Ναι, να εξοικονομήσει πραγματικά χρόνο για ένα μαρκετία.
2: Ο χρόνος που εξοικονομείται είναι μεγάλος και αρκετός. Καθώς εργασίες που έπαιρναν ώρες ή και εβδομάδες, όπως είναι παράδειγμα μια ανάλυση ανταγωνισμού, μια ανάλυση εμπορικής πολιτικής, οτιδήποτε έχει να κάνει με καμπάνιες άλλων παικτών της αγοράς κτλ. Γίνονται τώρα μέσα σε λίγες ώρες ή μπορεί και σε λίγα λεπτά. Mm-hmm. Επίσης, γραπτός λόγος, όπως δελτία τύπου, κόπη για καμπάνιες, reviews, briefs προς διαφημιστικές εταιρείες, ακόμα και σημειώσεις από μία συνάντηση, πλέον μπορούν να γίνονται αυτόματα και συνδυάζοντας και πολύ περισσότερες πηγές. Άρα στην ουσία το AI εδώ έχει βοηθήσει πάρα πολύ να απελευθερώσει χρόνο από τον marketer, mm-hmm. από το day-to-day και από το manual κομμάτι, από το χειρονακτικό εντός εισαγωγικών, mm-hmm. και να τον αφήσει λίγο πιο ελεύθερο να δει στρατηγική, να δει λίγο πιο πολύ το βάθος της δουλειάς και όλα τα σχετικά.
4: Μπορεί τελικά η τεχνητή νοημοσύνη να βοηθήσει μία επιχείρηση και ένα επιχειρηματία να καταλάβουν καλύτερα τον πελάτη τους, ή απλά οργανώνει πιο καλά και πιο γρήγορα τις πληροφορίες?
2: Μπορεί να τον βοηθήσει, γιατί όπως είπαμε και προηγουμένως, δίνει τα σωστά συμπεράσματα όταν μπορέσει να αναλύσει τα πλήρη δεδομένα που θα του δώσει αφενός. Και αφετέρου έχει την ικανότητα πλέον σχεδόν όλα τα εργαλεία AI να μπορέσουν να σου χαρτογραφήσουν τα προφίλ των πελατών σου. Mm-hmm. Επομένως, αυτό που λέμε τις customer ή consumer persona.
4: Ναι, επομένως, να εξηγήσουμε λίγο mm-hmm. την persona, γιατί μου τα λες πολύ μαρκετινίστικα εδώ και ο κόσμος.
2: Βεβαίως.
4: Έτσι βοηθήσουμε λίγο την κατάσταση, για πες.
2: Είναι λοιπόν ένα αντιπροσωπευτικό παράδειγμα ανθρώπου του target group μας.
4: Είναι η προσωποποίηση του target group λοιπόν.
2: Σε έναν άνθρωπο. Για παράδειγμα, εγώ μπορεί να ανήκω που είμαι 46 χρονών εργαζόμενη γυναίκα και με ενδιαφέρει, λέω ένα παράδειγμα τώρα, τα ταξίδια στο εξωτερικό. Ανήκω σε ένα target group αυτής της ψυχοδημογραφικής, ας το πούμε έτσι, κατηγορίας.
4: Φίλες και φίλοι, νομίζω από αυτό το μισάωρο που θα είμαι μαζί με τη Σύση, καταλαβαίνετε πώς είναι η ζωή ενός μαρκετήρ, τι σκέφτεται και πώς μιλάει.
2: Ναι, ελπίζω να είμαι κάπως αφήσιμη.
4: Όχι, τα εξηγείς και τα αναλύεις, βέβαια. Για συνέχεια, έτσι διέκοψα, με συγχωρείς.
2: Όχι. Αυτό είναι σημαντικό. Επομένως, επίσης να πω ότι για έναν επιχειρηματία είναι πολύ σημαντικό ότι το AI μπορεί να τον βοηθήσει να δημιουργήσει και κάποιες έρευνες, δηλαδή να εμβαθύνει λίγο στην κατανόηση του κοινού, από το να κάνει γενικές υποθέσεις για την εταιρεία του ή για τον ανταγωνισμό του ή για το προϊόν του. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο μπορεί να φτάσει πιο κοντά στην αλήθεια και να μην είναι αυτό που νομίζει διέστηση, αλλά να είναι πραγματικό γεγονός.
4: Mm-hmm. Ωραία, εσείς μου παραμένει στη γραμμή, πάμε σε μια μικρή διακοπή και επιστρέφουμε.
2: Πολύ ωραία. Alpha Radio 989.

βρίσκω τη μακρύ πουθενά και παίζω μου τι να κάνω. Έχω γεμίσει ασφιχτικά με καπνό το δωμάτιο.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: IQ 160. Οι πιο απρόβλεπτοι detective επιστρέφουν από Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10 το βράδυ στο Star.
2: Μουρίκη, χαίρομαι που σε ξαναβλέπω.
3: Και εγώ πετάω από τη χαρά μου.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Είμαι ο σύμβουλος Marketing Theme 41, ακούτε Alpha Radio 989 μαζί με την συνάδελφο marketeer Σύση Θεοφανοπούλου. Συζητάμε για τα insights, δηλαδή τα χρήσιμα συμπεράσματα και πώς αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε επιχειρήσεις σήμερα με τη χρήση του AI για να μας δώσουν, μας δείξουν την κατεύθυνση. Καλά τα λέω, Σύση?
5: Πολύ καλά τα λες, Θέμη μου, όπως πάντα.
4: Πώς μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη να μας βοηθήσει στο να αξιολογήσουμε τον ανταγωνισμό, χωρίς όμως να καταλήγουμε σε επιφανειακά συμπεράσματα, δηλαδή όχι αυτά που μπορώ να δω και εγώ κάπου να μου πει η τεχνητή νοημοσύνη, αλλά να πάει ένα βήμα παραπέρα και να μου δώσει ουσιαστικά συμπεράσματα που ίσως να μην βλέπω εγώ με την πρώτη ματιά?
5: Ναι, αυτό είναι μια πολύ σωστή έτσι, επισήμανση που κάνεις, γιατί το λάθος που και εγώ βλέπω συχνά είναι ότι ρωτάμε πες μου τι κάνει ο ανταγωνιστής. Mm. Δηλαδή κάνουμε μια γενική ερώτηση που φαίνεται μεν έτσι κάπως εντυπωσιακή, αλλά είναι, στην ουσία είναι κενή, γιατί η σωστή χρήση έρχεται σε επίπεδα. Δηλαδή πρέπει πρώτα να μπορέσουμε να αξιολογήσουμε κάποια data, κάποιο όπως είπαμε και πριν που βλέπουμε από τον ανταγωνιστή. Μετά να ζητήσουμε από το AI να εντοπίσει αν υπάρχουν αλλαγές στη συμπεριφορά του ανταγωνιστή μας, ως προς την επικοινωνία του, ως προς τη στρατηγική του, ως προς τα προϊόντα που έχει λανσάρει. Οπότε δεν πρέπει να βλέπουμε απλά τι κάνει σήμερα, δηλαδή τι έκανε τους προηγούμενους δύο μήνες και τον τρέχοντα μήνα, αλλά πρέπει να βλέπουμε σε βάθος διετίας, ενώ γυρνώντας προς το παρελθόν, τι άλλαξε. Οπότε να μπορέσουμε να καταλάβουμε ποια ήταν αυτά τα κριτήρια που τον οδήγησαν να έχει την τωρινή του εικόνα.
4: Mm-hmm. Okay. Μια και αναφερθήκαμε πριν στις περσόνες και στο πώς και τι είναι, αναλύσαμε και εξηγήσαμε, το AI μπορεί να παίξει ρόλο στη δημιουργία τους?
5: Σαφώς, γιατί μπορεί να κάνει εις βάθος ανάλυση και έρευνα. Μπορεί να βρει και σε επίπεδο πανελλαδικό και σε επίπεδο ευρωπαϊκό και σε παγκόσμιο κάποιες τάσεις που χαρακτηρίζουν αυτά τα συγκεκριμένα target groups που είπαμε και προηγουμένως ότι η persona είναι η αντιπροσώπευση ενός συγκεκριμένου target group. Αλλά εδώ πρέπει να έχουμε λίγο προσοχή, γιατί πολλές φορές το AI τίνει να επινοεί κάποιες υποθέσεις, να κάνει δηλαδή κάποιες εικασίες που εμάς όμως μας τις παραθέτει ως γεγονότα, και αυτό πρέπει εμείς με την κρίση μας, και εδώ έρχεται και η ανθρώπινη εμπειρία, η ανθρώπινη λογική και η ανθρώπινη διάνοια, να αντιλαμβανόμαστε τα κενά του AI και να βάζουμε και τη δική μας γνώση. Άρα στην ουσία το εμπιστευόμαστε για μια αρχική δομή και ένα αρχικό σκελετό, αλλά η πηγή της αλήθειας πρέπει να αξιολογείται και από τον ανθρώπινο παράγοντα.
4: Το AI εντοπίζει τάσεις, γιατί ξέρεις, η ιδέα του marketer είναι να κάνει αυτό το intuition, αυτή την διέστηση και να βλέπει τι έρχεται. Το AI μπορεί να το κάνει?
5: Λοιπόν, αυτή είναι μια ερώτηση που και εμένα έτσι με έχει προβληματίσει αρκετά. Θα έλεγα ότι τελικά τίνω να πιστεύω ότι το AI μπορεί σε ένα βαθμό να εντοπίσει τάσεις, θύματα δηλαδή, αλλά όχι το αληθινό νόημα. Άρα αν αυτό που βλέπει ως θύμα, ως τάση το AI, ο marketer το αξιολογεί ότι είναι όντως μια πραγματική τάση, τότε ναι. Παρόλα αυτά, το AI πολλές φορές όταν υπάρχει θόρυβος για κάτι, επειδή μπορεί να είναι ένα trendy θέμα για κάποιο διάστημα, μια εβδομάδα, ένα μήνα, θέλει να το θεωρεί τάση. Δεν είναι όμως. Οπότε εκεί έρχεται ο μαρκετήρ και αντιλαμβάνεται αν αυτό που του λέει το AI ο Στάση είναι τάση ή αν είναι απλά μια μικρή μεταβολή που έτυχε να συμβεί.
4: Και την έχει εντοπίσει, ας πούμε, και την ερμηνεύει ως τάση. Άρα εδώ πέρα βλέπουμε ότι παίζει πολύ σημαντικό ρόλο και η ανθρώπινη κρίση στην ερμηνεία αλλά και στην χρήση τεχνητής νοημοσύνης. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το AI για έμπνευση, σίγουρα μπορούμε, αλλά και για στρατηγικές αποφάσεις.
5: Ναι, τώρα εδώ θα μιλήσω στο συγγραφέα.
4: Ναι.
5: Και θα σου πω ότι ναι, μπορούμε, αλλά εδώ είναι και το πιο επικίνδυνο του πράγματος. Ότι η έμπνευση γενικά σαν λέξη και σαν αυτοποαξία είναι φθηνή σε λάθος. Δηλαδή αν κάτι δεν μας αρέσει το διαγράφουμε. Έτσι. Οπότε μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε για μια έμπνευση να πάρουμε μια ιδέα. Η καθηγητή όμως αν κάνουμε λάθος κοστίζει πολύ περισσότερο. Δηλαδή μπορεί να κοστίσει budget, μπορεί να κοστίσει φθήνη, χρόνο. Άρα ναι. Εγώ θα έλεγα ότι χρησιμοποιούμε ελεύθερα το AI για brainstorming, για έμπνευση κτλ. Αλλά όταν μπαίνει πάνω στο τραπέζι πλέον το θέμα της απόφασης, πρέπει να, επειδή το AI δεν είναι αυτός που τελικά θα υπογράψει, έτσι, εμείς είμαστε αυτοί που θα υπογράψουμε, θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί και η ανθρώπινη συμβουλευτική είναι πιο σημαντική.
4: Ποιοι είναι οι βασικοί κίνδυνοι όταν μία βασικά όχι, είπες ως συγγραφέας, πιστεύεις ότι πια θα δούμε βιβλία γραμμένα από το AI?
5: Αχ, θα το καταλάβουμε αμέσως ότι είναι από το AI.
4: Ναι.
5: Ναι, γιατί θεωρώ, ειδικά στη λογοτεχνία, εννοείται ότι θα δούμε στο business, δεν το συζητώ.
4: Ναι.
5: Παρόλα αυτά, νομίζω ότι όσοι έχουμε έτσι αρχίσει και ασχολούμαστε με το AI νωρίς, πλέον μπορούμε να αντιληφθούμε αν ένα κείμενο είναι από AI ή από ανθρώπινο μολύβι. Γιατί υπάρχουν έτσι κάποιες λίγο φράσεις μανιέρες, ας το πω έτσι, που τις αντιλαμβάνεσαι όταν είναι AI. Τώρα, όσον αφορά, άρα σίγουρα θα βγουν βιβλία business που θα έχουν μέσα AI κείμενα, που αυτό για μένα δεν είναι κακό, αρκεί να μπορείς να καταλάβεις που έχει μπει η ανθρώπινη έτσι εμπειρία. Δηλαδή δεν θα μου άρεσε να υπάρχουν βιβλία copy-paste από ένα AI. Το να βοηθηθεί ένας business συγγραφέας να γράψει ένα βιβλίο με AI είναι απόλυτα θεμητό. Αλλά όχι να αντιγράψει.
4: Ναι, δηλαδή copy-paste και το βάζεις και τελειώνει.
5: Να αντιγράφω. Ναι. Τώρα, η λογοτεχνία νομίζω ότι θα είναι πιο δύσκολο και ίσως να μην μπορέσει να φέρει το, τουλάχιστον ακόμα την ποιότητα που θα αναμένει ο αναγνώστης.
4: Ωραία. Ποια είναι η βασική κίνδυνη όταν μια επιχείρηση βασίζεται υπερβολικά στα AI Generator Insights?
5: Κινδύνους εννοείς?
4: Όχι, είναι κινδύνους. Τι είπα, λάθος το είπα.
5: Όχι. Εννοώ ότι ποια είναι τα ρίσκα που θα παίρνει.
4: Ναι, δηλαδή τι μπορεί να πάθει μια επιχείρηση όταν βασίζεται υπερβολικά στο AI. Και έχω δει επιχειρήσεις πραγματικά που βγάζουν reports από το AI, δεν τα διαβάζει κανείς και τα λαμβάνουν υπόψη του όπως ακριβώς τα βγάζει.
5: Ναι, είναι αλήθεια. Αυτό που λέμε είναι μια ψευδής βεβαιότητα. Δηλαδή θεωρούμε ότι επειδή βλέπουμε ένα καλογραμμένο κείμενο ότι είναι και ακριβές, ότι είναι και σωστό, αλλά μέσα μπορεί να λέει πράγματα είτε ουτοπικά είτε λάθος, γιατί δεν έχει βασιστεί στα σωστά δεδομένα. Οπότε αυτό είναι ένας κίνδυνος όταν δεν υπάρχει proofreading ή συγγραφή και από άνθρωπο. Έτσι. Δηλαδή τα συμπεράσματα ενός report, ας πούμε, εγώ δεν τα αφήνω ποτέ στο AI. Μπορεί κάποια ανάλυση να γίνει από AI, τα συμπεράσματα όμως πρέπει να κεντρηθούν εντός εισαγωγικών από τον marketer.
4: Τελικά, τώρα, ναι, συγγνώμη.
5: Και ένα τελευταίο. Και επίσης υπάρχει το context που είναι σημαντικό. Αν δηλαδή το AI δεν ξέρει το context αυτού που καλείται να...
4: Δηλαδή το γενικότερο πλαίσιο με άλλα λόγια.
5: Το πλαίσιο, μπράβο. Άμα δεν ξέρει το πλαίσιο στο οποίο πρέπει να κινηθεί να ψάξει και από πλευράς ιστορικών δεδομένων και από πλευράς κουλτούρας και από πλευράς brand, τότε νομίζω ότι δεν θα δώσει σωστό αποτέλεσμα.
4: Ωραία. Και αντιλαμβάνομαι από την κουβέντα μας ότι τελικά το AI δεν θα κάνει τον marketer περιττό. Θα τον αναγκάσει να γίνει πιο στρατηγικός. Και το ερώτημα που εδώ δημιουργείται. Είναι ok εμείς που δουλέψαμε και μεγαλώσαμε χωρίς το AI και σκεφτόμασταν. Η νέα γενιά που τα έχει όλα έτοιμα, πώς θα τα πώς το καταφέρει αυτό?
5: Ναι, πολύ σωστό. Θα κάνω ένα παραλληλισμό και θα πω πώς η νέα γενιά μαθαίνει να κάνει διαίρεση ενώ μπορεί να χρησιμοποιήσει κομπιουτεράκι. Ας το πούμε έτσι. Ενώ εμείς στο σχολείο μαθαίναμε τη διαίρεση στο χαρτί. Ναι. Τώρα δεν ξέρω μέχρι ποια τάξη μαθαίνετε στο χαρτί και από ποια τάξη και μετά μπορούν τα παιδιά να έχουν κομπιουτεράκι στο πανεπιστήμιο κτλ. Αλλά είναι μια στροφή της τεχνολογίας. Είναι η επόμενη εποχή της τεχνολογίας. Άρα δεν θα το δαιμονοποιήσουμε. Θα πούμε ότι το AI αφαιρεί ένα μεγάλο χειρονακτικό κομμάτι του marketing. Όπως είναι για παράδειγμα το να κάνεις λέμε τώρα ένα τέτοιο παράδειγμα, τις φόρμουλες στο Excel μία-μία μόνο σου ή να στείνεις την παρουσίαση στο PowerPoint τίκι-τίκι, έτσι. Αλλά ο marketer του μέλλοντος νομίζω ότι δεν θα κρίνεται όπως εμείς κρινόμασταν από τα πόσα δεδομένα μπορεί να επεξεργαστεί, δηλαδή αν ήταν καλό στο Excel ή στο Pivot Tables ή σε φόρμουλες στο Excel, αλλά από το πόσες καλές ερωτήσεις μπορεί να κάνει στο AI για να βγάλει τα σωστά δεδομένα.
4: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για σήμερα.
5: Ευχαριστώ, Θέμη, και ήθελα λίγο να πω και για το κοινό σου ότι μια τέτοια εκπομπή πραγματικά έλειπε από το ελληνικό ραδιόφωνο και μπράβο σου που πήρες αυτή την πρωτοβουλία και καινοτόμησες.
4: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, εσύ, να είσαι καλά.
5: Γεια σου.
4: Φίλες και φίλοι, ήμασταν παρέα εδώ για μία ώρα στον Alpha Radio 989. Είμαι ο σύμβουλος Marketing Θέμης 41, η επιχειρηματική ώρα, κάθε Σαββατοκυριακή 7 με 8. Στον ήχο ήταν η Πόπη Ματζίκα, μουσική Αφροδίτη Σιμίτη, παραμένετε συντονισμένοι στον σταθμό, ακολουθεί ο Αντώνης και ο Άρης στη Βαχτάρης. Ραντεβού το άλλο Σάββατο στις 7 το απόγευμα, μέχρι τότε να είστε καλά και πάντοτε επιχειρηματικά δραστήριοι. Καλό σας βράδυ.
0: Alpha Radio 989.

0: Αλφα Radio 989.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Καλησπέρα σε όλους και καλώς σας βρίσκουμε στην αγαπημένη σας συχνότητα, στον Αλφα Radio 989. Είμαστε ο Άρης και ο Αντώνης Τραχτάρης και κάθε εβδομάδα σας μεταφέρουμε τα πιο πρόσφατα νέα από το χώρο του αυτοκινήτου και της αυτοκίνησης γενικότερα. Για τα επόμενα 60 λεπτά, όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή από 8 μέχρι τις 9, θα είμαστε κοντά σας με ό,τι συμβαίνει στον κόσμο του αυτοκινήτου σήμερα, αλλά και ωραίες αναδρομές στο παρελθόν από την ιστορία της αυτοκίνησης. Αντώνη, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα και από μένα, καλησπέρα από μακριά, γιατί απόψε δεν είμαι στο στούντιο, είμαι αρκετά μακριά σε ένα υπέροχο μέρος που έχω να πούμε πάρα πολλά γι' αυτό.
2: Να πούμε ότι θα είσαι μαζί μας για το πρώτο δεκάλεπτο, τέταρτο της εκπομπής και σε ευχαριστούμε πολύ. Πριν ξεκινήσουμε το να κάνουμε την εισαγωγή για το που είσαι, που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, θεωρώ, σαν τοποθεσία, θα ήθελα λίγο να διαβάσω και ένα άρθρο από το Βήμα, το οποίο αφορά την. Μάλλον, όχι να διαβάσω, να αναφέρω κάποια πράγματα από ένα άρθρο του Βήματος για την έξοδο αυτού του Σαββατοκύριακου. Φαίνεται λοιπόν ότι βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη το πρώτο μεγάλο κύμα φυγής των αδίωχων του Ιουλίου, με χιλιάδες κατοίκους να εγκαταλείπουν μαζικά την Αθήνα και τα μεγάλα αστικά κέντρα. Η έξοδος φαίνεται να κορυφώνεται με προορισμό νησιά και δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς, αλλά και άλλοι επιλέγουν και ξεκινούν τις καλοκαιρινές τους διακοπές κάπου κοντά στην Αθήνα. Εχθές, Παρασκευή, από το λιμάνι του Πειραιά, 57 αναχωρήσεις μόνο από την Πειραιά, 19.000 περίπου επιβάτες με διάφορους νησιωτικούς προορισμούς. Να πούμε επίσης ότι δημιουργήθηκαν εχθές το απόγευμα και το βράδυ ουρές χιλιόμετρων σε εθνικής οδούς. Ενδεικτικά να πω ότι από την Αθηνών Κορίνθου μόνο από το πρωί στο απόγευμα 50.000 οχήματα πέρασαν τα δίδια της Ελευσίνας. Η μαζική αυτή έξοδος προκάλεσε σοβαρά προβλήματα, καθώς 25.000 αυτοκίνητα εκ των 50.000 συγκεντρώθηκαν μέσα σε ένα τετράωρο. Οι οδηγοί λοιπόν βρέθηκαν μέτωποι μεγάλης καθυστέρησης, με το χρόνο διαδρομής από το Χαϊδάριο στην Ελευσίνα να αγγίζει και τη μία ώρα. Εσύ τώρα που είσαι μακριά και θα κάνουμε και την εισαγωγή για το που είσαι, νομίζω ότι τα ακούς όλα αυτά λίγο διαφορετικά.
3: Έχει σχάσει το κεφάλι μου, Άρη. Έχει σχάσει το κεφάλι μου εδώ που είμαι πραγματικά. Όσο και αν αγαπώ τα αυτοκίνητα, όσο και αν είμαι γεννημένος μέσα σε αυτό το χώρο του αυτοκινήτου και η εκπομπή μας είναι σχετική με τα αυτοκίνητα, αλλά να σου πω ότι είμαι μια εβδομάδα εδώ και έχει σηκάσει το κεφάλι μου.
2: Να πούμε ότι εμείς είμαστε μια εκπομπή αυτοκινήτου. Το ξέρουν οι ακροατές μας. Κάθε εβδομάδα λοιπόν αφιερώνουμε δύο ώρες, μία Σάββατο και μία την Κυριακή, για το τι γίνεται γύρω από το αυτοκίνητο. Σήμερα όμως τώρα, στο πρώτο κομμάτι, όπως προανέφερα, θα κάνουμε κάτι διαφορετικό. Και θα προσπαθήσουμε να σας ταξιδέψουμε σε ένα από τα ελάχιστα κατοικημένα ελληνικά νησιά όπου δεν κυκλοφορεί ούτε ένα αυτοκίνητο. Ένα τόπο που μπορείς να πεις ότι σου θυμίζει πώς ήταν η Ελλάδα πριν από πολλές δεκαετίες. Αντώνη, τι έχεις να πεις για.
3: Είναι ένα μέρος όπου εγώ προσωπικά έρχομαι τα τελευταία 40 χρόνια, πρόσφατα δηλαδή. Το αγαπώ πάρα πολύ αυτό το μέρος και δεν είναι άλλο από το πολύ αγαπημένο Τρίκερι, το οποίο δεν είναι πολύ γνωστό στον κόσμο. Όμως τον τελευταίο καιρό βλέπω πάρα πολλές αναφορές και σε τουριστικά περιοδικά, αλλά και σε εκπομπές και σε τηλεοπτικές εκπομπές, ότι σιγά σιγά ανακαλύπτουν αυτό το παράδεισο, στην κυριολεξία ένας παράδεισος, το Τρίκερι. Πού βρίσκεται? Βρίσκεται στην είσοδο του Παγαστικού Κολπού, εκεί δηλαδή που καταλήγει το Πήλιο απέναντι από την Εύβοια.
2: Στην νότια άκρη του Πηλίου, θα μπορούσαμε να πούμε.
3: Στην νότια άκρη του Πηλίου, ακριβώς. Και λέγεται Τρίκερι γιατί έχει τρία σημεία. Το παλιό Τρίκερι, το οποίο είναι ένα χωριό, το οποίο είναι στην κορφή του, εκεί που καταλήγει το Πήλιο, αλλά είναι ακόμα βουνό. Γιατί πήγαν εκεί κάτοικοι από τους πειρατές τον καιρό εκείνο. Είναι κάτω η Αγία Κυριακή.

0: να έχουν κανένα άγχος. Ένα πραγματικά εξαιρετικό μέρος.
1: Να πούμε ότι έχει έκταση μόλις 2,5 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Η μόνιμη κατοική του είναι περίπου 70 με 80. Όπως
0: δεν είπες,
1: είναι
0: 70. Δεν είναι μόνιμη. Το χειμώνα δεν μένει σχεδόν κανένας εδώ πέρα. Έχει καμιά δεκαπενταριά σπίτια, αλλά δεν μένει κανείς εδώ. Το καλοκαίρι είναι παραπάνω από 70-80 μόνιμοι, οι οποίοι ασχολούνται με τις ταβέρνες, με ένα μίνι μάρκετ που υπάρχει, με ελιές, με τέτοια πράγματα.
1: Πες μου κάτι, αλλά δεν υπάρχει κανένας δρόμος ασφαλτοστρωμένος?
0: Δεν υπάρχει δρόμος, τίποτα. Δεν υπάρχει. Ένα μονοπάτι υπάρχει που οδηγεί σε ένα καταπληκτικό μοναστήρι. Θα πούμε παρακάτω για αυτό το υπέροχο μοναστήρι της Ευαγγελίστριας. Και ένας άλλος δρόμος, ο οποίος έχει γίνει τώρα πρόσφατα. Υπάρχει εδώ ένας όρμος που λέγεται Πίθος, όπου εδώ δεν είναι όσοι έρχονται με ένα σκάφος. Και γιατί έχουν βάλει ένα κάδο και τα σκουπίδια, δημιούργησαν και ένα μικρό δρόμο που χωράει με το ζόρι, ένα τρακτεράκι που υπάρχει στο νησί, για να έρθει να μαζεύει τα σκουπίδια.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό είναι όλο. Και είναι και μία από την πίσω μεριά του νησιού, τη δυτική, από τη μεριά του Παγκαστικού δηλαδή. Κάποιοι Γερμανοί έχουν κάνει έναν οικισμό εκεί και αυτοί φυσικά έχουν ανάγκη από κομιδή απορριμμάτων, οπότε το τρακτεράκι εξυπηρετεί και αυτούς. Αυτό είναι όλο και όλο, δεν υπάρχει τίποτα.
1: Άρα υπάρχει ένας χωματόδρομος, αν το καταλαβαίνουμε σωστά, που ενώνει κάποιες...
0: Ένα χωματό μονοπάτι, κάπως έτσι θα το έλεγα. Δεν είναι καν δρόμο.
1: Μάλιστα. Η πρόσβαση στο νησί γίνεται με μικρό καραβάκι ή θαλάσσιο ταξί, σωστά?
0: Άκου να σου πω τώρα. Ποια είναι τα υπέρ και τα κατά.
1: Okay.
0: Για να έρθει στο Τρίγερ είναι λίγο ζώρικο, όπως λέμε. Έτσι. Αν έρθει με αυτοκίνητο, πρέπει να πας στο Βόλο και από εκεί να κατέβεις όλη την πλευρά του Παγκαστικού που καταλήγει στο τέλος, απέναντι από την Εύβοια δηλαδή, να περάσεις από την Αρκαλαστή, να περάσεις από τη Μιλίνα και να φτάσεις εδώ πέρα, που είναι ένας δρόμος πάρα πολύ δύσκολος. Έτσι και σου κάτσει δηλαδή και μια νταλίκα μπροστά, μπορεί να κάνεις και 2 ώρες να φτάσεις εδώ πέρα. Γιατί είναι όλες στροφές, δεν μπορεί να προσπεράσεις εύκολα, είναι ένα θέμα ο δρόμος. Παλιότερα από τη Μιλίνα για να φτάσει στο Τρίκερι υπήρχε ένας δρόμος που ανέβαινε στο βουνό και κατέβαινε. Πρόσφατα όμως έχουν κάνει έναν άλλο δρόμο, πολύ πιο σύντομο, πολύ πιο φαρδί. Τα τελευταία δηλαδή 30 χιλιόμετρα είναι εύκολα. Αλλά είναι μακριά. Το Βόλο είναι πάρα πολύ. Είναι δύσκολο, δεν είναι μακριά. Είναι δύσκολο για να έρθει εδώ.
1: Άρα, αν κάποιο όμως φτάσει πλέον εκεί, περνάει απέναντι με θαλάσσιο ταξί.
0: Φτάνει στον Αλογόπορο, όπου λέγεται το σημείο που έρχεται το θαλάσσιο ταξί. Έχει δρομολόγια τακτικότητα ή μπορεί να πάρει τηλέφωνο και να έρθει να σου πάρει ταξί. Είναι 5 λεπτά μόνο η απόσταση, δεν είναι τίποτα. Και το εισιτήριο είναι τίποτα, 7 ευρώ, δεν είναι τίποτα. Και μπορεί να έρθει εδώ πέρα λοιπόν. Έχει σημείο εκεί να αφήσει το αυτοκίνητό σου εκεί πάρκινγκ με σκιά. Και γενικά η πρόσβαση, αφού ξεπεράσουμε το θέμα του δρόμου, είναι εύκολη. Αν ξεπεράσει το θέμα του δρόμου.
1: Εγώ βρίσκω ιδιαίτερο στοιχείο και πολύ δύσκολο πια στις μέρες μας το ότι είναι ένα νησί που δεν έχει κυκλοφορήσει ποτέ αυτοκίνητο. Που σημαίνει...
0: Ούτε μηχανάκι, ούτε τίποτα απολύτως. Δηλαδή ούτε ποδήλατα, δεν υπάρχει τίποτα. Τίποτα. Κανένα. Τα πάντα που μπορεί να κάνει, με τα πόδια ή με τη βάρκα. Τίποτα άλλο.
1: Έχω και κάποια ιστορικά στοιχεία συλλέξει. Πολύ λίγα.
0: Ναι.
1: Τα οποία λένε ότι το παλαιό Τρίκερι κατοικείται από την αρχαιότητα. Πολλοί ιστορικοί θεωρούν ότι ίσως ταυτίζεται με την κυναϊκή Κίκυνθο που αναφέρει ο Όμηρος και ότι οι σημερινοί κάτοικοι μετακινήθηκαν σταδιακά απέναντι στο σημερινό χωριό Τρίκερι, κυρίως εξαιτίας των συνεχών πειρατικών επιδρομών των προηγούμενων αιώνων που αναφέρεις και εσύ πριν.
0: Ακριβώς. Το Καρνάγιο που είναι δίπλα στα Αγία Κυριακή λέγεται Καρνάγιο Κίκυνθος. Και όπως μου είπε ο άνθρωπος, ο οποίος έχει ο Δημήτρης Κουρής, μου είπε ότι εκεί πέρα ήταν το σημείο αυτό που είπες εσύ, που ανέφερε και ο Όμηρος. Εκεί που είναι το Καρνάγιο σήμερα.
1: Εντυπωσιακό.
0: Ναι, και το Καρνάγιο ονομάζεται Κίκεν.
1: Μάλιστα.
0: Ναι. Επίσης, ένα άλλο πολύ σημαντικό στοιχείο που έχει το νησί, το μοναστήρι της Ευαγγελίστριας, το οποίο βρίσκεται στην κορφή του λόφου που σχηματίζεται στο νησί.
1: Ωραία.
0: Είναι ένα καταπληκτικό μοναστήρι, το οποίο άκου τώρα. Στα χρόνια της Χούντας και τα προηγούμενα χρόνια όπου υπήρχαν τα πολιτικά στη χώρα μας, ήταν χώρος εξορίας γυναικών. Αυτό το αρνούνται διάφοροι. Όμως έχω 2 κυρίες οι οποίες μου έχουν πει ότι εγώ ήμουνα κομμουνίστρια και ήμουνα στο Τρίκερι.
1: Μπορούν να το επιβεβαιώσουν αυτό που λες? Δηλαδή έχουμε...
0: Ωραία.
1: Μάλιστα.
0: Η μητέρα της γνωστής μας φίλης και δημοσιογράφου της Πόπης, Παπαμιχαήλ, ήταν στο Τρίκερι.

0: φυλακισμένοι επί χούντας.
1: Πολύ ωραία. Πάμε λοιπόν για τη Μονή Ευαγγελίστρια.
0: Ναι, να σου πω για τη Μονή Ευαγγελίστρια τώρα. Τα κελιά τα οποία είχαν τις κρατούμενες και τα οποία ήταν κελιά των μοναχών προηγουμένως, σήμερα χρησιμοποιούνται σαν ξενώνες. Αν θέλει δηλαδή να έρθει στο Τρίκερι και να μην χαλάσει χρήματα, με 15 ευρώ τη διανυκτέρευση μπορεί να έχει ένα δικό σου κελί.
1: Επιβεβαιωμένο το 15 ευρώ, γιατί μου ακούγεται. Ναι, πάρα πολύ μικρό.
0: Επιβεβαιωμένο. 15 ευρώ. Πολλοί νεαροί που θέλουν να κάνουν κάτι διαφορετικό, όχι απαραίτητα για να μην χαλάσουν χρήματα, αλλά για να ζήσουν σε ένα διαφορετικό τόπο, σε ένα, όχι ξενοδοχείο, σε ένα μοναστήρι, το οποίο είναι πανέμορφο. Πανέμορφο, έτσι, με λουλούδια, με δέντρα μέσα, με φυτά και γύρω-γύρω τα κελιά. Μπορούν λοιπόν να χρησιμοποιήσουν ένα κελί με 15 ευρώ το δίκλο, αρκεί να έχουν όμως δικά τους εντόνια και δικές τους κουβέρτες. Στο μαξι. Έχει τέτοια.
1: Ναι, ό,τι χρειάζεται.
0: Βάτι είναι στρώμα, εντάξει. Για να κοιμηθεί ένα άντρα, δεν είναι τίποτα. Και οι τουαλέτες προφανώς είναι Κινέζες, έτσι δεν έχει το κάθε κελί την τουαλέτα του.
1: Ναι. Ισχύει ότι χτίστηκε το 1837. Και ότι θυμίζει μικρό φρούριο, το οποίο έχει και λογική απέναντι σε αυτό μας πει ο Σπυράτης. Ναι, κοίτα. Πολύ ωραία όλα αυτά που μας είπες. Ναι, πες μου.
0: Έχει ένα, όπως είπες ότι είναι φρούριο, έχει ένα τοίχο ψηλό γύρω-γύρω και η πόρτα, η οποία θυμίζει κάστρο, είναι μια πόρτα ξύλινη, η οποία αυτές τις τεράστιες τις οβάλ πόρτες, ξέρεις, που ανοίγουν κυκλικά, σου κάπως έτσι. Το οποίο με το που φτάνει εκεί, λέει, αμάν, πάω σε κάστρο, μπαίνω μέσα. Κάτι τέτοιο.
1: Ναι.
0: Φρούριο. Ναι. Αυτό που είπες.
1: Ναι, αυτό που είπα. Κοίτα, είναι πολύ διαφορετικό όλο αυτό που συζητάμε, γιατί οι περισσότεροι από εμάς περνάμε όλη μας τη χρονιά μέσα σε ένα αυτοκίνητο, άλλοι οδηγώντας για τη δουλειά τους, άλλοι για να μετακινηθούν στην εργασία τους, άλλοι δοκιμάζουν αυτοκίνητα. Δηλαδή, υπάρχουν άνθρωποι, όπως είναι δημοσιογράφοι αυτοκίνητου, που δοκιμάζουν αυτοκίνητα με πολλούς ύπους, λίγους ύπους κτλ. Και όμως τελικά υπάρχουν μέρη που σου υπενθυμίζουν, αν μπορώ να το πω έτσι, ότι η μετακίνηση δεν είναι τελικά πάντα ο προορισμός. Γιατί από ό,τι καταλαβαίνω, στο παλιό Τρίκερι ο χρόνος πρέπει να κυλά διαφορετικά. Δηλαδή δεν μετράς χιλιόμετρα, μετράς βήματα.
0: Ακριβώς. Αν και σήμερα συνέβη κάτι το οποίο μου θύμισε το τι ζω καθημερινά στην Αθήνα κλπ.
1: Τι είναι αυτό?
0: Αυτόν τον υπέροχο όρμο που σου λέω ότι βρίσκομαι στον πίτο και έχει τουλάχιστον 20 σκάφη. Και ξέρεις, δεν είναι σκάφη τα οποία είναι νεοπλουτίστικα και τέτοια πράγματα.
1: Δεν έχει σημασία. Ο καθένας το σκάφος του το αγοράζει με βάση το ότι του αρέσει. Ναι, πάμε παρακάτω.
0: Αλλά θέλω να σου πω, ας πούμε, ότι είναι άνθρωποι οι οποίοι αγαπούν τη θάλασσα, άνθρωποι τους οποίους συναντώ όλα τα 40 χρόνια που έρχομαι εδώ πέρα.
1: Δεν γίνεται συναντιέστε όλοι μας 40 χρόνια, αυτό είναι αφύσικο.
0: Κάπως έτσι, αλλά τώρα είμαι εδώ πέρα τέσσερα σκάφη, οι οποίοι είναι η κλασική παρέμβαση. Ναι. Και ήρθε ένας κυριούλης σήμερα το πρωί, έβαλε το ερκοντήσιον από το πρωί, μας γέμισε καυσαέριο, μας γέμισε θόρυβο.
1: Α, ήθελες να γκρινιάξεις. Όχι, εντάξει, μην γκρινιάξεις και σε εμάς, δεν χρειάζεται.
0: Γκρινιάξαν άλλοι, ευτυχώς. Ο οποίος καθόλου δεν το ήθηκε, ας πούμε, εντάξει, όλο το μεσημέρι, μας φλόγωσε.
1: Δεν πειράζει. Να είναι καλά ο άνθρωπος με τη γεννήτριά του, το ερκοντήσιον του, να παραμένει δροσερός και να καταλάβει και σας, εύχομαι, έτσι να μην έχετε τα ίδια προβλήματα. Με λίγα λόγια και για να κλείσουμε για το Τρίκερι, να πούμε λοιπόν ότι αν βρεθεί κάποιος ποτέ στο Νότιο Πύλιο, μπορεί να αφήσει το αυτοκίνητό του, όπως μας περιέγραψες πριν, ή στον Αλογόπορο, στην Αγία Κυριακή. Να περάσει με καραβάκι λοιπόν στο παλιό Τρίκερι και για λίγες ώρες θα θυμηθεί πως ήταν η Ελλάδα όταν ο μόνος ήχος στους δρόμους ήταν οι άνθρωποι, τα τζίκια και η θάλασσα. Αυτό μπορούμε να το κλείσουμε έτσι.
0: Ναι, να πω ότι υπάρχουν ξενώνες, υπάρχουν δωμάτια, υπάρχουν για ένα μικρό ξενοδοχείο. Μπορεί αν ήταν κάποιος να μείνει εδώ πέρα. Το κόστος δεν είναι ακριβό, είναι περίπου 70 με 80-90 ευρώ ανάλογα το τι θέλει ο καθένας. Και έχει και δύο πολύ ωραίες ταβέρνες με θαλασσινά αλλά και άλλα πράγματα. Γενικά είναι ήρεμες διακοπές, δηλαδή καμία σχέση με την Ομίκονο εκεί πέρα.
1: Να σε ρωτήσω κάτι στα 30 δευτερόλεπτα που έχουμε ακόμα περίπου. Γιατί πιστεύεις ότι δεν αναπτύχθηκε ποτέ? Ακούγεται και το έχω επισκεφτεί εγώ ένα τρομερό μέρος, βέβαια είναι πολύ μικρό. Αλλά γιατί δεν φτιάχθηκε ποτέ ένας δρόμος, το πούμε έτσι? Τι
0: δεν είναι πολύ μικρό το νησί, δεν έχει. Πού να πας σε έναν δρόμο, τι να φέρεις αυτοκίνητο, ποιο φεριμπότη θα σε φέρει εδώ πέρα? Κάποτε υπήρχε εδώ, ερχόταν το φεριμπότη πίνησης και αυτό έκανε μια στάση.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά δεν κατέβαινε κανένας.
1: Κατάλαβα. Ναι. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ. Σου ευχόμαστε καλή συνέχεια. Να είσαι καλά. Και να πούμε ότι.
0: Καλή συνέχεια στην εκπομπή μας.
1: Ευχαριστώ.
0: Πάντα που πιστεύω τα άλλα σου από τον κύριο.
1: Εντάξει, σε χαιρετούμε. Ευχαριστούμε. Αλφα Radio 989.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
2: Ρομαντικά.
3: Πήγε τα σπρώταση με κοπέλα.
4: Τα μάτια.
2: Απρόβλεπτα.
5: Δεν φοράς παντελόνι.
2: Αστεία.
3: Έπρεπε να είχα πιει.
2: Επικά.
6: Ετοιμάσου γάμο, παιδιά, ξέρεις.
7: Μη κάνω.
2: First Dates. Κάθε απόγευμα στις 5 παρατέταρτο στο Star.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
8: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
9: Επιστρέψαμε, είστε πάντα στον Alpha Radio 989. Είναι η μία ώρα για το αυτοκίνητο. Είμαι ο Άρης Βαχτάρης. Και απόψε η κεντρική ιδέα της εκπομπής μας είναι ότι η αγορά αυτοκινήτου μεγαλώνει. Τα ηλεκτρικά ανεβαίνουν, τι σημαίνει αυτό, ότι πωλήσεις ηλεκτρικών αυτοκινήτων ανεβαίνουν, αλλά το πραγματικά προσωπικό αυτοκίνητο φαίνεται να εξαφανίζεται. Είναι πολλοί παράγοντες πίσω από αυτό, θα προσπαθήσουμε να τους αναλύσουμε και να τους εξετάσουμε και θα πούμε και πολλά άλλα ενδιαφέροντα πράγματα γύρω από το αυτοκίνητο. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με τα ηλεκτρικά οχήματα που κατακτούν όλο και μεγαλύτερο μερίδιο, την Κίνα που ζητά από τις ίδιες τις αυτοκινητομηχανίες της να σταματήσουν τον για πολλούς παράλογο πόλεμο τιμών και να δώσουν μεγαλύτερη έμφαση και στην ποιότητα. Πίσω από αυτό ίσως να υπάρχει και μία αντίφαση όμως. Πότε το αυτοκίνητο δεν ήταν τόσο τεχνολογικά προηγμένο και ποτέ δεν ήταν τόσο δύσκολο να το αποκτήσει ο μέσος πολίτης. Θα δούμε επίσης τι συμβαίνει με όλο αυτό. Θα πάμε σε μία είδηση όμως από την Κίνα και θα επιστρέψουμε. Για τη Volvo λοιπόν, χαμηλότερα κέρδη και μεγάλη πίεση στην Κίνα. Η Volvo Cars ανακοίνωσε ασθενέστερα αποτελέσματα για το δεύτερο τρίμηνό της, καθώς η πτώση στην κινέζικη αγορά, οι μειώσεις τιμών και το αυξημένο κόστος περιόρισαν την κερδοφορία της. Η εταιρεία πάντως προβλέπει ισχυρότερο δεύτερο εξάμηνο, στηριζόμενη σε νέα μοντέλα και βελτίωση του κόστους. Γενικότερα είναι με το 2026 είναι μια χρονιά που θα τη χαρακτήριζα ιδιαίτερη για το αυτοκίνητο. Τόσο για την Ευρώπη όσο και για την Κίνα από ό,τι βλέπουμε. Για την Ευρώπη και την ελληνική αγορά συνεχίζονται, παρουσιάζονται νέα μοντέλα με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον θα έλεγα. Να πούμε ενδεικτικά ότι την εβδομάδα που μας πέρασε και την προηγούμενη είχαμε κάποιες σημαντικές παρουσιάσεις μοντέλων που θα αναφέρω. Θα αναφέρω τις μάρκες κυρίως, από τη Σαγκάν, από την Kia, από τη Renault με ένα νέο Twingo, τα οποία είναι όλα αυτοκίνητα που είναι τοποθετημένα για τον, μπορώ να το πούμε έτσι, μέσο υποψήφιο αγοραστή. Κάποια είναι πόλεις, κάποια είναι σε κάποια άλλα segments. Βλέπουμε και εκεί ένα πόλεμο τιμών, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, γιατί σίγουρα οι εταιρείες τι θέλουν, θέλουν πάντα να έχουν ένα καλό προϊόν σε μια καλή τιμή και να το προτιμήσει ο αγοραστής. Θεωρώ ότι η Volvo, που σας ανέφερα πριν, είναι ένα καλό παράδειγμα της πίεσης που δέχονται σήμερα οι ευρωπαϊκές premium markets. Γιατί πρέπει να επενδύσουν ταυτόχρονα σε ηλεκτροκίνηση, σε software, σε μπαταρίες, σε νέα εργοστάσια που έχουμε αναφέρει πολλές φορές, όχι τον πόλεμο αλλά και την ζήτηση που φαίνεται τελικά να υπάρχει πίσω από εργοστάσια παραγωγής αυτοκινήτων στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Ενώ στην Κίνα αντιμετωπίζουν εταιρείες που κινούνται ταχύτερα και πιέζουν διαρκώς τις τιμές. Όταν λέμε στην Κίνα αντιμετωπίζουν εταιρείες, να το εξηγήσω, είναι ο ανταγωνισμός διαφορετικός στην αγορά της Κίνας, διαφορετικός ο ανταγωνισμός στην αγορά της Ευρώπης. Γιατί είναι πολύ περισσότερες οι μάρκες στην Κίνα, όπου υπάρχουν εκεί οι υπόλοιπες που λίγο πολύ όλοι γνωρίζουμε, και είναι πολύ διαφορετικό το κομμάτι που ζούμε στην Ευρώπη τον τελευταίο 1,5-2 χρόνια, μπορώ να πω, με αυτή την επέλαση νέων μαρκών, που και ο καταναλωτής προσπαθεί να δει λίγο γύρω του και να καταλάβει και τι γίνεται. Το πρόβλημα δεν είναι πλέον να φτιάξεις ένα καλό ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Το πρόβλημα είναι να το φτιάξεις αρκετά γρήγορα, αρκετά φθηνά, και σίγουρα, επειδή είσαι μια εταιρεία, θα πρέπει να κερδίσεις και κάποια χρήματα πίσω από αυτό. Βλέπουμε γενικότερα ότι η Κίνα έχει προσπαθήσει και έχει ενδεχομένως καταφέρει να κάνει όλο αυτό το κομμάτι που σας περιέγραψα τώρα γρήγορα, δηλαδή να κατασκευάζει γρήγορα, να είναι αρκετά χαμηλού κόστους και να καταφέρουν να έχουν και κερδοφορία από αυτό. Όμως φαίνεται τώρα ότι η κινέζικη κυβέρνηση ζητά και ένα φρένο. Ως προς τι? Το Κινέζικο Υπουργείο Βιομηχανίας κάλεσε τις αυτοκινητοβιομηχανίες της Κίνας να ενισχύσουν τους ελέγχους ποιότητας και ασφάλειας, με ιδιαίτερη έμφαση στα εξαρτήματα και στα συστήματα αυτόνομης οδήγησης. Παράλληλα, τις προειδοποίησε να αποφεύγουν τον παράλογο ανταγωνισμό σε εισαγωγικά, μια σαφή αναφορά στο διαρκή πόλεμο τιμών που βλέπουν στην κινέζικη αγορά. Με αυτά, πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
0: Αλφα Radio 989.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Επιστρέψαμε, είστε πάντα στον Αλφα Radio 989. Είναι η μία ώρα για το αυτοκίνητο. Είμαι ο Άρης Φαχτάρης και θα πάμε στο Goodwood Festival of Speed. Πραγματοποιήθηκε το προηγούμενο Σαββατοκύριακο στην Αγγλία. Και τι είναι το Goodwood? Θα ήθελα να πω ότι αν υπάρχει ένας τόπος που κάθε φίλος του αυτοκινήτου πρέπει να επισκεφθεί έστω και μία φορά στη ζωή του, πιστεύω ότι αυτός είναι το Goodwood Festival of Speed. Δεν είναι έκθεση αυτοκινήτου, δεν είναι αγώνας, δεν είναι μουσείο, είναι όμως όλα αυτά μαζί. Κάθε Ιούλιο λοιπόν, στο κτήμα του Duke of Richmond στη Νότια Αγγλία, συγκεντρώνεται ολόκληρη ιστορία αλλά και το μέλλον της αυτοκίνησης. Μπορεί κάποιος να δει από μονοθέσια Φόρμουλα 1, αυτοκίνητα του Le Mans και του WRC, μέχρι υπεραυτοκίνητα, ηλεκτρικά πρωτότυπα, μοντέλα που παρουσιάζονται για πρώτη φορά παγκοσμίως, αλλά κυρίως και ιστορικά αυτοκίνητα. Ένα από τα κομμάτια του Σαββατοκύριακου αποτελεί το περίφημο Hill Climb ή η ανάβαση του Goodwood. Η ανάβαση του Goodwood λοιπόν είναι η καρδιά του φεστιβάλ. Είναι μια διαδρομή μόλις 1 χιλιόμετρο και 860 μέτρων μέσα στο πάρκο του κτήματος με κάποιες στενές στροφές, άχυρα αντί για μπαριέρες και χιλιάδες θεατές λίγα μόλις μέτρα από τα αυτοκίνητα. Όλα αυτά βέβαια με απίστευτα μέτρα ασφάλειας. Εκεί λοιπόν δεν κυνηγούν την νίκη σε καμία περίπτωση. Οι οδηγοί όμως κυνηγούν το θέαμα και κυνηγούν την ευχαρίστησή τους, την ευχαρίστηση του κόσμου, τον απόλυτο χρόνο και την εμπειρία πίσω από όλα αυτά. Γιατί θεωρείται μοναδικό? Είναι ίσως το μοναδικό μέρος στον κόσμο όπου 120 χρόνια ιστορίας της αυτοκίνησης κινούνται μπροστά στα μάτια σου. Και δεν είναι μόνο τα αυτοκίνητα. Στο Goodwood μπορεί να συναντήσει κανείς κορυφαίους οδηγούς από όλο τον κόσμο. Παγκόσμιους πρωταθλητές της Φόρμουλα 1, του WRC, του MotoGP, του Le Mans, του Dakar και πολλών άλλων κατηγοριών του μηχανοκίνητου αθλητισμού, όπως είναι οι αγώνες αντοχής, τα πρωταθλήματα τουρισμού κτλ. Οι οδηγοί δεν βρίσκονται πίσω από κορδέλες ή μέσα σε VIP χώρους, κυκλοφορούν ανάμεσα στον κόσμο, υπογράφουν αυτόγραφα και πολλές φορές οδηγούν τα αυτοκίνητα με τα οποία έγραψαν ιστορία. Γιατί είχε όμως τόσο μεγάλη σημασία? Για τις αυτοκινητομηχανίες, το Goodwood είναι πλέον τόσο σημαντικό όσο μια διεθνής έκθεση αυτοκινήτου. Πολλές εταιρείες επιλέγουν να παρουσιάσουν εκεί τα νέα τους μοντέλα, γιατί γνωρίζουν ότι μπροστά τους βρίσκονται οι πιο φανατικοί petrolheads, αν μπορούμε να πούμε την λέξη στα αγγλικά, ή οι πολύ ενθουσιώδεις φίλοι του αυτοκινήτου. Αλλά και εκατομμύρια θεατές που παρακολουθούν το φεστιβάλ διαδικτυακά από όλο τον κόσμο. Αν το Le Mans θεωρείται ο ναός των αγώνων αντοχής, το Μονακό ενδεχομένως η έγκλη της Φόρμουλα 1, το Ράλι Ακρόπολης η δοκιμασία των οδηγών, τότε το Goodwood Festival of Speed είναι η μεγαλύτερη γιορτή της αυτοκίνησης στον πλανήτη. Είναι ένα μέρος όπου το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον του αυτοκινήτου συναντιούνται με τον ήχο των κινητήρων στο τέρμα. Θα ήθελα τώρα να σας πάω σε κάποια αυτοκίνητα τα οποία πέρασαν από το φετινό Goodwood Festival of Speed και θα ξεκινήσω με κάποια ιστορικά αυτοκίνητα και με αυτοκίνητα ιδιαίτερα μεγάλης αξίας. Στην πρώτη θέση, με τη διαλογή που κάναμε, εμείς έχουμε βάλει την Ferrari 250 GTO. Μιλάμε για ίσως το ακριβότερο αυτοκίνητο που βρέθηκε στο Goodwood και ένα από τα ακριβότερα αυτοκίνητα στον πλανήτη. Έχουν κατασκευαστεί μόλις 36 αντίτυπα και οι τιμές τους, αν μπορώ να το πούμε έτσι, κυμαίνονται από 60 ως 75 εκατομμύρια ευρώ, ανάλογα και την κατάστασή τους. Θεωρείται για τους συλλέκτες το Άγιο Δισκοπότηρο της αυτοκίνησης και σχεδόν κάθε δημόσια εμφάνισή τους αποτελεί γεγονός. Υπάρχουν όμως και κάποιες άλλες εκδόσεις της Ferrari 250. Στη δεύτερη θέση έρχεται μια Ferrari 250 California Short Wheelbase, με κοντό μεταξόνιο δηλαδή. Για πολλούς ένα από τα πιο όμορφα ανοιχτά Ferrari όλων των εποχών. Το κόστος αυτών των αυτοκινήτων μεταξύ 18 και 22 εκατομμύρια. Τα κόστη αυτά λίγο πολύ έχουν διαμορφωθεί και μετά από δημοπρασίες που έχουν πραγματοποιηθεί στο παρελθόν και έχουν φτάσει εκεί τις τιμές που σας περιγράφω. Στην τρίτη θέση, επίσης μια Ferrari 250 GT Short Wheelbase, ένα σπάνιο GT με τεράστια αγωνιστική ιστορία. Οι τιμές τους από 10 ως 14 εκατομμύρια ευρώ. Και στην τέταρτη θέση, επίσης μια Ferrari, η 499 P Modificata, ένα hypercar φτιαγμένο για το Λεμάν και τους αγώνες αντοχής της Φεράρι, σε μια έκδοση για ιδιώτες συλλέκτες, βασισμένο πάντα στο αυτοκίνητο που έχει κερδίσει το θρυλικό Λεμάν. Στην πέμπτη θέση θα έχουμε κατατάξει εμείς μια Red Bull και συγκεκριμένα την RB17. Σχεδιασμένη εξ ολοκλήρου από τον Άντρια Νιούι, με έναν V10 κινητήρα της Cosworth, περίπου 1200 ύπη, μόλις 50 αυτοκίνητα έχουν κατασκευαστεί. Πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με τα επόμενα αυτοκίνητα.
0: Αλφα Radio 989.

0: Είμαστε εδώ, είστε πάντα στον Αλφαρίδιο 989. Είναι η μία ώρα για το αυτοκίνητο. Είμαι ο Άρης Βαχτάρης. Στο συντονισμό και στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Κωνσταντίνος Ρέκας. Και θα πάμε να συνεχίσουμε με την λίστα των 10 ακριβότερων αυτοκινήτων του φετινού Goodwood Festival of Speed. Στην έκτη θέση λοιπόν, το Zenvo Aurora. Ένα αυτοκίνητο με κόστος 3-3,5 εκατομμύρια, με έναν V12 με quad turbo, τετραπλό turbo υβριδικό, με πάνω από 1800 ύπους. Στην 7η θέση, η Hennessy, μια αμερικάνικη εταιρεία, με το Venom F5M, κόστος περίπου 3 εκατομμύρια, είναι το ισχυρότερο χειροκίνητο hypercar παραγωγής στον κόσμο. Στην 8η θέση, ένα αυτοκίνητο με ένα ιδιαίτερο όνομα, το Apollo Evo ή Evo, με κόστος από 2,5-3 εκατομμύρια ευρώ, ίσως ένα από τα πιο εξωτικά hypercars του φετινού Goodwood. Στην 9η θέση, το Golden Mare Automotive S1LM. Περίπου 2,5 εκατομμύρια ευρώ το κόστος του. Η μεγάλη πρεμιέρα της Golden Mare Automotive στο Goodwood, με τον V12 υψηλών στροφών και έντονη έμπνευση από το Le Mans, πραγματοποιήθηκε. Και στη 10η θέση έχουμε μια McLaren, την MCL HY, ένα hypercar της McLaren. Η αξία του δεν ανακοινώνεται, επειδή πρόκειται για ένα αγωνιστικό πρωτότυπο. Αλλά ως ένα εργοστασιακό Le Mans hypercar, το κόστος κατασκευής του υπολογίζεται σε αρκετά εκατομμύρια ευρώ. Ήταν μία από τις σημαντικότερες παγκόσμιες παρουσιάσεις του φετινού Goodwood. Αν προσθέταμε λοιπόν την αξία μόνο των 10 ακριβότερων αυτοκινήτων του Goodwood, θα ξεπερνούσαμε εύκολα τα 120 εκατομμύρια ευρώ. Και το εντυπωσιακό είναι ότι στο Goodwood δεν τα βλέπεις πίσω από σχοινιά ή σε μουσεία. Τα βλέπεις να περνούν μπροστά σου, να ανεβαίνουν ιστορική ανάβαση, να οδηγούνται όπως ακριβώς σχεδιάστηκαν, γρήγορα και εντυπωσιακά, θα ήθελα να συμπληρώσω. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα από τα στοιχεία που κάνει το Goodwood μοναδικό στον κόσμο. Τα πιο πολύτιμα αυτοκίνητα δεν εκτίθενται απλώς, ζουν. Τώρα, είχαμε και άλλα εντυπωσιακά αυτοκίνητα και έχουμε την κατηγορία των 10 πιο εντυπωσιακών αυτοκινήτων σαν παρουσία στο Goodwood Festival of Speed του 2026. Στην πρώτη θέση λοιπόν αυτής της κατηγορίας, μία Ford Super Mustang Mach-E. Για πολλούς, όχι για πολλούς, ο βασιλιάς της ανάβασης, γιατί κέρδισε το time shootout, δηλαδή κέρδισε την ανάβαση, ανέβηκε με τον και κατέγραψε τον ταχύτερο χρόνο πάνω από 2.000 ύπη και απέδειξε ότι ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο μπορεί να είναι πραγματικό αγωνιστικό τέρας, αν μου επιτρέπετε η λέξη. Το πιο γρήγορο αυτοκίνητο του Goodwood δεν είχε ούτε σταγόνα βενζίνης. Στην δεύτερη θέση, ένα ιδιαίτερο Subaru που όσοι θυμάστε τον Ken Block και ενδεχομένως να παρακολουθείτε τον Travis Pastrana με όλα τα τζιμκάνα και όλα αυτά τα εκπληκτικά βίντεο που συνεχίζει ο Travis Pastrana, είναι το τελευταίο Subaru που φτιάξανε, λέγεται Brataroo. Είναι ουσιαστικά ένα pick-up φορτηγάκι της Subaru από το 1980. Ο Travis Pastrana λέει ότι είναι το πιο τρελό δημιούργημά του, 750 συν ύπη, ενεργή αεροδυναμική, ίσως το αυτοκίνητο που χάρισε και το περισσότερο θέαμα φέτος. Στην τρίτη θέση, η Toyota GRGT Concept. Για πολλούς η μεγαλύτερη ιαπωνική έκπληξη. Πολλοί πιστεύουν ότι δείχνει και τον διάδοχο του Lexus LFA. Στην τέταρτη θέση, η Jaguar με το Type 1 EV. Πολλοί λένε ότι η Jaguar παρουσίασε το μέλλον της με αυτό το αυτοκίνητο. Για άλλους ήταν το πιο πολυσυζητημένο concept του φεστιβάλ. Στην πέμπτη θέση έρχεται η BYD με το Denza Z, το κινέζικο supercar που έκανε πολλούς Ευρωπαίους να ανησυχήσουν. Δεν ξέρω, μένει να το δούμε. Σχεδόν 2.000 ύπη και τεχνολογία επιπέδου hypercar. Στην έκτη θέση έχουμε ένα αυτοκίνητο που ήταν και στην προηγούμενη λίστα, το Apollo Evo, και τώρα βρίσκεται στη λίστα των πιο εντυπωσιακών, κυρίως για την ακραία εμφάνισή του. Έμοιαζε περισσότερο με διαστημόπλοιο παρά με αυτοκίνητο. Στην 7η θέση, η Bentley με το Blower Continuation. Ίσως η απόλυτη σύνδεση που έχει καταφέρει ποτέ να κάνει μάρκα από ένα αυτοκίνητο του 1929 στο σήμερα. Ένα ολοκένουργιο προπολεμικό Bentley που οδηγείται όμως κανονικά. Στην 8η θέση, Formula E Gen 4, η πρώτη δημόσια εμφάνιση της νέας γενιάς Formula E, ταχύτερα από ποτέ και σχεδόν αθόρυβη. Στην 9η θέση, Ford GT40 Reunion, σχεδόν ολόκληρη οικογένεια των GT40 που κέρδισαν το Le Mans συγκεντρώθηκε ξανά 60 χρόνια μετά τον ιστορικό θρίαμβο της Ford απέναντι στη Ferrari. Πάμε σε μια διακοπή.
1: Α, Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
3: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
2: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
3: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
2: Radio Player.
3: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
4: Η Κατερίνα Λιόλιου στη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός για την υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος. Παρουσιάζουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Δεάκιο Ανοιχτό Θέατρο Πειραιά. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
5: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
0: Επιστρέψαμε. Είστε πάντα στον Αλφα Radio 989. Είναι η μία ώρα για το αυτοκίνητο. Είμαι ο Άρης Φαχτάρης και θα συνεχίσουμε με Goodwood και τα 10 πιο εμβληματικά rally και touring cars, δηλαδή αυτοκίνητα από τον κόσμο των αγώνων rally και από το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Τουρισμού στο Goodwood Festival of Speed του 2026. Στην πρώτη θέση δεν θα μπορούσε να είναι άλλα από τα Colin McRae Subaru Collection, δηλαδή ένα Subaru Legacy RS του 1993 ήταν το αυτοκίνητο με το οποίο ο Colin McRae άρχισε να γίνεται γνωστό στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Rally. Ήταν η πρώτη συνεργασία της Subaru με την ProDrive και έβαλε τα θεμέλια για όσα ακολούθησαν. Στη δεύτερη θέση ένα Subaru Impreza 555 WRC ή WRC 1997-1998. Το μπλε αμάξωμα με τις χρυσές ζάντες είναι ίσως η πιο αναγνωρίσιμη εικόνα στην ιστορία του WRC. Με αυτό το αυτοκίνητο η Subaru έγινε θρύλος και ο McRae ένας από τους πιο αγαπητούς οδηγούς όλων των εποχών. Να πούμε ότι το χαρακτηριστικό μπαμ μπαμ που θα μπορούσε να περιγράψει κάποιος από την εξάτμιση και το σφύριγμα του turbo είναι για πολλούς ο ομορφότερος ήχος που ακούστηκε ποτέ σε ειδική διαδρομή. Στη δεύτερη θέση με τα rally cars, ένα Audi, το Sport Quattro S1E2. Το αυτοκίνητο που για πολλούς άλλαξε για πάντα τους αγώνες rally. Με ένα πεντακίνητρο turbo κινητήρα, πάνω από 550 ύπους στις εργοστασιακές εκδόσεις, ενώ σε δοκιμές ξεπερνούσε ακόμα και τους 600 ύπους. Τετρακίνηση Quattro, το τεράστιο αεροδυναμικό πακέτο του το έκανε να μοιάζει περισσότερο με πρωτότυπο του Λεμάν παρά με αυτοκίνητο rally. Το turbo είχε τόση μεγάλη στέρηση turbo lag που η οδηγή πατούσαν γκάζι αρκετά πριν από την έξοδο της τροφής για να έρθει η ισχύ στην κατάλληλη στιγμή. Και εκεί πολλοί οδηγοί άρχισαν να χρησιμοποιούν και άλλες τεχνικές για να οδηγήσουν αυτά τα αυτοκίνητα. Στην τρίτη θέση μια Lancia, η Delta S4. Ίσως, μάλλον όχι ίσως, για πολλούς το πιο ακραίο αγωνιστικό αυτοκίνητο που κατασκευάστηκε ποτέ. Και μέσα σε αυτούς τους πολλούς ήταν και οδηγοί που την οδήγησαν στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλι. Ένας κινητήρας μόλις 1759 κυβικών εκατοστών με τούρμπο και μηχανικό υπερσυμπιεστή μαζί, πάνω από 500 ύπους. Επιτάχυνε από 0 στα 100 χιλιόμετρα σε περίπου 2,5 δευτερόλεπτα και όλα αυτά στο χώμα. Πολλοί οδηγοί έχουν πει για την Delta ότι η Delta S4 ήταν τόσο γρήγορη που ο εγκέφαλός τους δεν προλάβαινε να επεξεργαστεί τα όσα συνέβαιναν. Στην τέταρτη θέση, ένα Ford RS 200 Evolution. Η Ford μπήκε αργά στην εποχή του Group B, αλλά δημιούργησε ένα πραγματικό διαμάντι, διαφορετικό από τα υπόλοιπα. Κεντρομήχανο, τετρακίνητο, με μια σχεδόν ιδανική κατανομή βάρους. Η έκδοση Evolution απέδιδε πάνω από 600 ύπους. Παρήχθησαν λιγότερα από 200 αυτοκίνητα, κάτι που το κάνει σήμερα ένα από τα πιο σπάνια Ford στην ιστορία. Να πούμε ότι για τις ομολογκασιών του Group B, δηλαδή για ένα αυτοκίνητο τότε να τρέξει στο Group B, θα έπρεπε να έχουν παραχθεί τουλάχιστον 200 αντίτυπα. Και υπάρχει και μια πολύ ωραία ιστορία με τη Lancia που θα την πούμε ενδεχομένως σε μια άλλη εκπομπή μας. Και αφορά την 037. Στην πέμπτη θέση άλλη μια Lancia, η Lancia Stratos. Το πρώτο αυτοκίνητο που σχεδιάστηκε αποκλειστικά για να κερδίζει αγώνες rally. Με Ferrari Dino V6 κινητήρα, με ταξόνιο μόλις 2,18 μέτρα, 3 συνεχόμενους τίτλους κατασκευαστών στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλι. Η ορατότητα προς τα πίσω ήταν σχεδόν ανύπαρκτη και οι οδηγοί βασίζονταν σχεδόν αποκλειστικά στις σημειώσεις του συνοδηγού. Οι οδηγοί πάντα βασίζονται σχεδόν αποκλειστικά στις σημειώσεις του συνοδηγού, γιατί είναι οι σημειώσεις οι οποίες έχουν αποτυπωθεί από τα περάσματα των διαδρομών και τις διαβάζει ο συνοδηγός. Στην έκτη θέση, το JGR Yaris Rally 1, η σημερινή ναυαρχίδα του WRC. Με υβριδικό σύστημα κίνησης, περίπου 500 ύπη με το Hybrid Boost, εξελιγμένη αεροδυναμική, με αυτό το Toyota συνεχίζει την παράδοση των Celica και Corolla WRC. Παρά τη σύγχρονη τεχνολογία, οι οδηγοί εξακολουθούν να αλλάζουν ταχύτητες μέσα σε λίγα χιλιοστά του δευτερολέπτου, ενώ το αυτοκίνητο απογειώνεται στις ειδικές. Στην 7η, Ford Puma Rally 1. Το αγωνιστικό της M-Sport μπορεί να βασίζεται στο Ford Puma παραγωγής, αλλά στην πραγματικότητα μοιράζεται ελάχιστα κοινά μέρη με το αυτοκίνητο που βλέπουμε στους δρόμους. Ένα Rally 1 μπορεί να αλλάξει από άσφαλτο σε χώμα μέσα σε λίγες ώρες. Από άσφαλτο σε χώμα εννοούμε το setup, οι ρυθμίσεις του αυτοκινήτου, οι αναρτήσεις του, τα φρένα του, όλα τα σχετικά που να μπορεί να αγωνιστεί από την άσφαλτο στο χώμα ή το αντίστροφο. Οι αλλαγές συνήθως έχουν να κάνουν με ανάρτηση, διαφορικά ύψος και γεωμετρία της ανάρτησης. Στην 8η θέση, η Hyundai με το i20N Rally 1. Η Hyundai είχε εξελιχθεί σε μία από τις κορυφαίες δυνάμεις του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Rally. Το i20 Rally 1 είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακό στις γρήγορες ειδικές, χάρη στην αεροδυναμική του σταθερότητα και το εξαιρετικό πλαίσιο. Σε πολλά άλματα, το αυτοκίνητο προσγειώνεται με φορτία που ξεπερνούν τα 5G. Αυτό ισχύει για όλα τα αυτοκίνητα του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Rally. Είχαμε και κάποια πολύ ωραία touring cars, δηλαδή από το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Τουρισμού. Εγώ θα πάω σε λίγο παλαιότερα και έχω επιλέξει 2. Στην ένατη θέση, λοιπόν, έχουμε την BMW M3Y30 DTM, ίσως το σημαντικότερο touring car όλων των εποχών. 2,3 στις αρχικές εκδόσεις του λίτρα και αργότερα 2,5 λίτρα κινητήρας, ατμοσφαιρικός, πάνω από 340 ύπη. Ένας κινητήρας που έφτανε σχεδόν τις 10.000 στροφές ανά λεπτό. Ο κωδικός του κινητήρα αυτού S14. Ο ήχος του τετρακύλινδρου S14 λοιπόν θεωρείται ακόμη και σήμερα ένας από τους καλύτερους στην ιστορία των αγώνων τουρισμού. Στη 10η θέση έχω τοποθετήσει το Ford Sierra RS500 Cosworth. Για πολλούς, ο απόλυτος κυρίαρχος των Group Α. Όμως, το συγκεκριμένο αυτοκίνητο έχει κυριαρχήσει και στο Βρετανικό Πρωτάθλημα Τουρισμού και στο Γερμανικό Πρωτάθλημα Τουρισμού και στο Αυστριαλανό Πρωτάθλημα Τουρισμού και σε αγώνες αντοχής και συγκεκριμένα στις 24 ώρες του ΣΠΑ. Ένας δίλητρο τούρμπο κινητήρας της Cosworth, πάνω από 500 ύπη στις εργοστασιακές αγωνιστικές εκδόσεις στο τέλος της δεκαετίας του 80 και στις αρχές του 90, θεωρούταν από πολλούς το πιο δυνατό αυτοκίνητο που θα μπορούσε κάποιος να αγοράσει σχετικά εύκολα. Ήταν πολύ πιο γρήγορα από τα αντίστοιχα supercar της εποχής. Μιλάμε όμως βέβαια για ένα αγωνιστικό αυτοκίνητο. Και στην Ελλάδα υπάρχουν και έχουν περάσει από τους ελληνικούς δρόμους και από τους ελληνικούς αγώνες πολύ γνωστά Ford Sierra RS500 Cosworth. Το μεγάλο πίσω φτερό του Cosworth δεν ήταν μόνο για εμφάνιση. Ήταν από τα πρώτα touring cars όπου η αεροδυναμική άρχισε να παίζει πραγματικά καθοριστικό ρόλο. Κλείνοντας λοιπόν με όλα αυτά τα αυτοκίνητα, θες να σου πω ότι κατά την δική μου άποψη αυτό είναι το μεγαλείο του Goodwood Festival of Speed. Στην ίδια ανάβαση μπορείς να δεις ένα σύγχρονο ράλι, ένα αυτοκίνητο, ένα Group B αυτοκίνητο που βγάζει φλόγες από την εξάτμιση, όπως και πολλά άλλα αυτοκίνητα βγάζουν φλόγες από την εξάτμιση, κυρίως αγωνιστικά ή ιδιαίτερα Supercar και Hypercar. Μπορείς να δεις ένα BMW M3Y30 που ουρλιάζει κάπου στις 9,5 με 10.000 στροφές ανά λεπτό. Δεν είναι λοιπόν απλώς μια γιορτή του αυτοκινήτου. Είναι ένα ζωντανό μουσείο όπου όλα τα αυτοκίνητα κάνουν αυτό για το οποίο γεννήθηκαν. Οδηγούνται στα όρια. Και εκτός από τα γνωστά αυτοκίνητα που αναφέραμε, είδαμε και πάρα πολλά πρωτότυπα στο φετινό Goodwood. Νομίζω ότι το motorsport, ακόμα και μέσα από τέτοια, από το Goodwood Festival of Speed, από φεστιβάλ ουσιαστικά που είναι αφιερωμένα στην αυτοκίνηση και στο motorsport, τελικά έχουν να μας δώσουν πάρα πολλά. Θα περάσουμε λίγο τώρα στην ευρωπαϊκή και στην παγκόσμια αγορά για το κλείσιμο και ήθελα να πω τα εξής, ότι πάνω από 1,2 εκατομμύρια ηλεκτρικά αυτοκίνητα έχουν πουληθεί στην Ευρώπη στο εξάμηνο, το πρώτο εξάμηνο του 2026. Αυτή είναι μια αύξηση κατά 33,7% σε σχέση με πέρσι. Μόνο τον Ιούνιο ταξινομήθηκαν περίπου 275.000 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Μια αύξηση 39,5% με ένα μερίδιο 25,6%, πάντα στις 17 ευρωπαϊκές αγορές που περιλαμβάνουν στα στοιχεία. Θα μου πείτε τώρα πώς από το Goodwood περάσαμε τόσο γρήγορα στην ηλεκτροκίνηση. Περάσαμε γιατί και στο Goodwood είχαμε τρομερά παραδείγματα ηλεκτροκίνησης. Όπως σας ανέφερα, ένα πολύ ειδικό μάχη, το οποίο ήταν και το γρηγορότερο αυτοκίνητο στην ανάβαση. Και βλέπουμε λοιπόν πια ότι τα ηλεκτρικά δεν είναι μία μικρή εξειδικευμένη κατηγορία. Σε αρκετές μεγάλες ευρωπαϊκές αγορές, ένα στα τέσσερα ή ακόμη και σχεδόν ένα στα τρία καινούργια αυτοκίνητα είναι πλέον αμιγώς ηλεκτρικό. Όμως, όπως καλά ξέρετε, η ανάπτυξη δεν είναι ομοιόμορφη και εξαρτάται έντονα από διάφορες ανά ξεχωριστή αγορά κατηγορίες, αν μπορούμε να το περιγράψουμε έτσι. Σε άλλες αγορές παίζουν ισχυρό ρόλο οι επιδοτήσεις, σε άλλες αγορές η φορολογία όπου υπάρχει τα ηλεκτρικά. Ένας μεγάλος συντελεστής από πίσω είναι οι εταιρικές πωλήσεις, αλλά το βασικότερο για όλους μας νομίζω ότι είναι οι υποδομές φόρτισης. Γιατί χωρίς υποδομές φόρτισης ολοκληρωμένες δεν μπορείς να ζήσεις με ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Όμως βλέπουμε ότι γίνονται βήματα και στην Ελλάδα και ελπίζουμε γενικότερα ότι η ηλεκτροκίνηση θα είναι ένα κομμάτι του αυτοκινήτου, αλλά δεν θα είναι το μοναδικό. Με αυτό φτάσαμε και στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Ευχαριστώ πολύ τον Κωνσταντίνο Ρέκα που ήταν στη ρυθμίση του ήχου. Ακολουθεί ο κύριος Γιάννης Τριάντης. Καλό σας βράδυ, προσοχή στους δρόμους.
1: Αλφα Radio 989.

Καλησπέρα σας, είστε στον Alpha Radio 989. Αρχίζει η εκπομπή ούτε τύμπανα ούτε τρομπέτες. Υπεύθυνος για τα λόγια και τις μουσικές επιλογές ο Γιάννης Τριάντης. Μαζί σας μέχρι τις 10 και πολύτιμος αρρωγός στη ρύθμιση των ήχων ο Κωνσταντίνος Ρέκα. Εκεί έξω έχει ζέστη στο όριο του καύσωνα. Έχει πολέμους, μένεται η κακουργία στο Ιράν, στην Ουκρανία κτλ. Αλλά έχει και μουντιάλ και κυρίως έχει αντίδοτα. Δηλαδή, έχει αποδράσεις που ήδη άρχισαν για κάποιους και αποδράσεις αυτές που μας περιμένουν και τις περιμένουμε. Είναι υπέροχο να περιμένεις μια εκδρομή, μια περίοδο διακοπών, να περιμένεις όπως οι φυλακισμένοι ή οι φαντάροι την έξοδο ή οι ερωτευμένοι τα πρώτα ραντεβού. Οι μοναχικοί εσμέ ανησυχούν, οι μοναχικοί του Σαββατόβραδου, γιατί αυτά τα μοναχικά Σαββατόβραδα είναι το λείπασμα για τους ανθισμένους ερωτικούς κήπους του εγκυτά του μέλλοντος. Τι είπαμε, έχουμε και Μουντιάλ στο τέλος του. Λοιπόν, με τους ιτημένους των ημιτελικών να παλεύουν για τις άχαρες θέσεις την τρίτη και την τέταρτη, αλλά τι να κάνουμε. Και τους νικητές να μάχονται για το τρόπαιο. Έτσι θα αρχίσουμε. Με μια μουσική αναφορά στους δύο μονομάχους της Κυριακής, στην Ισπανία και στην Αργεντινή, αρχίζοντας από την τελευταία, την κόρη της Νότιας Αμερικής. Εδώ ο σπουδαίος Αργεντίνος, ο Άστορ Πιατσόλα, σε μια σύνθεση με χαρακτηριστικό τίτλο. Είμαστε έτοιμοι.

Estamos listos λοιπόν, είμαστε έτοιμοι και είναι πανέτοιμοι φαντάζομαι οι Αργεντινοί, έχοντας απέναντί της μια πάρα πολύ καλή ομάδα όπως είναι η Ισπανία. Και μιας και το ντέρμπι είναι ισπανόφωνο, ένα τραγούδι για την Αργεντινή και ένα τώρα για την Ισπανία, πετώντας προς τα εκεί για την αγαπημένη Ιβηρική, θα συναντήσουμε τον Περέτ. Το πραγματικό του όνομα είναι Πέδρο Ρουμπίρ Καλάφ. Είναι κιθαροδός και τραγουδοποιός τσιγκάνος.

σημερινή εκπομπή θα έχουμε και μερικές αφιερώσεις χαρακτηριστικές σε φίλους και γνωστούς. Αλλά μπαίνοντας στο καθαυτό μουσικό τερέν, όχι ότι δεν ήταν τα δύο προηγούμενα τραγούδια, ήταν απλώς αφιερωμένα στην Αργεντινή και στην Ισπανία, τέλος πάντων, θα διαπιστώσουμε ότι κάποιοι, ίσως αρκετοί, δεν ακούν, δεν αντέχουν λυρικούς στίχους και παθιασμένα, να τα πω, ας τα πω έτσι, τραγούδια. Και κάποιοι από αυτούς οι πιο δεικτικοί τα χαρακτηρίζουν πεθαμενατζίδικα κλπ. Μια απάντηση καλόγνωμη και τρυφερή έχουν να δώσουν οι Χαΐνιδες τώρα με αυτή τη σύνθεσή τους, με το τραγούδι «Θάλασσα, πικροθάλασσα» και έναν εξαιρετικό στίχο. Θλιμμένα τα τραγούδια μας, μα γελαστοί οι ανθρώποι.

Και από το μουσικό κοίτασμα της Κρήτης, από εκεί οι Χαΐνιδες, θα πάμε στα πανηγύρια και τα φεστιβάλ του Τάραντα, εκεί κάτω, τον Ιταλικό Νότο, στην Απουλία. Ο Τάρας, Τάραντας, ιδρύθηκε από τους, από τους Σπαρτιάτες τον 8ο αιώνα. Ήταν η μοναδική αποικία των Σπαρτιατών στην Μάγνα Γκρέσια, στην Μεγάλη Ελλάδα δηλαδή. Εκεί στον Τάραντα η κεντρική λεωφόρος έτσι ονομάζεται, Μάγνα Γκρέσια, και είναι πλήθος στην πόλη αυτή. Τότε μιλάμε για εκείνη την εποχή, οι φιλόσοφοι, οι συγγραφείς, οι πολιτικοί, οι τραγουδιστές και ορισμένα ονόματα όπως ο Αρχίτας, ο Αριστόξενος, ο φιλόσοφος Λύσης και άλλοι. Και από τα φεστιβάλ που γίνονται εκεί στον Τάραντα, που είναι πολύ αξιόλογα, θα ακούσουμε ένα ωραίο τραγούδι του Έιναούντι. Αυτός έχει γεννηθεί στον Ιταλικό Βορρά και είναι εξαιρετικός, και θα μας το πει ένα ωραίο συγκρότημα το οποίο μετέχει σε αυτές τις εκδηλώσεις του Τάραντα. Το τραγούδι που ακολουθεί είναι αφιερωμένο στον Βαγγέλη Ραπτόπουλο και στην Σταυρούλα Παπασπύρου.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Και εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχε το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξει την πληγή, μη ρουφήξει το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Εδώ είστε στο Alpha Radio, ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 10 και μια αποφράδα μέρα ήταν η 20η Ιουλίου του 1974. Τότε έγινε η εισβολή των Τούρκων στην Κύπρο. Για την εισβολή, 5 μέρες μετά την ηλίθια χούντα της Αθήνας και του Σαμσόν και των κοινικών Αμερικανών, είναι το επόμενο τραγούδι του Μάριο Τόκα σε στίχους του Θεοδόση Πιερίδη. Ερμηνεύει ο Γιώργος Δαλάρας. Ο τίτλος του τραγουδιού «Λογαριάσατε λάθος» και είναι αφιερωμένο στο Σωτήρι μου, στο Σάβα μου και στην Ελένη.

Αλλάζουμε κλίμα, αλλά ακολουθεί άλλη μια αφιέρωση. Το επόμενο τραγούδι, ο Αμάραντος με τον Γιώργο Παπασιδέρη, είναι αφιερωμένο στο φίλο και συγχωριανό τον Κώστα Τσάμι, που του αρέσει πολύ.

Άλλη μια αφιέρωση για το τέλος του πρώτου ημιώρου. Η επόμενη σύνθεση είναι αφιερωμένη στη Χρύσα και στον Γρηγόρη που βρίσκονται στο Παρίσι και αδειμονούν να επιστρέψουν για το καλοκαίρι και να δουν την έναστρη Ικαρία. Η σύνθεση είναι του Ζαν Μπαπτίστ Λιλί, σπουδαίος Γάλλος, πολιτογραφημένος, γιατί γεννήθηκε στη Φλωρεντία της Ιταλίας. Πολιτογραφημένος Γάλλος, ο Λιλί ήταν στην αυλή του Λουδοβίκου του 14ου. Λένε ότι ήταν ραδιούργος, δηλαδή έκανε διάφορα εναντίον ομοτέχνων του, για να ήταν σπουδαία μορφή βέβαια του γαλλικού μπαρόκ, και πέθανε με ένα παράδοξο τρόπο. Όταν διεύθυνε την ορχήστρα, τότε δεν είχαν μπαγκέτα στο χέρι, αλλά είχαν μία ράβδο ψηλή ξύλινη και τη χτυπούσανε στο πάτωμα για να κρατούν το ρυθμό. Κατά λάθος, χτύπησε το μικρό του δάχτυλο και έπαθε γάγγρινα και έτσι πέθανε ο Ζαν Μπαπτίστ Λιλί.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Ακούτε Αλφα Radio 989. Ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο. Για μισή ώρα ακόμη μαζί σας. Και δεν έχετε παράπονο. Από κλαρίνα μέχρι μπαρόκ. Από λαϊκά μέχρι τραγούδια της Μάγκνα Γκρέσια ή της Αργεντινής και της Ισπανίας. Αυτή είναι η λογική της εκπομπής εξάλλου. Πρώτο τραγούδι για το δεύτερο μέρος είναι το Κομοτριάκι. Υπάρχει λόγος που θυμηθήκαμε αυτό το ιδιαίτερο τραγούδι του αγαπημένου Θανάση Παπακωνσταντίνου που ερμηνεύει η Μάρθα Φριτζίλα.

Λοιπόν, σας είπα ότι υπάρχει λόγος που επιλέξαμε το Κομωτριάκι. Να γιατί. Ακούω πάντοτε και ιδιαίτερα τώρα τελευταία, γιατί μπήκαμε σε προεκλογική περίοδο, να μιλούν για τα προγράμματα για την παιδεία. Το πιο εύβοιχο από αυτά και το πιο λαϊκίστικο είναι να καταργηθούν οι πανελλαδικές και να μπαίνουν όλοι στα πανεπιστήμια. Μάλιστα. Σχεδόν διαολίζομαι και πάντως απογοητεύομαι όταν τα ακούω αυτά. Γιατί έτσι θεωρείται από το κράτος, από τα κόμματα και ίσως από τους γονείς, ότι αυτό είναι το α και το ω. Ότι ο κότινος της επιτυχίας είναι σπουδαίο πράγμα για ακτινοβόλο μέλλον. Για έλατε όμως. Πόσους δικηγόρους, γιατρούς, καθηγητές, δασκάλους και οικονομολόγους που βγαίνουν από την ΑΣΟΕ και κάνουν μετά σπουδές στα παιδιά, δεν λέω. Πόσους από αυτούς χρειάζονται σήμερα, χρειάζεται η χώρα και πόσους αντέχει. Τι θα γίνουν τα περισσότερα από αυτά τα παιδιά των δημόσιων αλλά και των ιδιωτικών πανεπιστημίων, ή όσα από αυτά αποτυγχάνουν εδώ και πάνε σε ξένες χώρες, στη Βουλγαρία, στη Ρουμανία, στην Ιταλία, στην Κύπρο, που δεν είναι ξένη χώρα, αλλά τέλος πάντων. Τι θα τα κάνουν τα πτυχία? Οι περισσότεροι, επαναλαμβάνω, από αυτούς θα κάνουν και μεταπτυχιακά, που σημαίνει συνεχώς να ξοδεύουν οι οικογένειες, ακόμη και αυτές που δυσκολεύονται στη ζωή. Θα τα κάνουν κορνίζες οι περισσότεροι από αυτούς, και θα ψάχνουν για μεροκάματο στα καφέ ή στον τουρισμό για σεζόν, ή θα είναι στην ανεργία για κάποια χρόνια. Και ακούω ελάχιστα από όλους αυτούς τους πολιτικούς για την τεχνική εκπαίδευση. Λες και είναι υποτίμηση να υπάρξει μια ανθισμένη τεχνική εκπαίδευση για φυσιοθεραπευτές, για υδραυλικούς, για ηλεκτρολόγους και για άλλους σε διάφορα πεδία, υδατοκαλλιέργεια ας πούμε, που έχει η χώρα μας. Και είναι επαγγέλματα που αποδίδουν οικονομικά, και μην μου πει κανείς ότι είναι υποτιμημένα, διότι τα πανεπιστήμια δίνουν έγκλη τα παιδιά όταν θέλουν οπουδήποτε να πάνε σε μια τεχνική σχολή. Το θέμα είναι να διαβάζουν όχι μόνο βιβλία της σχολής αλλά και άλλα. Εν πάση περιπτώσει, να πάμε να ακούσουμε τι μας λέει ο Μάρκος Βαμβακάρης, ναι, ο οποίος έκανε ό,τι δουλειά έβρισκε μπροστά του σε μια δύσκολη εποχή, η οποία πάντως, παρά τις δυσκολίες, είχε δουλειές και έδινε μεροκάματο σε όλους. Εδώ τον ακούμε στο τραγούδι που έχει τίτλο «Ο Μάρκος Πολυτεχνίτης», μαζί του η Σοφία Καρύβαλη.

Λοιπόν, άντε να βρεις δουλειά, και αν βρεις, οι δυσκολίες δεν είναι λίγες. Για όλους μας και για όλες τις δουλειές. Κάτι τέτοιο θα μας πουν τώρα οι Beatles, που σε ένα τραγούδι τους με τίτλο A Hard Day's Night, η νύχτα μιας σκληρής μέρας, λένε τα δικά τους, ακούστε τους.

Λοιπόν, μιλήσαμε για υποτιμημένες δουλειές από την κυρίαρχη ανόητη λογική. Το επόμενο τραγούδι είναι της Παναγιώτας Πέτσι και είναι μία από τις χαρακτηριστικές περιπτώσεις ανθρώπων που εργάζονται στην επαρχία. Είναι από το Βόλο η Πέτσι, που δεν κάνουν δημόσιες σχέσεις και τα λοιπά και είναι εντός εισαγωγικών υποτιμημένη. Μια περίπτωση η Πέτσι πολύ καλή με τραγούδια, και όσοι δεν κάνουν δημόσιες σχέσεις και δεν είναι μέσα σε αυτό το λαδύρινθο της Αθήνας με PR και τα λοιπά, μένουν σχεδόν στο περιθώριο. Ακούστε τα τραγούδια της, είναι πολύ ενδιαφέροντα. Όπως ετούτο, ένα ερωτικό τραγούδι για ένα απόγευμα στη Λάρισα.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Τηλεφωνεί στο Δημό σου για ένα δέσποτ που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
2: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
3: Είμαστε μικρός Δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
2: Δεν έχουμε λεφτά.
3: Δεν έχουμε αμάξι.
2: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
3: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους. Και τον κτηνίατρο.
1: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία ή καταστοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
5: Ακούτε Alpha Radio 989, κυλάμε προς το τέλος και ακολουθεί η συνήθις ερωτική τετραλογία. Λοιπόν, στη συνδύωση των ζευγαριών δημιουργούνται και σπίθες, τριβές, συγκρούσεις, αιτήματα εκατέρωθεν. Ένα από αυτά είναι πολύ ιδιαίτερο. Θα το διαπιστώσετε ακούγοντας το επόμενο τραγούδι, που είναι γραμμένο η μουσική και η στίχη από τον Κώστα Λιβαδά και το αποδίδει ο Διονύσης Σαββόπουλος. Και τι λέει στη συμβία του «Πάω να δω τα αστέρια»?

επόμενο τραγούδι είναι του Jim Croce και μας μεταφέρει την επιθυμία του δημιουργού να κρατήσει το χρόνο για να ζήσει κάθε στιγμή με το αγαπημένο του πρόσωπο.

Τελευταίο τραγούδι για σήμερα, «Κρυφά του κόσμου». Είναι γραμμένο από την και η μουσική και η στίχη από την Παυλίνα Βουλγαράκη και θα μας το ερμηνεύσει μαζί με τον Μίλτο Πασχαλίδη. «Κρυφά του κόσμου» τι είναι για την δημιουργό? Ακούστε την.

Λοιπόν, δεν το παίξαμε ολόκληρο γιατί ο χρόνος είναι δαμόκλειος πάθη και δεν επαρκεί. Θα κλείσουμε ένα τραγούδι με τίτλο «Κάθε Σεπτέμβρη». Θα μας το πει η Ασπασία Στρατηγού, η στίχη του Δημήτρη Στάθη και η μουσική είναι του Νίκου Σαμαρά. Και είναι ένα τραγούδι για αυτούς που περιμένουν τις λινές και ξέμπαρκες μέρες του Σεπτεμβρίου για να συγκολλήσουν τα σπασμένα του θέρους. Αυτά λοιπόν από μας, ευχαριστώ θερμά για την ακρόαση όπως και τον Κωνσταντίνο Ρέκα που ρύθμισε τους ήχους. Θα μείνετε εδώ στον Alpha Radio, ακολουθεί ο Βασίλης Ρουσόπουλος με τη δική του μουσική εκπομπή. Από τον Γιάννη Τριάντη, καλό βράδυ.

φίλες και φίλοι, γεια σας. Είστε συντονισμένοι στον Αλφαρέντιο 99 και ακούτε την εκπομπή Μουσικές του Νότου. Η Πόπη Ματζίκα είναι στη ρύθμιση του ήχου, ο Βασίλης Ζουσόπουλος στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών για αυτό επόμενο

Ήταν η Νατάσα Μποφίλιο και ο Γιάννης Χαρούλης, αυτό το υπέροχο ντουέτο, και συνεχίζουμε το μουσικό μας ταξίδι στο διεθνές ρεπερτόριο, πρώτα με τον Sting και το Fragile, και αμέσως μετά είναι η σειρά του Johnny Cash με το Mercy Seat.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα. Τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Ήταν ο Διονύσης Τσακνής στο «Φτιάξε καρδιά μου το δικό σου παραμύθι», ένα από τα πιο ωραία τραγούδια του σπουδαίου τραγουδοποιού. Και δίνοντας συνέχεια στη μουσική μας διαδρομή, έρχεται ο Βασίλης από Κωνσταντίνου με το «Να κοιμηθούμε αγκαλιά», σε μουσική Σοφίας Βόσου και σε στίχους Γιώργου Κλεφτογιώργου. Και αμέσως μετά είναι η σειρά των Scorpions με το «Holiday».

πράγματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Ήταν οι Eagles και το Hotel California, αυτό το υπέροχο τραγούδι, η πολύ λυρική μπαλάντα, και γίνοντας και πάλι στα δικά μας, έχει το Θάνος Μικρούτσικος σε ένα ιδιαίτερο τραγούδι, όχι ευρέως γνωστό, αλλά πολύ χαρακτηριστικό της αμακράσιου συνεργασίας με τον Al Calque, ο οποίος αποτέλεσε πραγματικά το alter ego του σπουδαίου συνθέτη στο χώρο του τραγουδιού, με τον βαθιά ποιητικό, αλληγορικό και πολλές φορές απολυτικό του λόγο, αυτός ο σπουδαίος τυχουργός, ο Alex Alqueos, κατά κόσμον Βαγγέλης Λιάρος, ο οποίος ήταν ένας αόρατος στιχουργός, όπως έγραψε ο Γιώργος Πασχαλίδης στο βιβλίο του, αφού δεν έκανε ποτέ δημόσιες εμφανίσεις λόγω και ορισμένων πολύ σοβαρών προβλημάτων υγείας, αλλά και λόγω αντίληψης και κοσμοθεωρίας. Συνεργάστηκε λοιπόν επί μακρόν με τον Θάνο Μικρούτσικο, μας χάρισαν πολλά δημοφιλή τραγούδια, αλλά και ορισμένα διαμάντια λιγότερο γνωστά, όπως αυτό που θα ακούσουμε αμέσως τώρα, Συντάρτα, και στη συνέχεια έρχεται η Αρλέτα με τον Μπάρτο Ναυάγιο.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Είναι φανταστικό για συλλέκτες.
2: Είμαι έτοιμη. Αυτή τι θέλω. Είναι μοιραράκι.
3: Θα προσφέρω 600 ευρώ.
4: Να κάτσω κιόλας να το δοκιμάζω.
5: Gas or Trust.
1: Μην το πολυχτυπάς, δεν ξέρεις τι είναι αυτό.
5: Δευτέρα έως Πέμπτη στις 9 παρα 10 το βράδυ στο Star.
0: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Ήταν η Pink Floyd στο εμβληματικό Who's Your Here και συνεχίζουμε με R.E.M. και Everybody Hurts Sometimes και στη συνέχεια θα συνεχίσουμε με τις προσωπικές μουσικές και στιχουργικές καταθέσεις από το ελληνικό ρεπερτόριο αυτή τη φορά. Η Χαρολεξίου από τον πιο προσωπικό της δίσκο, ο Δοσνεφέλης 88, όπου λειτουργήσε για πρώτη φορά πιο ολοκληρωμένα και ως μια σπουδαία δημιουργός. Από αυτή λοιπόν την εξαιρετική δουλειά θα ακούσουμε τον Πανσέλινο.

Τζάνι Τασαμποφίλιους, το «Σε έχω βρει και σε χάνω», σε μουσική Θέμη Καραμουρατίδη και σε στίχους του Γεράσιμου Ευαγγελάτου, μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Και πάμε να κάνουμε και πάλι τη βόλτα μας στο διεθνές ρεπερτόριο, πρώτα με τους Animals και το «The House of the Rising Sun», ένα εμβληματικό τραγούδι της ροκ μουσικής σκηνής από τα μέσα της δεκαετίας του 60, και στη συνέχεια σε επίσης έτσι λυρικούς και ατμοσφαιρικούς τόνους θα έρθει ο Bill Withers με το «Ethno Sunshine».

Ήταν ο Bill Withers στο No Sunshine και συνεχίζουμε το μουσικό μας ταξίδι με την Γιώτα Νέγκα και το υπέροχο τραγούδι του Παναγιώτη Καλατζόπουλου «Με τα μάτια κλειστά», με το οποίο έγινε ευρέως γνωστή αυτή η σπουδαία ερμηνεύτρια, ίσως η καλύτερη φωνή των τελευταίων ετών, κατεξοχήν στο λαϊκό τραγούδι αλλά και σε άλλους χώρους τραγουδιού. Και αμέσως μετά έρχεται το Λαβρέτζ Μαχαιρίτσα στον υπέροχο Μικρό Τιτανικό, σε δική του μουσική και σε στίχους του ποιητή Μιχάλη Γκανά.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
2: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
1: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
2: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
1: Radio Player.
2: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Ήταν η Deep Purple στο Soldier of Fortune και συντονισμένοι στον Alpha Radio 989 και στις μουσικές του Νότου. Η Pop Magic είναι στον ήχο, ο Βασίλης Ρουσόπουλος στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών. Και συνεχίζουμε με τους Rolling Stones σε μία από τις πιο λυρικές τους στιγμές, το τραγούδι Angie.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Ήταν ο Αλκίνος Ιωαννίδης, το όνειρο ήταν από τη δεκαετία του 90 και συνεχίζουμε με ένα υπέροχο τραγούδι ενός σπουδαίου τραγουδοποιού που συνδέθηκε μάλιστα στενά και με τα πρώτα βήματα του Αλκίνου Ιωαννίδη, αφού έγραψε το «Θέλω να πιω όλο το Βόσπορο» και άλλα υπέροχα τραγούδια. Μιλάμε φυσικά για τον Νίκο Ζούδιαρη. Εδώ ο Απόστολος Ρίζος θα τραγουδήσει μια δική του δημιουργία, το «Τι να θυμηθώ», και αμέσως μετά σε άλλο κλίμα και ύφος, αλλά με ανάλογη αισθητική και υψηλή ποιότητα, έρχονται οι Μετάλλικα στο «Nothing Else Matters».

Ήταν η Αντέλ στο Someone Like You με την μοναδική της ερμηνεία και την ξεχωριστή φωνητική ευχέρεια που την διακρίνει. Και συνεχίζουμε με τον Γιάννη Κότσιρα στον υπέροχο και τρυφερό φυλακά Άγγελο, Τσελένη Γιώγα και τον Αντώνη Μιτζέλου.

Και κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος του αψινού μας μουσικού ταξιδιού στον Αλφα Ρέντιο 989 και στις μουσικές του Νότου. Κλείνουμε για απόψε με την Ελένη Τσαλιγοπούλου και τις Χίλιες Σιωπές του Νίκου Ζούριαρη και πάλι αυτό το υπέροχο τραγούδι. Και αμέσως μετά θα έρθουν οι Πολύς με το διαχρονικό Ροξάν. Εμείς ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας και απόψε. Ελπίζω μας κρατήσαμε μια καλή μουσική συντροφιά. Η Πόπη Ματζέκετα στον ήχο, ο Βασίλης Ρουσόπουλος στο μικρόφωνο και σε επιλογή των τραγουδιών για αυτό το δίωρο. Ανοίγουμε το ραντεβού μας για το ερχόμενο Σάββατο, για το κλείσιμο σιγά σιγά και αυτή τη σεζόν πριν από την καλοκαιρινή ανάπαυλα. Σας ευχόμαστε ένα καλό βράδυ και μια ακόμα καλύτερη εβδομάδα.

ξάφνους θα μείγαν μια ρολονή από το μικρό κελί σου ως το άπειρο. Μα σιωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω από τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω από τη στάχτη

μέσα στο άχαρο δωμάτιο. Κι αν τ' άφηνες θα καίγαν τη σιωπή και θα διαλύαν το κρυμμένο σου παράπονο. Μα εσύ σωπαίνεις και θρύνεις σαν τον κατάδικο πάνω από τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω από τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει.

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

obsession and desire?

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Το πλοίο

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις. Είστε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989.